0: υπόθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, καθώς και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αμείωτες παραμένουν οι προσφυγικές ροές στη Νότια Κρήτη. Αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 35 ατόμων που επέμβαιναν σε Λέμβο, δυτικά-νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι αφήξεις στην Κρήτη και Γάβδο το τελευταίο 24ωρο έφτασαν συνολικά τους 135 ανθρώπους. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο πυρκαγιών στις ήδη ξερές περιοχές των Δυτικών Πολιτειών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 έως 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση μειώθηκε απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύκλο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά την επίθεση του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούς. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι τα πλήγματα ξεκίνησαν στις 2 και 15 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας και πραγματοποιήθηκαν με εντολή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο, όπως υποστήριξε, τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέσκθεθ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή, τώρα πληρώνει». Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας μετά από προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίου που σύμφωνα με την Τεχεράνη ακολούθησε μη εγκεκριμένη διαδρομή. Η εξέλιξη περιπλέκει περαιτέρω τις προσπάθειες διάσωσης των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ Ιράν με βασικό σημείο διαφωνίας το καθεστώς διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη επιμένει ότι πρέπει να ελέγχει την ναυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί ελεύθερη και απρόσκοπη διέλευση. Δραματική τροπή πήρε η υπόθεση των πυροβολισμών στο Άργος, καθώς ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών υπέκυψε απόψε στα τραύματά του. Το περιστατικό είχε γίνει τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, όταν σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο νεαρός οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου σε μπλόκο και κινήθηκε επικίνδυνα προς τους αστυνομικούς και τα οχήματα. Οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πύρα οδηγήθηκαν ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απολογία τους. Αρνήθηκαν τον ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό και όχι με σκοπό να τον σκοτώσουν. Η νέα εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει την ποινική πορεία της υπόθεσης. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι το Μάιο του 2010. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Την ερχόμενη εβδομάδα απολογούνται και οι 3 κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Πολάκης ανέφερε ότι ανοίγει ο δρόμος για την ανασύνταξη του κόμματος και επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αμείωτες παραμένουν οι προσφυγικές ροές στη Νότια Κρήτη. Αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 35 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο, δυτικά, νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι αφήξεις το τελευταίο 24ωρο έφτασαν συνολικά τους 135 ανθρώπους, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν φτάσει στην Κρήτη 8.900 μετανάστες και πρόσφυγες. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα ρεκόρ ζέστης έως τα μέσα της εβδομάδας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 έως 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος.
0: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει.
0: Δεν σε κρατάει πίσω.
1: Δεν σε σταματάει.
0: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου.
1: Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύκλο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά την επίθεση του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούζ. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος και βρίσκεται πλέον σε σωστική λέμβο. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι τα πλήγματα ξεκίνησαν στις 2 και 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος και πραγματοποιήθηκαν με εντολή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο, όπως υποστήριξε, τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή, τώρα πληρώνει». Την ίδια στιγμή, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, μετά από προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίου που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, ακολούθησε μη εγκεκριμένη διαδρομή. Η εξέλιξη περιπλέκει περαιτέρω τις προσπάθειες συνέχισης διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Ιράν, με βασικό χαρακτηριστικό διαφωνία στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά. Η Τεχεράνη επιμένει ότι πρέπει να ελέγχει την ναυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση. Δραματική τροπή πήρε η υπόθεση των πυροβολισμών στο Άργος, καθώς ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών υπέκυψε απόψε στα τραύματά του. Το περιστατικό είχε γίνει τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, όταν σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο νεαρός οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου σε μπλόκο και κινήθηκε επικίνδυνα προς αστυνομικούς και οχήματα. Οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πύρο οδηγήθηκαν ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απολογία τους. Αρνήθηκαν τον ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό και όχι με σκοπό να τον σκοτώσουν. Η νέα εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει την ποινική πορεία της υπόθεσης. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία. Η 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι, τον Μάιο του 2010. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Την ερχόμενη εβδομάδα απολογούνται και οι 3 κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Πολυλάκης ανέφερε ότι ανοίγει ο δρόμος για την ανασύνταξη του κόμματος και επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς τα ξημερώματα στο Τορόντο του Καναδά. Σύμφωνα με καναδικά μέσα, ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σεντ Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής σάλσα. Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη που αναζητά τον δράστη. Αμύωτες παραμένουν οι προσφυγικές ροές στη Νότια Κρήτη. Αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 35 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο, δυτικά-νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι αφήξεις το τελευταίο 24ωρο έφτασαν συνολικά τους 135 ανθρώπους, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 26 έχουν φτάσει στην Κρήτη 8.900 μετανάστες και πρόσφυγες. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέο ρεκόρ ζέστης έως τα μέσα της εβδομάδας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 έως 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική-βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, κοντά σας αμέσως τώρα, με την Καραμιτζού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Πάμε για ένα δυνατό ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio 105,8. 5. Και 13 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, το καλοκαίρι, το καλοκαίρι είναι εδώ, το καλεντάρι δείχνει 12 του Ιουλίου, με κορύφωση τη ζέστη σήμερα λέει σε κάποιες περιοχές, αν τα θυμάμαι καλά, που τα θυμάμαι, αυτά που είπε η Όλγα η Παπαυγούλη, μετεωρολόγος μας, σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς, αλλά κυρίως εκεί στη Θεσσαλία, στα Τρίκαλα λέει, το υδράργυρος θα σκαρφαλώσει και στους 39 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Κατά μεσής του καλοκαιριού, όχι μεραστώνει, με πολλές εξελίξεις και θέματα να τρέχουν στην επικαιρότητα, σε λίγο θα τα ανοίξουμε όλα, θα τα ξεδιπλώσουμε εδώ με τους συναδέλφους. Πάμε να κάνουμε τις συστάσεις μας. Ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε έως τις 8 με πολλή ενημέρωση, με καλή μουσική, καλεσμένους, τους συναδέλφους μου. Εδώ δίπλα μου, όχι, αυτός δεν είναι απλός συνάδελφος, είναι bodyguard. Γιώργος Σκεύης. Ο bodyguard της κονσόλας, ο μάγος του ήχου. Λίγο γκρινιάρης, έτσι τον λέω, σήμερα δεν γκρίνιαξε τα γόρι μου, αλλά θα στρώσει, μικρός είναι ακόμα. 105,8 η συχνότητά μας. rteco.gr για όλες και όσους που θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά. Είναι η πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς θα επιλέξετε την ενημερωτική συχνότητα, το ΕΡΤ News Radio. Το Viber, η εφαρμογή που έχουμε όλοι στα κινητά μας, είναι ο διάβλος της επικοινωνίας μας. Εδώ συναντιόμαστε, γράφετε ΕΡΤ News Radio και στέλνετε το μήνυμά σας, τις καλημέρες σας, σχόλια, κριτική για ό,τι ακούτε. Αν τώρα τα μηνύματά σας συνοδεύονται και με φωτογραφίες, από όπου και αν βρίσκεστε, ακόμη καλύτερα. Ερχόμαστε έτσι πιο κοντά, γινόμαστε μια μεγάλη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα. Για να δω πότε θα φτάσουν οι πρώτες καλημέρες σας. Τώρα, πριν σας πω οτιδήποτε, άσκηση ετοιμότητας για τον κύριο Σκεύη. Πού πρέπει να πάμε, κύριε Σκεύη? Να ακούσουμε τον καιρό μας, έτσι. Δεν ξεκινάμε, δεν πάμε πουθενά αν δεν ξέρουμε τι γίνεται από πλευράς καιρού. Ο λόγος στην Όλγα Παπαυγούλη.
1: Την Κυριακή περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές μπόρες στα ορεινά και ιδίως στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 με 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά προς το βράδυ. Η άνεμη ασθενής έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς.

12 του Ιουλίου λοιπόν, σήμερα ο ήλιος λέει θα ανατείλει στις 6 και 11 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 9 παρα 10, Ελλαδάρα, το καλύτερο οικόπεδο στον κόσμο. Θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 39 πρώτα λεπτά. Μεγάλη μέρα σήμερα για την Ορθοδοξία, τιμάται ο Άγιος που μπήκε στις καρδιές όλων και κέρδιζε με όσα έλεγε ακόμα και εκείνους που δεν πιστεύουν. Τιμάται λοιπόν η μνήμη του Αγίου Παϊσίου, σαν σήμερα πριν από 32 χρόνια κοιμήθηκε. Και έβλεπα χθες στην R3 τις ατέλειωτες στην κυριολεξία παιδιά ουρές πιστών που περίμεναν υπομονετικά για να ανάψουν ένα κεράκι εκεί στο λιτό τάφο του, στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή πάνω στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Δεν ξέρω αν έχει αγαπηθεί άλλος Άγιος τόσο εκείνος όσο εκείνος. Το σύριαλ που βλέπαμε την ζωή του έκανε ρεκόρ τηλεθέασης. Τα βιβλία που αναφέρονται σε όλα όσα έχει πει επίσης κάνουν ρεκόρ πωλήσεων. Δεν είναι τυχαίο, αργότερα θα συνδεθούμε και θα μας δώσουν ρεπορτάζ οι συνάδελφοι και από εκεί. Έγινε αγρυπνία χθες βράδυ εκεί στο μοναστήρι στη Σουρωτή, αλλά και σήμερα θα είναι ανοιχτό για να μπορέσει να ανάψει όποιος θέλει κεράκι εκεί στην μνήμη του. Οπότε σήμερα λοιπόν λέμε χρόνια πολλά στον Παΐσιο και στην Παϊσία, αλλά και στην Βερινίκη. Τι ωραίο όνομα που είναι αυτό ρε παιδιά, πάρα πολύ ωραίο όνομα. Λέμε χρόνια πολλά βεβαίως και σε όλες και όλους εσάς που έχετε γενέθλια, να είστε καλόχρονοι.

Λοιπόν, στις επετείους που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία είναι, λέει, Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της αμοθίελας και της ανεμοθίελας. Με πρωτοβουλία του ΟΗΕ γιορτάζεται η μέρα αυτή για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις καταστροφικές συνέπειες των φαινομένων αυτών και να ενθαρρύνει, προκειμένου να ενθαρρύνει την περιφερειακή και παγκόσμια συνεργασία για τη διαχείριση και το μετριασμό τους. Αποτελούν μετεωρολογικό κίνδυνο σε άνυδρες και ημιάνυδρες περιοχές του κόσμου, σε περιοχές της Αραβικής Χερσονήσου, της Κεντρικής Ασίας, της Κίνας και της Βόρειας Αφρικής και σε μικρότερο βαθμό σε περιοχές της Αμερικής, Αυστραλίας και της Νότιας Αφρικής. Είναι επίσης, όπως λέει εδώ, Διεθνής ημέρα ελπίδας. Το χρειαζόμαστε αυτό στον ταραχμένο κόσμο που ζούμε. Να μην χάνουμε την ελπίδα μας για τίποτα και ό,τι και αν σημαίνει. Να μην μασάμε κατά το κοινό ρηθέν. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Πάμε να δούμε και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1827. Ο Τσάρος Νικόλαος ο πρώτος αποδέχεται την παραίτηση του Ιωάννη Καποδίστρια.

στην Αθήνα. 1904 στις γεννήσεις, Παύλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής, διπλωμάτης, βραβευμένος με Νομπέλ λογοτεχνίας το 1971, δημιουργός του Κάντο Χενεράλ που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Μας. 1912 είχε γεννηθεί ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, μεγάλος Έλληνας κωμικός. 1922, Μάικλ Βέντρις, Άγγλος αρχιτέκτονας, κρυπτογράφος. Το 52 αποκωδικοποίησε τη γραμμική γραφή τη δεύτερη που χρησιμοποιούσαν οι Κρήτες της Μινωικής εποχής. Σαν σήμερα στα 1926 έφευγε η Γερτρούδη Μπέλ, Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος, συγγραφέας, η οποία φέρεται να εφήβρε το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκάλεσαν ως μη εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ. 1935, Άλφερντ Ντρέιφους, Γαλλοεβραίος, αξιωματικός του στρατού, η καταδίκη του εξαιτίας μιας αβάσιμης κατηγορίας προδοσίας το 1894 έγινε το επίκεντρο αντιπαράθεσης που ταλαιπώρησε τη γαλλική κοινωνία για δεκαετίες. Και 2016 σαν σήμερα έφευγε ο Δημήτρης Μαρονίτης, άνθρωπος των γραμμάτων, φιλόλογος, μεταφραστής, δοκιμογράφος.

Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε τα κοιτάπια της ενημέρωσης, να δούμε τα θέματα που τρέχουν. Δυστυχώς, από τα ξημερώματα είχαμε επικίνδυνη κλιμάκωση πάλι στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύκλο επιθέσεων κατά του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούζ πάλι. Και όλα αυτά ενώ υποτίθεται ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για διπλωματική επίλυση. Τι έγινε τώρα? Οι Αμερικανοί έχουν εξαπολύσει και πύραυλο, όπως λένε, ψέματα, συγγνώμη. Οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν πύραυλο κατά πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία, παρακαλώ. Μετά από αυτό το γεγονός λοιπόν ήρθε η αμερικανική επίθεση. Μάλιστα αγνοείται ένα άτομο από το πλήρωμα του πλοίου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, τα πλήγματα ξεκίνησαν στις 2:15 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, πραγματοποιήθηκαν

0: εντολή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με στόχο, όπως υποστήριξε, τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Χέτσεθ, δήλωσε ότι το Ιράν έκανε μία κακή επιλογή, τώρα την πληρώνει. Την ίδια ώρα τώρα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά, όπως σας έλεγα, μέχρι νεοτέρας. Και ότι υποστηρίζουν ότι το πλοίο που χτυπήθηκε ακολούθησε μία εγκεκριμένη διαδρομή. Όλο αυτό τώρα, όλο αυτό το γεγονός περιπλέκει περαιτέρω τις προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με βασικό σημείο διαφωνίας βεβαίως να παραμένει το καθεστώς διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη επιμένει ότι πρέπει να ελέγχει την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση. Παρακολουθούμε την εξέλιξη στο θέμα αυτό, στη σοβαρή κλιμάκωση, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα εδώ στα δικά μας, στα εσωτερικά. Δραματική τροπή φαίνεται πως πήρε η υπόθεση των πυροβολισμών εκεί στο Άργος. Το παλικάρι, ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυρά των αστυνομικών, υπέκυψε στα τραύματά του. Ενώ υπάρχει εξέλιξη και με τους δύο αστυνομικούς που χθες πήγαν να απολογηθούν. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει εξελιχθεί το θέμα αυτό. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο συνάδελφος, ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Κωστή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ματίνα. Δυστυχώς λοιπόν, μετά από μέρες νοσηλείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, ο 20χρονος έχασε τη μάχη με την ζωή, όταν λίγη ώρα νωρίτερα οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ είχαν κρυφεί προφυλακιστέοι μετά και τις απολογίες τους και με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, η οποία κατηγορεί βαρύτατο τραυματισμό. Το αντιμετώπισαν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Στην απολογία τους, μάλιστα, ενώπιον του ανακριτή, αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τον σκοτώσουν. Από την πλευρά τώρα της οικογένειας, η μητέρα του 20χρονου είχε δηλώσει ότι ο γιος της είχε κάποια διανοητική αναπηρία. Είχε κάποιες σοβαρές λοιπόν δυσκολίες στην επικοινωνία. Ο νεαρός είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο ενώ κοιμότανε, εκτιμώντας ότι δεν σταμάτησε. Λοιπόν, στο σήμα των αστυνομικών νοικοβλήθηκε, καθώς είχε ξεχάσει στο σπίτι το δίπλωμα οδήγησής του. Καθοριστικό το ρόλο στη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού θα παίξει και η ιατροδικαστική αλλά και η βαλιστική εξέταση με τους 13 κάλικες που βρέθηκαν στο σημείο, προκειμένου να διευκρινιστεί τελικά εάν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα ή ήταν ευθεία βολή.
0: Μάλιστα. Πολύ άσχημη εξέλιξη, πολύ άσχημη εξέλιξη, κυρίως για τη ζωή του παιδιού, αλλά βεβαίως και το πώς εξελίσσεται η κατάσταση και για τους δύο αστυνομικούς.
1: Ακριβώς, ακριβώς, Ματίνα.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα, Κώστα, στην υπόθεση της Μαρφίν. Μια παλαιότερη έρευνα της Αντιτρομοκρατικής για την υπόθεση των εκρηκτικών το 2020. Όπως όλα δείχνουν, αποδείχθηκε καθοριστική για την ταυτοποίηση των τριών εκ των φερόμενων δραστών της φωνικής επίθεσης με βόμβες Μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν στις 5 του Μάη του 2010, 16 χρόνια πριν. Των δύο 42χρονων συλληφθέντων και της 46χρονης που διαμένει για χρόνια στην Βρετανία και δήλωσε μέσω της δικηγόρου της ότι είναι στη διάθεση των αρχών και ότι θα επιστρέψει στη χώρα αν της ζητηθεί. Η αστυνομία θεωρεί πως η δολοφονική επίθεση με τους Μολότοφ ήταν οργανωμένο σχέδιο και πως έδρασαν συνολικά 12 άτομα. Τι ακριβώς υποστηρίζει η αστυνομία? Ότι ήταν χωρισμένη σε υποομάδες, υπήρχε εκτελεστικός βραχίωνας, συντονιστές.
1: Ήταν λοιπόν 12 τα άτομα, Ματίνα, τα οποία αντεξουσιαστές, οι οποίοι συμμετείχαν στα επεισόδια στις 5 Μαΐου του 2010, όλοι ήταν με καλυμμένα πρόσωπα. Από αυτούς οι 5 που είχαν ενεργό ρόλο στο δολοφονικό εμπρισμό της Μαρφίν, από τους 5 τελικά η αστυνομία ενδιαφέρεται να τακτοποίησε τους τρεις. Τους δύο 42χρονους που έχουν ήδη συλληφθεί και η 46χρονη που έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, διαμένει τα τελευταία 7 χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία και αναμένεται βέβαια να εκδοθεί στην Ελλάδα. Από τότε υπήρχαν 9 μαρτυρίες που τοποθετούσαν κάποιους από τους κουκουλοφόρους σε συγκεκριμένη θέση την ώρα του εμβρισμού και με συγκεκριμένο ρόλο. Τότε δεν είχαν ταυτοποιηθεί οι φωτογραφίες, καθώς η αστυνομία αυτά που είχε στα χέρια της ήταν θολές. Γι' αυτόν τον λόγο τους δόθηκε κάποιος αριθμός. Για παράδειγμα, ο δράστης νούμερο 8 είναι αυτός ο οποίος σπάει την τζαμαρία. Ο 10 είναι αυτός που πετάει τη μολότοφ και ο 11 είναι αυτός που... Τώρα, μετά από έρευνες λοιπόν που είχαν γίνει το 2020 στα σπίτι αντιεξουσιαστή, ο οποίος συνελήφθη και βρέθηκε κριτικά, βρέθηκε και ψηφιακό υλικό με φωτογραφίες από κάποιες διακοπές του 2009, όπου απεικονίζονται οι δύο άνδρες, οι δύο 42χρονοι και οι 46χρονοι, και εκεί λοιπόν μπήκε η βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να διαπιστώσουν ότι τα άτομα λοιπόν, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να φορούσαν τα ρούχα στην εμπριστική επίθεση, είναι τα ίδια άτομα, όπως και τελικά ήταν, που φαίνονταν και στις διακοπές. Ο 42χρονος, ο οποίος συνελήφθη στα Άνω Λιώσια, είχε μαζί του ένα σακίδιο συγκεκριμένου τύπου, μάλιστα είχε ζωγραφισμένα με μπογιά 3 αστεράκια. Mm-hmm. Διαπιστώθηκε λοιπόν από τις φωτογραφίες ότι ήταν εκείνος ο οποίος έφτασε τη βιτρίνα με βαριοπούλα. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια έβγαλε συγκεκριμένα στοιχεία και για τους τρεις. Το ακριβές λοιπόν ύψος του καθενός, σύγκριση των άκρων τους, ακόμα και των αυτιών τους, τα ρούχα τους, τα παπούτσια τους, τον τρόπο που στέκονταν και περπατούσαν. Ο δεύτερος τώρα 42χρονος που συνελήφθη στην πλατεία Αμερικής φαίνεται να δίνει τις οδηγίες και η 46 να στέκεται δίπλα στον πρώτο και να έχει υποστηρικτικό ρόλο. Πάντως οι αστυνομικοί χαρακτηρίζουν άρρηκτη τη σύγκριση των στοιχείων και εκτιμούν ότι η κυρίως για τους δύο άνδρες είναι στο 100%. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία λοιπόν.
0: Χρησιμοποίησαν και την τεχνητή νοημοσύνη. Τους βοηθάει πάρα πολύ στην εξακρίβωση, τουλάχιστον έτσι όπως μας μεταφέρετε εσείς οι αστυνομικοί συντάκτες. Τους βοηθάει πολύ στην ανάλυση των στοιχείων αυτών που μας έλεγες. Το απόγευμα οδηγήθηκαν της Παρασκευής στην Ευελπίδων. Έχει ασκηθεί εναντίον τους δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για τις δολοφονίες της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, ήταν 32 ετών και έγκυος μάλιστα η κοπέλα. Των Επαμινών Δατσάκαλη, 36 ετών, την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια. Εγκλωβίστηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στις φλόγες, στον τρίτο όροφο του κτηρίου και πέθαναν από ασφυξία. Κωστή, θα σε ευχαριστήσω και εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από όσα μοιράστηκε μαζί μας εδώ στην ΕΡΤ η Μαρία Καραγιάννη, θύμα τότε της επίθεσης της Μαρφίν, και ακόμη ένας συνάδελφός της.
2: Την ώρα που έσπασαν τις τζαμαρίες και έριξαν μέσα το έφλεκτο υλικό, εγώ ήμουν στο υπόγειο προσπαθώντας να ασφαλίσω τα χρεόγραφα της τράπεζας, διότι είχε από λεπτά πριν ενταθεί η κατάσταση έξω από το κτηρίο. Υπήρξαν πολλοί συνάδελφοί μου που τους επιπαρούσαν, τους είχαν δει δηλαδή την ώρα που έριχναν τη φωτιά, τους επιπαρούσαν να μην ρίξουν τη φωτιά, γιατί είμαστε άνθρωποι μέσα. Αυτές τις κραυγές και την αγωνία τους εγώ τα άκουγα από το υπόγειο.
3: Εξαφνικά εκεί πέρα που πήγαμε να δουλέψουμε, βρεθήκαμε τα νοσοκομεία. Τρεις άνθρωποι δεν γύρισαν ποτέ στις οικογένειές τους. Μας είχε κεράσει η κοπέλα, όταν έγκυος, μας κέρασε εκείνη τη μέρα, όταν ήταν το φίλο του παιδιού, δεν υπήρξε στη ζωή εκείνο το απόγευμα. Ζήσαμε συγκλονιστικές στιγμές, στιγμές που ακόμα έχουν περάσει 16 χρόνια, έτσι πιστέψαμε, δεν τις έξυγαν κανένα.

0: Στην υπόθεση τώρα της Θεσσαλονίκης έρχονται νέα στοιχεία στο φως για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Καταλυτικό ρόλο στη σύλληψη των τριών κατηγορουμένων φαίνεται πως έπαιξε ο εντοπισμός της διαδρομής που ακολούθησαν από το σπίτι Κρυσφύγετο ως την πολυκατοικία και το βασικό λάθος που έκαναν να βγάλουν την κουκούλα, καθώς θεωρούσαν ότι δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας και ότι δεν καταγράφησαν. Δεν ήταν έτσι όμως. Αυτό ήταν το βασικό λάθος και έτσι μπόρεσαν να τους ταυτοποιήσουν οι αστυνομικοί. Κατηγορούνται λοιπόν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Θα απολογηθούν την Τρίτη. Ωστόσο, ήταν χωρισμένοι σε δύο υποομάδες. Στην πρώτη ομάδα που έκανε τις επιθέσεις στα σπίτια των Σάβα Αναστασιάδη και Ζήση Ιωακίμοβιτς. Εκεί, όπως έχει προκύψει, συμμετείχαν τρία άτομα. Αυτά δεν έχουν ταυτοποιηθεί και συνεχίζονται οι έρευνες. Και η άλλη ομάδα, τα άτομα της οποίας έχουν συλληφθεί. Πάμε να ακούσουμε τη συνάδελφο, τη Δέσποινα Κρητικού, την ανταποκρίτριά μας από την Θεσσαλονίκη, για το θέμα των ερευνών.
1: 5 κακουργήματα. Τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμός, παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει μέσα και την κατοχή και την χρήση εκρηκτικών. Έχουν πάρει τον δρόμο για το αστυνομικό μέγαρο ήδη, αφού πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στην τρίτη τακτική ανακρίτρια, στην προσεχή Τρίτη στις 12 το μεσημέρι. Είναι in rem οι κατηγορίες, είναι από κοινού. Η ανακρίτρια είναι αυτή που θα κάνει τον διαχωρισμό, αν αυτό φυσικά συμβεί και αν δεν συνεχίσει η απολογία τους με βάση τις κατηγορίες από κοινού. Οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες. Κατά τη διάρκεια του πρωινού προσπάθησαν να τους πάρουν απολογίες τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Δεν πήραν καμία απάντηση όμως από κανέναν, τουλάχιστον από τους δύο, την 26χρονη και τον 29χρονο. Σε ό,τι αφορά τον 24χρονο, ο δικηγόρος του μας διένυμε μία δήλωση παρόμοια με το ηχητικό ντοκουμέντο που έχουμε διασφαλίσει ως ΕΡΤ, που λέει στην ουσία ότι εκτός από ότι εκφράζει αυτή τη φορά τη λύπη του για τον τραυματισμό της Αφροδίτης Νέστορα, την δολοφονική επίθεση σε βάρος της οικογένειας Νέστορα που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και του Παναγιώτη Νέστορα τον τραυματισμό, αλλά και μιας ακόμη ενίκου του δευτέρου ορόφου, επαναλαμβάνει ότι τα κλειδιά τα έδωσε σε δύο φίλους του και δεσμεύεται ότι θα τα πει όλα στην ανακρίτρια την Τρίτη, οπότε ενδεχομένως να δείξει και άλλα πρόσωπα αυτά που πήραν τα κλειδιά. Οι δύο άλλοι εμπρισμοί που έγιναν σε απόσταση 20 λεπτών και μεταξύ τους και από αυτόν της Αφροδίτης Νέστορα είναι ευθύνη, είναι πράξη μιας άλλης υποομάδας άλλων τριών ανθρώπων σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, που και αυτοί πλησίασαν πεζοί στα σπίτια του Ζήση Ιωακίμοβιτς και του Σάβα Αναστασιάδη. Χάθηκαν προς το δάσος όμως, γιατί και τα δύο σπίτια σε Τούμπα και Πηλαία είναι κοντά με το δάσος Θεσσαλονίκης. Υπάρχει βιοντελικτικό υλικό, αξιολογείται για να μπορέσει να αξιοποιηθεί σωστά από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, σωστά και απαρέγκλιτα για την δικαιοσύνη, όπως το έκαναν με τους τρεις.

0: Τώρα, είναι σοκαριστικό το βίντεο από όσα συνέβησαν στο αεροπλάνο της Ryanair που εκτελούσε την πτήση Θεσσαλονίκη Βερολίνου. Δεν είναι Βερολίνο, είναι κάποια πόλη της Γερμανίας, συγχωρέστε με, δεν την έχω πρόχειρη να σας την πω. Και όλο αυτό που έγινε με το σπάσιμο του παραθύρου. Βίντεο λοιπόν μέσα από το αεροπλάνο, πέρα από την κατάσταση που δείχνει και το τι γινόταν εκεί. Έχει καταγράψει τους επιβάτες να προσπαθούν, οι οποίοι όλοι είχαν φορέσει μάσκες οξυγόνου, να προσπαθούν να βοηθήσουν τον Σέρβο επιβάτη που ο άνθρωπος ευτυχώς που φορούσε τη ζώνη του και προσπαθούσε και η γυναίκα του και όσοι ήταν να τον κρατήσουν και τον τραβούσαν μέσα προκειμένου να κρατηθεί μέσα στο αεροπλάνο. Του πρόσφεραν λοιπόν τις πρώτες βοήθειες. Δηλαδή στο παραλίγο δεν τον ρούφηξε το κενό τον άνθρωπο, νοσηλεύεται με εγκάβματα βέβαια στο ΑΧΕΠΑ. Ο πιλότος ευτυχώς κράτησε την ψυχραιμία του, έφερε το αεροπλάνο πίσω στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι συγκλονιστικές γενικώς οι μαρτυρίες των επιβατών εκεί. Εμένα μου έκανε εντύπωση βέβαια και το γεγονός όσα εν πάση περιπτώσει είπε ο δικηγόρος του Σέρβου από τη Ryanair, την εταιρεία της οποίας ήταν το αεροπλάνο, δεν επικοινώνησε κανείς με τον επιβάτη που είναι στο νοσοκομείο. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ όπως το έχει καταγράψει η Λία Χριστάρα και η Ελένη Μπουγά.
1: Αυτή την κατάσταση παρουσιάζει ο ένας από τους δύο κινητήρες μετά το συμβάν. Πτερύγια σπασμένα και ζημιές στο εξωτερικό μέρος του αεροσκάφους. Το τμήμα που αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης φέρεται να ήταν το θράσμα που χτύπησε και τελικώς έσπασε το παράθυρο της καμπίνας.
2: Αυτή η μηχανή έχει πάθει αυτό το οποίο λέμε στην αεροπορία severe damage, δηλαδή
3: πολύ σοβαρή
2: τρομακτική ζημιά. Είναι μια ειδική κατηγορία η οποία είναι family της φωτιάς. Θεωρείται ο κινητήρας ότι είναι άχρηστος τελείως, δεν μπορεί ούτε να περιστραφεί. Εάν το αεροσκάφος είχε φτάσει στο ύψος πτήσεως που είναι περίπου 35-37-39.000 πόδια για αυτές τις πτήσεις, τότε πραγματικά θα μιλάγαμε για εκρηκτική αποσυμπίεση.
1: Βίντεο μέσα από το αεροπλάνο, λίγα δευτερόλεπτα μετά το σπάσιμο του παραθύρου, έχει καταγράψει τους επιβάτες να έχουν φορέσει τις μάσκες οξυγόνου, ενώ γιατροί που βρίσκονταν στην καμπίνα προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον 61 ετών Σέρβο. Το παράθυρο στη θέση που καθόταν ο άνδρας κυριολεκτικά θρηματίστηκε και εξαιτίας της αποσυμπίεσης το κεφάλι του βρέθηκε στο κενό.
4: Τραβήθηκε το κεφάλι και ο κορμός, δηλαδή τα χέρι όμως σίγουρα. Ενώ είναι ένα τόσο δά το παράθυρο, δηλαδή τώρα αποκλείεται να χώρεσε να βγει και από αυτό το παράθυρο.
0: Ναι.
4: Όμως, είναι απίστευτο αυτό που συνέβη. Όλοι είμαστε με τις μάσκες και περιμέναμε.
1: Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης της Ryanair από Θεσσαλονίκη προς Μέμιγκαν της Γερμανίας. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, το Boeing 737 φέρεται να παρουσίασε βλάβη στον κινητήρα. Ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ζήτησε επιστροφή στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Κατά τη διάρκεια της καθόδου, θράψμα έσπασε το τζάμι.
5: Ήρθα από τη Σερβία για να δω τον πατέρα μου. Είμαστε αναστατωμένοι. Θέλω να τον δω από κοντά, να δω σε τι κατάσταση είναι. Η εταιρεία ακόμη δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας. Είμαστε σοκαρισμένοι.
6: Υπήρξε διάμεσος κίνδυνος για τη ζωή του. Θα βάλουμε και εμείς τους δικούς μας τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι θα αναλύσουμε γενικά τι ακριβώς έχει συμβεί.
7: Στη γάμα χειρουργική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 69χρονος Σέρβος με εγκάβματα από τον αέρα και από την τριβή. Μπορεί να μην κινδυνεύει η ζωή του, ο ίδιος όμως είναι σοκαρισμένος.
1: Το θρίλερ που έζησαν οι επιβάτες το πρωί της Παρασκευής έκανε τον γύρο του κόσμου.

0: Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Όπως έλεγα στο Γέννητο Φαζουλά, χθες χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Η σύγκρουση τέλος πάντων και οι τελικές αποφάσεις για την επόμενη μέρα του κόμματος μεταφέρθηκαν τελικά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Παρά την απόφαση για αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής από την αναπληρώτρια γραμματέα, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε χθες με πρωτοβουλία των στελεχών της ΕΣΟ κομματικής αντιπολίτευσης. Το κλίμα ωστόσο παραμένει πολωμένο. Η Κεντρική Επιτροπή λοιπόν αποφάσισε άρση απόφασης για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και την ακύρωση διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τη Δευτέρα έχουν πολιτική γραμματεία. Ο κύριος Πολάκης ανέφερε ότι ανοίγει ο δρόμος έτσι για την ανασύνταξη του κόμματος και επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα, να δούμε και το σημαντικό θέμα με τα καύσιμα, τις εξελίξεις που έχουμε εκεί. Αρχές της εβδομάδας αναμένονται οι λεπτομέρειες για τη μείωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή προχθές, με στόχο να ανακοπεί η ανωδική πορεία των τιμών. Βασική επιδίωξη είναι η εφαρμογή του μέτρου να ξεκινήσει τον ταχύτερο δυνατό, ώστε να καλύψει μεγαλύτερο μέρος των καλοκαιρινών μετακινήσεων. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, τι λέει ο κόσμος, τι λένε οι παράγοντες της αγοράς.
1: Η εύθραυστη ισορροπία στις ροές πετρελαίου και οι επιπτώσεις στις τιμές στην Αγγλία έφεραν την κυβερνητική παρέμβαση για μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του δίζελ κίνησης κατά 5 λεπτά μέχρι τέλος Αυγούστου, μετά από συμφωνία με τα δηληστήρια. Οι καταναλωτές αναμένουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ώστε να δουν να περιορίζονται οι ανωδικές τάσεις στις τιμές λιανικής των καυσίμων.
2: Το ξέρω, το έμαθα, το είδα. Ό,τι κατεβαίνει, καλό είναι.
3: Καλό θα είναι, αλλά θα γίνει.
1: Μέσα σε λίγες μονομέρες, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης αυξήθηκε στα 1,96 ευρώ το λίτρο από 1,94. Το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώθηκε στα 1,80 ευρώ το λίτρο από 1,72. Και αυτό γιατί η διεθνής τιμή του Brent κατέγραψε εβδομαδιαία αύξηση πάνω από 5%, κλείνοντας τα 76 δολάρια το βαρέλι.
4: Ενώ φλερτάραμε πάρα πολύ με τις τιμές του προπολέμου το Φεβρουαρίου, οι συνεχείς ανατιμήσεις από τις 19 Ιουνίου μέχρι και σήμερα δεν μας αφήνουν πλέον να έχουμε αισιοδοξία για το μέλλον.
5: Σε λίγο καιρό δεν θα μπορούμε, θα κινόμαστε πλέον με τα γαϊδούρια.
1: Με την πρόσφατη κυβερνητική παρέμβαση αναμένεται να περιοριστεί το κόστος της οδικής μετακίνησης για τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων για τις επιχειρήσεις. Πάντως, παρά τις ανωδικές τάσεις, η μέση τιμή της αμόλυβδης σε Αττική και Θεσσαλονίκη παραμένει κάτω από τα 2 ευρώ στα 1,94. Στον αντίποδα βρίσκονται Κυκλάδες και Δωδεκάνησα με τιμές στα 2,18 και 2,08 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα.

0: Δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 6, να σας πω έτσι 2-3 ειδήσεις ακόμα. 47 λέει αγροτοδασικές εκτάσεις. Είχαμε το τελευταίο. Εκτάσεις, είπα φωτιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις. Είχαμε το τελευταίο 48ωρο παρά το χαμηλό δείκτη επικινδυνότητας. Ωστόσο, αντιμετώπισαν 47 μέτωπα οι πυροσβέστες μας. Στο Μορφοχώρι, εκεί στη Λάρισα, που υπήρξε πρόβλημα από προχθές τη νύχτα, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βεβαίως από χθες είναι οριοθετημένη η φωτιά εκεί, αλλά λόγω των έφλεκτων υλικών παραμένουν εκεί. Τώρα και στη Σαρδινία υπήρξε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί. Ήταν για πολλές ώρες κλειστό το αεροδρόμιο. Βέβαια δεν συζητάμε για την τραγωδία που έχει συντελεστεί στην Ισπανία, στην Ανταλουσία συγκεκριμένα, όπου 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Και άλλοι 7 αγνοούνται. Μας έλεγαν για 23 ανθρώπους που αγνοούνταν. Αγνοούνται 7. Είναι πιο μικρός ο αριθμός τελικά των αγνοούμενων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει συντελεστεί μια τραγωδία. Οι άνθρωποι τώρα είναι σε διαδικασία ταυτοποίησης των 12 νεκρών, πολλοί από τους οποίους ήταν τουρίστες. Λοιπόν, θα φύγουμε για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε, θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, θα δούμε όλες τις εξελίξεις, εφημερίδες, θα συναντήσουμε και άλλους συναδέλφους. Πάμε λοιπόν. Και θα πούμε και τις καλημέρες σας που δεν έχω πει καμία, δεν έχω ανταποδώσει καμία καλημέρα, δεν έχουμε δει τα μηνύματά σας. Πάμε λοιπόν, πάμε.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπακάκος για τις ειδήσεις. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώθηκε απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύκλο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά την επίθεση του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούζου. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος και βρίσκεται πλέον σε σωστική λέμβο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι τα πλήγματα ξεκίνησαν στις 2 και 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος και πραγματοποιήθηκαν με εντολή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο, όπως υποστήριξε, τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε χαρακτηριστικά: το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή, τώρα πληρώνει. Την ίδια ώρα, φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Η εξέλιξη αυτή περιπλέκει περαιτέρω τις προσπάθειες διάσωσης των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με βασικό σημείο διαφωνίας το καθεστώς διέλευσης από τα στενά του Ορμούζου. Δραματική τροπή πήρε η υπόθεση των πυροβολισμών στο Άργος, καθώς ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών υπέκυψε απόψε στα τραύματά του. Το περιστατικό είχε γίνει τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, όταν σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία ο νεαρός οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου σε μπλόκο. Οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ οδηγήθηκαν ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απολογία τους. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Την ερχόμενη εβδομάδα απολογούνται και οι 3 κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης, Νέστορα. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από πυροβολισμού στα ξημερώματα στο Τορόντο του Καναδά. Σύμφωνα με καναδικά μέσα, ο ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σεν Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής Σάλσα. Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη που αναζητά το δράστη. αμείωτες οι προσφυγικές ροές στη Νότια Κρήτη. Αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 35 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο δυτικά, νότιο-δυτικά της Γάβδου. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου ακόμα και τη νύχτα. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέο ρεκόρ ζέστης έως τα μέσα της εβδομάδας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, υπηρετικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 έως 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με την Ματίνα Καραμίτσου. Καλή σας ημέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Earth News Radio 105,8.

είμαστε, εδώ είμαστε. Κάνουμε ξεκίνημα στο Air News Radio, 6 και 8 πρώτα λεπτά. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Ματινοκρατείτε το στούντιο. Και πάλι, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Σαρκυρή στην υποστήριξη της παραγωγής. Και πολλές, πολλές καλημέρες σε όλους εσάς. Καθυστέρησα και δεν ανταπέδωσα. Καλημέρα στο Νικόλα. Καλημέρα έρχεται από την Κρήτη. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στην Νεάπολη της Λακωνίας. Πανηγύρι μου λέει στους Αγίους Αποστόλους. Τι ωραίο που είναι αυτό το ελληνικό καλοκαίρι τώρα, ειδικά μετά από αυτή την εποχή και στις αρχές του Αυγούστου. Όλη η περιφέρεια, όλα τα χωριά μας είναι ένα ατέλειωτο πανηγύρι. Ωραία πράγματα, ελληνικά πράγματα. Καλημέρα στον Τίνο, στην Αύπακτο. Καλημέρα στην Κέρκυρα, στη Θοδώρα. Καλώς την και την Νικολέτα από την Καβάλα, από το Ξίνο συγγράφει. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Και βέβαια από το Ξίνωση, άμα ζεις στην Καβάλα, από το Ξίνωση είναι, από ό,τι και αν έχεις ζήσει νωρίτερα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το Βαγγέλη στο δρόμο, λέει, για την Αγχίαλο. Προφανώς πηγαίνετε για δουλειά. Και μια πολύ πολύ ωραία καλημέρα από τη Λία, από το Λαγονίσι. Αυτά τα ωραία έχει το ραδιόφωνο. Μας δίνει τη δυνατότητα να γινόμαστε μια μεγάλη μεγάλη παρέα σε όποια άκρη της Ελλάδας και αν βρίσκεστε. Πώς το καταφέρνουμε αυτό? Το καταφέρνουμε μέσω Viber. Αυτός είναι ο διάβλος της επικοινωνίας μας. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης για όσους δεν μας έχετε. Γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λεξούλες με λατινικούς χαρακτήρες, και αμέσως μετά μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας για ό,τι ακούτε, και βεβαίως πολλές, πολλές φωτογραφίες που μας αρέσουν και μας βγάζουν από τα στενά όρια του στούντιο. Λοιπόν, να σας πω ότι ο μήνας σήμερα έχει 12, διανύουμε τη 12η ημέρα του Ιουλίου, λέμε χρόνια πολλά στον Παΐσιο και στην Παϊσία. Σας έλεγαν και νωρίτερα για τις ατέλειωτες ουρές που υπάρχουν εκεί πάνω στην Σουρωτή, στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παϊσίου. Λέμε λοιπόν χρόνια πολλά στον Παΐσιο και στην Παϊσία, λέμε χρόνια πολλά όμως και στην Βερινίκη. Το υπέροχο αυτό όνομα, χρόνια πολλά και σε όλες και όλους όσοι έχετε γενέθλια. Λοιπόν, για πάμε τώρα να ανοίξουμε και να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τον ηλεκτρονικό τύπο. Πρωτίστως θα ξεκινήσουμε βεβαίως με το σπίτι μας από το earthnews.gr. Σας έλεγα και στην έναρξη της εκπομπής ότι έχουμε νέα κλιμάκωση. Το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων έτσι κι αλλιώς πριν από λίγο, ότι έχουμε νέα κλιμάκωση στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν με πύραυλο πλοίο, με μεταφορικό πλοίο με υποκυπριακή σημαία. Αμέσως μετά ήρθαν αμερικανικά πλήγματα και όλα αυτά, ενώ υποτίθεται ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για εξέβρεση διπλωματικής λύσης. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Σένκομ, νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την επίθεση σε κυπριακό φορτηγό πλοίο. Αγνοείται μέλος του πληρώματος. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν σειρά επιθέσεων. Αυτό έχει συμβεί στις περί τις 2 και 4 το ξημέρωμα. Νέα σειρά στόχων λοιπόν κατά του Ιράν μετά την επίθεση, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, εξαπέλυσαν οι δυνάμεις του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο φέρει κυπριακή σημαία. Όλα αυτά έγιναν ως απάντηση στην επίθεση κατά του εμπορικού πλοίου. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Θρίλερ στα στενά του Ορμούζ. Σε σωσίβιες λέμβους το πλήρωμα του κυπριακού πλοίου που δέχθηκε η Ιρανική επίθεση, αγνοείται, όπως σας είπαμε, ένα μέλος του πληρώματος. Στο άλλο, δυστυχώς στην άλλη εξέλιξη,
την συζητούσαμε, μας την γνωστοποίησε ο αστυνομικός μας συντάκτης πριν από λίγο, ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Είναι νεκρός πλέον ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς στο Άργος. Δυστυχώς, ενώ οι δύο αστυνομικοί μετά την απολογία τους πήραν το δρόμο για την φυλακή. Σε άλλο θέμα, εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, η διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες και το μοιραίο λάθος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, ο Υπουργός Άμυνας λοιπόν λέει το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή και τώρα πληρώνει το τίμημα. Συναγερμό στο Μπαχρέιν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήχησαν σιρήνες. Εκρυθμή η κατάσταση στο Περσικό, αναφορές για ισχυρές εκρήξεις σε πολλές περιοχές του νότιου Ιράν. Ιράν, οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν το κλείσιμο του Ορμούς, πύραυλος κρούς κατά πολέμου, κατά πλοίου, με συγχωρείτε, που αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Τραγωδία στις Αυστριακές Άλπες, νεκρή 28χρονη Γερμανίδα σε δυστύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς. Και ο Μπέλιγχαμ έστειλε την Αγγλία στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Η Αγγλία λοιπόν, στον έναν ημιτελικό. Μαρφίν, τα στοιχεία και οι φωτογραφίες που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των συλληφθέντων. Οριοθετημένη η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο, υπό έλεγχο η φωτιά στην Παραμυθιά Θεσπρωτείας, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις. Και χθες έγινε αυτό, χθες το βράδυ, το όπως έχει καταγραφεί εδώ, φωτιά ξέσπασε σε τουαλέτα του Θριάσιου Νοσοκομείου, έσβησε μετά την άμεση επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτά έλειπαν, θυμάστε τι έγινε στο Σισμανόγλιο πριν λίγες μέρες. Νότια Κορέα, έκτακτη προειδοποίηση για ισχυρό κύμα καύσωνα. Καναδάς, δύο νεκροί και πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς στο Τορόντο. Συρία, δύο παιδιά νεκρά μετά από σύγκρουση ferry boat με γέφυρα στον Εφράτη. Φεύγουμε και πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Το Ιράν έριξε πυρά κατά πλοίου και έκλεισε τα στενά του Ορμούς. Απαντούν με βομβαρδισμούς οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν πληρώνει τώρα το τίμημα των κακών επιλογών που έκανε, λέει ο Χέτσεθ. Συμφωνία Ομάν-Ιράν για συνέχιση τεχνικών συζητήσεων για τα στενά του Ορμούς. Και η Ιρανική εφημερίδα δημοσίευσε μαύρη λίστα με φωτογραφίες ξένων ηγετών στο στόχαστρο Τραμπ και Νετανιάχου. Πέθανε 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος, προηγουμένως είχαν κριθεί προφυλακιστέοι. Αργεντίνη, Ελβετία 1-1, στην παράταση κρίνεται το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ. Σε άλλο θέμα εδώ από το πρώτο θέμα.gr, τουρκικά Σύρια λέει, από τα σύνορα της αγάπης των Σουλεϊμάν και των Εζέλ στα αζήτητα, γιατί το τηλεοπτικό κοινό τους γυρίζει την πλάτη. Δεν αγοράζουμε πλέον τουρκικά σύριαλ, καλά κάνουμε. Λαμπερός γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τη Βαρβάρα Θεοδωρίκα και τον Γιάννη Μουτζούρη. Εδώ βίντεο η Άννα Βύση να τραγουδά στη δεξίωση του γάμου. ΣΥΡΙΖΑ, επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στην Ελλάς του Τσίπρα αποφάσισαν η Κεντρική Επιτροπή των τρεις τελίτσες Zoom. Ήταν συνδεδεμένοι διαδικτυακά, γι' αυτό λέει, στην Κεντρική Επιτροπή των Zoom. Η διαδρομή που ακολούθησε σε άλλο θέμα η Ελλάς για να φτάσει στους τρεις της Μαρφίν, τα ευρήματα που αξιοποιήθηκαν και ο αλγόριθμος που έδωσε απαντήσεις. Συνεχίζει για την Κούπα η Αγγλία στα ημιτελικά με ανατροπή και σόου του Μπέλιγχαμ, 2-1 την Νορβηγία στην παράταση. Και Τραμπ κατά πάντων επιτίθεται σε New York Times, CNN, Wall Street Journal και fake news, κατηγορεί τους δημοκρατικούς για τρεις τελίτσες κομμουνιστική στροφή. So,
δρόμο. Κρατική οργάνωση βλέπει ο εισαγγελέας πίσω από τα καζάκια που σκότωσαν τη Βαγιανέστορα. Πώς έδρασαν οι συλληφθέντες. Καταζητούμενος για ναρκωτικά φέρεται να πλαστογράφησε τους τίτλους για το θέρετρο Κούσνερ στην Αλβανία. Λέει ότι του ανήκει η γη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ωραία πράγματα. Μεγαλεπίβελο σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για την επαναλειτουργία πετρελαιαγωγού 800 χιλιόμετρων προκειμένου να παρακάψουν τα στενά του Ορμούζ. Πάμε στο ΑΕΦ-μερίδα. Ποιοι είναι οι τρεις που ταυτοποιήθηκαν για τον εμπρησμό με τους τρεις νεκρούς της Μαρφίν, πώς έφτασαν στην σύλληψή τους. Τρίτος γύρος αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν μετά το κλείσιμο των στενών και την επίθεση σε εμπορικό πλοίο με σημαία Κύπρου. Νορβηγία, Αγγλία 1-2 στην παράταση, ο Μπέλιγχαμ βρυχήθηκε και τα τρία λιοντάρια προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Κατέληξε 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος, προφυλακίστηκαν οι δύο ένστολοι. Κύμα ζέστη στην Κυριακή, θα δείξει 38 άρια ο υδράργυρος, οι περιοχές. Σε λίγο θα μας τα πει η Όλγα η Παπαυγούλη, αλλά από όσα τουλάχιστον θυμάμαι από αυτά που μας είπε χθες, εκεί στην περιοχή των Τρικάλων στη Θεσσαλία θα αγγίξει ενδεχομένως και 39 άρια ο υδράργυρος και σε κάποιες περιοχές της Ανατολικής Στερεάς. Από αύριο έρχονται μελτεμάκια, αλλά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, όπως όλα δείχνουν, πάμε για συνθήκες καύσωνα. Σε λίγο θα την έχουμε μαζί μας και θα μας τα πει αναλυτικά. Σε άλλο θέμα από το ΑΕΦ-μερίδα, οργή στην Ιαπωνία για τη διαδοχή του θρόνου. Υιοθετούν άνδρες από παλιές αυτοκρατορικές οικογένειες για να επιβιώσει ο αυτοκρατορικός οίκος. Βρε τι κάνει γαλαζοέματι. Ξαπλώστρε στις διακοπές, οι νέοι κανόνες στα ξενοδοχεία της Ευρώπης βάζουν τέλος στο πρωινό σπριντ για μία θέση.

Είναι μόλις 20 χρονών. Βλέπω εδώ μία κούκλα, στην κυριολεξία μία κούκλα, μία κοπέλα που έχει ταξιδέψει, λέει, σε 185 χώρες του κόσμου. Πώς ήταν η εμπειρία της και ποια χώρα λάτρεψε? Πώς γίνεται αυτό, ρε Μάτινα, να είσαι 20 και να έχεις ταξιδέψει σε 185 χώρες του κόσμου? Πάμε στο News It. Αργεντινή Ελβετία 1-1 στην παράταση και ο τέταρτος πρώιμη τελικός. Παίζουν με 10 παίκτες οι Ελβετοί. Αργός πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη. Προφυλακιστέοι οι δύο ένστολοι. Μαρφίν. Ακόμη 3 πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών για τη φωνική επίθεση του 2010, οι διακοπές που πρόδωσαν τους συλληφθέντες. Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Μανού, παλιός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Τραγικό ναυάγιο στο Βιετνάμ, 15 Ινδοί τουρίστες πνίγηκαν όταν βούλιαξε το σκάβος που επέβαιναν. Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ έκλεψαν τα φώτα στο Νορβηγία, Αγγλία. Φωτογραφίες εδώ. Ο Παύλος Πολάκης επιστρέφει στο ΣΥΡΙΖΑ, ακυρώνεται η απόφαση για συμπόρευση με Τσίπρα. Το επόμενο Σάββατο συνεχίζεται η Κεντρική Επιτροπή. Θεσσαλονίκη, ανατροπή στο τροχαίο με θύμα την 15χρονη αθλήτρια. Ο 48χρονος αρνείται ότι οδηγούσε το μοιραίο απορριμματοφόρο. Μάλιστα, και εδώ τα αγόρια αφορά αυτή η είδηση. Κλέλια, λέει, Άνδριο Λάτου, πολύ ωραία κοπέλα είναι αυτή. Οι φωτογραφίες της με τον μπικίνι και ο κατακόρυφος δίπλα στην πισίνα. Πώς φαίνεται, κυρία Ματίνα? Σου αρέσει, εντάξει. Εγκρίνει η κυρία Ματίνα. News 247. Κούρσα για αναβίωση των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ. Αργός προφυλακιστές οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο, τι υποστήριξαν? Το ζήτημα είναι, το θέμα είναι ότι κατέληξε και το παιδί όμως. Κόντρα Τραμπ, New York Times μετά τα δημοσιεύματα για το Air Force One. Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στους συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη Βάγια Νέστορα. Μαρφίν, οι 9 μαρτυρίες και τα βίντεο που οδήγησαν στη συλλήψη στο χρονικό της έρευνας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ σε κενό αέρος. Γαλλία, ο πύργος του Άιφελ, το Λούβρο και το Μουσείο Ορσέ έκλεισαν νωρίτερα λόγω του καύσωνα. Καθημερινή.gr. Άργος νεκρός ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς. Προφυλακιστέοι οι δύο αστυνομικοί. Υπόθεση Μαρφίν, αγώνας δρόμου για ταυτοποίηση επιπλέον υπόπτων. Έπιστη οι δύο αστυνομικοί.

ήταν την υπόθεση. Ποιοι είναι οι τρεις ύποπτοι? Εκτός ελέγχου στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ απειλεί με όλο εχθρό το Ιράν. Εκδίκηση υπόσχετο Χαμενέι. Δολοφονία Βάγιας Νέστορα. Δύο λάθη που πρόδωσαν τους δράστες. Πώς κάμερα έπιασε το πρόσωπό τους. Ντόναλντ Τραμπ μόλις τελείωσε ένα τέλειο check-up. Λέει, αρίστευσα σε όλα. Δημοσκόπηση Άλκο, οριακά μονοψήφια η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Τρίτο, αλλά με πτώση το ΠΑΣΟΚ. ΣΥΡΙΖΑ Κεντρική Επιτροπή ακύρωσε την απόφαση στήριξης του Τσίπρα και ανακαλεί τη διαγραφή Πολάκη. Πυρκαγιά στην Ισπανία, μάχη για να ανακοπεί προτού προλάβει και φτάσει σε παραλιακές πόλεις. Και σε άλλο ένα ρεπορτάζ εδώ του CNN.gr, πώς εκπαιδεύεται η νέα γενιά χειριστών drones του ελληνικού στρατού. Μεγάλη πυρκαγιά στη Σαρδινία, κλειστό το αεροδρόμιο, πολλά τα μέτωπα. Αυτά λοιπόν από, από τα πρωτοσέλιδα στον ηλεκτρονικό τύπο, στις βασικότερες σελίδες. Ιστοσελίδες εδώ. Θα πάρουμε μουσική ανάσα. Αμέσως μετά θα έρθουμε στις εφημερίδες μας. Περιμένω και το Διονύση. Πού είναι ο Διονύσης Μποτώνης? Για βρες τον Δέσποινα.

0: Λοιπόν, 6 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Πολλές καλημέρες στο Δημήτρη και στην Αγία Εφημία. Στην Αγία Εφημία Φωκίδος, ωραία η φωτογραφία από το ξημέρωμα εκεί. Ο Δημήτρης μας λέει πείτε και ευχάριστα νέα να ξεκινήσουμε όμορφα τη μέρα μας. Ευχαριστούμε. Που να τα βρούμε τα ευχάριστα νέα, αυτό είναι το θέμα. Με τα κιάλια ψάχνουμε για καμιά ευχάριστη είδηση. Να, θα μας φέρει ο Διονύσης Μποτώνης ευχάριστες ειδήσεις. Έχεις, σιγά μην έχεις. Για να πάμε στον Παύλο, για να πάμε στον Παύλο στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε πως ο Παύλος έχει καμιά καλή είδηση. Σιγά μην έχει κι αυτός. Καλημέρα Παύλο.
1: Καλώς
0: τώρα, εντάξει, μόνο με τον τρόπο που λες καλημέρα φτάνει, εντάξει. Έχουμε γκώσει, μωρέ Παύλο, έχουμε γκώσει όλοι μας. Πραγματικά θέλουμε καλές ειδήσεις, αλλά πού να τις βρούμε.
1: Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα πέσαν όλα μαζεμένα.
0: Έτσι. Λέγαμε καλοκαίρι, άντε δεν θα έχει ειδήσεις, όλα μαζεμένα έχουν έρθει, όπως το λες. Λοιπόν, για να δούμε από πού θα ξεκινήσεις. Από το βασικό θέμα που έχουμε όλες αυτές τις μέρες και έρχεται από τη Θεσσαλονίκη εκεί με τις
1: συλλήψεις που είχαμε για τις επιστικές επιθέσεις. Χθες να πούμε το ότι πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες, οι δύο βασικοί δράστες της επιστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέσορα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο της μητέρας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αθωδίου της Νέσορα, της κυρίας Βάγιας Νέσορα. Να πούμε το ότι υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας από το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν προς το δικαστικό μέγαρο. Η ατρομοκρατική υπηρεσία είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Οι τρεις συλληφθέντες, ο 29χρονος, η 26χρονη αλλά και ο 24χρονος μπήκαν σε τρία διαφορετικά οχήματα, τα οποία μάλιστα είχαν και καλυμμένα τις πινακίδες κυκλοφορίας. Υπήρξε και η συνδρομή και άλλων υπηρεσιών που συνόδευαν τα τρία συγκεκριμένα οχήματα, τόσο από ΟΠΚΕ, υπηρεσία της ασφάλειας, αλλά και δικοί κλειστές της ομάδας Θείας. Έγινε λοιπόν η μεταφορά του στο δικαστικό μέγαρο λίγο μετά τις 12, λίγο μετά το μεσημέρι. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Να πούμε το ότι ασκήθηκαν διώξεις σε βάρος και των τριών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμός και παράβαση του νόμου περί όπλων. Περιλαμβάνεται και η έκρηξη, περιλαμβάνεται και η κατοχή εκρηκτικών. Είναι από κοινού όλες οι κατηγορίες. Ωστόσο, είχαμε και μια νέα γραπτή δήλωση από τον δικηγόρο του 24χρονου, ο οποίος όλες αυτές τις μέρες φέρεται να υποστηρίζει πως παραχώρησε το συγκεκριμένο ακίνητο, το διαμέρισμα δηλαδή, το οποίο βρίσκεται τουλάχιστον 200 μέτρα από το σπίτι της οικογένειας Νέσορα και το οποίο ανήκει στην οικογένειά του, ένα διαμέρισμα το οποίο είναι ήδη κατασχεμένο από τράπεζα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα κλειδιά του ακινήτου τα παραχώρησε σε φιλικά του πρόσωπα, τα οποία ακόμη δεν έχουν καταστεί βέβαια κατηγορούμενοι για την υπόθεση, χωρίς να γνωρίζει τις προθέσεις τους, ότι παραχώρησαν δηλαδή αυτή τα κλειδιά στους δύο βασικούς κατηγορούμενους, τον 29χρονο και στην 26χρονη, τους οποίους μάλιστα υποστηρίζει πως δεν γνωρίζει, και από εκεί και πέρα βέβαια σκοπεύει σύμφωνα με την δήλωση του δικηγόρου του να τα πει όλα ενώπιν της ανακρίτριας.
0: Ποιον θα πει, είναι μια υπόθεση.
1: Και οι τρεις βέβαια πήραν προθεσμία και αναμένεται τώρα να απολογηθούν την Τρίτη, το μεσημέρι της Τρίτης, ανακριτικές αρχές, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες και για τις άλλες δύο επιστικές επιθέσεις που είχαμε στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμωβιτς.
0: Θεωρούν ότι έχουν δράσει άλλα τρία άτομα, Παύλο.
1: Τουλάχιστον άλλα τρία άτομα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς. Τώρα σε άλλες ειδήσεις.
1: Σε άλλες ειδήσεις να πούμε το ότι εχθές είχαμε πάλι μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στο περιβολάκι του Δήμου Λακαδά. Ήταν μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μάλιστα σήμανε το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων και απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή τόσο του Δήμου Λαγκαδά αλλά και τις περιφέρειες κεντρικής Μακεδονίας, περίπου 1000 κάτοικοι από το Περιβολάκι αλλά και από το Ηράκλειο προς το κλειστό γυμναστήριο του Λαγκαδά. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και σε καλαμιές δίπλα σε αρτευτικό κανάλι, ωστόσο ο καπνός ήταν αυτός ο οποίος έπνιξε αυτά τα δύο χωριά και έτσι χρειάστηκε να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. 65 πυροσβέστες, 20 με 20 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και συνδρομή από 4 εναέρια μέσα για την οριοθέτηση και την κατάσβεση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Ευτυχώς δεν κινήθηκε, οριοθετήθηκε γρήγορα και δεν κινήθηκε δηλαδή η πυρκαγιά προς τους οικισμούς, ούτως ώστε να έχουμε κάποια άλλα αποτελέσματα όσον αφορά σπίτια, δηλαδή τις περιουσίες των κατοίκων.
0: Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε εμείς εδώ από την Αθήνα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη είδηση που θα ήθελες να μας πεις.
1: Υπάρχουν διάφορες. Το θέμα είναι να έχουμε τον χρόνο, διότι είχαμε χθες ύστερα από μια πολύμηνη ακροαματική διαδικασία στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο των Γιάννη Τσόν την υπόθεση για τον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την επανομή, την κόρη του ιερέα, η οποία κατέληξε ύστερα από χειρουργική επέμβαση τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου τον Ιούνιο του 2021. Ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κακουργηματική θανατηφόρα έκθεση και πλαστογραφία, ενώ αθωώθηκε για το πλημέλημα της υπεξαγωγής εγγράφου. Οι δύο τελευταίες τώρα πράξεις συνδέονται αφενός με την υπογραφή της ανήλικης, στην οποία φέρεται να πλαστογράφησε εν όψη του χειρουργείου, και αφετέρου με το οπτικό υλικό, δηλαδή βίντεο από την επέμβαση, όταν αυτό ζητήθηκε από τους γονείς. Δεν το αναγνωρίσε κανένα ελαφρυντικό, καταδικάστηκε σε 7 χρόνια κάθειρξη και 3 μήνες. Η απόφαση βέβαια, η έφεση έχει αναστέλουσα δύναμη.
0: Το κοριτσάκι αυτό, για να μας θυμίσεις Παύλο, είχε πεθάνει στο χειρουργείο ή πέθανε αφού είχε
1: γίνει το χειρουργείο, η τοποθέτηση του γαστρικού δακτυλίου.
0: Σε παιδάκι, σε 14χρονο κορίτσι, μωρέ, για το Θεό, μωρέ. Τι να πούμε. Μάλιστα, ήρθε η δικαιοσύνη λοιπόν να δώσει την απάντησή της για τον γιατρό. Μάλιστα, Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα από την Αθήνα.
1: Να είναι καλά, καλή συνέχεια. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή. Κύριε Διονύση, πώς είστε?
2: Καλά εσείς?
0: Το παλεύουμε κι εμείς. Το παλεύουμε κι εμείς. ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή έχετε?
2: ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.
0: Το ψάχνετε.
2: Αυξομειώνονται οι θέσεις βουλευτικές, έδρες. Δεν είναι κάθε μέρα ο ίδιος αριθμός. Τώρα θα έχουμε άλλα σε εισαγωγικά πανηγύρια. Πρέπει να βγει πρόεδρος από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Δεν υπάρχει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν υπάρχει και πρόεδρος στο κόμμα.
0: Ετοιμάζεται ο Πολάκης.
2: Είναι, ναι, μπορεί να ετοιμάζεται.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι θα είναι κιόλας.
2: Και θα είναι τι θα κάνει και η κυρία Δούρου, τι θα κάνει και ο Σοπάς. Αλλά πέραν, ανεξάρτητα από αυτό, ναι, είναι διαδικασίες. Οι διαδικασίες είναι από τη βάση ο πρόεδρος βγαίνει. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο τώρα και εν όψη εκλογών με τίποτα. Άρα θα πάνε σε μια άλλη διαδικασία. Που θα δώσει έναν προσωρινό πρόεδρο μέχρι να γίνει η εκλογή από τη βάση, γιατί είναι θέμα καταστατικού.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Τη Δευτέρα έχουν πολιτική γραμματεία, το άλλο Σαββατοκύριακο ξανά μανά κεντρική επιτροπή. Ναι. Για να δούμε.
2: Είναι ανοιχτά όλα τα μέτωπα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Μπαγκάζια για Ζάκιν θα έχετε ετοιμάσει, πότε θα φύγετε?
2: 14 Αυγούστου νομίζω.
0: Αργείτε ακόμα, κύριε Διονύση. Θα φύγουμε πιο νωρίς από εσάς. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες, γιατί θα φάμε ξύλο εδώ. Ρίχνουμε έξω το μαγαζί. Λοιπόν, απογευματινή, κύριε Διονύση. Αναδρομικά για 700.000 συνταξιούχους. Άμεσα στο τέλος, κάθε μήνα θα καταβάλλονται έως και 12.000 ευρώ. Κλείνουν οι εκκρεμότητες για περίπου 370.000 συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν ασκήσει αγωγές για περικοπές στις επικουρικές. Ειδική ρύθμιση για τον υπολογισμό παράλληλης ασφάλισης 200.000 δικαιούχων. Ολοκληρώνεται η διόρθωση λαθών στον επανυπολογισμό από το 2019 και έπειτα. Η νέα λειτουργία του πληροφορικού συστήματος του ΕΦΚΑ διευκολύνει την αποτίμηση των οφειλόμενων ποσών για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με το ράλι των τιμών. Φάκελος ΝΑΤΟ. Έτσι διαγράφεται το μέλλον της σίδερας ισχύως. Μιλούν στην απογευματινή Έντι Ζεμενίδης, Λεβί και Μπάρμπαρα Λιφ. Αποχωρήσεις. Τα δύο μπλοκ K και ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανάνυψη. Ωραίος τίτλος είναι αυτός. Η υπόθεση Μαρφίν, 16 χρόνια μετά, έφτασε η ώρα της δικαιοσύνης. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ψήφο διεκδικής με έργο και όχι με διασπάσεις. Μουντιάλ, αποκλεισμοί που δεν είναι πια είδηση όσον αφορά τη Βραζιλία, τη Γερμανία. Τελείωσε ο αγώνας.
2: Προηγείται η Αργεντινή 2-1 στην παράταση.
0: Μάλιστα.
2: Να το, τώρα εδώ.
0: 3-1, 3-1 Διονύση, ναι. 3-1.
2: Βλέπω πανηγυρισμούς
0: πάλι. Αργεντίνα, Αργεντίνα.
2: Ναι, 3-1, 3-1.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Φίβος Δελιβοριάς, καμία καλή κωμωδία δεν θα ήταν ποτέ καθώς πρέπει. Δεν χαίρεσαι, βλέπω, για την Αργεντινή. Δεν σε βλέπω ένθερμο.
2: Τη σέβομαι, αλλά δεν είμαι Αργεντινή.
0: Μάλιστα. Ορίστε, εμείς αγαπάμε Αργεντινή. Αγαπάμε Μέση βασικά.
2: Εντάξει.
0: Ό,τι πείτε.
2: Καλό παίκτη είναι, δεν είναι.
0: Έτσι απλά μας το λες.
2: Αλλά υπάρχουν κι άλλοι.
0: Ό,τι πείτε. Ό,τι πείτε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να είμαι λίγο στην τσέπη του. Λοιπόν, αυγή στο στόχαστρο του Predator στελέχη ΕΙΠ Ελλάς. Η αποκαλυπτική αγωγή για τις υποκλοπές. Κομβικές αποφάσεις από πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή για τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο άλυτος γρίφος και για το τέλος του παιχνιδιού. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στην υπηρεσία της προεκλογικής ατζέντας Μητσοτάκη. Πάμε στο Βήμα. Το παρασκήνιο της αυλαβούς διέλευσης Μητσοτάκη από την Άγκυρα. Θεατές στο παζάρι. Χώρο ταξικό, χάος και με τον κώδικα. Πλήθος κενών εντοπίζουν οι μηχανικοί. Οι πολυοδομίες καλούν ιδιώτες για βοήθεια. Πείτε μας τι ισχύει. Όταν η νομιμότητα καταστρέφει την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Τραγωδία της Μαρφίν, τα δύο χρόνια ερευνών και η ώρα της δικαίωσης. Ανώτατες αστυνομικές πηγές, ξέραμε ποιοι ήταν, τώρα δέσαμε τις αποδείξεις.
2: Μεγάλη υπόθεση αυτή.
0: Τεράστια υπόθεση.
2: Τεράστια υπόθεση, και το ηθικό μέρος είναι μεγάλο εδώ. Κάποτε, θυμάμαι πριν από κάνα χρόνο, ο Μιχάλης Σοχοίδης, δεν θυμάμαι το μέσο το οποίο ήταν, είχε φιλοξενηθεί, είπε πάντως ότι η υπόθεση αυτή δεν έχει κλείσει και έρχονται εξελίξεις. Πριν ένα χρόνο.
0: Ναι, περίμενα να δέσουν
2: το κατηγορητήριο.
0: Το κατηγορητήριο.
2: Με πρόσωπα.
0: Με πρόσωπα, ναι. Για να δούμε. Για να δούμε.
2: Φυσικά, να το πούμε και αυτό,
0: ναι,
2: για να μην πάρουμε παρεξηγήσεις, κάθε ένας που κατηγορείται για κάτι, για α, β, γ πράγματα, είναι αθώος μέχρι να αποδεχθεί το αντίθετο.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Λοιπόν, δεν έχουμε με κανένα τίποτα, αλλά ένας που πηγαίνει εισαγγελέα είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης να πει αν είναι αθώος ή δεν είναι, αν είναι αθώος ή ένοχος.
0: Έτσι. Λοιπόν, η δικαιοσύνη θα κρίνει. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής. Πακέτο ΔΕΘ με εκπλήξεις για συνταξιούχους και επαγγελματίες. Όλα τα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό. Συγγνώμη.
2: Αλήθεια λες.
0: Λέω αλήθεια, ε. Ναι. Όλα τα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Για να δούμε λίγο. Στο τραπέζι το μόνιμο επίδομα Νοεμβρίου των 300 ευρώ να αυξηθεί στα 400 ευρώ ή στα 446,87. Και να γίνει η 13η Εθνική Σύνταξη. Εναλλακτική εισήγηση για έξτρα ετήσια αύξηση 1,5 με 2,5 στις συντάξεις λόγω πληθωρισμού. Σενάριο για ελάττωση εισφορών κρατήσεων σε κύριες και επικουρικές. Μείωση σε προκαταβολή φόρο και φόρο εισοδήματος για επιχειρήσεις. Κατάργηση τέλους επιτιδεύματος. Ευνοϊκές αλλαγές στην τεκμαρτή φορολόγηση επαγγελματιών. Κούρεμα στη φορολογία ενοικίων. Προς τα 970 με 980 ο κατώτατος μισθός το 2027. Θα βαρύνει το καλάθι της, καλά, δεν βλέπω.
2: Καλά ακούγονται. Το θέμα είναι να εφαρμοστούν και να μην είναι προσωρινά μέτρα τα οποία θα χρειαστεί κάποια στιγμή αυτή η κυβέρνηση ή άλλη κυβέρνηση να κόψει ή να περικόψει ή να μειώσει.
0: Ναι, και το ζήτημα είναι να μην όποια αύξηση και αν δίνεται είτε στους συνταξιούχους είτε σε μισθούς να μην μας την τρώει ο πληθωρισμός. Εδώ είναι το θέμα.
2: Εδώ
0: και
2: είναι
0: η
2: θέμα.
0: Ακρίβεια. Γιατί το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι αυτό. Έτσι.
2: Το κόστος ζωής.
0: Μα βέβαια. Η κυβέρνηση και το παζλ της καθημερινότητας σε άλλο θέμα, από τις συλλήψεις τρομοκρατών και τις συντάξεις χειρίας ως τη μείωση τιμών στα καύσιμα και την παράδοση έργων υποδομής. Δεν το πίστευαν. Να, είπα τώρα για τα καύσιμα, δεν το πίστευαν. Παίζαμε το ρεπορτάζ για τα καύσιμα νωρίτερα. Παιδιά, αλήθεια είναι. Ένας παππούς. Παιδιά, αλήθεια τώρα λέει. Το ετήσιο crash test δυνάμεων Ελλάδας, Κύπρου και Τουρκίας 2026-2027. Μύθη και αλήθεια στη Σύνοδο Κορυφής, τα τουρκικά F-35 και τα ανύπαρκτα ανατολικά στρατηγεία, η ήττα της ιτοπάθειας και των θεωριών συνωμοσίας για τα ελληνοτουρκικά. Και εδώ νέα δεδομένα στην καρδιοχειρουργική, ρομποτικό τριπλό bypass, διάνοιξη θώρακα και στο ιατρικό διαβαλκανικό κέντρο. Ο δόκτωρ Αντώνιος Σπίτσης στον Ελεύθερο Τύπο. Η τεχνητή νοημοσύνη, ένα επιπλέον εργαλείο για τον χειρούργο. Λέμε και εμείς ότι κάνουμε δουλειά. Σε αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν?
2: Εντάξει, είναι το...
0: Ανοίγουν το στέρνο, ας πούμε, σου αλλάζουν καρδιά.
2: Εντάξει.
0: Δεν συζητάμε για το τι κάνουν και το πώς πρέπει να πληρώνουν.
2: Είναι μικρά θαύματα.
0: Είναι μικρά θαύματα, ναι, έτσι ακριβώς όπως λες. Να, και άλλο θαύμα. Άγιος Παΐσιος και Άγιος Αρσένιος με τον Ελεύθερο Τύπο. Η βιογραφία και τα θαύματα. Είναι του Αγίου Παϊσίου σήμερα, δεν γιώνει. Λοιπόν,
2: βοήθειά μας να μας φυλάει.
0: Ναι. Καλά, δεν θέλω να σου πω. Έβλεπε χθες την ΕΡΤΡΙΑ το τι γινόταν από κόσμο. Ουρές για να προσκυνήσουν στη σουρωτή πάνω στον τάφο. Θα συνδεθούμε αργότερα. Λοιπόν, Κυριακάτικη Δημοκρατία. Θερινές αυταπάτες Μητσοτάκη στην νέο σκηνικό πόλωσης και εντυπωσιασμών. Απέλπιδα προσπάθεια αλλαγής της ατζέντας μετά τις θλιβερές εικόνες στην Άγκυρα και την αναζωπήρωση του σκανδάλου των υποκλοπών. Καταφεύγει σε παλαιοκομματικές μεθόδους, καθώς η κοινωνική και η οικονομική καταβήθηση δεν αναστρέφονται. Τα επόμενα χειρουργικά χτυπήματα του Σαμαρά. Αποσυντονισμένο το Μαξίμου απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Αναλυτικοί πίνακες για Αθήνα Θεσσαλονίκη, ανατριχύλα 1150 ευρώ ενίκιο για φοιτητική γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικά στο Παγκράτη. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι όμως αυτό ο μέσος όρος. Είναι ψηλά, δεν το συζητάμε, είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε συνέχεια της εκπομπής. Αλλά τώρα 1150 ευρώ για 40 τετραγωνικά στο Παγκράτη, για το Θεό.
2: Εντάξει, δεν είναι. Υπάρχουν παιδιά και οικογένειες που δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά.
0: Ζήτημα υπαρκτό, δεν το συζητάμε. Αλλά εντάξει, όχι 1150 ευρώ τώρα.
2: Εντάξει. Πολλά παιδιά δεν μπορούν.
0: Αλλά γκαρσονιέρες 550-600, αυτό είναι ο μέσος όρος. Άμα είναι 600 και όσο είναι ο μισθός ενός υπαλλήλου, τι θα φάει, τι θα κάνει το παιδί, πώς θα σπουδάσει.
2: Δεν λέμε να έχει κι άλλο σπουδαστή η οικογένεια. Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά εντελώς. Αλλά δεν μπορούν να σπουδάσουν πλέον τα παιδιά μακριά από το σπίτι τους.
0: Όχι. Όχι, δυστυχώς. Και δεν αρχίζουν
2: πάνε.
0: Και
2: δεν πάνε τα παιδιά.
0: Και δεν πάνε και βάζουν σχολές με βάση το αν θα είναι κοντά στο σπίτι τους.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, στο ντοκουμέντο. Σύμβουλος για την ασφάλεια ποιον? Η φάρσα καταλήγει σε ηλαροτραγωδία στην την ελληνική διπλωματία. Ο σύμβουλος ασφάλειας του Πρωθυπουργού, Θάνος Δόκος, σχετίζεται μέσω του Έλια ΜΕΠ και με την βρετανική Integrity, που έπαιρνε μέρος στις επιχειρήσεις χειραγώγησης σε ευρωπαϊκές χώρες με χρηματοδότηση του Foreign Office. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κρατά ενώ έχει τέτοιες διασυνδέσεις? Καπνός χωρίς φωτιά με τον Έντιξ στο Ντουμπάι, συναγερμός στην Ελλάς. ΣΥΡΙΖΑ ζητείται εκλογικός σφιγμός στο χάος. Κώστας Καζαφάδος, νέο Καραϊσκάκι με προβλεπόμενες διαδικασίες.
2: Έχουμε και τα γήπεδα και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
0: Βέβαια. Πρώτο θέμα. Πώς τους έπιασαν 16 χρόνια μετά? Επιτέλους δικαιοσύνη για το έγκλημα της Μαρφίνη. Φωτογραφίες κλειδί, παρέα των 12, οι διακοπές με σακίδια, ταυτότητες στα βιομετρικά στο βάδισμα και το νέο λογισμικό της Ελλάς με τεχνητή νοημοσύνη.
2: Αυτή η φωτογραφία εδώ.
0: Αυτό πήγα να πω, ρε Διονύση.
2: Ήταν ανατριχύλα, άστο.
0: Ανατριχύλα είναι
2: μέρες,
0: η Μαρία Καραγιάννη, η οποία μίλησε και εδώ σε εμάς στην ΕΡΤ. Τι να πεις για τη γυναίκα, κάθεσε, ακούς το τι έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Η κοπελίτσα εντωμεταξύ τους είχε κεράσει. Νωρίτερα η κοπέλα που ήταν έγκυος τους αποκάλυψε ο συναδέλφος ότι ήταν έγκυος, τους είχε κεράσει. Μια μέρα όμορφη για εκείνους, μοιράστηκε τη χαρά της και μετά δες τι συνέβη.
2: Άστα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Φωτογραφίες εδώ των πρωτοκλασσάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεμπλοκάρουν οι επισκευές και οι μεταβιβάσεις στις πολυκατοικίες με διαταγή πληρωμής τα κοινόχρηστα. Τι αλλάζει με το νέο νόμο Φλωρίδη? Δεν είναι ακόμη νόμος, βρε παιδιά. 10.000 αλβανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Και Μανώλης Μητσιάς, το βιβλίο της ζωής μου, από το Γεντικουλέ της Δικτατορίας και το Μίκη μέχρι σήμερα. Μιλά στο Δανίκα. Ναι. Ο Μανώλης Μητσιάς, τον εκτιμώ πολύ.
2: Είπε ότι θα σταματήσει κιόλας.
0: Και τον αγαπώ πολύ, τον Μανώλη Μητσιά.
2: Σπουδαίος. Της μουσικής, γιατί λέει μεγαλώνουμε και πρέπει να σεβόμαστε το τι κάνουμε και πώς το κάνουμε.
0: Είδες λοιπόν γιατί τον σεβόμαστε. Ναι. Καθημερινή, το παρασκήνιο του Παζαριού για τα F-35. Πού θα κρυθεί η μάχη του Κογκρέσου? Το τρίγωνο Ουάσιγκτον Άγκυρας Μόσχας και η ανησυχία της Αθήνας για το νέο σκηνικό στο Αιγαίο. Γιώργος Μιλωνάκης, εκβαθέων στην Καθημερινή. Νίκησα γιατί είχα βράχους δίπλα μου. Ήταν η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. 26 μέρες σε κόμμα. Οι σωτήρες γιατροί και οι νοσηλευτές, η υπερκομματική συμπαράσταση θα τραβήξω κουρτίνα στη χειδαιότητα, λέει. Μάλιστα, ενδιαφέρον έχει. Η πρώτη συνέντευξη νομίζω είναι του Γιώργου Μιλωνάκη, έτσι?
2: Ναι, η πρώτη. Και η πρώτη εμφάνιση ήταν προχτές, πριν 2-3 μέρες, που είχε βγει ο άνθρωπος. Να είναι καλά.
0: Να είναι καλά, να πάνε όλα καλά. Κυριακάτικη κόντρα. Ένας Άδωνης στο βόρβορο της τοξικότητας, έξαλλη και μέσα στη Νέα Δημοκρατία με τα σοου του αδιευκρίνηστου του Υπουργού Υγείας. Μπούμεραγκ οι επιθέσεις του κατά του Αλέξη, όσο βρίζει τόσο ανεβαίνει η Ελλάς. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, εσύ κλειστά, χειρουργία και μεθ. Από τα νησιά ως την υπηρετική Ελλάδα το σύστημα λειτουργεί στα όρια του. Σε άλλο θέμα επίσης, πως ο Αντώνης Σαμαράς διεμβολίζει τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Real News. Κόκκινη γραμμή, η άρση του Κάζους Μπέλη. Αποφασιστική αντίδραση από την Αθήνα στην απειλή πολέμου από την Τουρκία. Βασίλειο διαφθοράς ή πολεοδομίες. Στοιχεία για τον παράνομο πλουτισμό των υπαλλήλων. Σε πάνω από 10 περιοχές της χώρας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαβιβάζοντας τα σχετικά πορίσματα στη δικαιοσύνη. Μεγάλος τζόγος στις πολεοδομίες. Μεγάλος. Μάχη για τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ. Φωτογραφίες εδώ, τον Πολάκη, Φάμελου, Παπά, της κυρίας Ρένας Δούρου. Σύριαλ, η δολοφονία της Καρολάιν. Το Σεπτέμβριο κάνει πρεμιέρα σε διεθνή συνδρομητική πλατφόρμα η σειρά για το έγκλημα στα αγγλικά νερά, έπειτα από γυρίσματα 14 ημερών σε Αλόνισο και Αττική. Το ελληνικό νοικοκυριό γερνά και συρρυκνώνεται. Στοιχεία σοκ από την έρευνα της MRB. Η Ρίαλα παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα της έξαρσης του δημογραφικού προβλήματος. Οι μισοί ζουν μόνοι ή σε διάδα. Το 34,8% δεν έχει παιδιά. Άκου, Διονύση. Ενώ η οικονομική πίεση παραμένει έντονη.
2: Το δημογραφικό είναι τεράστιο θέμα. Η έρευνα είναι το 2050 2 εκατομμύρια λιγότερο η Ελλάδα. Σε αριθμούς. Είναι, εάν δεν ληφθούν μέτρα, πραγματικά θα έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις τα επόμενα χρόνια.
0: Δυστυχώς, άμεσο είναι το ζήτημα. Τι συζητάμε?
2: Μα δεν γεννιούνται παιδιά. Δεν κάνει άλλος οικογένεια. Δεν μπορεί. Ένας μεγάλος κίνδυνος όλη αυτή η διαδικασία είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν να μην κάνουν παιδιά.
0: Δυστυχώς.
2: Όχι, αυτό, τα νούμερα είναι αμήλικτα και θα τα βρούμε μπροστά μας.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, στον τύπο της Θεσσαλονίκης, σήμα κινδύνου για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας. Μεταφέρουμε την αγωνία των κτηνοτρόφων που έχουν χάσει τα κοπάδια τους, λέει η καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ. Ομόφωνο ψήφισμα της κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. ΑΔΕ, παράταση φορολογικών δηλώσεων ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Έρευνα ΙΕΛΚΑ, οι Έλληνες ξοδεύουν 770 ευρώ το χρόνο για έτοιμο φαγητό. Νομίζω ότι είναι λίγα αυτά. Δυστυχώς τρώμε πολύ έτοιμο φαγητό και δυστυχώς τρώμε πολύ πλαστικό φαγητό. Πρεμιέρα θερινών εκτόσεων στην αγορά από αύριο. Αντε, Διονύση, να πας να ψωνίσεις το κορίτσι σου.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Μακεδονία. Εκπτώσεις ελπίδας και φόβου αρχίζουν αύριο με μειώσεις έως και 50%. Τι προσδοκούν οι έμποροι, πώς θα κινηθούν οι καταναλωτές. Και η επόμενη μέρα μετά τις τρεις φωτιές σε περιαστικές περιοχές.
2: Για τα κορίτσια μου, όχι για το κορίτσι μόνο.
0: Α, για όλα τα κορίτσια, ορίστε, σιγά μην άφηνες τις κόρες σου απ' έξω.
2: Κόρες και σύζυγους.
0: Είσαι τυχερός άνθρωπος που έχεις κορίτσια. Λοιπόν, και η ΜΠΑΜ, μια και την έχουμε μπροστά μας και έχει έρθει η εφημερίδα, εισαγγελέας ξυλώνει την Μπουρτζούκου. Δημοσιεύει η αυτούσια η εφημερίδα την εισαγγελική πρόταση φωτιά για τις 3+1 δολοφονίες. Το ΙΠΕ αδειάζει το Δήμο Κροπίας για το ξενοδοχείο Φάντασμα επίσης. Και σε εφαρμογή ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης του Αντώνη Σαμαρά στο Μαξίμου. Αυτά, κύριε Διονύση, από τις εφημερίδες. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη είδηση να μας δώσετε που να έρχεται από τη Βουλή. Εσύ εκεί καθηγορητεύεις κυρίως.
2: Τώρα είναι το Σύνταγμα. Mm-hmm. Πρώτη ψηφοφορία τέλος του μήνα. Δεύτερη ψηφοφορία γύρω στις 25 Αυγούστου. Και μετά όλα καλά, πάμε φουλ για ΔΕΘ.
0: Πάμε φουλ για ΔΕΘ.
2: Ναι, θα κλείσει 21 μέρες περίπου η Βουλή. Γιατί πρέπει να γίνουν και τα μπάνια του λαού.
0: Ναι. Μετά τη ΔΕΘ τι βλέπεις?
2: Μετά τη ΔΕΘ κάτσε να δούμε, γιατί μπορεί να έχουμε εξελίξεις.
0: Έτσι, όλοι στο περίμενε είναι πάντως.
2: Μπορεί,
0: είναι ένα σενάριο. Ο Πρωθυπουργός λέει όχι, όποτε ρωτάτε λέει πάντα όχι. Θα πάει στο τέλος λέει του κανονικά.
2: Μιλάει, δεν έχει αλλάξει εδώ και μήνες, είναι αλήθεια αυτό. Και λέει το ίδιο πράγμα, δηλαδή από το Φεβρουάριο. Τον Φεβρουάριο θυμάμαι, λέει συνέχεια ότι οι εκλογές θα γίνουν προς το τέλος της τετραετίας, συγκεκριμένα λίγο πριν κλείσει τετραετία. Ουσιαστικά δεν έχει κανένα πρόβλημα το χρονοδιάγραμμα αυτό, εκεί την άνοιξη του 27.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Λοιπόν, κύριε Διονύση, ελεύθερος υπηρεσίας εσείς.
2: Ευχαριστούμε.
0: Τελειώνετε εδώ την πρωινή σας εργασία. Τέλος. Μάλιστα. Αργότερα θα δούμε, λέει. Λοιπόν, εμείς δεν τελειώνει εδώ. Εμείς θα πάρουμε μουσική ανάσα μαζί σας. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας.
2: Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Γεια σας. Και κυρίως πού θα πεις?
2: Στη Ζάκυνθο.
0: Έμανε.
2: Είναι και φούλα από κόσμο.
0: Είναι. Έχει κόσμο το νησί.
2: Πολύ κόσμο, ναι.
0: Μακάρι. Πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση χθες βράδυ στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά την επίθεση του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο ακινητοποιήθηκε μετά τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη στο μηχανοστάσιο. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος και βρίσκεται πλέον σε σωστική Λέμβο, ενώ υπήρξαν πληροφορίες από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για ένα αναγνωούμενο. Οι φρουροί της Επανάστασης νωρίτερα ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, υποστηρίζοντας ότι ακινητοποίησε το πλοίο επειδή αγνόησε επανειλημμένες εντολές να ακολουθήσει εγκεκριμένη διαδρομή διέλευσης. Η απάντηση ήρθε άμεσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαπολύοντας μπαράζ επιθέσεων που ξεκίνησαν στις 2 και 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, με εντολή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και στόχο τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς σε αρκετές πόλεις, κυρίως στα νότια παραλία της χώρας, και στο νικησί Κέσμ, στο Περσικό κόλπο. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή, τώρα πληρώνει». Στο μεταξύ, τα ξημερώματα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κατάρ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αεράμινα για την αντιμετώπιση επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Νωρίτερα, σιρήνες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Οι νέες εξελίξεις δυναμητίζουν τις προσπάθειες συνέχισης των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με βασικό σημείο διαφωνίας στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη επιμένει ότι πρέπει να ελέγχει την ναυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση. Την τελευταία πνοή του άφησε στο νοσοκομείο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς αστυνομικών μετά από καταδίωξη στο Άργος, όπως έγινε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Το περιστατικό είχε γίνει τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, όταν σύμφωνα με την αστυνομία ο νεαρός οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου σε μπλόκο και κινήθηκε επικίνδυνα προς αστυνομικούς και οχήματα. Οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πύρο οδηγήθηκαν ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απολογία τους. Αρνήθηκαν τον ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό και όχι με σκοπό να τον σκοτώσουν. Η νέα εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει την ποινική πορεία της υπόθεσης. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι το Μάιο του 2010. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Την ερχόμενη εβδομάδα απολογούνται οι 3 κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Πολάκης ανέφερε ότι ανοίγει ο δρόμος για την ανασύνταξη του κόμματος και επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στα ξημερώματα στο Τορόντο του Καναδά. Σύμφωνα με καναδικά μέσα, ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σεν Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής σάλσα. Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη που αναζητά το δράστη. Αμύωτες παραμένουν οι προσφυγικές ροές στην Νότια Κρήτη. Αργά χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 35 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο δυτικά-νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι αφήξεις το τελευταίο 24ωρο έφτασαν συνολικά τους 135 ανθρώπους, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν φτάσει στην Κρήτη 8.900 μετανάστες και πρόσφυγες. Παρατεταμένο κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα ρεκόρ ζέστης έως τα μέσα της εβδομάδας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα που θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 35 και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις. Earth News Radio 105,8.

0: Μωρέ, μόνο για καλοκαίρια θα μιλάμε. Τι λέει το τραγούδι, επίτηδες μας, το αντιπερασπισμό μας κάνει η κυρία Ματίνα. Καλημέρα κυρία Όλγα Παπαυγούλη.
1: Καλημέρα, εγώ πιστεύω ότι είναι μέσα στο κλίμα των ημερών.
0: Αυτοπροσώπως κοντά μου η κυρία Όλγα Παπαυγούλη, μετρολόγος μας, μετρολόγος της ΕΡΤ. Χρόνια πολλά για χθες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σου τα ξαναλέμε γιατί πλέον σε έχουμε από κοντά.
1: Από κοντά, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γλυκάθη όλο το σύμπαν χθες εδώ στην ΕΡΤ από την κυρία Παπαυγούλη. Έτσι πρέπει να γιορτάζουμε πραγματικά τις γιορτές μας. Έτσι πρέπει, κυρία Παπαυγούλη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα στο ΕΡΤ News Radio. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Ματινοκρατείτε το στούντιο Όλγα. Και Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. 12 του Ιουλίου, κατά μεσής του Θέρους που λέμε. Θυμάμαι ότι είπες ότι σε κάποιες περιοχές θα πιάσει και 39 σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα πούμε χρόνια πολλά για να τα λέμε και αυτά. Για όσους ξύπνησαν τώρα, χρόνια πολλά στον Παΐσιο και στην Παϊσία. Τιμάται ο Άγιος Παΐσιος σήμερα από την εκκλησία μας. Χρόνια πολλά στην Βερινίκη, τι ωραίο όνομα που είναι και αυτό. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχετε γενέθλια, να είστε καλόχρονοι. Λοιπόν, για πες μας τώρα για τον καιρό, τι κάνουμε και πώς βαδίζουμε, κυρία Όλγα Παπαυγούλη.
1: Γενικά σήμερα αυτοί που γιορτάζουν και όλοι οι άνθρωποι είναι καλό να πάνε στις θάλασσες. Γιατί σήμερα θα είναι μια θερμή ημέρα, ιδιαίτερα στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα, αφού όπως είπες και εσύ θα δούμε και κανένα 39. Τι συμβαίνει τώρα στα ανατολικά, δηλαδή σε πεδιάδες Θεσσαλίας, σε πεδιάδες Μακεδονίας, προς την Ανατολική Στερεά και στην Ανατολική Πελοπόννησο, πάλι σε παιδινά τμήματα, ο υδράργυρος σήμερα θα αγγίξει 37 με 38, ίσως εκεί προς τα Τρίκαλα, ας πούμε, θα φτάσει και κανένα 39. Αλλά μέχρι εκεί, στην υπόλοιπη χώρα, θα είμαστε κοντά στους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου και φυσικά εκεί που δρά το μελιτέμι μας, δηλαδή προς το Ανατολικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, φυσικά και στην Κρήτη.
0: Όλγα, άντε και είσαι στα Τρίκαλα και πιάνει 39.
1: Πώς θα αντιμετωπίζεις?
0: Όχι. Πώς θα αντιμετωπίζεις? Φεύγει σφαίρα και πας στα ορεινά των Τρικάλων.
1: Ισχύει.
0: Μια ομορφιά.
1: Το
0: μια
1: ξέρω,
0: ομορφιά.
1: Την καρδίτσα είμαι.
0: Έμα. Είδες πόσο εύκολα είναι τα πράγματα όταν ζεις σε τέτοιες περιοχές. Λοιπόν, για πες μας για τις.
1: Ναι, έκοψα. Και όπως είπα, στα νησιά εκεί θα είναι πιο χαμηλές θερμοκρασίες, κοντά στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Η σημερινή μέρα θα είναι ιδιαίτερα θερμή. Να πούμε όμως ότι σήμερα θα έχουμε και μπόρες. Θα έχουμε μπόρες στα ορεινά τμήματα, κατά μήκος εκεί στην αεροσειρά της Πίνδου και από το απόγευμα, μεσημεράκι απόγευμα, μια μικροδιαταραχή θα φέρει περισσότερες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Δηλαδή σε τμήματα της Μακεδονίας, σε ορεινές, ημιορεινές περιοχές, θα βγουν και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, φαινόμενα τα οποία θα διατηρηθούν και τις βραδινές ώρες. Από εκεί και πέρα, τώρα, τη Δευτέρα και την Τρίτη, το κύριο χαρακτηριστικό και των δύο ημερών θα είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα ρίξουν, ναι, μεν λίγο τη θερμοκρασία, αλλά θα αυξήσουν σημαντικά και τον κίνδυνο για πυρκαγιά. Και σήμερα είμαστε στην κατηγορία 3 και στο νομό Αττικής, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών βέβαια σήμερα.
0: Όλγα, 47 είχαμε χθες το περασμένο 24ωρο, χωρίς να υπάρχει.
1: Χωρίς να υπάρχει ένα ημερολογικό πεδίο.
0: Έτσι, αυτό. Λοιπόν,
1: και εμένα μου έκανε εντύπωση χθες.
0: Ο Θεός βοηθός.
1: Ναι, σήμερα θα είναι πιο ξηρή ατμόσφαιρα, γι' αυτό είναι στο κίτρινο, γιατί έχουμε περισσότερο υψηλές θερμοκρασίες. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα είναι λόγω των ενισχυμένων όντων βοριάδων. Φανταστείτε ότι την Τρίτη μπορεί να φτάσουμε τοπικά ακόμα και 8 μποφόρ, βέβαια στο Αιγαίο. Και ιδιαίτερα στο νότιο κρητικό πέλαγος. Εγώ θεωρώ ότι η Κρήτη αυτές τις μέρες κινδυνεύει πιο πολύ από κάθε περιοχή, γιατί στα νοτιότερα τμήματα πραγματικά θα πιάνει και επίπεδα θύελλας, δηλαδή θα είναι κοντά στα 8 μποφόρ.
0: Επομένως, προσοχή. Και προσοχή. Προσοχή.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές πρέπει να το πούμε αυτό?
1: Ακριβώς. Δηλαδή, είναι πολύ κρίμα να μπαίνουν πυρκαγιές, ειδικά από αμέλεια. Γενικότερα όλες οι πυρκαγιές, αλλά πραγματικά βλέπουμε πόσο επικίνδυνες διαστάσεις μπορεί να πάρει μια πυρκαγιά, έτσι, ακόμα και χωρίς ανέμους.
0: Έτσι.
1: Γιατί δημιουργεί το δικό της καιρό. Λοιπόν, τώρα την Τετάρτη θα αρχίσει πάλι η άνοδος της θερμοκρασίας, γιατί τη Δευτέρα και την Τρίτη καταλαβαίνουμε ότι λόγω των ισχυρών βοριάδων θα πέσει λίγο. Δηλαδή, θα βλέπουμε κοντά στους 37 βαθμούς Κελσίου μέγιστη. Τώρα την Τετάρτη πάλι θα είναι μια μέρα σαν τη σημερινή. Δηλαδή, σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα θα είμαστε κοντά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, τοπικά ακόμα και 39. Μέχρι το τέλος της αυτής της εβδομάδας θεωρώ ότι έχουμε γλιτώσει τον καύσωνα. Τώρα από εκεί πέρα θα το δούμε, γιατί είναι λίγο πολύ, τα στοιχεία δεν συμφωνούν και πολύ μεταξύ τους. Υπάρχουν φοβερές αποκλίσεις. Mm-hmm. Επομένως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτός ο ισχυρός αντικυκλώνας διατηρεί τον πυρήνα των πολύ θερμών αερίων μαζόνας εκεί, στη Δυτική και Κεντρική Μεσόγειο. Δηλαδή, πολύ ψηλές θερμοκρασίες αυτήν την εβδομάδα θα βιώσει και η Ιταλία. Εμείς θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως σίγουρα θα έχουμε μέρες με υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Προς το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, έτσι.
1: Ναι, εκεί φαίνεται και πιο θερμές οι συνθήκες φαίνονται. Όμως και τώρα, δηλαδή το 39 δεν είναι μικρή θερμοκρασία. Είναι λίγο πιο. Αλλά είναι τοπικά, είναι σε τοπικό επίπεδο. Mm-hmm. Έχουν τοπικό χαρακτήρα αυτές οι θερμοκρασίες και έτσι θα είναι κάποιες μέρες. Δηλαδή Τετάρτη και Πέμπτη φαίνεται ιδιαίτερα θερμές αυτές οι μέρες με τέτοιες θερμοκρασίες και γενικότερα έτσι θα είναι η κατάσταση μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν αυτές οι θερμές αέριες μάζες που θα κατακλείσουν την Ιταλία έρθουν και στον ελλαδικό χώρο και θα δούμε πώς θα έρθουν, αν θα τον επηρεάσουν όλο τη διάρκεια, την ένταση. Γενικότερα θα εξετάσουμε κάθε στοιχείο αναλυτικά εδώ στην Earth News.
0: Μάλιστα. Θα δουλεύεις?
1: Φυσικά. Μέχρι 18 Ιουλίου.
0: Έτσι. Θα είσαι κοντά μας. Εδώ θα είμαστε λοιπόν και θα τα λέμε. Καλημέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν μετεωρολόγος μας η Όλγα η Παπαυγούλη.

0: Η κυρία Ματίνα έχει κέφια και ραπάρι. Εδώ οι ακροατές λένε θέλουμε ελληνικά τραγούδια. Η κυρία Ματίνα κάνει αντίσταση μέσα. Δεν ξέρω, δικό τους θέμα είναι. Κυρία Κανελοπούλου ξέρει. Λοιπόν, ξαναδιαβάζω το θέμα από την Κυριακάτικη Δημοκρατία. Καλά, δεν χρειάζεται να διαβάσουμε αυτό για να κάνω εισαγωγή στο επόμενο θέμα. Ανατριχίλα λέει 1150 ευρώ ενίκιο για φοιτητική γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών στο Παγκράκτη. Εκρηκτική άνοδος έως 75% στα μισθώματα. Τεράστιο θέμα, το θέμα της φοιτητικής στέγης. Το συζητάμε πάντα τέτοια εποχή. Είναι πονοκέφαλος για τους γονείς. Το λέγαμε και με τον Διονύση τον Ποτώνη εδώ νωρίτερα. Αναγκάζονται τα παιδιά σε συνεννόηση με τους γονείς και αλλάζουν την προτίμησή τους για κάποια σχολή προκειμένου να είναι κοντά στο σπίτι τους, γιατί δεν βγαίνουν οι γονείς να πληρώνουν σπίτια σε άλλες πόλεις από τον τόπο κατοικίας. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε τον κύριο Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estate. Κύριε Μπάκα, καλή σας μέρα. Κύριε Μπάκα, είστε εκεί?
1: Ναι, καλή σήμερα.
0: Άμα σας λέω εγώ, η κυρία Ματίνα κάνει αντίσταση σήμερα. Λοιπόν, κύριε Μπάκα, δεν ξέρω αν είναι έτσι.
1: Είναι, έχετε απόλυτο δίκιο και έτσι ακριβώς είναι η εικόνα. Θα σας αναφέρω ότι από 2017 έως το 2025...
0: Τώρα αυτό το παράδειγμα που λέει η εφημερίδα, 1150 ευρώ για φοιτητική γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών, εντάξει, βγαίνεις από τα ρούχα σου. Βγαίνεις από τα ρούχα σου. Αλλά ούτε τα 600 για 25 τετραγωνικά και 30 τετραγωνικά που είναι στις περιοχές του κέντρου είναι λογική τιμή. Κι όμως...
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Από το 2017 στο 2025 καταγράφουμε μια αύξηση του τιμών ενοικίας που αγγίζει περίπου το 70 με 75%. Και το 2026 καταγράφουμε μια νέα μεσοσταθμική αύξηση περίπου από 5 έως και 7% ιδιαίτερα στα κίνητα μικρής επιφάνειας, δηλαδή σπίτια τα οποία είναι ως 35-40 τετραγωνικά μέτρα, κυρίως ακίνητα πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σώμα των οικοσκευών. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή μια οικογένεια ψάξει να βρει ένα σπίτι στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών θα δει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, κατοικίες έως 50 τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 500 και τα 2 πάνω από 700, που σημαίνει ότι το μισοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα αυτή τη στιγμή στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών είναι 550 ευρώ με 600-650 ανάλογα με την κατάσταση του ακινήτου και ένα κίνητο αυτό ανακαινισμένο, επιπλωμένο και υποσχέδιο των οικοσκευών. Παράλληλα...
0: Εκτοξεύεται έτσι το κόστος των σπουδών γενικότερα. Δηλαδή, αν δίνει ένας γονέας, μια οικογένεια, 600 ευρώ για, μόνο για το σπίτι του παιδιού, σημαίνει ότι δεν του φτάνει το χιλιάρικο και ενδεχομένως να θέλει και παραπάνω για να μπορεί να σπουδάσει, να φάει, να κινηθεί το παιδί σε κάποια, στην πόλη που θα σπουδάζει, τέλος πάντων. Και εκτός όλων των άλλων, δεν υπάρχουν και μικρά διαμερίσματα, αν δεν κάνω λάθος, αν είναι έτσι.
1: Μεσοσταθμικά το κόστος αυτή τη στιγμή που πληρώνουν οι γονείς για έναν φοιτητή ο οποίος επιλέγει μια σχολή εκτός οικίας κατοικίας και ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη δυναμική και σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, θα δει ότι είναι περίπου από 900 έως και 1100 ευρώ. Το θέμα εδώ να ξέρετε είναι το εξής. Ότι ο γονέας αυτά τα χρήματα, δηλαδή το κόστος της μίσθωσης του σπιτιού, τα κοινόχρηστα, την πληρωμή των λογαριασμών, της ΔΕΗ, όλα αυτά που συζητάμε, που έχει ένα σπίτι ως πάγια, τα πληρώνει διατραπεζικά. Δηλαδή ξέρετε πολύ καλά ότι άλλαξε πλέον η νομοθεσία και δεν υπάρχει δυνατότητα να πληρώνει κάποιος στο χέρι το ενίκιο. Επομένως, πλέον ο γονέας που πληρώνει αυτό το κοστολόγιο φαίνεται ξεκάθαρα ότι το καταβάλει. Και εδώ γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν μια οικογένεια που καταβάλει 900 και 1100 ευρώ το μήνα για το κόστος διαβίωσης ενός φοιτητή, αυτό το κοστολόγιο να μην εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα? Δηλαδή, φανταστείτε αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια οικογένεια που έχει δύο παιδάκια. Το ένα παιδί να σπουδάζει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και το άλλο παιδί να σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. Και αυτή η οικογένεια αυτή τη στιγμή, ενώ μπορεί ενδεχομένως να εισπράττει και το φοιτητικό επίδομα, το οποίο φοιτητικό επίδομα έχει κάποια κριτήρια εισοδηματικά. Ας υποθέσουμε ότι η οικογένεια εντάσσεται σε αυτά τα κριτήρια εισοδηματικά και το παιδί παίρνει αυτό το φοιτητικό επίδομα. Να πούμε παράλληλα ότι αυτό το παιδί και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα ότι μπορεί να συγκατοικεί κιόλας με έναν άλλον άνθρωπο και να φέρνει και το επίδομα στην κατοίκηση, σας λέω.
0: Αυτό με τη συγκατοίκηση αυτή που λέτε, κύριε Μπάκα, είναι ένα θέμα. Ας πούμε, στις άλλες χώρες, κυρίως στις βόρειες χώρες, ήθιστε οι φοιτητές όλοι να συγκατοικούν. Στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα της συγκατοίκησης. Ενδεχομένως να ήταν μία λύση αυτό.
1: Όχι, δεν είναι, συγγνώμη.
0: Δεν είναι, λέτε. Για πέστε
1: όχι,
0: μου.
1: Να πω κάτι, ακούστε.
0: Βεβαίως.
1: Κάθε φορά πάμε και παίρνουμε ένα παράδειγμα από το εξωτερικό, το οποίο είναι το κακό παράδειγμα. Δεν παίρνω ένα παράδειγμα που είναι το καλό παράδειγμα. Θα σας εξηγήσω τον λόγο που το λέω. Λοιπόν, οι φοιτητές πάντα συγκατοικούσαν και πάντα συγκατοικούν. Και την δεκαετία του 80 και του 90 και σήμερα ισχύει αυτό. Συγκατοικούν κατά κύριο λόγο οι φοιτητές όμως οι οποίοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Παιδιά τα οποία είναι από μια περιοχή, ήταν συμμαθητές, γνωρίζουν τις οικογένειες και μπορούν να συγκατοικήσουν επειδή πέρασαν στην ίδια πόλη. Συγκατοικούν και τα παιδιά, οι φοιτητές, σε μεγαλύτερα έτη, τα οποία είναι συμφοιτητές στο πανεπιστήμιο, γνωριστήκαν και αποφάσισαν να μείνουν μαζί για να μπορέσουν να μειώσουν τα έξοδά τους. Δεν είναι αυτός ο κανόνας όμως. Γιατί αυτή τη στιγμή προωθούμε μια κατάσταση για να πάνε να συγκατοικούν άνθρωποι μεταξύ τους που είναι ξένοι. Ποιος γονέας θέλει το παιδάκι 18 χρονών να συγκατοικήσει με ένα 40χρονο.
0: Μου μιλάτε ως Έλληνας.
1: Μιλάω,
0: μου μιλάτε ως Έλληνας και εγώ το ίδιο θα έλεγα.
1: Γιατί, με,
0: κύριε Μπακά, αυτή είναι η κουλτούρα μας. Στην Αγγλία, ναι, βεβαίως. Εγώ είχα φίλους, έχω φίλους που πήγαν, σπούδασαν στην Αγγλία και έμειναν σε σπίτι που ο ένας δεν γνώρισε τον άλλον. Είχαν κοινή κουζίνα, κοινό μπάνιο. Ο καθένας είχε το δωμάτιο. Αυτό συμβαίνει.
1: Υπάρχουν δύο παραδείγματα όμως σε αυτό. Πρώτον, η Αγγλία διαθέτει το 20% των φοιτητών ως δυναμική στις φοιτητικές εστίες. Άρα η Αγγλία έχει μια έντονη δυναμική στον κλάδο των φοιτητικών εστίων. Το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 12 με 18%. Στην Ελλάδα είναι 2,6%. Mm-hmm. Επομένως, όταν εμείς αυτή τη στιγμή για 361.000 φοιτητές, εκ των οποίων οι 200.000 φοιτητές είναι φοιτητές επαρχίας, δηλαδή αυτοί που αναγκάζονται να αλλάξουν πόλη για να μπορέσουν να φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο τους. Την ίδια στιγμή εμείς έχουμε 9.200 φοιτητικές εστίες. Επομένως, ας φτιάξουμε εμείς φοιτητικές εστίες, αρχικά, να φτάσουμε και εμείς στο μέσο της Ευρώπης και μετά, εάν δεν βρίσκαμε αυτή τη λύση, δεν έπαιρνε, θα πηγαίναμε στη συγκατοίκηση. Εμείς περνάμε από το πρόβλημα κατευθείαν σε μια λύση, η οποία δεν είναι η λύση πραγματική, δεν είναι η λύση που να κάνει μια πολιτεία. Η πολιτεία δεν μπορεί να σου λέει επειδή έχω στεγαστικό πρόβλημα και δεν έχω φοιτητικές εστίες, θα συγκατοικείτε όλοι μαζί. Δεν είναι αυτό απάντηση. Παράλληλα όμως στην Αγγλία, όταν κάποιοι άνθρωποι συγκατοικούν μεταξύ τους και βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε ένα σπίτι να υπάρχουν τρία διαφορετικά δωμάτια, ο ιδιοκτήτης κάνει μισθωτήριο συμβόλαιο ξεχωριστό με τον κάθε έναν άνθρωπο στο δωμάτιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όταν θα φύγει ο Κωστάκης από το δωμάτιο του, επειδή δεν θέλει να συνεχίσει να μένει σε αυτό το σπίτι, οι άλλοι που μένουν πίσω δεν επιβαρύνονται με το ποσό του Κωστάκη. Αντιθέτως στην Ελλάδα, όταν αυτή τη στιγμή ο ιδιοκτήτης κάνει ένα μισθωτήριο συμβόλαιο, το κάνει για το σύνολο της επιφάνειας του σπιτιού σε δύο ονόματα ή τρία ονόματα. Τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, αν κάποιος από τους συγκατοίκους αποφασίσει να φύγει, οι άλλοι που μένουν πίσω επιβαρύνονται με το ενίκιο του συγκατοίκου που έφυγε. Επομένως, ούτε οι ιδιοκτήτες είναι στην κουλτούρα τους να κάνουν τρία διαφορετικά μισθωτήρια για το ίδιο σπίτι, δωμάτιο, δωμάτιο, δωμάτιο. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές αυτός που μπορεί να φύγει, τι συμβαίνει αυτό στη ζωή της αλλιώς, οι άλλοι που μένουν πίσω πρέπει να επιβαρυνθούν ένα κοστολόγιο που ουσιαστικά ήθελαν να αποφύγουν. Αντιθέτως, μπορούν να βρεθούν αυτή τη στιγμή οι υπόχρεοι να το καταβάλουν. Παράλληλα όμως να αναφέρουμε και το εξής, ότι έχουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή της Eurostat που αναφέρουν ότι το 85% των νέων μας, ηλικίες 17-25 ετών, οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στο πανεπιστήμιο, επιλέγουν τη σχολή σύμφωνα με το που βρίσκεται η κατοικία εκεί η οικογενειακή. Και αυτό είναι λογικό, γιατί επίσης βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι αυτή έχει πολύ καλά πανεπιστήμια, Θεσσαλονίκη το ίδιο, έχει και πολύ κόσμο και τα Χανιά και η Καλαμάτα. Το πρόβλημα υπάρχει κυρίως στις περιοχές της περιφέρειας που δεν υπάρχει πανεπιστήμιο και είναι μονόδρομος. Δηλαδή το παιδί που μένει στο Αίγιο, που μένει στην Αφιλοχία, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, σε άλλες μικρότερες πόλεις της περιφέρειας, δεν έχει την επιλογή μια σχολή που είναι στην περιοχή, στην πόλη του. Επομένως είναι μονόδρομος το να δούμε αν ο μπαμπάς και η μαμά έχει τα 500-600 ευρώ το μήνα για το ενίκιο και τα 400 ευρώ το μήνα για το κόστος διαβίωσης του φοιτητή.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, επειδή έχουμε αυτή την εικόνα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τελευταία τουλάχιστον 10-12 χρόνια, θα πρέπει κάποια στιγμή να αναγνωρίσουμε ως έξοδο το ενίκιο του φοιτητή. Δεν είναι κάτι που η οικογένεια αυτή τη στιγμή θεωρητικά δεν το πληρώνει. Το πληρώνει. Οι λογαριασμοί μας, τα έσοδά μας είναι έσοδα.
0: Έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και ενδεχομένως πρέπει να το σκεφτούν αυτό στο Υπουργείο των Οικονομικών. Μάλιστα, έτσι έχει η κατάσταση.
1: Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα, ξέρετε για ποιο λόγο. Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ας ψάξει κάποιος λίγο που μας ακούει κιόλας, που λέει ότι το κόστος στέγασης, ιδιαίτερα στους φοιτητές, είναι άμεσα συναρτώμενο με την επιλογή της σχολής κατά βάση. Κατά δεύτερον, με την που λέει ότι το κόστος στέγασης, ιδιαίτερα

0: Και σου λέει, καλή σχολή στα Χανιά, αλλά ξέρεις κάτι, τον Οκτώβριο
1: προσδιορίζει το κόστος την επιλογή της σχολής.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι. Κύριε Μπακά, έβλεπα τώρα, σας πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Ναι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα με τη φοιτητική στέγη αυτή τη στιγμή στη χώρα. Δείγμα του τι συμβαίνει στη χώρα μας, αυτό που θα σας πω, λέει η Ελλάδα από πρωταθλήτρια της ιδιοκατοίκησης στην 18η θέση πλέον της Ευρώπης.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ξεφορτώθηκαν ακόμα και αυτοί που είχαν αγοράσει σπίτια και που προφανώς ήταν με τραπεζικό δανεισμό. Ξεφορτώθηκαν τα δάνεια και πλέον είναι πολλοίς ο κόσμος που αναγκάστηκε να μείνει σε ενίκιο.
0: Λοιπόν, ας πω το αναφέρω τι έχει συμβεί. Η Ελλάδα το 2005, αν δεν κάνω λάθος, είχε 85% ποσοστό ιδιοκατοίκησης.
1: Mm-hmm.
0: Την τελευταία περίπου πενταετία, από το 19 μέχρι το 25 εξαετία, είχε χάσει ένα ποσοστό ιδιοκατοίκησης κατά 5,4-5,8 ποσοστιαίες μονάδες. Είμαστε πλέον, αν δεν κάνω λάθος, 69,4%. Αυτή η μείωση των 5,4-5,8 ποσοστιαίων μονάδων είναι περίπου σε απόλυτα νούμερα, περίπου σε 140.000 με 150.000 κατοικίες, πρώτη κατοικία. Γιατί έχει συμβεί αυτό? Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί λόγοι. Ο καθένας του μυαλού μπορεί να σκεφτεί ποιος λόγος είναι πιο σημαντικός ή σε μεγαλύτερο ποσοστό. Πρώτος λόγος είναι ότι αυξήθηκε η αξία της εκείνης περιουσίας. Ενδεχομένως κάποιος να έρθει να πουλήσει το σπίτι του. Ευκαιρία ήταν, σου λέγανε και οι ξένοι, αγοράζουν και ακριβά. Μια χαρά είναι, το πούλησε. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι άνθρωποι είχαν χρέη. Είχαν δάνεια, δεν μπορούσαν να βγάλουν πέρα και αποφάσισαν να χάσουν τον πληστηριασμό. Να μπορέσουν να το πουλήσουν, να πληρώσουν τα χρέη και να στραφούν στο ενίκιο. Ο τρίτος λόγος.
1: Η μεγάλη πλειονότητα είναι αυτή που περιγράφεται αυτή τη στιγμή. Νομίζω εγώ.
0: Η τρίτη περίπτωση είναι ότι χάσανε το σπίτι του πληστηριασμού. Δεν κατάφεραν να το σώσουν. Επομένως, ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή πολύ εύκολο στο δημόσιο διάλογο συζητάμε συνεχώς το στεγαστικό, τη στεγαστική κρίση. Και η πρώτη κουβέντα είναι ότι ξέρετε κάτι, η Ελλάδα, ξέρετε, έχει πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκηση. Δεν έχει πια η Ελλάδα ποσοστό ιδιοκατοίκηση πολύ υψηλό και κάθε χρόνο θα μειώνονται. Και ο λόγος θα μειώνονται είναι εξής. Ότι όταν αυτή τη στιγμή οι νέοι άνθρωποι, οι νέες οικογένειες δεν στρέφονται στην αγορά κατοικίας διότι δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι, είτε δεν μπορούν να περάσουν το κατόφλι του τραπεζικού ιδρύματος να τεθούν δανεισμό, γιατί έχουν αλλάξει τα κριτήρια, είτε ήδη νιώθουν ανασφάλεια και εργασιακή ανασφάλεια. Εδώ το σημαντικότερο στοιχείο, υπήρχε μια έκθεση της Τραπεζικής Ελλάδος που ανέφερε το εξής. Λένε για ποιο λόγο είναι έτοιμοι να αγοράσουν σπίτι. Ένας λόγος είναι ότι δεν έχουν τα χρήματα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα τραπεζικά ιδρύματα είναι πιο σκληρά πολλές φορές. Τρίτος λόγος είναι ότι οι νέοι σκέφτονται την εργασιακή τους ανασφάλεια. Λένε δεν μπορώ να δεσμευτώ 30 χρόνια όπως είχα εμένα ο πατέρας μου που ήξερε ότι ό,τι και να γίνει θα δουλεύει. Ο νέος πλέον νιώθει ότι κάτι μπορεί να γίνει και να μην εργάζεται. Και σου λέει δεν μπορώ να δεσμευτώ 30 χρόνια και να έχω αυτή την εικόνα στο μυαλό μου, θα μου πάρω το σπίτι. Ο τέταρτος λόγος είναι ότι οι νέοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή δεν νιώθουν πολίτες της χώρας μας μόνο. Νιώθουν πολίτες του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή είδαμε αυτή τη μεγάλη μετακίνηση των νέων τα προηγούμενα έτη λόγω της οικονομικής κρίσης, υπάρχει ένα ποσοστό νέων που επιστρέφουν πλέον στην Ελλάδα. Αυτοί οι νέοι πλέον που είναι οικονομικά ανεξάρτητοι, που ξεκινούν να εργάζονται, δεν ξέρουν πού θα ξημερωθούν. Δηλαδή, αν θα τελικά ζήσουν στην Ελλάδα, θα πάω στη Γερμανία, θα πάω στην Αμερική. Δηλαδή, σου λέω ότι εγώ, να πάω στη γνή μαζί με τα πράγματά μου, πρώτα την παρέτησα μου και έφυγα. Πάω να ζητήσω την τύχη μου αλλού. Τα προηγούμενα έτη, τις προηγούμενες δεκαετίες μάλλον, ό,τι και να συνέβαινε στην χώρα μας, οι άνθρωποι δεν μετακόμισαν τόσο πολύ εύκολα. Υπήρχε το μεγάλο κύμα της μετανάστευσης του 60 και του 70, αλλά το 90, από το 85-90 και μετά. Και αυτό σταμάτησε. Τώρα ο νέος το έχει στο μυαλό του, το έχει ως μια επιλογή. Κάποτε δεν ήταν εύκολη επιλογή στο μυαλό μας. Δηλαδή στην δική μου τη δεκαετία, στο σχολείο, πήγαμε το 1980. Δεν είχαμε στο μυαλό ότι θα φύγουμε, ας πούμε. Δεν ήταν τόσο πολύ εύκολο στο μυαλό. Τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έντονη κινητικότητα από το εξωτερικό για την εγχώρια κτηματαγορά, έντονο πολιτικό ενδιαφέρον και αυτό είναι σημαντικό. Κανείς δεν λέει σε κανένα επενδυτή, όχι, μην έρθεις. Κανένα χώρα δεν μπορεί να πει, δεν θέλω επενδύσεις στη χώρα μου, δεν θέλω οικονομική δυναμικότητα στη χώρα μου. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε ότι οι πιο πολλοί Έλληνες δεν μπορούν ουσιαστικά να ανταπεξέλθουν στα νέα οικονομικά δεδομένα όσον αφορά την ακίνητη περιουσία. Όταν αυτή τη στιγμή το μέσο όρο για μια αγορά σπιτιού, νεόδημη του, πενταετίας δηλαδή, είναι τα 400.000, και θέσει αυτή τη στιγμή το 20% ιδιαία κεφάλαια, δηλαδή 80.000, ποιος μπορεί να έχει 80.000 ευρώ στην

0: άκρη πραγματικά και να μπορέσει αυτή τη στιγμή να πληρώνει μια δόση δανείου 310.000 ευρώ. Μια δόση δανείου 310.000 ευρώ σημαίνει περίπου 1.500 ευρώ το μήνα. Αυτή τη στιγμή είδε μια έρευνα προχθές από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και έλεγε ότι το 71% των συμπολιτών μας έχει ως 1.000 ευρώ στον λογαριασμό του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς κάπως έτσι είναι η πραγματικότητα, όπως την περιγράφεται.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξει μια διόρθωση γενικότερα στο άμεσο μέλλον, αλλά μην θεωρούμε ότι το στεγαστικό θα λυθεί. Είδα κάποιες δημοσκοπήσεις τώρα τελευταία και ένα βασικό θέμα στις δημοσκοπήσεις που εγώ το περίμενα έτσι με αγωνία ότι θα μπει, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ συζητάγαμε πάντα πρώτο θέμα η ακρίβεια και ήταν γενικευμένο ότι έχει ακρίβεια. Πλέον αρχίζει και είναι πιο συγκεκριμένο.
1: Ακρίβεια και στεγαστική κρίση. Είναι
0: τα
1: πρώτα θέματα.
0: Ήταν ανεξάρτητος, ανεξάρτητη ενότητα. Ξέρετε, όλη η στεγαστική κρίση πρώτα κρυβόταν μέσα στην ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι. Αλήθεια είναι.
0: Πλέον η στεγαστική κρίση είναι ξεχωριστή ενότητα μόνη της. Που σημαίνει ότι απασχολεί πραγματικά πάρα πολύ τον κόσμο.
1: Βέβαια. Είναι ζήτημα της καθημερινότητάς μας, δεν το συζητάμε.
0: Είναι άμεσα ζήτημα που είναι άμεσα συναρτώμενο με το δημογραφικό, με την περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι άμεσα συναρτώμενο με την ψυχολογία του κόσμου. Είναι άμεσα συναρτώμενο με την ασφάλεια που νιώθει κάποιος στο σπίτι του. Ξέρετε, ο ένας έχει ένα συνέστημα.
1: Ναι, υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι να είναι και αποδοτικές οι πρωτοβουλίες. Λοιπόν, που είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα, κύριε Μπάκα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ήταν ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estate, ο κύριος Θέμης Μπάκας. Καλημέρα, καλή Κυριακή. You know, sometimes I find myself counting.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Μάλιστα, πάμε τώρα, αύριο, από αύριο, έχουμε πρεμιέρα στις στέρινες επτώσεις, το διαβάζαμε και νωρίτερα στις εφημερίδες. Ετοιμάστε τα πορτοφόλια σας, λοιπόν. Οι περισσότεροι το περιμένουμε. Δεν πάει κανείς να ψωνίσει. Περιμένουμε, λέει, τις εκτόσεις να πάμε να ψωνίσουμε. Λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής. Είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Καλή σας μέρα, κύριε Κουγιουμτζή.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή, κύριε Γραμμίτσου.
0: Καλή Κυριακή να έχουμε όλοι. Ευκαιρία για ποιοτικές και οικονομικές αγορές είναι πάντα οι εκπτώσεις και είναι καλό να στηρίζουμε τα φυσικά καταστήματα. Το λέω αυτό γιατί όλοι και κυρίως οι πιο νέοι ψωνίζουν μέσω διαδικτύου και συνήθως δεν ψωνίζουν από ελληνικά μαγαζιά και είναι ένα θέμα αυτό. Λοιπόν, για πέστε μας πώς έχει η κατάσταση.
1: Αυτό που ζούμε τουλάχιστον εμείς οι εμπορικοί επιχειρηματίες το τελευταίο χρόνο είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία στην αγορά και στην κατανάλωση και αυτό βέβαια είναι αποτέλεσμα της μειωμένης αγοραστικής δύναμης γενικότερα τη μία πλευρά, της ακρίβειας που ένα μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση, άρα δεν περισσεύουν και πολλά χρήματα για να πάρει κάποιος ένα δεύτερο παντελόνι, παπούτσι και πάει λέγοντας. Και περιμένει, όπως και εσείς είπατε ανάγλυφα, τις εκτός όπου θα υπάρχουν πάρα πολύ καλές τιμές, πάντα υπάρχουν. Φαίνεται ότι μπορούμε να φτάσουμε πέριξ του 50% και σε ιδανικές περιπτώσεις να φτάσουμε έως και 70%.
0: Αρκεί να μην είναι πλασματικές, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι πλασματικές και δεν είναι σωστοί οι επαγγελματίες αυτοί που το κάνουν αυτό. Αυτό, όπως λέτε και εσείς και τονίζετε κάθε φορά, πρέπει να το προσέχουμε και κυρίως το προσέχουμε με έρευνα αγοράς, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι όπως το λέτε είναι, μπορεί ο κάθε καταναλωτής να κάνει έρευνα αγοράς τώρα με ένα πάτημα κουμπιού μέσα από το διαδίκτυο, μπορεί κάλλιστα να δει την προηγούμενη τιμή του αντικειμένου που θέλει, του αγαθού που θέλει και να δει ουσιαστικά την εκπτωτική τιμή για να μπορεί να συγκρίνει κιόλας. Και βεβαίως το είπατε κι εσείς, προτίμηση και στα φυσικά καταστήματα, αλλά εγώ θα το συμπλήρωνα, προτίμηση και στα συνοικιακά καταστήματα, στα καταστήματα της διπλανής μας πόρτας.
0: Έτσι, ξαναπείτε το αυτό, κύριε Κουγιουμτζή, έχει την αξία του και τη σημασία του, γιατί οι περιφερειακές αγορές, τα συνοικιακά καταστήματα, κρατούν ζωντανές τις γειτονιές μας. Δεν πειράζει να δώσουμε και 1 και 2 ευρώ παραπάνω, έχει αξία να έχουμε τα καταστήματα δίπλα μας.
1: Σωστά, έχουμε και διαπροσωπικές σχέσεις με τους περισσότερους καταστηματάρχες, περνάμε μπροστά από τις βιτρίνες του σχεδόν κάθε μέρα. Καλό είναι να ενισχύουμε και τα συνοικιακά καταστήματα. Από την άλλη πλευρά βέβαια προσοχή στα διαδικτυακά καταστήματα, γιατί το λέμε πάντα εμείς και στις εκτός αλλά γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους να υπάρχει πίσω από ένα διαδικτυακό κατάστημα και ένα φυσικό κατάστημα και όχι μόνο ένα τηλέφωνο ή μια όριστη διεύθυνση. Ούτως ώστε αν συμβεί κάτι να μπορέσουμε να αλλάξουμε το προϊόν ή τέλος πάντων αν έχει και εγγύηση να απευθυνθούμε κάπου. Και προσοχή στα διαδικτυακά καταστήματα στις ιστοσελίδες του εξωτερικού και κυρίως από Ανατολής. Εκεί έχουμε και προϊόντα που με γνώμονα μόνο τη χαμηλή τιμή και μια εικόνα που μας αρέσει που τη βλέπουμε στο διαδίκτυο δεν χρειάζεται να κάνουμε παραγγελίες, γιατί πολλές φορές όταν παραγγείλουμε ένα προϊόν μας έρχεται κάτι άλλο από αυτό που φαίνεται στην εικόνα. Και υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός, το ξέρετε πολύ καλά, σε σχέση με αυτές τις...
0: Πάρθηκαν κάποια μέτρα τώρα, πάρθηκαν κάποια μέτρα στο πλαίσιο ευρωπαϊκά ανά την Ευρώπη, αυτό το 3 ευρώ εν πάση περιπτώσει.
1: 3 ευρώ ανά δέμα, αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα θετικό μέτρο, θα έπρεπε ήδη να έχει ληφθεί εδώ και
0: αρκετό καιρό.
1: Χρονικό διάστημα. Αυτό όμως που πρέπει να αρθεί είναι το de minimis, ουσιαστικά να υπάρχει μια ισότιμη μεταχείριση και αυτών των ιστοσελίδων με τις ευρωπαϊκές, με τις ελληνικές. Να πληρώνουν δηλαδή και τη φορολογία τους και το ΦΠΑ όπως πληρώνει η κάθε ευρωπαϊκή επιχείρηση. Αυτό προμηνύεται να συμβεί τον Ιούλιο του 28. Εμείς λέμε γιατί όχι από τώρα.
0: Γιατί όχι από τώρα. Σωστά, σωστά. Σωστά. Γιατί είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ένα ζήτημα που έχει μεγάλο αντίκτυπο στη δική μας λειτουργία του εμπορίου. Έτσι είναι όπως το λέτε. Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ να έχετε μια πολύ πολύ καλή σεζόν. Θα διαρκέσουν ως πότε οι θερινές εκτόσεις?
1: Ξεκινάμε αύριο ουσιαστικά, πάμε μέχρι τέλος Αυγούστου. Και επισημάνουμε ότι και την επόμενη Κυριακή τα καταστήματα στις 19 του μήνα Ιουλίου θα είναι ανοιχτά με προτινόμενο ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας 11 έως 6 το απόγευμα.
0: Προαιρετικό δεν είναι αυτό?
1: Ναι, είναι προαιρετικό, αλλά επειδή είναι εκπτωτική περίοδος συνήθως όλα τα καταστήματα σε στην πλειονότητά του, τέλος πάντων, σε ένα μεγάλο ποσοστό θα είναι ανοιχτά.
0: Η κίνηση πώς πάει, γιατί έχουμε πολλούς τουρίστες, έχει κίνηση η Αθήνα, είναι καλή, ψωνίζει ο κόσμος?
1: Έχουμε πολλούς τουρίστες, κερδίζουμε το στοίχημα των αφίξεων της 12μηνης παραμονής, φαίνεται όμως υστερούμεστε κατά κεφαλή δαπάνη του τουρίστα μας, γιατί φαίνεται ότι η κρίση έχει αγγίξει και αυτούς, οπότε δεν ξοδεύουν πολλά, θα πάρουν κάτι, ένα αναμνηστικό, αλλά αυτό θα είναι χαμηλής αξίας.
0: Λοιπόν, ξαναλέω, να τονώσουμε τα μαγαζιά μας, τα ελληνικά μαγαζιά που υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης και τα μαγαζιά της γειτονιάς μας αλλά και γενικότερα τα μαγαζιά και όχι τις ξένες αγορές. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Κουγιουμτζή, εύχομαι να πάει πρίμα όλη η κατάσταση. Είναι καλό για όλους. Να είστε καλά, ήταν ο κύριος... Και εγώ σας ευχαριστώ, ήταν ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας.

0: Καλημέρα στο Δημήτρη. Να ας γυρίσουν, λέει, στα χωριά τους. Εδώ στη Λέσβο, προφανώς έχει πιαστεί από την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Μπάκα. Εδώ στη Λέσβο πολλούνται σπίτια έτοιμα κατοικήσιμα που δεν χρειάζονται επισκευή, με το κλειδί στο χέρι, για 20 και 30.000 ευρώ. Ωραία Λέσβος, για να μένει κανείς. Σε ποιο σημείο όμως θα μου πεις? Είναι εύκολο. Βρίσκεις δουλειά στη Λέσβο για να πάει να μείνει κανείς και παίρνεις σπίτι με 25 και 30 χιλιάδες ευρώ. Ωραία πρότασή σου, μωρέ Δημήτρη. Α, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτή. Δηλαδή. Ο Παντελής μας λέει καλημέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλή Κυριακή και χρόνια πολλά στον Παΐσιο. Καλημέρα, έχουμε πει πολλές φορές, θα συνδεθούμε αργότερα προς το τέλος της εκπομπής πάνω με την Σουρωτή για να μας δώσει το ρεπορτάζ συνάδελφος από εκεί. Τώρα όμως θα σας πάω, λέω να σας πάω σε ένα νεραϊδότοπο, σε ένα πανέμορφο χωριό παραλίμνιο στην Κοζάνη, στην περιοχή της Κοζάνης. Διάσημο για το ηλιοβασίλεμα, για το εκπληκτικό τοπίο που μαθαίνω μάλιστα τώρα τελευταία ότι έχει γίνει και πόλος έλξης λόγω της ομορφιάς του για την τέλεση γάμων εκεί. Στην Νεράιδα λοιπόν θα πάμε με την πανέμορφη θέα στη λίμνη του Πολυφύτου, έτσι για να πούμε και κάνα θέμα έτσι πιο ελεύθερο. Να, μου το λέγατε νωρίτερα, πέστε μας κάτι πιο ευχάριστο, κάτι πιο ευχάριστο. Τα βαριά της επικαιρότητας τα παίζουμε μπροστά στην εκπομπή, τα σημαντικά. Πάμε λοιπόν σε κανένα προορισμό που δεν είναι και νησί, γιατί όλη η χώρα μας είναι πανέμορφη, και έβλεπα τις φωτογραφίες από την Νεράιδα. Οι φίλοι μου από την Κοζάνη, η συνάδελφος μου την πρότεινε, η Δέσποινα η Αμαραντίδου. Λοιπόν, και έψαξα λοιπόν να βρω την πρόεδρο του χωριού, της Νεράιδας λοιπόν, την κυρία, ακούστε όνομα παρακαλώ, θα σας το πω με την τοπική, όπως το λένε οι άνθρωποι εκεί, Μετάξο Χατζιονανίδου, έτσι είναι κυρία... Το μεταξύ είναι το μετάξω, έτσι. Πώς είναι?
1: Χατζη Ιωαννίδου.
0: Άρα φταίει η Δέσποινα γιατί μου το έχει γράψει Χατζη Νονανίδου. Λοιπόν, άρα είναι Χατζη Ιωαννίδου, λοιπόν. Καλή σας μέρα. Καλημέρα από την Αθήνα, καλή Κυριακή. Τι όμορφο που είναι το χωριό σας. Νεράιδα το είπατε και πραγματικά τόπος για νεράιδες είναι εκεί. Μια ομορφιά.
1: Όντως. Μια όμορφα καλημέρα από την Νεράιδα της Κοζάνης. Από το νησάκι της Μακεδονίας, να πω, όπως το είπατε, λόγω της...
0: Είστε, ναι, λέει, ο κατάλληλος άνθρωπος για να βάλουμε μέσο και να κλείσει κανείς γάμο στο χωριό το δικό σας.
1: Εννοείται.
0: Έχετε γίνει πόλος έλξης για να γίνονται γάμοι εκεί?
1: Τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ναι, έχουμε γίνει πόλος έλξης. Συνδυάζει όντως, δεν έχει να ζηλέψει κάτι από ένα νησί, γιατί είμαστε σαν ένα νησί. Mm-hmm. Η Νεράιδα είναι περιμετρικά γύρω-γύρω λουσμένη από τη λίμνη Πολυφύτου. Έχουμε μια πανοραμική θέα.
0: Είστε σαν να είστε το μπαλκόνι της λίμνης Πολυφύτου.
1: Μπράβο, το μπαλκόνι της λίμνης Πολυφύτου, ναι. Βρισκόμαστε στο νομό Κοζάνης φυσικά. Είμαστε του Δήμου Σερβίων. Uh-huh. Δεν απέχουμε πολύ από την Κοζάνη, ούτε από τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm.
0: Νεράιδα πολύ... γιατί, εγώ είπα ένας νεραϊδότοπος, γιατί λέγεται Νεράιδα, γιατί συνδέεται με διάφορες Νεράιδα... δοξασίες ότι...
1: Λόγω της ομορφιάς της.
0: Έτσι.
1: Λόγω της ομορφιάς της, τότε κάποτε, βασικά έχουμε και έναν θρύλο εμείς εδώ στην Νεράιδα.
0: Ότι?
1: Ότι το παλιό μας το χωριό ήταν κάτω στους πρόποδες της λίμνης. Mm-hmm. Το οποίο έχει φύγει από εκεί και ανέβηκε ψηλά στο λοφάκι. Είναι ένα μικρό λοφάκι, 300 μέτρα ύψος πάνω κάτω. Uh-huh. Και ο παπάς τότε από την ομορφιά του τόπου, τότε το λέγανε Ηράκλεια το χωριό, είπε ότι αυτό είναι Νεράιδα, λέει εδώ. Θα το ονομάσει το χωριό Νεράιδα.
0: Μάλιστα. Πόσοι είσαστε οι νεραϊδιώτες και οι νεραϊδιώτισες?
1: Τοπικός κόσμος είμαστε καμιά 80. Mm-hmm. Με την απογραφή τελευταία που έχει γίνει.
0: Και τι θα συναντήσουμε ερχόμενοι εκεί στην Νεράιδα λοιπόν?
1: Λοιπόν, εδώ στην Νεράιδα θα συναντήσετε, έχουμε εξαιρετικό φαγητό, έχουμε ταβέρνες, έχουμε ωραία καφέ, έχουμε φιλοξενία, είναι γρήγορη και εύκολη η πρόσβαση από τις μεγάλες πόλεις. Mm-hmm. Έχουμε το ιδηλιακό ηλιοβασίλεμα.
0: Όχι, το διάβαζα και έβλεπα τις φωτογραφίες. Πραγματικά είναι πανέμορφα. Πραγματικά,
1: πραγματικά είναι πανέμορφα. Πραγματικά, ναι, πραγματικά. Μετά οι γάμοι γίνονται γενικά, γιατί έχουμε αυτό το πανοραμικό πλάνο που το θέλουν όλα τα ζευγάρια για το γαμήλιο.
0: Είστε η Σαντορίνη της Μακεδονίας, εσείς μου φαίνεται.
1: Κάπως έτσι μπορούμε να πούμε. Έτσι εξελιχθήκαμε τελικά, γιατί την Ελλάδα τη γνωρίζει ο κόσμος πολλά χρόνια πλέον. Έχουμε πάρα πολύ τουρισμό, πολλά χρόνια. Από τότε που και εγώ εδώ μεγάλωσα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην έχει έρθει ο κόσμος, και ο τοπικός αλλά και ο
0: ξένος. Ακόμα και ο ναός σας, η εκκλησία σας, κυρία Χατζηιωαννίδου, ακόμα και η εκκλησία σας είναι ιδιαίτερη. Δηλαδή, ο Αγιώργης, ας πούμε, διακρίνεται για την αγιογραφημένη πρόσωψή του, ενώ στο εξωτερικό, έτσι.
1: Ναι. Από το εξωτερικό, από τη φάτσα μπροστά. Ναι. Είναι φανταστικό, ναι.
0: Και δίπλα είναι και το πάρκο του οικισμού, και γύρω γύρω το χωριό πάρκο. Έχει πεζόδρομο που μπορεί να περπατήσει κανείς περιμετρικά.
1: Μπράβο, ναι, περιμετρικά.
0: Σας κάνω την έξυπνη, αλλά όλα αυτά εγώ τα έχω δει στις υπέροχες φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Ποιο είναι το τοπικό φαγητό, τι θα μας κεράσετε αν έρθουμε πάνω?
1: Λοιπόν, το τοπικό φαγητό κάποτε ήταν ο γουλιανός. Δεν ξέρω αν σας εμπνέει. Ο γουλιανός ήταν το τετίχα, ας πούμε, της λίμνης μας. Το ψάρι.
0: Α, είναι ψάρι.
1: Είναι ψάρι. Είναι, το ψάρι αυτό κάπως σαν το φιλέτο, ο Σολωμός. Σαν το Σολωμό, αλλά λίγο σε άλλη μορφή. Σε ψάρι. Σε αυτό το σχέδιο πάντα έβγαινε. Αυτό ήταν το φετίχ της Νεράιδας κάποτε.
0: Ωραία. Τώρα, θα πιούμε πάντα, και τα τσιπουράκια μας και όλα τα ωραία. Φαντάζομαι.
1: Τα τσιπουράκια, ναι.
0: Άρα στηρίζουμε και ψηφίζουμε Νεράιδα. Λοιπόν.
1: Ναι, εννοείται, ναι. Για να έρθετε να ξεκουραστείτε, να απολαύσετε τη θέα και να γαλινέψει η ψυχή σας.
0: Να είστε καλά, μας φτιάξατε έτσι τη διάθεση.
1: Έγινε.
0: Κυρία Χατζηιωαννίδου, να είστε καλά και να έχετε κόσμο πολύ στο χωριό. Η κυρία Μετάξο Χατζηιωαννίδου, λοιπόν, η πρόεδρος του χωριού.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Οδεύοντας τώρα προς το τέλος και πριν συνδεθούμε για τη Θεία Λειτουργία εδώ με το Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας, θα πάμε να κάνουμε μία στάση στη Σουρωτή, στο μοναστήρι του Αγιάννη του Θεολόγου, εκεί που βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παϊσίου. Ουρές είχε χθες, έβλεπα την συνάδελφο, την Ειρήνη τη Σιράκη που μετέδιδε. Ουρές ατέλειωτες για να τιμήσουν τη μνήμη από την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου που έγινε 32 νομίζω χρόνια πριν. Εκεί βρίσκεται και σήμερα η Ειρήνη, καταγράφει το ρεπορτάζ. Καλημέρα Ειρήνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή να έχουμε.
0: Πόση αγάπη έχει ο κόσμος για αυτό τον Άγιο, μα πόση
1: είναι
0: αγάπη.
1: Είναι απίστευτο πραγματικά και έχουμε εντυπωσιαστεί και εμείς. Φυσικά είναι γνωστό ότι η αγάπη του κόσμου είναι τεράστια για τον Άγιο Παΐσιο και από τα χρόνια που ζούσε. Αλλά συνεχίζει ακόμα 32 χρόνια μετά και με το πνεύμα του, την ταπείνωσή του, την καθοδήγησή του, που έχει αγγίξει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, να συνεχίζει να τον επισκέπτεται στον τάφο του εδώ στη Σουρωτή. Λοιπόν, βρισκόμαστε από χθες εδώ, όπως είπες και εσύ, και χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό έχουν συρρεύσει για να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτη.
0: Χθες το βράδυ είχε και αγρυπνία, έτσι, νομίζω, στο μοναστήρι.
1: Είχε αγρυπνία χθες το βράδυ. Πολλοί κόσμος μάλιστα είχε έρθει και είχε προετοιμαστεί από χθες το πρωί. Δηλαδή βλέπαμε με τα αυτοκίνητά τους που έρχονταν και με τα λεωφορεία ακόμα, είχαν μαζί τους βαλίτσες με τα πρώτα είδη ανάγκης, με κουβέρτες, τρόφιμα και όλα αυτά για να μπορέσουν να παραμείνουν όλο το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή δεν μένουν μόνο το βράδυ, μένουν μέχρι και σήμερα το βράδυ που είναι ανοιχτή η Μονή. Δηλαδή μέχρι τις 8 το βράδυ σήμερα θα είναι ανοιχτά, οπότε μένουν και τις δύο ημέρες. Πραγματικά οι ουρές που έχουν σχηματιστεί είναι πολλών μέτρων για να προσκυνήσουν τον τάφο. Η αναμονή μπορεί να περνάει.
0: Και δεν έρχονται μόνο Έλληνες, έρχονται και Βαλκάνοι.
1: Έχουμε συναντήσει ανθρώπους από τη Ρουμανία, από την Βουλγαρία και από την Ελβετία ακόμα και από κάθε γωνιά και της Ευρώπης. Δεν είναι δηλαδή μόνο Βαλκάνοι. Από την Ελβετία χθες συναντήσαμε με τα παιδιά τους, οικογένειες ολόκληρες, κάθε ηλικίας άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, μικροί, μεγάλοι, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις δικές τους περιπέτειες υγείας που δεν μπορούσαν να περπατήσουν καν, μεγάλοι άνθρωποι με τα μπαστούνάκια τους, με τις πατερίτσες που είχαν κάποιο θέμα, είχαν κάνει τάμα στον Άγιο και έχουν γίνει καλά και έρχονται να εκπληρώσουν το τάμα τους. Όπως είπες και εσύ, σήμερα 12 Ιουλίου, σαν σήμερα εκοιμήθη ο Άγιος, συμπληρώνονται 32 χρόνια από την εκδημία του. Οι πιστοί ανάβουν ένα κερί στην μνήμη του μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Περιμένουν υπομονετικά εκεί για να μπουν στο μοναστήρι και να φτάσουν να ανάψουν
1: υπομονετικά. Υπάρχουν ειδικά λεωφορεία στην πύλη της Μονής που ανεβάζουν τον κόσμο επάνω, γιατί δεν επιτρέπονται τα αυτοκίνητα επάνω στη Μονή. Δηλαδή όποιος έρθει με το αυτοκίνητό του πρέπει να το αφήσει στο πάρκινγκ, να περιμένει μερικά λεπτά, δεν είναι μεγάλη αναμονή για το λεωφορείο, καθώς έχει πάρα πολλά που ανεβοκατεβαίνουν. Κάποιοι βεβαίως ανεβαίνουν και με τα πόδια. Είναι 450 μέτρα περίπου η απόσταση από την πύλη μέχρι επάνω το μοναστήρι για να προσκυνήσουν. Είναι πολύ αυστηρός ο ενδυματολογικός κανονισμός της Μονής. Πρέπει να είναι όσοι έρθουν εκεί ευπρεπώς ενδεδειμένοι, και οι κυρίες και οι κύριοι, φαρδιές, φούστες, μακριά από κάμισα, παντελόνια μακριά, όχι σορτσάκια κτλ. Πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερο το κλίμα, με βαθιά κατάνοιξη έρχονται εκεί οι πιστοί. Αξίζει τον κόπο, δηλαδή όποιος βρίσκεται στην περιοχή να επισκεφτεί μέχρι σήμερα την Μονή πραγματικά.
0: Και να πούμε ότι δεν είναι κάθε μέρα ανοιχτό το μοναστήρι. Σήμερα λοιπόν λόγω της μνήμης του Αγίου θα είναι ως τις 8 όπως είπες το βράδυ. Δεν σημαίνει ότι είναι κάθε μέρα ανοιχτό.
1: Είναι κάθε Τρίτη και Πέμπτη αν δεν κάνω λάθος μόνο, ναι, για όποιον θέλει να επισκεφτεί τη Μονή, αλλά
0: θα πρέπει να ενημερώνεται πριν, εν πάση περιπτώσει, για το πρόγραμμα της Μονής.
1: Και κάποιες φορές δεν ανοίγει, άσχετα δηλαδή με το που λένε.
0: Μάλιστα. Ειρήνη, να σε ευχαριστήσω πολύ, να έχουμε την ευλογία του Αγίου. Χρόνια πολλά. Καλή Κυριακή από εδώ, καλή από Κυριακή, την Αθήνα. Λοιπόν, έτσι θα φύγουμε εμείς, οδεύοντας λοιπόν προς το τέλος, και πριν συνδεθούμε με την Μητρόπολη της Αθήνας για να ακούσετε τη θεία τηλελειτουργία, θα έχει προηγηθεί βεβαίως το δελτίο ειδήσεων εδώ με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από τις δύο Ματίνες, τη Ματίνα Καραμίτσου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Ματίνα Κανελοπούλου που ρύθμισε τον ήχο μας και τη Δέσποινα Σαρκερή που ήταν στην υποστήριξη της παραγωγής, να έχετε μία όμορφη ημέρα. Καλή Κυριακή, καλές βουτιές, όσοι τυχεροί θα βρεθείτε κοντά σε θάλασσα. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύκλο επιθέσεων κατά του Ιράν μετά την επίθεση του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης σε πλοίο μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούς. Το πλοίο κινητοποιήθηκε μετά τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη στο μηχανοστάσιο. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος και βρίσκεται σε σωστική λέμβονο. Υπήρξαν πληροφορίες από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση για ένα αναγνωούμενο. Νωρίτερα ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, υποστηρίζοντας ότι ακινητοποίησε το πλοίο επειδή αγνώρισε επανειλημμένες εντολές να ακολουθεί συγκεκριμένη διαδρομή διέλευσης. Η απάντηση ήρθε άμεσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύοντας μπαράζ επιθέσεων που ξεκίνησαν τα ξημερώματα με εντολή του Αμερικανού Προέδρου και στόχο τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν νεκροί στο λιμάνι του Μπανταραμπάς σε αρκετές πόλεις, κυρίως στα νότια παράλια της χώρας και στο νησί Κέσμ στον Περσικό κόλπο. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι το Ιράν έκανε μία κακή επιλογή και τώρα το πληρώνει. Στο μεταξύ, τα ξημερώματα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Κατάρ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αεράμινα για την αντιμετώπιση επίθεσης με πυράβλους και ντρόουνς. Νωρίτερα, σιρήνες συναγερμού ήχησαν και στο Μπαχρέιν. Την τελευταία του πνοή άφησε στο νοσοκομείο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς αστυνομικών μετά από καταδίωξη στο Άργος, όπως έγινε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Το περιστατικό είχε γίνει τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, όταν σύμφωνα με την αστυνομία ο νεαρός οδηγός δεν σταμάτησε σήμα ελέγχου σε μπλόκο και κινήθηκε επικίνδυνα προς αστυνομικούς και οχήματα. Οι δύο αστυνομικοί άνοιξαν πύρο, οδηγήθηκαν ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απολογία τους. Αρνήθηκαν τον ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό και όχι με σκοπό να τον σκοτώσουν. Η νέα εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει την ποινική πορεία της υπόθεσης. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι το Μαΐο του 2010. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Την ερχόμενη εβδομάδα απολογούνται οι 3 κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης στήριξης ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Πολάκης ανέφερε ότι ανοίγει ο δρόμος για την ανασύνταξη του κόμματος και επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο Τορόντο του Καναδά, σύμφωνα με καναδικά μέσα, ενόπλως άνοιξε πύρη στη λεωφόρο Σενκλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ μουσικής Σάλσα. Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη που αναζητά το δράστη. Αμοιωτές παραμένουν οι προσφυγικές ροές στην Νότια Κρήτη. Χθες αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 35 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο, δυτικά νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι αφήξεις το τελευταίο 24ωρο έφτασαν συνολικά τους 135 ανθρώπους, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν φτάσει στην Κρήτη 8.900 μετανάστες και πρόσφυγες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρό σήμερα, με νεφώσεις το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες σε καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 ως 35, από 21 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 11. Συνδεόμαστε τώρα να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία από τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.
7: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: Δέσποτα, κατά την εσπλαχνία σου επίβλεψον εκ μας, και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσων αιθμών και των συνερχομένων ύπνων σε τελέσου και τους ηχτυρμούς σου.
1: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης

0: Πάλιν και πολλάκι σε προσπίπτωμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέηση νημών καθαρίσιμων τα ψυχά και τα σώματα, παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δω εις ημίναν ένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένης ημίν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύουσης, ανενόχος και ακατακρίτως, μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοτήνην.
1: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατωμένη, σι δόξαν αναπέμπομεν.

0: Θεός ο Παντοκράτορος, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά των επικαλουμένων σε όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίο. Και ικάνωσον ημάς προς εναγγίσει δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου, του γενέστεση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτος του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάντα των λαών σου.
1: Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού,

Πατέρου και εν ανθρωπίστατα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας που χέστε τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιο, το Πατρός εκπορευόμενο.

καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

0: ευλογήν σε ενήν, σε ευχαριστήν σε προσκυνήν εμπαντή τόπο της δεσποτείας σου. Συγχαρή Θεός, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων ως αυτός ον, σύ και ομονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκ απέστης πάντα ποιόν, εως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπερ τούτων, απάντων, ευχαριστούμενση, και το μονογενής Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων, ον ίσμεν και ον ούκ ίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξτε κατηξίω σας και της υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά.
1: Τον επινή

Μετά τούτων και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βοώμεν και λέγομεν, Άγιος ή και Πανάγιος, Σύ και ομολογενείς Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμον Σου, ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν Σου τον μονογενή δούνε, την απάσω πιστεύων εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτό παραδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής. Λαβών άρτων, εν τες Αγίας αυτού και ακράντης και αμμομή της χερσήν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδωκε της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπόντων.

0: Προσφέρομαι σε τη λογή ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ποιήσον των μενάρτων του τον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου του Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσης εις νύμψη ψυχής, εις άφεση αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησία της προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομέν σε τη λογή ταύτην λατρείαν υπέρ των εμπίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εμπίστη τετελειωμένου.
1: Εξαιρέτως της Παναγίας Ακράντου,

0: Σύπαρα κατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ηκετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, μετακαθαρούσιν ειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησία της προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία.

Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: σε βασιλέθα όρατε, ότι αμέτρητο τόσο δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα, και το πλήθη του ελαίου σου εξηγώντο το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτό δέσποτε ουρανούθεν έπειδε επί του υποκεκλικότα τα σε αυτόν κεφαλά. Ούγαρε έκλειναν ζαρκή και αίματι, αλλά ασύ το φοβερό Θεό, σίουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μήνυ αγαθών εξομάδισον κατά την εκάστου ιδία χρίαν, τη πλέωση σύμπλευσον, τη οδηπορούση συνόδευσον, του νοσούντα ίεσε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χάριτι και ικτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι,

Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου και από θρόν δόξης Βασιλείας Σου, και έλθε εις το Αγιάς εμάς, ο άνωτο Πατέρα εσύν καθήμενο και ο δεημήν αοράτος ημών, και καταξίωσον την κρατεά Σου, Κύριε, μεταδούν ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαού.

μετά την θεραπεία των δύο δαιμονιζομένων για την οποία έγινε λόγος την περασμένη Κυριακή, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος διηγείται την επιστροφή του Χριστού εις την ιδίαν πόλην, στην πατρίδα του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο Κύριος γεννήθηκε στην Βηθλεέμ, ανετράφη στην Ναζαρέτ και κατοίκησε στην παραθαλάσσια πόλη της Καπερναούμ, η οποία έγινε πατρίδα του εξαιτίας του γεγονότος ότι από εκεί ξεκίνησε την ιεραποστολική του δράση. Εκεί επετέλεσε πολλά θαύματα. Εκεί δίδαξε στις συναγωγές. Μεταξύ αυτών των θαυμάτων υπήρξε και το σημερινό, της θεραπείας του παραλυτικού της Καπερναούμ. Είναι ένα από τα συγκλονιστικά θαύματα του Χριστού. Ένα από τα θαύματα που μας βοηθούν να εννοήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Κύριος Ιησούς προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, συνανεστράφει τους ανθρώπους για να αγιάσει την φύση των ανθρώπων, να την θεραπεύσει, να της μεταδώσει το φως, την αθανασία και την ζωή του και να μας βοηθήσει να εννοήσουμε ότι η ασθένεια και ο θάνατος δεν είναι το τέλος της παρούσης ζωής, αλλά ότι είναι μια δοκιμασία η οποία συντελεί στο να εκτιμήσουμε τα αγαθά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για εμάς στην Βασιλεία του Θεού. Και η οποία δοκιμασία μας βοηθεί να εκτιμήσουμε και τα αγαθά που έχουμε στην παρούσα ζωή. Γιατί δεν είναι σπάνιο να θεωρούμε ως κάτι δεδομένο την υγεία, το ότι μπορούμε να κινούμεθα, να στεκόμεθα στα πόδια μας, να αυτοεξυπηρετούμεθα. Όμως, εάν αναλογιστεί κάποιος τον πόνο και την οδύνη πολλών συνανθρώπων μας, οι οποίοι πάσχουν από φοβερές και ανίατες ασθένειες, τίποτε δεν είναι δεδομένο. Γι' αυτό και πρέπει πάντοτε να ευλογούμε το όνομα του Θεού, να τον ευγνωμονούμε και να τον ευχαριστούμε για τον πόνο, την χαρά, την υγεία, την ασθένεια, τις δοκιμασίες της θλίψης, λέγοντας και εννοώντας την αγαπημένη φράση του Ιερού Χρυσοστόμου, «Δόξα το Θεό, πάντων ένεκεν, για όλα». Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Πλησίασαν λοιπόν τον Χριστό στην Καπερναούμ άνθρωποι οι οποίοι μετέφεραν τον παραλυτικό συνάνθρωπό τους. Και πολύ όμορφα λέγει ο Ευαγγελιστής, «Ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών είπε το παραλυτικό». «Θάρση τέκνον, αφέοντέσι εαμαρτίες σου». Τι να πει κάποιος? Ο Χριστός γνωρίζει τα βάθη των καρδιών μας. Επομένως,
γνώριζε την πίστη αυτών των ανθρώπων. Γνώριζε την πίστη του ιδίου του παραλυτικού και αυτών που τον μετέφεραν στον Χριστό. Γι' αυτό ο Κύριος επιβράβευσε την πίστη αυτών των ανθρώπων, η οποία, αδελφοί μου, και ας το κρατήσουμε στα βάθη της καρδιάς μας, είναι η απάντηση του ανθρώπου στην εμπιστοσύνη που δεικνύει ο Θεός σε εμάς. Ο Θεός δηλαδή μας εμπιστεύεται επειδή μας αγαπά. Μας προσφέρει τον Λόγο Του, την ζωή Του, την θεότητά Του. Εξαιρέτως το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα Του, ώστε να γινόμαστε θεοφόροι και χριστοφόροι. Και η δική μας πίστη είναι η κατάφαση, η ευχαριστία και η ευγνωμοσύνη στην εμπιστοσύνη του Θεού προς εμάς και η προσπάθειά μας να εμπιστευόμαστε και εμείς τον Θεό σε όλη την περίοδο της ζωής μας, σε ό,τι και αν συμβαίνει σε αυτήν. Γιατί η εμπιστοσύνη στον Θεό δεικνύει ότι πιστεύουμε σε Αυτόν και ότι δεν έχουμε τοποθετήσει στη θέση Του το είδωλο του εαυτού μας ή διάφορα άλλα είδωλα, όπως είναι η φιλοχρηματία και η φιλιδονία. Εμείς ελπίζουμε και πιστεύουμε στον ζώντα, τον αληθινό Θεό των πατέρων μας, τον Θεό τον οποίο κηρύσσει και αποκαλύπτει η Εκκλησία και με τον οποίον μας ενώνει. Δεν πιστεύουμε δηλαδή σε κάτι αόριστο και θεωρητικό, σε κάποια ανώτερη δύναμη, όπως έλεγαν κάποτε, αλλά πιστεύουμε στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και πιστεύουμε ότι η Εκκλησία ως σώμα Χριστού παρατηνόμενον εις τους αιώνας μας ενώνει με τον Θεό της αγάπης, τον οποίο εμπιστευόμαστε γιατί πρώτος μας εμπιστεύεται και τον οποίον αγαπούμε γιατί πρώτος μας αγάπησε και δεν πάβει να μας αγαπά και να προσφέρεται συνεχώς για να λαμπρύνει μέσα μας την εικόνα Του, την οποία φέρουμε, και δεν πάβει να μας δίνει την αίσθηση ότι είμαστε ζωντανά κύτταρα, μέλη του σώματος του Χριστού. Είπε λοιπόν ο Χριστός στον παραλυτικό: «Έχε θάρρος, παιδί μου, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Έχουμε επισημάνει και άλλοτε, αδελφοί μου, ότι πηγή των αμαρτιών μας, θεμέλιο και έρισμα είναι η απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Όσο περισσότερο απορρίπτει ο άνθρωπος τον Θεό από την ζωή του, τόσο περισσότερο και εξουσιάζεται από την δύναμη της αμαρτίας, από την φιλαυτία και τον εγωισμό και τα πάθη που απορρέουν από αυτά. Και τόσο περισσότερο γίνεται ο άνθρωπος δυστυχισμένος, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη πλάνη από αυτήν, από το να πιστεύει κάποιος ότι θα είναι ευτυχής, ειρηνικός, γαλήνιος, ισορροπημένος, αμαρτάνοντας,
δεν υπάρχει αμαρτία μικρή ή μεγαλύτερη η οποία να μη οδηγεί σταδιακά τον άνθρωπο στον θάνατο και την αποτυχία. Όμως ο Χριστός δεν πάβει να λέγει μυστικά σε κάθε ένα από εμάς: «Τέκνον, παιδί μου, έχε θάρρος. Εγώ νίκησα την αμαρτία. Εγώ νίκησα τον θάνατο. Γι' αυτό μένοντας ενωμένος μαζί μου, θα νικήσεις και εσύ κάθε μορφή αμαρτίας και κάθε μορφή θανάτου». Γι' αυτό, εάν επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε αυτήν την στιγμή τον λόγο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, σε τούτους τους ταπεινούς μας λόγους θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μία φράση την οποία απίφθινε ο καθηγητής αυτός της ερήμου στους μαθητές του: «Θαρώμεν δε μάλλον και χαίρομεν αΐ ως σωζόμενοι». Ας έχουμε θάρρος και ας χαιρόμαστε επειδή θα σωθούμε. Και θα σωθούμε γιατί: «Λογιζόμεθα τη ψυχή, ας σκεφτόμαστε μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο και ας αποδεχόμαστε ότι ο Κύριος με θυμών εστί, ότι ο Χριστός είναι μαζί μας». Εάν αυτό το αποδεχθούμε και αν κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από την δική μας πλευρά για να είμαστε μαζί με τον Χριστό και να είναι ο Χριστός μαζί μας, τότε δεν μπορούμε παρά να χαιρόμεθα και να έχουμε θάρρος, γιατί δεν είμαστε μόνοι στους πνευματικούς μας αγώνες, στις δυσκολίες, τις αντιξοότητες και τις τρικυμίες της ζωής μας, αλλά ο Κύριος με θυμών εστί μας προσφέρεται ολόκληρος, μας δίνει το χέρι Του για να μας σηκώσει και να μας λυτρώσει από την κατάσταση την οδυνηρή στην οποία βρισκόμαστε. Γι' αυτό και η Εκκλησία γεμίζει την ύπαρξή μας με την παρουσία του Θεού και την χάρη Του. Αυτήν την παρουσία και αυτήν την χάρη έζησαν όλοι οι Άγιοι του Θεού. Γι' αυτό και είχαν πάντοτε θάρρος, αφοβία και ήσαν χαρούμενοι, ισορροπημένοι και ειρηνικοί. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, να ακούομε και εμείς πάντοτε στην καρδιά μας τον Λόγο του Θεού, να μας αποκαλεί παιδιά Του, να μας προτρέπει να έχουμε θάρρος, γιατί είναι Αυτός μαζί μας, και να μας διαβεβαιώνει ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Συγχωρούνται γιατί μας αγαπά με μια αγάπη άπειρη, ανίκαστη και ανέκφραστη.

ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατηξίες σου ασημάς των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέχει εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόκου και υπερτέρου Μαρία και πάντων των Αγίων σου.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζων τους επισήπε πειθώντας. Σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Τες Εκκλησίες σου. Της ιερεύση, της άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιος Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αήλων Αηδίων Σωμάτων και των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προοδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων

Χριστόδρομου, που και την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θα ήθελα, σεβαστή Πατέρα και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, να μεταφέρω τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Πατρός ημών και Ποιμενάρχου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου Ιερονύμου, προς τα πολυσέβαστα πρόσωπα των αγαπητών εν Χριστώ αδελφών, συλλειτουργών, των Αγίων Ιεροψαλτών και πάντων των προσώπων σας, όπου σήμερα μας δόθηκε η δυνατότητα να συλλειτουργήσουμε και να συμπροσευχηθούμε δοξολογώντας το πρόσωπο του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ευχαριστώντας τον Άγιο Ιεροκήρυκά μας για την πολύ όμορφη και πνευματική ομιλία του και ευχόμενος Κύριος ο Θεός να διαφυλάτει πάντα τα πρόσωπά σας με την πρεσβεία των Αγίων των οποίων σήμερα εορτάζουμε, του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, του Αγίου της πατρίδας μας, του Αγίου του οποίου μέσα από την οικουμενική του παρουσία και προσευχή έδωσε την δυνατότητα μοιριάδων προσώπων να γνωρίσουν τον Χριστό, να πιστέψουν στον Χριστό, να μετανοήσουν και να έρθουν προς δόξαν Θεού στην ζωή τους. Πολλοί τον γνώρισαν, πολλοί τον άκουσαν, τους δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν την δική τους προσωπική αναγνώριση στην ψυχή τους και μέσα και από όλα τα βιβλία τα οποία έχουν συγγραφεί, μέσα από όλα τα τηλεοπτικά σύριαλ και μέσα από όλη αυτήν την παρουσία, ο Άγιος Παΐσιος έρχεται να μας δείξει ότι ζει Κύριος ο Θεός και τους Αγίους, τους εν τη γη, τους οποίους εθαυμάστοσε. Μαζί με τον Άγιο Οσιομάρτης, νεόφυτο των της νήσου Αμοργού, όπου σήμερα εορτάζουμε, η χάρη των Αγίων να είναι πρεσβεία και ευλογία στα πολυσέβαστα πρόσωπα όλων ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευκόντων

0: Πολλές, πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Airtius Radio 105,8. Τα ρολόγια μας δείχνουν 18 λεπτά μετά τις 10. Πρωινό Κυριακής. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
1: Και την Ντόνα Δρούτσα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται, Μάκη μου?
1: Έγινε κλοπή. Τους έκλεψαν τους Νορβηγούς, όπως είπε ο μπαμπάς του Χάλαντ. Το είδε στο ποδόσφαιρο, είδε στην Αργεντινή. Έκλεψε η Αργεντινή την νίκη από τους Ελβετούς με αυτή την κόκκινη στους Ελβετούς. Τι γίνεται?
0: Κοίταξε, δεν είδα κανένα από τα δύο μάτς, γιατί στο ένα πρέπει να κοιμόμουν και στο άλλο είχαμε την εκπομπή, οπότε έτρεχα για τα διάφορα της εκπομπής στην τηλεόραση.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Είδα απλά τους πανηγυρισμούς που μεταδώσαμε. Αλλά όλο το μάτς δεν το είδα. Περίμενα από σένα να μας πεις τις λεπτομέρειες.
1: Η Αγγλία απέκλεισε την Νορβηγία 2-1. Η Ελβετία αποκλείστηκε από την Αργεντινή 3-1. Άρα λοιπόν προχωράμε. Έχουμε έτσι τους δύο μεγάλους ημιτελικούς. Ο ένας θα είναι η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία και ο άλλος θα είναι η Αγγλία απέναντι στην Αργεντινή. Ο τελικός την επόμενη Κυριακή σε μία εβδομάδα.
0: Πω, χαμός θα γίνει.
1: Παγκόσμιο κύπελλο. Το παγκόσμιο κύπελλο, το Μουντιάλ, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Είναι όλοι οι παιδοσφαιρόφιλοι του πλανήτη περιμένουν πώς και πώς.
0: Νομίζω δούμε. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή και του ποδοσφαίρου και του από τις μεγαλύτερες του αθλητισμού. Εντάξει, γιατί είναι και τα άλλα τα αθλήματα που επίσης έχουν μεγάλες διοργανώσεις. Θες εσύ να μας κάνεις μια έτσι πρόβλεψη για το ποιος μπορεί να κερδίσει ή ποιος θα ήθελες να κερδίσει?
1: Η Αγγλία.
0: Έχετε γίνει όλοι Άγγλοι.
1: Όχι. Είναι το θέμα ότι έχουν να το πάρουν το 1966, το οποίο σημαίνει ότι πολλά χρόνια, δηλαδή είναι 60 χρόνια, δεν είναι ένα και δύο. Και τους βλέπεις ότι το παλεύουν, προσπαθούν. Εντάξει, εχθές το ένα γκολ, κατά τη γνώμη μου, της Νορβηγίας που ακυρώθηκε για φάουλ του Χάλαντ, μπορεί και να μην έπρεπε να ακυρωθεί. Γι' αυτό και ο μπαμπάς του Χάλαντ μας έκλεψαν. Μπορεί και να μην έπρεπε να ακυρωθεί. Αλλά επίσης η Αργεντινή εχθές δεν ήταν καλύτερη από την Ελβετία. Πιο τυχερή. Επίσης, νομίζω ότι την καλύτερη μπάλα την παίζει μακράν η Γαλλία. Την καλύτερη μπάλα την παίζει μακράν η Γαλλία. Μακράν. Με πολύ άνεση, με παιχταράδες αδιανόητους. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πει το αντίθετο. Αν κάποιος ακροατής μπορεί να πει το αντίθετο, να ξέρει ότι το μήνυμα που θα στείλει ίσως δεν μπορέσουμε να το διαβάσουμε για κάποιους τεχνικούς λόγους. Αλλά ναι, δεχόμαστε όλες τις απόψεις.
0: Ναι, τις δεχόμαστε και ξέρεις που θα τις δεχθούμε και θα τις διαβάσουμε στο Viber του σταθμού Air News Radio. Δύο λεξούλες, λατινικοί χαρακτήρες. Μας γράφετε εκεί το μήνυμά σας, πού σας βρίσκουμε, πώς περνάτε, αν φεύγετε διακοπές, αν ετοιμάζεστε για μπάνιο, αν πίνετε απλά τον καφέ σας, αν σκέφτεστε τι θα μαγειρέψετε το μεσημέρι. Και φυσικά, αν σας απασχολεί και εσάς το Μουντιάλ και το παρακολουθείτε, θέλουμε και τη δική σας την άποψη για τα δύο τελευταία ματς. Τώρα, αν αγαπάτε τα social media όσο τα αγαπάμε και εμείς και δεν θέλετε να μας στείλετε στο Viber, θέλετε για παράδειγμα να μας στείλετε στο Facebook, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας Ραντάρ Ελληνικοί Χαρακτήρες, Ραντάρ Air News Radio 105,8 για να μας βρείτε πιο εύκολα, και μετά στο Instagram Don't Drew, με βρίσκεται εκεί, με ακολουθείτε και τα λέμε και λίγο πιο άμεσα.
1: Αν μάθατε ότι ξεκίνησε πάλι ο πόλεμος, ότι έχουμε πάλι χτυπήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε Ιρανικούς στόχους, αν μάθατε ότι και οι Ιρανοί χτυπάνε πάλι πλοία και έχουμε και ένα πλοίο που έχει χτυπηθεί με κυπριακή σημαία, αγνοείται ένας ναυτικός, ένα από τα μέλη του πληρώματος, όλα αυτά είναι, νομίζω δείχνουν το πόσο ρευστό είναι το παγκόσμιο σκηνικό, το πόσο ένας πόλεμος που νομίζαμε ότι έχει τελειώσει, ότι είχε υπογραφεί μια συμφωνία κυχηρίας, που είχε μείνει στη μέση, που ο καθένας από τους εμπλεκόμενους, αντιμεχόμενους διεκδικούσε για τον εαυτό του τη νίκη και την επικράτηση, φαίνεται ότι ξαναρχίζει.
0: Και εκεί που λέγαμε ότι θα πάρουμε και μία ανάσα με τα καύσιμα, καταλαβαίνεις ότι όλα πια ανατρέπονται, γιατί όλα πάντα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τι θα γίνει και με το θέμα των στενών του Ορμούς. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, και οι περισσότερες εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα εδώ τα κυριακάτικα γράφουν όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, και σε αυτό αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και όχι μόνο. Πριν από λίγο είχαμε και την κυριακάτικη ανασκόπηση στην απόδοση δικαιοσύνης, λοιπόν, για τις 4 δολοφονίες συμπολιτών μας που μας έχουν πληγώσει βαθιά, την πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και στις προ 16 ετίας δολοφονίες της Εγκύου Αγγελικής Παπαθανασούπολου, του Επαμηνώντα Τσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλια στη Μαρφίν αναφέρεται η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Με τη σύλληψη των υπόπτων γίνεται ένα καθοριστικό βήμα ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί μια υποχρέωση προς τα θύματα του εμπρισμού της Μαρφίν, της οικογένειας και τους συναδέλφους τους. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία. Όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρεται Μάκη και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα μηνύματα προς την Τουρκία όσον αφορά το κάζους Μπέλι, το οποίο το έθεσε για δεύτερη φορά. Ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στη σχέση των δύο γειτονικών χωρών, επαναλαμβάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Αυτή είναι μια θέση αρχής που διατυπώνουμε με συνέπεια προς όλους τους συμμάχους μας.
1: Γιατί, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, η ισχύς μιας αμυντικής συμμαχίας όπως είναι το ΝΑΤΟ δεν μετριέται μόνο με εξοπλισμούς, αλλά και με το σεβασμό των αρχών πάνω τις οποίες οικοδομήθηκε, και η συνοχή της κρίνεται από τις σχέσεις καλής γειτονίας. Τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι για τους Τούρκους ή για τους φίλους των Τούρκων φαίνεται σαν κάτι τεχνικό, και φαίνεται ότι αυτό θα περιμένουμε πολλά πολλά χρόνια να αλλάξει, γιατί θυμίζω για τους πιο παλιούς ακροατές, τις πιο παλιές ακροάτριες, ότι ήδη από το 1981 ο τότε Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση, στην πρώτη σύνοδο του ΝΑΤΟ που πήγε ως Υπουργός Άμυνας, γιατί παραλλήλως με την Πρωθυπουργία στην αρχή το 1981 ήταν και Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ζήτησε λοιπόν τότε από τον ΝΑΤΟ στην άτυπη, στην Υπουργική Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας, να, δεν υπήρχε κάζους Μπέλι τότε από την Τουρκία, το κάζους Μπέλι ξεκίνησε το 1995, ζήτησε λοιπόν τότε από τους συμμάχους στο άρθρο 5 ακριβώς να συμπεριληφθεί ως ερμηνεία ότι αφορά και την χρήση βίας από άλλα μέλη του ΝΑΤΟ, και προφανώς δεν έγινε δεκτή αυτή η προσπάθεια του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος τότε είχε μπλοκάρει την ανακοίνωση, το κομιουνικέ όπως το λέμε των άλλων υπουργών, και ήταν η πρώτη φορά και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΑΤΟ που η Υπουργική Σύνοδος δεν είχε βγάλει κοινή ανακοίνωση, κομιουνικέ, συμπεράσματα, ακριβώς γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου το είχε μπλοκάρει, επειδή οι σύμμαχοι δεν έκαναν το αυτονόητο κατά την άποψη της ελληνικής πλευράς, να θεωρήσουν επίθεση εναντίον κράτους μέλους, ακόμη και πιθανή επίθεση από άλλο μέλος της συμμαχίας, και έτσι να αντιδράσουν. Αλλά αυτό οι σύμμαχοι δεν θέλουν να το κάνουν, και γι' αυτό είδες και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να κάνει τον διαιτητή, τον επιτίδιο ουδέτερο, και να λέει εγώ είμαι εδώ, τα ξέρω, τα παρατηρώ, πρέπει να μπορώ να παρέμβω αν χρειαστεί κτλ. Και δεν παίρνει θέση ανάμεσα σε αυτά που κάνει η Τουρκία, στις επιδιώξεις της Τουρκίας και στην απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος, αν η Ελλάδα υλοποιήσει κάτι το αυτονόητο, αποφασίσει κάποια στιγμή δηλαδή να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Είδες και χθες αυτά που μας έλεγε ο κύριος Ιακημίδης, που ήταν αποκαλυπτικά.
0: Και είχαμε και σήμερα και την πρώτη παρέμβαση και του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, εδώ στην τηλεόραση του Earth News. Αυτό που υπογράμμισε είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε κάθε περίπτωση δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Με όλο αυτό το
1: εκεί με τα F-35, για τα F-35 φαίνεται, πιέζουν πολύ οι Τούρκοι, γιατί έχουν δώσει ήδη κάποια χρήματα. Ήταν στο πρόγραμμα των F-35 από τις πρώτες χώρες, ήταν μία από τις πρώτες 9 χώρες που συνεργάζονταν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την κατασκευάστρια εταιρεία των F-35 για την ανάπτυξη των μαχητικών. Έχουν πληρώσει ένα ποσό που θεωρούν ότι τους επιτρέπει να αποκτήσουν 6 F-35. Αυτά είναι κατασκευασμένα από το 2019 και είναι σε αποθήκες, και θέλουν να τα πάρουν οι Τούρκοι. Και αν ακριβώς γίνει αυτός ο ελιγμός που φαίνεται ότι προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ και αλλάξει η απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου, μπορούν να πάρουν αυτά τα 6 F-35 πριν τα πάρει η Ελλάδα, που τα πρώτα δύο η Ελλάδα θα τα πάρει το 2028, 2029, ίσως και 2030, γιατί δεν νομίζω ότι θα περάσουν τον Ατλαντικό 2-2. Θα έρχονται ίσως ανά τέσσερα, οπότε
0: και
1: μπορεί.
0: Όπως και οι υπόλοιποι σύμμαχοι που θα περιμένουν στη σειρά για να τα παραλάβουν.
1: Ναι, κάποιες χώρες βέβαια έχουν πάρει. Δηλαδή, το Ισραήλ έχει πάρει, προφανώς δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, αλλά τα έχει πάρει η Ιταλία, τα έχει πάρει η Ολλανδία, τα έχουν πάρει άλλες σκανδιναβικές χώρες, και υπάρχει μία σειρά από περιπλοκές, γιατί ακριβώς επειδή η Τουρκία ήταν μία από τις συνιστώσες χώρες στο πρόγραμμα των F-35, είχε γίνει και ένα εργοστάσιο κατασκευής, επισκευής κινητήρων, και υπάρχει το ενδεχόμενο, αν ενεργοποιηθεί ξανά αυτό το εργοστάσιο, κινητήρες από το Ισραήλ ή από την Ελλάδα για τα F-35 που θα έχουν να πηγαίνουν στην Τουρκία για να επισκευάζονται. Όχι καλό.
0: Όχι καλή εξέλιξη. Βέβαια όλα αυτά είναι ρευστά, γιατί είδαμε και για το Ισραήλ που αναφέρθηκες εκεί που... όχι καλή εξέλιξη. Βέβαια όλα αυτά είναι...

0: Που συνεπάγεται αν πας δηλαδή και κάνεις ένα γέμισμα για να τα κάνουμε τις ταλιράκια όπως λέμε, γεμίσεις ξέρω εγώ 50 ευρώ την αντλία σου, είναι γύρω στα 5 ευρώ για την αμόλυβδη, στα 2,5 ευρώ κερδίζεις με το πετρέλαιο κίνησης.
1: Απορροφάτε όσο γίνεται ένα μεγάλο μέρος από τις ανατιμήσεις αυτές των καυσίμων μέσα σε αυτό το σύνθετο.
0: 50 τοπίο. Λίτρα, συγγνώμη, όχι 50 ευρώ. Επειδή σκεφτόμουν λίγο πώ
1: θα το διορθώσουμε.
0: Όχι, αυτό. Να είμαστε τυπικοί, να κάνουμε. Έκανα του υπολογισμού με στο μυαλό μου, κατάλαβε.
1: Εντάξει, εντάξει. Μα είπε και γεμίζει την αντίλια σου. Δεν τα διορθώνουμε αυτά. Τα ακούμε και τα λοιπά. Γεμίζει το ρεζερβουάρ με τη δεξαμενή καυσίμων. Εντάξει, αυτά τα καταλαβαίνουμε. Εγώ να δει λάθη. Μόνο λάθη, μόνο ανορθογραφίε. Μια ζωή, Κάζους Μπέλι.

0: Εδώ είμαστε, 33 λεπτά μετά τις 10, Air News Radio 105,8. Θα διαβάσουμε στη συνέχεια και τα μηνύματα των ακροατών που μας έχουν στείλει.
1: Την ομάδα μας θα πούμε. Μαρία Πόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Γιώργος Τσολάκης στην επιλογή της μουσικής. Ντόνα.
0: Και πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο.
1: Πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος. Είναι βουλευτής στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σιμόπουλε, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή σε όλους.
1: Ζητήσαμε από τον κύριο Σιμόπουλο να μας δώσει λίγο χρόνο για να μιλήσουμε, γιατί είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν επανειλημμένως δεχθεί επιθέσεις από αγνώστους. Στο γραφείο του, στο σπίτι του. Έτσι δεν είναι, κύριε Σιμόπουλε?
2: Ναι, ναι, περίπου νομίζω είναι 7 φορές και στο σπίτι 3. Τη μία με εμπριστικούς μηχανισμούς, την άλλη με μπογιές και πρόσφατα

0: σκοφόρι με τρικάκια. Νομίζω μπορεί να έχω και πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Την 1η Ιουλίου στις επιθέσεις που έγιναν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης, η Μάγια Νέστορα. Οι επιθέσεις έγιναν παραλλήλως σε άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην βουλευτή τον κύριο Αναστασιάδη και στον πρώην πρόεδρο της διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας τον κύριο Ιωακίμοβιτς, σωστά? Και,
0: ναι,
1: και μαθαίνουμε, κύριε Σιμόπουλε, ότι το κρυσφύγετο, ο χώρος που τα δύο πρόσωπα που κατηγορούνται ως φυσική αυτούργη της επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα κρύβονταν περίπου 200 μέτρα από το σπίτι όπου άφησε την, όπου πέθανε, όπου χτυπήθηκε η Μάγια Νέστορα, και πολύ κοντά και στο δικό σας σπίτι.
0: Ναι, ίδια απόσταση, ίδια απόσταση. Η ελληνική αστυνομία από πέρσι, μετά από τις πολλαπλές επιθέσεις που δέχτηκα, είχε καταλήξει κάποιες υπηρεσίες της ότι πραγματικά υποψιαζόταν ότι θα υπήρχε κάποιο ορμητήριο εκεί κοντά στο σπίτι μου, κάτι το οποίο απεδείχθη με αυτό το οποίο έγινε πρόσφατα στην οικογένεια, στο το τραγικό συμβάν στην οικογένεια Νέστορα. Πιθανώς με την εξέλιξη των ερευνών να προκύψει ότι ήταν το ορμητήριο τελικά και αυτόν που έβαλαν στους εμπριστικούς μηχανισμούς και στο δικό μου σπίτι, αλλά μένει να αποδειχθεί. Τότε υπήρχε προκήρυξη, πυρήνες της επαναστατικής βίας είχαν αναλάβει την προκήρυξη της επίθεσης σε μένα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αν είχα στο σπίτι πιλωτή, μπορεί να είχαμε κάποια ίδια κατάληξη. Απλώς σε μένα δεν υπήρχε πιλωτή, οπότε άφησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς έξω από την εξώπορτα, στην εξώπορτα δίπλα δηλαδή.
2: Ναι. Οπότε σας είχαν προειδοποιήσει δηλαδή να είστε και εσείς πιο προσεκτικός τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω?
0: Κοιτάξτε, εντάξει, μου είχαν πει να ενισχύσουν την ασφάλεια πιθανώς και με μόνιμη παρουσία, αλλά έχω την άποψη ότι εδώ έχουμε δύο αστυνομικούς και κάποιοι πολίτες εναντιόνται σε αυτό. Φανταστείτε να είχαμε τέσσερις αστυνομικούς, τι θα έλεγαν κάποιοι πολίτες μας που τα βγάζουν πέρα έξω δύσκολα. Οπότε δεν ήθελα να υπάρχει κάτι τέτοιο και γενικά να μην υπάρχει μόνιμη παρουσία αστυνομία στη γειτονιά. Δεν το ήθελα.
1: Ναι, για να μην θεωρήσετε εξ αυτού ότι μπορεί να κάποιοι να θέλουν να σας κάνουν κακό.
0: Θα έλεγα ότι εντάξει, έτσι η στοχοποίηση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Εν πάση περιπτώσει, εγώ συνεχίζω να λέω αυτά τα οποία.
1: Γίνεται κάτι στη Θεσσαλονίκη που περνάει κάτω από τα ραντάρ?
0: Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι το Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη είναι το μεγαλύτερο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και είναι ένας χώρος λοιπόν όπου πάντα τα πανεπιστήμια έχουν την τιμητική τους όσον αφορά τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Υπό την έννοια αυτή, ίσως αυτή η ομάδα, αυτές οι ομάδες έχουν εντονότερη παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Εκτίμηση κάνω βέβαια, έτσι.
1: Ναι. Και στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να έχει αποτραπεί, να έχει προβλεφθεί αυτή η επίθεση σχεδόν ταυτόχρονη της 1ης Ιουλίου από την οποία επήλθε ο θανάσιμος τραυματισμός της Μάγιας Νέστορα?
0: Τώρα αν το δούμε έτσι απλά, θα έλεγα με την ίδια λογική θα πρέπει να υπάρχει φύλαξη σε άλλα 200-300 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, γιατί η επίθεση έγινε σε έναν πρώην βουλευτή, ναι, σε έναν στέλεχος του κόμματος και σε μία πολιτεύτρια. Δηλαδή υπό την έννοια αυτή δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι συνολική η αντιμετώπιση του φαινομένου και βέβαια έχω κάνει και όχι πρόταση, θα έλεγα έβαλα και στο δημόσιο διάλογο μία άποψη, μήπως για ορισμένες παράνομες πράξεις κυρίως του αντιεξουσιαστικού χώρου πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε τη μετατροπή των αδικημάτων σε κακουργήματα από κοινωνήματα.
2: Αναφέρεστε στις καταλήψεις.
0: Κοιτάξτε, ναι, βέβαια αυτό δεν μπορεί να είναι οριζόντιο, πρέπει να είναι προϋποθέσεις, παραμέτρους, γιατί μπορεί να υπάρχει κατάληψη ας πούμε από ένα φοιτητικό σύλλογο, ας πούμε, για, ένα, για μία ώρα, για κάποιο λόγο, με ένα αίτημα. Ή να υπάρχει μια κατάληψη των γραφείων μιας εταιρείας η οποία δεν πληρώνει από συνδικαλιστές, γιατί δεν πληρώνει τους εργαζόμενους. Δηλαδή, δεν είναι μια απλή συζήτηση. Την κατανοώ και ούτε είμαι νομικός, αλλά βάζω στο δημόσιο διάλογο αυτή τη συζήτηση να δούμε μήπως κάποιες από τις παράνομες πράξεις, από τα αδικήματα, αυστηροποιήσουμε την τιμωρία τους.
1: Από τα άλλα κόμματα, η στάση που ακολουθείτε, πώς σχολιάζεται από σας, πώς την κρίνετε?
0: Κοιτάξτε, όσον αφορά την δολοφονία, υπήρχε γενική καταδίκη, εκτός από μία ελάχιστη που δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι του παρόντος, εξαίρεση. Από την άλλη όμως, αν καλέσω τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παραδείγματος χάρη, να καταδικάσουν τις επισκέψεις στα σπίτια με μπογιές και συνθήματα, με τρικάκια μασκοφόρων, δεν θα το κάνουν. Θέλω να πω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης βέβαια δεν είναι στη φάση που κάποια θεωρούσαν, ότι το να κουβαλάς μολότοφ στο σακίδιο ήταν πλημέλημα και όχι κακούργημα. Δεν έχουν περάσει στη φάση την οποία εγώ καταγγέλω και λέω. Θεωρώ λοιπόν ότι έμεσα δίνουν μια πολιτική κάλυψη σε κάποιες τέτοιες ενέργειες, αποκαλώντας τις ακτιβιστικές. Στο τέλος όμως, μέσα από αυτές τις ενέργειες προκύπτουν και οι δολοφόνοι, χωρίς να λέω ότι όποιοι ρίχνουν τρικάκια, βάζουν μπογιές ή με μάσκες έρχονται στα σπίτια μας, καταλήγουν να είναι δολοφόνοι. Δεν ισοπεδώνω, αλλά θεωρώ ότι φυτώρια και τέτοιων εγκληματικών πράξεων είναι και αυτά τα αδικήματα.
2: Ναι. Τώρα μιλήσατε για συνολική αντιμετώπιση. Αυτό πώς θα μπορούσε να γίνει?
0: Η συνολική αντιμετώπιση είναι αυτό που λέω. Ίσως να γίνει μια νομιμοπαρασκευαστική επιτροπή, η οποία μέσα από νομικούς θα δει μήπως ενισχύσουμε το οπλοστάσιο μας. Η συνολική αντιμετώπιση είναι αυτή. Αλλά η πραγματική αντιμετώπιση πρέπει να έρθει και από το να μην δίνουν έμεσα, όχι άμεσα, πολιτική κάλυψη κάποια κόμματα σε τέτοιες ενέργειες.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σιμόπουλε, για αυτή την παρέμβαση και για αυτή τη συνομιλία. Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στο θέμα της Μαρφίν. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Θαρσίβουλο Κονταξίνο, δικηγόρος των τραυματιστέντων της Μαρφίν. Καλή σας ημέρα, κύριε Κονταξί.
1: Καλημέρα, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
2: Καλά, κύριε Κονταξί, εσείς πώς είστε μετά την είδηση αυτή? Ήταν κεραυνός ενεθρία η είδηση ότι 16 χρόνια μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010 κατηγορούνται 3 πρόσωπα για αυτή την εμπριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο των 3 προσώπων, μεταξύ των οποίων η εγκυμονούσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου?
1: Κοιτάξτε, συγκρατημένα αισιόδοξοι είμαστε. Κεραυνός ενεθρία δεν ήταν. Πρώτον, γιατί στα 16 χρόνια που μεσολάβησαν γνωρίζαμε ότι ήταν ανοιχτός ο φάκελος. Δεύτερον, ότι πράγματι υπήρξαν τεχνολογικές εξελίξεις που αν πιστοποιούν ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται είναι και πραγματικοί δράστες. Υπάρχει μία ανησυχία μόνον ως εκ του γεγονότος ότι το αυτό σενάριο το ζήσαμε το 2013, όπου πάλι δια μιας επιστολής στοχοποιήθηκαν 2 συνάνθρωποι μας, οι οποίοι αθώθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Ξέρετε, μια αχνή ελπίδα αναδύεται μέχρι να δούμε τη δικογραφία.
2: Κύριε Κονταξί, εσείς ποιες οικογένειες, πόσες οικογένειες
1: των τραυματιστέντων και διασωθέντων, τους 11.
2: Συνολικά και τους 11 δηλαδή?
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Σας έχουν πει κάτι οι άνθρωποι τους οποίους εκπροσωπείτε ότι κάπως
1: με μερικούς, γιατί όλοι βίωσαν το φάσμα του θανάτου και ο καθένας τράβηξε δρόμο μακριά από το συμβάν με υποστήριξη από ειδικούς κτλ. Με μερικούς έχει χαθεί επαφή, με αυτούς που προς το παρόν επικοινωνούμε. Ξέρετε, από τη μία αισθάνονται μια υπερχόμενη δικαίωση, λύτρωση, από την άλλη αναπολούν αυτά που βίωσαν και γυρίζουν στο συμβάν και ελπίζουν.
2: Αναπολούν, εννοείται όμως, ότι τα θυμούνται, υποθέτω,
1: τα
2: με τρόμο.
1: Να τα φέρουν στη μνήμη τους.
2: Τα επαναφέρουν, ναι.
1: Τα επαναφέρουν και γίνεται δύσκολη κατάσταση, δεν είναι τόσο απλή.
0: Με τις οικογένειες των θυμάτων, εσείς ή οι άνθρωποι που εκπροσωπείτε, έχετε επικοινωνήσει με αφορμή αυτές τις εξελίξεις?
1: Ναι, και αναμένουν όλοι διστακτικά τι θα λέει η δικογραφία.
2: Ναι. Πότε αναμένετε να έχετε στα χέρια σας αυτή την
1: και υποθέτω θα μας καλέσει η κυρία ανακρίτρια κάποια στιγμή για να μας θέσει υπόψη στην δικογραφία.
2: Στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης, μιας υπόθεσης που όπως είπατε έμεινε ανοιχτή όλα αυτά τα 16 χρόνια, εκλήθησαν κάποιοι από τους 11 επιζήσαντες?
1: Στην προηγούμενη φορά, όταν είχε γίνει το προηγούμενο δικαστήριο πάλι με επιστολή ανώνυμη που υπεδείκνε κάποια πρόσωπα, ναι, είχαν κληθεί. Βεβαίως δεν τους είχαν αναγνωρίσει και δεν ξέρω αν μπορούν και να τους αναγνωρίσουν μέσα στο πλήθος. Αυτό που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια, το έχουν καταθέσει ήδη από τις αρχικές δίκες, είναι το γεγονός ότι ήταν μια ομάδα ανθρώπων, δεν ήταν 3. Ήταν 12 με 15 άτομα. Που ένας ενθάρρυνε τον άλλον, υπήρχε επικεφαλής, υπήρχε βία, μίσος, διότι καλούσαν οι υπάλληλοι να αποφύγουν να ρίξουν δεύτερη, τρίτη μολότοφ κτλ. Και αυτοί παρά τα αυτά προχώρησαν.
2: Πόσες μολότοφ δηλαδή είχαν ρίξει και επίσης εκτός
1: από ασφάλεια, με ασφάλεια δεν μπορεί να πει κανείς, σίγουρα πάντως υπολογίζουμε 3.
2: Άρα λοιπόν ένας από τα 15 μέλη αυτής της ομάδας προέβη στη θράψη του Ιαλοπίνακα,
1: αφού
2: έσπασε ωραία, έσπασε λοιπόν τη τζαμαρία με τη Βαριοπούλα, γυρίζουμε πίσω στις 5 Μαΐου του 2010, ρίχνει έφλεκτο υγρό, το οποίο ήταν ένα υγρό το οποίο κάνει ακόμη χειρότερη τη δράση της Μολότοφ, και κάποιοι άλλοι ρίχνουν αυτές τις 2-3 Μολότοφ.
1: Ναι, και μάλιστα πρέπει να σας πω το εξής, γιατί εδώ υπάρχει και μια ευθύνη, αν θέλετε, που διευρύνει το συλλογικό τραύμα. Υπήρχαν και πολλοί άλλοι πλην αυτής της μικρής ομάδος, οι οποίοι παρεμπόδιζαν την προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων, φωνάζοντας συνθήματα αφήστε τους να καούνε. Αυτά είναι τμήματα της ελληνικής κοινωνίας που ζουν κάπου δίπλα μας, έτσι. Μπορεί να μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
2: Φρίκι, κύριε Κονταξί.
0: Από εκεί και πέρα, τώρα περάσαν 16 χρόνια. Αυτό που συζητούμε κιόλας είναι και το πώς αλλάζει και η τεχνολογία την εγκληματολογική έρευνα, και κάπως έτσι βλέπουμε υποθέσεις που μπορεί να είχαν κολλήσει στο παρελθόν να ξεκολλούν.
1: να έχετε δίκιο. Ακόμα να σας πω και σε κάτι που ήταν προγενέστερο, ας πούμε στον έλεγχο του DNA, σε πολλές υποθέσεις. Έχει εξελιχθεί η διαδικασία ταυτοποίησης. Εκείνα τα χρόνια ήταν ακόμα πιο δυσχερής. Πλέον είναι ευχερής. Ναι. Η εξέλιξη νομίζω θα βοηθήσει.
2: Από, από τις πηγές σας εσείς, επειδή είπατε πάλι με ανώνυμη επιστολή, θεωρείτε ότι η βασική πηγή είναι αυτό το email που φαίνεται, αν επαληθευτούν οι πληροφορίες, ότι εστάλει προς τις αρμόδιες αρχές και αναφερόταν στα πρόσωπα που φαίνεται...
1: Δείτε, δεν θα είμαι αξιόπιστος ό,τι να σας πω. Αυτό που μπορώ να σας πω, η πληροφορία, η οποία δεν είναι έγκυρα, δεν είναι διασταυρωμένη, είναι το email, δεν υπέδειξε πρόσωπα, υπέδειξε τον χώρο που βρισκόταν ένα στικάκι. Και εκεί πήγαν οι αστυνομικές αρχές και βρήκαν το στικάκι. Σε ένα δημόσιο χώρο.
2: Στο οποίο τι περιλαμβανόταν?
1: Στο οποίο περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, εδώ κάνω υποθέσεις, τα ονόματα των συγκεκριμένων.
2: Μα είναι μυστηριώδες ούτως ή άλλως.
1: Είναι μυστηριώδες όλη η προσέγγιση, έχετε δίκιο, ναι.
2: Και αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να καταλήξει, γιατί από μια συγκεκριμένη πλευρά, τώρα εσείς ως δικηγόρος έχετε πολύ καλύτερη εικόνα, να μην χαρακτηρίσουμε, ήδη αρχίζουν και λέγονται και, και πώς θα αποδειχθεί 16 χρόνια μετά και πώς θα βρεθεί το γενετικό υλικό και πώς κάποιος θα...
1: Τα 16 χρόνια δεν είναι μακριά, αν πράγματι υπάρχουν τα στοιχεία. Σας σημειώστε επίσης ότι αυτή η παραφιλολογική συνήθεια που γίνεται, ότι πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις, όχι, δεν πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις. Και οι ενδείξεις είναι το πρώτο αποδεικτικό μέσο, επίσημα αναγνωρίζεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Εάν, ας πούμε, υπήρχε μαρτυρική κατάθεση, επειδή το αναφέρατε, και υποδεικνύει τον κύριο Πολάτο, τον κύριο Κονταξή ή οποιονδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα αποδεικτικό μέσο. Αν υπάρχει ταυτότητα, ας πούμε, μια άλλη πληροφόρηση λέει από το ίδιο πρόσωπο ότι το τσαντάκι έχει ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, το οποίο ταυτοποιήθηκε.
2: Αυτά τα τρία αστέρια.
1: Ναι, ναι, στον συγκεκριμένο δράστη, είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη. Δεν είναι απλό. Εκτός εάν ο φερόμενος ως δράστης πει, δεν ήταν δικό μου, το πήρα από τον Κονταξή, το πήρα από κάποιον άλλο. Αλλά και πάλι είναι η αρχή ενός μύτου της Αριάδνης.
2: Ναι. Και είναι μια υπόθεση που πραγματικά ήταν μια ντροπή για τη δημοκρατία μας. Είναι μια ντροπή για την πολιτεία, είναι μια ντροπή νομίζω ακόμη και για τους ανθρώπους. Βάλατε πολύ σωστά την παράμετρο των ανθρώπων που το ξέραμε από την πρώτη στιγμή, που δεν επέτρεπαν στην γεμάτη εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά όμως πάντα σε όλες τις διαδηλώσεις υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα. Και δεν επέτρεπαν στα πυροσβεστικά να σπεύσουν, όχι μόνο να σβήσουν τη φωτιά, αλλά να βάλουν και τις κλίμακες για να κατέβουν.
1: Για να μπορέσουν να κατέβουν
0: τους εργαζόμενους.
1: Οι εγκλωβιστέντες.
2: Οι εγκλωβιστέντες στο μπαλκόνι, αυτές τις κάποιοι από τους ανθρώπους που ήταν στο μπαλκόνι και αποτυπώνονται στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν.
1: Κυρία Καραγιάννη.
0: Δεν μπορούσαμε να
1: φτιάξουμε. Ξέρετε, υπάρχει και κάτι άλλο που πληγώνει και το συλλογικό τραύμα το οποίο πρέπει να υπολουθεί, αλλά κυρίως τις οικογένειες και τους διασωθέντες. Είναι το γεγονός ότι επί 16 χρόνια συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη συγκεκριμένων πολιτικών χώρων, και δεν αναφέρομαι σε λογικές παραβατικών ομάδων, προσπάθησαν να στείλουν στην ιστορική λύθη και να απαξιώσουν το συμβάν. Αυτό πληγώνει ακόμα περισσότερο. Και δυστυχώς και θεσμικοί φορείς. Που δεν παρενέβησαν σε αυτή τη δίκη, ενώ παρενέβησαν σε άλλες υπέρ κατηγορουμένων ή της κατηγορίας κτλ.
2: Από ποιους θεσμικούς φορείς θα το περιμένατε?
1: Από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων.
2: Ναι.
1: Η οποία εμφανίστηκε στα Τέμπη, ενώ δεν εμφανίστηκε εκεί, δεν εμφανίστηκε στο ΜΑΤ. Είναι πολύ απλά. Αλλά υπάρχουν και πολιτικά κόμματα που με ανακοινώσεις δεν καταδικάζουν, παραδείγματος χάρη, την καταστροφή του μνημείου κάθε φορά που λαμβάνει η χώρα.
0: Ναι, γιατί το είχαμε δει και στο μνημείο των θυμάτων της Μαρφίν, όπου άγνωστοι είχαν βεβηλώσει.
1: Κατά επανάληψη, δυστυχώς.
2: Κύριε Κονταξή, ακούτε τον κύριο Θρασίβουλο Κονταξή, είναι δικηγόρος των 11 τραυματιστέντων υπαλλήλων της Μαρφής από την δολοφονική εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010. Μας είπατε ότι στο πλαίσιο αυτό της αναδίφησης των στοιχείων και της επανεξέτασης της υπόθεσης των τελευταίων χρόνων από το εγκληματολογικό, από το ανθρωποκτονιών, από τη Διεύθυνση Ψηφιακών Πιστηρίων, δεν εκλήθητε εσείς ή οι πελάτες σας ή κάποια άλλα πρόσωπα που μπορεί να βρίσκονταν μέσα στο υποκατάστημα της Μαρφίν της στη Σταδίου.
1: Δεν είναι δικονομικά περίεργο από την εξής έννοια. Προφανώς, γιατί οι αστυνομικές αρχές συνεργάζονται υποχρεωτικά εκ των όμων, με τις εισαγγελικές αρχές και οι εισαγγελικές με τις δικαστικές. Προκρίθηκε η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, προφανώς για την βεβαιότητα της σύλληψης των συγκεκριμένων προσώπων, και παρεπέψαν στον αρμόδιο ανακριτή. Ο αρμόδιος ανακριτής, ο οποίος είναι τακτικός δικαστής και θα δημιουργήσει την ανάκριση, θα καλέσει όλα τα θύματα, όλους τους εμπλεκόμενους, όλους τους φορείς. Δεν υπήρξε κάποια παρανομία ή κάποια παράκαμψη ουσιώδης τύπου. Δεν υπήρξε.
2: Όχι, όχι. Άρα θέλω να πω ότι το επόμενο διάστημα προφανώς θα πρέπει να κληθούν για να δουν.
1: Βεβαίως. Ναι, ναι. Καταρχάς να ταυτοποιήσουν. Θα μου πείτε, μετά από 16 χρόνια, τι ταυτοποίηση μπορεί να γίνει από κάποιον ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του θανάτου εκείνη τη στιγμή. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να κληθεί.
2: Μας είπατε για το πόσο δύσκολο είναι για τους επιζήσαντες όλα αυτά τα χρόνια να διώξουν αυτές τις εικόνες της φρίκης, να διώξουν αυτούς τους εφιάλτες.
1: Ξέρετε,
2: μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο.
1: Θα σας απαντήσω. Υπάρχουν δύο μεγέθη εδώ. Το πρώτο είναι ότι είναι απόλυτα αξιοπρεπής. Κρατήστε το αξιοπρεπής σε σύγκριση με άλλα συμβάντα. Το δεύτερο είναι ότι είδατε ότι επί 16 χρόνια κανείς δεν μίλησε, κανείς δεν εμφανίστηκε, και δεν είναι υπόδειξη του υπερασπιστή. Είναι ακριβώς υπόδειξη των ειδικών που τους στήριζαν ψυχολογικά. Οπότε αντιλαμβάνεστε.
2: Ήταν τόσο βαρύ και είναι τόσο βαρύ το τραύμα το οποίο
1: είναι ακριβώς. Πολλοί άλλαξαν εργασίες, μετακινήθηκαν σε επαρχίες, μετακινήθηκαν δηλαδή σε άλλους χώρους κτλ.
2: Τρομερό.
1: Τρομερό, δυστυχώς.
2: Κύριε Κονταξή, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Στρασίβουλος Κονταξής είναι δικηγόρος των 11 τραυματιστέντων πρώην υπαλλήλων στην Τράπεζα Μαρφίν από την δολοφονική εμπριστική επίθεση αγνώστων την 5η Μαΐου του 2010.
0: Γιατί έπρεπε να υπενθυμίσουμε ότι πίσω από όλες αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες πλέον βρίσκονται ξανά σε εξέλιξη, και να δούμε και τελικά αν όντως τα άτομα που έχουν συλληφθεί θα προχωρήσει η διαδικασία.
2: Φαίνεται
0: να ταυτοποιηθούν.
2: Υπάρχουν στοιχεία. Δεν είναι απλό ότι συνελήφθησαν δύο, ούτε είναι δύο άνθρωποι που μεταφέρθηκαν για διακρύβωση στοιχείων. Φαίνεται ότι υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία. Φαίνεται ότι όταν οι αστυνομικές αρχές πήγαν αυτά τα στοιχεία στις ανακριτικές και τις εισαγγελικές αρχές, είπαν οι δικαστικοί, πιάστε τους. Και έχουμε και το τρίτο πρόσωπο που είναι στη Βρετανία και έχει δηλώσει την αθωότητά της αφενός, αλλά και την προθυμία της να επιστρέψει για να δώσει εξηγήσεις.
0: Και υπάρχουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας περιέγραψε και ο κύριος Κονταξής, κάποιος των οποίων τους εκπροσωπεί, που ζουν με τις συνέπειες, ζουν με το τραύμα και ζουν και με την απώλεια.
2: Όλοι τους νομίζω ότι προσπαθώντας και μόνο να μπούμε στη θέση τους για να σκεφτούμε τι μπορεί να πέρασαν, φρίκι αισθανόμαστε. Οπότε πραγματικά δεν ξέρεις τι να πεις για αυτή την υπόθεση 16 χρόνια μετά, και κυρίως για την αδιανόητη ντροπή των άλλων που φλέγεται ένα κτίριο, ξέρεις ότι είναι εγκλωβισμένοι άνθρωποι μέσα, ακούς τις ηκεσίες τους, τα παρακάλια τους, τα κλάματά τους.
0: Τους βλέπεις στο μπαλκόνι.
2: Τους βλέπεις και δεν αφήνεις. Όχι, δεν κάνεις ό,τι μπορείς για να τους κατεβάσεις, αλλά αποτρέπεις, εμποδίζεις το πυροσβεστικό να πάει και να τους κατεβάσει να σβήσει τη φωτιά. Τι να πω.
0: Αφήστε τους να καούν, δεν λέγεται αυτή η φράση. Λοιπόν, η ώρα όμως πλησιάζει 11, που σημαίνει ότι εμείς, Μάκη, θα πρέπει να κάνουμε την πρώτη μας στάση για σήμερα, για να ακούσουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Όμως θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Θες να κάνεις ένα teaser? Όχι.
2: Λοιπόν, περάστε. Λοιπόν, διαλέχτηκε. Έχουμε για τα τεχνικά επαγγέλματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν στα τεχνικά επαγγέλματα, και το αν είναι μια πρόταση επαγγελματικής αποκατάστασης το να στραφεί σε τεχνικό επάγγελμα, αν θα είναι προσοδοφόρο αυτό. Έχουμε να δούμε τι γίνεται με την αιμοδοσία, διότι κάθε καλοκαίρι γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται, και η αύξηση αυτή είναι σημαντική. Όσοι μπορούμε να δώσουμε αίμα, καλό είναι να πηγαίνουμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Να σταματήσω.
0: Εγώ αφήνω και ένα παραθυράκι ανοιχτό, όχι αεροσκάφους, για να τα πούμε μετά τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
2: Διάδρομο ή...
0: Καλύτερα διάδρομο προς τη μέση. Εντάξει. Να είμαστε σίγουροι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις συλλήψεις τόσο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, όσο και για την τριπλή φωνική επίθεση της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Τον λόγο έχει η δικαιοσύνη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση αλλά με τους θεσμούς. Ακόμη, ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη του ΝΑΤΟ και τα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, η ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου, ανέφερε. Επίσης, στην ανάρτησή του αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για τις τιμές στα καύσιμα, με τη μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο σε συνεργασία με τα δηληστήρια. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σχεδιάστηκε η αποκατάσταση της ακτής στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Και δεύτερο σκάφος στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσαν πως στοχοθέτησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν επίσης τη στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Αλουντέντιν, στο Κατάρ και πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο λιμάνι Ντούκμ στο Ομάν. Νωρίτερα, νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αρκετές τοποθεσίες στα νότια της χώρας είχαν εξαπολύσει αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχθηκε πορικό πλοίο υπό κυπριακή σημαία, ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούς. Ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς και σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και επιβάστηκε σε σωστική Λέμβο. Το αμερικανικό διοικητήριο ανέφερε επίσης πως οι δυνάμεις των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν ένα τρίτο γύρο πληγμάτων, πλήττοντας περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Τα ξημερώματα σιρήνες συναγερμού ήχησαν σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και Μπαχρέν για ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Η Ελλάδα δεν είναι θεατής αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην πρώτη δημόσια παρέμβασή του μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σε εφόλη στη σύλλη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών και νατοϊτών εξελίξεων. Ο κ. Γεραπετρίτης υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία, ενώ απάντησε και στην κριτική που ασκεί αντιπολίτευση για τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ και έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας και στην απειλή του κάζους μπέλι, χαρακτηρίζοντας το τεράστιο βαρύδι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και στην πορεία της Τουρκίας προς τη Δύση και την Ευρώπη. Δεν νοείται σήμερα υπό τον χάρτη και το καταστατικό των ΗΕ να υπάρχει εκπεφαρασμένη απειλή πολέμου για την άσκηση ενός νόμιμου δικαιώματος. Θα μπορούσε να υπάρξει άρση από την πλευρά της Τουρκίας και αυτό δεν θα ήταν μόνο χρήσιμο αλλά είναι και οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα που θέλει να συμπράττει στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας, ανέφερε. Αναφερόμενο σε επαφές της τουρκικής ηγεσίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη δέσμευση για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Νωρίτερα, δύο αστυνομικοί είχαν κριθεί προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Η νέα εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει την ποινική πορεία της υπόθεσης. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι το Μάιο του 2010. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη σύλληψη των δύο 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Την ερχόμενη εβδομάδα απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να ξεχαστεί. Δεν θα γυρίσουμε σε χρόνια που έχουμε αφήσει πίσω. Ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Newsbomb. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Πολάκης ανέφερε ότι ανοίγει ο δρόμος για την ανασύνταξη του κόμματος και επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρετικά και το απόγευμα. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11.
1: Αχα.
0: Κάνε μια ευχή. Όταν 11 και 11 δεν λένε πάντα κάνε μια ευχή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως.
1: Ναι, έτσι λένε, κάνε μια ευχή. Γιατί μας είπανε και μετά εμείς τους είπαμε. Και μετά μας έδειξαν και τους δείξαμε. Και αφού έκαναν και κάναμε.
0: Με τον Εδεσαϊκό, τι σχέση έχεις?
1: Πομπερή πόλη Έδεσα. Μια μεγάλη καλημέρα, μια παγωμένη καλημέρα στην Έδεσα. Γιατί με τις θερμοκρασίες εκεί που είναι σήμερα και τι έρχεται, λέει, μέχρι το τέλος του μήνα έρχονται υψηλές θερμοκρασίες. Και μη βιαστείς να πεις, εντάξει, μέχρι τώρα το καλοκαιράκι είναι καλό και οι λογαριασμοί του ρεύματος είναι σε επίπεδα φυσιολογικά. Τι θα πει αυτό, δηλαδή? Πρέπει να ανάβουμε τα κλιματιστικά μέχρι το τέλος του μήνα και πρέπει συνέχεια να έχουμε τις θερμοκρασίες στα 20 και μετά να αρχίζουν οι συζητήσεις. Όχι, κατέβασε το λίγο στους 18. Η σωστή θερμοκρασία είναι στους 24. Ναι, αλλά δεν μπορώ και όταν βγαίνει έξω.
0: Το χειρότερο αυτή η κουβέντα είναι όταν γίνεται στο γραφείο.
1: Γίνεται στο γραφείο αυτή η κουβέντα, πες μου.
0: Με το air condition.
1: Μιλάς με το air condition, Ντόνα?
0: Ναι. Εγώ και του λέω, μια χαρά είσαι. Θα έρθει μετά άλλος συνάδελφος. Α, παπά, εδώ πέρα κρύο. Πρέπει να την ανεβάσουμε την θερμοκρασία. Άλλος θα έρθει μετά να σου πει, δεν μπορώ, θα πάθω ψήξη. Καλύτερα να το κλείσουμε τελείως. Ποιος αποφασίζει μετά για όλα αυτά?
1: Το AI.
0: Το AI. Μήπως το HR.
1: Το AI. Πρέπει να βάλετε στην τεχνητή νοημοσύνη, στην τεχνητή ευφυΐα το ερώτημα. Είμαστε 4 άνθρωποι στο γραφείο. Έχουμε ένα κλιματιστικό 18.000 BTU. Ποια είναι η κατάλληλη ενδεδειγμένη σωστή θερμοκρασία για το χώρο?
0: Να μην πάρουμε έναν ειδικό τηλέφωνο, πρέπει να το βάλουμε στο AI.
1: Μα νομίζω ότι πια καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι, δεν θέλω να πω ηλικιών, δεν θέλω να πω φύλλα, περισσότερο από οτιδήποτε για το παραμικρό ρωτούν το AI. Έχεις κάποια εφίδρωση, έχεις κάποια θερμοκρασία και νομίζεις ότι είναι λίγο υψηλότερη από το κανονικό. Έχεις να κάνεις ένα τραπέζι σε κάποιους φίλους, ρωτάς το AI. Είμαστε 4 άνθρωποι, ο ένας δεν τρώει κρέας, ο άλλος θέλει τη σαλάτα χωρίς τυρί. Τι πρέπει να παραγγείλουμε και πόσες μερίδες από το κοτόπουλο πρέπει να πάρουμε και τι πρέπει να κάνουμε με την πίτσα, πόσες πρέπει να παραγγείλουμε, το ξέρεις? Γίνεται και αυτό.
0: Το χειρότερο είναι όταν όμως ζητάς ιατρικές συμβουλές, που μπορεί αυτό να είναι και λίγο επικίνδυνο, να το πω ευγενικά.
1: Άρα ξέρεις κάποιον να ζητάει ιατρικές συμβουλές από την τεχνητή νοημοσύνη?
0: Ναι, δεν έχεις ακούσει πολλές φορές? Έχω αυτό από γνωστούς. Βέβαια. Και εγώ θα βάλω εδώ πέρα, είμαστε 4 άνθρωποι. Πώς το είπες? Να δω τι θα μου απαντήσει. Θα το κάνουμε διαδραστικό. Στο γραφείο.
1: Είμαστε 4 άνθρωποι.
0: Στο γραφείο.
1: Στο γραφείο.
0: Ναι.
1: Θα ρωτήσουμε για τον κλιματισμό.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ποια είναι η σωστή
1: θέση? 3 κορίτσια και ένα αγόρι.
0: Έχει και αυτό σημασία.
1: Όλα έχουν σημασία.
0: 3 κορίτσια και ένα αγόρι. Ακούτε και τα πλήκτρα, γιατί όντως το κάνουμε αυτό το πείραμα. Να δούμε τι θα μας απαντήσει. Ναι.
1: Τα δύο κορίτσια.
0: Τα δύο κορίτσια, ναι.
1: Έχουν βαμμένα κόκκινα νύχια.
0: Έλα, βρε σημάκι τώρα.
1: Α, δεν έχει σημασία αυτό.
0: Όχι,
1: λες.
0: Και με βάση κοινογράφο.
1: Μήπως παίζει διαφορά στη θερμοκρασία, μήπως πρέπει. Όχι. Εντάξει,
0: διαφωνούμε λοιπόν για τη θερμοκρασία.
1: Δεν θα πει διαφωνούμε. Θέλουμε την παρέμβασή σου.
0: Θέλουμε
1: την πολύτιμη
0: να μας
1: αρρωγή
0: πεις,
1: σου,
0: ναι. Πόσο θα πρέπει
1: να διαμορφώσουμε,
0: το ύψος της θερμοκρασίας
1: ώστε
0: του air condition, δεν το είπαμε αυτό?
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ώστε
1: να αξιοποιήσουμε στο έπακρο, να βελτιστοποιήσουμε τις αποδόσεις μας, την απόδοσή μας κατά τη διάρκεια της εργασίας μας. Με τρόπο
0: κατά
1: ώστε
0: τη
1: να μην ζεσθενόμαστε, να μην χρεώνουμε.
0: Του καλοκαιριού. Αν βγάλει άκρη τώρα από αυτά που του γράψα. Αν στόχος σας είναι άνεση, συγκέντρωση και παραγωγικότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας το καλοκαίρι, τότε η καλύτερη επιλογή είναι συνήθως 24 με 26 βαθμοί ως ρύθμιση του κλιματιστικού. Για τους περισσότερους ανθρώπους σε γραφείο, το 25 αποτελεί μια πολύ καλή ισορροπία μεταξύ άνεσης, απόδοσης και χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας. Το γεγονός ότι είστε τρεις γυναίκες και ένας άνδρας μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, επειδή κατά μέσο όρο οι γυναίκες αισθάνονται το κρύο πιο έντονα από τους άνδρες. Έτσι, αν ο άντρας ζεσταίνεται εύκολα και οι γυναίκες κρυώνουν, δοκιμάστε 25 με 26. Αν όλοι αισθάνεστε ζέστη, ξεκινήστε από το 24-25. Για ακόμα καλύτερη άνεση, μην κατευθύνετε τον αέρα απευθείας πάνω σας. Χρησιμοποιήστε την αυτόματη λειτουργία και διατηρήστε την εργασία περίπου στα 40-60, αν το κλιματιστικό το υποστηρίζει. Και λέει, αν για μια ομάδα σαν τη δική σας, θα πρότεινα να ξεκινήσετε με 25 βαθμούς για 1 με 2 ημέρες.
1: να σου πω κάτι. Το είδες ότι το AI τελικά είναι άχρηστο? Ότι επιβεβαιώνονται όλοι αυτοί που λένε ότι είναι άχρηστο? Τι είπαμε από την πρώτη στιγμή, χωρίς όλες αυτές τις φιωριτούρες, χωρίς όλες αυτές τις, κάποιοι θα έλεγαν παραλαπίπες, αλλά εγώ δεν θέλω να πω αυτό το πράγμα. Με όλα αυτά τα λόγια. Από την αρχή δεν είπαμε στους 24-25. Πρέπει να κάνει όλο αυτό την εισαγωγή, όλο αυτό το.
0: Εντάξει, αλλά του βάλαμε και εμείς πολλές παραμέτρους.
1: Johnny Five, many elements. Ναι, εντάξει, για να το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον. Ωστόσο, ναι, εδώ βλέπεις ότι πραγματικά θα το βάλουμε λοιπόν. Έστω ότι βάζουμε τον κλιματισμό στους 25-26. Ναι. Εσείς θα φύγετε πρώτες. Θα πείτε, δεν μπορώ. Ζεσταίνομαι, δεν μπορώ.
0: Στους 25. Όντω θα πούμε, ζεσταίνομαστε.
1: Δεν μπορώ, ζεσταίνομαι. Κατέβασε το λίγο. Πώς θα ζήσουμε με αυτή τη ζέστη? Και μετά θα το κατεβάσουμε στους 22. Και μετά θα αρχίσετε έπειτα από ένα λεπτό. Δεν μπορώ. Παγώνω. Δυναμώσε το. Λοιπόν, αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Και γι' αυτό εδώ χρειάζεσαι έναν ψυκτικό, έναν άνθρωπο να σου πει, ανάλογα με το κλιματιστικό, που πρέπει να το πας. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα τεχνικά επαγγέλματα. Πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα και γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη στα τεχνικά επαγγέλματα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Δαμίγο. Κύριε Δαμίγο.
2: Καλημέρα κύριε Βολάτο, καλημέρα κυρία Ανδρούτσα.
0: Είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι το αντιμετωπίζουμε όλοι λίγο πολύ στην καθημερινότητά μας. Όταν λες, ας πούμε, πω, άντε βρες τώρα έναν υδραυλικό, άντε βρες έναν ηλεκτρολόγο.
2: Έχει
0: καλή ώρα, θέλουμε τώρα κάποιον να μας ρυθμίσει εδώ το air condition.
2: Το air condition.
0: Όντως υπάρχει αυτή η έλλειψη.
2: Όντως υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, αυτό που γνωρίζουμε τουλάχιστον εμείς, αλλά και γενικότερα στην παραγωγή, έλλειψη τεχνητών, εξειδικευμένων τεχνικών χεριών, αλλά και ανειδίκευτων. Δυστυχώς δεν είναι. Και μια έρευνα που κάναμε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο με την KPMG, ένα από τα σοβαρά προβλήματα που έδειξε είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αναπτυχθούν λόγω έλλειψη χεριών υπαλλήλων.
0: Αυτό είναι ένα φαινόμενο τωρινό, είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε τώρα πολλά χρόνια?
2: Όχι κύριε Ανδρούτσα, είναι ένα φαινόμενο που έρχεται από παλιά και ήρθαμε από μια οικονομική κρίση, μια δεκαετή οικονομική κρίση, που πάρα πολλοί άνθρωποι αλλάξαν επάγγελμα. Φύγαν και δεν βγήκαν νέοι τεχνίτες. Μετά είναι η κουλτούρα όλων εμάς των γονέων που θέλουμε τα παιδιά μας ντε και καλά να σπουδάσουμε. Δεν θεωρούμε το τεχνικό επάγγελμα, το θεωρούμε υποτιμητικό. Εγώ προέρχομαι από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων και σας λέω ότι ένα τεχνικό επάγγελμα δεν είναι λύση ανάγκης για ένα παιδί, επιλογή ανάγκης. Είναι, πρέπει να είναι συνειδητή επιλογή και πιστέψτε μου ότι μπορεί να ζήσει πάρα πολύ καλά και να φτάσει όπου θέλει.
1: Μισό λεπτό. Εσείς τώρα ως ηλεκτρολόγος πόσους βοηθούς έχετε, πόσους συνεργάτες έχετε?
2: Εμένα το δικό μου συνεργείο αυτή τη στιγμή έχει 6 άτομα.
1: Όχι και λίγους.
2: Όχι και λίγους, όχι και πολλούς, ανάλογα με το τι θέλω να κάνω. Βέβαια υπάρχουν και οι συνεργείες με άλλους συναδέλφους, οι οποίοι αν έχουμε κάποιο έργο λίγο μεγαλύτερο μπορούμε να συνεργαστούμε και να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι μεγαλύτερο.
1: Και οι συνεργάτες σας και εσείς δουλεύετε 8 ώρες, δουλεύετε 10 ώρες, δουλεύετε αναλόγως του όγκου και του φόρτου των εργασιών που πρέπει να εξυπηρετήσετε?
2: Ακριβώς. Κύριε Πολάτο, ακριβώς, όπως ακριβώς το λέτε. Το ωράριό μας είναι πενθήμερο 8 ώρο, εάν χρειαστεί να εργαστούμε κάτι παραπάνω. Εμάς ακόμα δεν μας έχουν βάλει, δεν έχουμε μπει στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, οπότε προδηλώνουμε τις υπερορίες.
1: Στην Εργάνη?
2: Ναι, στην Εργάνη είναι ένα πρόβλημα αυτό, γιατί δεν ξέρουν, δεν μπορεί να γνωρίζεις
1: από πριν πόσες ώρες περισσότερο θα χρειαστεί να δουλέψεις.
2: Έρχομαι τώρα να σας φτιάξω το κλιματιστικό ή τα φωτιστικά σας στο στούντιο και δεν τελειώνουμε στις 3 που πρέπει να σχολάσουμε. Θέλουμε άλλη μία ώρα. Θα πρέπει να σας αφήσω σβηστά και να φύγω για να έρθω την επόμενη ώρα. Ή να έχω το λογιστή stand-by να πατήσει το κουμπί στην Εργάνη. Έχουμε τα θεματάκια μας. Είναι πολύ καλή η ψηφιοποίηση, έτσι, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά πρέπει να βρούμε και σωστές ροές, να εκπαιδευτεί ο κόσμος και να τα κάνουμε και λίγο πιο ευέλικτα θα έλεγα.
1: Σε ποια επαγγέλματα, κύριε Δαμίγο, για να τα πούμε όλα, να μην παραλείψουμε τίποτα. Σε ποια επαγγέλματα τεχνικά σημειώνονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις? Στα επαγγέλματα της οικοδομής. Ένας φίλος μηχανικός μου έλεγε, στην οικοδομή μέχρι πριν λίγα χρόνια άκουγες παντού ελληνικά και όσοι τεχνίτες ήταν αλλοδαποί και αυτοί αναγκάζονταν να μάθουν πολλές ώρες ελληνικά για να μπορούν να συνεννοούνται με τα αμαστόρια, όπως λέγαμε. Mm-hmm. Τώρα δεν ακούς την οικοδομή ελληνικά, σπανιότατα, μου λέει.
2: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή στις οικοδομές είναι ο πύργος της Βαβέλ. Τη μόνη γλώσσα που δεν ακούς είναι τα ελληνικά.
1: Ναι. Πάντως, αν χρειαστεί να μαθαίνετε ξένες γλώσσες, να ξέρετε ότι αυτό θα σας διατηρήσει νέους. Είχαμε μια συζήτηση κτλ. Όσες περισσότερες ξένες γλώσσες μαθαίνετε, τόσο το καλύτερα για να μείνετε νέος.
2: Όχι, όχι. Δεν είναι η λύση αυτή. Η λύση είναι, να επαναφέρουμε το σχολικό προσανατολισμό, τον επαγγελματικό σχολικό προσανατολισμό, αυτό που κάναμε παλιότερα στα σχολεία, να μάθουν τα παιδιά.
1: Πώς το λέγανε, ΣΕΠ το λέγανε, σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, σωστά. Μα ήταν η ώρα του χαβαλέ, κύριε Δαμίγο, τώρα μεταξύ μας.
2: Ήταν η ώρα του χαβαλέ, αλλά κάτι έμενε.
1: Ναι.
2: Να μπορέσουμε σαφέστατα και εμείς σαν επιμελητήριο, γιατί εμείς μην ξεχνάτε ο ρόλος μας, είναι συμβουλευτικός ως προς την πολιτεία.
1: Ναι.
2: Δεν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο, δεν είμαστε διοικητικό.
1: Στο τελευταίο υπόμνημα, στην τελευταία συνάντηση που κάνατε, τι είπατε, σε ποια επαγγέλματα υπάρχει η μεγαλύτερη έλλειψη?
2: Όλα τα τεχνικά επαγγέλματα.
1: Μπορείτε να τα περιγράψετε, να τα κατονομάσετε.
2: Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυχτικοί, ξυλούργοι, συνεργοί αυτοκινήτων, άρτοποι. Εμείς βγάλαμε γύρω στα 600 επαγγέλματα που έχουν έλλειψη τεχνητών.
0: 600.
2: 600.
1: Πρέπει να μας πείτε άλλα 595 επαγγελμάτα.
2: Επιστέψτε με ότι τώρα αυτή τη στιγμή δεν είμαι πρόχειρος. Αλλά άμα έχουμε ώρα στην εκπομπή, με τη πορεία του λόγου θα βγουν όλα.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, οι σχολές, επειδή είναι επαγγέλματα τα οποία, αυτό που λέμε, είναι τεχνικά, πέρα από τη θεωρία, στην πράξη υπάρχει αυτή η διασύνδεση με την αγορά εργασίας? Γιατί είναι επαγγέλματα που δεν μπορείς να τα μάθεις απλά με το να στα περιγράψει κάποιος. Πρέπει να πας να δουλέψεις.
2: Πολύ σωστά το κύριε Άντρουτσα. Είναι το επόμενο που λέμε, ότι πρέπει να διασυνδεθεί το σχολείο με την εργασία. Για να το πούμε έτσι απλά, να αναβαθμιστούν τα εργαστήρια, να αναβαθμιστούν οι σχολές. Γιατί και ο νέος όταν πηγαίνει να γίνει ηλεκτρολόγος και πηγαίνει σε μια τεχνική σχολή, σε ένα ΕΠΑΛ, και τα εργαστήρια είναι δεκαετίας του 80, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει και εκεί και το βλέπει, έλα μωρέ δεν βαριέσαι. Όλα αυτά χρειάζεται μια αναβάθμιση. Σωστά εργαστήρια, σωστή διασύνδεση εργασίας με εκπαίδευσης. Εμείς τουλάχιστον στην Αττική, που είναι το επιμελητήριό μας, με όλες τις σχολές που έχουμε μιλήσει, έχουμε πει ότι αν απευθυνθείτε σε εμάς, όλα τα παιδιά μπορούν να τους βρούμε να κάνουν την πρακτική τους και την πρακτική τους εκπαίδευση. Δεν θα μείνει κανένα εκτός πρακτικής.
1: Ωραία. Για ένα παιδί τώρα που δεν πέτυχε αυτό που ήθελε στις Πανελλήνιες και σκέφτεται και το τεχνικό επάγγελμα και του αρέσει, ποιος είναι αυτός ο δρόμος, πόσα χρόνια πρέπει να σπουδάσει και ποιες θα είναι οι αποδοχές? Για παράδειγμα, ένας ηλεκτρολόγος που ξεκινάει, έρχομαι εγώ τώρα, ας πούμε, και τα λοιπά, απολύομαι από την δουλειά μου και λέω, κύριε Δαμίγο, αποφάσισα θα γίνω ηλεκτρολόγος, έρχομαι να μάθω τη δουλειά. Ποιος θα είναι ο πρώτος μισθός που θα μου δώσετε?
2: Αν ξεκινήσεις με το βασικό και κάτι παραπάνω που δίνουμε, είναι γύρω στα χιλιάρικο.
1: Ωραία.
2: Με καθαρά. Το καλημέρα, χωρίς να ξέρεις να κάνεις τίποτα.
1: Καθαρά μιλάμε.
2: Για καθαρά μιλάμε.
1: Ωραία. Και βλέποντας και σπουδάζοντας τη δουλειά και βλέποντας σας, γιατί νομίζω ότι
2: και δουλεύοντας μαζί και παίρνεις.
1: Την τέχνη την κλέβεις κιόλας, βλέποντας το μάστορα και παράλληλα σπουδάζοντας.
2: Αυτή η κουλτούρα έχει περάσει. Το δεν δείχνω στο μικρό για να μην πάρει, μην μάθει τη δουλειά. Έχει παρέλθει, ανεπιστρεπτεί. Πιστέψτε μου ότι και στο δικό μου συνεργείο αλλά και σε φίλους είναι σχεδόν φροντιστήριο.
1: Ωραία.
2: Γιατί με ενδιαφέρει να μάθει για να μου παράγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
1: Σε 5 χρόνια λοιπόν, αφού γίνομαι καλός, πόσα θα παίρνω, αφού και εσείς θα έχετε την ανησυχία, μη φύγω και πάω δίπλα στο συνεργείο του Δρούτσα?
2: Είναι deal.
1: Ναι.
2: Είναι καθαρά το deal το μεταξύ μας. Ναι. Όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, επειδή δεν θα θέλω να φύγεις, επειδή μου κάνεις, θα έχεις με τη μόνιμη αύξηση. Μπορεί να φτάσεις από έως. Το έως δεν έχει ταβάνι. Δεν υπάρχει ταβάνι στο έως.
1: Δεν ακούγεται.
2: Πιστέψτε με, είναι
1: μας
2: καλά αμοιβόμενοι τα τεχνικά επαγγέλματα πλέον.
1: Και
0: ο Μάκης ήδη το σκέφτεται, γι' αυτό σας το λέει.
1: Να το πάρετε βοηθό. Πόσες μέρες, ή 7, πόσες μέρες δουλεύετε?
2: Τώρα είναι πενθήμερο.
1: Πενθήμερο.
2: Δευτέρα, Παρασκευή.
1: Και το Σαββατοκύριακο μπορώ να κάνω.
2: Το Σαββατοκύριακο μπορεί να κάνεις τον μπανάκι σου. Ή το σκι σου το χειμώνα. Τώρα για να είμαστε έτσι και ξεκάθαροι και να μην νεοεροποιούμε τα πράγματα, να τύχει μία φορά να χρειαστεί να δουλέψουμε Σάββατο, γιατί είναι ένα απαιτητικό, ένα πιεστικό έργο, να το κάνουμε. Προς Θεού, δεν είμαστε. Και σας το κανάλι, άμα σας πούνε να καλύψετε έναν συνάδελφό σας γιατί κάτι έγινε, πιστεύω ότι θα πάτε.
1: Ωραία, εντάξει. Δεν ακούγεται κακό. Ωστόσο, εξηγήστε μας τώρα, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει και τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα τεχνικά επαγγέλματα. Είναι ότι δεν χρησιμοποιούν τα χέρια τους. Άκουγα, για παράδειγμα, ότι σε αρκετά αμερικάνικα πανεπιστήμια, παράλληλα με τις σπουδές, μπαίνουν και εργασίες που έχουν να κάνουν με τη χρήση εργαλείων για να μπορούν να αξιοποιούν περισσότερο τα χέρια τους. Είναι αλήθεια αυτό?
2: Στην Αμερική, ναι, είναι αλήθεια. Σας είπα προηγουμένως ότι οι δικές μας οι τεχνικές σχολές, τα εργαστήριά τους είναι δεκαετίας του 80. Πολύ λίγες έχουν εξελιχθεί.
1: Ναι.
2: Η μαθητεία στη σχολή είναι πολύ πίσω. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να αναβαθμιστούν. Πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας σαν γονείς. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν ότι υπάρχει και κάτι άλλο εκτός από το πανεπιστήμιο. Ξέρετε, είμαστε η πιο δυνατή στην εξαγωγή επιστημόνων. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή βιομηχανία επιστημόνων που την εξάγουμε στο εξωτερικό. Βγάζουμε εξαιρετικούς γιατρούς, δικηγόρους, διάφορα έτσι τέτοια επαγγέλματα και απλά τα εξάγουμε στο εξωτερικό γιατί εδώ...
1: Για τους οποίους έχει δαπανηθεί κατά κεφαλή και ένα πολύ σεβαστό ποσό.
2: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Τον γιατρό που σπούδασε στην Ελλάδα, τον πλήρωσε η οικογένειά του και ο Έλληνας φορολογούμενος και τον στέλνω στη Γερμανία, στη Γαλλία, οπουδήποτε έτοιμο γιατρό. Okay, θα πληρώσει, θα πάρει ένα ακόμα καλύτερο μισθό. Βέβαια, εντάξει, είναι και διαφορετικό το επίπεδο ζωής, αλλά το γερμανικό, γαλλικό, αγγλικό κράτος τον παίρνει έτοιμο, δεν έχει ξοδέψει τίποτα. Τότε γιατί να μην τον πληρώσει? Ενώ εδώ κάποιοι πληρώσανε τις σπουδές του για να τον ετοιμάσουν.
1: Μήπως πρέπει να κάνετε κάποια καμπάνια στο TikTok και στα άλλα social που βλέπουν οι νέοι?
2: Είμαστε μονίμως στην καμπάνια, είμαστε μονίμως στις επισκέψεις στα σχολεία και στα τεχνικά και για να τους δείξουμε το δρόμο, αλλά ζητάμε και μία καμπάνια σε γυμνάσια, γιατί εκεί πρέπει το παιδί να αρχίσει να βλέπει τι θα κάνει. Και αυτό που είπατε στην αρχή, ότι πρέπει στα σχολεία ο επαγγελματικός σχολικός προσανατολισμός που λέγαμε, ναι, να μην γίνει όπως τον κάναμε τότε, που απλά, όπως πολύ σωστά είπατε, ήταν η ώρα του χαβαλέτσι για να χάσουμε μία ώρα. Να είναι πραγματικός, ναι, να μην γίνει όπως τον κάναμε τότε, που απλά, όπως πολύ σωστά είπατε, ήταν η ώρα του χαβαλέτσι για να χάσουμε μία ώρα. Να είναι πραγματικός επαγγελματικός προσανατολισμός, δηλαδή το παιδί

0: της χώρας. Έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου, σχέδιο νόμου για την αδειοδότηση των μη αδειοδοτημένων επαγγελμάτων. Ξέρετε, στη χώρα μας 5 επαγγέλματα είμαστε αδειοδοτημένα. Όλα τα άλλα είναι κάτι και στο περίπου. Που αντίστοιχα στη Γερμανία έχουμε 40 στην κλάση Α επικινδυνότητα και 80 στην κλάση Β άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Και τι θέλω να πω με αυτό? Ότι εγώ αύριο το πρωί εσείς λες, α, εγώ τώρα θα γίνω αλουμινάς. Έχετε λεφτά, πάτε ανοίγετε ένα μαγαζί και βάζετε, και πάτε στην κυρία Δρούτσα και της βάζετε αλουμίνια. Και που ξέρει η κυρία Δρούτσα ποιος είστε, αν το βάζετε σωστά, αν δεν βάζει νερά ή αν θα πέσει να τη σκοτώσει. Είτε αλουμίνιο λέγεται αυτό, είτε μια τέντα λέγεται αυτό, είτε το ντουλάπι που θα τη φτιάξετε. Δεν χρειαζόμαστε μια αδειοδότηση. Όχι άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, όχι άδεια λειτουργίας. Η άδεια λειτουργίας είναι ένα άλλο κομμάτι για να λειτουργεί στο μαγαζί. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Να δηλώνει ότι ο πολάτος είναι αλουμινάς, ο δαμίγος είναι τζαμάς κτλ. Κτλ. Και να έχει κάτι. Και αυτό δίνει μια πραγματική ουσία στα επαγγέλματα και προσελκύει και νέους ανθρώπους. Γιατί σου λέει, θα πάω και 6 μήνες σε μια σχολή, παίρνω και ένα χαρτί. Εντάξει, κάνω ένα επάγγελμα που έχει μια οντότητα.
1: Ναι.
2: Τα δικαιώματα που δίνουν οι σχολές αυτές που υπάρχουν, ποια είναι? Μην κλείσετε, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και μας το λέτε. Οι σχολές που υπάρχουν, τα δικαιώματα που δίνουν και τι γίνεται με τα παλαιά ΤΕΗ ηλεκτρολογίας, για παράδειγμα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Ακούτε τον κύριο Κώστα Δαμίγο, είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πρόεδρε, πείτε μας για τις σχολές που υπάρχουν, τα δικαιώματα για τους φοιτητές και τι έχει γίνει με το παλαιό ΤΕΗ ηλεκτρολογίας.
0: Να ξεκινήσουμε ανάποδα. Το παλαιό ΤΕΗ ηλεκτρολογίας έχει γίνει πλέον ΑΕΗ.
2: Ναι.
0: Έχει αναβαθμιστεί, έχει γίνει ΑΕΗ. Με το που τελειώσει κάποιος νέος το ΑΕΗ πλέον, είναι έτοιμος επαγγελματίας και έχει όλα τα δικαιώματα τις μεγάλες άδειες. Στην ουσία είναι μηχανικός. Ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, αυτό που λέγαμε παλιά. Μπορεί άνετα να ξεκινήσει την επιχείρησή του. Από τις τεχνικές σχολές, λοιπόν, όταν θα βγει, θα πρέπει να κάνει μία προϋπηρεσία σε κάποιο συνάδελφο ηλεκτρολόγο. Μιλάμε τώρα πάντα για τα διοδοτημένα επαγγέλματα. Πρέπει να έχει μία προϋπηρεσία ανάλογα σε ποια βαθμίδα σχολής είναι. 1 ή 2 χρόνια, παίρνει την άδειά του και από εκεί και πέρα, εάν νιώθει έτοιμος, μπορεί και αυτός να βγει μόνος του στην αγορά εργασίας. Ή έχει την άδεια του τεχνίτη που εξελίσσεται σε αρχιτεχνίτη, σαφέστατα εξελίσσεται και η μισθολογική του κατάσταση, δίνει εξετάσεις και γίνεται και αυτός εργολήπτης. Μιλάμε πάντα για τα διοδοτημένα επαγγέλματα, για τα

0: 5 αδειοδοτημένα επαγγέλματα που έχουμε στη χώρα.
1: Πάντως, επειδή πριν αναφερθήκαμε λίγο στο τι γίνεται στο εξωτερικό και στην Αμερική, εκεί πλέον είναι αυτό που λέμε, η ζωή καμιά φορά δεν είναι τις λύσεις. Πλέον οι νέοι φοβούμενοι ότι θα με τα όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία και του AI θα αντικατασταθούν, στρέφονται πια στα τεχνικά επαγγέλματα.
0: Πολύ σωστά κυρία Δρούτσα. Δεν υπάρχει περίπτωση το AI να σου αλλάξει τη λάμπα, ούτε να σου συνδέσει την κουζίνα, ούτε να σου φτιάξει τη βλάβη στο σπίτι σου στον πίνακα. Όσο και να εξελιχθεί, εκτός αν βγάλουμε και τεχνίτες ρομποτάκια. Είναι στο επόμενο που μπορεί να το δούμε γι' αυτό.
2: Πάντως έχουμε χρόνια μπροστά μας γι' αυτό.
0: Άρα μία-δύο γενιές μπροστά μας, ακόμα πιστεύω ότι δεν θα το δούμε αυτό. Οπότε είναι τα τεχνικά επαγγέλματα, είπαμε, είναι σωστή επιλογή για ένα νέο.
2: Γυναίκες ασχολούνται με τα τεχνικά επαγγέλματα. Εσείς ανάμεσα στους 6 συνεργάτες σας έχετε κάποια γυναίκα?
0: Όχι, δυστυχώς. Τα επαγγέλματα της οικοδομής δεν έχουμε γυναίκες, αλλά βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές κυρίες οι οποίες διοικούν μεταποιητικές επιχειρήσεις, καλτσοπία, κλωστοϊφαντουργία.
2: Εγώ έχω κάποιους φίλους οι οποίοι μου λένε, ψάχνω ηλεκτρολόγο, αν ήταν γυναίκα θα την έφερνα όσα και να ήθελε, θα τη στάδινα. Να πάω το αυτοκίνητό μου σε συνεργείο αυτοκινήτων.
0: Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, απλά δεν υπάρχει.
2: Δεν θέλω.
0: Αν ερχόταν μια κοπέλα στο συνεργείο μου και μου έλεγε θέλω να εργαστώ αυτό, πολύ ευχαρίστως.
1: Νομίζω εμείς είμαστε περισσότερο στα της οργάνωσης.
0: Ναι, το γυναικείο μυαλό έτσι είναι πιο θηλυκό.
1: Δηλαδή και σε ένα συνεργείο μπορεί να δεις μια γυναίκα, αλλά τις περισσότερες φορές είναι εκεί περισσότερο να οργανώνει την κατάσταση.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Αλλά και γιατί όχι να μπει και στο στίβο της επισκευής. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Δεν μπορούμε να δούμε. Δεν υπάρχει διαφορετικότητα μεταξύ άντρα και γυναίκα.
2: Σας ευχαριστούμε, κύριε Δαμίγο.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια Κυριακής.
2: Ο κύριος Κώστας Δαμίγος είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών και μιλήσαμε για την έλλειψη του προσωπικού σε σχεδόν 600 επαγγέλματα. Δεν υπάρχουν τεχνίτες. Τρομερό.
1: Εγώ θέλω να τα ψάξω αυτά τα 600. Προφανώς είναι ειδικότητες. Κάποια τα ξέρουμε, αλλά 600. Πάρα πολλά.
2: Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα.
1: Να με.
2: Ο Γιάννης τι λέει για το σουλάρι? Έχει γιορτή φασολάδας, κάτι τέτοιο?
1: Έχουμε πανηγύρι, χορός, φιλοξενία, παράδοση και φάτη νεολαία με την ξακουστή γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε στο μορφό.
2: Όχι πάλι γουρνοπούλα ρε φίλε.
1: Πότε
2: παντού
1: φαγές.
2: Καλοκαίρι, παντού γουρνοπούλα, όπου και να ακούς. Δηλαδή όχι, η δικτατορία της γουρνοπούλας. Όχι, δεν θέλω.
1: Θες κάτι...
2: Να κάνω κάτι άλλο, μια
1: έχουν
2: σαλάτα.
1: Έχουν και τα vegan πανηγύρια.
2: Ωραία, να πάμε σε κάποιο τέτοιο. Είναι για φασέους αυτά?
1: Ναι.
2: Ο Λευτέρης είναι αγελαδοτρόφος. Γεια σου φίλε Λευτέρη. Το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ με τον κλιματισμό στο χωράφι, όπως και εσείς. Αυτές τις μέρες που δένω φορτώνω τριφύλια και άγυρα στο χωράφι, έχω πρόβλημα λέει με τον κλιματισμό. Και σας καταλαβαίνω απολύτως για το άγχος που έχετε. Μου φαίνεται ότι αστείευετε, αλλά κάνει το καλό χιούμορ.
1: Το ωραίο.
2: Το πολύ καλό χιούμορ κάνει. Λευτέρη, να είσαι καλά και να φορτώνεις τριφύλια, όχι αυτή την ώρα. Μετά τις 5 ίσως το απόγευμα, αλλά θα μου πεις.
1: Ή πολύ νωρίς το πρωί.
2: Ναι. Ξέρει έχει... καλύτερα από εμάς.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
2: Αλλά, ναι.
1: Αλλά και ο κύριος Μανώλης εδώ πέρα.
2: Μανώλο.
1: Πολύ πρακτικό. Σου λέει υπάρχουν και οι λεπτές ζακέτες, αν υπάρχει ασυμφωνία στη θερμοκρασία.
2: Εντάξει, ναι, υπάρχουν και οι ζακέτες. Ναι, ζακέτες, ναι. Ωραία. Ο κύριος Αβραμίτης τι λέει, ότι η γκρίνια ανεβάζει πάντα τη θερμοκρασία. Εντάξει, όμως όταν σε έναν εργασιακό χώρο είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας, αποκλείεται να υπάρχει γκρίνια, εκτός και
1: ο άντρας είναι πολύ γκρινιάρης από μόνος του.
2: Ναι, ή έχει περιθώρια βελτίωσης, ας πούμε, πώς να το πω, ναι, με έναν τρόπο.
1: Λοιπόν, και στον Δημήτρη εδώ μεταφέραμε το μήνυμά σου στον κύριο Δαμίγο.
2: Μάλιστα, και ο Βασίλης διαμαρτύρεται και λέει, ναι Ντόνα, το γυναικείο μυαλό για την οργάνωση, δηλαδή να κρατάει για τον εαυτό της τα εύκολα και να αφήνει τα δύσκολα στους άντρες.
1: Καταρχάς, ποια είναι τα εύκολα και ποια είναι τα δύσκολα, να μας το διευκρινίσεις.
2: Έχουμε συμφωνήσει ότι το γυναικείο μυαλό μπορεί να εκτελέσει πιο σύνθετες εργασίες. Είναι πιο καλό στο να κάνει αυτό που λένε multitasking.
1: Ναι, γιατί σας κάνουμε τα δύσκολα εύκολα. Και αυτό είναι πιο δύσκολο. Εδώ έχουμε και ενστάσεις από το παρεμβολές από την ομάδα μας έξω.
2: Ο Νότης Ανανιάδης διαμαρτύρεται.
1: Α, Νότης, κάτσε, δεν έχουμε στρώσει ακόμα κόκκινα χαλιά, περίμενε.
2: Διαμαρτύρεται και λέει ότι τον έχεις αποκαλέσει γκρινιάρη. Γιατί τον αποκάλεσες γκρινιάρη? Διότι, ναι, εντάξει, ναι.
1: Καμιά φορά είναι λίγο παραπάνω παραπονιάρης.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι πραγματικά οι γυναίκες θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να κάνουν τις τεχνικές εργασίες. Δεν συζητάμε τώρα στην οικοδομή να σηκώνουν τα βάρη που τα κάνει γερανός.
1: Εντάξει, ασποκαριετή στο σπίτι μας δεν τα κάνουμε. Δηλαδή το να πας να αλλάξεις μια λάμπα ή κάτι που μπορεί να έχεις μια ζημιά. Εγώ έχω ακούσει και πολλές φίλες μου
2: έχεις
1: και νέες κοπέλες και ίδια το έχω επιχειρήσει.
2: Έχεις ακούσει από φίλες σου να έχουν αλλάξει λάμπα?
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το καλύτερο της
1: σημαίνει.
2: Έχω ακούσει κάποια κοπέλα που κάποτε άλλαξε μια λάμπα.
1: Και εγώ έχω αλλάξει.
2: Κάτι σαν αστικός μύθος.
1: Και όλοι κάναμε το σταυρό μας ότι το κατάφερα.
2: Άλλαξες λάμπα, όντως?
1: Με βλέπεις και είμαι εδώ, δεν έπαθε ηλεκτροπληξία.
2: Εντάξει, το ήξερα ότι μπορώ να...
1: Απλά αν δεις κανένα φριζαρισμένο μαλλί καμιά φορά να ξέρεις από τι είναι. Λοιπόν, να πάμε όμως και σε άλλα σοβαρά θέματα.
2: Ναι.
1: Να πάμε στην κυρία Ελίνα Τσαγκάρη, η οποία είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Γιατί το έχουμε ξανανοίξει αυτό το θέμα, κανείς δεν είναι μόνος του και μας κάνει κάλεσμα σε εθελοντική αιμοδοσία. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσαγκάρη.
3: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δρούτσα, καλημέρα κύριε Πολάτε, ευχαριστώ.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είμαστε λίγο σε πιο καλοκαιρινό κλίμα, όμως
2: το καλοκαίρι ανάγκες για την
1: ανάγκες δεν πάνε διακοπές.
2: Είναι μεγαλύτερες, όχι απλώς δεν πάνε διακοπές, σωστά κυρία Τσαγκάρη?
3: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι μεγαλύτερες, αλλά σίγουρα δεν πάνε διακοπές. Δηλαδή, επειδή το αίμα και τα προϊόντα του, που χαρίζεται μόνο από τον άνθρωπο, δεν παρασκευάζεται το αίμα, δίνεται κατευθείαν στον ένα μήνα, όταν εμείς πηγαίνουμε διακοπές, οι ανάγκες, όπως είπε και η κυρία Δρούτσα, δεν πηγαίνουν, ούτε τα χειρουργία, ούτε οι 4.000 πολυμεταγγιζόμενοι, ούτε οι τοκετοί, ούτε οι πολυτραυματίες. Και έχουμε και αύξηση, όπως λέτε, υπό την έννοια ότι ο τουρισμός αυξάνει τον πληθυσμό μας, είναι σχεδόν ανέφικτο να μην γύρουμε στην εποχική έλλειψη. Δηλαδή, παρότι ως κράτος πηγαίνουμε καλά στον χρόνο, το καλοκαίρι λόγω απουσιασμού γέρνουμε την εποχική έλλειψη. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσπάθεια του ΕΚΕΑ και των νοσοκομείων και όλων μας είναι να καταπολεμήσουμε πια την εποχική έλλειψη. Και σε αυτό το πλαίσιο καλούμε όλο τον κόσμο 18 με 65 ετών άνω των 50 κιλών και την Δευτέρα και την Τρίτη από ώρα 2 το μεσημέρι μέχρι και 8 σε συνεργασία με τη Στασή, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ, το Μετρό Συντάγματος, με 10 λεπτά από το χρόνο μας πριν κάνουμε τη βαλιτσούλα των διακοπών, να χαρίσουμε 3 ανθρώπινες ζωές.
2: Μισό λεπτό τώρα, κυρία Τσαγκάρη. Πηγαίνουμε να μετακινηθούμε με το μετρό, που θα είναι και εύκολο γιατί θα είμαστε στο μετρό του Συντάγματος. Περιμένουμε να δώσουμε το αίμα. Είναι 10 λεπτά η διαδικασία, όπως λέτε. 15 λέω εγώ, άντε, αν μακάρι να υπάρχει μεγάλη ουρά. Μετά δεν πρέπει να καθίσουμε λίγο? Δηλαδή, θέλω να πω, να οργανώσουμε κάπως το χρόνο μας. Θα μπορούμε να μετακινηθούμε αμέσως?
3: Τα λέω ακριβώς.
2: Διότι συνήθως στην αιμοδοσία μας λένε να καθίσουμε μετά 10-15 λεπτά.
3: Σας λέω ακριβώς τη διαδικασία. Καταρχήν, ναι, μπορεί κανείς, ναι, να κλείσει ραντεβού.
2: Μάλιστα.
3: Ή μέσω τηλεφώνου, το οποίο είναι και στο διαδίκτυο και στην πρόσκληση και στο Facebook, ή μέσω, γιατί λίγο πολύ όλοι μπορούμε, ηλεκτρονικής εφαρμογής. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ ορθά λέτε, παίρνουμε το μετρό, έρχονται και άνθρωποι που το ακούν στα μεγάφωνα και ευχαριστώ τη Στασή γι' αυτό. Περιμένουν λίγο, την πληρώνουν με την βοήθεια ενός εξειδικευμένου ιατρού, ένα ιστορικό, όπου έλεγχονται πραγματικά κάποια θέματα υγείας. Τους παίρνουμε την αιμοσφαιρίνη, ένα τρυπματάκι στο δάχτυλο είναι, ή την πιεσούλα.
2: Τρία λεπτά. Δίνουμε,
3: ναι. Μετά απλώνουμε το χεράκι μας, μια καρεκλίτσα με εξειδικευμένο προσωπικό, στην κυριολεξία 10 λεπτά. Μετά καθόμαστε σε μια καρεκλίτσα, τρώμε κρακεράκι αλμυρό και πίνουμε ένα χυμό για να πάρουμε λίγο όγκο. Και 10 λεπτά μετά την αιμοδοσία, πραγματικά πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Δεν θέλω κανείς να αυτοεξαιρεθεί, γιατί το προσωπικό είναι εξειδικευμένο. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος λόγος, εντάξει, αν κάποιος έχει κάποιο σοβαρό νόσημα, ένα χειρουργείο, AIDS, υπατήτιδα, ένα πολύ σοβαρό νόσημα, όχι. Αλλά επειδή υπάρχουν και μύθοι, γι' αυτό το λόγο λέω πάντα ότι εξειδικευμένο προσωπικό, μετά τη λήψη ιστορικού, μετά τον έλεγχο, θα κρίνει αν θα αποκλείσει. Ελάχιστοι άνθρωποι αποκλείονται. Άρα περιμένουμε όλους είτε με ραντεβού, αλλά μια καρεκλίτσα περιμένει και αυτόν που μπορεί να μην έχει ραντεβού.
2: Μάλιστα, είναι μια διαδικασία 20 λεπτών. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι άνθρωποι που μας ακούνε και είναι βέβαιο ότι είναι οι εθελοντές αιμοδότες. Έχετε μια εικόνα αν έχουν αυξηθεί σε απόλυτους αριθμούς οι εθελοντές αιμοδότες?
3: Πάρα πολύ σωστό το ερώτημά σας, γιατί είναι η βάση της τοποθεσίας μας. Πολλά πολλά χρόνια στην Ελλάδα, και αυτή την κουλτούρα προσπαθούμε, συγγνώμη για τη σκληρή λέξη, να εκριζώσουμε. Ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό του συγγενικού περιβάλλοντος, δηλαδή ομιγέννητο κάτι συνέβαινε σε κάποιον δικό μου άνθρωπο και πήγαινα one-off μια φορά και έδινα για να βοηθήσω. Η προσπάθειά μας στις εκστρατείες της ενημέρωσης, στην προσέλκυση, στα παιδιά, στα πανεπιστήμια και στο γενικό πληθυσμό είναι να καταλάβει ότι η έλλειψη και η επάρκεια επιτυγχάνεται μέσα από την τακτική εθελοντική αιμοδοσία. Και ναι, έχω απόλυτη εικόνα μιας μεγάλης πρόοδου, δηλαδή σήμερα στην Ελλάδα συλλέγουμε περίπου 545.000 μονάδες αίματος και το ποσοστό της εθελοντικής αιμοδοσίας έχει φτάσει στο 70%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, και πρέπει και η εθελοντική αιμοδοσία να γίνει τακτική εθελοντική αιμοδοσία. Δηλαδή να καταλάβουμε όλοι μας ότι μπορούμε χωρίς κανένα.
2: Τρεις φορές το χρόνο, κυρία Τσαγκάρη.
3: Τρεις φορές το χρόνο. Και αν μου επιτρέπετε, ακόμα και αν ακούγεται παράλογο. Τρεις και τέσσερις.
2: Ναι.
3: Στοχευμένα, και το λέω αυτό με την έννοια του καλοκαιριού, στοχευμένα όλοι οι αιμοδότες ας δώσουν αίμα τον Ιούλιο πριν πάνε διακοπές, ας δώσουν αίμα τον Αύγουστο. Επειδή ακριβώς σας είπα ότι τα προϊόντα του αίματος δεν ζουν τόσο ώστε να κάνουμε απόθεμα. Άρα, καλούμε όλο τον κόσμο και την Δευτέρα και την Τρίτη θα ξανακάνουμε με τη στασία.
2: Στο μετρό του Συντάγματος.
3: Στο μετρό, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, και πρέπει να πω και ευχαριστώ για την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, γιατί πάντα άνθρωποι πολύ σημαντικοί όσον αφορά την προσφορά, όπως είναι οι αθλητές, οι Ολυμπιονίκες, στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες. Να είναι παρόντες λοιπόν και ο κύριος Σκιαθήτης Ολυμπιονίκης Σκοπηλασίας και η κυρία Καλτσά.
2: Μπορώ να πω και κάτι αθλητία. Άλλο. Επειδή ακριβώς είπατε για αυτό το μικρό έλεγχο και την πίεση. Ακόμη και κάποιος να έχει ένα μικρό πρόβλημα, μπορεί να το δει και αυτός ο σύντομος ο έλεγχος που κάνετε. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να έχει υψηλή πίεση. Θα το δει ο έλεγχος αυτό και κάποιος μπορεί να μην έχει μετρήσει ποτέ την πίεση του. Στον έλεγχο αυτό είστε στο μετρό του Συντάγματος, εφόσον βλέπετε ότι δεν έχει ουρά, σταματήστε να δώσετε αίμα, θα βοηθήσετε κάποιον συνάνθρωπο, θα κάνετε μια καλή πράξη και το καλό ακριβώς, πάντα επιστρέφει.
3: Ακριβώς έτσι είναι, να ξεκαθαρίσω μόνο ότι δεν κάνουμε γενικές εξετάσεις.
2: Δεν κάνετε γενικές εξετάσεις, το ξέρω, λέω.
3: Έτσι, δηλαδή είναι άλλο ένα κομμάτι που λέω ότι δεν τρώω το πρωί και πηγαίνω και κάνω έλεγχο για τον εαυτό μου, και είναι ένα άλλο κομμάτι που λέω ότι κοιμάμαι καλά το βράδυ, τρώω ξυνατοστάκι, πίνω και λίγο νεράκι και πηγαίνω να δώσω αίμα, όπου μου μετράνε την αιμοσφαιρίνη, όπου μου μετράνε την πίεση και μου παίρνουν ιστορικό.
2: Ναι.
3: Δεν υπάρχουν πολλοί λόγοι που να αποκλείσουν κάποιον άνθρωπο να μην δώσει αίμα.
2: Μάλιστα.
3: Δεν πρέπει να υπάρχει φοβία πάνω σε αυτό. Είναι απολύτως ασφαλές, και στη χώρα μας είναι ασφαλές και να δίνω αίμα και να μεταγγίζω.
2: Ακούτε την κυρία. Ακούτε την κυρία Έλενα Τσαγκάρη, είναι η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, με αφορμή την εθελοντική αιμοδοσία στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα στις 13 και 14 Ιουλίου. Ρωτάει η Ιωάννα. Είναι κάποια γνωστή μου η οποία κάνει μεταγγίσεις. Χρειάστηκε όμως αίμα και δεν μπόρεσε να έχει αυτή την βοήθεια. Τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι που κάνουν μεταγγίσεις?
3: Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπων που χρήζουν μετάγγισης, να πω στην ακροατριά σας. Αίμα μπορεί να χρειαστεί από μια γυναίκα χωρίς κανένα παθολογικό πρόβλημα που έχει πρόβλημα σε ένα τοκετό, από ένα κάταγμα, από πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς που είναι 4.000 και μεταγγίζονται 2 φορές ή και 3 φορές το μήνα. Και γι' αυτό ο στόχος μας είναι να μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Προσπαθούμε να κάνουμε και προτεραιοποίηση αναγκών αν υπάρχει κάποια εποχική έλλειψη. Αυτό που όλοι μας μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε αίμα 3 φορές το χρόνο, ώστε κανείς συνανθρωπός μας, ακόμα και για το ελαχιστότερο πρόβλημα, όχι έλλειψη να μην έχει, ούτε καν αναβολή και καθυστέρηση.
2: Μάλιστα. Κυρία Τσαγκάρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε, νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας, γιατί δεν μπορούν όλοι να δώσουν αίμα. Πολλές φορές στην αιμοδοσία έχω δει ανθρώπους που με όλη τους την καρδιά πήγαν για να γίνουν και εθελοντές αιμοδότες και να δώσουν για κάποιον δικό τους άνθρωπο, για κάποιο συγγενικό τους φιλικό πρόσωπο που χρειαζόταν, και δεν μπορούσαν λόγω ακριβώς του ότι έγιναν αυτές οι μικρές εξετάσεις για την πίεση και την αιμοσφαιρίνη και δεν μπορούσαν να δώσουν. Όσοι λοιπόν μπορούμε, νομίζω ότι έχουμε ένα λόγο.
3: Ανεξάρτητα από πρόβλημα συγγενικού προσώπου, όλοι όσοι μπορούμε, που είμαστε πάρα πολλοί, τρεις φορές το χρόνο, εν δυνάμει όλοι μας κάποια στιγμή θα το χρειαστούμε, δίνουμε αίμα για τον άγνωστο συνάνθρωπο, χαρίζουμε ζωή με 10 λεπτά από το χρόνο μας.
2: Αν κάποιος είναι εθελοντής αιμοδότης, κυρία Τσαγκάρη, και χρειαστεί εκείνος το αίμα, είτε από κάποιο ατύχημα είτε για κάποιο άλλο, ο ίδιος θα έχει κάποια προτεραιότητα ή όπως συμβαίνει με όλους?
3: Όλοι βλέπουμε την Ελλάδα και τους ασθενείς και τους αιμοδότες ως ένα. Δεν υπάρχει η έννοια της ανταλλαγής ή της προτεραιοποίησης του προϊόντος. Υπάρχει στο σύστημα. Δηλαδή, δίνω σήμερα, μπορεί να πάρει κάποιος στο Βόλο, στα Κύθυρα. Το θέμα είναι να πετύχουμε όλοι μαζί την επάρκεια για όλους. Δεν υπάρχει πια η έννοια της τράπεζας αίματος, δεν υπάρχει η έννοια της ανταλλαγής. Αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι χαρίζουμε ζωή, ναι, και όλοι μας εν δυνάμει μπορεί να το χρειαστούμε. Είμαστε πολύ κοντά στην απόλυτη επάρκεια. Καταπολεμούμε φαινόμενα εποχικής έλλειψης το καλοκαίρι ή το χειμώνα που υπάρχουν ιώσεις και αποκλείουν αιμοδότες. Άρα αυτό που μπορούμε να πούμε στον κόσμο είναι όλοι από 18 μέχρι 65 υπάρχουν άνθρωποι που θα μας πούνε υπεύθυνα αν μπορούμε ή όχι, να δίνουμε τρεις φορές το χρόνο, ώστε κανείς συνανθρωπός μας να μην το στερηθεί ούτε να καθυστερήσει.
1: Δεν κοστίζει τίποτα, ούτε το χρόνο μας, όπως μας περιγράψατε και τη διαδικασία, και η αξία της πράξης αυτής είναι ανεκτίμητη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Τσαγκάρη.
2: Το ρωτάει μία ακροάτρια τώρα και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Θα είναι μόνο, κυρία Τσαγκάρη, για αίμα, δεν θα είναι και για αιμοπετάλια τώρα 13-14 στο μετρό του Συντάγματος?
3: Κοιτάξτε, υπάρχει, πείτε στην ακροάτρια σας ότι το αίμα το ολικό που συλλέγεται στην Αττική, αίμα θα είναι δηλαδή μόνο 10 λεπτά, το συλλέγουμε όπου και να δοθεί, σε όποιο νοσοκομείο και να δοθεί, όπου στο δυστυχώς στο ΕΚΕΑ, και από εκεί με σύγχρονη τεχνολογία εξάγουμε στο ΕΚΕΑ και αιμοπετάλια. Άρα δεν θα κάνουμε εκεί αιματοπετρελαιο αφαίρεση, αλλά από το αίμα που θα δώσει η κυρία αν έρθει, θα εξάγουμε στο ΕΚΕΑ με επεξεργασία και αιμοπετάλια και πλάσμα. Άρα με τα 10 λεπτά από το χρόνο όποιος έρθει θα σώσει όχι μία ζωή με το αίμα, τρεις ζωές.
1: Πολύ σημαντικό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και πάλι που ήσασταν εδώ μαζί μας και υπενθυμίζουμε το κάλεσμα λοιπόν 13 και 14 Ιουλίου, αύριο μεθαύριο δηλαδή, στο μετρό του Συντάγματος για εθελοντική αιμοδοσία. 2 με 8 λοιπόν. Περνάτε από το Σύνταγμα, κάντε μια στάση.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Έλενα Τσαγκάρη, πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Πάρτε το μετρό για Σύνταγμα. Όχι για Πειραιά που λέει το τραγούδι. Πάρτε το μετρό για Σύνταγμα. 13 και 14 από το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ.
1: Και στο χρόνο σας απλά υπολογίστε 10 λεπτάκια παραπάνω ότι θα παραμείνετε εκεί. Λοιπόν, θα έχουμε και άλλα θέματα.
2: Έχουμε
1: και τα θέματα
2: πολλά.
1: Θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά.
2: Θα τα βρούμε μπροστά.
1: Ξέρεις γιατί το λέω αυτό?
2: Γιατί
1: λέγαμε πριν για τους καυγάδες για το air condition και τώρα εσύ μου είπες πριν ότι έρχονται, ανεβαίνει η θερμοκρασία, έρχονται και άλλες ζέστες. Τι θα κάνουμε?
2: Εγώ θα σου πω ότι ανεβαίνουν θερμοκρασίες.
1: Έτσι δεν μου
2: είπες. Δεν το είπα.
1: Α, δεν ξέρω, κάτσε τώρα να μας τα πει καλύτερα η Όλγα Παπαβούγλη, μετεωρολόγος μας, γιατί θα τσακωθούμε τώρα για τη θερμοκρασία με το Μάικη.
2: Ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Ανεβαίνει, τι γίνεται?
4: Μην τσακώνεσαι, καλημέρα. Θα ανέβει η θερμοκρασία όντως και σήμερα θα είναι μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα για τα ανατολικά υπηρωτικά τμήματα. Να ξεκινήσουμε από τη σημερινή ημέρα, όπου γενικότερα σε παιδινά τμήματα στα ανατολικά υπηρωτικά, δηλαδή στις παιδιάδες της Θεσσαλίας, στις παιδιάδες της Μακεδονίας, προς την Ανατολική Στερεά και στην Ανατολική Πελοπόννησο, πάλι σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα, θα δούμε τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 37 με 38, ίσως και εκεί προς τα Τρίκαλα, να αγγίξουμε ακόμα και τους 39 9 βαθμούς Κελσίου. Όμως η γενικότερη εικόνα, δηλαδή στα περισσότερα υπηρετικά τμήματα, θα είμαστε κοντά στους 34 με 37 βαθμούς. Ενώ φυσικά πιο συγκρατημένες στενή θερμοκρασίες προς εκεί στα νησιά του Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, γιατί εκεί δρά το μελιτέμι που φτάνει και τα 6 μποφόρ, επομένως κρατά πιο δροσερές συνθήκες. Αυτή είναι η εικόνα για τη σημερινή μέρα όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Γενικά σήμερα όμως δεν θα λείψουν και οι μπόρες και οι καταιγίδες. Θα ξεκινήσουμε από το μεσημέρι στα ορεινά της χώρας, εκεί στην Πίνδο, κυρίως στα ορεινά εκεί στην Πίνδο, και από το απόγευμα θα περάσει μία μικροδιαταραχή και θα ενισχύσει την αστάθεια προς τη Μακεδονία και στη Βόρεια Θεσσαλία, όπου θα βγουν και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινές και μειορεινές περιοχές. Αυτό όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Τώρα, αύριο και μεθαύριο θα ενισχυθούν τα μελιτέμια στο Αιγαίο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτόματα ότι θα πέσει λίγο θερμοκρασία στα ανατολικά. Μην φανταστείτε κάτι ακραίο, δηλαδή δεν θα δούμε 39 βαθμούς, θα δούμε 37. Ενώ θα ενισχυθεί παράλληλα και κίνδυνος για τις πυρκαγιές.
2: Συγγνώμη, καθώς... 39 βαθμούς μας είπες ότι θα έχουμε αύριο.
4: Ναι, μετά, σήμερα, όχι, σήμερα.
2: 39 είναι κοντά στους 40.
4: Δηλαδή
2: σχεδόν οριακά.
1: Είδες για να σου έχω την ιδανική θερμοκρασία στο στούντιο. Ούτε που κατάλαβες έξω ότι έχει τόση πολύ ζέστη.
4: Σήμερα θα έχει αρκετή ζέστη και στο νομό Αττικής. Θα φτάσουμε κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου και στα δυτικά τμήματα που δρά βοριά στους καταβάτης θα φτάσει ακόμα και 37 βαθμούς.
1: Εντάξει, Ιούλιος. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Ναι, ακριβώς. Είναι ο θερμότερος μήνας του καλοκαιριού. Δεν μιλάμε βέβαια για συνθήκες καύσωνα. Σε καμία περίπτωση δεν πληρούνται τα κριτήρια.
1: Καλά, δεν τα έχουμε πάει μέχρι τώρα, Όλγα, εσύ που μελετάς τα δεδομένα.
4: Πάρα πολύ καλά. Είναι το τρίτο κύμα καύσωνα που βιώνει η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Καταγράφονται θερμοκρασίες ρεκόρ. Στην Ισπανία την Πέμπτη που μας πέρασε η θερμοκρασία έφτασε τους 40,7 βαθμούς Κελσίου και ήταν υψηλότερη των 112 ετών, φανταστείτε. Και εκεί θα παραμείνει αυτός ο ισχυρός και επίμονος υποτροπικός αντικυκλώνας, θα εγκλωβίζει αυτές τις θερμές αέριες μάζες και θα τις ανατροφοδοτήσει αυτές τις περιοχές. Μάλιστα, αυτή την εβδομάδα να μένουμε και ισχυρές και πολύ ψηλές θερμοκρασίες και προς την Ιταλία, στη γειτονική μας χώρα. Όπου θα ξεπεράσουν ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ειδικά προς την Σαρδινία, στα νότια τμήματα της Ιταλίας. Εμείς θα έχουμε κατά διαστήματα ζεστές ημέρες. Ιδιαίτερα ζεστή ημέρα θα είναι και η Τετάρτη και η Πέμπτη, όπου θα βλέπουμε κοντά στους 37 με 38 και τοπικά πάλι σε παθείς περιοχές τη ζέστη, ίσως και 39. Όμως την Παρασκευή φαίνεται πάλι μία μικρή πτώση.
1: Και για τα μελιτέμια που μας είπες.
4: Θα παραμείνουν ισχυρά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ναι, θα φτάνουν τα επίπεδα της θύελλας, μάλιστα την Τρίτη τοπικά. Προς τα ανατολικά τμήματα, δηλαδή έως 8 μποφόρ. Επομένως, αυτό θα έχει μια επίδραση στη θερμοκρασία και μια μικρή πτώση. Πάλι όμως το τονίζω, τη μικρή πτώση, ενώ ότι θα έχει ζέστη, αλλά όχι τόσο πολύ όσον αφορά τη σημερινή μέρα και όσον αφορά την προσοχή.
2: Οχτάρι, θα επηρεαστούν ίσως και τα ακτοπλοϊκά.
4: Ναι. Όχι, γιατί είναι σε πολύ μικρό γεωγραφικό εύρος, απλά θα έχουμε υψηλό κυματισμό.
2: Ναι.
4: Να πούμε ότι θα αυξηθεί φυσικά και κίνδυνος για πυρκαγιές. Θεωρώ ότι Κρήτη θα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε αυτό, γιατί στο νότιο κρητικό πέλαγος θα αναμένονται και πολύ ισχυρές ρηπές. Επομένως, προσοχή. Την Τετάρτη θα παραμείνουν τα ισχυρά μελιτένια στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ, αλλά θα ανέβει και η θερμοκρασία. Δηλαδή, πάλι προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, πάλι σε επιδεινές περιοχές, θα φτάσει κοντά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και 39. Να πούμε ότι από την Πέμπτη θα ενισχυθεί και η αστάθεια στη χώρα μας. Θα έχουμε περισσότερες μπόρες και καταιγίδες, στα βόρεια κυρίως ορεινά τμήματα, αλλά θα παραμείνουν υψηλές θερμοκρασίες.
1: Θα τα δούμε για την ερχόμενη εβδομάδα. Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παραδοτική πρόγνωση.
2: Και εσάς σας ευχαριστούμε όλες και όλους που ήσασταν στην ακρόαση και να συνεχίσετε εδώ στους 105,8.
1: Γιατί έχουμε στρώσει τα κόκκινα χαλιά και όπως καταλάβετε έρχεται ο Νότης Ανανιάδης, αλλά πριν η Μιράντα Σκαρβαδόνη με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12 και εμείς, Μάκη, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τα επόμενα Σαββατοκύριακο.
2: Από Μαρία Πόντου που ήταν στην αρχισυνταξία, Αθηνά Αλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, Ντόνα Δρούτσα
1: και Μάκη Πολάτο. Τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κατέληξε το πρωί στο νοσοκομείο Κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα. Στις συλλήψεις τόσο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα όσο και για την τριπλή φωνική επίθεση της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, το λόγο έχει δικαιοσύνη. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών. Ακόμη ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου, ανέφερε. Επίσης, στην ανάρτησή του αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για τις τιμές στα καύσιμα, με τη μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο σε συνεργασία με τα δηληστήρια. Και δεύτερο σκάφος στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσαν πως στοχοθέτησαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν επίσης στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Κατάρ και πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο Ομάν. Νωρίτερα, νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αρκετές τοποθετίες στα νότια της χώρας είχαν εξαπολύσει οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχθηκε εμπορικό πλοίο υποκυπριακή σημαία, ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούζ. Αγνοείται να συνδώσει με του πληρώματος οι πόλοι 10 επίσης συνδύοι έχουν διασωθεί. Τα ξημερώματα σιρήνες συναγερμού ήχησαν σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Η Ελλάδα δεν είναι θεατής αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη στην πρώτη δημόσια παρέμβασή του μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σε φόλιστη ύλη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών και νατοϊκών εξελίξεων. Ο κ. Γεραπετρίτη υπερασπίστηκε τη στρατηγική τη κυβέρνηση απέναντι στην Τουρκία, ενώ απάντησε και στην κριτική που ασκεί αντιπολίτευση για του χειρισμού στην εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ και έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην και στο κάζους μπέλι, χαρακτηρίζει το τεράστιο βαρύδι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και στην πορεία της Τουρκίας προς τη Δύση και την Ευρώπη. Δεν νοείται σήμερα υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών να υπάρχει εκπεφρασμένη απειλή πολέμου για την άσκηση ενός νόμιμου δικαιώματος. Θα μπορούσε να υπάρξει άρση από την πλευρά της Τουρκίας και αυτό δεν θα ήταν μόνο χρήσιμο αλλά και οφειλόμενο, ανέφερε. Άγνωστοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη καθώς και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά, κάνοντας αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Για εγκληματίες κάνει λόγο ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημένοντας ότι έχουμε απέναντί μας μία οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Προσθέτει μάλιστα ότι η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξη στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί είχαν κριθεί προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Στην απολογία τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που καταζητείται για την φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι το Μάιο του 2010. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Την ερχόμενη εβδομάδα απολογούνται οι 3 κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Συναγερμός ημανεστή η πυροσβεστική τα ξημερώματα στην Πάτρα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πιλωτή πολυκατοικίας. Η φωτιά έζησε πολύ γρήγορα, απεγκλωβίστηκαν 3 άτομα, ενώ προκλήθηκαν ηλικές ζημιές σε 3 σταθμευμένα οχήματα και σε 1 δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά αποδίδεται σε εμπρισμό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο ΕΡΤ News. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, ακολουθεί ο Νότης Ανανιάδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

φυσικά ότι μπήκαμε με καλοκαιρινή διάθεση, με διάθεση διακοπών, έτσι για να ζηλεύετε ξεκινάει και για μας αύριο, αλλά επιπλέον το τραγούδι που ακούσαμε, η ελπίδα του πολύ καλού Παντελή Θαλασσινού, ταιριάζει και με τη μέρα, 12 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο, και εκεί που κάθομαι και προετοιμάζω την εκπομπή μια-δυο μέρες πριν ανέβω εδώ και κρατάω σημειώσεις, βλέπω ότι 12 Ιουλίου είναι η Διεθνής ημέρα ελπίδας, δηλαδή κάτι το οποίο σε όλους μας λέει κάτι, μας δίνει αισιοδοξία, μας πρόγνει μπροστά, πόσο μάλλον είπαμε όταν έχει και στίχους θαλασσινούς και από τον Παντελή Θαλασσινό, όπως είπαμε, και οι διακοπές μεγάλες, μικρότερες, μεγαλύτερες ανάλογα είναι άντε πόρτας κυριολεκτικά για τον ομιλούντα. Earth News Radio 105,8, εδώ είμαστε, Κυριακή μεσημέρι, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, καλά θα μεσολαβήσουν και ειδήσεις βεβαίως στη μία. Το πλήρωμα είναι σχεδόν πάντοτε σταθερό εδώ, παρά το ότι θα έχουμε κάποιες απουσίες σιγά σιγά λόγω διακοπών, και αυτή την Κυριακή. Εδώ είναι η Αθηνά Σαλούστρο στην δημοσιογραφική παραγωγή και στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στη ροή εδώ απ' έξω, ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων, και όπως κάθε Κυριακή τον φορτίζουμε και με την αλίευση, έτσι, για να παραμένω σε θαλασσινό περιβάλλον τραγουδιών τα οποία δίνουν αυτό το δίωρο. Κάποια διαλέγω και εγώ λόγω της ημέρας, κάποια διαλέγει και ο Γιάννης, και βεβαίως η Μαρία Κόντου ήταν όλη την ημέρα, όλη τη βδομάδα δίπλα μου στην παραγωγή αυτής της διόρης εκπομπής. Ο Νότσα Ανανιάδης είναι στο μικρόφωνο με καλοκαιρινή διάθεση, οφείλω για άλλη μια φορά να το παραδεχτώ και να το υπογραμμίσω και να το αναδείξω. Βέβαια το γεγονός ότι έχουμε μπει στα γερά, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, 15 Ιουλίου είναι μάλλον η καρδιά, αν πούμε Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος είναι οι τρεις θερινοί μήνες, ακριβώς στη μέση του μήνα είμαστε στο κέντρο του καλοκαιριού, στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι εξελίξεις δεν τρέχουν ή ότι δεν υπάρχει πλούσια πολιτική, και όχι μόνο με την τυπική έννοια πολιτική επικαιρότητα. Υπάρχουν εξελίξει. Εμείς έχουμε στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι, φτιάξει εδώ και δεκαετίες μια παράδοση που με κάποιον τρόπο θέλουμε να διαψεύδουμε τον Ουμπέρτο Έκο, μεγάλο σημειολόγο, και όχι μόνο σημειολόγο, Ιταλό και συγγραφέα, διανοητή. Ουμπέρτο Έκο, ο οποίος είχε πει κάποτε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, εννοώντας ότι το καλοκαίρι όλοι χαλαρώνουν. Το αντίθετο, και τον Αύγουστο αλλά και τον Ιούλιο πολύ περισσότερο, αυτή είναι η ελληνική παράδοση, ειδήσεις υπάρχουν και μάλιστα είναι πολλές φορές καυτές, όχι κυριολεκτικά αλλά μεταφορικά, και το θερμόμετρο, όπως αυτό είναι ένα δημοσιογραφικό κλισέ, θα το παραδεχτώ, αλλά το χρησιμοποιούμε, τι να κάνουμε, το θερμόμετρο το πολιτικό πολλές φορές ανεβαίνει και συναγωνίζεται το κυριολεκτικό θερμόμετρο, αυτό που μετράει δηλαδή τη θερμοκρασία έξω. Έτσι, τι είχαμε αυτή την εβδομάδα, τι θα έχουμε την επόμενη, το έχουμε πει ότι προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε και να ερμηνεύσουμε και να αναλύσουμε με τους καλεσμένους μας τα σημαντικότερα ή το θέμα της εβδομάδας ή τα θέματα της εβδομάδας, και να ρίξουμε και κλεφτές ματιές, αν είναι δυνατόν, στην εβδομάδα που έρχεται. Τι περιλαμβάνει η ατζέντα, τι μπορεί να γίνει, τι γίνεται τέλος πάντων. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι δύο είναι τα μεγάλα θέματα της εβδομάδας που πέρασε. Είναι η σύνοδος στο ΝΑΤΟ, και θα μιλήσουμε για αυτήν και με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στην Σχολή Ευελπίδων Πολύκαρπο Αδαμίδη μετά τις 11:30, και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που έχουμε πάντοτε, ένα σήμα του σταθμού που έχουμε πάντοτε εκείνη την ώρα. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Αδαμίδη για το τι άφησε, τι αφήνει, τι μπορεί να έγινε, τι γίνεται στο ΝΑΤΟ, με φόντο φυσικά και το παζάρι για τα F-35 που μας αφορά. Και για το ίδιο πάνω κάτω θέμα, αλλά και πιο αναλυτικά, θα μιλήσουμε και με τον καλό συνάδελφο, αργότερα αυτό, γύρω στη μία, τον Παναγιώτη Μίχο, ο οποίος
παρακολουθεί, τον συναντάμε συχνά πυκνά και κάνουμε και παρέα και τα λέμε στο briefing, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αλλά αυτή τη φορά περισσότερο σαν διπλωματικό αμυντικό συντάκτη στην εφημερίδα Manifesto και στο Business Daily. Θα μας βοηθήσει και αυτός, θα καταθέσει τη δική του οπτική γωνία, απαντήσει συγκεκριμένες ερωτήσεις για το τι έγινε τέλος πάντων στη Σύνοδο. Μπορεί η Ελλάδα ή η Τουρκία να νιώθει κερδισμένη, αν ο όρος είναι σωστός, από αυτή τη διαδικασία, και αν μπούμε και στα πιο πολιτικά, αν θα έπρεπε να αλλάξει, να αναπροσδιοριστεί η εξωτερική πολιτική της χώρας και προς ποια κατεύθυνση. Θέματα τα οποία συζητώνται στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό είναι το ένα θέμα, θα το συζητήσουμε με τους καλούς καλεσμένους μας λίγο αργότερα. Το άλλο θέμα της εβδομάδας προφανώς ήταν οι συλλήψεις και για δύο επεισόδια. Όχι μόνο οι συλλήψεις κάποιων από τους δράστες που ταυτοποιήθηκαν για τα γκαζάκια, που είχαν εκτός των άλλων το αποτέλεσμα το τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, που είχε βγει να δει τι γίνεται. Η Αφροδίτη Νέστορα ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στην Άλφα Θεσσαλονίκης και ήταν μία από τους τρεις στόχους συνολικά των επιθέσεων που έλαβαν χώρα την προπερασμένη εβδομάδα. Συνελήφθησαν λοιπόν δύο-τρεις δράστες αυτής της υπόθεσης. Αλλά είχαμε, και αυτό επίσης έχει το ενδιαφέρον του, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, παρακαλώ πολύ, να ταυτοποιούνται από μια ομάδα 5 αντιξιοσαστών 3 για εκείνη τη φωνική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 3 ανθρώπων, μια μάλιστα αγγλική ήταν και έγκυος, στην Μαρφίν, αν θυμάστε. Ήταν μια μεγάλη διαδήλωση που έλαβε χώρο στο κέντρο της Αθήνας, διαμαρτυρίας για το υποϋπογραφή μνημόνιο, το πρώτο μνημόνιο του 2010. Μέσα από κάποιο μπλοκ αυτής της διαδήλωσης βγήκαν γνωστοί άγνωστοι, έριξαν μολότοφ και αποδείχθηκε ότι είναι μάλλον πολύ ελαφριά, για να μην πω άλλη φράση, να μην χρησιμοποιήσω άλλο χαρακτηρισμό, η αντίληψη ότι οι Μολότοφ δεν σκοτώνουν, οι Μολότοφ εξεράγησαν στο υποκατάστημα της Μαρφίν και τα παιδιά, 3 νέοι άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους από την ποτιά και κυρίως από την σκαπνούς, από την ασφυξία που προκλήθηκε. 3 εξ αυτών συνελήφθησαν, ταυτοποιήθηκαν. Μάλιστα είναι εντυπωσιακό ότι η μία είναι μια γυναίκα 46 χρονών, οι άλλοι 2 είναι εδώ στην Ελλάδα και οδηγήθηκαν στον ανακριτή και θα απολογηθούν νομίζω τις επόμενες μέρες. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι μία επικοινώνησε με τις αρχές, γιατί είναι μόνιμη κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας και είπε ότι εγυρίζει μόνη της αυτοβούλως για να απολογηθεί. Βεβαίως είναι εντυπωσιακό ότι ταυτοποιήθηκαν κάποιοι χρόνια μετά, 16 ολόκληρα χρόνια μετά, αλλά έχει το ενδιαφέρον του να δούμε πώς θα κινηθεί αυτή η διαδικασία, διότι ακούω, διαβάζω, πληροφορούμε ότι έγκριτοι νομικοί υποστηρίζουν ότι, μάλλον εκτιμούν, ότι είναι πολύ δύσκολο να δεθεί μια τέτοια υπόθεση 16 ολόκληρα χρόνια μετά. Το ίδιο υποστηρίζει και η δικηγόρος των δύο προσαχθέντων. Βεβαίως όλοι έχουν δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη. Αυτοί που θα κρίνουν θα είναι οι δικαστές, οι φυσικοί δικαστές όπως έχουμε πει. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Ξέρετε, δεν υπάρχει δικαιοσύνη à la carte, όπως κάποιες υποθέσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Συγγελίας αποδείχτηκαν κάποιες από αυτές αρκετά της πλάκας, αλλά κάποιοι λέγανε από την αρχή οι υποθέσεις ότι είναι πολύ ελαφριές δηλαδή, αλλά και καθόλου καλά δεμένες, αλλά κάποιοι από την αρχή κρέμασαν στα μανταλάκια ιδίες στα πολιτικά πρόσωπα κατά το κοινό λεγόμενο. Έτσι λοιπόν, όπως και σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να περιμένουμε και τώρα θα περιμένουμε, αλλά βεβαίως είναι αντικειμενικό το ότι μετά από 16 χρόνια η μία υπόθεση η οποία ανασύρθηκε από το αρχείο επανερευνήθηκε, χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που έχει πια στη διάθεσή της η αστυνομία, άλλωστε η τεχνολογία τρέχει, καλπάζει και βοηθάει όπως αποδείχθηκε, αλλά είναι εντυπωσιακό σε κάθε περίπτωση. Θα περιμένουμε σε κάθε περίπτωση, και αυτό ισχύει για οποιοδήποτε κατηγορούμενο, να κριθεί από τον φυσικό δικαστή και μόνο.

Ο Γιάννης Πρίδης που διάλεξε αυτό το τραγούδι Everything Burns φαίνεται ότι πραγματικά επιμένει οτιδήποτε και όλα καίνε, τέλος πάντων επιμένει να μας κρατάει στο κλίμα κυριολεκτικά των ημερών, δηλαδή τις υψηλές θερμοκρασίες. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε στέλνοντας στο Earth News, στο Viber, σήματα, μηνύματα, αλλά αυτοί που με ξέρετε καλύτερα μπορείτε να επικοινωνείτε και με SMS, όπως ο πολύ καλός φίλος και συμπαθητής μου Πάνος Γεωργάνος, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα: ακούγεσαι στη Βηρητόνη, μόνιμος κάτοικος Βηρητού, πολύ γνωστός αρχιτέκτονας ο Πάνος, και μου λέει: τι ωραία, ακούγεσαι στη Βηρητό. Και μάλιστα νωρίτερα του απάντησα εγώ και την ώρα που εγώ με τραγούδι ότι τον είχα αναφέρει σε μια συζήτηση για ένα θέμα άσχετο, τέλος πάντων, εδώ φαίνεται τα μεγάλα, σε μια συζήτηση με συναδέλφους λίγο πριν μπω στο στούντιο, δεν είναι σύμπτωση, ή τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται που λέμε. Τέλος πάντων, γυρνάμε και λέμε ότι βεβαίως αυτά ήταν τα μεγάλα θέματα της εβδομάδας που πέρασε, σύνοδος του ΝΑΤΟ και συλλήψεις για την τρομοκρατία και για τα γκαζάκια και για τη Μαρφίν και για τους φωνιάδες τελικά δολοφόνους της άτυχης μητέρας της Αφροδίτης Νέστρα, της Νέστρα, της Μακάριτσας, αλλά και τους δολοφόνους σύμφωνα με το κατηγορητήριο και με την αστυνομία, βεβαίως τους φερόμενους ως δράστες, για να είμαστε ακριβείς, μέχρι να αποφασίσει ο εισαγγελέας και βεβαίως το δικαστήριο τελεσίδικα να τους καταδικάσει, αν τους καταδικάσει, για την δολοφονική κοινή επίθεση στη Μαρφίν. Αυτά ήταν τα θέματα αναμφισβήτητα της εβδομάδας που πέρασε. Ένα άλλο θέμα είναι οπωσδήποτε ο κακός χαμός, για να το πω έτσι, που σαν να το πω, που παρατηρείται στην ευρύτερη αριστερά, με νέα κόμματα που έρχονται, κόμματα που πεθαίνουν, κόμματα που γεννιούνται, κόμματα που διασπώνται. Θα πει κανείς που παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στην αριστερά, σύνηθες και ναι και όχι, τόσο πολύ περίεργο. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό ειδικά το θέμα θα συζητήσουμε, αλλά αργότερα, σε καμιά ώρα περίπου, μετά τη 1:30, με τον εκδότη του Μεταρρύθμιση, μεταρρύθμιση.gr, το διαβάζετε και στην Athens Voice και στα νέα κάθε Σάββατο, τον Γιάννη Μημάρογλου, ο οποίος, αν μη τι άλλο, είναι μεν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει και αυτός διαγράψει τη δική του πορεία σε κόμματα της αριστεράς από την μεταπολίτευση και έκτοτε, ενώ ήταν ένα από τα στελέχη του αντιδικτατορικού αγώνα ως μέλος τότε του ΚΚΕ. Από εκεί και έπειτα έχει κλείσει πολύ νερό στα βλάκια που λένε, και θα μας βοηθήσει να συζητήσουμε για αυτά. Αν αυτά είναι τα μεγάλα θέματα της εβδομάδας που πέρασε και της εβδομάδας που έρχεται, με δεδομένο ότι οι εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται, αν αναμένουν θα συνεχιστούν, αν αυτά είναι μεγάλα θέματα, ένα ακόμα μεγάλο θέμα και την εβδομάδα που πέρασε αλλά και την εβδομάδα που μας έρχεται είναι φυσικά το Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ που λόγω χρόνου, ωρών μετάδοσης μπορεί να μην μπορούμε να το παρακολουθήσουμε όπως θα παρακολουθήσουμε καλά, να είμαστε 4 χρόνια το Μουντιάλ που θα γίνει στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, ώρες πιο κοντά, αλλά έχει το ενδιαφέρον του. Και βέβαια λένε οι φανατικοί ποδοσφαιρόφιλοι ότι, ξέρεις, το πραγματικό Μουντιάλ ξεκινάει όταν φτάνουμε στους 16, κάπου εκεί, πρώη μη τελικά και μη τελικά. Τώρα φτάσαμε στους 4 μετά και τα χρυσινά, ξέρουμε και τα ζευγάρια. Η Γαλλία θα παίξει με την Ισπανία και η Αργεντινή με την Αγγλία. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στον τελικό της επόμενης Κυριακής. Οι χαμένοι θα περιοριστούν στην διεκδίκηση μιας τρίτης θέσης το Σάββατο. Οπωσδήποτε, είναι ένα Μουντιάλ το οποίο έχει εντυπωσιακούς αριθμούς, ένα Μουντιάλ άκρος εμπορικό, άλλωστε η επιλογή του Ινφαντίνο να κάνει μια τέτοια αμερικάνικη υπερπαραγωγή, πρώτη φορά κρατάει 1,5 μήνα σχεδόν η διοργάνωση, και συμμετείχαν τόσες πολλές ομάδες, 8 παρακαλώ πάρα πολύ, είχε αυτή η επιλογή και στο βάθος του
το οικονομικό σκέλος, τον οικονομικό στόχο, να, δηλαδή να κερδίσει η FIFA όσο γίνεται περισσότερα. Νομίζω ως προς αυτό το πέτυχε. Ως προς το θέαμα, ναι, είδαμε μερικά πολύ ωραία μάτς, είδαμε και κάποιες σούπες. Μεγάλες εκπλήξεις δεν είχαμε. Η Νορβηγία έφτασε μέχρι τους 8, δυσκόλεψε την Αγγλία, αλλά στην παράταση έχασε. Με αρκετές νίκες στην παράταση κατάφερε η Αργεντινή του Μέση να φτάσει και αυτή στους 4. Η Αγγλία επιστρέφει στους 4 και κάποιοι λένε it's coming home, έρχεται σπίτι, δηλαδή ότι είναι δικό του το ποδόσφαιρο, αυτή το εφήβρον με τη σύγχρονη εν πάση περιπτώσει μορφή του, οπότε ήρθε η ώρα να το κερδίσουν, λένε είναι, πόσα χρόνια έχουν περάσει, 60 χρόνια από το 1966, τότε μόνο κέρδισανε το παγκόσμιο κύπελο που είχε φιλοξενηθεί στη Μεγάλη Βρετανία τότε. Η Αγγλία είναι κοντά, τέλος πάντων είναι στους 4. Ο Μέση διεκδικεί στην τελευταία του εμφάνιση στα 39 του χρόνια, δεν φαντάζομαι ότι θα είναι και στα 43 στην ομάδα της Αργεντινής, ένα ακόμα τρόπαιο. Είχε κερδίσει το Μουντιάλ η Αργεντινή την προηγούμενη πριν 4 χρόνια στο Κατάρ. Αλλά και η Γαλλία έχει δείξει ότι είναι μάλλον η καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής, ενώ και η Ισπανία είναι πάντα Ισπανία.

0: συνείδηση.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πάντα Art News Radio 105,8 μέρος δεύτερον, 12:35 πρώτα λεπτά λέει η ώρα, και όπως σας είχα προαναγγείλει, έχουμε την χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στη Σχολή Ευελπίδων, τον κύριο Πολυκαρπό Αδαμίδη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα, τι κάνετε?
4: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές της ραδιοφώνου της ΕΡΤ.
3: Ευχαριστούμε. Θέλουμε να προσφύγουμε στις γνώσεις σας, στην εμπειρία σας, στα φώτα σας. Ολοκληρώθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα, έχει αυτό τη σημασία του οπωσδήποτε. Η Τουρκία αισθάνεται κερδισμένη, εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να ετερικαθεριζόμαστε, το ΝΑΤΟ περνάει σε μια νέα φάση. Βεβαίως όλα αυτά ωραία είναι, αλλά στο τέλος της ημέρας, ωραία να τα λέμε λέω, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει και αυτό που ο κόσμος, ο απλός πολίτης που μας ακούει τώρα αναρωτιέται, είναι εμείς, ωραία να λέμε να μην ετεροκαθοριζόμαστε, αλλά η Τουρκία αν πάρει μηχανές για τα μαχητικά της στα ΚΑΝ που παράγει η ίδια και ξεπεράσει το σκόπελο και επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35, αυτή δεν θα είναι η πιο κερδισμένη?
4: Ξέρετε, νομίζω ότι έχετε σε πολύ μεγάλο βαθμό προσδιορίσει και το πλαίσιο της απάντησής μου, δεδομένου ότι όπως αναφερθήκατε προηγουμένως, μιλήσατε για δύο παρατακτικά αν πάρει η Τουρκία την έγκριση για την απόκτηση των μηχανών για τα αεροσκάφη ΚΑΝ και αν μπει πάλι στο πρόγραμμα F-35. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι ότι η Τουρκία το μόνο το οποίο απέκτησε ή κέρδισε ή αποκόμισε από αυτή τη σύνοδο που έλαβε η χώρα στην Άγκυρα τις προηγούμενες ημέρες είναι κάποια καλά λόγια, είναι

0: αρχές αυροφροσύνες εύλογες κατά το τέλος ημέρας, δεδομένου ότι ήταν η χώρα η διοργανώτρια και κάθε επισκέπτης όφιλε να έχει και ένα καλό λόγο για την επισκέπτρια χώρα, για την διοργανώτρια χώρα.
1: Εδώ, εδώ επιτρέψτε μου να βάλω μια ανατελεία και να προσθέσω εγώ ότι ωραία, καλά είναι τα καλά λόγια, αλλά ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν μάζεσε τα λόγια του εκεί. Δηλαδή μέσα στην Άγκυρα είπε ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχει κάζους μπέλη μεταξύ συμμάχων.
0: Αυτονόητο. Το ότι κάποιος καλείται κάπου δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να θέτει τα ζητήματα τα οποία αποτελούν αυτονόητες αναφορές στο διεθνές δίκαιο και στην απολατρεία τα δικαιώματα της χώρας μας. Οπότε υπό την έννοια αυτή δεν με φνηδίασε, ούτε φυσικά και μπορεί να προκαλέσει αντίτιποτε έκπληξη ή εύλογη αναφορά στο κάζους μπέλη. Που αποτελεί πρακτική όχι απλά και μόνο ηθικά απαράδεκτη, αλλά και νομικά αμφίσιμη και σίγουρα ευρισκόμενη στο θέμα της θεματική της παραβατικότητας σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο. Γιατί, να το πούμε και εδώ αυτό ξεκάθαρα, με βάση το συλλογικό σύστημα ασφαλείας που καθιερώθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και που αντικατοπτρίζεται κατά κανόνα στο στρατηγικό χάρτη των ΟΕΕ, κάθε προσφυγή στην ένοπλη βία, στην στρατηγική βία, είναι παράνομη. Άρα λοιπόν και μόνο το γεγονός ότι ένα κράτος μέλος του ΟΗΕ όπως είναι η Τουρκία απειλεί με στρατιωτική βία, απειλεί με χρήση πολεμικής βίας, όταν μάλιστα αυτή η απειλή έχει να κάνει με την ενάσκηση δικαιωμάτων που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο, τόσο σκέψη, σύλληψη και προσέγγιση, χρήση δηλαδή στρατιωτικής βίας, όσο και η αιτία που επικαλείται η Τουρκία, καθιστούν η Τουρκία υπεύθυνη και υπόλογη ως συνεχή παραβαίνουσα το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή ασφάλεια. Άρα λοιπόν απόλυτα επιβλημένη ήταν η αναφορά στο κάζους μπέλη και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μας ξενήσει, ούτε και φυσικά να θεωρείται ότι τα καλά λόγια πρέπει αναμφισβήτητα να συνεπάγονται σε κάθε περίπτωση και υποχώρηση ή απεμπόληση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά την αφορά στο κάζους μπέλη.
1: Να μείνουμε λίγο στο κάζους μπέλη. Αν μου επιτρέπετε και μετά συνεχίζετε. Να μείνουμε λίγο στο κάζους μπέλη, γιατί εντάξει, αυτό έχει να κάνει με τα κυριαρχικά δικαιώματα που μπορεί να ασκήσει κάποια στιγμή αν αποφασίσει η Ελλάδα και να επεκτείνει στα 12 τα χωρικά της ύδατα και στο Αιγαίο. Η Τουρκία βεβαίως, εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι διάβαζα χθες ότι για τα στενά του Ορμούς αναγνωρίζει τα 12 μίλια, για το Αιγαίο όχι. Είναι η αλακάρτ ανάγνωση του.
0: Και στη Μαύρη Θάλασσα το αναγνωρίζει. Και οπουδήποτε έχει να κάνει με δικά της συμφέροντα.
1: Ωραία.
0: Ξέρετε, είναι απόλυτα δυνατή η προσέγγιση.
1: Εμείς, κύριε Αδαμίδη, ανεξάρτητα από το κάζους μπέλη, η ελληνική πλευρά θα ασκούσε ποτέ αυτό το κυριαρχικό δίκαιωμα? Γιατί έτσι δεν θα γινόταν μια κλειστή θάλασσα, μια κλειστή ελληνική θάλασσα στο Αιγαίο?
0: Δεν θα αποτελούσε ποτέ κλειστή ελληνική θάλασσα το Αιγαίο, δεδομένου ότι το να επεκτείνει τα χωρικά σου ύδατα δεν σημαίνει ότι καταστατηγεί τι προβλέψει του διεθνού δικαίου. Που το διεθνέ δίκαιο λέει ότι ακόμα και στα χωρικά σου ύδατα η ναυσιπλοεία και η ναυτιλία διεξάγεται απρόσκοπτα, δηλαδή κάθε εμπορική κίνηση, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με πολεμικά πλοία, σε αυτή την περίπτωση απλά ενημερώνει πριν και κατά τούτο επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για μια βλαβή διέλευση που δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια τη χώρα μέσα από τα ύδατα, τα χωρικά ύδατα της οποίας διέρχεσαι. Άρα λοιπόν αυτό το επιχείρημα περί δημιουργίας κλειστής θάλασσας και περί δημιουργίας ελληνικής λίμνης δεν έχει καμία αναφορά και επιβεβαίωση σε ό,τι αφορά τα διεθνή πρακτική και σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Γιατί να πούμε και αυτό το θέμα επίσης, η ελευθερία ακριβώς το να μπορείς να κινήσαμε στη θάλασσα ήταν και από τους βασικούς λόγους που έχουν αφήσει και στις δύο παγκόσμιους πολέμους, ΗΠΑ, να εισέλθουν στον πόλεμο, να διασφαλίσουν δηλαδή ότι οι εμπορικοί δρόμοι παραμένουν ασφαλείς, οι εμπορικοί δρόμοι παραμένουν ακέραιοι και οι εμπορικοί δρόμοι δεν παραβιάζονται. Οποιονδήποτε θέλει να χρησιμοποιήσει ως μέσο πίεσης και ως μέσο εκβίασης την ελευθερία του εμπορίου. Και το βλέπουμε αυτό να έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά στο στενά του Ορμούς, όπου κατά παραντελώς απαράδεκτο, παράνομο και καταχρηστικό τρόπο το Ιράν επιχείρησε και επιχειρεί την εργαλειοποίηση αυτών των στενών, που όπως είπα και πριν, η διέλευση τα στενά αυτά αποτελεί απαράβατη αρχή που έχει να κάνει με τη διεθνή αυσιπλοεία και το διεθνές δίκαιο και δεν νοείται οποιαδήποτε παραχώρηση, οποιαδήποτε έκπτωση και πολύ περισσότερο οποιαδήποτε κατάργηση αυτής της αρχής. Θέλω όμως μισό λεπτό λίγο να πω κάτι εδώ, γιατί αναφερθήκαμε προηγουμένως.
1: Σας διέκοψα δύο φορές, έχετε
0: και
1: δίκιο.
0: Και το κατά πόσον η Τουρκία μπορεί να θεωρείται ότι έχει αποκομίσει κάποια ωφέλη, να πω εδώ ότι η χαρά και οι εντυπώσεις από μία σύνοδο κορυφής, όπως είναι και η σύνοδος αυτή που έχει να κάνει με το ΝΑΤΟ και τους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, θα έλεγα ότι έχει διάρκεια και απήχηση όσο και το μυστήριο του γάμου. Η χαρά και η ευτυχία είναι μέχρι να γίνει στέρση και μετά και βέβαια από εκεί και πέρα αρχίζουν πάλι τα προβλήματα ή έχουμε επιστροφή στην απλή καθημερινότητα. Έτσι λοιπόν είναι και στην περίπτωση της Τουρκίας. Η Τουρκία επιχείρησε να δημιουργήσει εντυπώσεις. ειδικά σε ό,τι αφορούσε τον προβαλλόμενο ρόλο της σε μια εποχή όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να περιορίζουν ή και να αποχωρούν το ρόλο τους και να αποχωρούν από την Ευρώπη, πράγμα το οποίο φυσικά πρέπει να βεβαιωθεί και στην πράξη. Αλλά με όλα τα αυτά ήρθαν οι διάφοροι καλοθελητές, ήρθαν οι διάφοροι προξενητές και είπαν ότι ξέρετε το κενό αυτό μπορεί να καλυφθεί από την Τουρκία για χίλιους δυο λόγους που ξέρετε όπως αυτοί προβάλλονται ως λόγοι υπέρ της Τουρκίας μπορούν αντίστοιχα να προβληθούν και ως λόγοι που θέτουν ένα αμφιβόλο το κατά πόσο η Τουρκία μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτόν τον διεκδικούμενο ρόλο. Γιατί δεν λέει κανείς ότι η Τουρκία έχει τον μεγαλύτερο, δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ.
1: Έβλογο
0: είναι να ρωτηθεί κανείς, μα για ποιο λόγο τον έχει τον τέλος στρατό η Τουρκία.
1: Ναι, κύριε Αραμίδη, μιλάμε.
0: Αυτός έχει να κάνει με την παρουσία της σε διάφορα μέτωπα και βέβαια με τη ανάγκη διαχείρισης ιστορικών προβλημάτων.
1: Μιλάμε πάντα με τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη, καθηγητή διεθνών σχέσεων στην Σχολή Ευελπίδων, τον οποίο διακόπτω συνεχώς. Αλλά και πάλι ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό που λέτε μπορεί να έχει και δύο αναγνώσεις. Δηλαδή έχει βέβαια το μεγαλύτερο στρατό γιατί έχει πολλά μέτωπα ανοιχτά η Τουρκία, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και... ξέρετε την γεωγραφία δεν μπορούμε να αλλάξουμε, είναι πραγματικά μια γέφυρα, είναι η πιο προκεχωρημένη προς ανατολάς χώρα του ΝΑΤΟ από τη μια και από την άλλη μια γέφυρα η οποία ακριβώς επειδή είναι μεγάλη αντικειμενικά έχει και πολλά μέτωπα και μεγάλη δυνατότητα παρέμβασης.
0: Κοιτάξτε, αυτές οι δυνατότητες παρέμβασης πρέπει πάντα να αποδεικνύονται στην πράξη. Και όπως λέμε, ότι αυτό πέρα από οποιαδήποτε θεωρητική ανάλυση, προηγουμένως είπα εγώ για το ότι η Τουρκία διατηρεί μεγάλο στρατό γιατί έχει πολλά προβλήματα. Άρα λοιπόν η Τουρκία δεν είναι κατά ανάγκη περιουσιακό στοιχείο. Ενδεχομένως να είναι και συμπερίληψη, ενθυλάκωση στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ προβλημάτων που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ και δεν αφορούν το ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν είναι μία ανάγνωση. Αλλά όπως είπα, αυτό είναι κομμάτι της ανάλυσης. Πέρα όμως από την ανάλυση και τη θεωρητική εκτίμηση, σημαντική και στα διεθνή θέματα και στις διεθνείς σχέσεις, είναι η αναφορά και η αναδρομή στα ιστορικά γεγονότα. Και αν λοιπόν κάποιος θέλει να πει και να ισχυριστεί ότι η Τουρκία αποτελεί το μακρύ χέρι του ΝΑΤΟ, μπορεί να αποτελέσει το μακρύ χέρι του ΝΑΤΟ, να θυμίσουμε λοιπόν σε αυτόν τον κατά τα άλλα καλοπροαίρετο αναλυτή, εν πάση περιπτώσει, συζητητή, ότι η Τουρκία απέδειξε πρόσφατα το κατά πόσο μπορεί ή όχι να είναι αξιόπιστο μέλος του ΝΑΤΟ, δεδομένου ότι η Τουρκία είναι αυτή η οποία. Καθόλου το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν η Δύση και φυσικά το ΝΑΤΟ, που είναι ο κύριος εκφραστής σε επίπεδο τουλάχιστον αμυντικό της Δύσης, επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση το έκανε αυτό μάλιστα με αλλεπάλληλες σειρές κυρώσεων, τις οποίες η χώρα μας και πολλές άλλες χώρες ευλαβικά έχουν τηρήσει, η Τουρκία απετέλεσε το μέσο παράκαμψη των κυρώσεων αυτών, δεδομένου ότι διέθεσε στη Ρωσία και το τραπεζικό της σύστημα, το τουρκικό τραπεζικό σύστημα και τα τουρκικά δηληστήρια. Προκειμένου αφενός μέσα από το τραπεζικό τουρκικό σύστημα να παρακαυθούν οι κυρώσεις και να συνεχιστούν οι χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες της Ρωσίας και η κάλυψη των αντιστοίχων αναγκών της, και από την άλλη μέσα των δηληστηρίων της Τουρκίας να διευκολυνθεί η μεταφόρτωση ρωσικού πετρελαίου, το οποίο συνέχεια ως τουρκικό ή οποιασδήποτε άλλη εθνικότητα εξάγονταν και πορεύονταν σε όλη την Φίλιο. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι πέρα από το θεωρητικό του κατά το πόσο μπορεί η Τουρκία να προβάλλει το δυτικό ρόλο της ως του μεγάλου δυναχεριού του ΝΑΤΟ στην περιοχή, η πράξη και η ιστορία επιβεβαιώνουν ότι κάθε άλλο παρά αξιόπιστο στο τέλος είναι, με βάση και βάση την επιθυμία της Τουρκίας να πατάει διαρκώς σε δύο βάρκες. Αντιλαμβανόμαστε φυσικά
1: ναι,
0: όλοι ότι θα κάνει αυτό.
1: Κάποιος που θέλει να κάνει το συνήγορο του διαβόλου, προκειμένου αυτή είναι η δουλειά μου, μπορεί να σας ρωτήσει ότι εντάξει, αυτό που λέτε ισχύει, αλλά από την ώρα που δεν έχει άμεσες επιπτώσεις.
0: Πώς δεν έχει άμεσες επιπτώσεις? Πώς δεν έχει άμεσες επιπτώσεις? Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι
1: όχι,
0: το να.
1: Για παράδειγμα, τι επιπτώσεις είχε εις βάρος της Τουρκίας το γεγονός ότι έδωσε το τραπέζι.
0: Η Τουρκία διεκδικεί ρόλο στο ΝΑΤΟ, ναι, ισχυριζόμενοι ότι μπορεί να αποτελέσει το μακρύ χέρι του και το μέσο παρέμβασης και επιβολής στον πολιτικό του ΝΑΤΟ. Στο μέτρο λοιπόν κατά την Τουρκία, όχι μόνο δεν αποτέλεσε το μακρύ χέρι για να ασκήσει πρόσθετη πίεση στη Ρωσία, αλλά δηλαδή διευκολύνει τη Ρωσία, αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι αυτοί οι αλλεπάλληλοι κύκλοι κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, που σκοπό είχαν να αποστερήσουν πολύτιμα έσοδα από τη Ρωσία για τον πρόεδρο Πούτιν και σχέση με τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, εκ των πραγμάτων και εξαιτίας του ρόλου της Τουρκίας, απεδείχθησαν ατελέσφορες. Πράγμα το οποίο φυσικά έχει συνέπεια και για την Ουκρανία, τον αντικειμενικό στόχο στήριξης του ΝΑΤΟ, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά βέβαια και για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος από την παράταση μιας έναπλης σύγκρουσης και τη συνέχιση επιβολής κυρώσεων, που οι κυρώσεις αυτές δεν έχουν καθολική εφαρμογή. Γιατί αναμφισβήτητα και οι Έλληνες αγρότες και οι αγρότες οποιασδήποτε άλλης χώρας του ΝΑΤΟ, κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, θα ήθελαν κάποια στιγμή να σταματήσουν οι κυρώσεις, προκειμένου να αποδοθούν και αυτοί οι απερίσπαστοι στην εξαγωγική δραστηριότητα και συναναφέρμανση των σχέσεων των εμπορικών με τη Ρωσία, που τόσο πολύτιμε είναι για σημαντικό κομμάτι και τη ελληνική κοινωνία. Βλέπουμε λοιπόν την Τουρκία με τη στάση τη αυτή, όχι απλά και μόνο υπονομεύει τη στόχευση του ΝΑΤΟ, ταυτόχρονα επιτείνει την κόπωση, την εύλογη κόπωση σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα επιτείνει τι αρνητικέ συνέπειε σε σχέση με κάποιον κατά τα άλλα ορθά διακηρυγμένο στόχο, δηλαδή την αντιμετώπιση τη ρωσική επιθετικότητα. Αυτό το λέω ως επιχείρημα. Γιατί όταν έρθει η ώρα η Τουρκία να έρθει και να διεκδικήσει κάποιο ρόλο, λογικό και απαιτέρετο είναι από τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη να προβάλλουν και τα αντίστοιχα επιχειρήματα. Και να κόψουμε το δίχα σε αυτούς που λένε ότι η Τουρκία πρέπει να αποκτήσει ιδιαίτερο ρόλο μες στο ΝΑΤΟ. Γιατί ξέρετε, το επιχείρημα αυτό δεν είναι αθώο, δεν είναι άδολο. Το επιχείρημα αυτό έχει ουρά. Το ουρά ποια είναι?
1: Ποια είναι?
0: Ότι για να αποκτήσει η Τουρκία σημαίνουσα θέση και ενισχυμένη θέση μες στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να αποκτήσει λόγο και ρόλο και στην ευρωπαϊκή άμυνα. Και εδώ είναι λοιπόν η ταμπακέρα, η κακή για μας ταμπακέρα, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποδεχτούμε τη συλλογιστική αυτή, όπως είπα πριν, ακόμα και στο ξεκίνημά της. Γιατί πάντως, η Τουρκία, διεκδικώντας λόγο και ρόλο, θα διεκδικήσει λόγο και ρόλο και στο πρόγραμμα ΣΕΦ και σε οποιαδήποτε άλλο προγράμματα.
1: Ναι, η Τουρκία.
0: Εδώ λοιπόν έρχεται το αντιφατικό. Και να τονίσω αυτό και να κλείσω με αυτό εδώ πέρα. Σε ό,τι αφορά την τοποθέτησή μου.
1: Θα σα ρωτήσω κάτι επ' αυτού.
0: Το ΣΕΦ και η Ευρωπαϊκή Άμυνα, λίγο αυτό μια τοποθέτηση, αποσκοπεί πάνω απ' όλα στην προάσπιση και προστασία τη ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η ευρωπαϊκή ασφάλεια όμως διατρέχει όλη την ωραία γραμμή αντιπαράθεσης και περιφρούρησης των ευρωπαϊκών συνόρων, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο τη Ρωσία, περιλαμβάνει σαφώς και την Ανατολική Μεσόγειο και την Ανατολική Ευρώπη, όπου εκεί ο κύριος υπονομευτής και επιβουλέας των συμφερόντων και της ασφάλειας Ευρώπης είναι η Τουρκία. Θα ήταν λοιπόν τουλάχιστον αντιφατικό, τουλάχιστον ασυνεπές το να λέμε ότι επενδύουμε στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και την ίδια στιγμή χρηματοδοτούμε αυτόν ή αυτήν την Τουρκία προκειμένου που υπονομεύει την Τουρκία στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Άρα λεπτομπών και για αυτό το λόγο η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει λόγο και ρόλο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.
1: Αυτό το λέτε εσείς βάσει της λογικής και έτσι είναι η λογική
0: και το
1: αυτό. Και του επιχειρήματος. Πλην όμως υπάρχει το αντεπιχείρημα, μάλλον την πραγματικότητα βλέπουμε, η μεν Γερμανία πολύ να θέλει να χαϊδέψει την Τουρκία και να επενδύσει στην αμυντική της βιομηχανία και η Ισπανία της πουλάει όπλα από την άλλη πλευρά, άρα αυτό δεν είναι και δεν έχει τόση σημασία ότι είναι χριστιανοδημοκρατική ή μια κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατική ή άλλη, τα συμφέροντά τους κοιτάνε, αλλά και την ίδια στιγμή η Τουρκία, έχοντας ίσως προνοήσει, κύριε καθηγητά, έχει αγοράσει, εξαγοράσει την Πιάτζιο και άρα δια της Ιταλικής Πιάτζιο μπορεί διεκδικεί να μπει στο πρόγραμμα SAFE.
0: Κοιτάξτε, σε διαφορά το δεύτερο, να πω ότι το πρόγραμμα SAFE έχει ασφαλιστικές δικλείδες, προκειμένου και σε περιπτώσεις ακόμα χωρών που ελέγχουν ευρωπαϊκές βιομηχανίες να υπάρχει κρυσάρα και να υπάρχουν στάδια ελέγχου και αποτροπής περιορισμού του ενδεχομένου χρηματοδότησης προγραμμάτων που πάλι συνθήκες θα μπορούσαν να αποδειχθούν ότι αποτελούν και κρόπορτα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Όπως είπα και πριν, αυτές οι ρυθμίσεις υπάρχουν εναπόκειται σε αυτούς που έχουν την ευθύνη για την αρμοδιότητα να κάνουν χρήση τους. Γιατί δεν είναι θέμα διακριτικής τους ευχέρειας, είναι και θέμα επίσης, όπως είπα και πριν, ευθύνης. Όποιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα και στο ρόλο του, πρέπει να απομακρύνεται. Και είναι και ευθύνη αυτού που τον έχει ορίσει να τον απομακρύνει. Αυτό σε ό,τι αφορά την πρώτη τοποθέτηση. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά, όπως είπατε πριν, τα συμφέροντα, τα ανεξάρτητα και ατομικά συμφέροντα ενός κάθε κράτους μέλους, να πω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας υπερεθνικός οργανισμός, ένα θεβαστό επίτευγμα, το οποίο όμως έχει δημιουργηθεί και εδράζεται σε αμοιβές υποχωρήσεις που αναδεικνύουν πάνω απ' όλα το κοινό, το συμφέρον του όλου, των όλων, έναντι το συμφέροντος του ενός. Και φυσικά κράτη όπως και η Γερμανία και η Ισπανία έχουν τα μάλα ωφεληθεί από αυτή την αρχή. Από τη μία η Ισπανία που αποτελεί και το πιο πρόσφατο παράδειγμα μέσα από την κοινωνική και ενωσιακή αλληλεγγύη μπόρεσε σε μεγάλο βαθμό να διαχειριστεί και το θέμα της διεκδίκησης από πλευράς των Καταλανών της δικής τους αυτονομίας και ανεξαρτησίας. Ένα σημαντικό λοιπόν αυτό. Και το δεύτερο, η Γερμανία εν πωλής πέτυχε την ενοποίησή της ακριβώς με βάση το γεγονός ότι η ήπια δύναμη soft power που ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούσε το βασικότερο ηχέγγυο και εγγύηση ότι η Ένωση αυτή της Γερμανίας δεν θα αποτελούσε απειλή πια για την τότε Σοβιετική Ένωση και τώρα σήμερα πια στην Ρωσία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αν κανείς ξεκινήσει να υπονομεύει την ενωσιακή αυτή αλληλεγγύη και την κενότητα συμφερόντων μέσα από μια κοντόφθαλμη θεώρηση πρόσχερων εθνικών συμφερόντων, στο τέλος της ημέρας υπονομεύει την θέση του μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πυροβολεί τα πόδια του. Γιατί όπως το έχω πει πολλές φορές, η ενωσιακή αλληλεγγύη και η κοινότητα συμφερόντων δεν είναι δρόμος μόνης κατεύθυνσης. Συνεπάγεται και διεκδικήσεις και ταυτόχρονα ωφελήματα, αλλά παράλληλα και μια σειρά από υποχρεώσεις. Αυτό σε ό,τι αφορά το καθαρά θεσμικό, ηθικό πεδίο. Αλλά επειδή, όπως ξέρουμε, στην πολιτική η ηθική είναι μια παράμετρος που δεν παίζει για τον καθοριστικότερο ρόλο στην διαμόρφωση τελικών επιλογών.
1: Δυστυχώς έτσι.
0: Λοιπόν, εδώ, ναι. Ότι στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν και οι διαδικασίες λήψη αποφάσεων εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας επιτρέπουν μέσα από αυτό το διαρκές αλυσβερίσει και διαπραγμάτευση με όλους τους εταίρους μας να μπλοκάρουμε οτιδήποτε μπορεί να αποδειχθεί επιζήμιο ή θα μπορούσε να αποδειχθεί επιζήμιο για τα εθνικά μας συμφέροντα. Και φυσικά εδώ ο θεσμός του βέτο, που κάποια ελαφρά την καρδία λέει να στο ξεχάσουμε, να στο αφαιρέσουμε, να στο εγκαταλείψουμε, γιατί δυσχεραίνει την ευληγησία και τη δυνατότητα λήψη αποφάσεων. Αυτό λοιπόν να πούμε ότι είναι μια καθαρά έτσι, πολύ κοντόφθαλμη και πολύ επιφανειακή και ανούσια και σίγουρα μια έχουσα γνώση των πραγμάτων προσέγγιση. Το βέτο λοιπόν καλώς υπάρχει εκεί που υπάρχει και για όσο καιρό υπάρχει, στο μέτρο το οποίο εξασφαλίζει εθνικά μας συμφέροντα και πάνω απ' όλα φυσικά υπέρτερο κάποιες άλλες, γιασδήποτε θέλετε, θεωρητικής προσέγγισης ή ενασχόλησης με τα κοινωνικά πράγματα, υπέρτερο όλων αυτών είναι η κατοχύρωση των θεμελιωδών εθνικών συμφερόντων, γιατί η Ένωση στο μέτρο κατά το οποίο δεν σέβεται τα θεμελιώδη εθνικά συμφέροντα κάθε κράτους μέλους, δεν θα έχει και την καλύτερη δυνατή προοπτική. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αδικεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι, όπως είπα και πριν, ένα μοναδικό επίτευγμα στην ιστορική διαδρομή όλων των εθνών.
1: Νομίζετε ότι έχει έρθει η ώρα, σαν τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά, έχει έρθει η ώρα η Ένωση να κάνει ένα βήμα παραπέρα? Εντάξει, υπάρχει το πρόγραμμα SAFE, αλλά πιο ουσιαστικής αμυντικής, ενωσιακής αμυντικής πολιτικής, παράλληλα και δίπλα από το ΝΑΤΟ?
0: Κοιτάξτε, το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός που συμπλήρωσε πρόσφατα τα 77 του χρόνια. Έχει χαλιβδοθεί ως ευρατλαντική.
1: Που για κάτι άλλο είχε φτιαχτεί και κάτι άλλο έχει γίνει μετά το 90, μετά την κατάρρευση, μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου.
0: Η ασφάλεια είναι κάτι ευρύτερο. Αρχικά η ασφάλεια έχει να κάνει με τον κίνδυνο που προέρχονταν από το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Αλλά ευρύτερα μετά η ασφάλεια και ορθά αντιμετωπίστηκε ως τέτοια, είχε να κάνει και με την αντιμετώπιση των υπερεθνικών απειλών, όπως είναι η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και όλα τα συναφή. Άρα λοιπόν δεν θα έλεγα ότι είναι ανακόλουθη συνέχιση του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα πρόσφατα αποδείχθηκε και με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ότι το ΝΑΤΟ και λόγο έχει και ρόλο έχει και νομιμοποιητική βάση σε ό,τι αφορά την παρουσία του. Από εκεί πέρα όμως τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, ξέρετε, είναι λίγο, θα έλεγε κανείς, ανακόλουθο να βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο και να λέμε ότι επειδή ήρθε ο κίνδυνος, τώρα να κοιτάξουμε να δούμε πώς οργανώνουμε για την άμυνα. Κάποια πράγματα σαφώς θα επιταχύνουν οι περιστάσεις, σαφώς θα επιταχύνουν οι συνθήκες, αρκεί να μην οδηγηθούμε σε βιαστικές επιλογές που ουσιαστικά θα υπονομεύσουν αυτό που κατά τα άλλα είναι αναγκαίο. Και προτού οδηγηθούμε σε οποιασδήποτε λύσεις που έχουν να κάνουν με την δημιουργία εύλογα απαραίτητης ενιαίας ευρωπαϊκής αμυντικής βάσης και βιομηχανίας, θα πρέπει λοιπόν να αφενώσουμε να εξασφαλίσουμε αυτό, αφετέρου δεν να δούμε τι έργα υποδομής πρέπει να γίνουν, γιατί μιλάμε για παραγωγή οπλικών συστημάτων, μιλάμε για την ανάγκη διασφάλισης των γραμμών τροφοδοσίας και των γραμμών παραγωγής. Την ίδια στιγμή βελισμονούμε ότι σε επίπεδο καθαρά υποδομών η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται δεκαετίες πίσω σε ό,τι αφορά αναγκαία έργα, όπως είναι για παράδειγμα γέφυρες, οδοί, σιδηρόδρομοι, για να μπορέσει να μετακινήσει μονάδες. Και βέβαια, πέρα από τις υποδομές, σημαντικό κομμάτι είναι και το κομμάτι το συναισθηματικό, το κομμάτι το ηθικό, το κομμάτι το βουλευτικό. Με αυτή την αφορά θέλω να πω ότι πολλά από τα σημαντικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μεγάλα ειδικά, εκκινούν από διαφορετικές ιστορικές αφετηρίες. Και αυτό που για κάποια εμφανίζεται αυτονόητο, για κάποια άλλα είναι κάτι εξαιρετικά απευθέο. Άρα λοιπόν χρειάζεται και σαφέστατα ψυχολογική επένδυση στον ψυχολογικό τομέα, το να μπορέσουμε να ομονοήσουμε ως Ένωση σε κάποιες βασικές αρχές και παραδοχές, στο να ορίσουμε ποιος είναι ο εχθρός που αφορά όλη την Ένωση και όχι μόνο κάποια κράτη-μέλη της Ένωσης, αλλά ακόμα και στον βαθμό κατά τον οποίο αφορά κάποια κράτη-μέλη της Ένωσης, να μην επιχειρείται μέσα από την Ένωση αυτά τα κράτη-μέλη να πάρουν την ιστορική τους ρεβάνς. Και φυσικά πάντα να υπάρξει σημαντική επένδυση στον τομέα των υποδομών, προκειμένου συνέχεια η όποια απόκτηση εμπλικών συστημάτων να έχει λόγο, αντίκρισμα και προοπτική. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι ένα τομέα στον οποίο πρέπει να επενδύσουμε, δεν πρέπει να γίνουν βιαστικές κινήσεις. Γιατί οι βιαστικές κινήσεις θα υπονομεύσουν έναν κατά τα άλλα σοβαρό και εύλογο σκοπό και στόχο, προκειμένου να μπορέσει η Ένωση να απορριφθεί και πάνω απ' όλα να μην λησμονούμε ότι στο μεσοδιάστημα αυτό που πάντα προέχει είναι η διασφάλιση του ιδιωτικού επίπεδου των κρατών μελών και φυσικά των πολιτών των κρατών μελών της Ένωσης. Αυτή είναι η βασική νομιμοποιητική αρχή πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η Ένωση και μέσα σε βάση την οποία μεγαλούργησε η Ένωση. Άρα λοιπόν προστατεύουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών, προστατεύουμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και αφού εξασφαλίσουμε αυτά τα δύο απόλυτα απαραίτητα και τις δύο αυτές θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την Ένωση, τότε προχωράμε και στα θέματα της άμυνας και της κοινής εξωτερικής πολιτικής.
1: Κύριε Αδαμίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πολύκαρπος Αδαμίδης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στη Σχολή Ευελπίδων, μας βοήθησε έτσι να αποκωδικοποιήσουμε, να καταλάβουμε λίγο περισσότερο, λίγο καλύτερα και το τι έγινε στην πρόσφατη σύνοδο στο ΝΑΤΟ και πώς πάνε τα πράγματα και σε ό,τι αφορά διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά και τις πολύ πιο σύνθετες ενδοένωσιακές σχέσεις. Αν δεν αφαιρετώ, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι βλέπετε το ποτήρι μισογεμάτο, δηλαδή κάπως αισιόδοξο.
0: Είμαι παντός της αρχής του Winston Churchill, είμαι πάντα αισιόδοξος, δεν βλέπω καμιά χρησιμότητα στο αντίθετο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλό
0: καλή
1: ψυχή.
0: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, γεια σας. Now I had the
1: time of my life. No, I never felt like the time of my life. Θα πάμε μέχρι τη μία ακριβώς. Θα έχουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Κυριακή μεσημέρι, Air Kids Radio 105,8. Μέρος δεύτερον σε λίγο.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Αναζωπήρωση στη Μέση Ανατολή, έκκληση για αποκλιμάκωση. Επίφθηνε ο Πακιστανός Υπουργός Εξωτερικών στη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης που είχε σήμερα με τον Ιρανό ομολογό του, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο Ισαάκ Ντάρ υπογράμμισε ότι ο διάλογος και η διπλωματία παραμένουν ο μόνος βιώσιμος δρόμος για να επιληθούν οι διαφορές και να εγκαθιδρυθεί διαρκής ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Και δεύτερο σκάφος στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσαν πως στοχοθέτησαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν επίσης στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Κατάρ και πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο Ομάν. Νωρίτερα, νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αρκετές τοποθεσίες στα νότια της χώρας είχαν εξαπολύσει οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχτηκε εμπορικό πλοίο υπό κυπριακή σημαία, ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούζ. Αγνοείται ένα Ινδός μέλος του πληρώματος, οι υπόλοιποι 10 επίσης Ινδοί έχουν διασωθεί. Στις συλλήψεις τόσο για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα όσο και για την τριπλή φωνική επίθεση της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, το λόγο έχει η δικαιοσύνη. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία. Όχι με εκδίκηση αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών. Ακόμη ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάσους μπέλι της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Επίσης, στην ανάρτησή του αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για τις τιμές στα καύσιμα, με τη μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο σε συνεργασία με τα διελιστήρια. Αυστηρή κριτική άσκηση αντιπολίτευση στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Το Πασόκ επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφορικά με τους χειρισμούς σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας είναι το δεύτερο κάσους μπέλι που επικρέμεται πάνω από τη χώρα, σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς. Η Ελλάδα δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην πρώτη δημόσια παρέμβασή του μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα σε εφόλεστη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών και ανατοϊκών εξελίξεων. Ο κ. Γεραπετρίτης υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία, ενώ απάντησε και στην κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση για τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ και έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απειλή του κάσους μπέλι, χαρακτηριζοντάς το τεράστιο βαρύδι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και στην πορεία της Τουρκίας προς τη Δύση και την Ευρώπη. Άγνωστοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Εύης Βουλδάκη καθώς και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά, κάνοντας αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Για εγκληματίες κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημένοντας ότι έχουμε απέναντί μας μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Προσθέτει μάλιστα ότι η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Πέθανε στο ΚΑΤ ένας από τους δύο εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Ένας ακόμη παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι 2 είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Κατέληξε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Οι 2 αστυνομικοί χθες κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Στην απολογία τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι το Μάιο του 2010. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν βόρειο-δυτική 4 έως 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική-βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι με τον Νότι Ανανιάδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, 13 και 8 και 9 πρώτα λεπτά, Κυριακή μεσημέρι, Arkins Radio 105,8 και ξεκινήσαμε με Κάντο Χενεράλ και την φωνή της Μαρίας Φοραντούρη στο εμβληματικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη, σε στίχους βέβαια του μεγάλου νομπελίστα Πάμπλου Νέρουντα, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν και σήμερα, στο 1904.

0: πλήρωμα εδώ το ίδιο, δηλαδή Αθηνάς Αλούστρου, στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στη ροή της εκπομπής, ο Γιάννης Πριντίζης στη ρύθμιση των ήχων και μουσικές επιλογές, όπως μουσικές επιλογές κάνει και ο Μιλών Νότης Ανανιάδης. Και η Μαρία Κόντου φυσικά ήταν όλη τη βδομάδα δίπλα μας στην οργάνωση αυτής της δίωρης κυριακάτικης εκπομπής. Μιλήσαμε στο πρώτο μέρος με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων της Σχολής Ευελπίδων, Πολύκαρπο Αδαμίδη. Προσπαθήσαμε να του βάλουμε και κάποια δύσκολα, να κάνουμε το τον συνήγορο του διαβόλου, γιατί είπαμε αυτή είναι η δουλειά ενός δημοσιογράφου. Μιλήσαμε για το ΝΑΤΟ, για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, για τη σύνοδο δηλαδή του ΝΑΤΟ, για τις πολύ πιο σύνθετες σχέσεις της ενωσιακής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή με την Τουρκία, αλλά και τις φιλοδοξίες της για μια αυτόνομη αμυντική οργάνωση, ας το πούμε έτσι, μια ολοκλήρωση της Ένωσης και σε αυτή την κατεύθυνση. Να μείνουμε στο ίδιο πάνω κάτω μοτίβο, αλλά βλέποντάς το τώρα με τη ματιά ενός δημοσιογράφου, ενός δημοσιογράφου που ασχολείται επαγγελματικά, συστηματικά εδώ και πολλά χρόνια με την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Είναι διπλωματικός αμυντικός συντάκτης στην εφημερίδα Manifesto και στο Business Daily. Βέβαια, μερικές φορές έρχεται και στο πράσινο μου και κάνουμε παρέα. Καλός συνάδελφος Παναγιώτης Μίχος, τον οποίο έχουμε στη γραμμή μας. Καλημέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή Νότη.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκρισή σου. Κόψαμε μάλλον τον μπάνιο σήμερα, έτσι.
1: Όχι, Κυριακή είναι εργάσιμη για τους εφημεριδατζίδες.
0: Σωστά,
1: Την ανησυχείς.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξέρεις, ήθελα να σε ρωτήσω τι κρατάμε, τι μας ανησυχεί, τι μας ευχαριστεί, πώς προχωράει η Ελλάδα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σύμφωνα με την επαγγελματική σου εμπειρία και προσέγγιση.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, η σύνοδος του ΝΑΤΟ, η σύνοδος κορυφής που έγινε στην Άγκυρα, δεν ήταν ένα ελληνοτουρκικό τερέν. Τα ζητήματα που τέθηκαν ήταν ευρύτερα. Πώς οι χώρες θα φτάσουν σε βάθος χρόνου, μέχρι το 2045, στο 5% των δαπανών τους για την άμυνα, πώς θα συνεχιστεί η υποστήριξη στην Ουκρανία και κάποιες αμυντικές συμφωνίες σε επίπεδο βιομηχανιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ πολλές φορές δεν έχει γίνει πεδίο έντονης ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης. Θέλω να πω ότι δεν ήταν κάτι διμερές.
0: Ναι.
1: Οπότε στο τι κρατάμε. Βλέπω ότι η Αθήνα, η ελληνική πλευρά, έθεσε έντονα το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Δηλαδή της τουρκικής απειλής πολέμου που υπάρχει το 1995 εναντίον της χώρας μας.
0: Και έχει τη σημασία του το συμβολισμό του, το γεγονός ότι το έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη σύνοδο που γινόταν στην Άγκυρα.
1: Αυτό είναι σημαντικό, επικοινωνιακά είναι σίγουρα σημαντικό. Ελπίζω ότι θα έχει και κάποιο αντίκρισμα πολιτικό. Τι θέλω να πω, η αντίδραση του Προέδρου Ερντογάν έδειξε ότι ενοχλήθηκε. Λέει, κοιτάξτε, αυτό το θέμα δεν το ξέρει ο λαός μου. Φαντάζομαι δεν το ξέρουν ή δεν ενδιαφέρει πολύ τους Ευρωπαίους και τους νατοϊκούς μας συμμάχους. Οπότε ήταν καλό να τεθεί. Το θέμα είναι εάν η ελληνική πλευρά, εάν η Αθήνα με αυτή την επικοινωνιοποίηση του θέματος μπορεί να αντλήσει κάτι ουσιώδες. Καλό ήταν που τέθηκε αφενός το θέμα του αφετέρου. Τι μπορεί να υπάρξει απτό.
0: Ναι. Πώς θα μπορούσε να κερδίσει κάτι. Υπάρχει κάτι απτό, όπως λες, κάτι συγκεκριμένο το οποίο αφού έθεσε το απόλυτα λογικό ακούγεται ότι δεν μπορεί να είμαστε σύμμαχοι και να υπάρχει κάζου μπέλη αιτία πολέμου, δηλαδή αν ασκήσω ένα κυριαρχικό μου δικαίωμα που είναι τα 12 μίλια στο Αιγαίο. Αυτό, ωραία, είναι σε επίπεδο ρητορικής και μάλιστα το γεγονός ότι τέθη μέσα στην Άγκυρα έχει τη σημασία του, την επικοινωνιακή του, την ουσιαστική. Αυτό πώς μπορεί να μεταφραστεί σε κάτι ουσιαστικό, Παναγιώτη?
1: Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι τυπικώς συμμαχικές χώρες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Από τη στιγμή που η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα για το θέμα της ομονομερέθεσης, θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, όχι στην Ανατολική Μεσογείο, απειλή αφορά το Αιγαίο. Το πόσο συμμαχικές μπορεί να είναι αυτές οι χώρες είναι ένα ερώτημα. Τι θα μπορούσε να είναι απτό? Η άρση του Κάζους Μπέλη σε επίπεδο επικοινωνίας, αλλά και διεθνούς επικοινωνίας. Δηλαδή, εάν η Άγκυρα ήρε αυτή την απειλή, εμείς θα μπορούσαμε εντός εκτός εισαγωγικών να δείξουμε να ποιος είναι ο κακός επιτιθέμενος, σας τα λέγαμε. Μας απειλούσαν με πόλεμο. Μας διασφαλίζει όμως αυτό επί του πρακτέου ότι η Τουρκία, εάν θέλει, δεν θα επιτεθεί στην Ελλάδα? Όχι. Δεν χρειάζεται να σου κάνει κήρυξη πολέμου, μπορεί απλά να σου επιτεθεί. Απευχόμαστε το σενάριο, αλλά θέλω να πω ότι τι θα ήταν το πρακτικό. Νομίζω έχει λεχθεί στο δημόσιο διάλογο. Εάν η Τουρκία ήρε την απειλή πολέμου και παράλληλα προέβαινε και σε μια κίνηση, μια χειρονομία πιο ουσιαστική. Ας πούμε, να ανακοίνωνε, να αναγνώριζε ότι τα νησιά του Αιγαίου οφείλουν να είναι στρατικοποιημένα. Εμείς δεν περιμένουμε, η Αθήνα δεν περιμένει την αναγνώριση της Τουρκίας γι' αυτό, αλλά θα είναι καλό να παραιτηθεί η Τουρκία από μια τόσο στρεβλή πολιτική. Θέλω να πω ένα παράδειγμα, να υπάρχει κάτι αυτό.
0: Μήπως είσαι υπεραισιόδοξος, δεν ξέρω. Ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό.
1: Δεν λέω ότι θα γίνει. Λέω ότι μία άρση του Καζουμπέλη μπορεί θεωρητικά να είναι κάτι πάρα πολύ καλό για την ελληνική εξωτερική πολιτική, να βοηθάει την κυβέρνηση, γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, και να είναι ένα χαρτί. Να ορίστε, η κυβέρνηση συγκεκριμένη ήρε το Καζουμπέλη. Αυτό όμως δεν διασφαλίζει επί του πρακτέου τον ελληνισμό. Δηλαδή ότι ήρθε, ωραία, αν θέλουν να μας επιτεθούν, πώς τους αποτρέπουμε εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις μας. Καταλαβαίνεις, ναι. Είναι άλλο το θεωρητικό, πολύ ωραία, απαράδεκτη η απειλή πολέμου. Μας διασφαλίζει ουσιαστικά? Η απάντηση είναι όχι.
0: Ναι. Ξέρεις, υπάρχει μια, μιλάμε πάντα με τον συνάδελφο Παναγιώτη Μίχος, μια συζήτηση με φόντο τα όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Παναγιώτη, υπάρχει μια συζήτηση που λέει ότι κακώς μετράμε όλη αυτή την διαδικασία με φόντο την Ελλάδα και την Τουρκία. Ποιος έχει κερδίσει από αυτή τη διαδικασία? Είναι πιο σύνθετα τα πράγματα. Και όντως είναι πιο σύνθετα τα πράγματα, αλλά ξέρεις, το πρώτο που έρχεται στο μυαλό μου του καθενός είναι τι κέρδισε η Ελλάδα, τι έχασε η Τουρκία, τι έχασε η Ελλάδα, τι κέρδισε η Τουρκία. Αυτό είναι, έχει να κάνει όχι μόνο με την πρόσφατη σύνοδο, πάντοτε σε όλη τη συζήτηση που γίνεται στη δημοσία σφαίρα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε πέραν από αυτό το σχήμα των δύο πιο ουσιαστικά την υπόθεση για παράδειγμα της ευρωπαϊκής αμυντικής ενοποίησης. Πώς βλέπεις ότι υπάρχει αυτό, είναι κάτι πολύ πρόωρο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, είναι κάτι που απλώς ξεκίνησε με το πρόγραμμα SAFE και θέλει πολύ περισσότερα, δεν ξέρω.
1: Να τα κάνουμε τα λιράκια.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο να πούμε, δεν είναι απαραίτητο ότι έχασε ο ένας κέρδισε ο άλλος. Η Τουρκία φιλοξενούσε τη Σύνοδο για δεύτερη φορά μετά το 2005, που είχε γίνει τότε στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν η οικοδέσποινα χώρα, οπότε αναμενόμενο να ήταν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της. Είχαμε και όλες αυτές τις εικόνες των προέδρων Τραμπ και Ερντογάν, που θα έλεγα ότι δεν ομοίαζαν απαραίτητος με συνάντηση ηγετών, αλλά ήταν πολύ φιλικό το κλίμα, έμοιαζε περισσότερο με κοινωνική συνάθρηση. Τέλος πάντων, ο καθένας αξιολογεί αυτήν την εικόνα όπως νομίζει. Οπότε, κοιτάξτε, δεν σημαίνει ότι έχασε η Ελλάδα. Τι να σας πω, δεν μπορώ να σας πω έχασε η Ελλάδα. Το αν κέρδισε η Τουρκία, νομίζω είναι εμφανές ότι για την αμερικανική στρατηγική στη Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η Τουρκία θα έχει έναν πιο ενισχυμένο ρόλο. Αυτό δεν είναι θετικό ούτε για την Αθήνα, ούτε για την Ιερουσαλήμ, για Ελλάδα και Ισραήλ. Νομίζω αυτό είναι εμφανές. Ότι
0: καλά, καλά κάνεις και βάζεις και τον παράμετρο Ισραήλ, διότι έχουμε από τη μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ και από την άλλη η τόνη μεταξύ Ισραήλ και Άγκυρας δεν είναι και Τουρκίας, δεν είναι και, είναι πολύ υψηλή. Οι σχέσεις δεν είναι οι καλύτερες κατά άλλο.
1: Οπότε, για να είμαι σαφής, δεν έχασε κάτι η Ελλάδα, κατά την εκτίμησή μου. Κέρδισε κάτι η Τουρκία? Μάλλον ναι. Τι είναι αυτό? Είναι μια επανεβεβαίωση ότι έχει κομβικό ρόλο για την αμερικανική στρατηγική στην περιοχή. Πλας είναι το θέμα των F-35 που ο δρόμος φαίνεται να ανοίγει. Και αν θέλεις μπορούμε αυτό να το συζητήσουμε, έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι, οπότε έχει ενδιαφέρον, όπως έχει και ενδιαφέρον να σημειώσουμε εδώ, να μείνουμε στα F-35, Παναγιώτη, γιατί επί πρώτης θητείας του Προέδρου Τραμπ πετάχτηκαν έξω από το πρόγραμμα συμπαραγωγής μάλιστα F-35 η Τουρκία, έτσι. Και τώρα έρχεται στη δεύτερη θητεία του ο Πρόεδρος Τραμπ, 8 χρόνια μετά, να φαίνεται να πάει να ανοίξει, να να διορθώσει το λάθος, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα, τους S-400 που ήταν η αφορμή, τους ρώσικους πυράβλους, τους διατηρεί στο έδαφος της η Τουρκία.
1: Να κάνουμε ένα πολύ σύντομο χρονικό για τους S-400 και μετά να πούμε λίγο από το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, αν συμφωνεί.
0: Μιλάς. Ναι, μα γι' αυτό σε κάλεσα.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω για να καταλάβει ο κόσμος πώς τι ισχύει. Τον Ιούλιο του 2019, το Αμερικανικό Πεντάγωνο απέβαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35. Γιατί? Διότι η Τουρκία μόλις είχε αρχίσει να λαμβάνει τις πρώτες μπαταρίες, τα πρώτα συστήματα του ρωσικού S-400. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, Προεδρία Τραμπ δηλαδή, στον αμυντικό προϋπολογισμό NDAA λέγεται, του επόμενου έτους, τονίστηκε, υπογραμμίστηκε ότι η Τουρκία δεν θα πρέπει να λάβει F-35, θα πρέπει να είναι εκτός. Ένα χρόνο αργότερα, το Δεκέμβριο του 20, πάλι επί Προεδρίας Τραμπ, επιβλήθηκαν στην Προεδρία Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας, είναι μια διεύθυνση που υπάγεται στην τουρκική Προεδρία, οι κυρώσεις κάτσα για τις συναλλαγές με τη Ρωσία. Οπότε αυτό είναι το πλαίσιο. Δηλαδή ουσιαστικά η Τουρκία πυροβόλησε τα πόδια της. Αν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι στην Τουρκία ως Αθήνα, θα έπρεπε να τους πούμε ευχαριστούμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι τι πάει να συμβεί από εδώ και στο εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ έδειξε ότι έχει σαφήνεια, έχει πρόθεση να άρει τις κυρώσεις κάτσα. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω εκτελεστικής απόφασης, δηλαδή μέσω προεδρικής απόφασης. Το θέμα είναι τι γίνεται με το έτερο σκέλος. Θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες διαβεβαιώσεις του Κογκρέσου από τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας των ΗΠΑ ότι η Τουρκία δεν κατέχει πλέον τα συστήματα, ότι δεν βρίσκονται στην Τουρκία.
0: Τους
1: S-400. Και να είναι μια επιβεβαίωση. Δεν χρειάζεται ψηφοφορία, είναι εν είδη certification αυτό, ότι ερχόμαστε να σας διαβεβαιώνουμε αυτό και γι' αυτό. Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον, παρατηρούμε ότι είναι προχωρημένη συζήτηση για να πουλήσει η Τουρκία σε χώρα του κόλπου, όπως έγραψε η Χουριέτ, φιλοκυβερνητική εφημερίδα της γείτονος, να πουλήσει τις μπαταρίες για να τρέξει το θέμα των F-35. Υπάρχει δηλαδή μια πολύ μεγάλη κινητικότητα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και αν υποθέσουμε ότι πάει καλά για την Άγκυρα η υπόθεση των F-35, πότε θα έχουμε εμείς F-35, πότε θα έχει η Άγκυρα? Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ξέρουμε, μπορούμε να υπολογίσουμε?
1: Μπορούμε να ξέρουμε τι λένε οι επίσημες πηγές. Ότι η Ελλάδα αρχής γενομένης από το τέλος του 2028, αρχές του 2029, θα αρχίσει να λαμβάνει τα μαχητικά πέμπτης γενιάς. Η Ελλάδα έχει παραγγείλει 20 F-35. Τώρα για την Τουρκία είναι το εξής. Ένα από αυτά που υπάρχει έντονα στο παρασκήνιο είναι να λάβει πρώτα τα 6 F-35 που είχαν χτιστεί και τα έχει ήδη πληρώσει. Άρα υπάρχει ένα σενάριο, το οποίο απεύχεται η Αθήνα, να λάβει η Τουρκία, δεν ξέρω τι πιθανότητα έχει, να λάβει νωρίτερα τα 6 F-35 που σ' ανήκουν, τα έχει πληρώσει και είναι εκτός λόγω των S-400. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν προχωρήσουν και τα προηγούμενα που είπαμε. Δηλαδή να πάρει η Τουρκία τα 6 που έχει αγοράσει, έχει πληρώσει, και μετά τι θα κάνουν, αν θα επιστρέψει ο συμπαραγωγός, αν θα αγοράσει κι άλλα κτλ. Κοιτάξτε, δεν είμαι μάντης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι αρκετά σύνθετα τα πράγματα, αλλά όπως βλέπουμε με το δικό σου ρεπορτάζ και τη δική σου εμπειρία στο αμυντικό ρεπορτάζ και διπλωματικό, ως αμυντικός και διπλωματικός συντάκτης μιλείς, φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει το παράθυρο επιστροφής της Τουρκίας στο θέμα των F-35, που δεν είναι το μοναδικό θέμα. Ξέρεις, μια συζήτηση, με αυτό θα κλείσουμε, μια ακόμη συζήτηση που υπάρχει στη δημόσια σφαίρα έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Δηλαδή θα έπρεπε να αλλάξει, μάλλον να αναπροσδιοριστεί η εξωτερική πολιτική της χώρας, σε ποια κατεύθυνση? Είναι και μια κριτική που ασκείται πολλές φορές και μέσα από την Νέα Δημοκρατία προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι η περίφημη φράση περί πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, την οποία την έχουμε ακούσει και είναι και αυτό περίεργο πολιτικά, στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Είναι περίεργο γιατί την έχουμε ακούσει αυτήν τη λέξη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική να τη χρησιμοποιεί ο Αντώνης Σαμαράς, που εντάξει τώρα πια δεν είναι στην Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι εξαρκώστης, ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια όλο και περισσότερο μιλάει, ενώ όταν όσο ήταν βουλευτής δεν μιλούσε σχεδόν καθόλου. Αλλά την ακούσαμε και από τον Αλέξη Τσίπρα, και από τα αριστερά και από τα δεξιά, σχηματικά τώρα, γεωγραφικά το λέμε, της κυβέρνησης. Αυτή τη φράση, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, και τι σημαίνει?
1: Λοιπόν, μία πρόταση για να κλείσω το προηγούμενο θέμα. Ενδεικτικό της ανησυχίας της Αθήνας για την επιστροφή της Τουρκίας στο F-35 ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Δένδια στον Economist προημερών, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αλλά και ανώτατες διπλωματικές πηγές που προέβησαν σε μία αποτίμηση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και στο πλαίσιο αυτό έλεγαν ότι για την Αθήνα θα είχε μία σημασία αν μπορούσαν να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας στην πώληση F-35 από τη ΣΥΠΑ στην Τουρκία, ότι αυτά τα συστήματα δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον συμμάχου χώρας. Βέβαια, το ιστορικό της Τουρκίας δείχνει ότι δεν είναι υποχρεωμένη και ούτε δεσμεύεται να σεβαστεί κάτι τέτοιο. Αλλά ήδη στην Αθήνα υπάρχει το αφήγημα της επόμενης μέρας ότι μια δικλίδα ασφαλείας, αν τους τα πουλήσετε, που εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Αθήνας, είναι αυτή η πραγματικότητα, όπως φαίνεται και του Ισραήλ πλέον, αν τους τα πουλήσετε, να μην χρησιμοποιηθούν εις βάρος συμμαχικών φορών. Τώρα αυτό, εάν συμβεί, όσο δεσμεύει η Τουρκία, νομίζω καταλαβαίνει καθένας.
0: Βέβαια. Και ωραία, και δύο κουβέντες για την, μια κουβέντα για την, αυτό, την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πώς η κριτική που ασκείται στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ασκείται τόσο, είπα, γεωγραφικά, σχηματικά και από τα δεξιά και από τα αριστερά.
1: Θυμάμαι την πλήρη φράση, όπως την έλεγε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική. Κοιτάξτε, ναι, πολλοί το λένε. Ναι. Το πώς εφαρμόζεται είναι ένα άλλο ζήτημα. Η εξωτερική πολιτική, λένε στο Υπουργείο Εξωτερικών παλαιοί διπλωμάτες, είναι σαν τάνκερ. Αργεί να στρίψει. Και δεδομένων των ελληνικών δεδομένων, θα έλεγα ότι αργεί έτη περισσότερο από άλλα υποδείγματα χωρών. Η σύγχρονη εποχή, η πραγματικότητα, οι προκλήσεις, οι πόλεμοι στο περιβάλλον της Ελλάδας, η υπαρκτή απειλή από την Τουρκία και όλα αυτά, νομίζω ότι δημιουργούν την ανάγκη για πιο γρήγορες μετατοπίσεις όπου αυτό χρειάζεται και παρατηρείται. Ποιος θα το κρίνει αυτό? Το Υπουργείο Εξωτερικών, το ΚΙΣΕΑ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οπότε δεν μπορώ να σου πω προς τα πού να θες. Καταλαβαίνω όμως από το περιραίον κλίμα και τις δηλώσεις της κυβέρνησης, η οποία πολλές φορές επιχειρεί να αναδείξει ως αιχμή του δωρατότητας τα εθνικά, ότι τα εθνικά ζητήματα θα έχουν σημαντικό ρόλο στην προεκλογική αντιπαράθεση. Νομίζω αυτό ήδη συμβαίνει. Είδαμε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού το πρωί, το κυβερνητικό εκπρόσωπο της δηλώσης του, το ΠΑΣΟΚ τι είπε. Θέλω να πω, τα εθνικά, που δεν είναι καλό για τα εθνικά θέματα αυτά καθεαυτά, θα είναι στο τερέν της προεκλογικής αρένας. Αλλά κοιτάξτε, είμαστε δημοκρατία, είμαστε κράτος δικαίου και πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία. Οπότε, με ό,τι μπορεί να λεχθεί, γιατί αυτά είναι εθνικά θέματα, ζητήματα ασφάλειας, θα πρέπει και αυτά με κάποιο τρόπο, ψύχρεμα πάντα, να συζητώνται.
0: Μάλιστα. Παναγιώτης Μίχος είναι διπλωματικός και αμυντικός συντάκτης. Τον διαβάζετε στο Μανιφέστο και στο Business Daily, αλλά είναι και πολιτικός συντάκτης, δηλαδή έρχεται και στο Briefing μερικές φορές. Τελευταία δεν σε βλέπουμε συχνά, αλλά και εγώ
1: με κάρφωση. Τώρα που με κάρφωση θα πρέπει να έρθω αύριο.
0: Λοιπόν, να πας αύριο, γιατί δεν θα πάω εγώ. Ξεκινάω άδεια. Παίρνω άδεια κανονική από αύριο.
1: Να καλές διακοπές, Νότι, και
0: ευχαριστώ. Την άλλη Κυριακή εδώ θα είμαστε, αλλά θα τα λέμε ούτως ή άλλως.
1: Εμείς τα λέμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ο Παναγιώτης Μίχος, λοιπόν, καλός συνάδελφος, μας έδωσε και ρεπορτάζ για το τι έχει γίνει σε σχέση με τα F-35 και αυτά που διεκδικεί, δηλαδή αυτά που έχει προπληρώσει ήδη 6 η Άγκυρα, και σε σχέση με τα S-400 και με ποια φόρμουλα θα μπορούσε να αρθούν οι κυρώσεις, να πουλήσει δηλαδή το ρώσικο σύστημα των S-400 σε κάποια χώρα του κόλπου, όπως μας είπε, ούτως ώστε να αρθούν οι κυρώσεις και να επιστραφούν παράλληλα με μια διαβεβαίωση προς τις συμμαχικές χώρες του ΝΑΤΟ ότι η Άγκυρα δεν θα τα χρησιμοποιήσει. Αλλά και μια συζήτηση, μια ιδέα για το σε ποιο βαθμό η εξωτερική πολιτική θα εμπλακεί, μας αρέσει τι μας αρέσει, στην προεκλογική περίοδο. Αυτά και με αυτά φτάνουμε στη 1:30. Έχουμε διαφημίσεις, με ενημερώνουν, Earthnews Radio 105,8. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για την τελευταία στροφή αυτού του διόδου.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: αν η Δευτέρα δεν είναι η Δευτέρα που ξεκινάνε διακοπές. Πραγματικά έχει δίκιο ο Bob Geldof και η Boomtown Rats να λένε I don't like Mondays, δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Αλλά τώρα βάλαμε Geldof γιατί σαν αύριο, όχι σαν σήμερα, δηλαδή έλεγε 13 Ιουλίου του 1985 στο ημερολόγιο, όταν έγιναν παράλληλα δύο μεγάλες συναυλίες στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ και στο Λονδίνο. Ήταν η διπλή δίδυμη συναυλία Live Aid με πάρα πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες της παγκόσμιας rock σκηνής, την οποία είχε οργανώσει ο Bob Geldof, που ακούμε, για να συγκεντρωθούν χρήματα για τα παιδιά της Αφρικής, για τους λιμοκτονούντες πληθυσμούς της Αφρικής. Όχι μόνο χρήματα συγκεντρώθηκαν, αλλά και να υπάρξει και μια διεθνής κινητοποίηση, ευαισθητοποίηση και διεθνής κινητοποίηση για αυτό το, για αυτή την απαράδεκτη, για τον 20ο αιώνα κατάσταση, που δεν ξέρω αν έχει διορθωθεί πάρα πολύ στον 21ο που βρισκόμαστε. Λοιπόν, Κυριακή μεσημέρι, Artemis Radio 105,8. Εδώ είμαστε όλοι και εδώ είναι στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, έστω ασύρματης, με μισοκινητού, ο Γιάννης Μεμαραχλή, είναι εκδότης του περιοδικού Μεταρρύθμιση, του site μεταρρύθμιση.gr. Το διαβάζουμε στην Athens Voice, το διαβάζουμε κάθε Σάββατο στα νέα, πολύ ενδιαφέρον το άρθρο σου Γιάννη χτες, και μέσα στη βδομάδα στην Athens Voice, αλλά είναι και στέλεχος του Πασόκ. Είπαμε να μιλήσουμε έτσι με μια καλοκαιρινή χαλαρή διάθεση, βλέποντας την πολιτική, να πολιτικολογήσουμε. Το Πασόκ δεν φαίνεται να έρχεται πρώτο με μια ψήφο διαφορά, έτσι δεν είναι?
1: Με τα μέχρι στιγμής δημοσκοπικά δεδομένα, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Δίνει τη μάχη να είναι τρίτο με μία ψήφο διαφορά.
1: Αυτό θα μου επιτρέψει τώρα. Βλέπω άλλωστε πολλά κόμματα διεκδικούν την πρώτη θέση. Διάβαζα χθες ότι και ο Αλέξης Τσίπρας υπόσχεται ότι αν έρθει πρώτος θα έχουμε μία κυβέρνηση, ας πούμε, μακράσπνοης και λοιπά, όπως δήλωσε ο ίδιος.
0: Κοιτάξτε, ναι, αλλά χωρίς να μας λέμε ποιος θα συγκυβερνήσει, ένα θέμα το οποίο αφορά όλη την αντιπολίτευση είναι ότι, ναι, λένε, και τα Πασόκ το έλεγε, θα είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά για να έχουμε μία προοδευτική κυβέρνηση, χωρίς να μας λέει με ποιους θα κυβερνήσει. Δηλαδή, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα τώρα λέει θα είμαστε πρώτοι, ή τέλος πάντων διεκδικούμε να είμαστε πρώτοι, αλλά δεν θέλει, μας έχει ήδη πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν ξέρω τώρα πώς θα το κατορθώσει αυτό, δεδομένου ότι όποιοι να το ψηφίσουν δεν έχουν ψηφίσει, άρα δεν υπάρχει θέμα διεύρυνσης, ας πούμε, της... του εκλογικού αποτελέσματος.
0: Προσπαθώ να καταλάβω τη λογική πίσω. Εδώ είναι πιο ξεκάθαρο το ΚΚΕ, το οποίο αυτοεξαιρείται ιστορικά.
1: Εντάξει, το ΚΚΕ λέει αυτοεξαιρείται ιστορικά, δεν είναι και λύση πολιτική αυτή. Δηλαδή, αυτός θα ψηφίσει το ΚΚΕ, θα ψηφίσει το ΚΚΕ διότι είχε αυτούς τους αγώνες.
0: Με την εξαίρεση του 1989,
1: Εντάξει.
0: Και είναι και πιο λογικό αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, το ακούω από την κυβέρνηση. Λέει ότι κανονικά, εάν χρειαζόταν να γίνει συνεργασία, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με το Πασόκ. Έχουμε ξανασυνεργαστεί άλλωστε. Αλλά το Πασόκ αυτό δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ του Ευάγγελου Πινισέλου ή και τη Φόφη Γεννήματα. Οπότε δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
1: Βγάλετε μας.
0: Δώστε μας αυτοδυναμία.
1: Το τελευταίο συνέδριο, έτσι δεν είναι? Που είπε ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιαδήποτε μορφή τη.

0: Ναι, παρόλα αυτά ακούμε και ενστάσεις ότι ένα έκτακτο συνέδριο θα μπορούσε να αλλάξει την απόφαση, θα μπορούσε να υπάρχει, να λειτουργήσει το κόμμα ως εντολή για λύση, να μην αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη. Υπάρχουν και αυτές οι φωνές που ακούγονται, ίσως όχι πλειοψηφικές, αλλά
1: να
0: υπάρχουν.
1: Πω τώρα ότι, αλλά το ότι προσωπικά δεν συμφωνώ, δεν συμφώνησα δηλαδή με αυτή την απόφαση. Αλλά πρέπει να πούμε τώρα ότι ένα κόμμα που είναι σοβαρό, θεσμικό κτλ. Δεν μπορεί να λέει τώρα ή να λένε κάποιοι ότι ξαφνικά θα γίνει ένα έκτακτο συνέδριο. Θα γίνει ένα έκτακτο συνέδριο με ποιους συνέδριους, με αυτούς που ήταν στο προηγούμενο συνέδριο. Οι ίδιοι συνέδριοι που πήραν την προηγούμενη απόφαση θα πάρουν και αυτή την απόφαση τώρα.
0: Καλά, έχουμε δει.
1: Δεν ήταν στο προηγούμενο συνέδριο φανερό ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πάρει.
0: Αλλά θα έχουμε μεσολαβήσει εκλογές. Εδώ έχουμε δει σε συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ να παίρνουν, να ξαναψηφίζουν αμέσως μετά, διότι ο πρόεδρος διαφωνήσε με μία απόφαση και οι άνθρωποι ψήφισαν το αντίθετο.
1: Όλα είναι δυνατά. Εν πάση περιπτώσει, καταστατικά ένα συνέδριο μπορεί να αλλάξει την απόφαση.
0: Σοβαρό μπορεί να μην είναι αυτό που λες και να αγγίζει τα όρια του αυτοεξευτελισμού, αλλά υπάρχει προηγούμενο.
1: Εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα σε επικεντρωθούμε σε αυτά που συμβαίνουν τώρα, στις θέσεις των κομμάτων, γιατί με αυτές τις θέσεις τα κόμματα θα κορευτούν τις εκλογές.
0: Πριν τις θέσεις των κομμάτων, να πάμε σε αυτό. Εγώ ήθελα και την εμπειρία σου και το είπα, δεν ξέρω αν με άκουγες εισαγωγικά. Μιλάμε πάντα με τον Γιάννη Μεϊμάρογλου, ιστορικός τέλεχος της αριστεράς, τέλεχος του ΠΑΣΟΚ και εκδότη του μεταρρύθμιση.gr, για αυτό που γίνεται με την. Επικαλούμε τη σοφία σου, την εμπειρία σου, αυτό που γίνεται στην ευρύτερη αριστερά. Δηλαδή, εντάξει, πάμε να διασπάσουμε το άτομο τώρα. Δεν ξέρω. Πώς να το περιγράψω.
1: Αυτό πάντως είναι μια διαχρονική παθογένεια της αριστεράς, έτσι. Η οποία δεν ξεκίνησε δηλαδή, τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ, ως και διάδοχο σχήμα της ανανοητικής αριστεράς, παρότι έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις γι' αυτό, αυτός ήταν και ο λόγος άλλωστε που αποχώρησε από τον συνασπισμό όταν πήρε την κατηφόρα του ΣΥΡΙΖΑ, στο πούμε έτσι, υπήρχε και πριν από αυτό, έτσι δεν είναι. Ξεχνάμε και τις διασπάσεις του ΚΚΕ, μετά τις διασπάσεις του ΚΚΕ εσωτερικού, θυμάστε εκείνες διαφορές με τον Δρακόπουλο, με τον Πανιά, με τον Κύρκο. Δυστυχώς είναι μια παθογένεια του ότι το κόμμα, η παράταξη του διαλόγου, η παράδοση που καθιέρωσε τη στάση στα κόμματα, που σημαίνει σύνθεση και συνέχιση του αγώνα, να επαναλαμβάνεται συνεχώς το φαινόμενο των διασπάσεων, που τώρα βέβαια στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει στο προχώρητο. Δεν είναι, διότι έχουμε ήδη 6 κόμματα που προέρχονται κοινοβουλευτικά και μη κοινοβουλευτικά από τον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ. Το 6ο, νομίζω ότι το 7ο είναι το κόμμα που έχει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, και
0: θα χάσουμε το λογαριασμό σε λίγο. Θα χάσουμε το λογαριασμό, λέω, σε λίγο. Έχεις δίκιο.
1: Θα χάσουμε το λογαριασμό. Θέμα δεν μην χάσουμε το λογαριασμό. Θέμα μην χάσουμε τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια μια παράταξη η οποία και ιστορική είναι και προσέφερε πολλά στη χώρα και μπορεί να προσφέρει σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι. Πάντως δεν είναι διασπάσεις οι οποίες όλες στηρίζονται και μπορούν να μπουν στην κατηγορία της παθογένειας, όπως είπες, της αριστεράς. Για παράδειγμα, βλέπουμε τώρα μια συζήτηση σχεδόν ετοιμάζει να διασπαστεί ένα από μήνας ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ναι. Την απόφαση της χθεσινής Κεντρικής Επιτροπής δεν την αναγνωρίζει ο Φάμελος και άλλοι συνεργάτες του στην Κουμουνδούρου, οι οποίοι λένε δεν έπρεπε να έχει συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Εντάξει, τώρα αυτά είναι στα όρια της αστειότητας. Δεν είναι
1: σε μια
0: πολιτική διαφωνία.
1: Μπορεί να κάνουν και κάποιο λάθος στις δημοσκοπήσεις, μικρό κτλ. Αλλά όταν οι δημοσκοπήσεις σταματάνε πια να σε αναφέρουν, διότι τα κόμματα που έχουν ποσοστά κάτω από τη εισόδου της Βουλής και κάτω από 1% δεν αναφέρονται πια, και εσύ συνεχίζεις, δηλαδή σε λίγο όλα τα μέλη του κόμματος ανήκουν, θα είναι σε μια κεντρική επιτροπή η οποία θα συζητάει ποιος θα αναγνωρίσει τον άλλον. Αυτά δεν τα λέω με χαρά, γιατί αυτά έχουν ένα αντίκτυπο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι εκεί με μια ιστορία στην αριστερά, οι οποίοι και αυτοί στενοχωριώνται με αυτή την κατάσταση και στελέχη κιόλας. Αλλά δυστυχώς αυτό που γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, το οποίο βέβαια δεν ήταν κεραυνός ενεθρία, έτσι προετοιμάστηκε αυτό επί χρόνια μεθοδικά. Δηλαδή πρέπει να πούμε ότι όχι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί και οι άλλοι βλέπουμε τώρα τι γίνεται χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας το προετοίμασε μεθοδικά, προκειμένου να φτιάξει ένα δικό του κόμμα και να προσπαθήσει ο ίδιος μόνος του, χωρίς τάσεις, μας έλεγε από παλιά με τις τάσεις να καταργηθούν και τα λοιπά, να γίνει ενιαίο το κόμμα και τέτοια. Στην ουσία δεν θα καταργηθούν οι τάσεις, στην ουσία είναι να έχω ένα κόμμα που να μπορώ να κάνω ό,τι θέλω εγώ. Αυτό το κόμμα είναι η Ελλάδα σήμερα. Δεν ξέρω πόσο ενθουσιασμένοι είναι και ο ίδιος ο Τσίπρας, αλλά και όσοι τον ακολουθούν, που το κόμμα αυτό, ακόμα και δημοσκοπικά, ακόμα και με την εμφάνισή του, που πάντα παίχει σε μια δυναμική, μια ελπίδα, μια προσδοκία του κόσμου, που είναι απογοητευμένος όταν εμφανίζεσαι, δεν έχει ακόμα καταφέρει να φτάσει τα ποσοστά που είχε όταν βγήκε το ποσοστό, πήρε το ποσοστό εκείνο που τον υποχρέωσε σε παρέτηση. Έτσι.
0: Ναι. Σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, να σημειώσω εδώ παρενθετικά ότι ήταν πολύ έξυπνος, καλός, φυής ο τίτλος στο άρθρο σου στην Athens Voice, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη εβδομάδα, το τέλος, μάλλον ένας ο προαναγγελθής.
1: Ο χρονικό ενός προδιαγεγραμμένου θανάτου.
0: Ένας προαναγγελθέντος θανάτου, ναι.
1: Προαναγγελθέντος θανάτου.
0: Από την άλλη πλευρά, επειδή εσύ προσωπικά έχεις μετατοπιστεί στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και της μεταρρυθμιστικής, θα λέγαμε έτσι, προσπάθειας πολιτικής, αριστεράς, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί περιγράφεις χθες τα νέα ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, συνειδητοποιώντας ότι ο ανταγωνισμός με την Ελλάς, μάλλον πρέπει να συνειδητοποιήσει ο ανταγωνισμός με την Ελλάς του κ. ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά... του κυρίου Τσίπρα, του κ. ΣΥΡΙΖΑ, και με στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά προσφέρει δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι, γιατί το λες αυτό, γιατί δηλαδή η προσπάθεια του Νίκου Ανδρουλάκη να έχει το ΠΑΣΟΚ ένα καθαρότερο αντιμητσοτακικό λόγο τελικά βοηθάει τον Μητσοτάκη?
1: Διότι πιστεύω ότι μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη, που είναι αυτή που είχαμε σαν στόχο να φτιάξουμε όταν συνιδρύσαμε το κίνημα αλλαγής μαζί με το ΠΑΣΟΚ, που ήταν και το μεγαλύτερο κόμμα σε αυτό, που είναι το μεγαλύτερο κόμμα σε αυτό το χώρο, και όλες τις άλλες δυνάμεις από άλλα κόμματα, θυμάστε τότε, επειδή Μάρ, το Ποτάμι, το από κλπ. Προσπαθούσαμε να φτιάξουμε μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Αυτή η δημοκρατική παράταξη δεν μπορεί να χτιστεί σε αυτόν τον δρόμο και να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Δηλαδή υπάρχει σήμερα ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι ευχαριστημένος, να το πω ευγενικά, γιατί υπάρχει και η οργή, υπάρχει και η αγανάκτηση κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μετά από δύο θητείες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ποτέ με τα πολιτευτικά παραπάνω από δύο θητείες δεν κέρδισε κάποιο κόμμα. Έχει δικαίωμα φυσικά να το διεκδικήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Έχει δικαίωμα να το διεκδικήσει και έχει και δικαίωμα να λέει ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον είναι κοντά στο να πετύχει και τρίτη θητεία, ακόμα και αν δεν είναι αυτοδύναμη.
1: Σύμφωνοι απολύτως. Το θέμα είναι γιατί λέει, για να συνεχίζω το έργο μου. Αν κοιτάξουμε το έργο αυτό, βλέπουμε πάρα πολλά προβλήματα σε αυτό το έργο. Αλλά ο πολίτης, ο ψηφοφόρος, ο συνειδητός ψηφοφόρος, και κυρίως όταν απευθυνόμαστε και έχουμε στο μυαλό μας τον κεντρό ψηφοφόρο, ξέρετε, τον κεντρό, τον πολιτικά κεντρό ψηφοφόρο, τον μεταρρυθμιστή, τον ορθολογιστή, όχι τον κεντρό ψηφοφόρο που πάει μια με τον ένα και μια με τον άλλον, ναι, ας πούμε έτσι, χωρίς να έχει στόχους. Αυτό τον πολίτη δεν τον κερδίζεις με το να του πεις ότι εδώ κερδίσαμε και 10 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα ξανάρχονται πάλι σε εμάς. Δεν είναι εχέγγυα αυτά μιας ενός σοβαρού κόμματος που διεκδικεί την εξουσία.
0: Ναι, εμείς έτσι κι αλλιώς
1: πρέπει να διεκδικήσουμε το χώρο του κέντρου, με το χώρο του κέντρου κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ λέμε περισσότερο από μισή μεταπολίτευση κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ είναι σωστό. Κυβέρνηση με το χώρο του κέντρου.
0: Και η δεξιά, λοιπόν, και η Νέα Δημοκρατία, και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι για κεντροδεξιά μιλάει. Με το χώρο του κέντρου μαζί με δεξιά κυβερνούμε.
1: Το ένας μιλάει κεντροδεξιά, ο άλλος μιλάει κεντροαριστερά. Απόδειξη πόσο σημαντικός είναι ο χώρος του κέντρου που όλοι τον διεκδικούν. Αλλά ο χώρος του κέντρου, όπως είπαμε, δεν είναι κάτι να το χωρίσουμε στη μέση. Είναι κάτι που έχει σχέση με τις απόψεις των ανθρώπων. Λοιπόν, οι άνθρωποι. Να σας πω το εξής. Να σας πω το εξής, με συγχωρείς, Νότι. Όταν φτάσαμε στις εκλογές, ευρωεκλογές, στις τελευταίες εκλογές, το ΠΑΣΟΚ είχε πάρει κεφάλι στον χώρο του κέντρου, με βάση τις δημοσκοπήσεις. Όχι όλοι, αλλά πάνω από τους μισούς λέγανε είναι μια προοπτική και θέλουμε να δοκιμάσουμε και αυτή την ψήφο προς το ΠΑΣΟΚ. Ήταν ένας φιλικός χώρος. Και τώρα πάλι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, επειδή αναφέρεσαι στις δημοσκοπήσεις, όντως κάποια στιγμή μάλιστα το ΠΑΣΟΚ έφτασε να καταγράφει κάτι κοντά στο 20%, 18-19%.
1: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις, μέσα στο όρος ήταν 18%.
0: Ακριβώς, σε αρκετά. Τι έφταξε Και δηλαδή απλώς η επιστροφή Τσίπρα ήταν από μόνη της ικανή για να ανατρέψει πάλι και αυτό τον έστω σε δεύτερο πιο χαμηλό συσχετισμό δυνάμεων αυτή την κατάσταση. Και βλέπουμε τώρα το Πασόκ να αγωνίζεται για την τρίτη θέση ή να είναι καθαρά τρίτο, αλλά είναι πολύ πίσω από την Ελλάδα στις έρευνες. Τι δεν πήγε καλά, τι δεν έκανε, τι διαφορετικό έπρεπε να κάνει.
1: Πριν την εμφάνιση του Τσίπρα είχε αρχίσει να επιστρέφει δημοσκοπικά στα προηγούμενα νούμερα, εν πάση περιπτώσει σε νούμερα γύρω στο 15%. Δεν θέλω να πιστέψω ότι η επιστροφή Τσίπρα, τον κόσμο αυτόν που έλεγε θα ψηφίσει ο Πασόκ, ήταν κόσμο ο οποίο τρέχει τώρα να ψηφίσει τον Τσίπρα. Γιατί είναι κόσμο που του μένουμε Ευρώπη, ο κόσμο που έδωσε τη μάχη για να φύγει ο Τσίπρας από την εξουσία.
0: Υπάρχουν στελέχη πάντως στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όπως είναι ο πλήρης τίτλος της Ελλάδας του κ. Τσίπρα, υπάρχουν στελέχη που είχαν ψηφίσει ναι και ήταν στην πρώτη γραμμή στο μένουμε Ευρώπη. Και τώρα λένε μάλλον άλλαξε ο Τσίπρας. Ας του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Έμαθα από τα λάθη του, ξέρω.
1: Έμαθα από τα λάθη του, από το βιβλίο του και από αυτά που λέει στις, δεν το κατάλαβα κάτι τέτοιο. Ούτε εγώ τουλάχιστον το επιχείρημα ότι κάναμε μια μπλόφα τότε για να τρομάξουμε τους Ευρωπαίους, ας πούμε, και να έχουμε καλύτερες θέσεις στη διαπραγμάτευση, και αυτό εμένα δεν με ικανοποιεί.
0: Αυτό δεν χρειάζεται να το συζητήσει κανείς, γιατί τελικά υποχρεώθηκε να υπογράψει χειρότερο μνημόνιο από αυτό που του προτείναν συμφωνία πριν.
1: Αυτό είναι ό,τι και το λέω και εγώ.
0: Το λέει ιστορία.
1: Η ιστορία.
0: Να μην πούμε να συζητήσουμε τώρα.
1: Ο Τσίπρας είναι περήφανος για αυτό που έγινε και είπε μάλιστα ότι αυτός δεν θα περίμενε τότε για να κλείσει τις τράπεζες.
0: Καλά, δικαίωμά του είναι το να είναι υπερήφανος.
1: Αλλά λέμε τώρα ότι αυτός ο λόγος συσπηρώνει ένα μέρος, επαναλαμβάνω και πάλι, κάτω από τα ποσοστά που είχε πάρει όταν υποχρεώθηκε να φύγει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λόγω κυρίως της αδυναμίας των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, και εμένα με ενδιαφέρει το Πασόκ τώρα, να έχει μια πιστική πρόταση. Αν λοιπόν το Πασόκ κάνει με την απόβασή του να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να σημαίνει ότι όσοι ήμασταν αντίθετοι με αυτή την πρόταση θέλουμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ είναι ο άλλος πόλος, πρέπει να είναι ο άλλος πόλος του πολιτικού μας συστήματος. Η Δημοκρατική Παράταξη και η Συντηρητική Παράταξη. Απλώς δεν κερδίζεις τίποτα με το να αποκλείεις μια συνεργασία που έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει σε φυσιολογικές συνθήκες. Μιλάμε τώρα. Λοιπόν, δεν κερδίζεις τίποτα. Αν προσπαθείς. Διότι αυτό τελικά αυτοί που το υποστηρίξανε, και μιλάω κυρίως για τον Δήμαρχο Αθηναίων που ήθελε να το κατεβάσει σαν ψήφισμα μέχρι που το υιοθέτησε ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην ουσία φάνηκε τι είχε στο μυαλό του. Στο μυαλό του είχε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα. Το έκανε άλλωστε και επίσημα πρόταση. Λοιπόν, αν πιστεύουμε ότι αν γίνουμε καλύτεροι από τον Τσίπρα, εννοώ σε αυτές τις πολιτικές που ακολουθεί ο Τσίπρα, στη ρητορική του κτλ., θα μπορέσουμε να τον ξεπεράσουμε, πιστεύω ότι κάνουμε μεγάλο λάθος.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο να ξεπεράσει κανείς
0: τον Τσίπρα. Ακούω όμως από το Πασόκ.
1: Είναι τυχοδιώκτης.
0: Είναι αδίστακτος και είναι τυχοδιώκτης. Είναι βαριές οι εκφράσεις.
1: Βαριές εκφράσεις, αλλά πώς να πω κάποιον άνθρωπο ο οποίος είπε κάνουμε ένα δημοψήφισμα για να τρομάξουμε τους Ευρωπαίους. Τι θα γινόταν δηλαδή αν επέμενε με το Σόιμπλε να έχει εναλλακτικά σενάρια πάνω στο τραπέζι. Ευτυχώς που είχε προηγηθεί η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Και Δημάρ στην αρχή, να το θυμίσουμε και αυτό, και Δημάρ στην αρχή, που προσπάθησε να βάλει μια σειρά στα πράγματα, αλλά δυστυχώς τα πράγματα είχαν πάρει τη θέση του. Γιατί όταν λες στον ελληνικό λαό, εγώ θα σε γλιτώσω από αυτό που πας να ψηφίσεις, είναι μια απάτη αυτό, έτσι. Από αυτό που το μνημόνιο θα το καταργήσουμε με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Οι άνθρωποι αντιβιδισμένοι, εξαντλημένοι, δυσαρεστημένοι, εξοργισμένοι και σωστά, έτσι, είπανε, ας ψηφίσουμε αυτόν τώρα που θα καταργήσει το μνημόνιο. Και τελικά του βάζει ένα άλλο μνημόνιο χειρότερο στο κεφάλι του. Αυτά είναι περασμένα, αλλά κάποιοι λένε εντάξει, πλήρωσε ο Τσίπρας για αυτά. Τώρα τι σημαίνει πλήρωσε για αυτά, ότι τώρα μπορεί εξαγνίστηκε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και μπορεί να μας ξανακυβερνήσει, χωρίς να έχει αλλάξει ούτε μία λέξη από αυτά τα οποία έλεγε τότε. Ίσα ίσα είναι περήφανος για τον τρόπο που διακυβέρνησε. Απλώς διερωτάμε, αφού είναι περήφανος για τον τρόπο που διακυβέρνησε, γιατί διέλυσε το κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλει να του δει του ζωγραφιστού. Και κάνει ένα άλλο κόμμα με άλλους ανθρώπους. Και με αυτούς, μερικούς από αυτούς που θα επιλέξει εφόσον αυτοί παραιτηθούν, δηλαδή μιλάμε αναξιοπρεπή πράγματα, έτσι. Αν λοιπόν τόσο περήφανος, γιατί διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ για να ξεκυβερνήσει τη χώρα και θέλει να το ξεκυβερνήσει με αυτό το κόμμα που έκανε τόσα πολλά καλά στη χώρα.
0: Ναι. Λέγαμε να κάνουμε μια συζήτηση έτσι όσο διζητική γίνεται για ό,τι συμβαίνει στον ευρύτερο χώρο από Πασόκ και πέρα, αλλά νομίζω ότι οι φράσεις τυχοδιώκτης και απατεώνες ο Τσίπρας.
1: Από πολιτικός απατεώνας, έτσι, πολιτικός απατεώνας, όχι απατεώνας που λέει αυτό ότι πήρε λεφτά κτλ. Δηλαδή, δεν ανάγκη να πάρεις λεφτά. Όταν λες οι εκλογές θα γίνουν 10 μέρες αργότερα και ψηφίζεις αλλαγή των δικαστικών κωδίκων, σοβαρό πράγμα, τελευταία μέρα που είσαι στην εξουσία και κάνεις τα κακουργήματα, πλημελήματα, φωτογραφίζοντας συγκεκριμένους ανθρώπους που υποφελούνται.
0: Ναι, και όχι μόνο.
1: Δεν είναι κάτι για το οποίο πλήρωσε και
0: επειδή
1: πρέπει να το ξεχάσουμε.
0: Οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ το γνωρίζουν, αλλά δεν περπατάνε όλοι στα ίδια μονοπάτια. Δεν είναι μόνο κάποιοι κατάδικοι του κοινού ποινικού δικαίου, βάροι ποινίτες, τέλος πάντων, οι οποίοι υποφελήθηκαν. Υπάρχουν και συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα.
1: Μιλάμε για διαπλοκή. Αυτό, ναι. αυτό είπε και ο Σταύρος Κοντονής. Που δεν ξέρω πώς είναι, αλλά ο Σταύρος Κοντονής είπε αυτό το πράγμα. Που είπε ότι ήταν αντίθετος με αυτό και έχει μετανιώσει που έγινε τελικά υπουργός αυτής της κυβέρνησης. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μας ενδιαφέρει τώρα αυτό. Αυτό το λύσει ο κύριος Κοντονής με τη συνείδησή του και την ιστορία του. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι ότι μίλησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για την αλλαγή των κωδίκων για διαπλοκή.
0: Μάλιστα. Γιάννη Μεμάρογλου, πριν σε ευχαριστήσουμε και σου ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, θέλω να κλείσουμε έτσι, αν υπάρχει ένας αισιόδοξος τόνος μπορεί να βγει σε αυτή τη συζήτηση. Αν δηλαδή εσύ βλέπεις ότι υπάρχει χρόνος για το ΠΑΣΟΚ και πώς να ανατρέψει την σημερινή απογοητευτική, θα έλεγα, σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει κατάσταση.
1: Πιστεύω ότι εάν υπάρξει η πολιτική βούληση για να αλλάξει η πολιτική, να προσαρμοστεί η πολιτική στη σημερινή πραγματικότητα και στις ανάγκες του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τη χώρα με τη συμμαχία των δυνάμεων του κέντρου. Το ΠΑΣΟΚ είναι σοσιαλδημοκρατία, είναι κόμμα της φιλελεύθερης σοσιαλδημοκρατίας και μόνο αν υπερασπίζεται αυτές τις αρχές μπορεί να πάει μπροστά, να σιγουρευτούν και οι άνθρωποι και το εκλογικό σώμα που δεν θα ήθελαν να ψηφιστεί για μια τρίτη θητεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παίρνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη δεύτερη θητεία της διακυβέρνησής του, ότι έχουν ένα κόμμα το οποίο εργάζεται για την πολιτική σταθερότητα, έχει μια σωστή γραμμή, είναι φιλευρωπαϊκό, που αυτό δεν το αφισβήτησε ποτέ κανένας και το ΠΑΣΟΚ το πλήρωσε ακόμα και με τον κίνδυνο για την πολιτική του επιβίωση αυτό. Λοιπόν, έχει την ιστορία, έχει δώσει δείγματα και πιστεύω ότι πρέπει να ξεφύγει από την παγίδα του ανταγωνισμού με τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, γιατί περί αυτού πρόκειται, το νέο ΣΥΡΙΖΑ και τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, και πρέπει να πάει μπροστά, να απευθυνθεί κανονικά στον κόσμο, στις φιλελεύθερες δημοκρατικές δυνάμεις, στον κεντρό χώρο, στις μεταρρυθμιστικές δυνάμεις της χώρας, και να ζητήσει την ψήφο για να πάει μπροστά, για να κάνει τις μεταρρυθμίσεις αυτές που δεν τόλμησε, δεν μπόρεσε να τις κάνει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με την ομολογία της ίδιας Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΚΠ σημαίνει ότι εμείς δεν ακουμπήσαμε το πελατειακό κράτος. Αν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ θέλει πραγματικά, πρέπει να πει εμείς θα το ακουμπήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και ας έχει ευνοηθεί γι' αυτό από το, και ας έχει συμβάλει και αυτό στο παρελθόν για το χτίσιμο αυτού του πελατειακού κράτους, και ας έχει και αυτό τις ευθύνες του.
0: Γιάννης Μεμάρογλου, εκδότης του μεταρρύθμιση.gr, αρθρογράφος στην Athens Voice και στα Νέα και ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και της αριστεράς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Νότι μου, να είσαι καλά και καλή συνέχεια και στο πρόγραμμά σας.

Θα μιλήσουμε γιατί είναι 2:03 πρώτα λεπτά και φτάνουμε στο τέλος. Είχαμε στην Κυριακή μεσημέρι από τις 12 στην αρχή τον Πολύκαρπο Αδαμίδη, καθηγητή διεθνών σχέσεων στη Σχολή Ευελπίδων. Στη συνέχεια τον συνάδελφο, καλό συνάδελφο Παναγιώτη Μίχο, αμυντικό και διπλωματικό συντάκτη. Είδαμε το ΝΑΤΟ, τη Σύνοδο, διάφορες όψεις και των ελληνοτουρκικών και των ευρωτουρκικών σχέσεων και το ρόλο της Ελλάδας και το παζάρι με το F-35 που μπορεί να υπάρχει και για την πλευρά της Άγκυρας. Και είχαμε και τον Γιάννη Μαρόκλου, ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, στο πρόσφατο παρελθόν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Είδαμε, προσπαθήσαμε να δούμε πιο αναλυτικά και τις παθογένειες στον χώρο της Αριστεράς και την αξιοπιστία ή μη της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε πολιτικό απατεώνα και τυχοδιώκτη, παραπέμποντας μάλιστα και στις δηλώσεις του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Κοντονή, πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Κοντονή, επί ΣΥΡΙΖΑ, που είχε μιλήσει ευθέως για διαπλοκή. Και νομίζω ότι αυτό είναι και η είδηση που μένει, αλλά μας περιέγραψε και το τι πρέπει κατά την ανάλυση του να κάνει το ΠΑΣΟΚ για να ανατρέψει το άσχημο για, για το ίδιο αυτή τη στιγμή δημοσκοπικό καθεστώς, τη δημοσκοπική πραγματικότητα. Γιάννης Περιδέζης ρύθμιζε τα τον ήχο, ο Αθηνάς Αλούστρο ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή, η Μαρία Κόντου ήταν όλη την εβδομάδα συνεργαζόταν μαζί μου, ο Τσανανιάδης ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα τα λέμε, μάλλον θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Αυτή η εβδομάδα στο ρεπορτάζ δεν θα με ακούτε, γιατί έχω κανονική άδεια. Καλές βουτιές, εύχομαι σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 12 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέος γύρος στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά τα επεισόδια στο Ορμούζ. Κλειστά τα στενά, επιθέσεις και νέες απειλές. Αποδίδουμε δικαιοσύνη. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί, αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το λόγο έχει η δικαιοσύνη, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη Μαρφίν. Ποιοι είναι οι τρεις που ταυτοποιήθηκαν για τους νεκρούς? Η ομάδα των 12, οι 5 της επίθεσης και η αποκάλυψη των ρόλων. Ο γόνος εύπορης οικογένειας και τα 2 εκατομμύρια ευρώ τζίρο το χρόνο. Αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να ξεχαστεί. Δεν ζυγίζεται η αξία των νεκρών. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης. Τις επαφές στο κινητό του 29χρονου ψάχνουν οι αρχές. Το πέταξε όμως με την προστατευτική θήκη και οι αστυνομικοί το βρήκαν ανέπαφο. Απειλητικά μηνύματα και στο σπίτι της Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Έγραψαν «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας». «Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες», λέει ο Παύλος Μαρινάκης. «Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι», η δήλωση στο Earth News της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση των ΗΠΑ προς την Τουρκία για τα F-35. Είναι βαρύδι για την Άγκυρα το κάζους μπέλι, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν είναι θεατής αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Κατέληξε ένας από τους πολυεγκαυματίες της φωτιάς στον Ασπρόπυργο. Πέθανε και ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος. Έως και 39 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά, ισχυρά μελτέμια και αυξημένος κινδύνος πυρκαγιών. Ξεκινούν τη Δευτέρα οι εκπτώσεις, ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Και ενώ συμβαίνουν αυτά στη χώρα μας, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου. Νεκρό το μέλος του πληρώματος του κυπριακού πλοίου που χτύπησε το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Απάντησαν με πειρά οι Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, δηλώνει ο Χέγκσεθ. Αναλυτές κάνουν λόγο για ένα νέο γύρο στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ το Κουβέιτ μιλά για κλιμάκωση που θα επιδεινώσει την αστάθεια στην περιοχή. Και έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Ιωαννίδου για να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι θα εννοώ.
4: Έχουμε μια κλιμάκωση στην περιοχή του κόλπου, η οποία αλήθεια που μπορεί να οδηγήσει.
5: Σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης έρχεται, βλέπουμε η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Κυριακής νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον Ιρανικών στόχων. Το τρίτο μέσα λίγες μέρες θάνω, μετά την επίθεση που αποδίδει στις Ιρανικές δυνάμεις εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της, οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 11 Ιουλίου. Είχαν στόχο την υποβάθμιση της ικανότητας του Ιράν να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον πολιτικών πλοίων και εμπορικών σκαφών που διέρχονται από τη στρατηγική σημασία σε θαλάσσια οδό. Η Τεχεράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αντίδραση στις ενέργειες της θα αντιμετωπιστεί με σφοδρή απάντηση. Παράλληλα, διεμήνυσε.
4: Νομίζω ότι το κλειδί πλέον σε όλες αυτές τις εξελίξεις είναι τα στενά του Ορμούς. Άνοιξε σουσάμι, κλείσε σουσάμι.
5: Εννοείται. Και το παιχνίδι βέβαια στα χέρια ποιου, Θάνο? Των φρουρών της Επανάστασης.
4: Αυτό πραγματικά είναι ένα ερώτημα. Ποιος κάνει, ποιος ασκεί το πολιτικό παιχνίδι στην περιοχή και ποιος έχει το πάνω χέρι. Και
5: ακριβώς.
4: Από ό,τι φαίνεται, η φρουροί της Επανάστασης.
5: Να πούμε, όσον αφορά με το πλήγμα στο Κυπριακή Σημαία σε πλοίο Θάνο, η Κύπρος διερευνά αυτό το πλήγμα. Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κωνσταντίνος Λεμπιώτης, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι διερευνάται αυτό το πλήγμα στα στενά του Ορμού, στα μέλη του πληρώματος, ότι είναι ασφαλή και έχουν απομακρυνθεί σε γειτονική χώρα, πλην ενός μέλους του πληρώματος που αρχικά ήταν αγνοούμενο, αλλά αργότερα εντοπίστηκε νεκρός.
4: Κατερίνα, έχουμε κλειστά τα στενά του Ορμού.
5: Βεβαίως.
4: Έχουμε χτυπήματα, έχει χτυπηθεί και ένα κυπριακό πλοίο και τελικά βρέθηκε νεκρό το μέλος που θεωρήθηκε αρχικά αγνοούμενο.
5: Ναι, ακριβώς. Όλα τα μέλη του, συγγνώμη σε διακόπτω, όλα τα μέλη, μεταξύ των μελών του πληρώματος, να πούμε, δεν περιλαμβάνονται Κύπροι υπήκοοι, θα είναι ξεκάθαρο.
4: Σε αυτό το σημείο λοιπόν, Κατερίνα, θα βάλουμε μια άνω τελεία. Για να ακούσουμε, μίλησε στο σταθμό μας νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία. Να ακούσουμε τι είπε για τα γεγονότα αυτά.
6: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση μεταξύ πολέμου και ειρήνης. Αυτό σημαίνει ότι ενώ υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς οι όροι του μνημονίου είναι τέτοιοι που δεν επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για μια οριστική ειρήνη. Άρα λοιπόν γίνονται διαρκώς επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, ενώ το Ιράν παίζει το χαρτί εντός εισαγωγικών του κλεισίματος των στενών του Ορμούς, έτσι ώστε να πάρει περισσότερα από τις διαπραγματεύσεις οι οποίες συνεχίζονται. Νομίζω ότι η κλιμάκωση δεν ευνοεί κανέναν, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται ότι είμαστε μακριά από το να ελπίζουμε ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε οριστική ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
4: Μπορεί κανείς σε αυτό το κλίμα να μιλήσει για εκεχηρία και ζωντανές διαπραγματεύσεις?
6: Θεωρώ ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, διότι και οι μεσολαβητές προσπαθούν έτσι ώστε να μην τυναχθεί στον αέρα η κατάσταση η οποία υπάρχει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Από εκεί και πέρα όμως το ίδιο το μνημόνιο είναι αρκετά ασαφές και γι' αυτό γίνονται και αυτές οι επιθέσεις σε κατέρωθεν τον τελευταίο καιρό όπως και σήμερα. Δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια συμφωνία. Ταυτόχρονα όμως, αν υπάρξει μια παράταση έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ακόμα και αργότερα από την προθεσμία του Αυγούστου, θα είναι κάτι πολύ θετικό και για τις δύο χώρες και για την ειρήνη και για την παγκόσμια οικονομία.
4: Ναι, αυτό το τελευταίο θα ήθελα λίγο να το φωτίσουμε. Τι σηματοδοτούν οι εξελίξεις για την παγκόσμια οικονομία?
6: Όσο υπάρχει ένταση και κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συγκεκριμένα στα στενά του Ορμούς, τόσο το χειρότερο για τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες ανεβαίνουν. Ταυτόχρονα όμως, όταν υπάρχει και φοβία για την ελεύθερη ναυσιπλοεία, εφόσον και κλιμάκωση υπάρχει και δεν υπάρχει προοπτική για μια οριστική συμφωνία, προφανώς δημιουργείται αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές. Από εκεί και πέρα προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία θα υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα, μαζί με κάποιες χώρες της Ασίας, όπως κυρίως η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα, οι οποίες εισάγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο όχι μόνο από το Ιράν, αλλά και από, από την ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου.
4: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τζογόπουλο. Κατερίνα, το λόγο σε σένα.
5: Λοιπόν, όσον αφορά το πλοίο, το κυπριακό πλοίο, έτσι, να πούμε ότι το πλήρωμα έχει εγκατέλειψε το πλοίο και επιβιβάστηκε σε εσωστική Λέμβο. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, το πλοίο δέχθηκε την επίθεση ενώ επλεθάνω 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της Χερσονήσου Μουσαντάμ, που ανήκει στο Σουλτανάτο του Ομάν. Σημαντικό αυτό. Το διοικητήριο λοιπόν των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά την απροκάλυπτη επίθεση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του ΥΠΟ, Κυπριακή Σημαία Πλοίου Μεταφοράς Εμπορεύματο Κιβωτίων, που έπλεε στα στενά. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξτεθ, δήλωσε μετά το χτύπημα ότι το Ιράν έκανε μια πολύ κακή επιλογή, ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά, και ότι τώρα πληρώνει το τίμημα.
4: Μάλιστα.
5: Οι Αμερικανοί λοιπόν βομβαρδίζουν τοποθεσίες στο νότιο Ιράν μετά το χτύπημα. Εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές τοποθεσίες, μεταξύ άλλων Μπαντάρ Αμπά, Σιρίκ, Μπουσέρ κλπ. Και το νησί Κέσμου. Οι δυνάμεις των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν θάνο ένα τρίτο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, πλήττοντας περίπου 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους.
4: Λοιπόν, προτείνω να μείνουμε σε αυτά. Θα επανέλθουμε αν έχουμε νεότερες εξελίξεις από αυτή τη νέα κλιμάκωση. Προς το παρόν, επί του παρόντος, να ευχαριστήσουμε θερμά την Κατερίνα Ιωαννίδου. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Στις συλλήψεις υπόπτων για απόδοση δικαιοσύνης στην υπόθεση της Μαρφίν, αλλά και στην πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Ο Πρωθυπουργός κάνει ακόμα αναφορά στο διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή, αλλά και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για μείωση στις τιμές των καυσίμων έως το τέλος του Αυγούστου. Ο πολιτικός μας συντάκτης Δημήτρης Γκάτσιος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αρχής γενομένης λοιπόν από τις συλλήψεις των φερόμενων ως δραστών για τις δολοφονίες στον εμπρισμό της Μαρφίν και στις εμπριστικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός μιλάει για την ανάγκη ενός κοινού μετόπου που θα στερήσει, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, από όσους επιλέγουν τη βία, κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την ομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών. Τον λόγο τώρα έχει η δικαιοσύνη, είναι η αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εστιάζει την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του και στο διεθνές περιβάλλον, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά το πέσιμο της αυλαίας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Έθεσε εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τουρκικό κάζους μπέλι και εξακολουθεί να επισημαίνει ότι η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων κρατών μελών. Στα της οικονομίας, όπως πολύ σωστά ανέφερε Στάνο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της νέας κυβερνητικής πρωτοβουλίας, έτσι ώστε ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης να μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά, θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Και όπως υπενθυμίζει ο Πρωθυπουργός, είναι ένα πλέγμα από κινήσεις το οποίο τη δική τους ηχό αφήνουν το fuel pass, αλλά και η στήριξη στο ντίζελ. Υπάρχει επίσης και μια οικονομική εικόνα στην κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετίζεται με το μέτωπο των ξένων επενδύσεων, εκεί που, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, υπάρχει ρεκόρ 35 ετία. Είναι ένα ιστορικό ρεκόρ. Όλος ο επενδυτικός κινητήρας σε μεγάλο βαθμό τροφοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε εισπράξει ήδη 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ, έχουμε ολοκληρώσει 256 ορόσημα και με την επόμενη δόση φτάνουμε το 82% του συνολικού προγράμματος, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι κυρίαρχο στη διάρκεια των τελευταίων υπουργικών συμβουλίων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκπέμπει μηνύματα προς τους υπουργούς, προκειμένου όλα τα έργα που είναι ενταγμένα εκεί να ολοκληρωθούν μέχρι τη λήξη του.
4: Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. ακούσαμε τον Δημήτρη Γκάτσιο και πάμε να δούμε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην ανάρτηση αυτή του Πρωθυπουργού που μας περιέγραψε ο συνάδελφος. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Έντονες έχουν αντιδράσει από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντησή του αναφέρει πως η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, πάντα αναφερόμενο στις εξελίξεις στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ανέφερε ο Πρωθυπουργός που έγιναν στην Άγκυρα, για να την έχετε, όπως λέει στον Πρωθυπουργό, στον αυτόματο πιλότο. Δεν συγχωνεύονται ολιγορίες ούτε λανθασμένες βεβαιότητες. Αναφέρει ακόμη ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ Θάνο, απευθυνόμενος πάντα στον Πρωθυπουργό προσωπικά, πως το κάζους Μπέιλι δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία, είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας. Και η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένα δεύτερο κάζους Μπέιλι που κρέμεται πάνω από τη χώρα. Στο ίδιο πλαίσιο ρωτά τον Πρωθυπουργό γιατί 7 χρόνια δεν ανέπτυξε την εθνική αμυντική βιομηχανία της Ελλάδας, γιατί δεν κατάφερε διπλωματικά να δημιουργήσει όρους αλληλεγγύης με τους Ευρωπαίους εταίρους για τα ζητήματα της χώρας με την Τουρκία, και καταλήγει ότι ελπίζουμε να καταλαβαίνετε τι ζημιά κάνατε με την υπαναχώρησή σας στην πόντιση καλωδίου στην Κάσο και τη μη θέση του ζητήματος της τουρκικής προκλητικότητας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έγινε πρόσφατα.
4: Σηκώνει το ΠΑΣΟΚ την εθνική ατζέντα, ναι, κατά τα άλλα.
8: Ακριβώς. Κατά τα άλλα, κριτική στον Πρωθυπουργό Μεχμίως αναφέρει στην ανάρτησή του ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τονίζοντας ότι αντί να καμαρώνει θα πρέπει να απολογείται, διότι εμπλέκει την χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του οποίου διατηρούνται οι απαράδεκτες απειλές πολέμου με την σύμμαχο Τουρκία. Τα όσα δε υποκριτικά επικαλείται, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ο Πρωθυπουργός, για τις εξωγενείς ανατιμήσεις, για την πολεμική ακρίβεια που φορτώνει στο λαό, είναι κοροϊδία. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, πολυμέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση με αιχμή τα όσα αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, εξαπολύει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος πως ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας συγγνώμη προς ο Πρωθυπουργός, δεν βρήκε ούτε μία λέξη για τον θάνατο του 20χρονου που έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς αστυνομικών στο Άργος. Η κυβέρνηση σιωπά στην αστυνομική αυθαιρεσία, τονίζουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτουν, ξεκινά την ανάρτησή του από τη Μαρφίν, όπου η μνήμη των θυμάτων βεβαίως έχει τον απόλυτο σεβασμό μας, αναφέρουν, αλλά ας μας επιτρέψει να διατηρούμε αμφιβολίες για το αν πράγματι έχουμε φτάσει στον εντοπισμό των δραστών, μέχρι βεβαίως να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ο κ. Μητσοτάκης
4: πολύ καταλήγει. Σημαντική, πάρα πολύ σημαντική
8: πάρα
4: η αιχμή
8: πολύ,
4: αυτή. Έτσι.
8: Αιχμή,
4: δηλαδή, επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί την επιχείρηση των αρχών, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά, κάνει εντύπωση, κάνει αίσθηση αυτή η αιχμή.
8: Και παρακάτω θα σου πω γιατί την ίδια αιχμή αφήνει και η ελληνική λύση. Να ολοκληρώσω όμως αυτό, να σου πω ότι αναφέρουν ακόμη καταληκτικά πως ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει για αυτή τη διαχρονική αποτυχία της πολιτείας, αντί να χρησιμοποιεί τη Μαρφίν ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης και επικοινωνιακής διαχείρισης. Πολύ σημαντική η αιχμή αυτή, όπως βλέπεις. Να σου πω τώρα, θα είναι ο τέλος η ελληνική λύση, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Αναφέρει πως ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά αποδεικνύει την ανικανότητά του, εκμεταλλευόμενος ένα γεγονός που δεν αφορά την κυβέρνησή του αλλά τις διοκτικές αρχές και για το οποίο σήμερα πανηγυρίζει, ενώ θα έπρεπε να απολογείται καθώς επί 7 χρόνια δεν υπήρξε καμία εξέλιξη. Μάλιστα. Στη διερεύνηση του εγκλήματος της Μαρφίν.
4: Τώρα, Ευγενία, να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο, μεταφέρεται η τελική σύγκρουση και οι αποφάσεις στο κόμμα, παρά την αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής από την αναπληρώτρια γραμματέα. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία στελεχών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, με το κλίμα να παραμένει ακραία πολωμένο. Θα έλεγε κανείς ορατότης μηδέν.
8: Έτσι θέλουν να πιστεύουν, μάλλον όχι. Υπάρχει ορατότητα, έτσι τουλάχιστον πιστεύει το τρίδημο Πολάκης Θεοδωρου Παπάς. Mm-hmm. Ότι υπάρχει και η δυνατότητα ότι μπορούν αυτόνομα να κατέβουν. Είναι ένα κόμμα που υπάρχει εδώ, όπως είπε ο κύριος Παπάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, δεν διαλύεται. Να τα πάρω όμως από την αρχή.
4: Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Να πούμε απλά ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ανατρέπει την προηγούμενη απόφαση. Πάμε τώρα στη μη σύμπλευση με την Ελλάς και επιστρέφει ο κύριος Πολάκης στον ΣΥΡΙΖΑ.
8: Επιστρέφει ο κύριος Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εκτιμούν πως δεν υπήρχαν λόγοι, το βαρύ τουλάχιστον, οι οποίοι να τον έβγαζαν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, θα συζητηθούν αύριο, αλλά και στην ερχόμενη Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο. Πάντως αυτό που διαμηνύουν από την Κουμουνδούρου είναι ότι θα προχωρήσουν ακάθεκτοι προς τις εκλογές και τα όποια θέματα είναι να συζητηθούν θα συζητηθούν εκ των έσω, και βεβαίως παίρνουν αποστάσεις από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διότι όπως είπε ο κύριος Παπάς, δεν νοείται, δεν νοείται για ένα κόμμα της αριστεράς να μην μπορεί να συνομιλήσει παρά μόνο κατά μόνας με τον κύριο Τσίπρα.
4: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Και στην υπόθεση της Μαρφίν να περάσουμε, είδαμε τις πολιτικές αντιδράσεις. Τα στοιχεία που συνέλεξε η αντιτρομοκρατική για υπόθεση εκρηκτικών το 2020 αποδείχθηκαν κομβικής σημασίας για την ταυτοποίηση τριών εκ των φερόμενων δραστών της φωνικής επίθεσης με βόμβες Μολότοφ το Μάιο του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Η έρευνα ενεργοποιήθηκε εκ νέου μετά το ανώνυμο email που έφτασε στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο ο αποστολέας κατονόμαζε ως φερόμενους δράστες τους δύο 42χρονους συλληφθέντες και την 46χρονη που αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα από την Μεγάλη Βρετανία. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Κώστας Στάμουν, να το ακούσουμε.
9: Είναι μια παλιά υπόθεση με εκρηκτικά και συγκεκριμένα από το 2020, η οποία τότε είχε ξεχνιαστεί από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Ήταν αυτή η οποία ξεκλείδωσε τις έρευνες για την υπόθεση της Μαρφίν μετά το ανώνυμο email που είχε σταλεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και το οποίο κατονόμαζε ως τους δράστες της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010, τους δύο 42χρονους και τη 46χρονη, η οποία αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα μας προκειμένου να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών. Αρχών. Η συγκεκριμένη υπόθεση λοιπόν αφορούσε κάποια εκρηκτικά, κάποιες πυροκροτητές και σφαίρες που είχαν εντοπιστεί σε μια υπόγεια αποθήκη στην περιοχή του Κουκακίου, την οποία είχε ενοικιάσει ένας αντιεξουσιαστής, γνωστός για τη σχέση του και τη συνεργασία του με τον Βασίλη Παλαιοκώστα στην απαγωγή του εφοπλιστή Μιλωνά. Από την αποθήκη λοιπόν, πέρα από τα υπόλοιπα ευρήματα, είχαν κατασκευθεί και κάποιοι σκληροί δίσκοι με ψηφιακά αρχεία, βίντεο και φωτογραφίες, στις οποίες υπήρχαν δύο άνδρες και μία γυναίκα από καλοκαιρινές διακοπές το 2009. Ένα χρόνο πριν λοιπόν από καλοκαιρινές διακοπές, ήταν ωστόσο αρχεία τα οποία με την τεχνολογία που υπήρχε τότε δεν μπορούσαν να αναλυθούν περαιτέρω και γι' αυτό το λόγο παρέμειναν στο φάκελο μέχρι ότου το ανώνυμο email έφτασε το ελληνικό FBI και ξεκίνησε η σύγκριση με φωτογραφίες και βίντεο των τριών προσώπων, των δύο 42χρονων και της 46χρονης, τόσο από την επίθεση το πρωί της 5ης Μαΐου στην οδό Σταδίου, όσο φυσικά και από πορείες τα επόμενα χρόνια. Για τα εγκληματολογικά εργαστήρια λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας, χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό αλγόριθμο αλλά και με τη χρήση τέχνη της νοημοσύνης, κατάφεραν στην ουσία να καταλήξουν σε συγκεκριμένα βιομετρικά χαρακτηριστικά, όπως έχουν να κάνει κυρίως με το ακριβές ύψος των τριών προσώπων, τα χέρια τους, τα αυτιά τους, τα ρούχα που φορούσαν, ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο περπατούσαν. Οι ερευνητές λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι τα τρία συγκεκριμένα άτομα, δηλαδή οι δύο 42χρονοι και 46χρονοι, είναι η παρέα από το 2009 που φαινόταν στις καλοκαιρινές διακοπές το 2009 και ένα χρόνο μετά έδρασε ως εγκληματική ομάδα στην οδό Σταδίου. Η αστυνομία θεωρεί πως ο εμπρισμός Σμαρφίν ήταν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο από μια ομάδα 12 αναρχικών, οι οποίοι δρούσαν με συγκεκριμένους ρόλους και διακριτούς ρόλους. Η παρουσία των 12 έξω από την τράπεζα στην Οδό Σταδίου επιβεβαιώνεται και από ένα φωτογραφικό υλικό που είχαν στα χέρια τους οι αρχές από το 2021 και το είχε παραδώσει ένας φωτορεπόρτερ, ο οποίος κάλυπτε την διαδήλωση. Σε αυτές τις φωτογραφίες, λοιπόν, φαίνεται ότι από τους 12, οι 5 είναι αυτοί οι οποίοι πραγματοποιούν την επίθεση, ρίχνοντας τη βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό του υποκαταστήματος της τράπεζας. Συγκεκριμένα, λοιπόν, ο ένας από αυτούς σπάει την τζαμαρία της εισόδου με μια βαριοπούλα, πετάει ο δεύτερος τη βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό και στη συνέχεια, μάλιστα, ρίχνει και ένα έφλεκτο υγρό ώστε να επιταχύνει την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Από αυτούς τους 5, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους 3. Επειδή, ωστόσο, οι φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης ήταν θολές, οι αστυνομικοί, με βάση 9 μαρτυρίες, έδωσαν αριθμούς στους δράστες. Συγκεκριμένα, λοιπόν, ο αριθμός 8 ήταν αυτός ο οποίος είχε σπάσει την τζαμαρία της τράπεζας, ο 10 είχε πετάξει τη Μολότοφ και ο 11 έδινε τις οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Σε εκείνες τις φωτογραφίες, λοιπόν, ο ένας από τους 2 συλληφθέντες 42χρονος είναι αυτός ο οποίος πάει με τη βαριοπούλα την τζαμαρία και ταυτοποιήθηκε από όλο αυτό το υλικό που είπαμε και κυρίως επειδή είχε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό το σακίδιό του. Σε όλο το υλικό φαίνεται να φοράει σε αυτές τις φωτογραφίες και από το 9 μέχρι το 21 να κρατάει ένα σακίδιο το οποίο έχει ζωγραφισμένα με μπογιά 3 αστέρια. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο διακρίθηκε από το ειδικό λογισμικό και έτσι κατάφεραν αρχές να οδηγηθούν στα ίχνη του. Ο δεύτερος είναι εκείνος ο οποίος δίνει τις οδηγίες, ενώ η 46χρονη φέρεται να στέκεται στον πρώτο συλληφθέντα, δίπλα τον πρώτο συλληφθέντα και να έχει στην ουσία βοηθητικό ρόλο. Η 46χρονη, να πούμε ότι η οποία είναι μητέρα 2 παιδιών και σύμφωνα με πληροφορίες τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει στο Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας, από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε αυτοβούλος με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας, δήλωσε πως είναι εδώ, είναι αθώα και προτίθεται μέχρι τις επόμενες ημέρες να ταξιδέψει από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, προκειμένου το πρωί της Τρίτης να βρεθεί ενώπιον της Τρίτης Τακτικής Ανακρίτριας μαζί με τους 2 42χρονους συλληφθέντες και να καταθέσει όσα γνωρίζει.
4: Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου. Τώρα, αισιόδοξος για την κατάληξη της υπόθεσης, εμφανίστηκε ο δικηγόρος των τραυματιστέντων της Μαρφίν, Θρασίβουλος Κονταξής, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολάτο και Ντόνα Δρούτσα.
10: Συγκρατημένα αισιόδοξοι είμαστε, κεραυνός ανεφρία δεν ήταν. Πρώτον, γιατί στα 16 χρόνια που μεσολάβησαν, γνωρίζαμε ότι ήταν ανοιχτός ο φάκελος. Δεύτερον, ότι πράγματι υπήρξαν τεχνολογικές εξελίξεις που αν πιστοποιούν ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται είναι και πραγματικοί δράστες. Υπάρχει μία ανησυχία μόνον ως εκ του γεγονότος ότι το αυτό σενάριο το ζήσαμε το 2013, όπου πάλι δια μίας επιστολής στοχοποιήθηκαν 2 συνάνθρωποι μας οι οποίοι αθώθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Ξέρετε, μια αχνή ελπίδα αναδύεται μέχρι να δούμε τη δικογραφία.
4: Την πρόθεση της γυναίκας που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Μεγάλη Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στην Μαρφίν το 2010, να επιστρέψει στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί αυτοβούλος στις αρχές, γνωστοποίησε η δικηγόρος Άννα Παπαρούσου.
11: Μόλις πληροφορήθηκε ότι την εγκαλούν για τα γεγονότα της Μαρφίν, επικοινώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώο και τους είπε ότι εγώ είμαι εδώ και θέλω να εμφανιστώ κανονικά στις αρχές.
4: Και εμείς να πάμε και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι 3 συλληφθέντες για την δολοφονική εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτη, η μητέρα της, και προφανώς οι εξελίξεις από εκεί και ύστερα ήταν ραγδαίες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, μάλλον θα πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η Δέσποινα Κρητικού, η οποία έχει όλο το ρεπορτάζ.
12: Ο ίδιος ζούσε στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου με άλλους 2 συγκατοίκους, οι οποίοι δεν εντοπίστηκαν την ώρα της επέμβασης των αστυνομικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Πάντως κρατά τα χείλη του κλειστά. Χθες δεν συνεργάστηκε με τους αξιωματικούς που προσπάθησαν να του πάρουν απολογία στο αστυνομικό μέγαρο πριν βρεθεί ενώπιον της εισαγγελέως για να του ασκηθούν του ιδίου της 26χρονης και του 24χρονου in rem κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, 5 κακουργηματικές διώξεις για τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό, παράβαση του νόμου περιόπλων συμπεριλαμβανομένου και της κατοχής των εκρηκτικών υλών. η 26χρονη, η οποία συνελήφθη στην Παλαιόχωρα Χανίων, έμεινε κάπου στις παρυφές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, διότι η καταγωγή της είναι από Αθήνα και ζει τα τελευταία χρόνια εδώ και έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν με προσαγωγή της το 2022 ως μέλος ομάδας του αναρχικού χώρου που ευθύνεται για 28 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Δύο προσαγωγές είχε και 29χρονος. Μένει να δούμε τώρα την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι
13: που θα
12: απολογηθούν, αν θα πούν κάτι στην ανακρίτρια. Ο 24χρονος από την πλευρά του ακριβώς. Ο 24χρονος από την πλευρά του διαμέσου του δικηγόρου του έστειλε μια ανακοίνωση κατά την οποία διευκρινίζει ότι αφενός δεν γνώριζε τους δύο συγκατηγορουμένους του, την 26χρονη και τον 29χρονο, και αφετέρου έδωσε τα κλειδιά σε δύο άλλους φίλους του που ήθελαν στέγη του σπιτιού που είναι κατεσχεμένο από τράπεζα και θα μπει σε συνθήκη πλαιστηριασμού τις επόμενες ημέρες.
4: Λοιπόν, ακούσαμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού από την Θεσσαλονίκη. Τώρα, απειλητικά συνθήματα είχαμε στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, και η Ευτυχία Πενταράκη μας ενημερώνει. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
14: Τα ξημερώματα, Θάνο, τρεις κουκουλοφόροι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από το πιστό κύκλωμα τηλεόρασης, έγραψαν συνθήματα ποιητικά απ' έξω, ότι ο φόβος αλλάζει μεριά, ότι αλλάζει στρατόπεδο, γκαζάκια στα σπίτια σας, μεταξύ άλλων θάνατος. Και έφτασαν μέχρι την είσοδο, μπήκαν μέσα, ανέξαν την καγκελόπορτα, εκεί στεγάζεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο Βολουδάκη. Μπήκαν λοιπόν, έφτασαν μέχρι την είσοδο και ζωγράφισαν ένα γκαζάκι από τη μία και το σήμα της αναρχίας από την άλλη. Συναντήσαμε την κυρία Βολουδάκη εκεί, η οποία μίλησε για άνανδρους και θρασίδηλους ανθρώπους. Μάλιστα σχολίασε επίσης ότι σε ένα από τα συνθήματα αναφέρονται στην επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα λέγοντας υπόθεση Νέστορα, και η κυρία Βολουδάκη ξεκαθάρισε ότι δεν είναι υπόθεση, είναι δολοφονία. Φυσικά την επίθεση αυτή την καταδικάζει και η αντιπολίτευση. Φυσικά αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο δημάρχος Χανίων και ο μεταξύ άλλων και ο κ. Μακρογιαννάκης εδώ από την πλευρά των Χανίων, ο έτερος, ένας επίσης βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η ίδια δήλωσε ότι δεν φοβάται, δεν εκβιάζεται, δεν κάνει πίσω ούτε εκείνη ούτε τα παιδιά της. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, Θάνο, ότι ένα σπίτι που έχει συνδεθεί με τους αγώνες υπέρ της δημοκρατίας για τρίτη φορά γίνεται στόχος αγνώστων και κουκουλοφόρων.
4: Μάλιστα, Ευτυχία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε όσα είπε νωρίτερα για την επίθεση στην παρέμβαση αυτή η Υπουργός Μετανάστευσης. Ευτυχία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε

0: Πόρτα του σπιτιού.
1: Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε και κλίμα. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά πρωταγωνιστεί στην διαμόρφωσή τους, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, υπερασπιζόμενος τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία και απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης. Η Ελλάδα δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων, διαμήνυσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μέσα από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα είναι κοντά μας, είναι εδώ στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, τι είπε για την Τουρκία και το κάζους μπέλι ο Υπουργός? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Πράγματι, ο Υπουργός Εξωτερικών διεμήνυσε προς όλους ότι η χώρα μας δεν είναι θεατής αλλά πρωταγωνιστής. Τόνισε ότι βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών και ανατολικών εξελίξεων. Για σχετικά με τα δημοσιεύματα και τη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο, είπε ότι η Ελλάδα υπήρξε θερμή υποδοχή Τραμπ από τουρκικής πλευράς, αλλά αυτά δεδομένα δεν έχουμε. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Τώρα, σε αυτό που με ρώτησε για το κάζους μπέλι, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και είπε μάλιστα ότι δεν νοείται σήμερα, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκπεφρασμένη απειλή πολέμου για την άσκηση ενός νόμιμου δικαιώματος. Θα μπορούσε να υπάρξει άρση από την πλευρά της Τουρκίας και αυτό δεν θα ήταν μόνο χρήσιμο, αλλά είναι και οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα, ανέφερε χαρακτηριστικά, χώρα που θέλει να συμπράττει στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας. Και μάλιστα είπε ότι είναι τεράστιο βαρύδι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το κάζους μπέλι, αλλά και στην πορεία της Τουρκίας προς τη Δύση, προς την Ευρώπη.
1: Κατερίνα, είναι η δεύτερη φορά που το είπε ο Πρωθυπουργός σε τουρκικό έδαφος και στην Άγκυρα για το κάζους μπέλι. Και έχω την εντύπωση ότι ήταν μια υπόμνηση ευγενική αλλά ξεκάθαρη και σε σχέση με τους επένους που ακούστηκαν για την Τουρκία και σε σχέση με τις συμφωνίες της Ευρώπης, τις αμυντικές συμφωνίες για τους εξοπλισμούς που έκαναν οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Τούρκο πρόεδρο. Ήταν μια ευγενική υπόμνηση ότι όλα αυτά που λέτε okay, αλλά μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει τη μισή Κύπρο, έτσι.
2: Ακριβώς ήταν σαφέστατα τα μηνύματα και πέρα από την διπλωματική ευγένεια που προανέφερες, ήταν οι όροι και οι κόκκινες γραμμές σαφέστατες από την ελληνική πλευρά, από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και προς τους συμμάχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως πρώτα απ' όλα και προς το Ινουάσιγκτον.
1: Το θέμα είναι ακριβώς. Το θέμα είναι ποιος τα ακούει, γιατί εκεί θα πήγαινα τώρα, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι από τη μία πλευρά η Ευρώπη σιώπησε σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις φυλακίσεις δημοσιογράφων, πολιτικών, δημάρχων του Ιμάμογλου 2.500 χρόνια. Και από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι φαίνεται, υποσχέθηκαν κάποια πράγματα σε σχέση με τα F-35. Θα δούμε εάν θα υλοποιηθεί και πότε, έχει σημασία το πότε αυτή η εξέλιξη, αυτή η υπόθεση.
2: Το κομμάτι που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ακόμα εικασίες. Μένει, όπως προαναφέρεις πολύ σωστά, να δούμε στην πράξη τι σημαίνει και πότε, αν αποφασιστεί κάτι περισσότερο ή κάποια αποδέσμευση εκ μέρους του Κογκρέσου, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή. Τώρα, για τους Ευρωπαίους εταίρους, στην πράξη θα φανεί πόσο θέλουν να προχωρήσουν τις σχέσεις τους με την Τουρκία και μάλιστα συγκεκριμένες χώρες λαμβάνουν. Κάνοντας υπόψη ακριβώς αυτό που είπες για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη στάση τους, όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο και στην διεθνή κοινότητα, μένει να το δούμε στο αμέσως προσεχές διάστημα.
1: Γι' αυτό λέω ότι ήταν ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες αυτό το κάζους μπέλι που ακούστηκε στην Τουρκία. Φαντάζομαι ότι ακούστηκε και το έλαβαν υπόψη τους και η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες. Τώρα, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης.
3: Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί με αξιοπιστία, με δύναμη και με πειθό. Υπήρξε μια θερμή υποδοχή του πρόεδρου Τραμπ από την τουρκική πλευρά. Σε ό,τι αφορά όμως τα απτά δεδομένα, κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση. Συνεπώς, όλα τα υπόλοιπα είναι εικασία. Εκείνο το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω και εσάς και μέσω ημών και τους Έλληνες πολίτες είναι ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα όχι απλώς δεν είναι θεατής, αλλά είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων.

0: Δεν νοείται σήμερα, υπό τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκφεφρασμένη αιτία πολέμου για την οποιαδήποτε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους Μπέλη εκ μέρους της Τουρκίας και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα η οποία θέλει να συμπράττει στην διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας.
1: Και στο μέτωπο της οικονομίας θα μεταφερθούμε. Μειωμένη κατά 10 λεπτά το λίτρο θα απολύεται η αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το ντίζελ. Η μείωση στις τιμές των καυσίμων συμφωνήθηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα δύο δηληστήρια της χώρας με στόχο να μπει φρένο στο ράλι ανόδου. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Αγωγός Κατσέλη.
2: Φρένο στο ράλι των καυσίμων επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση την ώρα που η αμόλυβδη φλερτάρει και πάλι με τα 2 ευρώ το λίτρο. Μετά τη συμφωνία με τα δηληστήρια, η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί από την επόμενη εβδομάδα κατά 10 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά έως το τέλος Αυγούστου. Για τους οδηγούς το όφελος φτάνει τα 5 ευρώ για ένα γέμισμα 50 λίτρων με αμόλυβδη και τα 2,5 ευρώ με πετρέλαιο κίνησης. Η συμφωνία έρχεται μετά τις αυξήσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα τόσο στην αμόλυβδη που έφτασε τα 1,965 ευρώ το λίτρο από 1,925 στις 30 Ιουνίου, όσο και στον ντίζελ που ανέβηκε στα 1,8 ευρώ το λίτρο από 1,61 πριν από 10 μέρες.
3: Εκεί που 1,80 πάλι κοντά στα 2 ευρώ πάνε.
4: Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν ανάλογα με το αν κλείνουν ή ανοίγουν τα στενά του ορμούς. Και αυτό δυστυχώς έχει επίπτωση απάνω στις τιμές.
2: Οι ανατιμήσεις ξεκινούν από τα διηλιστήρια. Στην αμόλυβδη η διηλιστηριακή τιμή αυξήθηκε κατά 3 λεπτά το λίτρο μέσα σε 10 ημέρες, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης η άνοδος αγγίζει τα 22 λεπτά το λίτρο από τα 1,12 ευρώ στις 30 Ιουνίου στα 1,34. Οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα οριστικοποιηθούν σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών και τα διηλιστήρια και θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα προκειμένου η μείωση να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατόν.
1: Και εμείς θα μείνουμε στα της οικονομίας, καθώς αυτή την εβδομάδα, εκτός απρόπτου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΔΕ για την ένταξη ληξιπρόθεσμων οφειλών στις 72 δόσεις. Η Ραλού Αλεξοπούλου είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Ραλού, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Και δεδομένου ότι η πλατφόρμα για τις οφειλές που έχουν στα ασφαλιστικά ταμεία έχει ήδη ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα λοιπόν έρχεται η σειρά για εκείνους που έχουν οφειλές στην εφορία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι δικαιούχοι μπορεί να φτάσουν και το 1,5 εκατομμύριο φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση των 72 δόσεων. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται είναι ότι στη ρύθμιση αυτή μπορούν να ενταχθούν ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Η εξόφληση ή η ρύθμιση οφειλών που έχουν δημιουργηθεί από τον Ιανουάριο του 2024 και μετά θα πρέπει είτε να πληρωθούν εφάπαξ είτε να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2026. Από τη στιγμή που θα γίνει η αίτηση, η καταβολή της πρώτης δόσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 3 ημερών προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση. Η ελάχιστη δόση είναι 30 ευρώ, ενώ υπάρχει επιτόκιο που ανέρχεται σε 5,84%. Ιδιαίτερα προσεκτική θα πρέπει να είναι η φορολογούμενη, καθώς η μη καταβολή δύο δόσεων, συνεχόμενες δόσεις, χάνεται με τη μη καταβολή τους χάνεται η ρύθμιση, όπως επίσης με τη μη υποβολή φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων εντός 3 μηνών ή τη δημιουργία νέων αρρύθμιστων οφειλών για πάνω από 2 μήνες. Στα ωφέλη είναι η δυνατότητα χορήγησης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αναστολή κατασχέσεων και πληστηριασμών, αλλά και η άση των υφιστάμενων γενικότερα κατασχέσεων με καταβολή προκαταβολής 25% της οφειλής.
1: Μια σημαντική εξέλιξη που αφορά πολύ κόσμο. Ραλού, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα όταν φωτιά ξέσπασε σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα στην πιλωτή πολυκατοικία στην περιοχή, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η Αθανασία Σταμοπούλου έχει τις λεπτομέρειες. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε ζημιές?
6: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μόνο υλικές ζημιές, ευτυχώς, Τάνο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε 3 οχήματα τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, έχουν καεί, και 1 μηχανάκι. Έχει υποστεί και υλικές ζημιές η μεγάλη πολυκατοικία στην οποία ξέσπασε η πυρκαγιά τα ξημερώματα, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, πολύ κοντά στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Μόνο 3 άτομα απεγκλωβίστηκαν, 2 ηλικιωμένοι και ένα ακόμα που είχε ζητήματα με την υγεία του. Είναι σε ασφαλές μέρος αυτή τη στιγμή. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται από την αστυνομία και την πυροσβεστική που έχουν αναλάβει την προανάκριση. Ωστόσο, εκτιμάται ότι πρόκειται για εμπρησμό και ξεκαθάρισμα λογαριασμών ατόμων της νύχτας.
1: Αθανασία, να σε ευχαριστήσω θέρμα. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο. Ο Ιάσονας Ταυλάς θα μας πει περισσότερα. Ιάσονα, πώς έγινε το περιστατικό?
7: Θα διορθώσω, έγινε σήμερα στις 7 το πρωί.
1: Σήμερα στις 7 το πρωί. Μάλιστα, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ.
7: Λοιπόν, τον δρόμο ουσιαστικά έλυσαν τουρίστες και ντόπιοι σήμερα το πρωί στη Χερσόνησο, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε μεθυσμένος τουρίστες, ερχόμενος από Μάλια προς Χερσόνησο, έλειψε στο ξενοδοχείο Μπελβεντέρα, εξφενδονίστηκε, συγγνώμη, κυριολεκτικά στον αέρα, πέφτοντας πάνω στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που βρισκόταν στην άκρη του παράδρομου αριστερά. Τώρα, το μαύρο τζιπ κατέγραψε μια τρελή πορεία, πετώντας χειρολεκτικά με την προσγείωση του οχήματος πάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα, να μην σταματά την τρελή του πορεία, αφού κατέληξε δίπλα σε μάντρα με παρκαρισμένα οχήματα, κατέστρεψε ηλικία άλλα 4 και στο τέλος έπεσε στην μέση του δρόμου, τούβαρε δηλαδή, και έπεσε στη μέση του δρόμου. Να σας πω ότι ο οδηγός και ο συνοδηγός σταματήθηκαν ελαφρά. Κατάφεραν να τους βγάλουν οι αστυνομικοί και το ΕΚΑΒ που ήρθε στο σημείο. Αμέσως, βέβαια, με τη διαδικασία του αυτοφόρου συνελήφθη ο οδηγός, ο οποίος ήταν εμφανές ότι είχε πιει πάρα πολύ αλκοόλ. Διασκέδαζε δηλαδή στα Μάλια μέχρι 7 το πρωί. Και βέβαια αποτύχει, πραγματικά αποτύχει, γλίτωσαν άνθρωποι, διότι είδαμε το βίντεο που φαίνεται το αυτοκίνητο να ξενοδογίζεται και να περνούν πριν από ένα λεπτό άνθρωποι, παιδιά, αυτοκίνητα από το σημείο. Και βέβαια να σας πω και να τελειώσω με αυτό, ότι ουσιαστικά αποτύχει, γλίτωσε ένας οδηγός, όπου πάνω στο αυτοκίνητό του, το οποίο το κατέστρεψε, έπεσε το τσιπ. Ο οδηγός είχε καταφέρει να βγει ουσιαστικά μερικά δευτερόλεπτα πριν πέσει το όχημα πάνω στο αυτοκίνητό του και γλίτωσε.
1: Πολλοί είχαν τύχει από ό,τι φαίνεται, ναι. Η Άσονα εχθές.
7: Ναι, ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην αιματηρή καταδίωξη με θύμα έναν 20χρονο στο Άργος. Κατέληξε ο νεαρός. Πάμε στην Πέγγι Προύσαλη για να μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
8: Καλώς ήρθατε, Μεριθάνο, και με τον θάνατο του νεαρού 20χρονου, η υπόθεση υποκτά βαρύτερη ποινική διάσταση. Εχθές είναι η απολογία των ενστόλων στο Ναύπλιο, στο δικαστήριο Ναυπλίου. Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ηγήθηκαν μάλιστα στις φυλακές Κορυδαλλού, και λίγο αργότερα, μετά την ανακοίνωση της απόφασης, είχαμε και την είδηση αυτή της άρεστη με τον νεαρό. Ο νεαρός, ο οποίος το πάλεψε για 4-24 ώρα, δεν κατάφερε τελικά, ήταν βαρύτατη η τραυματισμή. Είχε χτυπηθεί στο κεφάλι από σφαίρα και από εκεί έχει προκληθεί και όλο το πρόβλημα και το ζήτημα όλο αυτό που αντιμετώπιζε. Δυστυχώς έκαναν ό,τι μπορούσαν γιατροί από το νοσοκομείο του Άργους, από το Διάσιο και από το ΚΑΤ. Δεν τα κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή. Τώρα να πω ότι ήταν μια υπόσταση που μας απασχόλησε τα τελευταία 24 ώρα, και είχε να κάνει με την καταδίωξη που ξεκίνησε στην αστυνομική από περιοχή του Άργους, μέσα στο Άργους, του νεαρού αυτού, όπου δεν σταμάτησε σε σήμα που του έκαναν για έλεγχο. Η μητέρα το δικαιολόγησε, επειδή είναι ένα παιδί που έχει κάποια προβλήματα, είχε κάποια προβλήματα αυτισμού, δεν μπορούσε να συμπεριφερθεί σαν ένας άνθρωπος φυσιολογικός, γι' αυτό και φοβήθηκε, πανικοβλήθηκε και προκλήθηκε βέβαια μετά όλο αυτό το τραγικό συμβάν, Θάνο.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Δυστυχώς είχε τραγική κατάληξη αυτή η υπόθεση για τον 20χρονο, κατέληξε. Και να ακούσουμε, να ευχαριστήσουμε την Πέγγι Προύσαλη για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο συνήγορος των κατηγορουμένων, Πέτρος Κουκούλης.
9: Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
10: Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
9: Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως, δεν έπεισες. Βλέπανε και τους αστυνομικούς με λευκά ποινικά μητρώα, 23 χρόνια μάχημοι σε ιδιαίτερα επικίνδυνες θέσεις. Από την άλλη βλέπανε ένα παιδί που έχει μείνει εγκεφαλικά νεκρό. Δεν είναι τόσο εύκολα, παιδιά, μερικές φορές.
1: Ακούμε και την δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, Μαρία Σφέτσου.
11: Εν όψη των συνθηκών που επικράτησαν, εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, ένα από τα βαρύτερα, το βαρύτερο μάλλον αδίκημα του ποινικού κώδικα, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
1: Δυσάρεστη και η επόμενη είδηση, καθώς κατέληξε το πρωί στο νοσοκομείο κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η Ειρήνη Κυρίτση είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Τη μάχη για τη ζωή έχασε ο ένας από τους τρεις πολυεγκαυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο το πρωί της Πέμπτης. Πρόκειται λοιπόν για τον 54χρονο εργάτη, ο οποίος έφερε εγκαύματα στα 90% του σώματός του και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Να σου πω ότι σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει διασωληνωμένος σε καταστολή στο ΚΑΤ ο άλλος πολυεγκαυματίας, ο οποίος είναι άνδρας 41 ετών και φέρει εγκαύματα 75% σε όλο του το σώμα, αλλά και εισπνευστικό έγκαυμα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ενώ στο νοσοκομείο Γεννηματάς νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 28χρονος σε κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά εγκαύματα σε όλο του το σώμα. Δυστυχώς λοιπόν τα ξημερώματα, όπως είπαμε, ο ένας από τους τρεις, ο 54χρονος που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ, κατέληξε καθώς έφερε πολύ μεγάλο ποσοστό εγκαυμάτων.
1: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην πηξίδα του κόσμου, στα τύρανα χιλιάδες διαδηλωτές κατά του ράμα και του επενδυτικού σχεδίου που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Πάμε ξανά στην Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα.
13: Χιλιάδες διαδηλωτές διαδήλωσαν χιλιάδες πολίτες στα Τύρανα ζητώντας την παρέτηση του Έντι Ράμα, ενώ εξέφρασαν την αντίθεσή του σε μεγάλο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με την οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι κινητοποίησεις αυτές, Θάνο, πραγματοποιήθηκαν για 42η συνεχιζόμενη μέρα, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται των αντιδράσεων είναι η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που φέρεται να συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Προβλέπεται να κατασκευαστεί στην προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετ, γεγονός που σύμφωνα με τους επικριτές του απειλεί τη γειτονική λιμνοθάλασσα στις ακτές της Αδριατικής, που είναι σημαντικός βιότοπος για τα αποδημητικά πτηνά. Παράλληλα, οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και για τη συναυλία του Αμερικανού ράπερ Kanye West, που πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ. Ο καλλιτέχνης είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων εξαιτίας αντισημιτικών δηλώσεων του που έχουν οδηγήσει στην απαγόρευση εμφανίσεων του σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
1: Τώρα, τουλάχιστον δύο νεκροί από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τορόντο.
13: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες σε περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τορόντο του Καναδά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Αρχές έκαναν αρχικά λόγο για ενεργό ένοπλο, ωστόσο το περιστατικό προκλήθηκε από ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο ατόμων που είχαν στοχεύσει ο ένας τον άλλο. Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Τορόντο δήλωσε ότι οι ερευνητές εντόπισαν δύο πυροβόλα όπλα στο σημείο που οι πυροβολισμοί αναφέρθηκαν περίπου στις 8.30 η ώρα. ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το φεστιβάλ. Πάντως μέχρι αργά το βράδυ χθες δεν είχε συλληφθεί κανένας υποπτός.
1: Να πάμε και στην Ισπανία, Κατερίνα. Σε ύφεση φωνική πυρκαγιά στην Αλμερία, που άφησε όμως πίσω της 12 νεκρούς, ενώ υπάρχει τεράστια αγωνία για τους αγνοούμενους.
13: Πραγματικά, ενώ βλέπουμε ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, καθώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να ανακόψουν τη μεγάλη πορεία της πυρκαγιάς που κατέκαψε θάνο 66.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Παρά λοιπόν την ύφεση του φαινομένου, οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή, εστιάζοντας πλέον τις έρευνες για τους αγνοούμενους αλλά και τη φροντίδα των πληγέντων. Υπάρχουν 5 σοβαρά τραυματίες. Την ίδια ώρα, το Τμήμα Βιολογίας της Υπηρεσίας Εγκληματολογίας έχει ήδη απομονώσει το γενετικό υλικό των 12 θυμάτων. Βέβαια, αυτή η διαδικασία ταυτοποίησης καθυστερεί, καθώς αναμένονται στην Ισπανία στενοί συγγενείς από την Αγγλία, το Βέλγιο για τη λήψη δειγμάτων DNA. Οι αρχές τώρα δεν αποκλείουν ορισμένοι από τους νεκρούς να είναι μεταξύ εκείνων που έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι. Και ενώ 600 άνθρωποι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών έχουν αναφέρει ότι όσοι παραμένουν εκτός λόγω της πυρκαγιάς έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχεία και από τα καταφύγια και τα αθλητικά κέντρα που είχαν φιλοξενηθεί τις επόμενες ημέρες της προηγούμενης ημέρες.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε ξανά κλίμα. Η πρώτη μεγάλη έξοδος του Ιουλίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα στοιχεία του λιμενικού να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση από τα 4 βασικά λιμάνια της Αττικής. Πάμε στον Πειραιά για να μας μεταφέρει από εκεί το κλίμα. Ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Χρυσίτα Νικητάκη.
14: Είναι ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την ώρα και δεν είναι μόνο για διούχοι του Ιουλίου, είναι φυσικά και πολλοί φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλέξει μία μονοήμερη ή και διήμερη απόδραση προς τα νησιά του Αργοσαρονικού, που φεύγουν τώρα το μεσημεράκι για να επιστρέψουν το βράδυ. Βέβαια είναι και εκείνοι που έχουν φύγει από την Παρασκευή για πιο πολλές ημέρες. Σε κάθε περίπτωση αυτό που τονίζουμε στους επιβάτες είναι να βρίσκονται στο πλοίο μισή ώρα τουλάχιστον πριν την αναχώρηση και φυσικά αν υπάρχει και όχημα τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα.
1: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό και με τι καιρό θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς γενικότερα αυτή την περίοδο των διακοπών που ανοίγεται μπροστά μας. Θερμή ημέρα είναι η σημερινή με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Η Όλγα Παπαυγούλη είναι κοντά μας, θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Θεωρώ είναι μια ιδανική μέρα να ταξιδέψουν όσοι ενδιαφέρονται λοιπόν για να φύγουν, γιατί έχουμε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά. Ήδη προς το Άργος έχουμε πλησιάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ και στις πεδιάδες Θεσσαλίας και στις Μακεδονίας και προς την Ανατολική Στερεά αναμένουμε περαιτέρω τώρα 1 με 2 ώρες ακόμα να αυξηθούν οι θερμοκρασίες. Τοπικά θα φτάσουμε 38, ίσως και 39 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν σήμερα, μέχρι 6 μποφόρ, αλλά μόνο στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ γενικότερα πνέουν ασθενείς έως μέτρη. Τις επόμενες ημέρες τώρα, ναι, από αύριο ενισχύονται οι άνεμοι, οι βοριάδες στο Αιγαίο, φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Αυτό αυτόματα σημαίνει και ενίσχυση στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ήδη από αύριο λοιπόν θα είμαστε στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου, ειδικά προς την κεντρική Μακεδονία. Ενώ πολλές περιοχές είναι στην υψηλού κινδύνου, τόσο στα νησιωτικά τμήματα όσο και στα ηπειρωτικά. Να πούμε ότι αύριο πέφτει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά, ακριβώς επειδή ενισχύεται το μελιτέμι στο Αιγαίο, δηλαδή η μέγιστη αύριο θα είναι έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ και την Τρίτη το χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, που ειδικά και στο κεντρικό, νοτιοανατολικό και ανατολικό θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ίσως πιθανότατα να φτάσουν και μέχρι 8 μποφόρ πολύ τοπικά, επομένως δεν θα δημιουργούν προβλήματα τουλάχιστον στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Απλά λίγο πιο υψηλούς σχηματισμούς και θα αυξάνουν τον κίνδυνο για πυρκαγιά.
1: Αυτό είναι ότι χρειάζεται, ναι, μεγάλη προσοχή για τον κίνδυνο φωτιάς, πυρκαγιών. Δεν το λες και καύσωνα πάντως αυτό, έτσι?
15: Όχι, δεν πληρεί αρκετά κριτήρια για να χαρακτηριστεί η καύσωνα. Τοπικά απλά σε ευπαθείς περιοχές τη ζέστη εμφανίζονται υψηλότερες θερμοκρασίες για την εποχή. Πάντως δεν έχει ούτε την ένταση, ούτε τη διάρκεια, ούτε τη χωρική επιμονή για να χαρακτηριστεί καύσωνας. Να πούμε ότι από την Τετάρτη, ωστόσο, αναμένουμε μια εκ νέου άνοδο της θερμοκρασίας, όμως από την Πέμπτη ενισχύεται η αστάθεια, δηλαδή θα έχουμε και περισσότερες μπόρες στη χώρα μας, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα βόρεια και την Παρασκευή αναμένουμε αρκετές μπόρες.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται, εμείς ως Ελλάδα την έχουμε.
15: Κατά διαστήματα θερμές ημέρες.
1: Την έχουμε γλιτώσει σε σχέση με τον καύσωνα που βλέπουμε στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Βρετανία, στην Ισπανία.
15: Σπάνε εκατοντάδες ρεκόρ, πραγματικά. Σωστά. Και έχει επιμονή αυτός ο καύσωνας εκεί.
1: Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ για την ενημέρωση.
15: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή. Στους ρυθμούς του Μουντιάλ πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τις λεπτομέρειες. Λίγο είδα, Τάσο, καλησπέρα, τον αγώνα με τη Βρετανία και την Νορβηγία.
16: Αγγλία-Νορβηγία 2-1. Ναι, ναι.
1: Αγγλία, εντάξει, σωστά.
16: Αν έβλεπες και το άλλο που το είδα εγώ, νομίζω ότι τώρα θα σου να λίγο, δεν θα σου σε θέσει έτοιμος να κάνεις τόσο καλή εκπομπή. Οπότε ξέρεις, ήταν η ώρα κατάλληλη. Πήγε και στην παράταση και τα δύο παιχνίδια πήγαν στην παράταση. Οπότε καταλαβαίνεις, το πρωί είχε βγει και ο ήλιος όταν τελείωσε.
1: Χαρά στο κουράγιο σας πάντως.
16: Δεν γίνεται αλλιώς πώς θα γίνει. Λοιπόν, το πας λοιπόν αυτή τη τελική φάση στο νοκάουτ του Μουντιάλ έχει συμπληρωθεί πλέον. Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες Αγγλία-Νορβηγία 2-1 στην παράταση, ο κανονικός αγώνας 1-1 και Αργεντινή-Ελβετία 3-1 επίσης στην παράταση, το κανονικός αγώνας επίσης 1-1. Έτσι, την Τετάρτη, για να πούμε και τώρα και για τον δρόμο προς το τελικό τι γίνεται, την Τετάρτη, 15 του μηνός, στις 10 η ώρα το βράδυ, στο δεύτερο ημιτελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα τεθούν αντιμέτωπες η Αγγλία με την Αργεντινή σε ένα πολύ μεγάλο ημιτελικό. Όπως πολύ μεγάλος ημιτελικός είναι και το άλλο παιχνίδι, της Τρίτης στις 10 η ώρα, Γαλλία-Ισπανία. Πραγματικά, σαν δύο πρόωροι τελικοί, μοιάζουν και οι δύο αναμετρήσεις.
1: Ναι.
16: Περιτώ να πω.
1: Ματσάρες τώρα, δεν το συζητάμε.
16: Περιτώ να πω ότι οι νικητές των δύο ημιτελικών θα αγωνιστούν την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ στον τελικό, έτσι.
1: Ναι. Φουντώνει η μάχη για το χρυσό παπούτσι. Βλέπω πολύ έτσι, ρεπορτάζ πάνω στο ζήτημα
16: για
1: αυτό.
16: Τους, για τους πρώτους χώρους, γιατί φοβόντουσαν οι Μέση και ο Εμπαπέ, φοβόντουσαν τον Χάλαντ. Όμως ο Χάλαντ τελικά αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση με 7 γκολ. Αποχαιρέτησε τη διοργάνωση ο Χάλαντ. Έτσι. Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ακριβώς. Σκόραρε επί του Μαρόκου, να θυμίσω, ο Εμπαπέ. Βρίσκεται στην κορυφή με 8 γκολ. Τόσο έχει και ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει δίκτυα για πρώτη φορά έπειτα από 8 συνεχόμενα παιχνίδια απέναντι στην Ελβετία. Έγινε αυτό το.
1: Έψαχνα να βρω το όνομά του χθες στους σκόρερ, αλλά δεν το είδα.
16: Έπειτα από 8 συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι φοβερό επίτευγμα από τον Μέση. Στην κορυφή όμως τυπικά βρίσκεται ο Εμπαπέ, καθώς υπερτερεί στις ασίστ. Έχει 3 ασίστ έναντι 2 του Μέση. Τώρα τις ψάχνεις γωνίες στο δεκάρικο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα και τα δεδομένα. Στην τρίτη θέση, όπως είπα, είναι ο Χάλαντ με 6 γκολ. Είναι η Μπέλιχαμ και Κέιν. Ο Μπέλιχαμ χθες σημείωσε και τα 2 γκολ της Αγγλίας, τη σπουδαία πρόκριση που είχε, και με τα 6 γκολ και οι 2 είναι στην τέταρτη θέση.
1: Τάσο, ναι, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους και καλό υπόλοιπο Κυριακής. Γεια σας.
17: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
18: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
19: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
18: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
20: Era Sport.
21: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
20: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Ακούτε Eraspor.

0: 7 λεπτά μετά τις 3, σπόρ 101,8. Ακούτε την μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Νίκος Μπιντέλλας μαζί μας. Να αρχίσουμε, Νίκο, από τα θέματα που αφορούν τον Ολυμπιακό. Γιατί είχαμε χθες την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Παπα-Νικολάου. Ο αρχηγός ομάδας θα συνεχίσει για 2 ακόμη χρόνια στον Ολυμπιακό. Αλλά οι περιπτώσεις των Walkup και Dorsey φαίνεται να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όχι μόνο λόγω του ότι φαίνεται να υπάρχουν προτάσεις και σίγουρα μία από την Ντουμπάι για τον Walkup από ομάδες του εξωτερικού, αλλά επειδή πλέον στο παιχνίδι έχει μπει και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Κοίταξε, τα θέματα τώρα των Walkup και των Dorsey είναι δύο υποθέσεις που απασχολούν πάρα πολύ έντονα τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι άμεσα θα υπάρξουν εξελίξεις στον Ολυμπιακό πάνω στα θέματα αυτά. Πιθανότατα να τελειώσει πρώτα το θέμα του Walkup και μιλάω είτε θετικά είτε αρνητικά, γιατί και θυμίζω ότι υπάρχει και το θέμα του Τζόζεφ, όπου οι δύο πλευρές έδωσαν παράταση μέχρι τις 15 Ιουλίου ώστε να υπάρξει κάποια οριστική εξέλιξη με τον Καναδό Γκάρντ, τον οποίο ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει για τη νέα σεζόν, αλλά και ο ίδιος ο παίκτης το έχει εκφράσει αυτό, αλλά θέλει να δει και τον ρόλο που θα έχει και αυτό εξαρτάται κυρίως από την υπόθεση του Walkup. Άρα δηλαδή αυτή η παράταση που δόθηκε των 5 ημερών μέχρι τις 15 Ιουλίου, ενώ έπρεπε ο Ολυμπιακός να αποφασίσει μέχρι τις 10 του μηνός το τι θα συμβεί και αν θα αποχωρήσει τελικά ή από το συμβόλαιο με τον Τζόζεφ για τη νέα σεζόν, αυτό μας δείχνει ότι άμεσα θα υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα του Thomas Walkup, αλλά βέβαια και ο Ολυμπιακός ζητάει 3 εκατομμύρια.
0: Ο Walkup έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για έναν ακόμη χρόνο. Και υπάρχει η πρόταση της Ντουμπάι που δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ στον Ολυμπιακό για να τον αφήσει άμεσα, να τον αποδεσμεύσει, και 3 εκατομμύρια το χρόνο για 3 χρόνια στον παίκτη.
1: Ακριβώς. Και είναι ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που έχει στον Ολυμπιακό, γιατί οι απολαβές στον Ολυμπιακό είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια. Φυσικά έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις ώστε να επεκταθεί η συνεργασία τους με καλύτερα λεφτά, νομίζω λίγο πάνω από 1,5 εκατομμύριο του προσφέρει ο Ολυμπιακός, αλλά πάλι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στο οικονομικό κομμάτι. Υπάρχει συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν με οψιόν συμπεριά του Ολυμπιακού, άρα δεν μπορεί να αποφασίσει ο παίχτης τι θα γίνει με την περίπτωση του.
0: Ο οποίος όμως τι θέλει να φύγει ή θέλει να μείνει, το ξέρεις αυτό, είναι γνωστό ή...
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Thomas Walkup μοιάζει πιο κοντά στην έξοδο, θα μπορώ να πω. Κυρίως είναι το οικονομικό κομμάτι. Και υπάρχει πρόταση στην Ντουμπάι που ο παίχτης ξέρει ότι μπορεί να βρει πάρα πολύ καλά λεφτά από την ομάδα των Εμμυράτων. Και γι' αυτό πιέζει και τον Ολυμπιακό να πάρει ακόμη περισσότερα
0: να συμφωνήσει. Και ο Ολυμπιακός αντιπροτείνει στην Ντουμπάι 3 εκατομμύρια.
1: Ναι, όχι μόνο στην Ντουμπάι, αλλά γενικά.
0: Και όποιος για όποιον θέλει.
1: Όποιος θέλει να πάρει τον Walkup, λέει ο Ολυμπιακός ότι
0: τον δίνουμε με 3 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς. Αλλά νομίζω είναι και μια τιμή πάρα πολύ ψηλή που δείχνει λίγο και τη διάθεση του Ολυμπιακού ότι δεν θα είναι εύκολος στις διαπραγματεύσεις. Νομίζω όμως, όπως είπα και πριν, ότι θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις πάνω στο κομμάτι αυτό. Και τις περιμένουμε, γιατί ίσως η υπόθεση αυτή να επηρεάσει και το μέλλον του Ντόρσεϊ.
0: Ναι, γιατί... πάμε τώρα. Η περίπτωση του Ντόρσεϊ είναι ίδια. Έχει και αυτό συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο.
1: Ακριβώς. Με οψιόν του Ολυμπιακού, που σημαίνει ότι ο παίχτης δεν έχει κάποιο δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του στον Ολυμπιακό.
0: Στην περίπτωση αυτή, ποιες ομάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον και τι δίνουν?
1: Κοίταξε, δεν έχει προκύψει κάτι από το ρεπορτάζ, για παράδειγμα, όπως του
0: Walkup με την Ντουμπάι.
1: Ναι. Υπάρχει όμως μία φήμη, να το πω έτσι, ότι απασχολεί η περίπτωση του Ντόρσεϊ και τον ΠΑΟΚ. Και ότι ο ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένος να προσφέρει 3 εκατομμύρια ευρώ σαν αμοιβή στον παίκτη. Ένα ποσό δηλαδή περίπου σαν αυτό που ζητάει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό, που το τωρινό του συμβόλαιο με την ομάδα προβλέπει μια αμοιβή ετήσια περίπου 1,8 εκατομμύριων. Ναι. Και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μετά την εξαιρετική χρονιά που έκανε, θέλει να αυξήσει τις αποδοχές του, να πάρει ένα καλύτερο συμβόλαιο από τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω, Θάνο, ότι και αυτή η υπόθεση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από το τι θα γίνει με τον walk-up. Δηλαδή αν τελειώσει άμεσα του walk-up και ο παίκτης φύγει από τον Ολυμπιακό, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Ολυμπιακός μετά θα τα δώσει όλα για να κρατήσει τον Tyler Dorsey και να καλύψει τα θέλω του, γιατί θα είναι μεγάλο πλήγμα για τον Ολυμπιακό να χάσει δύο βασικούς του παίκτες και οι οποίοι αγωνίζονται ως Έλληνες στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Γι' αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στα διαβατήρια σε μια εποχή που το ελληνικό πρωτάθλημα γίνεται ακόμη πιο ανταγωνιστικό. Mm-hmm. Άρα δηλαδή εδώ προκύπτει ένα σημαντικό ζήτημα για τον Ολυμπιακό. Αν μπορέσουμε να κρίνουμε δηλαδή από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, είναι πολύ πιθανό από αυτούς τους δύο παίκτες ο ένας να συνεχίσει στον Ολυμπιακό και ο άλλος όχι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν θα μείνει ο Ντόρση ή αν θα μείνει ο Γόκα, ποιος θα είναι από τους δύο. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή από τις εξελίξεις είναι ότι το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ένας να βρίσκεται στον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν και ένας να φύγει από την ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτό συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Το να φύγουν και οι δύο ή το να μείνουν και οι δύο είναι τα σενάρια που συγκεντρώνουν τις λιγότερες πιθανότητες.
0: Ναι. Τώρα, ανανέωση του Παπα-Νικολάου. Νομίζω ο παίκτης ήταν αυτός που ήθελε τα δύο χρόνια. Ο Ολυμπιακός ήθελε το ένα χρόνο ακόμη. Άρα πέρασε του Παπα-Νικολάου, ας πούμε, ο οποίος είχε και πρόταση από τον Άρη.
1: Ναι, νομίζω το πήρε πάνω του Γιώργος Αγγελόπουλος, εκ των προέδρων και ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, και τελείωσε αυτή την υπόθεση με θετική κατάληξη για τον Ολυμπιακό και τον αρχηγό της ομάδας. Θα συνεχίσουν μαζί για τα επόμενα δύο χρόνια με ένα ποσό πάνω από 1,5 εκατομμύριο για αυτή τη διετία για τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Δηλαδή περίπου στους 800.000 ευρώ θα είναι οι ετήσιες αποδοχές του αρχηγού του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας για την επόμενη διετία. Υπήρχε μια διαφορά εξ αρχής και στο οικονομικό κομμάτι, αλλά και στο θέμα της διάρκειας του συμβολαίου. Ωστόσο, ανέβηκε λίγο ο Ολυμπιακός, κατέβηκε λίγο ο Παπα-Νικολάου, έκανε και ο Ολυμπιακός αυτή την πρόταση για κλειστό διετές συμβόλαιο, που το ήθελε πολύ ο Κώστας Παπα-Νικολάου, γιατί πιστεύει ότι έχει ακόμη δύο χρόνια ποιοτικού μπάσκετ μπροστά του. Και κατά πάσα πιθανότητα το καλοκαίρι του 2028, όταν θα τελειώσει και αυτό το συμβόλαιο, τότε θα κλείσει την καριέρα του ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Τελείωσε έτσι μια σημαντική υπόθεση για τον Ολυμπιακό, γιατί κρατάει έναν πολύ σημαντικό παίκτη της ομάδας και για τα επόμενα δύο χρόνια. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός στρέφεται και στα υπόλοιπα θέματα, γιατί φάνω αυτή τη στιγμή από χθες οι άνθρωποι της ομάδας βρίσκονται στο Las Vegas. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας μαζί με τον Γενικό Διευθυντή της ομάδας, τον Νίκο Λεπενιώτη, και τον Αθλητικό Διευθυντή, τον Χρήστο Μπαφέ, βρίσκονται στο Las Vegas, όπου πραγματοποιείται το Summer League του NBA. Ένα ταξίδι που κάναν και πέρυσι τρία σημαντικά στελέχη του Ολυμπιακού, και αυτό μας λέει ότι δεν θα είναι ένα απλό ταξίδι για τον Ολυμπιακό, χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι θα γυρίσει με παίκτη από την Αμερική. Άλλωστε, είναι και πολύ λίγες οι πιθανότητες στο να πάρει κάποιον παίκτη που αγωνίζεται στην καλοκαιρινή λίγα του NBA, γιατί δεν αγωνίζονται και μεγάλα ονόματα εκεί πέρα αυτή τη στιγμή. Ωστόσο κάνουν τις επαφές τους, τσεκάρουν κάποιους παίκτες και ίσως να υπάρξει κάποια εξέλιξη με τον David Jones Garcia, ο οποίος μας απασχόλησε πάρα πολύ το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν πάλι οι άνθρωποι της ομάδας είχαν βρεθεί στο Las Vegas και τον είχαν δει να αγωνίζεται με τους San Antonio Spurs. Ήταν για καιρό σε διαπραγματεύσεις, ωστόσο τελικά ο Δομινικανός βρήκε συμβόλαιο από τους San Antonio Spurs στο NBA. Ήταν κάτι που το κυνηγούσε το όνειρο του NBA και γι' αυτό δεν προχώρησαν οι συζητήσεις με τον Ολυμπιακό. Τώρα όμως είναι ελεύθερος και έχουμε δει ότι και ο ίδιος έχει ρίξει γέφυρες προς την πλευρά του Ολυμπιακού, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της ομάδας για την απόκτηση του Γιάν Μοντέρο, με τον οποίο είναι φίλοι, γιατί είναι και συμπατριώτες και αγωνίζονται μαζί και στην εθνική ομάδα της Δομινικανής Δημοκρατίας. Ίσως τώρα που βρίσκονται στο Las Vegas οι άνθρωποι της ομάδας να υπάρξουν εξελίξεις για τον David Jones Garcia το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Και συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες το ενδεχόμενο να τον δούμε τον παίκτη να έρχεται στον Ολυμπιακό αυτό το καλοκαίρι, κάτι που δεν έγινε πέρυσι.
0: Υπάρχουν και δηλώσεις του Φουρνιέ για τη μεταγραφή του Φάλ στον Παναθηναϊκό, αλλά και για το κλίμα που υπάρχει, το οξυμένο, το τεταμένο στους αγώνες των δύο ομάδων, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
1: Ναι, έδωσε μια συνέντευξη ο Εβάν Φουρνιέ στο First Team και μίλησε για αυτά που είπε, Στάνο. Του φαίνεται πολύ παράξενο που θα δει τον Μουστάφα Φάλ να αγωνίζεται με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, να φοράει τα πράσινα ο συμπατριώτης του, ο Γάλλος Σέντερ, που έφυγε έπειτα από 5 χρόνια στον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό. Όπως είπα, του φαίνεται πολύ παράξενο. Ενώ μίλησε για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και είπε ο Γάλλος ότι υπάρχει μια ιστορία που δεν τη γνωρίζει, μια μακρά ιστορία που δεν τη γνωρίζει, αλλά είναι σαφές, όπως είπε, ότι ο ιδιοκτήτης του, ιδιοκτήτης τους, εννοώντας τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που δεν είναι καλή. Όλα έχουν να κάνουν με προκλήσεις, με προσβολές και βασικά αυτό είναι όλο. Ξεκινάει η σειρά των αγώνων, μιλώντας για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, και όλοι είναι εξεσηκωμένοι, είπε ο Εβάν Φουρνιές στη συνέντευξη που παραχώρησε.
0: Τώρα, πάμε στον Παναθηναϊκό. Χθες ανακοινώθηκε ο Μπατίστ, το γνωρίζουμε και το έχουμε πει εδώ και μέρες, ότι θα ενταχθεί στο team του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς, και έχει δημιουργήσει αίσθηση η μεταγραφή του Όσμαν από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ, Νικό.
1: Είναι πολύ λογικό αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ πλήρωσε αδρά τον Παναθηναϊκό, 2 εκατομμύρια ευρώ buyout και άλλα 9 εκατομμύρια στον παίκτη για 3 χρόνια, και πήρε ένα βασικό στέλεχος του Παναθηναϊκού. Μια κίνηση
0: και μια μέρα πριν λεγόταν, βάσει δημοσιευμάτων από την Τουρκία, από την ΕΦΕΣ, ότι κάναμε πρόταση στον Παναθηναϊκό, κάναμε κρούση στον Παναθηναϊκό και ήταν αρνητικός για την περίπτωση του Όσμαν.
1: Ακριβώς. Έχει ταράξει τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ αυτή η κίνηση που έκανε ο ΠΑΟΚ. Τώρα ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να πει όχι στον παίκτη που ήθελε να φύγει. Όπως έχουμε πει, Φάνο, εδώ και μέρες ο Παναθηναϊκός δεν είχε διάθεση να αφήσει κάποιον παίκτη να φύγει. Αλλά ήταν επιθυμία του Όσμα να συμβεί αυτό και να αλλάξει ομάδα μετά τις κινήσεις που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στις θέσεις των forward. Είναι και αυτό μια αλήθεια, ότι ο Παναθηναϊκός πήρε πολλούς και ποιοτικούς παίκτες από το 3-4-5 για παράδειγμα, και η έλευση των Μπόγκα και των άλλων παίκτων έχει δημιουργήσει μια κατάσταση στον Παναθηναϊκό που έχουν μαζευτεί σε κάποιες θέσεις πολλοί και ποιοτικοί παίκτες. Και αυτό έφερε τον Όσμαν στην πόρτα της εξόδου χωρίς να είναι επιθυμία της ομάδας. Ο παίκτης, όπως είπαμε, ήθελε να φύγει. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε αν θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για κάποιον παίκτη στη θέση 3. Δεν φαίνεται να είναι άμεση προτεραιότητα αυτό για το Τριφύλλι, γιατί, όπως είπα και πριν, έχει ένα γεμάτο ρόστερ σε αυτές τις θέσεις. Επομένως, νομίζω προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό είναι η απόκτηση playmaker, αλλά και εκεί χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα, νομίζω. Αλλά και το τι θα γίνει από εκεί και πέρα και με άλλα μέλη της ομάδας, γιατί εκτός από τον Όσμαν, φαίνεται ότι ανηφορίζει για τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος έχει δεχτεί μια μεγάλη πρόταση από τον ΠΑΟΚ, φανώ. Και είναι πολύ δύσκολο, αντίστοιχα και με την περίπτωση του Όσμαν, εδώ ο Παναθηναϊκός να σταθεί εμπόδιο στην επιθυμία του παίκτη. Γιατί ο Τολιόπουλος έχει ένα συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό γύρω στις 600.000 ευρώ. Και αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ο ΠΑΟΚ του προσφέρει τα τριπλάσια σε αιτήσιες αποδοχές του και ένα εκατομμύριο ως buyout στον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Ενώ για τον Όσμαν ήταν 3 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό τα χρήματα που έδωσε ο ΠΑΟΚ.
1: 2 εκατομμύρια buyout και 3 εκατομμύρια ετησίως στον παίκτη, ενώ ο Τούρκος φόρβορντ στον Παναθηναϊκό λάμβανε περίπου 1,8 ετησίως. Άρα δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ μεγαλύτερη πρόταση στους παίκτες του Παναθηναϊκού σε σχέση με τα χρήματα που πέραν στο Τριφύλλι. Και ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να αντισταθεί και στις δύο περιπτώσεις. Έτσι. Άρα δηλαδή περιμένουμε άμεσα τις εξελίξεις και με τον Βασίλη Τολιόπουλο, γιατί φαίνεται πολύ δύσκολο το να μην φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα, ο οποίος μας δίνει μια πολύ καλή πάσα. Θα πάρουμε την μπάλα και θα την πετάξουμε στον Δημήτρη Μπουμπουγιατζή, τον ανταποκριτή μας από την Θεσσαλονίκη, για να μας πεις, Δημήτρη, καλησπέρα. Πράγματι, είναι ο Τολιόπουλος ο στόχαστρο του ΠΑΟΚ και θέλει να πάρει έναν δεύτερο παίχτη από τον Παναθηναϊκό?
2: Καλησπέρα. Η αίσθηση είναι ότι είναι αρκετά ρεαλιστικό το σενάριο αυτό που περιγράφεις. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμη, γιατί είναι λίγο διαφορετική περίπτωση από ποια άποψη. Ο Τολιόπουλος είναι την πολύ στενή δεξαμενή των Ελλήνων παιχτών που κάνουν τη διαφορά. Έτσι, είναι ένας παίκτης εθνικής ομάδας. Είδαμε ότι όταν οι επιλογές δεν είναι η απεριόριστη των ξένων, δηλαδή ελληνικό πρωτάθλημα, μεταφράζω, ελληνική ελληνικού πρωταθλήματος, Είναι από αυτούς που μπορεί να κάνουν διαφορά. Το είδαμε σε κάποια μάτια με τον Ολυμπιακό, στα τελευταία ειδικά. Και επειδή η δεξαμενή, ξαναλέω, των καλών Ελλήνων παιχτών είναι πολύ συγκεκριμένη, εκεί υπάρχει μια σκέψη παραπάνω προφανώς και στον Παναθηναϊκό. Αλλά τα χρήματα που υποτίθεται ότι προσφέρει ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλά. Αν είναι ένας παίχτης ο Τολιόπουλος που μετά την αναπροσαρμογή, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε σκοπό να τον κρατήσει με αναπροσαρμογή του περσινού του συμβολέου, θα πήγαινε κάπου στα 500-600 από τα περσινά 350. Αυτά τα χρήματα όμως είναι πολύ μακριά από αυτά που του προσφέρει ο ΠΑΟΚ. Τριετές με κοντά στα 5 εκατομμύρια μεταφράζεται μεσοσταθμικά 1,7 κάπου εκεί, έτσι. Είναι πάρα πολλά. Εδώ αν η θέληση λοιπόν του παίχτη είναι, γιατί το λέω που είναι παιδί 30 χρόνων, δεν είναι μικρός, να πάει στα χρήματα πολύ λογικά, είναι δελεαστικότατα. Δεν ξέρω ο Παναθηναϊκός, αν έχει στο μυαλό του ότι οι Έλληνες δεν αντικαθίστανται εύκολα, αν μπορεί να τον κρατήσει. Ειδικά αν υπάρχει και εδώ ένα σημαντικό buyout, 2 εκατομμύρια πήρε από τον Οσμάν, αν πάρει και άλλα 2 από τον Τολιόπουλο, μιλάμε για εξωφρενικά χρήματα, μόνο για αγορές. Έτσι. Οι μεταγραφές στο μπάσκετ δεν είναι πολύ συνηθισμένες. Περισσότεροι παίχτες πάνε με ελεύθερα συμβόλαια όταν τελειώνει το ένα πάνω στο άλλο. Αλλά
0: εδώ φαίνεται ότι ο Τέλης Μιστακίδης ταράζει τα νερά.
2: Εννοείται. Είναι έτσι, νομίζω ότι η μεταγραφή του Οσμάν, πέρα από το αγωνιστικό, γιατί μιλάμε για έναν παίχτη, έτσι ήταν ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ του Παναθηναϊκού πίσω τόναν. Πέρα από το ότι είναι αγωνιστικά ένας εξαιρετικός παίχτης, θα έκανε αίσθηση πηγαίνοντας οποιαδήποτε ομάδα τη EuroLeague. Πολύ περισσότερο. Το πάω του EuroCup, καταλαβαίνει κανείς. Μιλάμε για μια μεταγραφή υποψήφιου MVP δυναμικά, έτσι, για την επόμενη χρονιά. Ένας παίχτης που 3 εκατομμύρια ετησίως 9 στην τριετία. Στην 2 Παναθηναϊκός 11 εκατομμύρια ευρώ δαπάνη για να μπορέσει τα ασπρόμαυρα. Top παίχτης θα ήταν για οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας. Και να διαλέγει το EuroCup είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και σε επίπεδο εντυπώσεων. Η μεταγραφή και αγωνιστικά είναι πολύ, μπορεί να αποδειχθεί πολύ υποφελή για τον
0: Ευρωλίγκα. Και εντυπώσεων και ουσίας μεταγραφή.
2: Επίσης, δεν είναι δικαίο ότι ο ΠΑΟΚ κάνει κρούση, δεν είναι συγκεκριμένα προτάσεις, αλλά ανοιχνεύει προθέσεις σε όποιον παίχτη. Υπάρχει έτσι η υπόνοια ότι μπορεί να γίνει διαθέσιμο. Δηλαδή, τι εννοώ, εκμεταλλεύεται μια κατάσταση. Ο Οσμάν, το Παναθηναϊκό, μπουκώνει στα φόρμα με τις αγορές τις τελευταίες. Το σκέφτεται ο Οσμάν ότι μπορεί να είναι μειωμένη η συμμετοχή του. Ο Πάπ πήγε. Το σκέφτεται το Λιόπλο.
0: Δημήτρη, επίτρεψε μου να σε διακόψω. Μιλάς μέσα από Hans Frey, με τη χρήση Hans Frey αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, γιατί, ναι,
0: αν είναι εύκολο να σου δώσουμε λίγο χρόνο να το αφαιρέσεις, γιατί ακούγεσαι πολύ μακριά και προκειμένου πιο δύσκολα. Για συνέχισε τώρα, σε παρακαλώ.
2: Ακούτε τώρα. Λοιπόν, έλεγα ότι και για τον Τολιόπουλο και για τον Ρωσμάν ο Παναθηναϊκός ανοιχνεύει μια κατάσταση ότι ενδεχομένως να μην θέλουν να περιοριστεί ο χρόνος συμμετοχής τους. Το ίδιο διέπραξε με κρούσεις, ξαναλέω, όχι με προτάσεις, ανοιχνεύσεις προθέσεων, να το πω έτσι, και με τις περιπτώσεις των Γουόκαπ και Ντόρση, οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους, γιατί ζητούν παραπάνω χρήματα από τα τρέχοντα συμβόλαια τους στον Ολυμπιακό. Και αυτοί ίσως, ξαναλέω, ίσως δεν υπάρχει σαφές, μπορεί να είναι διαθέσιμοι στο κοντινό μέλλον.
0: Λες τώρα για την περίπτωση του Ντόρσεϊ.
2: Και για τον Ντόρσεϊ και για τον Γουόκαπ. Είναι σίγουρο ότι έχει ρωτήσει διαθέσεις ο ΠΑΟΚ. Το Μάλιστα. Πόσο είναι εφικτή βέβαια η περίπτωση, ξαναλέω, όπως και ο Τολιόπουλος και ο Ουσμάν, είναι παίχτες που έχουν συμβόλαιο με άλλη ομάδα. Δεν μπορεί παρά να γίνει με τη συνένεση της άλλης ομάδας. Αυτό έτσι, να ξέρουμε και γιατί μιλάμε. Μάλιστα. Αλλά όλο αυτό που περιγράψαμε τώρα, καταλήγει σε ένα κοινό συμπέρασμα. Ο Τέλης Μιστακίδης όντως θέλει να τα πει στα νερά.
0: Είναι εντυπωσιακή η κίνηση της απόκτησης του Οσμάν και εντυπωσιακή και η στόχη που ανέφερες μόλις τώρα, του Ντόρση, του Όκαπ και του Τολιόπουλου.
2: Και είναι και μια κίνηση ίσως στο power game που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ γενικότερα και όχι τον μπασκετικό μόνο.
0: Το power game της πόλης εννοείς, ΠΑΟΚ Άρης ή γενικότερα.
2: ΠΑΟΚ πρωτίστως, αλλά και ΠΑΟΚ Άρης.
0: ΠΑΟΚ εννοείς με την ιδιοκτησία της ΠΑΕ. Το μεταφράζω σωστά.
2: Και οπωσδήποτε παίζει το ρόλο του. Ο Τέλης Μιστακίδης έχει κοντά ένα χρόνο που μπήκε στη ζωή μας, έτσι δεν είναι. Εκείνη η πρώτη κίνηση με το γήπεδο μπαίνει σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Αυτό όμως, ξαναλέω, στον οργανισμό ΠΑΟΚ μόνο καλό μπορεί να κάνει. Ο ένας να απαντάει στην κίνηση εντυπωσιασμού του άλλου. Το είδαμε και σε άλλες ομάδες παλιότερα, θυμάμαι τα χρόνια του Παύλου Γιανακόπουλου.
0: Ευγενής άμυλα δηλαδή.
2: Όχι ευγενής άμυλα ακριβώς. Νομίζω ότι ο ένας θέλει να εντυπωσιάσει και ο άλλος αναγκάζεται. Να θυμίσω ότι πριν από 11 μήνες, δεν ήταν. Η πρώτη εντυπωσιακή κίνηση θα γίνει διότι συνέπεια ο ΠΑΟΚ να ξυλωθεί στο ποδόσφαιρο για να πάρει το Ζαφύρι.
0: Ναι, πέρυσι το καλοκαίρι.
2: Δεν θα του κάνει κακό του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ αν μπουν στη σύγκριση κάποιοι και αναγκαστούν να επενδύσουν παραπάνω. Αυτό θα είναι μόνο καλό για το σύνολο του κλαμπ, έτσι. Αλλά, για να το δέσω κι εγώ,
0: ναι, ναι,
2: θα είναι καλό και για τον ανταγωνισμό που εσύ υπονόησες, τον ευθύ ανταγωνισμό ΠΑΟΚΑΡΙ.
0: ΠΑΟΚΑΡΙ. Για πάμε λίγο στον Άρη, λοιπόν. Ο Άρης πώς απαντάει σε αυτές τις κινήσεις? Διαβάζουμε, για παράδειγμα, ότι κάνει κίνηση για να πάρει το Γιώβιτς.
2: Ο Γιώβιτς και άλλος ένας, ο Αμερικανός, ο Ρόμπινσον Έρλι, με δύο παίχτες που μοιάζουν αυτή τη στιγμή αρκετά κοντά. Ειδικά ο Γιώβιτς, που είναι πιο εύκολη, πιο προς την περίπτωση, ένας 36χρονος με ένα, αλλά σε υψηλό επίπεδο εδώ και χρόνια παίχτης EuroLeague, με μπόλικους τραυματισμούς είναι η αλήθεια, αλλά που μπώνει από την άποψη ότι όλοι οι υπόλοιποι παίχτες που πήρε ο Άρης δεν είναι αυθεντικοί playmaker, ούτε ο Δημητρίβιτς, ούτε ο Μόργαν, είναι περισσότερο scorer. Ο Γιώβιτς είναι αυθεντικός δημιουργός και έρχεται για να δώσει πράγματα πολύ συγκεκριμένα, και από αυτή την άποψη είναι μια έξυπνη κίνηση. Αλλά και ο Ρόμπινσον Έρλ, που είναι ένα παιδί με πάνω από 200 μάτς καριέρα στο NBA και υποτίθεται ότι είναι πρώτος στόχος για τη θέση του power forward, έχει πολύ πολύ καλά στοιχεία και για ομάδες EuroLeague, συζητήθηκε μέσα στο χειμώνα, σουτάρει καλά το τρίποντο, είναι αθλητικός. Γενικώς στον Άρη υπάρχει ένας συγκεκριμένος προγραμματισμός που είναι σε πολύ ψηλό βαθμό τελειωμένος, με την άποψη ότι έχουν γίνει κινήσεις και είναι 2-3 δρομολογημένες, απλά δεν έχουν ανακοινωθεί, ενώ το Χαραλαμπόπουλο, το Μουκουκά, το Γάλλο. Mm-hmm. Με κορυφή βεβαίως την συμφωνία με τον προπονητή Βασίλη Σπανούλη, που ήταν αυτή που εντυπωσίασε περισσότερο.
0: Τελευταία ανακοίνωση ήταν του Ματ Μόργαν, έτσι.
2: Ο Μόργαν πριν από 4 μέρες. Μέχρι εβδομάδα. Και ξαναλέω ότι αυτό το δίπολο το έχουμε δει και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, νομίζω, στο μπάσκετ. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα δεν υπάρχει. Ο ένας βελτιώνει τον άλλον με τη σπουδή που δείχνουν για εξοπλισμούς.
0: Και για εμάς τους πιο παλιούς, δεκαετία 80-90, το βλέπαμε και στο ΠΑΟΚΑΡΙΣ επίσης.
2: Ακόμη πιο πίσω, για να το συγκεκριμενοποιήσουμε, στο ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Εκεί απλά η διαφορά ήταν ότι έπαιζαν οι δυο τους της Θεσσαλονίκης και μόνοι πανελληνίους, έτσι. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ ήταν σε χρόνια παρακμής. Εδώ τώρα είναι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό σε πολύ πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Βεβαίως.
2: Ο Άρης του ΠΑΟΚ έρχονται να διεκδικήσουν μερίδιο την πρώτη χρονιά και σταδιακά, δεν ξέρω, θα το απαντήσει ο χρόνος. Είναι και το θέμα του Λαρετζάκη πάντα ανοιχτό για τον Άρη.
0: Ο Άρης έχει αφήσει την περίπτωση του Τολιόπουλου, γιατί ενδιαφερόταν και αυτός.
2: Νομίζω ότι στα νούμερα αυτά ο Άρης δεν μπορεί
0: να φτάσει στα νούμερα του ΠΑΟΚ.
2: Δεν ξέρω αν μπορεί. Το αν μπορεί είναι ζήτημα. Αν προτίθεται.
0: Αν προτίθεται, σωστά.
2: Δεν δείχνει διάθεση να πάει σε αυτά τα χρήματα, γιατί ίσως τα θεωρεί υπεραξία. Γιατί ο Τολιόπουλος, πρώτον στον Άρη, έχει περάσει τις καλύτερες του αγωνιστικές ημέρες. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει πλεονέκτημα. Θα είχε εκεί πλεονέκτημα. Ένα και δεύτερο με τον Βασίλη Σπανούλη την παρουσία. Και συμπαίκτες υπήρξαν και στην εθνική, τον είχε προπονητή. Αλλά η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι άλλου επίπεδου, αν ισχύουν αυτά τα νούμερα που καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να ακολουθήσει ή αν θέλει μάλλον να ακολουθήσει ο Άρης. Σίγουρα όμως θα πρέπει να περιμένουμε και από εκεί κάποιες κινήσεις που θα έχουν να κάνουν και με τον εντυπωσιασμό, γιατί, ξαναλέω, τα δοχεία είναι συγκοινωνούντα εξορισμού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μπουμπουγιατζή.
2: Καλή συνέχεια.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
8: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
9: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο?
9: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
8: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε την μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 και τώρα φεύγουμε με προορισμό τις ΗΠΑ. Εκεί θα συναντήσουμε τον απεσταλμένο μας, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Πέτρο, πλέον ξέρουμε και τα δύο ζευγάρια της ημιτελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου μετά τα παιχνίδια που έγιναν νωρίτερα σήμερα, Νορβηγία, Αγγλία και Αργεντινή, Ελβετία, και από τα δύο, και τα δύο εξαιρετικά, και τα δύο οδηγήθηκαν στην παράταση και στα δύο υπάρχουν αντιδράσεις. Στην Αγγλία ο Μπέλιγχαμ ουσιαστικά αμφισβήτησε όσα είπε ο προπονητής του, ο Τούχελ, για την εικόνα της ομάδας. Η Ελβετία είναι στα κάγκελα με τον διαιτητή του αγώνα, κυρίως για τη φάση της αποβολής του ποδοσφαιριστή της Ελβετίας.
1: Καλημέρα από τη Νέα Υόρκη, καλησπέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα. Να πω, Θάνο, ότι έχει πάρα πολύ συζήτηση και στα δύο παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα, μετά το παλιό καλό χέρι του Θεού που συζητάμε ακόμα, πλέον έχουμε το καλώδιο του Θεού. Μιλάμε για το παιχνίδι της Νορβηγίας με την Αγγλία. Είναι η φάση που ο Νίλαντ κάνει το ελεύθερο. Η μπάλα χτυπάει στο καλώδιο της κάμερας, σε αυτή τη Skycam.
0: Της κάμερας του ουρανού, ας πούμε, για να το μεταφράσουμε ναι. Έτσι όπως λέγεται το Skycam, ναι. Έτσι. Ναι.
1: Skycam τη λένε, επειδή είναι κάμερα του ουρανού και πλένε και Spider-Cam καμιά φορά, γιατί είχε το Spider-Man και καλά σκαρφαλώνει ψηλά κτλ. Ναι. Η μπάλα χτύπησε στον Άντερσον, την έδωσε στον Γκόρντον, αυτός την έδωσε στον Μπέλιγχαμ και έβαλε τον γκολ και έκανε το 1-1.
0: Άρα από πάσα της κάμερας. Τη ουράνια κάμερα προήλθε το γκολ τη Αγγλία, έτσι, του Μπέλιγχαμ.
1: Όπως είπε και ο Ιμπραήμοβιτς, είπε ότι το καλό τη κάμερα έπαιξε καλύτερα από ό,τι έπαιξε ο Μαντουέκη, για παράδειγμα. Και νομίζω ένα δίκιο το είχε. Μέχρι και ο Μαρκ Κλάτεμπεργκ, ας πούμε, που είναι Άγγλος, θυμίζω, και εκεί περάσει και από τα μέρη μας, το θυμόμαστε πολύ καλά, που είναι Άγγλος, επαναλαμβάνω, είπε ότι τον γκολ αυτό δεν θα έπρεπε να μετρήσει και θα έπρεπε να παρέμβει το VAR.
0: Γιατί όμως, εδώ, μισό λεπτό, είναι και ένα θέμα που αφορά τη διαιτησία σε επίπεδο κανονισμών. Διαμαρτυρήθηκαν οι Ελβετοί για αυτή τη φάση, το είπαν στο διαιτητή. Αλλά από εκεί και πέρα τι έγινε? Δεν υπήρξε παρέμβαση VAR και ο διαιτητής μέτρησε τον γκολ.
1: Δεν υπήρχε παρέμβαση VAR. Υπάρχει το άρθρο 9 με την μπάλα εντός και εκτός παιχνιδιού, που μιλάει για εξωτερική παρέμβαση, outside interference. Αν η μπάλα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείμενο, όπως η κρεμαστή κάμερα, το σημειώνει δηλαδή, ο διαιτητής υποχρεούται να σταματήσει αμέσως το παιχνίδι. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Η FIFA από τη δική της πλευρά εξήγησε ότι οι αισθητήρες που έχουν στην κάμερα πάνω δεν κατέγραψαν επαφή. Κατά τη γνώμη μου δεν το πήραν χαμπάρι. Εγώ αυτό θεωρώ ότι έγινε. Και μετά, όταν έγινε αυτή η ιστορία, η FIFA προσπάθησε να το εξηγήσει λέγοντας ότι οι αισθητήρες της μπάλας δεν κατέγραψαν επαφή με το καλώδιο. Πιθανότητα να είναι ανεπαίσθητο, βέβαια φαίνεται στο πλάνο ότι η μπάλα πέφτει λίγο έτσι πιο κάθετα από ότι αν δεν υπήρχε το καλώδιο, εν πάση περιπτώσει, και έδωσε πάσα στον Άντερσον, ο Άντερσον στον Γκόρντον και πιστώθηκε ασίστ.
0: Άρα εδώ, βάσει κανονισμού και με αυτά που είδαμε εμείς, θα έπρεπε να μην μετρήσει τον γκολ.
1: 100%. 100%. Γι' αυτό μπήκαν στη διαδικασία και το ονομάσαν, επαναλαμβάνω, το καλώδιο του Θεού.
0: Το καλώδιο του Θεού. Και η στάση της FIFA, η θέση της FIFA είναι ότι οι αισθητήρες της μπάλας, γιατί έχουμε μια μπάλα που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με αισθητήρες. Και έχουμε δει και σε άλλες φάσεις ότι χρησιμοποιήθηκαν αυτοί οι αισθητήρες για να διευκρινιστεί, για να αποδειχθεί αν υπήρχε επαφή ή όχι. Εδώ λοιπόν οι αισθητήρες δεν κατέγραψαν επαφή, δεν ένιωσαν κάποια επαφή. Άρα θεωρεί η FIFA ότι αφού δεν έδωσαν σήμα ότι υπήρξε επαφή με ένα αντικείμενο εξωτερικά του αγωνιστικού χώρου, καλώς συνεχίστηκε το παιχνίδι.
1: Προχωράμε. Ναι, προχωράμε. Ή τουλάχιστον έτσι είπε η FIFA, έτσι να το πούμε αυτό.
0: Έτσι είπε η FIFA. Ναι, ναι, λέμε τώρα τι είπε η FIFA. Αλλά αυτό είναι μια διδακτική φάση και σπάνια. Μάλλον όχι σπάνια, πρωτοφανής. Εγώ δεν θυμάμαι δηλαδή να έχει ξαναγίνει μια φορά.

0: Βέβαια, εννοείται. Μέσα σε όλα αυτά η Νορβηγία τα είχε χείμα που λέμε ότι ήταν και στη Βαλάτα.
1: Η Ελβετία.
0: Η Νορβηγία.
1: Α, η Νορβηγία, ναι, γιατί λέμε στο παιχνίδι με την Αγγλία τώρα. Ναι,
0: για πες μας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πριν από το παιχνίδι, οι Νορβηγίε έφεραν δύο πράγματα. Πρώτον, αναγκάστηκε να αλλάξει ξενοδοχείο, γιατί υπήρχε ένα εργοτάξιο δίπλα και έκανε λίγη φασαρία. Νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και μαζί. Και έκανε φασαρία και πήγαν σε ένα ξενοδοχείο πιο κάτω στην παραλία. Μπήκαν σε μια διαδικασία μετακόμιση τέλο πάντων που κράτησε 2,5 ώρε. Πλήρωσαν και κάτι παραπάνω από πλευρά ομοσπονδία, γιατί ξεπερνούσαν τα χρήματα, το budget δηλαδή που δίνει η FIFA στις ομάδες για ξενοδοχείο. Τέλο πάντων πέρασε αυτό. Αλλά είχαν και κάποια κρούσματα γρήπη στην εθνική ομάδα τη Νορβηγία και από προπονητή, παίχτη κτλ. Και αυτό είναι και ο λόγο. Από ό,τι προκύπτει τελικά, που ο Χάλαντ αντικαταστάθηκε μετά από 105 λεπτά κάτω από την αδιανόητη ζέστη και υγρασία που είχε στο Μαϊάμι. Φάνηκε κιόλα, δηλαδή, χαρίς ότι ήταν έτσι αποδυναμωμένοι. Ο Χάλαντ, ναι, μεν σε πάρα πολλά παιχνίδια δεν μπορεί να πει ότι περπατάει σε πολλά παιχνίδια, ότι το άλλο είναι εκεί. Μπαίνει στι φάσει, συμμετέχει.
1: Ναι.
0: Θες, φάνηκε λίγο εκεί.
1: Επηρεασμένο.
0: Ναι, φάνηκε λίγο καταπονημένο. Η αλήθεια είναι αυτή. Mm-hmm. Τέλο πάντων.
1: Πάντως οι Νορβηγοί δεν έχουν σηκώσει τους τόνους σχετικά με τη φάση στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως.
0: Όχι, όχι, και η συνέντευξη τύπου το είπανε και στα flash interview το είπανε. Mm-hmm. Πολλοί κόσμος αναφέρθηκε και ο μπαμπάς του Χάλαντ είπε μπράβο στον Μπέλιχαμ και στον Βιεντή. Υπόθηκαν διάφορα πράγματα δηλαδή. Ναι, υπόθηκαν. Λοιπόν, τώρα για τα υπόλοιπα που είπες, ο Τούχελ είπε ότι η πρόκριση της Αγγλίας ήταν τυχερή, το παιχνίδι του παιχνιδιού ήταν πρόχειρο και γεμάτο τεχνικά λάθη. Εμφανίστηκε ο Μπέλιγχαμ με τροφή, έχουν και μια κόντρα από μετά. Είπε ότι ναι, είναι καλά, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Είπε ότι δεν ξέρει ίσως ο προπονητής, ο Τούχελ δηλαδή, πώς είναι να παίζει κάτω από τέτοιες συνθήκες απέναντι σε παίχτες όπως ο Χάλαντ, ο Έντεγκαρντ, ο Σόρλοτ, ο Νούσα και διάφοροι άλλοι. Στη συνέντευξή του, βέβαια, ο Τούχελ προσπάθησε λίγο να ρίξει τους τόμους, αναγνώρισε την τεράστια προσπάθεια και την ψυχική δύναμη των παικτών του, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ρήξη ανάμεσα στον ίδιο και την ομάδα. Τώρα εδώ αυτό το εκλαμβάνει όπως θες. Η προειδοποίηση του Τούχελ για αυτό που βλέπουμε όλοι, ότι η Αγγλία δεν έχει παίξει κανένα διανόητο ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής, είναι στους 4 και παίζει, έχει πάει μέχρι εκεί με τις εμπνεύσεις του Μπέλιγχαμ και του Κέιν, ή από την άλλη να το ξυπνήσει, ότι θέλει να δει κάτι καλύτερο, ότι αυτά τα τακτικά πράγματα που ζητάει ο Τούχελ στον αγωνιστικό χώρο δεν τα βλέπει. Δεν ξέρω. Πάντως υπάρχει και ένα ιστορικό ανάμεσα στον Τούχελ, είχε ασκήσει κριτική στον Μπέλιγχαμ για μια νευρικότητα που είχε δείξει ο Superstar της Real Madrid όταν έγινε αλλαγή σε αγώνα με την Αλβανία. Είχε φτάσει μάλιστα στη σημείο να την αφήσει προσωρινά εκτός ενδεκάδας. Αλλά δεν είχαμε πραγματοποιήσει εξαιρετικό Μουντιάλ. Είναι από τους ήρωες της Αγγλίας μαζί με τον Harry Kane κατά βάση αυτοί οι δύο. Και δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Έτσι, πιθανότατα δηλαδή. Πώς να πω, ρε παιδί, να εξομπαλευτούν αναγκαστικά γιατί έχουν να παίξουν.
1: Ναι. Πάντως από τον Μπέλιγχαμ υπάρχει μια ευθεία αμφισβήτηση σε αυτά που είπε ο προπονητής. Και δημόσια, όχι μόνο ευθεία και δημόσια.
0: Whatever απάντησε στο flash interview. Λέει ναι, whatever. Ό,τι να είναι, λέει σαν να ναι. Κάπως έτσι, α πούμε. Ήταν και πράγματι, ήταν πάρα πολύ σκληρή. Και μετά, όταν είδαν οι Άγγλοι δημοσιογράφοι ότι ο Μπέλιγχαμ απάντησε έτσι, του ξαναρώτησαν και στο flash interview και στον αγωνιστικό χώρο μέσα και στην μικρή ζώνη στη συνέχεια. Και οι απαντήσεις του Μπέλιγχαμ ήταν ακριβώς ίδιες. Μπορώ να σου πω ότι τη δεύτερη φορά ήταν και λίγο πιο αυξημένη. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Συγγνώμη, θα δούμε τι θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα με τις σχέσεις των δύο ανθρώπων κλπ. Τώρα να δούμε, πούμε για το άλλο. Στο 22ο λεπτό του παιχνιδιού.
1: Για τον αγώνα της Αργεντινής, λέμε τώρα, έτσι, με την Ελβετία.
0: Με την Ελβετία.
1: Ναι.
0: Με τον Εμπολό πέφτει στο έδαφος μετά από μαρκάρισμα του Αργεντινού μέσω του Παρέδες. Ο Πινέιρο διευθύνει, δείχνει αρχικά κίτρινη κάρτα στον Παρέδες για το φάουλ. Το VAR καλεί τον διευθυντή στο monitor για mistaken identity, για έλεγχο λανθασμένης ταυτότητας δηλαδή.
1: Ναι, εδώ είναι μια καινούρια δυνατότητα που δίνεται στον VAR.
0: Ναι, θα το πω τώρα μέσα. Ωραία, λοιπόν, ναι. Η εξέταση στο βίντεο διευθυντής διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει foul, ότι μπορεί να κάνει θέατρο, έφτει μόνος του δηλαδή πριν από την επαφή και σύμφωνα με τον οργανισμό της FIFA, λοιπόν, Φάνο, που εισήχθη στο συγκεκριμένο τουρνουά, εάν ένας παίχτης δεχτεί κάρτα για παράβαση που τελικά διέπραξε άλλος, παραδείγματος χάρη στο θέατρο, ο διαιτητής έχει δικαίωμα να χειρώσει την κάρτα, να την μεταφέρει στο πραγματικό υπαίθριο. Ο Παρέδες είχε δεχτεί την κάρτα, ο διαιτητής έπρεπε να την πάρει πίσω, ο Εμπολό είχε ήδη μία, έκανε και την σταχλαμάρα κατά τη γνώμη, γιατί έκανε θέατρο πράγματι, μάλιστα έπρεπε και το πόδι του και το χτύπησε κάρτα, ας πούμε. Και παρατηρήθηκε με δεύτερη και την κάρτα που ήταν κόκκινη. Ο Γιακίν είπε ότι ο κανονισμός αυτός κατέστρεψε το παιχνίδι γιατί δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Οι αναλυτές διευθυνσίας είπαν ότι η απόφαση είναι σκληρή, σωστή, αλλά σκληρή. Και μακάρι, είπε χαρακτηριστικά ο Κλάτεμπεργκ, για παράδειγμα, να ζούσαμε σε ένα ποδόσφαιρο λέει, που τέτοιες φάσεις δεν θα άλλαζαν τις ισορροπίες ενός παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Αλλά... γιατί αποδείχθηκε πολύ καθοριστική η αποβολή. Έγινε με 10 παίχτες, άντεξαν οι Ελβετοί, αλλά μετά στην παράταση, σε εσύ που δεύτερο γκολ και μετά το τρίτο, το πράγμα ζόρισε δηλαδή, ιδιαίτερα.
1: Μάλιστα.
0: Και θες να πεις ντουρα λέξη, αντλέξε. Σκληρό λόμο, αρανόμο. Ναι, έτσι είναι, εντάξει, έτσι είναι. Έτσι είναι. Το ήξεραν οι παίχτες. Μάλιστα είχαν γίνει σε όλες τις ομάδες, φαντάζομαι και στην Ελβετία, ειδικά σε μινάρια με το ποιες είναι οι αλλαγές καινούργιες στη διαιτησία. Τα 5 δευτερόλεπτα στον τερματοφύλακα, στα play out, το 1 λεπτό για την αλλαγή. Και στο mistake and identity, το οποίο ήταν, αυτό έχει ξεκινήσει ο Αμπρόζιο, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένας παίκτης του Σίντερ, ο οποίος πήρε φάουλ και δεύτερη κίτρινη κάρτα από αντίπαλό του και μάλιστα ήξερε ότι δεν ήταν δεύτερη κίτρινη κάρτα και σηκώθηκε και το πανηγύρισε έξαλλα. Τότε δεν έχει υπάρξει ακόμα αυτός ο νόμος που δεν εξετάζει δεύτερη κίτρινη. Πολύ έξυπνο το έχει φτιάξει ο παίκτης του Σίντερ.
1: Και αυτό που έγινε χθες με την αποβολή του παίκτη της Ελβετίας το έχουμε δει και σε αγώνα των ομίλων στο Μουντιάλ. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος αγώνας ήταν, αλλά πάλι για κίτρινη κάρτα που δόθηκε λάθος σε ποδοσφαιριστή,
0: ναι, ναι,
1: ενώ προσποιήθηκε ο επιτιθέμενος ότι του έγινε φάουλ, ας πούμε προσποιήθηκε, ναι, ναι, εν πάση περιπτώσει, πήρε την κίτρινη τελικά για την προσποίηση ο επιτιθέμενος.
0: Ναι, ναι. Και τώρα τα ζευγάρια λοιπόν είναι και σε νορμάλ ώρες, να πω, εντάξει, ψηλό νορμάλ.
1: Θέλω πριν πάμε στα ζευγάρια, ναι, υπάρχει και μια άλλη φάση από τον... προημιτελικό που προηγήθηκε χρονικά, Αγγλία-Νορβηγία, το γκολ της Νορβηγίας που ακυρώνεται για επιθετικό φάουλ του Χάλαντ.
0: Του Χάλαντ, ναι, ναι, ναι,
1: και εκεί,
0: Χάλαντ.
1: Και εκεί ίσως για κάποιους να είναι μια φάση οριακή. Εγώ βλέπω σπρόξιμο πάντως.
0: Κι εγώ βλέπω σπρόξιμο.
1: Άρα εφαρμόστηκε το γράμμα του κανονισμού.
0: Ναι, ναι, ο Χάλαντ είναι δύσκολο παίκτη να το μαρκάρει. Η αλήθεια είναι, θέλει λίγο σπρόξιμο και τελικά. Θεωρώ πως ο Χάλαντ δούλεψε λίγο υπερβολικά με την έννοια ότι σαν να νευρίασε κιόλας και τον έσπρωξε τον αντίπαλό του. Θεωρώ ότι σωστά τον κόλλα και όχι την αίσθηση αυτή. Δηλαδή, η σκέψη ότι επειδή το replay είναι κατά το πιστικότατο, κάνει μπαμ δηλαδή το σπρόξιμο του Χάλαντ. Δεν σήκωσαν πάρα πολύ αυτήν την φάση η Νορβηγία. Απλώς τη συνδύασαν, επαναλαμβάνω, με το καλό του. Πιο πολύ δηλαδή με αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στους δύο ημιτελικούς να κάνουμε μια αναφορά σε αυτούς και να ολοκληρώσουμε, Πέτρο.
0: Είναι το Γαλλία-Ισπανία και το Αγγλία-Αργεντινή πλέον. Τα παιχνίδια είναι σε καλές ώρες, Τρίτη και Τετάρτη, 10 το Γαλλία-Ισπανία, 11 το Αγγλία-Αργεντινή, αλλά εντάξει, τέλος πάντων παλεύετε.
1: Όχι, είναι πολύ καλές ώρες, εντάξει. Σχετικά τώρα σε σύγκριση τώρα με τα 3 μετά τα μεσάνυχτα και 4.
0: Ναι, ναι. Θυμίζω ότι υπάρχει μικρός τελικός που θα γίνει
1: Σάββατο.
0: Το Σάββατο, ναι, ναι, εδώ για τη Νέα Υόρκη είναι Σάββατο το μεγάλο τελικός και Κυριακή. Τα παιχνίδια, θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Και γρήγορα να πω πριν σε αφήσω, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, είναι δηλώσεις οι οποίες βγήκαν μετά από λίγο από τον Γιάννη Ινφαντίνο. Είπε ξανά ότι βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και επίσης,
1: το έχουμε καταλάβει αυτό.
0: Ναι, ναι, χαίρομαι πολύ. Σωστά. Έκανε ένα στυλ για την Ιταλία, θα πω γιατί, ότι να προκριθεί και η Ιταλία στην επόμενη φάση, σε τελική φάση του Μουντιάλ, γιατί αποκλείστηκε και πάλι. Και ο λόγος για τον οποίο το είπα αυτό είναι ότι πλέον ήδη υπάρχει σκέψη για 64 ομάδες από το παγκόσμιο επίπεδο του 2030, μάλιστα. 48 ομάδες θα γίνουν 64 στο επόμενο παγκόσμιο επίπεδο και είπε ότι θα είναι λίγο και πιο απλή η διαδικασία, δηλαδή θα έχει 32 ομίλους και θα περνάνε οι δύο πρώτες από κάθε ομάδα.
1: Άρα περαιτέρω αύξηση των ομάδων που θα πηγαίνουν στην τελική φάση. Έτσι, περισσότεροι αγώνες, περισσότερα έσοδα. Το έχουμε καταλάβει το μοτίβο.
0: Βέβαια, ακριβώς.
1: Της διοίκησης. Μάλιστα. Οπότε από αύριο μπαίνουμε, Πέτρο, σε ρυθμούς ημιτελικών. Έτσι θα μιλάμε για Γαλλία, Ισπανία και για Αγγλία, Αργεντινή.
0: Ανυπομονούμε.
1: Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
0: Καλημέρα.
1: Φεύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα συναντήσουμε τον Γιώργο Μίνο, τον είχαμε προαναγγείλει. Άλλωστε, ο Γιώργος περιμένει την άφιξη της αποστολής του ΠΑΟΚ από την Ολλανδία, αλλά υπάρχουν και πολλά μεταγραφικά θέματα που αφορούν την ομάδα. Με πιο έτσι πρόσφατο αναφορά, δηλαδή τις τελευταίες ώρες, την περίπτωση του Τάχα Άλλη που φαίνεται να ολοκληρώνεται για τον ΠΑΟΚ, Γιώργο.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι ολοκληρώθηκε η μεταγραφή. Θα βρίσκεται στο επόμενο 24ωρο ο μουντιαλικός παίκτης της Εθνικής Σουηδίας και της παίκτης της Μάλμε. 28 ετών, Σομαλός, η οικογένεια της είναι από τη Σομαλία, αυτός γεννήθηκε στην Σουηδία. Θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο παίκτης θα έρθει αύριο. Όπως αύριο το βράδυ, όπως και την Τρίτη το αργότερα, αναμένεται να έρθει ο Παντελής Χατζηδιάκος. Και αυτή είναι η
1: αδυνατά.
2: Όπως επίσης αναμένεται να έρθει μέχρι την Πέμπτη θα αναφθούν άλλοι δύο παίκτες. Ένας χαφ, γνωστός στην Ευρώπη, όπως και ένας επιθετικός σέντερφορ. Αυτά μέχρι την Πέμπτη.
1: Για αριστερό μπακ δεν ακούω.
2: Όταν θα έρθει η ώρα θα το ακούσει.
1: Θα το ακούσω κι αυτό. Θα είναι ο Γιαννούλης ή θα είναι κάποιο άλλο.
2: Όταν έρθει η ώρα θα το ακούσει.
1: Όταν έρθει η ώρα θα το πει.
2: Εννοείται. Πρώτα στην Ερασκόπη τα λέμε και μετά θα πούμε σε όλα τα παντού σαν την Ελλάδα.
1: Άρα, τάχα άλλη, ολοκληρωμένη μεταγραφή. Διαβάζω τώρα ότι αποκλείστηκε και από την αποστολή της ομάδας του για το επόμενο παιχνίδι που θα είχε να δώσει.
2: Σήμερα έρχεται ήταν, εκεί... με την Κέντε Μπόρ ήταν.
1: Ναι. Εκεί λοιπόν κλείνει μία θέση στους επιθετικούς, στους ακραίους επιθετικούς με τον 28χρονο.
2: Θα κλείσει ακόμη μία θέση μέσα στην εβδομάδα, αλλά ήταν την Πέμπτη Παρασκευή και ένας εκτρέμ, ένας δεξιός εκτρέμ.
1: Mm-hmm. Και παίρνει και τον, έχει κλείσει και η υπόθεση του Χατζηδιάκου, ο οποίος θα του στόπερ.
2: Ναι, έχει κλείσει η υπόθεση αυτή. Τώρα αναμένουμε σήμερα στις 6 και πέρα τον Σάντα Μαρία, ο οποίος ο Γάλλος, αμυντικός Γάλλος Χάφα, ο οποίος θα αφηχθεί στις 6 και τέταρτο. Σε ένα τέταρτο θα γυρίζει ο ΠΑΟΚ από την Ολλανδία μέσω Ντίσελντορφ. Mm-hmm. Σε 4 και 10 θα βγει η αποστολή του ΠΑΟΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τρεις μέρες οι παίκτες θα κάνουν ρεπό. Ουσιαστικά την Τετάρτη το απόγευμα θα ξεκινήσει την προετοιμασία ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων τους. Και φυσικά την 18η.
1: Το επόμενο μέρος προετοιμασίας που θα γίνει στην Ελλάδα.
2: Στην Αμεσήμβρια. Mm-hmm. Στην Αμεσήμβρια, αφού ο χρόνος εκεί την ημέρα που ξεκινάει η προετοιμασία, το δυνητικό στάδιο της προετοιμασίας, θα γίνει και η κλήρωση του πρωταθλήματος το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί 23 του μήνα ο ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται και ευρωπαϊκό παιχνιδικό δωμάτιο του Κοσέρα. Οπότε θα δούμε αν θα πάει μια μέρα είτε στην Κολονία είτε στην Ρουμανία και μάλιστα σε κάποιο άλλο μέρο αν προκουθεί η κλούς. Ένα προάστιο έξω από το κλούς εκεί. Γιατί δεν δείχνεται για να πεθούν ευρωπαϊκοί αγώνες σύμφωνα με πληροφορίες που έχω. Mm-hmm. Που έχω. Επίσης ότι ο Σάντα Μαρία, ο οποίος είπε θα πηγήσει 6 και 9 και θα είναι η δεύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, ο Σούντο δεν είναι και κάτι σοβαρό.
1: Ο Ελουστόντο, ναι, ο οποίος αποχώρησε χθες, ήταν αφαντισμένος.
2: Ναι, δεν έχει κάτι σοβαρό. Νομίζω ότι θα είναι εντάξει με τις πληροφορίες που έχω και θα συνεχίσει την προετοιμασία ο ΠΑΟΚ ενώπιον των αγώνων που έχει.
1: Έχει άλλο φιλικό ο ΠΑΟΚ πριν από το επίσημο παιχνίδι?
2: Όχι, δεν έχει, γιατί Τετάρτη θα ξεκινήσει προετοιμασία και την άλλη και σε μια εβδομάδα θα πρέπει να φύγει για το είτε Πολωνία είτε...
1: Ανάλογα με την αντίπαλο.
2: Ναι, ανάλογα με την αντίπαλο.
1: Την Blues ή την...
2: Αυτή η εβδομάδα θα βγουν και τα εισιτήρια διαρκές, θα βγει ένα κύριο από την ΠΑΟΚ. Θα πούμε επίσης ότι ο Ιβάν Σαββίδης θα καλύψει τα έξοδα της αθλήτριας που έχασε τη ζωή της 15 χρονών, η οποία ήταν στο γενικό ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Ήταν στην πίτα ομάδα, ανέβηκε στην Α τελευταία πριν μια εβδομάδα. Και μάλιστα την πήρε ο πατέρας της από το συμβούλιο που δεν υπολογίζει την προπόνησή της για να την πάει στο σπίτι. Μάλιστα ήταν αυτή η μεταγραφή, έγινε το Γενάρη από τους Λέοντες η Άννα Μαρία Πανταζώτη. Από τους Λέοντες στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ήταν μια πολύ καλή αθλήτρια και μάλιστα και ήταν και άριστη και στο τέκβοντο και στα μαθήματα. Mm-hmm. Έχασε τζάμπα, έχασε τη ζωή στο παιδάκι αυτό. Yeah. Και μάλιστα και σε μια χρονιά που ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει τα 100 χρόνια, μια μαύρη σελίδα για τον ΠΑΟΚ, ακόμη μια μαύρη. Δηλαδή,
1: πολλές μαύρες σελίδες στα 100 χρόνια.
2: Και τα άτομα που έφυγαν δεν έχει προηγούμενο.
1: Ναι. Αντιστοιχώς.
2: Από την τραγωδία στη Ρουμανία. Από τα άτομα που έφυγαν από τη ζωή, από τον κλεωμένο και από άλλα γεγονότα και δεν έχει τελειωμό. Ας ελπίσουμε ότι να είναι το τελευταίο θύμα αυτό από τις τραγωδίες που έχουν σκιάσει τον ΠΑΟΚ. Σήμερα χρόνια πολλά στον Παΐσιο, το Αγίου Παϊσίου, χαμός γίνεται στην Σουρωτή. Άξιζε τον κόπο να δεις εδώ στη Μονή του Αγίου Παϊσίου στη Σουρωτή. Χιλιάδες κόσμος, ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάει σε Ελλάδα, κύριος Ιερώνυμος, άξιζε το κόμμα να αφήσει.
1: Τώρα, να κάνουμε και μια αναφορά στο χθεσινό φιλικό με την Τβέντε. Έχασε ο ΠΑΟΚ με 3-2, αλλά και στις δηλώσεις που έκανε μετά ο Λύση, εφόλης της ύλης, αναφέρθηκε και στο Λουτσέσκου.
2: Αναφέρθηκε στο Λουτσέσκου, δεν είπε και πολλά πράγματα. Απλά ότι έχει ένα κορμό ο ΠΑΟΚ. Θα προσπαθήσει με νέα φιλοσοφία, με νέα τακτική, να βάλει τα στοιχεία αυτά που θέλει, με τα στοιχεία αυτά που είχε, έτσι ώστε να δημιουργήσει μια ομάδα εντάξει της φήμης και ιστορίας του ΠΑΟΚ. Γενικά, ο Λυσί κρατάει χαμηλούς χώρους, ο ΠΑΟΚ είναι στο στάδιο της προετοιμασίας, χρειάζεται τους παίκτες προβλημάτισε για τον τρόπο που τρία παιχνίδια έχασε, ένα έχασε, αλλά χρειάζεται παίκτες και δουλειά ταπεινά για να βγει ο ΠΑΟΚ αυτό που θέλουν όλοι, όπως πιστεύουν στο δικαίωμα τώρα. Και αυτό θα γίνει μάλιστα με την προοπτική του ρόστερ που αναμένεται εκτός από...
1: Με την ενίσχυση του ρόστερ,
2: με την ενίσχυση του ρόστερ, με 5-6 παίκτες τουλάχιστον, παίκτες που θα δώσουν άλλο αέρα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή όταν βλέπουμε τον Τάχα Άλλη, ειδικό του ιδιαίτερα, θα μάθουμε την εθνική ομάδα Εθνικής Σουηδίας, δεν ξέρω αν τον είδες, σας σταματημένος έλεγε το κόλ της σημείας η Σουηδία, αν πρόσεξες καλά με τις τέσσερις έννοιες που παίκτες θα την κυνηγάνε. Όπως και σε πολλά άλλα παιδιά, όπως και τελευταία φυσικά πριν δύο χρόνια που ένα μας μετέδωσε η Ιέρας και όλα μας μετέδωσε, αλλά τη συμπεριγραφή που κάνει βοηθήτη σε δεδομένο εκείνο, ο Τάχα Άλλη έκανε πράγματα και θάματα και μάλλον τελικά πήρε το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα.
1: Για επιθετικό, Γιώργο, ακούγεται κάποιο όνομα?
2: Είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν θέλω να πω, διότι έχω δώσει το λόγο μου ότι δεν θα πω μέχρι να ολοκληρωθεί.
1: Δεσμεύεσαι μέχρι να ανακοινωθεί.
2: Ξέρω όλες τις μεταγραφές, παιδιά. Ξέρω όλες τις μεταγραφές.
1: Το έχουμε καταλάβει, ειδικά όταν λες κατ' εκτίμηση. Καταλαβαίνω, το έχουμε καταλάβει ότι ξέρεις, αλλά δεν θέλεις να πεις περισσότερα από όσα πρέπει να πεις με βάση τις δεσμεύσεις σου.
2: Και άμα γίνεται να περάσει ιατρικές εξετάσεις και όλα αυτά, ξέρεις, πολλές φορές λέμε ήθοπες. Και αν ιατρικές εξετάσεις για κάθε σήμερα.
1: Εντάξει, άλλο το να λες πού στοχεύει ο ΠΑΟΚ ή με ποιον συζητάει, και άλλο να δεν λέμε ότι ολοκληρώθηκε η μεταγραφή.
2: Ένας επιθετικός πολύ καλός, ο οποίος θα κάνει διαφορά στον ΠΑΟΚ με τον τρόπο που θα παίζει ο ΠΑΟΚ, αλλά γενικά στον κεντρικό ποδόσφαιρο για την ομάδα του ΠΑΟΚ απέναντι σε αντίπαλες ομάδες. Είναι πάρα πολύ, πολύ καλός παίκτης, όπως και το ΧΑΦ αυτό είναι πάρα πολύ καλός. Περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα για τον Σορετή, Ντεσπότοφ και Μεϊτέ, να τους δούμε στο γήπεδο, γιατί ακόμη τους βλέπουμε όλο σε αποκατάσταση. Και απλά είδαμε μόνο την κόμωση του ΜΕΙΤΕ, ότι άλλαξε την κόμωση, κούρευσε τα μαλλιά του Βουλή, αλλά στο γήπεδο. Ναι. Εκεί είναι το θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Είμαι στο αεροδρόμιο τώρα, γι' αυτό και ακούγεται αυτή.
1: Το είπαμε ότι είσαι στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και περιμένεις την αποστολή του ΠΑΟΚ. Και ένα τελευταίο, Γιώργο, και σε...
2: Μακεδονία.
1: Ναι. Μακεδονία λέγεται, ναι, στη Θεσσαλονίκη είναι. Ναι. Λοιπόν, παίχτες που είναι αυτή τη στιγμή στο ρόστερο του ΠΑΟΚ, αλλά ο Λύση δεν θέλει να τους κρατήσει, υπάρχει αυτό το γκρουπ παιχτών, ας πούμε, ή όχι?
2: Υπάρχουν 2-3. Νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα ή και στο τέλος αυτής της εβδομάδας θα δοθεί το πράσινο φως για τους παίκτες και θα δοθεί η λίστα με τους παίκτες οι οποίοι θα δοθούν δανεικοί και όχι μόνο.
1: Που δεν υπολογίζονται, ας πούμε.
2: Δεν θα υπολογίζονται.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά προέχει αυτή τη στιγμή και είναι και. Είναι και τερματοφύλακα, θα πω, αλλά προέχει όμως να δούμε το τι μελγενέστε. Έχει ακόμα μέχρι τις 30 του μήνα που παίζει την τοπα, συνέχεια παίζει 7, κατά τα λεπτά 14, έχουμε ακόμη 2 γύρους. Έχουμε αυτό και άλλους 2 γύρους. Θα δούμε και κάτι διαφορετικό. Αλλά και οι παίκτες νομίζω ότι θα καταλάβουν ποιοι θα είναι και ποιοι δεν θα είναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνου.
2: Να είστε καλά.
1: Και κάπου εδώ 58 λεπτά μετά τις 3 η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Hera Sport με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της έφτασε στο τέλος. Χρήσα Αντωνιάδη και Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου και Βιβίνη Νικολοπούλου είχαν την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Hera Sport. Μαζί σας σε λίγο ο Μιχάλης Λαδόπουλος, ενώ θα προηγηθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τη Βίκη Σπύρου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Γαλλία-Ισπανία την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ και Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στις 11 το βράδυ, οι δύο ημιτελικοί του Μουντιάλ. Η Αργεντινή λύκησε στην παράταση με 3-1 την αξιόμαχη Ελβετία των 10 παικτών από το 72ο λεπτό, 1-1 η κανονική διάρκεια. Ενώ η Αγγλία με ήρωα τον Τζουντ Μπέλιγχαμ νίκησε με ανατροπή 2-1 την Νορβηγία στην παράταση στο Μαϊάμι, παρουσία 65.000 θεατών. Φιλική νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 επί της Grand Scopers στο κατάμεστο Απόστολος Νικολαίδης εν όψη των ευρωπαϊκών παιχνιδιών του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League με την Πάξη 23 και 30 Ιουλίου. Ο 23χρονος διεθνής αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε χθες σε εξειδικευμένη κλινική της Ιταλίας τον πρώτο ιατρικό έλεγχο και αναμένεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από δεύτερο κύκλο εξετάσεων. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το απόγευμα τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, ο οποίος έρχεται από τη Βαλένθια μέσω Μονάχου για να αποτελέσει την δεύτερη μεταγραφική κίνηση των Ασπρόμαυρων μετά την απόκτηση του Ελουστόντο. Πρώτον πυλών βρίσκεται και ο Τάχα Άλλη μετά τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Μαλκ Μέκε και αναμένεται να βρεθεί μέχρι την Τρίτη στην Ελλάδα προκειμένου να τελειώσει τη μεταγραφή του στο Δικέφαλο. Με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα, η Τβέντε επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ στο τελευταίο φιλικό που έδωσε η ομάδα του Αλέσιο Λύση κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας. Ισόπαλος 1-1 με τη Βελγική Λέουβεν ήρθε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο φιλικό που έδωσε επί ελλονδικού εδάφους, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 68 λεπτό με ωραίο σουτ του Αντρέ Λουίζ. Με πολλές απουσίες και πειραματικές συνθέσεις αγωνίστηκαν οι Ερυθρόλευκοι που είχαν εκτός λόγω τραυματισμού τον Χρήστο Μουζακίτη και είδαν τον Κλέιτον να αποχωρεί στα πρώτα λεπτά του αγώνα με ενοχλήσεις στον οπίστιο Μυριαίο και τον Ντάνι Γκαρθία να φεύγει και αυτός με πρόβλημα λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ επιστρέφει στη δράση αντιμετωπίζοντας στις 5 την Γκράφτσαπ στο πρώτο φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Μετάδοση από την Era Sport και την Cosmote TV. Την απόκτηση 4 ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Πρόκειται για τον Βραζιλιάνο αμυντικό Ροντρίγκε, τον Αργεντινό μέσο Γκονζάλο Πενέιρο, τον Σενεγαλέζο μέσο Τζιμπρίλ Ντιαρά και τον Γκανέζο μέσο Γιουτζίν Φρίμπογκ. Την επέκταση της εργασίας της με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη έως το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η Κηφισιά. Στο μπάσκετ, τώρα την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 20 εξασφάλισε η Εθνική Νέων Γυναικών, καθώς επικράτησε του Μαυροβούνιου με 78-59. Στον ημιτελικό της δεύτερης κατηγορίας που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Ο Γιώργος Απαναστασίου του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς έγινε 8ος Έλληνας όλων των εποχών στη σφυροβολία ανδρών και 8ος μέχρι στιγμής αθλητής ή αθλήτρια που πετυχαίνει το απευθείας όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, χάρη στη βολή του στα 77 μέτρα και 71 εκατοστά στο απογευματινό πρόγραμμα της πρώτης μέρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K23 που διεξάγεται στις Σέρες. Νέο ατομικό ρεκόρ για τη Ραφαελίδου σε δισκοβολία με επίδοση 53-37. Μεγαλανόλευκη συμμετοχή σε 4 απογευματινούς τελικούς κλείνει σήμερα στο Μόναχο η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης Εφήβων Ιαννίδων. Στις 7:05 ο Νίκος Παπαθεοδόρου θα αγωνιστεί στο τελικό των 100 μέτρων Ήπτιου, στις 7:20 ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμα στο τελικό των 100 μέτρων Πρόστιου, στις 8 ο Χρήστος Γιάννης Διαμαντής στο τελικό των 50 μέτρων Πεταλούδας. Και στις 9 παρατέταρτο θα αγωνιστεί η ομάδα 4x100 μεικτής εφήβων με τους Νίκο Παπαθεοδόρου, Βαγγέλη Εφρέμ Ντούμα, Γιώργο Κάλανδρο και Βασίλη Χάρα. Με ήττα 28-19 από τη Γερμανία ολοκλήρωσε η Εθνική Handball νέων τις υποχρεώσεις στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K20 που φιλοξενείται στη Ρουμανία. Την Πολίνα Κουντερμέντοβα θα αντιμετωπίσει αύριο στις 7.30 η Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της στο Athens Open WTA 250 σε μετάδοση από την ΕΡΤ, όπως προέκυψε από την κλήρωση της διοργάνωσης. Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε τον τίτλο στο Wimbledon καθώς επικράτησε στον τσεχικό εμφύλιο της Καρολίνα Μούχοβα με 6-2, 5-7, 6-3. Σε προφορική συμφωνία με τον Γιούργεν Κλοπ κατέληξε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να αναλάβει το τιμόνι της εθνικής τους ομάδας. Τέλος, η Σενεγάλη απέλυσε τον προπονητή Παπέ Μπουνάτιαο, αναφέροντας ότι τα αποτελέσματά της στο Μουντιάλ κατέστησαν αναγκαία μία αλλαγή στην ηγεσία της ομάδας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο erdsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 5.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Ακούτε Ερασπορ.
10: Και ανεβάζουν ρυθμό οι Νορβηγοί, οι οποίοι κλέβουν και επιμένουν από τα αριστερά τώρα. Ένας με έναν εκεί μαρκάρει ο Κόνσα. Γίνει τη σέντρα στον γκολ, 1-0! Ανοίγει το σκορ με ανέλπιστο τρόπο ο Σκέλντερουπ, ο οποίος δοκίμασε μία σέντρα σου τεχνιδίασε. Τους Άγγλους, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και η Νορβηγία κάπως έτσι παίρνει προβάδισμα στο 36.
11: Κερδίζουν πάλι οι Άγγλοι με Άντερσον και Γκόρντον από αριστερά. Ωραία, αποφεύγει τον Άγερ και παίζει για τον Μπέλιγχαμ. Υποδέχεται τον Μπέλιγχαμ. Είναι με το αριστερό γκολ! Τζουτ Μπέλιγχαμ! Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Τα έκαναν όλα σωστά αυτή τη φορά οι Άγγλοι. Παίξανε γρήγορα στο κενό χώρο. Έγινε η κάθετη. Την τζίπησε την μπάλα με το δεξί μέσα στην περιοχή και αριστερά μέσα στην περιοχή ο Μπέλιγχαμ. Την έφερε στο αριστερό. Βρήκε λίγο χώρο. Το ζήγησε. Πέταξε την μπάλα στην αριστερή γωνία. Εκτέλεσε τον Ήλαντ. Να το γκολ. Πάνε στο ημίχρονο με το 1-1. Η Αγγλία θα πιέσει. Η μπάλα στο Ρότζερς. Ο Ρότζερς κάνει το σουτ. Τον Ήλαντ. Ο Μπέλιγχαμ 2-1. 2-1 η Αγγλία στο 93, Τζουτ Μπέλιγχαμ, αυτός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Άγγλους απόψε, αυτός βάζει μπροστά την Αγγλία, στο 93ο λεπτό ο Ρότζερς έκανε το σουτ, ασταθής η επέμβαση του Νίλαντ, ήταν σε ένα πολύ δυνατό σουτ του Ρότζερς, ο Μπέλιγχαμ ακολουθούσε, πέταξε την μπάλα στα δίχτυα, Νορβηγία-Αγγλία 1-2.
12: Κόρνερ από τα αριστερά στο 10ο λεπτό, ο Αργεντινή προς την καρδιά της περιοχής, γκολ! 1-0 η Αργεντινή με το Μακάλιστερ. Ο Μέση εκτέλεσε το δεύτερο κόρνερ της Αλμπισελέστε στο παιχνίδι. Ο Μακάλιστερ πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Η Ελβετία είναι πάλι στην επίθεση. Από τα αριστερά με τον Εντόι. Εντόι αλλάζει ωραία με τον Ροντρίγκες. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Εντόι γκολ. Ο Εντόι, ο πιο κινητικός παίχτης της Ελβετίας, νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο, άλλαξε πάρα πολύ ωραία την μπάλα με τον Ρικάρντο Ροντρίγκες από τα αριστερά. Μπήκε μέσα στην περιοχή και πλάσαρε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες και έκανε το 1-1 για την Ελβετία. Για να δούμε τώρα τον Άλβαρες! Φανταστικό τέρμα από τον Χούλιαν Άλβαρες! Στο 112 ο Άλβαρες πετυχαίνει μέχρι στιγμής ίσως και τον γκολ του Μουντιάλ. Παίρνει την μπάλα από τα δεξιά και με ένα φανταστικό πλασέ Θέλει την μπάλα στο παραθυράκι του Κόμπελ και δείχνει έτσι το πολυπόθητο 2-1 για την Αργεντινή. Και τώρα ο Αλμάδα είναι αυτός ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Αλμάδα αποφεύγει τον αμυντικό. Αποκρούει ο Κόμπελ όμως την επαναφορά. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες σφραγίζει την πρόκριση της Αργεντινής στους 4 του Μουντιάλ.
0: Ερασπορ 101,8.

κομματάκι αφιερωμένο σε έναν τύπο που σίγουρα το παλικάρι δεν είναι σάικο, πλην όμως και είναι και αποδεικνύεται όσο περνάει ο καιρός και προχωράει προς το τέλος του το παγκόσμιο κύπελο, ότι μιλάμε για έναν κίλερ ο οποίος έχει πάρει την Αγγλία από το χέρι και σε δύο παιχνίδια που η μπάλα καίει είναι αυτός που την έχει οδηγήσει στην επόμενη φάση.

Περί Τζουντ Μπέλιγχαμ ο λόγος, όπως έχετε καταλάβει κι εσείς. Και με αυτή την έτσι μίνι εισαγωγή πάμε στις καλησπέρες για σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Ξεκινάμε, θα πάμε παρεούλα για περίπου μία ώρα και 40 λεπτά ακόμα, δηλαδή ως τις 6 το απόγευμα, με μια εκπομπή που ονομάζεται γκολ, όχι γκολ, δεν ονομάζεται γκολ, ονομάζεται μπάλα που έχει σχέση με τον γκολ, μπάλα και άλλα. Και της Παρασκευής το γάλα θα λέγανε κάποιοι παλιοί.

Μην το κουράζουμε, Πελοποννησιακή παρέα για ακόμη μια φορά εντός και εκτός στουδίου. Εκτός στουδίου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία της εκπομπής η κυρία Βιβί Νικολοπούλου. Μπροστά της, λίγο μπροστά της, στην κονσόλα των ήχων, άοκνη, ακάματη, ακαταπώνητη, καλλιτεχνική επιμελήτρια της εκπομπής αυτής, η κυρία Ολυμπία Γιαννικοπούλου, η οποία κάνει ό,τι περνάει από τα χρυσά της χέρια ώστε το παραλήρημα του Μιχάλη Λαδόπουλου από το μικρόφωνο να φτάνει στα αυτιά σας όσο γίνεται, αν γίνεται, πιο έτσι ήπια, να το πούμε απλά.

Σπορ, κενό, μήνυμα, το μηνυματάκι σας, αποστολή όλο αυτό το πακετάκι στο 54-160 είναι ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας με τον σταθμό μέσω SMS. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού Ερασπορ, χωρίς ταύση στο τέλος, papaker.gr. Ο τρίτος είναι το Viber του σταθμού. Στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο γράφετε Ερασπορ, ή τουλάχιστον ξεκινάτε να γράφετε Ερασπορ. Στο δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του, και από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι γνωστά.

Και που λέτε μπήκαμε αισίως στην τελική ευθεία και του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, το οποίο διεξήχθη και εξακολουθεί να διεξάγεται σε Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, ακόμη δύο, μάλλον οι δύο τελευταίοι προημιτελικοί που αμφότεροι πήγαν στην παράταση, και προέκυψε και το φοβερό και τρομερό από κάθε άποψη, από όποια άποψη και να το εξετάσει κανείς. Μιλάμε για ένα φοβερό και τρομερό ζευγάρι ημιτελικού ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή. Θα, στη συνέχεια της εκπομπής θα δούμε, θα πούμε μάλλον και δύο παραπάνω κουβεντούλες για το γιατί το συγκεκριμένο ζευγάρι των συγκεκριμένων ομάδων θεωρείται φοβερό και τρομερό και τι έχουν στο παρελθόν τους αυτές οι δύο ομάδες. Πάντως δεν έχει να κάνει ο Μέση, έτσι, καμία σχέση ο Μέση με το συγκεκριμένο. Αν έχω διαβάσει και αν έχω ψάξει καλά, πρέπει να είναι η πρώτη φορά που ο Λιονέλ Μέση έρχεται αντιμέτωπος με την Εθνική Αγγλίας.

Και τα δύο παιχνίδια χθες στην παράταση, και το Αγγλία-Νορβηγία και το Αργεντινή-Ελβετία, μάλλον Νορβηγία-Αγγλία. Η Νορβηγία εμφανιζόταν πρώτη στον πίνακα εκεί του παιχνιδιού, στην παρουσίαση των ομάδων, ήταν τυπικά γηπεδούχος, και τα δύο παιχνιδάκια πήγανε στην παράταση. Προφανώς 1-1, όχι προφανώς, δεν υπάρχει προφανώς, θα μπορούσαν και 0-0. 1-1 η κανονική διάρκεια και των δύο. Έβαλε ένα γκολ η Αγγλία στην παράταση, έβαλε δύο γκολ η Αργεντινή στην παράταση, και έτσι διαμορφώθηκε το 2-1 της Αγγλίας και το 3-1 της Αργεντινής επί Νορβηγίας και Ελβετίας αντίστοιχα.

Και πάλι έχει σηκωθεί σκονίτσα, όχι και στα δύο παιχνίδια. Το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία δεν είχε κάποια έτσι παρατράγουδα ώστε να σηκώσει κάποια σκόνη γενικά με τις αποφάσεις διαιτητή ή με κάποια άλλα περίεργα πράγματα που συνέβησαν στο παιχνίδι. Σωστή η αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Ελβετού. Αν θυμάμαι καλά θα το τσεκάρω αμέσως για να σας πω με την μέγιστη δυνατή σιγουριά. Νομίζω ότι ήταν ο Εμβολό ο παίχτης που δέχτηκε την κόκκινη κάρτα για τους Ελβετούς. Ο Εμβολό ήταν, έχει ήδη κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο και κάνει θέατρο εκεί στο περίπου στο 70 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Παίρνει την κόκκινη κάρτα και από εκεί λογικά η Αργεντινή που ούτως ή άλλως ήταν η καλύτερη ομάδα από τις δύο του ζευγαριού, είχε και το αριθμητικό πλεονέκτημα, δεινοπάθησε βέβαια, έφτασε στο τελευταίο δεκάλεπτο της παράτασης για να πετύχει τα άλλα δύο γκολ και να πάρει την πρόκριση στον ημιτελικό, πάντως την πήρε την πρόκριση στον ημιτελικό.

0: Η Αγγλία πολύ πιο δύσκολα πήρε την πρόκριση, τη δική της πρόκριση απέναντι στη Νορβηγία, η οποία Νορβηγία πήρε κεφάλι στο σκορ, προηγήθηκε. Οι Άγγλοι σοφάρισαν με ένα γκολ που σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα, γιατί και σε replay φαίνεται και στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού ήταν λίγο περίεργος ο τρόπος που η μπάλα κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο, φεύγοντας από την άμυνα των Άγγλων και παίρνοντας τεράστιο ύψος. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε να κατεβαίνει κάθετα και τελικά και από τα replay και από κάποιους που κοίταζαν την πορεία της, έχει βρει στην αντένα της κάμερας, του drone να το πούμε έτσι, που είναι πάνω από τον αγωνιστικό χώρο και περιφέρεται είτε για τις φάσεις είτε για να πιάσει κανένα κοντινό πλάνο από κερκίδα, και προφανώς για να συνεχιστεί έτσι χωρίς να συμβεί τίποτα η φάση, προφανώς και δεν λειτουργήσε να αυτά τα super duper υπερμηχανήματα που έχουν μέσα οι μπάλες του παγκοσμίου κυπέλλου, αυτά τα τσιπάκια με τους επεξεργαστές επαφών με τα 500 MHz και όλα τα συμπαρομαρτούντα, τίποτα δεν λειτουργήσε. Το μόνο που λειτουργήσε ήταν στο παιχνίδι της Κροατίας για να ακυρωθεί το γκολ που θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση με την Πορτογαλία, για μια τρίχα του κεφαλιού των μαλλιών του Πορτογάλου, του Κροάτη. Κάπως έτσι έχει γίνει ιστορία. Αυτό ήταν το γκολ με το οποίο ισοφάρισε η Αγγλία. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση, εκεί πάλι ο Μπέλιγχαμ έβαλε ακόμη ένα γκολ, το πρώτο καταπληκτικό, το δεύτερο ταξιδωράκι και το τερματοφύλακα του Νίλαντ των Νορβηγών, που και νωρίτερα και αργότερα έκανε σπουδαίες αποκρούσεις, θύμισε περίπου λιγάκι έως πολύ τον γκολ που δέχτηκε ο Λάμενς, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Βελγίου από την Ισπανία, σε μακρινό σουτ με τον πλήρη έλεγχο της μπάλας. Δεν υπολόγισε σωστά, τίποτα δεν υπολόγισε σωστά, ούτε πορεία, ούτε φάλτσα, ούτε τίποτα. Μπάλα βρήκε χέρια στήθος, ξαναγύρισε στο ύψος του πέναλτι. Εκεί ο Μπέλιγχαμ, εύκολο έργο να τη στείλει στα δίχτυα, και κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία και στον άλλο προημιτελικό, πρώτος χρονικά χτες, που πήρε την πρόκριση στον ημιτελικό η Αγγλία, επαναλαμβάνω, το super duper μεγάλο ζευγάρι ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή. Τετάρτη 11 το βράδυ το συγκεκριμένο παιχνίδι, μια μέρα νωρίτερα και μια ώρα νωρίτερα, Τρίτη 10 δηλαδή, ο άλλος ημιτελικός, καθαρά ευρωπαϊκός, ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία. Κάπως έτσι πάμε 4:30. Δεν πρόλαβε να σήκωσε το χέρι η κυρία Γιαννικοπούλα απ' έξω για να δείξει το ρολόι, αλλά το αετήσιο μάτι μου το είχε ήδη δει, οπότε της δίνω το λόγο.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Θα πατήσουμε λίγο πάνω στο σόλο του Μίκαελ Σένκερ από το Nightmare των MSG, γιατί έχουμε εξελίξεις, φαντάζομαι, στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έχουμε στη γραμμή τον Γιώργη Μίνο. Και από μένα καλησπέρα, Γιώργα, ρε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έπρεπε στην Θεσσαλονίκη η αποστολή του ΠΑΟΚ, να πούμε ότι αύριο στις 10 και 10 από την Κοπενχάγη φτάνει το δεύτερο, το τρίτο απόκτημα του ΠΑΟΚ. Γιατί το πρώτο, το δεύτερο είναι ο Σάντα Μαρία, από τη Σάντα Μαρία, ο οποίος έρχεται σήμερα στις 6 και 4. Αύριο στις 10 και 10 ο Τάχα Άλλη είναι η τρίτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, όπως είπαμε και χθες, για τον ΠΑΟΚ. Ακολουθεί την Τρίτη ο Παντελής Χατζηδιάκος και συνέχεια ακολουθεί ένας χαφ, ένας σεντερφόρ και ένας αμυντικός. Αυτά λοιπόν από το αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: 10 και 10 να πρωί να υποθέσω τα χάλια αύριο, έτσι.
1: 10 και 10 από Κοπενχάγη, απόγευμα, βράδυ.
0: Α, βράδυ, οκ. Okay, okay.
1: Η Κοπενχάγη, ξέρεις, είναι διαφορά, ξέρεις, στην Κοπενχάγη. Εκεί τα κλίματα είναι διαφορετικά. 10 και 10 το βράδυ. Από το Μάλλον μέχρι το Κοπενχάγη, ο παίκτης που είναι σε οπτιμάμα είναι 11:15. Να περάσει μια τη γέφυρα και να πάει Κοπενχάγη. Και από εκεί και μετά έρχεται, έβγει η ώρα, 7 ώρα Ελλάδας, ο Τάχα Άλλη, και θα βρίσκεται εδώ ο 10 και 10 με μια ώρα διαφορά, πόσο, μια-δύο ώρα διαφορά. Θα βρίσκεται εδώ η Μακεδονία 10 και 10 αύριο το βράδυ. Σήμερα έρχεται στις 6:30 ο Σάντα Μαρία. Και την Τρίτη, επαναλαμβάνω, ο Παντελής Χατζηδιάκος. Και Τετάρτη, Πέμπτη αναμένεται και δεις ακόμη μεγάλη μεταγραφή. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργη.

Αυτό ήταν λοιπόν και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με αφήξεις επί αφήξεων. Αν υπάρχουν φίλοι του Δικέφαλου του Βορρά που συνηθίζουν να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο για να υποδέχονται τα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας τους, το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να μην φύγουν καθόλου από το αεροδρόμιο, με δεδομένο ότι κάθε μέρα θα υπάρχει και τουλάχιστον μία άφιξη νέου παίχτη του ΠΑΟΚ. Ας κάτσουν εκεί να τον περιμένουν, να τον υποδέχονται και να συνεχίζουν μετά τις βόλτες τους στο αεροδρόμιο.

Λοιπόν, ήδη σήκωσε έτσι λιγάκι σκόνη η αναφορά στα χθεσινά παιχνίδια, καθότι ο φίλος ο Τζον Τζον ρωτάει αν ήταν ή δεν ήταν η κόκκινη κάρτα της Ελβετίας, και ο φίλος ο Παναγιώτης λέει ότι είπα, τη χαρακτήρισα δίκαιη την αποβολή της Ελβετίας. Μπορείτε να μας πείτε, λέει, έναν αγώνα που δέχτηκε παίχτης κάρτα για θέατρο εκτός μεγάλης περιοχής? Το γεγονός, φίλε Παναγιώτη, καταρχάς στον Τζον Τζον λέω ναι, ήταν.

δίκαιη κόκκινη της Ελβετίας. Και συνεχίζοντας την απάντηση στον φίλο τον Παναγιώτη, το γεγονός ότι δεν έχει δεχτεί κάποιος παίχτης κάρτα για θέατρο εκτός μεγάλης περιοχής δεν σημαίνει ότι δεν είναι παράβαση. Ο Πινέιρο χθες, ο Πορτογάλος, έκρινε ότι έπρεπε να τη βγάλει, έπρεπε να κάνει χρήση του κανονισμού, να το πούμε έτσι και πιο επιστημονικά, έπρεπε να κάνει χρήση του κανονισμού και να βγάλει τη δεύτερη κάρτα στον Εμπολό και την έκανε. Δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής να πάρει παίχτης κάρτα για θέατρο στο κέντρο, ας πούμε, δεν είναι ο κανονισμός που να λέει ότι πρέπει να πάρει για θέατρο κάρτα ο παίχτης, ανεξάρτητα από το που βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Αυτή είναι η απάντησή μου. Το ότι δεν συνηθίζεται δεν σημαίνει ότι δεν είναι και δίκαιο όταν γίνει.

Καλησπέρα και καλό κουράγιο στην φιλενάδα όλων των εκπομπών, όχι μόνο αυτή, στην Αθανασία την Κοζομπόλη, η οποία περνάει μια περιπετιούλα με άνθρωπό της και βρίσκεται στο Αιγινήτιο. Ζήτησε και ένα τραγουδάκι να ακούσει έτσι για να της ανέβει λίγο το ηθικό. Ολυμπία, να ανεβάσουμε λίγο το ηθικό της Αθανασίας. Πάμε.

Αυτό ήταν λοιπόν το κιφ του Δημήτρη Μητροπάνου, αφιερωμένο στην Αθανασία, περαστικά και γρήγορα, και να γυρίσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα στην πατρίδα σου κάτω εκεί στα Πελοποννησιακά λιμέρια. Και συνεχίζουμε εμείς, είπαμε λίγο πολύ για τη φάση αυτή που ρωτήσανε κάποιοι ακροατές για το αν ήταν δεύτερη κίτρινη, αν ήταν δίκαιη ή όχι δίκαιη. Εκεί όμως, παιδιά, που έγινε το... σηκώθηκε πολύ περισσότερη σκόνη ήταν στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία, κατά μια περίεργη σύμπτωση, και εδώ υπήρχε Γάλλος διαιτητής, όπως και στο άλλο παιχνίδι που είχε σηκωθεί και εξακολουθεί να παραμένει ψιλοσηκωμένη, να μην έχει κατακάτσει εντελώς η σκόνη του παιχνιδιού της Αργεντινής με την Αίγυπτο και τον Λετεσχέ. Τώρα μιλάμε για τον Τυρπέν, τον Γάλλο, το διαιτητή του χθεσινού παιχνιδιού της Νορβηγίας με την Αγγλία. Δεν ξέρω αν τον είδατε. Εμένα μου φαίνεται ότι πρέπει να είναι ο χαμένος αδερφός του Τροσάρ. Πολύ μεγάλη ομοιότητα οι δυο τους, ο Βέλγος δηλαδή με τον ο παίχτης Εθνικής Βελγίου με τον Γάλλο, το διαιτητή το χθεσινό, ο οποίος έκανε αυτό. Έγινε μάλλον στο χθεσινό παιχνίδι αυτό που με εκνευρίζει ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, το λεγόμενο 2 μέτρα και 2 σταθμά. Να δεχτούμε ότι στον γκολ που ακυρώθηκε των Νορβηγών ο Χάλαντ έχει κάνει φάουλ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο Άγγλος που τον μάρκαρε, τον έχει σπρώξει, τον έχει ρίξει κάτω. Έχει δοθεί φάουλ, σωστά να το πούμε αυτό, ακυρώθηκε το γκολ. Από τη στιγμή όμως που ακυρώνεται αυτό το γκολ, πρέπει να δοθεί πέναλτι, 4-5, δεν θυμάμαι πόσα λεπτά ήταν μετά, σε αντίστοιχο μαρκάρισμα. Ο Κόνσα ήταν σε Νορβηγό, πάλι σε κόρνερ. Εκεί όμως δεν δόθηκε τίποτα, ούτε καν κλήθηκε να πάει στο βάρο ο Τυρπέν. Δεν κλήθηκε, προφανώς δεν κλήθηκε, γιατί ούτε το ΒΑΡ είδε παράβαση. Όπως και να το κάνεις όμως, είναι δύο σχεδόν πανομοιότυπες φάσεις. Μη μου πείτε ότι το σπρόξιμο του Χάλαντ ήταν πιο δυνατό από το σπρόξιμο του Κόνσα κτλ. Δεν υπάρχουν δυναμόμετρα, είναι πανομοιότυπες κατά τη δική μου εκτίμηση και αυτό που είδα εγώ φάσεις, και πάρθηκαν εντελώς διαφορετικές αποφάσεις. Είπαμε και για την αντένα του drone, να το πούμε έτσι, στην οποία βρήκε η μπάλα όταν έφυγε από την περιοχή της Αγγλίας, στη φάση που ξεκίνησε τον γκολ με το οποίο σοφάρισε ο Μπέλιγχαμ. Να πω και κάτι άλλο που είδα και προκάλεσε το γέλιο περισσότερο, όχι τις διαμαρτυρίες των Νορβηγών. Αν θυμάστε, στην τελευταία ουσιαστικά φάση της παράτασης γίνεται ένα μαρκάρισμα σε Νορβηγό έξω από την περιοχή της Αγγλίας, λίγα μέτρα, 5, 6, 7, 8 μέτρα έξω από την περιοχή της Αγγλίας, βρίσκεται στο έδαφος ο Νορβηγός, δεν δίνει τίποτα ο Τυρπέν, και όλοι οι Νορβηγοί βάλανε τα γέλια περισσότερο παρά να διαμαρτυρηθούν, προφανώς γιατί θεωρούσαν δεδομένη την απόφαση του Γάλλου να μην δώσει φάουλ έξω από την περιοχή του Πίκφορντ. Όπως προφανώς δεν είδαμε κανένα replay στη συγκεκριμένη φάση, όπως δεν είδαμε παρά ένα νομίζω replay στη φάση που ζήτησε πέναλτι στο σπρόξιμο του Κόνσα η Νορβηγία, σε αντίθεση με το ότι είδαμε αρκετά replay στο σπρόξιμο του Χάλαντ στο ακυρωθέν γκολ της Νορβηγίας. Και φυσικά, έτσι να το πούμε και αυτό, όταν είσαι ένας τόσο έμπειρος διαιτητής όσο είναι ο Τυρπέν, γιατί μιλάμε για ένα διαιτητή με συνεχείς παρουσίες σε τελικές φάσεις ευρωπαϊκών και παγκόσμιων διοργανώσεων, με πολύ σπουδαία παιχνίδια στα πόδια του, δεν δίνεις αυτό το πέναλτι στους Άγγλους και είσαι και μπροστά. Δηλαδή, ακόμα και με γυμνό μάτι φάνηκε ότι έκανε πίσω το πόδι του
ο παίχτης της Αγγλίας, νομίζω ήταν ο Σπένς, δεν θυμάμαι καλά ποιος ήταν, έκανε πίσω το πόδι του για να το βάλει ανάμεσα στα πόδια του Νορβηγού, να κλωτσίσει και να πέσει. Και είσαι μπροστά, κύριε Τυρπέν. Δεν χρειάζεται εδώ, νομίζω, το VAR για να σε κάνει να μην δώσεις πέναλτι. Και δεν χρειάζεται να πας μετά στο VAR για να δώσεις πέναλτι. Για να πάρεις πίσω την απόφασή σου. Συγγνώμη.

0: Ωραία, τι έχω να ακούσω τώρα. Την ώρα που έλεγα την άποψή μου για την εύνοια της Αγγλίας στον χθεσινό προημιτελικό με την Νορβηγία, είχα στην τηλεφωνική γραμμή, περίμενε για να δώσει τις ενδεκάδες του φιλικού της ΑΕΚ με την Ντεγκράφτσαπ, ένας γνωστός και πολύ φίλος της Εθνικής Αγγλίας. Λοιπόν, αφήνω τα ακουστικά κάτω καταρχάς, δίνω γρήγορα το μικρόφωνο στον Γιάννη Σαντορινέο και φεύγω τρέχοντας για να τα ακούσω όσο γίνεται λιγότερο. Γιάννη μου, καλή σπέρα σου.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα κύριε και κύριοι. Θα κάνω πως δεν τα άκουσα.
0: Αυτά είναι.
1: Και θα πάω κατευθείαν στο πρώτο φιλικό της ΑΕΚ, το οποίο θα αρχίσει με λίγη καθυστέρηση, με 10 λεπτά καθυστέρηση. Το ανακοίνωσε De Graafsa, θα πάει 5 και 10, γιατί υπήρξε αργοπορία στο να φτάσει η αποστολή της ΑΕΚ στο γήπεδο λόγω κίνησης, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε έχει ένα στενό δρόμο για να πλησιάσεις προς την πόλη Βέχλ και είχε αρκετή κίνηση με συνέπεια να υπάρξει μια καθυστέρηση. Το Βέχλ από εκεί που προπονείται η ΑΕΚ από το Apeldoorn να απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα, οπότε χρειάστηκε περισσότερος χρόνος, άρα 5 και 10 η σέντρα για το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Τελικά ο Νίκολιτς θα ακολουθήσει την προσέγγιση που είχε και στα προπονητικά διπλά, δηλαδή οι ενδεκάδες του θα είναι μπερδεμένες για να είναι κάπως πιο ισορροπημένες, οπότε έχουμε την πρώτη έτσι ενδεκάδα της χρονιάς σε αυτό το πρώτο φιλικό παιχνίδι που θα δώσει η ΑΕΚ, το πρώτο από τα έξι. Είναι ο Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, ο Ρώτα δεξιά, ο Πενεράης αριστερά, ο Μουκουντή και ο Γεωργίεφ είναι τα δύο στόπερ. Στην μεσαία γραμμή ο Κάιρινεν θα είναι μαζί με τον Πέτρο Μάνταλο, ο Ζούμπκοφ δεξιά, ο Κοϊτά αριστερά και ο Γκατσίνοβιτς θα είναι παρέα με τον Ζήνη στην επίθεση. Και αυτό που αναμένουμε βεβαίως είναι να χρησιμοποιηθεί την πορεία του παιχνιδιού σας και από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου η δεύτερη ενδεκάδα που και πάλι θα έχει επιλογές. Αν υπάρχει απορία γιατί Γεωργίεφ στα στόπερ, γιατί ακόμη ο Αλεξίου δεν έχει κάνει τον απαιτούμενο αριθμό προπονήσεων μέχρι να κλειδώσει η μεταγραφή του, ίσως δηλαδή δεύτερο ημίχρονο να δούμε τον Ρέλβας με τον Βίντα, τον Πίγιο με τον Χρυστακόπουλο, στη μεσά γραμμή το δοκιμάζει ως δίδυμο τον Σαχαμπό με τον Μαρίν, τον Καλοσκάμι που τον έχει backup του Ζούπκο θα τον δούμε με τον Κουτέσα και μπροστά μπορούμε να δούμε τον Γιώβιτς με τον Βάργκαλα. Η σύνθεση αρχική είναι αυτή που σας είπαμε προηγουμένως, οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πλέον τον Γκατσίνοβιτς δείχνει να τον υπολογίζει σαν τέταρτο επιθετικό, είναι ένας παίκτης που μπορεί να του δώσει πολλές λύσεις και εδώ βλέπουμε ότι επιζητά τη ταχυδύναμη του διδύμου μπροστά με Γκατσίνοβιτς και Ζήνη την ενδεκάδα και έχει ενδιαφέρον βεβαίως να δούμε τα δύο έτσι καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα που ξεκινούν, τον Ζούμπκο που θα είναι δεξιά με τον Κοϊτά αριστερά και τον Κάιρινεν που θα είναι μαζί με τον Πέτρο Μάνταλο. Να πούμε και για την Ντεγκράφσαπ, την Ολλανδική ομάδα η οποία δεν κατάφερε να ανέβει από τη δεύτερη κατηγορία στην πρώτη μέσα από τη διαδικασία των play-off. Ο Τόμας Ντιβενούρντεν ξεκινά με Γιόνκερς, Παμπάι, Μπέσελνικ, Βάντερμαν, Μπολκ, Κανίντα, Σίμονς, Ντε Γιόνγκ, Μέρσταντ, Γκράιντσα και Έισκεν. Μια ομάδα κυρίως με Ολλανδούς ποδοσφαιριστές. Όταν έκανε την εμφάνισή της η αποστολή της ΑΕΚ κατεβαίνοντας από το Πούλμαν, επειδή βρίσκονται περίπου 150 φίλοι της Ένωσης, ακούστηκαν τα συνθήματα νάτι-νάτι πρωταθλητές και υπάρχει έτσι αρκετός ενθουσιασμός σε αυτό το κηπεδάκι. Συνεπώς, 5 και 10 θα είναι το φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ντεγκράφσαπ. Παναλαμβάνω, αυτή η δεκάλεπτη καθυστέρηση προκύπτει λόγω της αργοπορημένης αύξησης της αποστολής της ΑΕΚ εξαιτίας κίνησης στους γύρω δρόμους μέχρι να προσεγγίσει το γήπεδο.
0: Θα το κλείσω γρήγορα, Γιάννη, θα τερματίσω γρήγορα τη σύνδεση. Μήπως τώρα που ολοκλήρωσες την ιερή αποστολή σου, όπως λέει και Αποστόλης από το Αίγιο, έχει βελτιωθεί η ακοή σου και πλέον δεν κάνεις ότι δεν άκουσες?
1: Κοίταξε, αν θέλεις τώρα τη γνώμη μου για αυτές τις δύο επίμαχες φάσεις. Προφανώς και είναι καθαρό φάουλ του Χάλαντ, είναι σπρώξιμο και με τα δύο χέρια και τα χέρια είναι εντελώς τεντωμένα. Οπότε πολύ σωστά ακυρώνεται το γκολ. Έχουν αλλάξει οι διατάξεις για την παρέμβαση του VAR ακόμη και όταν δεν είχε παιχτεί η μπάλα στην εκτέλεση του corner. Όταν υπάρχει τέτοια παράβαση και ακολουθεί γκολ, παρεμβαίνει ο VAR. Να το πούμε για τον κόσμο, γιατί αρκετοί είναι αυτοί που δεν το γνωρίζουν. Και σε ό,τι αφορά για το μαρκάρισμα, το οποίο περιγράφει στη φάση με το δοκάρι, δεν λες?
0: στη φάση του Κόνσα.
1: Ναι, με το δοκάρι, που είναι το δοκάρι, ναι, και προσπαθεί, ναι, ο Νορβηγός να, ναι, πιάσει την κεφαλιά. Ο λόγος που δεν καταλογίζεται παράβαση είναι ότι δεν τον σπρώχνει. Δηλαδή το δεξί χέρι που ακουμπά στην πλάτη δεν κάνει καμία κίνηση να τον σπρώξει, δεν ανοίγει, δεν απλώνει. Περισσότερο εμένα μου μοιάζει ο Νορβηγός ότι πάει να πάρει την επαφή τη συγκεκριμένη. Εγώ θεωρώ ότι και δύο φάσεις ήταν σωστές σε κάθε περίπτωση.
0: Οκ. Okay. Δεκτό, Γιάννη μου, ξέρεις αγαπάω, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να διαφωνήσω μαζί σου.
1: Come on England, come on England.
0: Yes, it's coming
1: 60
0: home.
1: Χρόνια είναι πολλά.
0: It's coming 60 home.
1: Χρόνια είναι πολλά.
0: Wonderwall, Wonderwall.
1: Και με την αγαπημένη ομάδα του συστήματος, ε.
0: Τώρα εκεί, εκεί, εκεί.
1: Έβαλα έντρικα.
0: Καλά, εντάξει. Και με διαιτητή ξέρεις ποιον, έτσι.
1: Ποιος θα είναι?
0: Αν αληθεύουν αυτά που έχω, ναι, ακούσει, έχουν βγει δηλαδή διαιτητές και δεν είναι κανένα τρολάρισμα, με μικρή επιφύλαξη το μεταφέρω, εκ Πολωνίας ορμόμενος.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Μαρτσίνιακ.
1: Εντάξει, μια χαρά διαιτητής είναι.
0: Εξαιρετικός διαιτητής.
1: Και τον είχαμε δει και στη Super League, τους έχουμε γνωρίσει όλους.
0: Ναι, είναι εξαιρετικός διαιτητής, ίσως είναι αν όχι ο καλύτερος από τους καλύτερους στον κόσμο αυτή τη στιγμή, αλλά είναι και λιγάκι ειδικών αποστολών, έτσι.
1: Εντάξει, πέρα από το χιούμορ θα πω ότι όλο το σχέδιο της FIFA έχει προκύψει μια χαρά, όπως ακριβώς χρειάστηκαν οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες στην παγκόσμια κατάταξη να μην εμπλακούν νωρίτερα μεταξύ τους. Αυτό ακριβώς απολαμβάνει τώρα η FIFA. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες στην παγκόσμια κατάταξη και οι τέσσερις παγκόσμιες πρωταθλήτριες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους. Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή. Αφήνουμε στην άκρη θεωρίες συνωμοσίας και θα καθίσουμε να απολαύσουμε τις ματσάρες.
0: Και τώρα η FIFA λέει δηλαδή.
1: Και τη ΕΡΑΣΠΟΡ, έτσι.
0: Και τώρα η FIFA λέει δηλαδή, βγάλτε μονάχη σας τα ματάκια σας, έτσι.
1: Λογικά. Εντάξει, τώρα είναι το
0: υψηλό επίπεδο. Ό,τι έκανα, έκανα.
1: Και είναι και το πρώτο δύσκολο μάτς που θα δώσει η Αργεντινή. Δηλαδή η Αργεντινή χρειάστηκε να φτάσει στα ημιτελικά για να παίξει ένα παιχνίδι με, ναι, κάποια ομάδα που μπορεί να είναι ανταγωνιστική και να θεωρείται από το πρώτο επίπεδο σε αντίθεση με τους υπόλοιπους.
0: Το λέγαμε και χθες αυτό.
1: Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Μπράβο και στην Αργεντινή, μπράβο και στον Μέση, μπράβο σε όλους. Η Αγγλία, όπως το Μπέλιγχαμ, κάποιες φορές πρέπει να παίζεις βρώμικα, πρέπει να παίζεις σκληρά, πρέπει να αντέχεις ακόμη και όταν υποφέρεις και να βρεις τρόπο να προκρίνεις. Δεν είναι όλα, πώς το είπαμε, χίλιες πάσεις τα παιχνίδια που να τα καθαρίζεις. Εκεί βεβαίως θα πρέπει να λυθεί παρεξήγηση με τον Τούχελ, γιατί πρέπει να συνηθίσουν ότι η γερμανική προσέγγιση είναι κάπως διαφορετική στο πώς βλέπει τα πράγματα. Ίσως ήθελε ο Τούχελ να τους μαζέψει από τους πανηγυρισμούς. Σου λέει, ακόμα δεν κερδίσαμε τίποτα. Να μην μείνουμε ικανοποιημένοι επειδή δεν είχαμε την εικόνα που θα μπορούσαμε να είχαμε. Βλέπει ο προπονητής τη μεγαλύτερη εικόνα. Πιστεύω πλέον ότι θα το μαζέψουν και θα δουν την ευκαιρία που έχουν μπροστά τους και μας περιμένουν δύο πολύ πολύ μεγάλα παιχνίδια.
0: Ο Τούχελ τα βάλε και με τους παλέμαχους τηλεκριτικούς που χώνουν αβέρτα από χθες το βράδυ.
1: Ναι, εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποιες κινήσεις του Τούχελ, βέβαια είναι άλλο να του παρακολουθείς live το παιχνίδι και άλλο τη τηλεόραση, εντάξει, προκαλούσαν
0: απορίες.
1: Προκαλούσαν απορίες, ναι, οι οποίες όμως έχουν προκύψει και μέσα από τις απουσίες. Δηλαδή, ταλαιπωρείται πολύ η Αγγλία με το ποιος θα είναι κάθε φορά δεξιμπακ και τι τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνουν σε σχέση με το δεξιμπακ. Ο Ρις Τζέιμς είναι εμφανώς ανέτοιμος, μπήκε χαφ, δεν την έχει τη θέση, okay, μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις, δεν έχει την έκρηξη που είχε κάποτε, μετά μπήκε μπακ, ο Σπένς βοήθησε αρκετά με το που πέρασε το παιχνίδι, αλλά εντάξει, και ο Νορβηγός δεν τα έκανε όλα τέλεια, δηλαδή τη στιγμή που είδα να αποχωρεί ο Χάλαντ από το γήπεδο,
0: δεν ήταν καν στο γήπεδο. Δεν ήταν καν στο γήπεδο, ρε Σιγιάννη.
1: Είναι, τον απέκοψαν. Δηλαδή η Αγγλία είχε τακτική. Περιόρισαν τις επαφές του Χάλαντ με την μπάλα. Αυτό δεν έγινε τυχαία συμπτωματικά. Έχει κάνει και την κάφα βεβαίως της διοργάνωσης ο Σόρλοθ που θέλει να βάλει μόνος του τον γκολ και δεν δίνει στον Χάλαντ που είναι 2-1 για να το τελειώσει. Αλλά εκεί είναι πώς ακριβώς πνευματικά αντιλαμβάνει το συμφέρον της ομάδας, δηλαδή να βάλεις τον εγωισμό σου κάτω από την ομάδα. Εκεί ο Σέρλοφ σκέφτηκε το να γίνει η ώρα να βάλει εκείνο τον γκολ και άργησε, δεν εκτέλεσε σωστά, ναι, χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Αλλά εντάξει, Hey Jude, όπως τραγουδούσαν και οι Άγγλοι φιλάθλοι στην κερκίδα για τον Jude Bellingham, άλλα δύο γκολ, κρίσιμα γκολ, πολύ ωραία γκολ.
0: Ναι, εντάξει, ειδικά το πρώτο ήταν ποίηση.
1: Ναι, ναι.
0: Αν εξαιρέσει την αντένα λίγο, το πρώτο ήταν ποίημα. Λοιπόν,
1: Κοίταξε, λογικά η Spider Campton θα ήταν made in England, έτσι.
0: Με αυτό κλείνουμε τη σύνδεση. Ήταν εξαιρετικό. Γιατί πρέπει να πάμε και σε δελτία και σε τέτοια. Έγινε, Τζόι, να είσαι καλά, τα λέμε σε λίγο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Αυτά ακούσατε. Πάμε δελτίο, διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δική Σπύρου. Γαλλία-Ισπανία την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ και Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στις 11, η δύο ημιτελική του Μουντιάλ. Η Αργεντινή λήγησε στην παράταση με 3-1 την αξιόμαχη Ελβετία των 10 παικτών από το 72ο λεπτό, 1-1 η κανονική διάρκεια, ενώ η Αγγλία με ήρωα τον Τζουντ Μπέλιγχαμ νίκησε με ανατροπή 2-1 την Νορβηγία στην παράταση στο Μαϊάμι, παρουσία 65.000 θεατών. Φιλική νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 επί της Grasshoppers στο κατάμεστο Απόστολος Νικολαίδης εν ώψη των ευρωπαϊκών παιχνιδιών του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League με την PAX 23 και 30 Ιουλίου. Ο 23χρονος διεθνής αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε χθες σε εξειδικευμένη κλινική της Ιταλίας τον πρώτο ιατρικό έλεγχο και αναμένεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από δεύτερο κύκλο εξετάσεων. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το απόγευμα τον Μπαπτή Σανταμαρία, ο οποίος έρχεται από τη Βαλένθια μέσω Μονάκου για να αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφική κίνηση των Ασπρόμαυρων μετά την απόκτηση του Ελουστόντο. Πρώτον πυλών βρίσκεται εκεί ο Τάχα Άλλη μετά τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Μάλμα και αναμένεται την Τρίτη στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο. Με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα, η Τβέντε επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ στο τελευταίο φιλικό που έδωσε η ομάδα του Αλέσιο Λύση κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας. Ισόπαλος 1-1 με τη Βελγική Λέουβεν ήρθε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο φιλικό που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 68 λεπτό με ωραίο σουτ του Αντρέ Λουίζ. Με πολλές απουσίες και πειραματικές συνθέσεις αγωνίστηκαν οι Ερυθρόλευκοι που είχαν εκτός λόγω τραυματισμού τον Χρήστο Μουζακίτη και είδαν τον Κλέιτον να αποχωρεί στα πρώτα λεπτά του αγώνα με ενοχλήσεις στον οπίστιο Μυριαίο, αλλά και τον Ντάνι Γκαρθία να φεύγει και αυτός με πρόβλημα λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ επιστρέφει στη δράση αντιμετωπίζοντας στις 5 και 10 την Κράφτ Σαπ στο πρώτο φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας, μετάδοση από την Era Sport και την Κοσμοτέ TV. Την απόκτηση 4 ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Πρόκειται για τον Βραζιλιάνο αμυντικό Ροντρίγκες, τον Αργεντινό μέσο Γκονσάλο Πενέιρο, τον Σενεγαλέζο μέσο Τζιμπίλ Ντιαρά και τον Γκανέζο μέσο Γιουτζίν Φρίμπονγκ. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη έως το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η Κηφισιά. Στο μπάσκετ, την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 20 εξασφάλισε η Εθνική Νέων Γυναικών, καθώς επικράτησε του Μαυροβούνιο με 78-58 στον ημιτελικό της δεύτερης κατηγορίας που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Την πρώτη της νίκη στον τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ Under 20 έκανε η Εθνική Νέων Ανδρών, επικρατώντας 84-69 του Βελγίου στη Λιουμπλιάνα. Αύριο στις 7 το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Την τρίτη νίκη της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ K18 επικρατώντας τη Σερβία με 3-2 σετ. Ο Γιώργος Παπαναστασίου του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς έγινε ο 8ος Έλληνας όλων των εποχών σε σφυροβολή ανδρών και ο 8ος μέχρι στιγμής αθλητής ή αθλήτρια που πετυχαίνει το απευθείας όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, χάρη στη βολή του στα 77 μέτρα και 71 εκατοστά στο απογευματινό πρόγραμμα της πρώτης μέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K23 που διεξάγεται στις Σέρες. Νέο ατομικό ρεκόρ για τη Ραφαηλίδου στη δισκοβολία με επίδοση 53-37. Με γαλανόλευκη συμμετοχή σε 4 απογευματινούς τελικούς κλείνει σήμερα στο Μόναχο η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης εφήβων νεανίδων. Στις 7 και 5 ο Νίκος Παπαθεοδόρου θα αγωνιστεί στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιους, στις 7 και 20 ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας στον τελικό των 100 μέτρων πρόστιους, στις 8 ο Χρήστος Γιάννης Διαμαντής στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδας και στις 9 παρατέταρτο θα αγωνιστεί ομάδα 4x100 μεικτής εφήβων με τους Νίκο Παπαθεοδόρου, Βαγγέλη Εφρέμ Ντούμα, Γιώργο Κάλανδρο και Βασίλη Χάρα. Με ήττα 28-19 από τη Γερμανία ολοκλήρωσε η Εθνική Χάντμπολ νέων τις υποχρεώσεις στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K20 που φιλοξενείται στη Ρουμανία. Την Πολίνα Κουντερμέτοβα θα αντιμετωπίσει αύριο στις 7.30 η Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της στο Athens Open WTA 250 σε μετάδοση από την ΕΡΤ, όπως προέκυψε από την κλήρωση της διοργάνωσης. Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε τον τίτλο στο Wimbledon, καθώς επικράτησε στον τσεχικό εμφύλιο της Καρολίνα Μούχοβα με 2-1 σετ. Σε προφορική συμφωνία με τον Γιούργεν Κλοπ κατέληξε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να αναλάβει το τιμόνι της εθνικής ομάδας. Τέλος, η Σενεγάλη απέλησε τον προπονητή Παπέ Μπουνάτιαό, αναφέροντας ότι τα αποτελέσματά της στο Μουντιάλ κατέστησαν αναγκαία μια αλλαγή στην ηγεσία της ομάδας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
8: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
7: Έρα Σπορ.
8: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
7: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Με το House of the Rising Sun των Animals ο διαιτητής εσφύριξε και ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής Μπάλα κι άλλα. Θα πάμε παρεούλα ακόμη για περίπου 3 τέταρτα ως τις 6 το απόγευμα. Βιβί Νικολοπούλου, Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Μιχάλης Λαδόπουλος, το τρίο που σας κρατάει συντροφιά. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54161, τρόπος επικοινωνίας. Το mail του σταθμού μέσω SMS ήταν ο πρώτος. Το mail του σταθμού erasport χωρίς staff@parker.gr ο δεύτερος. Το Viber erasport στην αναζήτηση ο τρίτος. Πάμε να δούμε έτσι κανένα δύο μηνυματάκια από αυτά που έχετε στείλει, αφού το είπε και η Βίκη νωρίτερα στο δελτίο των αθλητικών ειδήσεων, για τα παιχνίδια των μικρών ομάδων σε μπάσκετ και βόλι. Τα πιτσιρίκια, η Under 20 στο μπάσκετ, στο ευρωπαϊκό που γίνεται στη Λιουμπλιάνα, κέρδισαν 84-69 το Βέλγιο και περιμένουν το βραδινό παιχνίδι της Ισπανίας με την Κροατία για να δουν ποια από τις δύο ομάδες θα είναι στην πρώτη θέση του ομίλου. Η δική μας ομάδα έχει μία νίκη επί του Βελγίου, ακούστε, το 84-69, και μία ήττα χθες από τους Κροάτες 69-64. Στο βόλι κάτω των 18 ετών, νίκη επί της Σερβίας με 3-2 σετ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αυτή τη στιγμή στον πρώτο όμιλο είναι στην τέταρτη θέση με 3 νίκες και 2 ήττες. Οι δύο πρώτοι προκρίνονται, οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο προκρίνονται στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλι κάτω των 18 ετών. Αγρίεψε ο φίλος ο Τόλης από τα Τρίκαλα που δηλώνει Αργεντίνος, γι' αυτό δεν χωνεύουμε ποτέ την Αγγλία, πάντα στην πονηριά, αχώνευτοι, ποτέ να μην δουν ούτε ένα κύπελο, λέει ο φίλος ο Τόλης. Λογικό είναι, Αργεντίνος δηλώνει, φίλος Εθνικής Αργεντινής δηλώνει. Τετάρτη το βράδυ θα δούμε ποια από τις δύο αυτές ομάδες θα περάσει στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Γιάννη.
1: Ναι, Μιχάλη μου, καλησπέρα και πάλι. Μόλις ξεκίνησε το φιλικό της ΑΕΚ στην πόλη Βέλ με την The Graphs στο 0-0. Απλά παρεμβαίνω γιατί υπάρχει μια αλλαγή στην ενδεκάδα. Ο Ζήνη ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και αποφάσισαν το τεχνικό επιτελείο να τον προφυλάξουν και δεν θα ξεκινήσει, αλλά πήρε την θέση του στη βασική ενδεκάδα ο Βάργα. Η σύνθεση της ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, είναι Μπρινιόλι κάτω τα δοκάρια, Ρότα δεξιά, Πενεράης αριστερά, Μουκουντή Γεωργίεφ. Τη μεσαία γραμμή είναι ο Κάιρινεν με τον Πέτρο Μάνταλο. Δεξιά ο Ζούμπκοβ, αριστερά ο Κοϊτά. Στην επίθεση είναι ο Γκατσίνοβιτς με τον Βάργα. Επίσης έχει αποφασιστεί να προφυλαχθεί και ο Λούκα Γιώβιτς, οπότε και ο Σέρβος θα μείνει εκτός, ενώ είναι μαζί με την ομάδα, από την παρουσία του σε αυτό το φιλικό παιχνίδι με την Ολλανδική ομάδα. Έτσι, 0-0 τώρα στο ξεκίνημα του μάτς, με μια φάση που παραλίγο Μπρινιόλι εδώ να κάνει ένα λάθος. Δέχτηκε τάκλινγκ, λογικά είναι φάουλ πάνω στον Ιταλό τερματοφύλακα. Να πούμε ότι έχει αυξηθεί ο κόσμος που βρίσκεται στο γήπεδο της περιοχής. Πολλές οικογένειες, πολλά μικρά παιδιά και πολλοί φίλοι της ΑΕΚ που έχουν έρθει για να παρακολουθήσουν το πρώτο φιλικό παιχνίδι των πρωταθλητών.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι δεν φτάναν τα πιτσιρίκια για τις ενδεκάδες. Είδα αρκετούς παίχτες να μην έχουν πιτσιρίκι από το χέρι στην είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Περίπου.
1: Ναι, αλλά το έκαναν με πολύ πολύ μεγάλη χαρά οι μικροί φίλοι.
0: Έτσι, ναι, εντάξει, ναι. Δεν το συζητάμε, αλλά δεν φτάνανε. Φαντάζομαι ό,τι πιτσιρίκι υπήρχε το βουτήξανε και το πήρανε μέσα. Ωραία σκηνή, ωραία, πολύ ωραία σκηνή.
1: Ναι, ας σκεφτείς ότι είναι φιλικό μάτς, έτσι, δεν είναι κάποιο επίσημο παιχνίδι να υπάρχει, ξέρεις, προγραμματισμένο τελετουργικό.
0: Ναι.
1: Για φιλικό παιχνίδι ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η έμπνευση. Εντάξει, ο αγωνιστικός χώρος βλέπω ότι δεν είναι και τόσο χαλή, η μπάλα να πηδά δηλαδή στις πάσεις των ποδοσφαιριστών, έτσι.
0: Αλλά δεν είναι και τόσο χαλή. Ούτε χαλή είναι, ούτε και χαλή είναι. Εντάξει, είναι υποφερτός, ρε παιδί μου, Οκ,
1: στην Ολλανδία είναι το παιχνίδι, ακόμη δηλαδή και γήπεδα τοπικών ομάδων έχουν ένα στάνταρ φροντίδας, ένα επίπεδο δηλαδή που μπορεί να φιλοξενήσει τέτοια μάτς. Άρα στο τρίτο λεπτό η ΑΕΚ με την Τεγκράφσα που είναι στο 0-0 χωρίς να έχει συμβεί μέχρι στιγμής κάτι ιδιαίτερο. Απλά βλέπουμε αυτό που ούτως ή άλλως ζητάει ο Νίκολιτς από τους ποδοσφαιριστές του και το έχει δει στα διτέρματα. Build-up σε χαμηλά μέτρα. Είναι ένα αντικείμενο έτσι, εκπαίδευσης. Το θέλει αυτό για την ομάδα της ΑΕΚ ώστε να σπάει την πίεση και να μπορεί να φεύγει γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο. Και επαναλαμβάνω τώρα, τα μάτια θα είναι στραμμένα στους δύο καινούριους, στον Ζούπκοφ που παίζει από τη δεξιά πλευρά και στον Κάιρινεν που είναι στη μεσαία γραμμή μαζί με τον Πέτρο Μάνταλο. Και καταλαβαίνω ότι πρέπει να έχει και ζέστη, γιατί αρκετές κυρίες έχουν και τις βεντάγες για
0: αυτά
1: να
0: είναι.
1: Δροσίζονται.
0: Στις κυρίες το μάτι σου, Γιάννη μου, έγινε, θα τα πούμε και μετά.
1: Έγινε, Μιχάλη μου. Λοιπόν, 0-0 στο τέταρτο λεπτό, Act the Graphs Up. Ό,τι νότερο υπάρχει, εδώ θα είμαστε να το μεταφέρουμε.
0: Έγινε, Τζονί, να είσαι καλά. 0-0 λοιπόν στο ξεκίνημα το φιλικό της ΑΕΚ με την Graftschap στην Ολλανδία. Καλησπέρα και στον φίλο τον Παναγιώτη τον Αγγελόπουλο, ο οποίος έχει στείλει και δύο φωτογραφιούλες, μία από το περιβόλι του Σκέτη και μία από αυτά που μάζεψε από το περιβόλι του ντοματούλες, κολοκυθάκια και αγκουράκια. Καλησπέρα και στον φίλο τον Παναγιώτη τον πρόεδρο από την Άρτα. It's coming home, Wonderwall, Hey Jude, κάπως έτσι θα φτάσουν στον τελικό τα λιοντάρια και θα το σηκώσουν στο MetLife Stadium εκεί στο New Jersey. Να δούμε και λίγο τα μηνυματάκια σας στο Viber. Στο φίλο το Γιάννη από τη Βέρεια, το φιλόλογο, τα είπαμε νομίζω, φαντάζομαι καλύφθηκες από αυτό που είπαμε νωρίτερα για το ακυρωθέν γκολ της Νορβηγίας. Ο Τούντορ, Φόρτσα Εκάρα, Φόρτσα Αργεντίνα, ο Τούντορ από το Αγρίνιο. Και στο φίλο τον Τζον Τζον απαντήσαμε. Στο φίλο τον Ηλία, ο οποίος έχει κάνει εγγραφή, περιμένουμε και το πρώτο μήνυμα να μας στείλει, έχει κάνει εγγραφή στο Viber. Στο τέλος λέει ο φίλος ο Χρήστος, η FIFA θα κάνει παγκόσμιο πρωτάθλημα εθνικών ομάδων, άντε μέχρι 48, είναι καλά 64, θα παίζει στο τέλος και εθνική του Νεπάλ και της Γρυλανδίας. Εντάξει, το πάει για 64, έτσι δείχνουν τα πράγματα ο Ινφαντίνο στην επόμενη διοργάνωση. Τώρα, okay, είδαμε και ένα πράσινο ακροτήρι που το χαρήκαμε. Θεωρώ προσωπικά ότι είναι πάρα πολλές οι 64 ομάδες για μια τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ακόμη 16 από αυτές που είχαμε φέτος, τις 48 δηλαδή. 40 μέρες περίπου κράτησε το φετινό. Φανταστείτε το επόμενο, αν όντως ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και πάρθει η οριστική απόφαση για τις 64, φανταστείτε πόσο θα κρατήσει το επόμενο και πόσο αυτό άσχημο θα είναι στην επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών, κυρίως των ποδοσφαιριστών των ομάδων που θα φτάσουν σε προχωρημένες φάσεις όπως από οκτάδα και μετά.

το απόφθεγμα της ημέρας από τον Σωτήρη τον Μπαουκτζή από την ορεινή Ράχη Βέρειας. Γυναίκα χωρίς καμπύλες, έρημος χωρίς καμήλες. Αυτό.

Λοιπόν, την καλησπέρα μας και στην Δέσποινα Κόνστα, την καλησπέρα και στο φίλο τον Βαγγέλη, που λέει: νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές συνηθίζουν ένα στυλ παίξηματος που αν έρθει μια φορά ένας διαιτητής και το κάνει αλλιώς, μπερδεύονται. Αυτό αναφορικά με την κίτρινη στην Ελβετία. Σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι μπορεί να μην είναι και τόσο πολύ συνηθισμένο, όχι και τόσο, να είναι εντελώς ασυνήθιστο να δίνεται κίτρινη και μάλιστα δεύτερη κίτρινη για φάουλ, για θέατρο εκτός περιοχής, έτσι. Αλλά είναι βάση κανονισμού σωστή απόφαση του διαιτητή. Αυτό φαντάζομαι εννοεί και ο φίλος ο Βαγγέλης. Το ωραιότερο μήνυμα μέχρι στιγμής είναι από τον φίλο τον Νότη. Πάλι καλά, λέει ο φίλος ο Νότης, που είσαι ένας κρύος σχολιαστής και δίνεις μια νότα δροσιάς. Φαντάζομαι αυτό, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ, γιατί με τη ζέστη που έχει έξω τα 35-37, το να υπάρχει κάποιος έτσι κρυόπλαστος και να σε δροσίζει, δεν το λες και 100% κακό, έτσι.

0: φίλος ο Αποστόλης από το Αίγιο, να προσέχεις, λέει, αυτό είναι στην αρχή το μήνυμα όταν έλεγα για το Πελοποννησιακό τρίο εδώ μέσα και έξω από το στούντιο, να προσέχεις τους της Πελοποννήσου, λέει, άκου και εμένα που είμαι από το αυτόνομο Αίγιο, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Και τρολάρει αν έχει πάρει η αποστολή της ΑΕΚ εκεί στην προετοιμασία το κύπελο του πρωταθλήματος, να χαρούν και τα εκεί παιδάκια και οι οικογένειες. Okay. Καλησπέρα στον φίλο τον Γιάννη. Ο Ηρακλής λέει, πείτε τελικό αποτέλεσμα για ΑΕΚ, να πούμε τελικό αποτέλεσμα για ένα παιχνίδι που βρίσκεται στο 11ο λεπτό. Φίλε Ηρακλή, ούτε εγώ δεν μπορώ να το κάνω, που φημίζομαι για τις σημαντικές μου ικανότητες. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι στο 11ο λεπτό το παιχνίδι είναι στο 0-0, δεν υπάρχει σκορ. Με μπυρίτσα ο φίλος ο Χρήστος μας ακούει και μας στέλνει και τις καλησπέρες του. Κάπου εδώ νομίζω, δεν το διαβάζω αυτό ρε φίλε, 6.29 είναι λίγο πιο βαρύ από το άλλο που έστειλε με τις καμπύλες και τις καμήλες ο φίλος. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για το φοβερό και τρομερό και ιστορικό και όλα τα συμπαρομαρτούντα παιχνίδι της Τετάρτης, ημιτελικό της Τετάρτης, 11 η ώρα το βράδυ, να θυμίσουμε της Αργεντινής με την Αγγλία. Υπάρχει μεγάλη ιστορία από τα 4 τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων σε παγκόσμιο κύπελο, δεν υπάρχει άλλη διεθνή διοργάνωση που να μπορούν να παίξουν αυτές οι δύο. Σε παγκόσμιο κύπελο μόνο ένα έχει πάει σβηστό, χωρίς κανένα παρατράγωτο, χωρίς κανένα ταβαντούρι. Το 2002, ένα Αργεντινή-Αγγλία 0-1. Όλα τα υπόλοιπα, αρχής γενομένης από το μακρινό και περιπετειώδες 1966, έχουν μπόλικο παρασκήνιο. Το λέω περιπετειώδες το 1966 γιατί όλοι θυμούνται τον τόρο που εξακολουθεί να υπάρχει για τον τελικό της Αγγλίας με την Γερμανία, εκείνο το 4-2 στην παράταση και εκείνο την κεφαλιά του Χάρστ, αν θυμάμαι καλά, που δεν πέρασε ποτέ ολόκληρη η μπάλα τη γραμμή και ακόμα και τώρα φωνάζουν οι Γερμανοί. Μάλιστα πριν από λίγο καιρό είχε βγει σε δημοπρασία και πουλήθηκε με πολλά λεφτά το κομμάτι του χλωτάπιτα του Γουέμπλεϊ πάνω στο οποίο έσκασε η μπάλα από την κεφαλιά του Χάρς και μετά το δοκάρι. Αν έχετε δει τη φάση και τη θυμάστε, κεφαλιά του Χάρστ στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, μετά σκάει στο έδαφος, διαιτητής και επόπτης πήγαν στη σέντρα και οι Γερμανοί, επαναλαμβάνω, ακόμα φωνάζουν ότι η μπάλα δεν πέρασε ποτέ τη γραμμή. Αυτό το κομματάκι του χλωτάπιτα πουλήθηκε σε δημοπρασία κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες λίρες. Στον προημιτελικό εκείνης της διοργάνωσης και πάλι στο Γουέμπλεϊ, η Αγγλία-Αργεντινή 1-0 και πάλι ο Χάρστ πρωταγωνιστής, είχε πετύχει τον γκολ των Άγγλων. Οι Αργεντίνοι ακόμα και τώρα φωνάζουν ότι υπήρχε offside. Υπήρχε η αποβολή του Ράτιν, του παίχτη της Αργεντινής, στην αρχή κίτρινη κάρτα, παρατήρηση μάλλον, γιατί ακόμα δεν υπήρχαν κίτρινες και κόκκινες κάρτες, από το 70 στο Μεξικό πρωτοεφαρμόστηκαν, παρατήρηση για το χτύπημα του Ράτιν στον Μπόμπι Τσάρλτον στο μισάωρο περίπου του παιχνιδιού. Ο Ράτιν συνέχισε να διαμαρτύρεται στον διαιτητή, Γερμανός ήταν ο Κράιτλάιν, και από τη διαμαρτυρία προφανώς του κάνει δεύτερη παρατήρηση, τον έστειλε στα αποδυτήρια. Γύρω στο 8 λεπτό διακοπή το παιχνίδι, γιατί ο Ράτιν είχε κατσικωθεί και δεν έβγαινε με τίποτα από το γήπεδο. Σκληρό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Σερ Αλφ Ράμσεϊ, ο προπονητής τότε της Αγγλίας, είχε αποκαλέσει τους Αργεντίνους ζώα σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ενώ ο Κόεν, ο αμυντικός της Εθνικής Αγγλίας, σε εκείνο το παιχνίδι, σε συνέντευξη που έδωσε 35 χρόνια μετά περίπου στον Guardian είχε πει ότι είναι άλλο το δυνατό μαρκάρισμα και άλλο τα ύπουλα μαρκαρίσματα, δηλαδή να φτύνεις, να τραβάς αυτιά, να τραβάς τρίχες από το λαιμό, να μιλάς άσχημα, προφανώς να βρίζεις κτλ. Έτσι είχε πει ο George Cohen σε συνέντευξή του, παρουσιάζοντας το παιχνίδι των Αργεντίνων που είχε αναγκάσει, όπως είπαμε και νωρίτερα, τον προπονητή, το μεγάλο Sir Alf Ramsey των Άγγλων, να τους αποκαλέσει ζώα. Αυτά σε πρώτη φάση για την ιστορική αναφορά στον ημιτελικό της Τετάρτης. Έχει σηκώσει 8 φορές το χέρι η Ολυμπία και μου δείχνει το ρολόι. Το είδα, Ολυμπία μου, το είδα.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Ξεκινάμε το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής με Γιάννη Σαντορινέο και το φιλικό της ΑΕΚ με την The Graft Chap.
1: Ναι, Μιχάλη, μου να δώσουμε έτσι μια εικόνα. Είμαστε στο 22ο λεπτό, δεν έχουμε γκολ. The Graft Chap 0-0. Η καλύτερη στιγμή για την ομάδα της ΑΕΚ ήταν μια ενέργεια του Βάργκα από τα δεξιά και από τη γραμμή του out. Μπαίνοντας στην περιοχή, έκανε το γύρισμα στον Κατσίνοβιτς. Ο Κατσίνοβιτς σε θέση μέσα δεξιά κοντά στο σημείο του πέναλτι. Είχε εξαιρετικές πιθανότητες για να σκοράρει, αλλά δεν έκανε το κοντρόλ. Θέλησε να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο με το αριστερό και έστειλε την μπάλα out μακριά από το αριστερό δοκάρι της εστίας της The Graft Chap, που είχε καλή φάση το ξεκίνημα του παιχνιδιού στο 5ο λεπτό με ένα σούτ του Σίμονς που έβγαλε ο Μπρινιόλι. Νωρίτερα ο Μπρινιόλι έκανε ένα μεγάλο λάθος δίνοντας πάσα στον αντίπαλο μέσα στην περιοχή στον Κανίντα που έκανε το γύρισμα, αλλά πρόλαβε ο Μουκουντή να διώξει. Γενικά είναι ένα παιχνίδι αρκετά δυνατό από την πλευρά της The Graft Chap και μάλιστα χρειάστηκε και μια σύντομη διακοπή επειδή άναψαν τα αίματα στο γήπεδο σε ένα μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Πέτρο Μάνταλο. Αλλά στη συνέχεια εξομαλύνθηκε η κατάσταση, αλλά είναι και ένα δείγμα στο πώς αντιλαμβάνεται The Graft Chap αυτό το μάτς με την πρωταθλήτρια Ελλάδας, η οποία κερδίζει στατικές φάσεις, κερδίζει γύρω από την περιοχή corner και foul, αλλά ακόμη δεν τα έχει αξιοποιήσει. Είμαστε λοιπόν στο 23ο λεπτό. Το παιχνίδι είναι στο 0-0 με την ΑΕΚ να κερδίζει ένα ακόμη corner, ένα πλάγιο out, τελικά η μπάλα δίπλα από το σημειάκι του corner. Ο Κοϊτά είναι πρωταγωνιστής γιατί παίρνει αρκετές ενέργειες, αρκετές πρωτοβουλίες για να μπορέσει να φτιάξει παιχνίδι για την ομάδα της ΑΕΚ. Θυμίζω ότι η The Graft Chap είχε ξεκινήσει την προετοιμασία της νωρίτερα, καθώς αρχές Αυγούστου ξεκινάει το Ολλανδικό Πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος, 9 Αυγούστου είναι η έναρξή του. Οπότε είναι σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο και σε αυτό το σημείο, στο 24ο λεπτό, θα γίνει cooling break, λόγω και της ζέστης που υπάρχει στην πόλη Βέλη που γίνεται το παιχνίδι. Ήταν χαρακτηριστικό το νόημα του διαιτητή της αναμέτρησης για να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές να ενυδατωθούν.

0: λοιπόν, ο Σάντερ Πόντερεκ διέκοψε λοιπόν το παιχνίδι στο 24ο λεπτό. Δεν γράψα πάει και είμαστε στο 0-0. Μιχάλη.
1: Πρέπει να έχει πάλι κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Μίλαγα πριν από λίγο με ένα στενό μου πρόσωπο εκεί έξω από το Λονδίνο και μου είπε κάτι για 34-35. Μιλάμε για Αγγλία τώρα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Υπάρχει αυτό. Έχουν ταλαιπωρηθεί τα βόρεια κράτη από τις υψηλές θερμοκρασίες, από αυτό το κύμα καύσωνα και είναι και ασυνήθιστοι στο πώς μπορούν να το διαχειριστούν όλο αυτό και φαίνεται ότι και η θερμοκρασία τώρα στην διεξαγωγή του φιλικού είναι αρκετά υψηλή.
1: Ναι. Δεν είναι συνηθισμένη ρε Σιγιάννη εκεί πέρα σε τέτοια νούμερα. Γι' αυτό και δεν είχαν air condition, γι' αυτό και έγινε πανικός. Με το που ξεκινήσαν οι καύσωνες, λένε, πώς το λένε ρε παιδιά αυτό το μηχάνημα που φέρνει κρύο, δεν ξέρανε καν πώς το λένε ας πούμε και αρχίζαν να αγοράζουν σοριδών τα αρκουδίσια.
0: Λοιπόν, πολλοί κόσμοι, πολλοί φίλοι του ΣΑΕΚ παρακολουθούν αυτό το παιχνίδι, είναι στο 0-0, είναι δυνατό μάτς, φαίνεται η Ντεγκράφσα πιο απελευθερωμένη, η ΑΕΚ φαίνεται ακόμη επηρεασμένη από αυτή την πρώτη εβδομάδα των διπλών προπονήσεων που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς, που καταλαβαίνω ότι ζητάει κάποια πράγματα. Δηλαδή κρατάμε ότι εξακολουθεί η ΑΕΚ να παίζει με το 4-2-2-2 που χρησιμοποιεί ο Νίκολιτς. Θα χάφουν Μάνταλος, Καΐρινεν ψάχνουν να ταιριάξουν το παιχνίδι τους, Ζούπκοφ και Κοϊτά. Ο Κοϊτά ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο, πιο εξοικειωμένος, και μπροστά είναι ο Βάργα με τον Κατσίνοβιτς, που είχαν αυτή τη μεγάλη συνεργασία στην καλύτερη στιγμή για την ομάδα της ΑΕΚ να βάλει το γκολ. Θέλει build-up από τους παίκτες του, παρά την πίεση των Ολλανδών που ανεβαίνουν μέτρα ψηλά για να πιέσουν στην περιοχή της ΑΕΚ, και δείχνει η ΑΕΚ να ανταποκρίνεται σε αυτό, με εξαίρεση δηλαδή το λάθος του Μπρινιόλη που τελικά έσωσε ο Μουκουντή. Δεν έχει επιτρέψει η ΑΕΚ να κινδυνέψει. Το σούτ έγινε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, στο 5ο λεπτό που έβγαλε του Σίμονς ο Μπρινιόλη, σούτ στα όρια της μεγάλης περιοχής. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αξιοποιήσει η ΑΕΚ τις στατικές φάσεις. Ακόμα δεν έχουμε δει τα χτυπήματα του Ζούπκοφ και του Καϊρινεν. Κυρίως ο Πέτρος Μάνταλος εκτελεί τα φάουλ και τα κόρνερ σε αυτό το διάστημα του παιχνιδιού, στο οποίο έχουμε πανεκκίνηση και είμαστε στο 27ο λεπτό. ΑΕΚ δεν γράφει από 0-0.
1: Έγινε, Τζονί.
0: Έγινε ό,τι νεότερο.
1: Βεβαίως. Αυτά λοιπόν και από το φιλικό της ΑΕΚ. Ο φίλος ο Χρήστος ρωτάει γύρω στις 5.30 ώρα αν έχουμε τίποτα από μπασκετάκι. Και ήταν η ώρα που είχε το διάλειμμα για να γυρίσουμε και βγαίνοντας λίγο έξω από το στούντιο βλέπω τον Γιάννη Παπαγεωργίου που είναι μετά έχει τη δική του εκπομπή μετά στις 6 ώρα και μου λέει κάνε μου μια μεγάλη χάρη, μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, μην κάνεις κουβέντα για μπάσκετ, μου λέει, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα εγώ, μου λέει, στην εκπομπή μου και θα μιλήσω εγώ για μπάσκετ. Οπότε φίλε Χρήστο, επειδή είναι και αδερφός ο Γιάννης, δεν θέλω να του το χαλάσω. Αφήνω να σας ενημερώσει ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου για μπάσκετ.

Λοιπόν, λέγαμε για την ιστορία των παιχνιδιών της Αργεντινής με την Αγγλία. Να ξαναθυμίσω, Τετάρτη 11 η ώρα, ο δεύτερος ημιτελικός, ο μεταξύ τους ημιτελικός, δηλαδή το παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή, θα έχει προηγηθεί την Τρίτη στις 10 ο ευρωπαϊκός ημιτελικός ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία. Το 66 είπαμε τι είχε συμβεί στην Αγγλία, το 86, 20 χρόνια αργότερα, δεν χρειάζονται και πολλά πράγματα να πούμε. Στο Μεξικό το τουρνουά, στο Μεξικό η διοργάνωση, λίγο καιρό πριν, λίγα χρόνια πριν είχαν γίνει τα Φόκλαντ και η κόντρα, η πολεμική πλέον ανάμεσα σε Αργεντινούς και Εγγλέζους, μια κόντρα που φρόντισαν και οι δύο με έτσι δηλώσεις περιεχομένου πολιτικο-στρατιωτικού να την εντείνουν. Είχαμε και εκείνο το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία σε εκείνη την διοργάνωση, ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με το χέρι του Θεού και συνεχίστηκε με το ίσως ωραιότερο γκολ που έχει επιτευχθεί ποτέ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, και τα δύο γκολ ανήκουν στον Diego Armando Maradona. Το πρώτο με το χεράκι που πήδηξε διεκδίκηση της μπάλας με τον Σίλτον, τη βρήκε με το χέρι, με τη γροθιά την έστειλε στα δίχτυα. Το δεύτερο όταν ξεκίνησε από την μεσαία γραμμή και πέρασε όλη την, όχι όλη, μην είμαστε και υπερβολικοί, την μισή εθνική Αγγλίας πριν μπει σχεδόν με την μπάλα στα δίχτυα. Κάπως έτσι ήταν η ιστορία εκείνου του παιχνιδιού. Μάλιστα αρκετά χρόνια μετά, κάποια στιγμή στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 2000, ο Μαραντόνα είχε ζητήσει συγγνώμη για το χέρι. Από την άλλη όμως, ο Πίτερ Σίλτον, ο τερματοφύλακας σε εκείνο το παιχνίδι της Εθνικής Αγγλίας, δεν την είχε δεχτεί. Χαμούλης και το 98, σε εκείνο το αλίστου μνήμης παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή, 2-2 κανονική διάρκεια παράταση, 4-3 το πήραν οι Αργεντίνοι στα πέναλτι. Το παιχνίδι με την αποβολή του Μπέκα, μια αποβολή που την κέρδισε ουσιαστικά ο Ντιέγκο Σιμεώνε, ο οποίος έκανε φάουλ στον Μπέκαμ ουσιαστικά, το μάρκαρα από πίσω, έπεσαν κάτω, έπεσε ο Σιμεών από πάνω του, τον κράτησε με τη γροθιά ας πούμε στη μέση του Μπέκαμ κάτω, και όπως έφευγε ο Μπέκαμ σήκωσε λίγο το πόδι, βρήκε λίγο ελάχιστα όπως φαίνεται από την τηλεοπτική εικόνα τον Σιμεών. Ο Σιμεών έπεσε κάτω σαν να είναι σαν να τον έχουν πυροβολήσει. Ο διαιτητής εκείνου του παιχνιδιού, ο Δανός ο Νίλσεν, έδωσε κόκκινη κάρτα στον Μπέκαμ και κάπως έτσι άλλαξαν τα δεδομένα και πήγε το παιχνίδι 2-2, παράταση πέναλτι το πήραν οι Αργεντίνοι. Μάλιστα ο ίδιος ο Σιμεώνε, όπως και ο Μαραντόνα, είχε ζητήσει συγγνώμη για το χέρι από το Σίλτον, και ο Σιμεώνε κάποια χρόνια μετά είχε βγει και είχε πει ότι ας πούμε, λέει, ότι ο διαιτητής έπεσε στην παγίδα. Στην πραγματικότητα για αυτό που συνέβη, η πιο νορμάλ τιμωρία του Μπέκαμ θα ήταν μια κίτρινη κάρτα. Ουσιαστικά παραδέχθηκε το θέατρο που έκανε.

και είπαμε, το 2002 στο Αργεντινή Αγγλία 2-0-1 ήταν το μοναδικό παιχνίδι μέχρι στιγμής ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες, το οποίο κύλησε ομαλά, ήσυχα και απλά, χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Μακάρι, επαναλαμβάνω, να υπάρξει το ίδιο και στον ημιτελικό της Τετάρτης. Τώρα με ένα μήνυμα ενός φίλου του Μιχάλη, του συνονόματου, 10 είναι, λέει, το παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή και όχι 11. Το τσέκαρα κι εγώ, όντως 10 είναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εμείς λέμε 11. Κάτι πρέπει να έχει αλλάξει, δεν ξέρω. Πάντως εμείς λέμε 11, εδώ τα διάφορα site λένε 10. Ένα site που βλέπω εδώ μπροστά μου λέει 10. Να δούμε. Εντάξει, δεν χάλασε και ο κόσμος βέβαια για μια ωρίτσα, ούτως ή άλλως είτε 10 είτε 11, πάνω κάτω το ίδιο ξενύχτη θα ρίξουμε.

Να και ο Γιάννης. Καλό απόγευμα. Τα καλύτερα έρχονται το Σάββατο στο όμορφο και δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. Πάρτι, πανηγύρι, χορός, φιλοξενία, παράδοση. Όμορφη και φάτη νεολαία με την ξακουστή γουρουνοπούλα, παιδιά. Σας περιμένουμε. Όσοι λοιπόν το άλλο Σάββατο ψάχνετε να βρείτε τι να κάνετε και πώς να περάσετε καμιά εκδρομούλα για το άλλο Σάββατο, δηλαδή 18 του μήνα, κάντε μια βολτίτσα εκεί από το σουλάρι να φάτε και την ξακουστή γουρνοπούλα.

Και πάλι χαιρετισμού στη Δεσποινούλα μας, η οποία έστειλε μηνυματάκι ευχαριστώντας για τους προηγούμενους χαιρετισμούς. Ο φίλος ο Σωτήρης, τζιν παντελόνι αμερικάνικο, μπλουζάκι fruit of the loom, παπούτσι strike, ο ιδανικός συνδυασμός για τον Greek καμάκι της δεκαετίας του 80. Σωστό, μια δεκαετία που την έχουμε ζήσει έτσι αρκετά, φίλε Σωτήρη, από την ορεινή ράχη Βέρειας. Ο Γιάννης από την Εδιψώ, ο Θρύλος, ξέρω τις ελάτρεις τον Φλόιντ Μιχάλη, λέει, κυκλοφορεί ένα καινούριο CD και LP με 8 τραγούδια στο διάστημα 71-79. Μόνο 8 τραγούδια από αυτό το διάστημα, μάλιστα. Ενδιαφέρον ακούγεται. Είναι το πρώτο διάστημα των Φλόιντ, η πρώτη περίοδος των Φλόιντ. Κάπου εκεί ανάμεσα στα 8 θα είναι και ο μεγάλος Σιντ Μπάρετ.

και ο φίλος ο Θανάσης βγάζει τα συμπεράσματά του. Η ΕΡΤ που πληρώνει όλη η Ελλάδα θυμίζει νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι Πελοποννήσοι διορισμένοι. Δεν ξέρω αν καταλάβατε, αγαπητές μου Ολυμπία και Βιβί. Και εγώ προφανώς, καθότι από Πελοπόννησο και εγώ, είμαι θα όλοι Πελοποννήσοι διορισμένοι. Αυτό.

Φίλε Χρήστο, ποια είναι η πάθε που όλοι οι πάθε λέει είναι ένα μαύρο χάλι? Ο φίλος ο Χρήστος που ρώτησε πριν για τον μπασκετάκι. Η Ολυμπία λέει θα εννοεί το δρόμο παθέ και όχι πάθε. Και πάλι με πιάνετε, παιδιά. Πού είναι αυτός ο δρόμος, ρε Ολυμπία? Παθέ. Παθέ. Δεν ξέρω, παιδιά. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Θα έρθω με τον κηδεμόνα μου. Δηλαδή, δεν είμαι αδιάβαστος.

Αυτό εννοεί η Ολυμπία μου. Πατρών Αθηνών Θεσσαλονίκης. ΠΑΘΕ από Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, οκ. Ένα μαύρο χάλι, λέει, είναι αυτός ο δρόμος. Καλησπέρα και από το μόχλο της Σιτίας στον φίλο μας, τον Μανώλη.

Έχει ρέντα ο Αποστόλης από το Αίγιο. Άκουσα, λέει, ότι μετά από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πουληθεί ο χλωτάπητας του γηπέδου στο Νιου Τζέρσι. Γνωρίζετε, λέει, αν θα πουληθεί με το κιλό ή θα πάει με τον πύχη, να ξέρω πώς να παραγγείλω. Οκ, εντάξει. Έγινε, είπαμε. Έχει ρέντα σήμερα ο Αποστόλης. Κάποιες φορές έχουμε σκοτωθεί με κάτι μηνύματα που έχει στείλει, αλλά σήμερα είναι, εντάξει, ωραίος και εύστοχος και έξυπνα τα μηνύματα και του.

0: Στο ίδιο μήνυμα για το παθέ μας έστειλε και ο φίλος ο Δημήτρης από την Κατερίνη, η παλιά Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης. Okay, ευχαριστώ πολύ παιδιά. Γιάννη, τι έχουμε Γιάννη Σαντορινέ?
1: Έχουμε τον Μπάρναμπας Βάργκα να βάζει το πρώτο γκολ της σεζόν, έστω και σε φιλικό, από εκτέλεση φάουλ του Πέτρου Μάνταλου από αριστερά. Η μπάλα πήγε προς το δεύτερο δοκάρι. Εκεί ο Βάργκα έκανε την κίνηση σε θέση μέσα δεξιά. Έπιασε την κεφαλιά, την έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Η ΑΕΚ προηγείται της The Grabs Up 1-0 στο 31ο λεπτό. Μια ΑΕΚ που είχε ευκαιρία και όταν σε ένα γύρισμα ο Ρώτα στο 31ο λεπτό δεν πρόλαβε ο Βάρκα με προβολή να κάνει τον γκολ. Πολύ ωραίο το χτύπημα του φάλτου Μάνταλου που είχαμε πει ότι εκτελεί όλες τις στατικές φάσεις. Προς το δεύτερο δοκάρι ο Βάρκα είδε την μπάλα πάρα πολύ ωραία στο χώρο και με μέτωπο. Και όπως έκανε την κίνηση, έστειλε την μπάλα προς την αριστερή γωνία της εστίας του goalkeeper της Ολλανδικής ομάδας. Και με αυτή την πολύ ωραία κεφαλιά ο Βάρκα βάζει τον γκολ με το οποίο η ΑΕΚ προηγείται 1-0 ασίστ από τον αρχηγό της, τον Πέτρο Μάνταλο. Σε ένα παιχνίδι που μόνο φιλικό δεν είναι. Για τους Ολλανδούς, η The Grabs Up παίζει πολύ σκληρά τους παίκτες της ΑΕΚ. Πολλά φάουλ, σκληρά μαρκαρίσματα. Οι κυτρινόμαυροι όμως έχουν καταφέρει να το διαχειριστούν και από ένα σημείο και ύστερα, μετά το 30 δηλαδή, κατάφεραν να κρατήσουν την μπάλα στην κατοχή τους, να επιβάλλουν το δικό τους σκεπτικό στο παιχνίδι, να φέρουν ηρεμία και σωστή πρωτοβουλία. Και άλλο σκληρό φάουλ πάλι από παίκτη της The Grabs Up πάνω στον Κατσίνοβιτς αυτή τη φορά. Πολύ ξυλοτρώνει οι παίκτες της ΑΕΚ. Αυτή είναι η περιγραφή στο πρώτο ημίχρονο. Είναι αρκετά σκληροί στα μαρκαρίσματά τους οι παίκτες της The Grabs Up. Η ΑΕΚ πάντως από το φάουλ του Μάνταλου και την κεφαλιά του Βάργκα προηγείται με 1-0. Σε ένα πρώτο ημίχρονο πάλι φάουλ έχει κερδίσει η ΑΕΚ. Είμαστε στο 40 πια. Στο οποίο ξεχωρίζω Κοϊτά που έχει πάρει πάρα πολλές ενέργειες από τα αριστερά. Και ο Κάιρινεν που αρχίζει πια σιγά σιγά να απελευθερώνεται και βγάζει πολύ ωραίες μακρινές προωθητικές μεταβιβάσεις που βγάζουν τους παίκτες της ΑΕΚ, δηλαδή στο ανοιχτό γήπεδο, αυτό που ζητάει ο Μάρκο Νίκολιτς. Ακόμη ο Ζούπκοφ φαίνεται πιο βαρύς στο παιχνίδι του, αλλά είναι παίκτες που τον βλέπουμε ότι γυρίζει πίσω, βοηθάει τον Ρώτα και αρχίζουν να βγάζουν και συνεργασίες. Γενικά η ΑΕΚ μετά το 22-23 ανέβασε το ρυθμό στο παιχνίδι της, άρχισε να κερδίζει τις δεύτερες μπάλες, άρχισε να κρατάει την μπάλα στην κατοχή της, να πηγαίνει πιο δυναμικά στις διεκδικήσεις. Και άλλο φάουλ πάνω στον Πενράις έχει γίνει από τους Ολλανδούς. Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, το 41ο λεπτό, με τον γκολ που έβαλε ο Βάργκα νωρίτερα, εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου, θυμίζομαι, από τα αριστερά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή προς το δεύτερο δοκάρι και από θέση μέσα δεξιά πάνω στην κίνηση κεφαλιά του Βάργκα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. ΑΕΚ The Grabs Up 1-0.
0: Έγινε Γιάννη μου, τα υπόλοιπα θα τα πεις με το συνονόματος του Παπαγεωργίου μετά τις 6. Σαν το ΒΟΑΚ δεν έχει, λέει ο φίλος ο Πέτρος, προφανώς από την Κρήτη. Ο ΒΟΑΚ μάλλον είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Καλησπέρα στην φίλη μας τη Μαρία από την Αμφίκλεια της Φθιώτιδας. Μόνο εμένα από την Πελοπόννησο άφησε απόξω η Νέα Δημοκρατία, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Το παθέ τελικά το έψιλον δεν είναι το δεύτερο γράμμα της Θεσσαλονίκης, είναι Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη Εύζωνες, η παλιά εθνική οδός Πατρών Αθηνών Θεσσαλονίκης και Ευζώνων. Και κάπως έτσι με τα χωροταξικά και τους αυτοκινητοδρόμους φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε για την παρέα 2 ώρες από την Βιβή, την Ολυμπία και από μένα. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Γιάννης Παπαγεωργίου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Γαλλία-Ισπανία την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ και Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στις 11 η δύο ημιτελική του Μουντιάλ. Η Αργεντινή λήγησε στην παράταση με 3-1 την αξιόμαχη Ελβετία των 10 παικτών από το 72ο λεπτό, 1-1 η κανονική διάρκεια, ενώ η Αγγλία με ήρωα τον Τζουντ Μπέλιγχαμ νίκησε με ανατροπή 2-1 την Νορβηγία στην παράταση στο Μαϊάμι παρουσία 65.000 θεατών. Φιλική νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 επί της Grasshoppers στο κατάμεστο Απόστολος Νικολαίδης εν ώψη των ευρωπαϊκών παιχνιδιών του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League με την PAX 23 και 30 Ιουλίου. Ο 23χρονος διεθνής αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε χθες σε εξειδικευμένη κλινική της Ιταλίας στον πρώτο ιατρικό έλεγχο και αναμένεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από δεύτερο κύκλο εξετάσεων. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το απόγευμα με τον Μπαπτή Σανταμαρία, ο οποίος έρχεται από τη Βαλένθια μέσω Μονάχου για να αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφική κίνηση των Ασπρόμαυρων μετά την απόκτηση του Ελουστότο. Πρώτον πυλών βρίσκεται και ο Τάχα Άλι μετά τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε και αναμένεται την Τρίτη στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο δικέφαλο. Με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα, η Τβέντε επικράτησε 3-2 του ΠΑΟΚ στο τελευταίο φιλικό που έδωσε η ομάδα του Αλέσιο Λύση στη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας. Ισόπαλος 1-1 με την Βελγική Λέουβεν ήρθε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο φιλικό που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 68 λεπτό με ωραίο σου του Αντρέ Λουίς. Με πολλές απουσίες και πειραματικές συνθέσεις αγωνίστηκαν οι Ερυθρόλευκοι που είχαν εκτός λόγω τραυματισμού τον Χρήστο Μουζακίτη και είδαν τον Κλέιτον να αποχωρεί στα πρώτα λεπτά του αγώνα με ενοχλήσεις στον οπίσθιο Μυριαίο, αλλά και τον Ντάνι Γκαρθία να φεύγει και αυτός με πρόβλημα λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, ο αγώνας της ΑΕΚ με την Κράφτσαπ είναι το πρώτο φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας της Πρωταθλήτριας Ένωσης. Στο ημίχρονο η ΑΕΚ προηγείται με 2-0. Την απόκτηση 4 ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Πρόκειται για τον Βραζιλιάνο αμυντικό Ροντρίγκε, τον Αργεντινό μέσο Γκονσάλο Πινέιρο, τον Σενεγκαλέζο μέσο Τζιμπίλ Ντιαρά και τον Γκανέζο Γιουτζίν Φρίμπορκ, ο οποίος επίσης είναι μέσος. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη μέχρι το τέλος του 2029 ανακοίνωσε η Κηφισιά. Στο μπάσκετ, την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 20 εξασφάλισε η Εθνική Νέων Γυναικών, καθώς επικράτησε του Μαυροβουνίου με 78-59 στον ημιτελικό της δεύτερης κατηγορίας που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Την πρώτη της νίκη στον τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 έκανε η Εθνική Νέων Ανδρών επικρατώντας 84-69 του Βελγίου στην Λουμπλιάνα. Αύριο στις 7 το εθνικό μας συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Ο Γιώργος Παπαναστασίου του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς έγινε ο 8ος Έλληνας όλων των εποχών στη σφυροβολία ανδρών και ο 8ος μέχρι στιγμής αθλητής ή αθλήτρια που πετυχαίνει το απευθείας όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ χάρη στη βολή του στα 77 και 71 μέτρα στο απογευματινό απόγραμμα ή πρόγραμμα της πρώτης μέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος K23 που διεξάγεται στις Σέρες. Την τρίτη της νίκη στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ K18 επικρατώντας τη Σερβία με 3-2 σετ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Ερασπορ 101,8.
6: Και ανεβάζουν ρυθμό οι Νορβηγοί, οι οποίοι κλέβουν και επιμένουν από τα αριστερά τώρα. Ένας με έναν εκεί, μαρκάρει ο Κόνσα, γίνει τη σέντρα στον γκολ, 1-0! Ανοίγει το σκορ με ανέλπιστο τρόπο ο Σκέλντερουπ, ο οποίος δοκίμασε μία σέντρα, ούτε ευνηδίασε τους Άγγλους, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και η Νορβηγία κάπως έτσι παίρνει προβάδισμα στο 36.
7: Κερδίζουν πάλι οι Άγγλοι με Άντερσον και Γκόρντον από αριστερά. Ωραία, υποφέρει τον Άγερ και παίζει για τον Μπέλιγχαμ. Υποδέχεται τον Μπέλιγχαμ, είναι με το αριστερό γκολ! Τζουτ Μπέλιγχαμ! Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Τα έκαναν όλα σωστά αυτή τη φορά οι Άγγλοι. Παίξανε γρήγορα στο κενό χώρο. Έγινε η κάθετη. Την τζίπησε την μπάλα με το δεξί μέσα στην περιοχή και αριστερά μέσα στην περιοχή ο Μπέλιγχαμ. Την έφερε στο αριστερό. Βρήκε λίγο χώρο, το ζήγησε, πέταξε την μπάλα στην αριστερή γωνία, εκτέλεσε τον Ήλαντ. Να το γκολ, πάνε στο ημίχρονο με το 1-1. Η Αγγλία θα πιέσει, η μπάλα στο Ρότζερς. Ο Ρότζερς κάνει το σουτ, τον Ήλαντ, ο Μπέλιγχαμ 2-1! 2-1 η Αγγλία στο 93, Τζουτ Μπέλιγχαμ. Αυτός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Άγγλους απόψε. Αυτός βάζει μπροστά την Αγγλία στο 93ο λεπτό. Ο Ρότζερς έκανε το σουτ, ασταθής η επέμβαση του Νίλα Τσανας, ένα πολύ δυνατό σουτ του Ρότζερς. Ο Μπέλιγχαμ ακολουθούσε, πέταξε την μπάλα στα δίχτυα. Νορβηγία-Αγγλία 1-2.
8: Κόρνερ από τα αριστερά στο 10ο λεπτό. Ο Αργεντινή προς την καρδιά της περιοχής, γκολ. 1-0 η Αργεντινή με το Μακάλιστερ. Ο Μέση εκτέλεσε το δεύτερο κόρνερ της Αλμπισελέστε στο παιχνίδι. Ο Μακάλιστερ πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Η Ελβετία είναι πάλι στην επίθεση. Από τα αριστερά με τον Εντόι. Εντόι αλλάζει ωραία με τον Ροντρίγκες. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Εντόι γκολ. Ο Εντόι, ο πιο κινητικός παίχτης της Ελβετίας, νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο, άλλαξε πάρα πολύ ωραία την μπάλα με τον Ρικάρντο Ροντρίγκες από τα αριστερά. Μπήκε μέσα στην περιοχή και πλάσαρε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες και έκανε το 1-1 για την Ελβετία. Για να δούμε τώρα τον Άλβαρες! Φανταστικό τέρμα από τον Χούλιαν Άλβαρες! Στο 112 ο Άλβαρες πετυχαίνει μέχρι στιγμής ίσως και τον γκολ του Μουντιάλ. Παίρνει την μπάλα από τα δεξιά και με ένα φανταστικό πλασέ στέλνει την μπάλα στο παραθυράκι του Κόμπελ και δείχνει έτσι το πολυπόθητο 2-1 για την Αργεντινή. Και τώρα ο Αλμάδα είναι αυτός ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Αλμάδα αποφεύγει τον αμυντικό, αποκρούει ο Κόμπελ όμως την επαναφορά. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες σφραγίζει την πρόκριση της Αργεντινής στους 4 του Μουντιάλ.
0: Ακούτε Ερασπορ.
9: Λοιπόν, συνεχίζουμε 6 και 9 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Ακούτε το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Και για το επόμενο 2 ώρα θα είμαστε παρέιτσα. Πριν συστηθούμε όμως, πάμε στον Γιάννη Σαντορινέο, καθώς έχουμε ημίχρονο και μάλιστα η ΑΕΚ έχει πετύχει κι άλλο τέρμα σε αυτό το φιλικό επί Ολλανδικού έδαφους απέναντι στην The Graft Chap. Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ημίχρονο στο φιλικό της ΑΕΚ προηγείται 2-0 της The Graft Chap. Το πρώτο γκολ ο Βάργα στο 38ο λεπτό, το δεύτερο ο Ζούπκοφ στις καθυστερήσεις. Θυμίζω στο 38 λεπτό ήταν φάουλ του Πέτρου Μάνταλου από θέση αριστερά, η μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι, κίνηση του Βάργκα στο χώρο, η ωραία σκαστή κεφαλιά στη μπάλα στα δίχτυα. Και στις καθυστερήσεις το γκολ της ΑΕΚ ήταν κινηματογραφικό, καθώς ο Γκατσίνοβιτς κέρδισε την μπάλα του για τον Ζούμκοφ. Ο Ζούμκοφ από τα δεξιά πέρασε την μπάλα προς τα αριστερά, εκεί που έκανε κίνηση ο Κοϊτά. Την πέταξε την μπάλα ο Κοϊτά προς τον Ζούμκοφ που κινήθηκε σε θέση φορ στο ανοιχτό γήπεδο και ο Ουκρανός από κοντά έκανε το 2-0, ένα πολύ ωραίο γκολ που έδειξε να το απολαμβάνει και να το χαίρεται και η νέα μεταγραφή της ΑΕΚ, ο Ουκρανός, που με αυτόν τον τρόπο έτσι στο αυτό το φιλικό παιχνίδι βάζει γκολ. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι που στην ΑΕΚ της πήρε ένα 20 λεπτό, επειδή η Ολλανδική ομάδα παίζει πολύ σκληρά, έως και αντιαθλητικά σε κάποιες περιπτώσεις. Μπήκε και η ΑΕΚ όμως στη συνέχεια με τα πόδια στη φωτιά, βγάζοντας χαρακτήρα για να κερδίζει την μπάλα, για να μπορέσει στη συνέχεια να πάρει την κατοχή στα πόδια της, και το 30 που είχε την κατοχή άρχισε να μεταφέρει το παιχνίδι πιο συχνά στην περιοχή της The Grafsap και έτσι με Βάργκα και Ζούμκοφ να βάλει αυτά τα δύο γκολ. Κίτρινες κάρτες έχουν δύο ο Ζούμκοφ, ο Βάργκα, ο Μάντολος. Γενικά ένα πολύ σκληρό παιχνίδι που σε κάποια περίπτωση θα λίγο να πιαστούν και στα χέρια οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Μόνο ως φιλικό δηλαδή δεν το αντιλαμβάνονται οι παίκτες της The Grafsap. Αλλά η ΑΕΚ αντιπαρήλθε, έβγαλε την ποιότητά της και προηγείται στο ημίχρονο 2-0.
9: Ευχαριστούμε Γιάννη για την ενημέρωση. Φυσικά θα έχουμε και άλλες συνδέσεις και για το δεύτερο ημίχρονο. 2-0 προηγείται η ΑΕΚ της The Grafsap σε αυτό το φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους που δίνει η Ένωση.

Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το 10 στην συντροφιά σας μέχρι τις 8. Με πολλές ειδησούλες φυσικά. Με ενημέρωση από τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας που δίνουν οι ελληνικές ομάδες.

τελικό του πριν από τα παιχνίδια με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Επικράτησε με 3-0 τη Grasshoppers στο Αποστολό Νικολαίδη στην Λεωφόρο, με καλή εικόνα για τους πράσινους που χειροκροτήθηκαν από τους φίλους του που γέμισαν την ιστορική του έδρα.

Όπως καταλαβαίνετε, πάμε αφού ολοκληρωθεί και το παγκόσμιο κύπελο. Τρίτη, Τετάρτη, δύο ημιτελικοί στις 10 η ώρα το βράδυ. Την Τρίτη Ισπανία-Γαλλία, την Τετάρτη Αργεντινή-Αγγλία. Ματσάρες, έτσι περιμένουμε. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία και το καταλαβαίνετε. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο θα κρατήσει συνολικά κοντά στον 1,5 μήνα. Ο μεγάλος τελικός το επόμενο Σάββατο, την επόμενη Κυριακή, 19 Ιουλίου. Ο μικρός τελικός Σάββατο προς Κυριακή στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. Και μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου των Ηνωμένων Πολιτείων, του Καναδά και του Μεξικού, μπαίνουμε σιγά σιγά και στις επίσημες υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να ρίχνονται πρώτοι στην μάχη.

Ξεκίνησε και ο τελικός στην Μεγάλη Βρετανία, στο Wimbledon, στο φημισμένο Grand Slam, Sinner Zverev. 1-0 game είναι μπροστά ο Ιταλός, που κράτησε στο πρώτο game το σερβί του. Τώρα σερβίρει ο Zverev. Φυσικά θα σας ενημερώνουμε και για αυτόν τον μεγάλο τελικό του Wimbledon, σε αυτήν την Ιταλο-Γερμανική μονομαχία.

Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας sport και ενώ το μήνυμά σας το 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό. 11 λεπτά το ευρώ. Erasport@packer.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, του email μας. Μπορείτε να στέλνετε φυσικά τα μηνύματά σας και στο Viber, αλλά και όσοι με έχετε φιλώσει στο Facebook, περιμένω μηνύματα και στο Messenger.

Αποστόλες από το Αίγιο, Αποστόλες ο Καραφλός, όπως υπογράφει στο Viber. Γιάννη, μήπως ξέρεις εσύ το παιχνίδι της Τετάρτης για το Παγκόσμιο Κύπελλο? Είναι στις 10 ή στις 11. Στις 10 η ώρα, ρε παιδιά. Το πρόγραμμα του Μουντιάλ είναι ξεκάθαρο. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει βγει ότι άλλος έλεγε 8, άλλος 11. 10 η ώρα είναι και οι δύο ημιτελικοί. 10 η ώρα Ελλάδος, έτσι. 10 η ώρα είναι και ο μεγάλος τελικός της Κυριακής. Το μοναδικό παιχνίδι από εδώ και πέρα που δεν είναι στις 10 είναι ο μικρός τελικός, 12 η ώρα Σάββατο προς Κυριακή. Τα μεσάνυχτα θα έχουμε τον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

λοιπόν και τα μηνύματά σας με ερωτήσεις, επισημάνσεις. Έχουμε αρκετά πραγματάκια να συζητήσουμε. Έτσι κι αλλιώς η μεταγραφική περίοδος είναι σε εξέλιξη για όλες τις ομάδες, είναι σε αναζήτηση των ποδοσφαιριστών που θεωρητικά λείπουν από το παζλ, από το παζλ για την νέα αγωνιστική περίοδο σε κάθε ομάδα, έτσι. Υπάρχει φυσικά πάρα πολύς χρόνος μέχρι τα τέλη Αυγούστου, αλλά κυρίως οι ομάδες που ξεκίνησαν νωρίς, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει αρκετές κινήσεις νωρίς. Ο σχεδιασμός, πρέπει να το πούμε έτσι, είναι αρκετά καλός ο φετινός σχεδιασμός. Δεν θυμίζει σε τίποτα τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό νομίζω το πιστώνεται ο Στέφανος Κοτσόλης. Μικρές πινελιές λοιπόν στους πράσινους για να ολοκληρώσουν το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Τζέκομπ Νίστρουπ, ο νέος προπονητής, ο νεαρός, 38 χρονών, ο Δανός, φαίνεται ότι είναι αρκετά δουλευταράς. Η ομάδα βγάζει στα φιλικά τουλάχιστον ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο.

μεταξύ ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα και το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό της ΑΕΚ με την Ολλανδική De Graafschap επί Ολλανδικού εδάφους. Θα μας ενημερώνει ο Γιάννης Σαντορίνος και για τις αλλαγές που θα κάνει ο Νίκολιτς, αλλά φυσικά και αν υπάρχει κάποια αλλαγή στο σκορ.

Φώτης, ο ταξιτζής, ο φίλος μας Παναθηναϊκός, όπως υπογράφει. Γιάννη, καλησπέρα τον Παναθηναϊκό. Στη νέα σεζόν, πού θα τον βλέπουμε? Πρωτάθλημα εντός έδρας, παιδιά, στη νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, που για να μην ανησυχείτε, θα υπάρχει μια έξτρα χρέωση και θα μπορείτε να τα βλέπετε και στα συνδρομητικά της ΟΤΕ και της ΝΟΒΑ. Θα υπάρχουν κανονικά αυτή η νέα πλατφόρμα που δημιουργεί ο Γιάννης Αλαφούζος. Εκεί θα μπορείτε να βλέπετε και την GBL, το πρωτάθλημα δηλαδή της Α1 στο μπάσκετ, και το κύπελο Ελλάδος έχει κάνει ένα δυναμικό ντεμαράζ όσον αφορά τα τηλεοπτικά της νέας σεζόν. Το κύπελο Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, έτσι. Μετά από αρκετά χρόνια φεύγει από την Κοσμοτέ και πάει στη νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Αγγλία, Αργεντινή, 11 η ώρα Τετάρτη, λέει, σε πήρε τα μυαλά ο Νέστρουπ. Ο Κώστας 10 είναι, Κώστα 10. Γιατί έχετε φαγωθεί με το 11, άκουσα και 8 χτες. Αλλά είναι 10 τα, οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός είναι προγραμματισμένοι για τις 10 η ώρα το βράδυ. Γιατί να είναι 11 δηλαδή ο δεύτερος ημιτελικός? Να μου βρείτε ένα λόγο. Να και ο Μανώλης, ο φίλος μας, ο Φιτζής. Καλησπέρα, ένα μήνα για το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Το πρώτο τρόπαιο που θα το πάρει η Οφάρα. Έχουμε τον τελικό του Super Cup, έτσι. Η πρωταθλητριά και θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφη. Γιώργος λέει, καλησπέρα Γιάννη μας, καλέ. Καλά τη βλέπω την Πανάθα στα φιλικά. Υπομονή όμως, μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Στο μπάσκετ, για να δούμε τι θα γίνει με τον Τολιό και αν θα πάρει άλλο έναν άσο ακόμα. Δεν μπορώ να καταλάβω μερικούς καμένους του ίντερνετ που λένε για την Αργεντινή ότι την ευνόησαν. Δεν έχουν ιδέα από τον κανονισμό και εκεί αυτή το χαβά του, φιλιά πολλά. Εν πλώ εδώ μέσα στη Μεσόγειο. Ωραία, μας στέλνει τη φωτογραφία από το κουρασγερόπλοιο ο Γιώργος. Καλές θάλασσες να έχετε εκεί, Γιώργο μου.

Πέτρος, καλησπέρα. Το Μουντιάλ είναι ΕΡΤ. Εύχομαι και το επόμενο και όλα τα Μουντιάλ να είναι για πάντα στην ΕΡΤ. Φαντάζομαι θα είναι όλες οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και οι μεγάλες διοργανώσεις, το Στίβο, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, πάντα εκτός μιας εξαίρεσης το Μουντιάλ του Κατάρ. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις. Πάντα η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση θα σας ενημερώνει για αυτά τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.

Σαραβάκος από Λιδωρίκη. Φίλε Γιάννη, θετικό ότι υπάρχει καλή άβρα φιλάθλων και ομάδων στο Παναθηναϊκό. Θα φανεί αυτό όταν θα έρθουν και τα άσχημα αποτελέσματα. Φίλε Σαραβάκο από το Λιδωρίκη, από τη Φωκίδα. Καλησπέρα, η πλατφόρμα του Αλαφούζου θα είναι με δορυφόρο ή με ίντερνετ? Αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις ξέρω, πάντως θα υπάρχει κανονικά στην συνδρομητική πλατφόρμα και της Κοσμοτέ και της Νόβα, τουλάχιστον αυτές τις πληροφορίες έχω, έτσι. Ο Τόλες λέει, καμιά φορά δεν ευνοήθηκε η Αργεντινή, πιο καθαρή ομάδα σε όλα. Μπράβο στον Γιώργο που έστειλε για τους καμένους που ρίχνουν λάσπη στην Αργεντινή. Γεια σου ρε Τόλη. Η Αργεντινή είναι η κάτοχος του τίτλου. Η Αργεντινή που θα παλέψει την Τετάρτη απέναντι στην Αγγλία για να πάει σε έναν δεύτερο συνεχόμενο τελικό και εκεί να προσπαθήσει να διατηρήσει τα σκύπτρα της απέναντι σε Γαλλία-Ισπανία.

Ο Παύλος, καλησπέρα από Καλαμαριά, από Θεσσαλονίκης, με καφεδάκι και αεράκι στο μπαλκόνι του σπιτιού μας. Σας ακούμε, ευελπιστούμε για μια καλύτερη παρουσία φέτος του Παναθηναϊκού στο φετινό πρωτάθλημα και, και όχι μόνο. Ορίστε με το... Τι γλυκό είναι αυτό. Κιδωνάκι είναι και δίπλα το γιαουρτάκι. Για στείλε μας, στέλνει για τις φωτογραφίες. Ζηλεύουμε.

Κράζει λίγο ο Αποστόλης, ο καραφλός. Γιάννη, μη μας μαλώνεις, λέει. Στο δελτίο το έλεγε ότι είναι 11. Εντάξει, παραδρομής ρε παιδιά, γράφτηκε στο δελτίο. Αποστόλης Αίγιο. Γιάννη, καλησπέρα. Είσαι ο πρώτος που λέει ότι τη νέα πλατφόρμα Λαφούζο θα τη βλέπουμε στο Κοσμοτέ. Δεν είπα μόνο στο Κοσμοτέ, θα είναι στο μπουκέτο της Νόβα και της Κοσμοτέ, έτσι. Αυτές τις πληροφορίες έχω εγώ. Καλησπέρα και καλή Κυριακή. Δορυφορική τέλος, μόνο ίντερνετ πλέον. Όλα τεράστιο κόστος ο δορυφόρος για όλους. Ατυπική εκμεδαμάσκηνα. Γλυκοξινούτσικα λέει ο Παύλος από την Καλαμαριά. Μια χαρά, μια χαρά εκεί στο μπαλκονάκι σου. Καλά να περνάτε παιδιά, έτσι είναι. Είμαστε όλοι με καλοκαιρινή διάθεση. Βέβαια υπάρχει μια μεγάλη διοργάνωση, εξέλιξη. Έχει μπει στην τελική της ευθεία. Περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τους δύο ημιτελικούς, Τρίτη και Τετάρτη.

0: Η ώρα είναι 6 και 28 λεπτά. Πάμε έτσι με τραγουδάκι μέχρι και... Α, έχουμε Γιάννη. Πάμε στο Γιάννη Σαντορινέο. Πριν πάμε στην διακοπή μας, να μας πει αν έχουμε αλλαγές από τον Νίκολιτς σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Βλέπω πάντως, όσο παρακολουθώ έτσι κρυφοκοιτάζω από το monitor, η ΑΕΚ βγάζει μια καλή αγωνιστική εικόνα, έτσι Γιάννη?
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και εδώ χάνει και ευκαιρία με τον Ελίασον στο 55ο λεπτό για να βρει ένα τρίτο γκολ. Νωρίτερα έχει ένα σούτ του Καλοσκάμι που η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Μετά η φάση διεκόπη και με την ενέργεια την οποία έκανε ο Κουτέσα, η μπάλα βρέθηκε στον Ελίασον που ήταν στην κορυφή της μεγάλης περιοχής. Με το αριστερό έκανε το σούτ, η μπάλα έφυγε λίγα εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της The Graphs Up. Λοιπόν, η ΑΕΚ προηγείται της The Graphs Up 2-0 από το πρώτο ημίχρονο. Είμαστε στο 55ο λεπτό. Θυμίζουμε στο 38ο λεπτό το φάουλ του Μάνταλου, σκαστή κεφαλιά του Βάργα. Το φάουλ έγινε από τα αριστερά. Ο Βάργα κινήθηκε σε θέση μέσα δεξιά, δεύτερο δοκάρι, έβαλε το 1-0. Το 2-0 έγινε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου από κλέψιμο του Γκατσίνοβιτς που έδωσε για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ πέρασε την μπάλα από θέση μέσα δεξιά-αριστερά για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά ξανά για τον Ζούπκοφ που έκανε κίνηση στο χώρο και ο Ουκρανός βρέθηκε τέτα-τέτ και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα για το 2-0. Ένα γκολ που έδειξε ότι το χάρηκε στην πρώτη του έτσι παρουσία με τη φανέλα της ΑΕΚ και σε φιλικό μάτς. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει αλλάξει όλη του την ενδεκάδα ο Μάρκο Νίκολιτς. Μπαλαμώτης κάτω τα δοκάρια. Χριστακόπουλος δεξιά, Πίος αριστερά. Ρέλβας και Βίντα είναι τα δύο στόπερ. Ο Μαρίν παίζει με τον νεαρό τον Ψηρόπουλο στο κέντρο. Ο Κουτές αριστερά, ο Ελίασον δεξιά και ο Καλοσκάνης με τον Σαχαμπό είναι στην επίθεση. Αυτό συμβαίνει γιατί και ο Ζήνη και ο Γιώβιτς προφυλάζονται για το σημερινό παιχνίδι. Άρα ήθελε να αλλάξει το επιθετικό δίδυμο που είχε το πρώτο ημίχρονο που ήταν ο Βάργα με τον Γκατσίνοβιτς ο Μάρκο Νίκολιτς. Οπότε έβαλε τον Καλοσκάμι που κανονικά παίζει δεξιά στα προπονητικά δίπλα. Τον έβαλε φόρμα με τον Σαχαμπό που επίσης τον βάζει δίπλα στον Μαρίν. Οπότε ανέβηκε ο Ψηρόπουλος που είναι στόπερ στα χαφ. Και οι άλλοι έμειναν με τον Κουτέσα και τον Ελίασον στις πτέρυγες. Και πάλι εδώ δημιουργείται μια πολύ καλή συνθήκη για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Κουτές έχει πολύ μεγάλο κέφι. Ο Σαχαμπό είχε ευκαιρία στο 51 με ένα σούτ χαμηλά στην αριστερή γωνία. Χρειάστηκε ο Γιόνκερς, ο goalkeeper της The Graphs Up, να κάνει το πλονζόν και να αποκρούσει την μπάλα. Και παρά αυτό το αδόκιμο σχήμα, η ΑΕΚ έχει μπει και πάλι δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και αρχίζει και δημιουργεί κινδύνους. Λέγαμε νωρίτερα και με την ευκαιρία του Ελίασον και με το δοκάρι του Καλοσκάμι. Και με το σούτ του Σαχαμπού που βγάλει χαμηλά ο goalkeeper και τώρα με αυτή τη γρήγορη μετάβαση με την οποία η ΑΕΚ κερδίζει ένα corner σε ένα παιχνίδι που ήταν πολύ σκληρό από την πλευρά των Ολλανδών. Σε κάποιες περιπτώσεις έως και αντιαθλητικό με συνέπεια να προκληθούν και εντάσεις στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή μόνο στο φιλικό δεν το είχαν αντιληφθεί οι παίκτες της The Graphs Up. Η ΑΕΚ χρειάστηκε ένα 20 λεπτό να προσαρμοστεί, να μπουν και οι παίκτες της σε αυτή την λογική, να διεκδικήσουν δηλαδή δυνατά την μπάλα, να βάλουν τα πόδια του στην φωτιά. Και όταν η ΑΕΚ άρχισε να παίρνει κατοχή μπάλα, αμέσως έδειξε και την ποιότητά της. Άρα, το 58ο λεπτό, ΑΕΚ The Graphs Up 2-0 με τα γκολ του Βάρκα και του Ζούπκοφ. Γιάννη.
0: Ευχαριστούμε και πάλι, Γιάννη, για αυτή την ενημέρωση. 2-0 πάντα προηγείται η ΑΕΚ. Στο 58 είμαστε, στο φιλικό που γίνεται επί Ολλανδικού εδάφους. Πριν πάμε στην μουσική μας ανάσα, να σας πούμε ότι στο Wimbledon ο Σίνερ και ο Σβέρεφ μέχρι στιγμής έχουν υπερασπιστεί το σερβί τους. Είμαστε στο 3-2, προηγείται ο Ιταλός, 3-2 μπροστά ο Σίνερ απέναντι στον Γερμανό, τον Σβέρεφ, με κανέναν μέχρι στιγμής να μην έχει κάνει break στον άλλον, έτσι. Τώρα θα ξεκινήσει ο Σβέρεφ να σερβίρει. Θα σας ενημερώνουμε φυσικά και για τον τελικό στο φημισμένο βρετανικό Grand Slam. Συνεχίζετε στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε και πάλι εδώ.
2: Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-0 πάντα η ΑΕΚ στο φιλικό που δίνει φιλικό προετοιμασία επί Ολλανδικού εδάφους απέναντι στην Degrafttap. Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος παραμένει πάντα στην κονσόλα του ήχου, όπως παραμένει και η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι στο μικρόφωνο. Στην συντροφιά σας μέχρι τις 8 ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το 10.

Σίνερ Σβέρεφ 3-3. Κρατούν το σερβί τους μέχρι στιγμής. Σερβίρο Σένερ γίνεται μπροστά με 40-30. Στο 7ο game της αναμέτρησης, αυτό το πρώτο σετ στον τελικό του Wimbledon. Ο Άγγελος, καλησπέρα φίλε Γιάννη, προσωπικά στεναχωρήθηκα που πήρε ο Sky το μπάσκετ. Φυσικά δεν πρόκειται να ανοίξω καν το κανάλι όπως δεν το κάνω εδώ και χρόνια. Γνωρίζουμε ποιοι θα μεταδίδουν τους αγώνες εκεί? Δεν το ξέρω, Άγγελε μου, αυτό που στέλνεις και την ωραία φωτογραφία σου εκεί. Δροσερές καλησπέρες λέει, παραλία και τον δίσκο με τα μοχίτο και τα άπερολα από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Παύλος, ευχαριστούμε κύριε Γιάννη, και σε εσάς καλή δύναμη και καλές εκπομπές. Δεν μας αφήσατε ένα μήνα καθόλου ανενημέρωτος για το Μουντιάλ αλλά και όλα τα άλλα αθλητικά γεγονότα. Μπράβο και στην ΑΕΚ που αρχίζει πολύ θετικά. Ο Παύλος από την Καλαμαριά, ο φίλος μας.

φίλος μας ο Γιάννης λέει, φίλε Δημήτρη, όντως εύχομαι να βλέπουμε τις μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις στην ΕΡΤ, αλλά πρέπει να διορθωθούν κάποια πράγματα. Δεν μπορεί ο κάθε αθλητικογράφος σχολιαστής να έχει την αγένεια απέναντι στα εκατομμύρια των τηλεθεατών να θέλει με το ζόρι να μας επιβάλλει τη δική του τοξική γνώμη σχετικά με τις φάσεις ενός παιχνιδιού. Δεν γίνεται από το κρατικό μέσον κάποιος επηρεασμένος Σπυρόπουλος να βγάζει στημένο το διαιτή, στημένο το Νορβηγία-Αγγλία. Δεν είπε, ρε παιδιά, ο Άλεξ ότι ήταν στημένο το παιχνίδι. Γιατί θέλετε να λέτε τέτοια πράγματα? Ακούσατε να λέω ότι ήταν στημένος ο διαιτής? Έλεος. Διαμαρτυρήθηκε για την φάση της ακύρωσης των γκολ της Νορβηγίας. Κατά τη γνώμη μου ήταν φάουλ.

το σπρώξιμο του Χάλαντ, έτσι, νωρίτερα. Και δεν ξέρω αν δεν είχε σφυριχτεί το φάουλ, αλλά στη συνέχεια ήταν και εκτεθειμένος ο ποδοσφαιριστής που σκοράρει. Είναι σε θέση offside δηλαδή. Και είπε και για μια αντίστοιχη φάση που όντως υπάρχει, μπορεί να δοθεί πέναλτι, έτσι, για την Νορβηγία. Αντιστοίχως με την φάση της ακύρωσης του γκολ. Αλλά κατά τη γνώμη μου, γι' αυτό που λες, ένα ψηλό σπρόξιματάκι, όχι, είναι ορισμός του φάουλ. Με τα δύο χέρια πάει ο Χάλαντ και σπρώχνει τον αμυντικό της Αγγλίας στη φάση.

Άρχισαν τα όργανα, λέει ο φίλος μας, όχι Αλεξάνδρας, ο Δημήτρης, γιατί υπογράφει σαν Αλεξάνδρα στο Viber, αλλά είναι ο Δημήτρης, έτσι, να στο είχε επισημάνει, οπότε να το πούμε. Άρχισαν τα όργανα στην ΑΕΚ, πάλι από νωρίς μας τυπάνε, μας βαράνε και δεν μας αφήνουν να παίξουμε. Εντάξει, φιλικό είναι, πώς κάνεις έτσι κι εσύ.

Λες από το μπάσκετ, ξεκινώντας από την Ευρωλίγκα, όχι όμως από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, να πούμε ότι η Χάπουελ Τελαβίβ ανακοίνωσε την επέκταση, την ανανέωση ουσιαστικά της συνεργασίας της με τον Νταν Οτουρό. Μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ο Οτουρό, που έχει αγωνιστεί σε 42 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα την χρονιά που πέρασε, έχοντας κατά μέσο όρο 13,9 πόντους, με ποσοστό 71% στα δίποτα, 5,7 rebound και 1,4 τάπες, ενώ και στο Ισραηλινό πρωτάθλημα μέτρησε 7,6 πόντους, 5,3 rebound, 0,4 τάπες και ποσοστό 65,6% στα δίποτα. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος, δήλωσε ο Οτουρό, και νιώθω ευλογημένος για την ευκαιρία να φορέσει την κόκκινη φανέλα και τα επόμενα χρόνια. Τόσο εγώ όσο και οι συμπαίκτες μου ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στη δουλειά και να πετύχουμε τους στόχους μας στη νέα σεζόν. Ανυπομονώ να ακούσω ξανά την υποστήριξή σας και να σας δω όλους ξανά. Πάμε Χάπουελ, είπε ο Οτουρό σε βίντεο που ανέβηκε στα social λίγο μετά την ανανέωση την επέκταση της συνεργασίας του με την Ισραηλινή ομάδα μέχρι το 2029.

Εντός των τυχών μπασκετικά να πούμε ότι ο Πάκο έχει ταράξει τα νερά έτσι με την μεταγραφή του Τζέντι Οσμάν από τον Παναθηναϊκό. 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια, 3 εκατομμύρια δηλαδή το χρόνο για τον Τούρκο μπασκετμπολίστα και 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό. 10 εκατομμύρια δηλαδή συνολικά κόστησε η μεταγραφή. Φαίνεται ότι μπαίνει αρκετά δυνατό ο ΠΑΟΚ σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι. Ένα γαλλικό δημοσίευμα μάλιστα κάνει λόγο για πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ στον Τολιόπουλο. Όπως αναφέρεται λοιπόν στο σε γαλλικό δημοσίευμα, ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να καλύψει το buyout του Έλληνα Γκάρντ στον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ στον παίκτη έχει προταθεί τριετέ συμβόλαιο με συνολική αξία που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς και με τον Τρινκέρι στον πάγκο, αλλά και με την απόκτηση του Όσμαν αλλά και των άλλων παικτών που έχει προσθέσει στο ρόστερ, είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup, κάτι που θα του δώσει το δικαίωμα την μεθεπόμενη σεζόν, όχι αυτή που έρχεται, την επόμενη, να αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος άλλωστε του κυρίου Μιστακίδη, του μεγάλου μετόχου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Φραγκ λέει: καλησπέρα Γιάννη, γνώμη σου ποια είναι γενικά για την σφυρίχτρα στο Μουντιάλ? Παιδιά, μια χαρά τα έχουν πάει διαιτητές και όπου δεν τα πάνε καλά βοηθάει το ΒΑΡ αρκετά. Δεν νομίζω να έχουν γίνει εγκλήματα, έτσι δεν έχουμε δει κάποιο.

Γιάννης ως συνονόματος. Φίλε Δημήτρη, γράφει ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου. Όχι, Δημήτρης, υπέθετα ότι θα έπαιρνε στο μέρος του Σπυρόπουλου κόρακα σκοράκου και τα λοιπά, επειδή δεν τα βλέπω έτσι ακριβώς εγώ τα θέματα. Φυσικά θα υπεράσπιστο ένα συναδελφό μου, αρκεί να έχει δίκιο. Αν έχει άδικο, δεν πάει έτσι. Το ξέρεις αυτό, Γιάννη μου, ξεκάθαρα. Επειδή όμως αισθάνομαι, λέει, προσβεβλημένος με το έλεος που είπες, μπορεί να μην είπε τη λέξη τιμένος, γιατί δεν μπορούσε να την πει, αλλά ηρωνεύτηκε απαξιώνοντας επανειλημμένα τα σφυρίγματα και επανέλαβε μεταπιτάσεως 3-4 φορές με απόλυτο τρόπο ότι το καταφανές φάουλ του Χάλαντ δεν ήταν φάουλ. Το έλεγε, λέει, μέσα. Διαφωνώ εγώ με την εκτίμηση άποψη του Αλέξη Σπυρόπουλου. Εγώ λέω ότι είναι Mars Foul το σπρόξιμο του Χάλαντ με τα δύο χέρια στο μαρκάρισμα, έτσι. Αλλά δεν το έλεγε έτσι, δηλαδή άλλο να πει ότι δίνει τα κουκούτσια στους Άγγλους, άλλο να πει να αφήσει να εννοηθεί ότι είναι στημένος ο διαιτητής, δεν το είπε σε καμία περίπτωση και γι' αυτό το λέω, Γιάννη μου. Αλλά όπως είδες, διαφωνώ με τον συνάδελφό μου, όπως λες και εσύ, κόρακα σκοράκου μάτι δεν βγάζει, αλλά είπε μπορούμε να διαφωνούμε. Ο Αποστόλης από το ίδιο κανόνες, ένας ακούσει ο Σπυρόπουλος για το σπρόξιμο να έχουμε, αλλά ή δεν ήξερε τους κανονισμούς ή έκανε που δεν τους ξέρει, αλλά δανεικό τον πήραμε. Πες τον κόσμο να μην ανησυχεί, λέει ο Αποστόλης. Ο Αλέξης Σπυρόπουλος είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Εντάξει, είχε την άποψή του εκεί ότι είναι ένα σπροξηματάκι που δεν δίνεται φάουλ. Εγώ διαφωνώ και σας λέω ήταν μια σπροξηματάρα με τα δύο χέρια, που φυσικά είναι παράβαση.

Το ντέρμπι συνεχίζεται σε αυτό το πρώτο σετ στο Wimbledon. Σίνερ Σβέρεφ είναι στο 4-4 και σερβίρει ο Σίνερ. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι στιγμής οι άθλητες, οι ταινίστες κρατούν το σερβί τους.

Και για να δούμε αν με την ολοκλήρωση του πρώτου σετ θα αλλάξει αυτό. Δηλαδή κάποιος θα κάνει break στον άλλον ή θα πάμε σε tie break για να κρυθεί ο νικητής στο πρώτο σετ. Το ένα το game Sinner Zverev 40-30. Σερβίρο Sinner, ο Ιταλός, έτσι.

Συνεχίζοντας με ειδησούλες από το μπάσκετ και την Ευρωλίγα, να πούμε ότι η Μονακό με ένα κίνηση της γνωστοποίησης το τέλος της συνεργασίας της με τον Τζάρον Μπλόσο Γκέιμ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται πηγαίνει στην Ντουμπάι, που μαζί με τον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής έχουν ταράξει τα νερά στον αφορά τις μεταγραφές και το οικονομικό σκέλος των μεταγραφών, έτσι.

Λοιπόν, να δώσουμε μια είδηση από την επικαιρότητα, καθώς αυτή την ώρα έχουμε φωτιά στον Άγιο Θανάσιο στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, έχει σταλθεί και μήνυμα 112.

Πάμε να δούμε για αυτή την κόντρα που έχει ανοίξει ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό μπασκετικούς στο μπάσκετ, μιλάμε έτσι. Μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Εβάν Φουρνιέ και μίλησε για την αντιπαλότητα των δύο συλλόγων. Είναι απίστευτη η αντιπαλότητα. Υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι εκπληκτικό, ειλικρινά. Είναι κρίμα για το ελληνικό μπάσκετ. Υποφέρει από αυτό, είπε ο Εβάν Φουρνιέ. Η τελική ήταν απίστευτη και αποδείχτηκαν μια νομική μάχη. Δεν σου έχουν πει ποιος πάει συνέχεια στα δικαστήρια και κάνει συνέχεια καταγγελίες και ποιοι παίζουν στα γήπεδα, απάντησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε αυτά που είπε ο Φουρνιέ και για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, έτσι. Ένα story λοιπόν στο Instagram, ο μεγαλομέτωχος Sky Παναθηναϊκός είπε: ψάξε λίγο να βρεις, διάβασε λίγο, μπες στο ίντερνετ να δεις ποιοι βανδαλίζουν σπίτια. Έχει μετατραπεί το μπάσκετ σε απόλυτο χάος. Πώς να μην έχει μετατραπεί όταν υπάρχουν παίκτες. Εντάξει, είναι κάποια τα οποία δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε.

τελικό του Wimbledon δεν έχει αλλάξει κάτι. 5-4 προηγείται ο Σίνερ. Σερβίρο Βέρεφ που είναι μπροστά με 40-0, 40-15. Θα μειώσει τώρα ο Ιταλός. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, θα πάμε σε tie break σε αυτό το πρώτο σετ για να κρυθεί ο νικητής.

0: Και ο φίλος μας ο Κώστας ο Σαρδάκης. Καλό απόγευμα και καλή εκπομπή, Γιάννη. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Στο πόλο για τον άδικο χαμό του παίκτη του. Ναι. Γενικά στον ΠΑΟΚ έφυγε προχθές πριν από 3-4 μέρες και μια αθλήτρια, μια 15χρονη από την ομάδα, την ποδοσφαιρική ομάδα γυναικών, και που μάλιστα θα έκανε και προετοιμασία με την πρώτη ομάδα φέτος. Πάμε στο Γιάννη Σαντορίνο, πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται το φιλικό της ΣΑΕΚ με την The Graft Chap. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο και έχουν μειώσει οι Ολλανδοί, έχουν γίνει και πολλές αλλαγές από τον Νικόλιτς, έτσι Γιάννη?
1: Ναι, είμαστε στο 22ο λεπτό, ΑΕΚ The Graft Chap 2-1. Στο 79 μείωσαν οι Ολλανδοί από εκτέλεση corner από αριστερά. Στο δεύτερο δοκάριο ο Μπένζαμιν Μαμπό έκανε την κοντινή και παγιέστηκε την μπάλα στα δίχτυα. Υπήρξε εκεί αμυντική αδράνεια, έχασε την έξοδο μπαλαμό της. Δεν έκλεισαν σωστά στο δεύτερο δοκάρι την δυνατότητα των Ολλανδών να πάρουν την κεφαλιά, και από κοντά ο Μαμπό έχει μειώσει το σκορ με 2-1. Η ΑΕΚ πάντως είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Κουτέσα να κάνει το 3-0 λίγο πριν μπει το γκολ των Ολλανδών, γιατί έπαιξε πάρα πολύ ωραία στην επίθεση. Ο Μαρίν γύρισε στην καρδιά της Ολλανδικής περιοχής τον Καλοσκάμο. Ο Καλοσκάμος με μια κίνηση έστειλε την μπάλα από δεξιά προς τα αριστερά και αποθέσει μέσα αριστερά με το δεξί πόδι Κουτέσα, μόνος απέναντι από τον Ολλανδό goalkeeper, έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια, χάνοντας κλασική ευκαιρία για ένα τρίτο γκολ για την ΑΕΚ. Και ακόμη μετά τον γκολ των Ολλανδών, στο 21ο λεπτό, η ΑΕΚ έχασε ευκαιρία με τον Ελίασον. Ο οποίος κινήθηκε κάθετα από τον άξονα προς την περιοχή των Ολλανδών, έπιασε το σουτ εκτός περιοχής, χαμηλά στη γωνία, χρειάστηκε να αποκρούσει την μπάλα ο Γιόνκερς, που μόλις πριν από λίγο έγινε αλλαγή για να πει ο Μπάουμαν κάτω από τα δοκάρια. Άρα είμαστε στο 24ο λεπτό, η ΑΕΚ προηγείται της The Graft Chap με 2-1. Θυμίζουμε στο πρώτο ημίχρονο τα δύο γκολ για την ΑΕΚ. Στο 38ο λεπτό το φάουλ του Μάνταλο από τα αριστερά προς το δεύτερο δοκάρι, ωραία κίνηση του Βάργκας, καστή κεφαλιά στην μπάλα στην αριστερή γωνία και έκανε το 1-0. Και το 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν οι παίκτες της ΑΕΚ έκλειψαν την μπάλα, ο Γκατσίνοβιτς έδωσε για τον Ζούπκοφ. Ο Ζούπκοφ έπαιξε πολύ ωραία το 1-2 με τον Κοϊτά, που του έδωσε την μπάλα από αριστερά, περνώντας την σε θέση μέσα δεξιά εντός της περιοχής. Και ο Ζούπκοφ απέναντι από τον Γιόρκερς έκανε το 2-0. Η ΑΕΚ, που είχε και στο δεύτερο ημίχρονο δοκάρι με τον Καλοσκάμι, είχε ευκαιρίες. Βεβαίως, τα τελευταία λεπτά έχει πέσει ο ρυθμός. Και θυμίζω ότι επειδή και ο Ζήνη και ο Γιώβιτς προφυλάχθηκαν και δεν έχουν αγωνιστεί σε αυτό το παιχνίδι, το δίδυμο στην επίθεση, στο 4-4-2 που χρησιμοποιεί ο Μάρκο Νίκολιτς, είναι ο Καλοσκάμις με τον Σαχαμπό. Οπότε μπήκε και ο Ψηρόπουλος στη μεσαία γραμμή, ενώ είναι στόπερ στο πλευρό του Μαρίν. Αλλά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι οι επιλογές προσώπων είναι και σε διαφορετικές θέσεις από όσο γνωρίζουμε τους ποδοσφαιριστές, η ΑΕΚ ανταποκρίθηκε καλά, είχε ευκαιρίες, απλά δεν έβαλε το τρίτο γκολ, με συνέπεια πριν από λίγο ο Μαμπό να μειώσει για τους Ολλανδούς. Άρα ΑΕΚ The Graft Chap 2-1 και μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο αυτού του πρώτου φιλικού τεστ για την ομάδα της ΑΕΚ.
0: 2-1 λοιπόν η ΑΕΚ μπροστά. Θα έρθουμε, Γιάννη, πλέον με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού για να μας δώσει έτσι και τις εντυπώσεις από αυτά που παρακολούθησες από το φιλικό προετοιμασίας που δίνει η Ένωση επί Ολλανδικού εδάφους. Σίνερ Σβέρεφ 6-5, Σερβίριο Σβέρεφ. Σας είπα, πάμε ολοταχώς για tie break, για την ανάδειξη του νικητή σε αυτό το πρώτο σετ, γιατί μέχρι στιγμής οι δύο τενίστες έχουν κρατήσει το σερβίς τους, δεν έχουμε break, και από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάμε. Θα περιμένουμε βέβαια τώρα που θα σερβίρει ο Σβέρεφ, αν θα καταφέρει να ισοφαρίσει σε 6-6. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά τραγουδάκι και επανερχόμαστε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8. Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
1: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Συνεχίζουμε, είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η Φανέλα με το 10. Ο Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος είναι στην κονσόλα του ηχού. Η Βιβλία Νικολοπούλου, δημοσιογράφη και επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Όπως σας λέγαμε και όπως φυσιολογικά φαινόταν ότι θα γίνει, στο tie break θα κριθεί το πρώτο σετ στον τελικό του Wimbledon. Ο Ιταλός ο Σίνερ απέναντι στον Σβέρεφ. 6-6 τέλειωσε το, πήγε το game, όχι τέλειωσε, και είμαστε στο tie break. Και εδώ μέχρι στιγμής κρατούν το σερβίς τους. Σίνερ, Σβέρεφ 3-2 στο tie break. Ο Γερμανός τώρα θα σερβίρει δύο φορές.

0: Και εμείς πάμε στον Γιάννη Σαντορινέο, γιατί ολοκληρώθηκε η φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την De Graafschap επί Ολλανδικού εδάφους. Πάμε να μας δώσει τις εντυπώσεις του από αυτά που είδε σε αυτό το παιχνίδι που έδωσε η ΑΕΚ με πολύ κόσμο στο προπονητικό κέντρο που έγινε αυτή η αναμέτρηση. Αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ πήγαν να παρακολουθήσουν την πρωταθλήτρια, την Ένωση. Έλα Γιάννη.
1: Λοιπόν, τελείωσε το φιλικό που δόθηκε στην πόλη Βέχλη. Η ΑΕΚ νίκησε την De Graafschap με 2-1 με τα γκολ που σημείωσε το πρώτο ημίχρονο. Πρώτα στο 38 λεπτό με το φάουλ που εκτέλεσε από τα αριστερά ο Μάνταλος προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Βάργα πετάχτηκε στο χώρο, έκανε τη σκαστή κεφαλιά, στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία της Ολλανδικής εστίας, έκανε το 1-0. Το 2-0 έγινε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου από κλέψιμο και ωραία συνεργασία Γκατσίνοβιτς και Κοϊτά. Ο Κοϊτά έδωσε στον Ζούμκοφ, είχαν παίξει το 1-2 και ο Ουκρανός έτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ, φιλικό έστω παιχνίδι. Από κοντά κάνοντας το 2-0 η ΑΕΚ είχε ευκαιρίες και στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι αλλάξε όλη του την ενδεκάδα ο Μάρκο Νίκολης και το δοκάρι του Καλοσκάμι και με τον Ελίασον και την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Κουτέσα, και έκλεισε μάλιστα και το παιχνίδι με πολύ μεγάλη ευκαιρία όταν ο Βίντα με κεφαλιά από θέση μέσα δεξιά έδωσε στον Ρέλβας που ήταν στη μικρή περιοχή στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα αναπήδησε, πήγε λίγο πιο ψηλά, οπότε όπως έβαλε το πόδι του την έστειλε πάνω από τα δοκάρια, χάνοντας έτσι εξαιρετική ευκαιρία για ένα τρίτο γκολ. Το ΙΑΚ δέχτηκε τον γκολ από εκτέλεση κόρνερ στο 71ο λεπτό από αριστερά. Η μπάλα πήγε προς το δεύτερο δοκάρι, ο Μαμπό από κοντά μείωσε το σκορ. Στην περάσματα, εντάξει, ήταν δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Ο Κάιρινεν και ο Ζούμκοφ έπαιξαν στο πρώτο ημίχρονο. Αμέσως έδειξε ο Φιλανδός τη δυνατότητα που έχει με τις μακρινές μεταβιβάσεις ακριβίας. Ο Ουκρανός πιο βαρύς, αλλά ήταν τακτικά πειθαρχημένος, έδινε βοήθειες στον Ρότα. Πολύ έξυπνος ποδοσφαιριστής και με ποιότητα. Και όταν δόθηκε η δυνατότητα, βγήκε πολύ ωραία στο χώρο και έβαλε το γκολ. Κοϊτά στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου. Σε ένα μάτς το αποκαλούμε φιλικό, γιατί την γράψα μόνο φιλικό δεν ήταν. Υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις. Δύο-τρεις φορές πιάστηκαν οι ποδοσφαιριστές τα χέρια και συνεχώς έμπαιναν οι πιο ψυχραιμοί συμπαίκτες για να σταματήσουν την φωτιά πρωτού γίνει πυρκαγιά. Υπήρχαν πάρα πολλά νεύρα, πολλές κίτρινες κάρτες. Γενικά οι παίκτες της ΑΕΚ έπαιξαν σε ένα πολύ έτσι σκληρό ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Χρειάστηκε ένα πρώτο 20 λεπτό ΑΕΚ μέχρι να μπει και αυτή μέσα στο κόλπο. Οπότε για πρώτο φιλικό το τεστ είναι θετικό. Είδαμε το τι θέλει να κάνει και ο Νίκολης, που ούτως ή άλλως το ξέρουμε, με το 4-4-2 και πώς ζητάει την ασφάλεια των μεταβιβάσεων, αλλά βάζει και ένα πιο άμεσο παιχνίδι και την ομάδα της ΑΕΚ να κάνει ανάκτηση κατοχής για να βγει στο χώρο. Και το επόμενο φιλικό θα είναι με τη Βίτεσε Τετάρτη βράδυ στις 8.
0: Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη για την ενημέρωση. Νίκη για την ΑΕΚ απέναντι στην De Graafschap, επικράτησε με 2-1.

Η μάχη στο tie break συνεχίζεται. Σύνερ Σβέρεφ, Σύνερ 6-5. Και σερβίριο Σύνερ ο Ιταλός. Να στο πρώτο σετ στον τελικό του φημισμένου Βρετανικού Grand Slam.

Ο φίλος ο Κώστας ο Σαριδάκης λέει ημιτελικός Εθνικής Αργεντινής και Εθνικής Αγγλίας και στη μέση τα νησιά Φόκλαντ. Εντάξει, αυτή είναι παλιά ιστορία από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Εκεί καθάρισε να πάρει και πήρε την εκδίκηση ο Ντιέγκο, έτσι, σε αυτή την αναμέτρηση του προημιτελικού στο Μεξικό το 1986. Ήταν το παιχνίδι όπου σημειώθηκε το χέρι του Θεού, πως έχει μείνει στην ιστορία, αλλά και το γκολ του αιώνα στο ίδιο μάτς, όταν ο μεγάλος Διεγκίτο πήρε την μπάλα από το κέντρο και πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του για το δεύτερο γκολ της Αργεντινής. Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει: εκτιμώ τη δευτερολογία σου. Δεν είναι τυχαίο ότι θέλω να ακούσω για Χανατζή και Σαρελάκο.

Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό. Erasport@papaker.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, του email μας. Μέσω του Viber φυσικά περιμένω και εκεί τα μηνύματά σας. Και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, περιμένω και στο Messenger ερωτήσεις, επισημάνσεις, ό,τι άλλο θέλετε εσείς.

0: Και εμείς πάμε τώρα να μιλήσουμε από τον αναλυτή, τον σχολιαστή της Eurosport για το παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά, τον Θάλη Θοδωρίδη, για το τι είδαμε σε αυτούς τους προημιτελικούς, αλλά και τι περιμένουμε στους δύο μεγάλους ημιτελικούς της Τρίτης και της Τετάρτης, Γαλλία-Ισπανία και Αργεντινή-Αγγλία. Καλησπέρα κύριε Θοδωρίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Παγιωργίου, σε εσάς και τους ακροατές της Eurosport. Καλησπέρα.
0: Τι σας έκανε εντύπωση να ξεκινήσουμε από τους προημιτελικούς που παρακολουθήσαμε? Περιμένατε κάποιον να περάσει που έμεινε έξω, ή τα λογικά φαβόροι έχουν βρεθεί πλέον στους τέσσερις?
1: Ναι, όπως είχαμε σχολιάσει και πριν ξεκινήσουν αυτοί οι τέσσερις αγώνες, είχαμε προδιαγράψει τα φαβόροι, τα οποία ήταν αυτά που τελικά πέρασαν. Σαφέστατα υπήρχαν προϋποθέσεις εκπλήξεων, οι οποίες δεν ήθελε και πάρα πολύ για να πραγματοποιηθούν. Και στην ουσία έγινε αυτό το οποίο είχαμε πει, ότι η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία και η Αργεντινή ήταν τα κύρια φαβορί τα οποία θα περνούσαν στην ημιτελική φάση. Βέβαια με πολύ μεγάλη δυσκολία, με πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί οι αντίπαλοι, το Μαρόκο, το Βέλγιο, η Νορβηγία και η Ελβετία, τους βάλανε πάρα πολύ δύσκολα. Συνεχίζουμε σε ένα Μουντιάλ το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, χωρίς να είναι ιδιαίτερα θεαματικό.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που επισημαίνετε, αλλά νομίζω ότι πάμε σε δύο ημιτελικούς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, και η ευρωπαϊκή μονομαχία Ισπανίας-Γαλλίας, αλλά και το μάτσα της Αγγλίας με την Αργεντινή, που μας φέρνει στις μνήμες και άλλες εποχές, άλλα χρόνια. Βέβαια έχουν αναμετρηθεί μετά το 86 και σε άλλα παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά νομίζω περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτούς τους δύο ημιτελικούς.
1: Ναι, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει φαβορί σε κανέναν από τους δύο αγώνες. Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή με Αγγλία. Είναι παιχνίδια 50-50. Νομίζω ότι όποια ομάδα κάνει τα λιγότερα λάθη, όποια ομάδα είναι πιο συγκεντρωμένη και ενδεχομένως και πιο τυχερή, θα κάνει το βήμα για το τελικό. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Αγγλία-Αργεντινή. Ένα παιχνίδι το οποίο όντως, όπως είπατε, ξυπνάει μνήμες του παρελθόντος. Άλλες εποχές, άλλοι παίχτες, άλλες τακτικές. Νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι το οποίο η ποιότητα κάποιων παιχτών ενδεχομένως να οδηγήσουν στην πρόκριση της ομάδος τους.
0: Γιατί εγώ έχω την αίσθηση, λέω την εκτίμησή μου, ότι πάμε σε, το λέω εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και βλέποντας, έχοντας δει και πώς πάνε οι διασταυρώσεις, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα πάμε σε έναν τελικό ντεζαβού του 2023, αλλά με άλλον κάτοχο στην εξέλιξη του τελικού. Είναι νωρίς να προδιαγράψουμε από τώρα το τι θα γίνει.
1: Ναι, ενδεχομένως, εντάξει, ενδεχομένως μπορεί να, και αυτό μπορεί να συμβεί βεβαίως, εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ρίσκο να προδιαγράψουμε φαβορί. Αποδείχθηκε και στους προημιτελικούς. Δηλαδή είδαμε ότι η Αργεντινή πέρασε πάρα πολύ δύσκολα και ενδεχομένως, αν δεν έμενε με παίχτη λιγότερο η Ελβετία, να μην ήταν και τόσο εύκολο να πήγαινε το παιχνίδι στη φάση των πέναλτις. Η Αγγλία το ίδιο τελευταίο λεπτό για άλλη μια φορά άλλαξε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι και η Ισπανία με το Βέλγιο ήταν ακριβώς πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Ελβετία θεωρώ ότι ήταν η μόνη ομάδα η οποία πήγε πιο εύκολα στην ημιτελική φάση. Θα είναι πάρα πολύ διαφορετικά παιχνίδια, πάρα πολύ τακτική, πολύ υπομονή. Νομίζω ότι δεν θα ρισκάρουν οι ομάδες πλέον εδώ που έχουν φτάσει. Όπως δεν ρισκάρανε και μέχρι τώρα βεβαίως. Γι' αυτό και δεν βλέπαμε θεαματικό ποδόσφαιρο. Αναμένουμε τα παιχνίδια 14 και 15 Ιουλίου με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και στη μάχη των σκόρερ τι βλέπετε εκεί να γίνεται? Έχουμε την μάχη του Εμπαπέ, του Μέση, του Κέιν. να μου πείτε, αυτό θα εξαρτηθεί και το ποιες ομάδες θα περάσουν στον τελικό, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί άλλο είναι ένα παιχνίδι και άλλο να έχει δύο παιχνίδια. Η αλήθεια, και πάρα πολύ καλό είναι αυτό, ότι έχουμε πολλούς παίχτες. Νομίζω ότι δεν θυμάμαι τις προηγούμενες χρονιές να ήταν τα προηγούμενα Μουντιάλ να είχαμε τόσους πολλούς παίχτες τόσο πολύ κοντά, στην πρώτη θέση στο σκόρερ. Ναι, σίγουρα υπάρχει ο Μπαπέ, ο οποίος δεν ξέρω το πρόβλημα αυτό το οποίο είχε το τελευταίο παιχνίδι, αν του δημιουργήσει κάποια ιδιαίτερο προβληματισμό στο αν θα μπορεί να παίξει ή αν η απόδοση ήταν ανάλογη. Αλλά υπάρχει ο Μέση, ο Κέιν, όπως είπατε. Πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Ο Μπέλιχαμ έρχεται από πίσω.
0: Μπήκε στην εξίσωση, βέβαια, και ο Μπέλιχαμ με τα δύο γκολ.
1: Βέβαια. Γιατί όταν καταφέρνει να σκοράρει δύο φορέ από δύο γκολ σε κάθε παιχνίδι, γιατί να μην το επαναλάβει.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια αυτά. Δεν είναι θεαματικά.
0: Άρα, από αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμή, θεωρείτε ότι το παγκόσμιο κύπελο που έγινε το 2023 στο Κατάρ, που έγινε μεσούσης της αγωνιστικής περίοδου, μας έδωσε πολλά περισσότερα πράγματα όσον αφορά την κατάσταση των ποδοσφαιριστών, έτσι?
1: Βεβαίως. Καταρχάς ήταν νεότεροι ποδοσφαιριστές, έτσι, εντάξει, αυτοί οι οποίοι έχουν φτάσει σε κάποια πιο προχωρημένη ηλικία.
0: Ναι.
1: Ήταν στη μέση περίοδους, άρα η κόπωση η σωματική και η πνευματική η οποία επέρχεται τον Ιούλιο μήνα δεν είναι η ίδια με αυτή του Δεκεμβρίου. Οι κλιματικές συνθήκες, πολύ μεγάλη ζέστη και υγρασία στην Αμερική, Καναδά και Μεξικό τώρα, καλύτερες, πιο δροσερές βραδιές στο Κατάρ, παρότι ήταν σε μια περιοχή η οποία ναι μεν είναι με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά διαφορετική περίοδος. Νομίζω ότι λείπουν και οι πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές αυτοί οι οποίοι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως και γι' αυτό λίγο έχει αλλάξει και η σκοπιμότητα των παιχνιδιών, ο τρόπος ο οποίος αγωνίζονται, τρομερή αμυντική συμπεριφορά από όλες τις ομάδες. Βλέπουμε πάντα να υπάρχουν 10 και 11 παίχτες πίσω από την μπάλα. Σημαίνει ότι δυσκολεύονται ακόμα και πολύ μεγάλες ομάδες με την ποιότητα της Αργεντινής, της Γαλλίας, να διασπάσουν αυτές τις άμυνες. Όλα αυτά δημιουργούν αργό τέμπο και φυσικά και χαμηλότερο θέαμα.
0: Από πλευράς προπονητών, για να πάμε και στο δικό σας κομμάτι, ποιος σας έχει κάνει μέχρι τώρα μεγαλύτερη εντύπωση?
1: Εντάξει, είναι κάποιες οι οποίες διαχρονικές αξίες, δηλαδή ο Ντεσάμ είναι μια διαχρονική αξία η οποία υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, δεν το συζητάμε. Θεωρώ και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση οι δηλώσεις του Τούχελ στο παιχνίδι. Το ότι, και ήταν απόλυτα ειλικρινής και μπράβο του, βέβαια είναι χαρακτηριστικό της γερμανικής σχολής αυτό, το ότι παρότι ήταν ικανοποιημένος και χαρούμενος για την πρόκληση, δεν ήταν ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδος και το δήλωσε περίτρανα. Και είδαμε και μία έτσι αναστοιχία με τον Μπέλιχαμ.
0: Την απάντηση του Μπέλιχαμ. Ναι.
1: Του Μπέλιχαμ, έτσι.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν ιδανικό τώρα το χρονικό σημείο να βγει και να πει αυτά τα πράγματα λίγο πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με την Αργεντινή.
1: Ναι, ξέρετε, αυτοί είναι προπονητές οι οποίοι είναι έμπειροι, δεν είναι άπειρος προπονητής για να κάνει τέτοιο λάθος. Θεωρώ ότι το έκανε με συγκεκριμένο στόχο αυτό.
0: Για να τους πιάσει το τσαγάρι όλες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία, κύριε Θοδωρίδη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε βέβαια και μέχρι την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι για αυτή την συμβολή σας ως προπονητής, να μας δίνετε κάποια στοιχεία που οι περισσότεροι δεν μπορούμε να τα δούμε και είναι λογικό κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας. Λοιπόν, βγήκε λευκός καπνός στο πρώτο σετ στο Wimbledon. 9-7 έσπασε το σερβίς, έκανε ένα break ο Σβέρεφ στο σερβίς του Σίνερ και κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ. Ο Γερμανός προηγείται με 1-0. Σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο σετ, μάλλον ξεκίνησε και σερβίρ ο Σβέρεφ πήρε το πρώτο game. Στο δεύτερο σετ προηγείται με 1-0. Ο Γερμανός, επαναλαμβάνω, πήρε το πρώτο σετ στο tie break με 9-7.

Ο Κώστας ρωτάει Γιάννη Παιχταρά σου, αλλά που παίρνει ο ΠΑΟΚ, τι λες? Δεν τον έχω δει, ρε Κώστη μου. Τι να σου πω, αν τον δω πρώτα και θα σου απαντήσω. Τώρα πω είναι Παιχταράς, δεν είναι Παιχταράς. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό.

Για να δούμε και τα SMS λίγο που τα έχουμε αφήσει πίσω. Δεν τα έχω δει. Να δούμε και το Messenger τι έχετε στείλει και εκεί. Μέχρι να πάμε στα διαφημιστικά και στο τραγούδι στις 7.30 ακριβώς.

Κάποιο πρόβλημα έχουμε με την πλατφόρμα των SMS, με την πλατφόρμα των μηνυμάτων. Θα προσπαθήσω να το φτιάξω έτσι. Αν έχετε στείλει μήνυμα, θα προσπαθήσουμε να τα διαβάσουμε και αυτά που έχετε στείλει νωρίτερα.

Μπαπτίστ Σαμανταρία έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. 31 ετών, είναι χαφ. Λίγο μετά τις 6 έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Και η ομάδα του Αλέσιο Λύση, του νέου προπονητή του Δεκεφάλου του Βόρα, θα κάνει την δεύτερη μεταγραφική της σε κίνηση με την μεταγραφή του Σάντα Μαρία. Μετά από αυτήν του Αρίτς Ελουστούντο. Αύριο θα αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 10 το βράδυ ο Τάχα Άλλη. Που ρώτησε ο φίλος μας. Θα τον δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Στην Μάλμα αγωνιζότανε. Δεν τον θυμάμαι και από τα παιχνίδια που έδωσε με τον Παναθηναϊκό εγώ. Αλλά θα το δούμε ρε παιδιά στον αγωνιστικό χώρο. Τι ψάρια πιάνει.

Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να θυμίσω ότι η ΑΕΚ επικράτησε με 2-1 της The Graft Chap σε φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους.

Ο Βάργα και ο Ζούπκοφ είναι οι ποδοσφαιριστές που πέτυχαν τα γκολ σε αυτό το πρώτο φιλικό για την νέα ποδοσφαιρική σεζόν, πρώτο φιλικό προετοιμασίας.

Πάμε και στον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Αλαΐν, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του από την Cruz Azul. Πάει για τα Εμμυράτα και ο Γιακουμάκης.

0: τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Σάλα είναι ο διεθνής επιθετικός, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση και τη συνεργασία με τον Ίβιτς, τον οποίο χαρακτήρισε θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου από τα παιδικά του χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω στην Αλαΐν και υπόσχομαι στους φιλάθλους ότι θα δώσω τον καλύτερο με αυτό για αυτούς. Όταν ήμουν μικρός στην Ελλάδα, ο Ίβιτς ήταν θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου και είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ μαζί του τώρα ως προπονητής. Τα πρώτα λόγια του Γιακουμάκη για την μεταγραφή του στην Αλ Αΐν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε αρκετές ειδήσουλες ακόμα για να δούμε, πριν δώσουμε το μικρόφωνο στον Αλέξανδρο, τι γίνεται στο Wimbledon, στο δεύτερο σετ, 1-1 Σίνερ Σβέρεφ, 30-0 προηγείται στο τρίτο game του δεύτερου σετ. Ο Σβέρεφ, θυμίζω, ο Γερμανός έχει πάρει το πρώτο σετ με 9-7 στο tie break, προηγείται με 1-0 σετ του Ιταλού.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Ακούτε Ερασπορ.

Είδα την εφημερίδα. Πάμε να δούμε μια πολιτική διαμάχη που ξέσπασε στην Ισπανία με αφορμή τις δηλώσεις και αφορά το παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Με αφορμή τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας, του Μαριάνο Ραχόι, που σχολίασε την εθνική ομάδα εν ώψη του ημιτελικού του παγκοσμίου κυπέλου σε άρθρο γνώμης στην εφημερίδα El Debate. Ο Ραχόι χαρακτήρισε τη Γαλλία ομάδα χωρίς Γαλλούς παίκτες. Αυτή η δήλωση προκάλεσε πολιτική και κοινωνική αντίδραση, με δηλώσεις που έκανε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεθ, μέσω ανάρτησης στο X, καταδίκασε τις δηλώσεις του Ραχόι ως ξενοφοβικές. Τονίζοντας ότι ορισμένοι εξακολουθούν να ορίζουν την έννοια της ταυτότητας με βάση το επώνυμο, τον τόπο γέννησης ή το χρώμα του δέρματος. Και συνέχιζε λέγοντας ο πρωθυπουργός της Ισπανίας ότι άλλοι την μετρούν με την αγάπη για μια χώρα και την επιθυμία να συμβάλλουν σε αυτήν, παίζοντας ποδόσφαιρο, φροντίζοντας τους ηλικιωμένους μας ή ανοίγοντας επιχειρήσεις. Πέδρο Σάντσεθ συνέχισε και υπογράμμισε ότι η Ισπανία ανήκει σε όσους την αγαπούν και την διατηρούν ζωντανή, όχι σε όσους την ντροπιάζουν με ξενοφοβικές δηλώσεις. Η απάντηση αιχμής των Μαριάνο Ραχόι, στον πρώην πρωθυπουργό. Ενώ κλείνοντας την τοποθέτησή του, αναφέρθηκε και στον ημιτελικό της Τρίτης απέναντι στην Γαλλία. Γαλλία θα τα πούμε στον ημιτελικό. Ήθε να νικήσει η καλύτερη ομάδα και να χάσει ο ρατσισμός το χτύπημα αυτό του Πέδρο Σάντσεθ στο X

Σίνερ Σβέρεφ 2-2 στο δεύτερο σετ. 1-0 σετ προηγείται ο Σβέρεφ, ο Γερμανός δηλαδή του Ιταλού. 9-7 πήρε το πρώτο σετ στο tie break. Γίνεται μεγάλη μάχη σε αυτόν τον τελικό της Μεγάλης Βρετανίας στο φημισμένο Grand Slam στο Wimbledon.

Ο Νίκος λέει: γιατί τέτοια λομβρία στις μεταγραφές του Άρη? Θα γίνουν και νησιά από τον Άρη. Μην ανησυχείς. Έχει χρόνο ο Άρης. Οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν ρεχτεί για τα καλά στη μάχη έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ σε 10 μέρες δεν έρχονται στην μάχη. Στα πρώτα επίσημα. Έτσι. Ο Άρης θα ετοιμάσει την. Το δυναμικό το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περίοδου με ορίζοντα εκεί το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ενώ απαντάει ο Κώστας και λέει με την Ελλάδα δεν τον είδες, λέει ο Βαγιανίδης ακόμα τον ψάχνει για να τον δει στο δεύτερο γκολ της Σουηδίας. Ρε Κώστη μου, από ένα παιχνίδι δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασματα. Κάτσε να τον δούμε. Να έρθει να φορέσει την ασπρομαύρη φανέλα, να το δούμε στο χορτάρι και μετά να το σχολιάσουμε. Ο Nick B, όπως υπογράφει στο Viber, ωραία θέματα έχεις επιλέξει. Ένα μπράβο στην επιλογή μουσικής. Τα εύσημα στον Αλέξανδρο εδώ, Αποστολόπουλος, δύναμη.

Επιστρέφουμε στο μπάσκετ, επιστρέφουμε στην Ευρωλίγκα με μεταγραφή που έρχεται από το εξωτερικό και αφορά την Μπεσίκτας, η οποία θα αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα τη νέα σεζόν. Η τουρκική ομάδα λοιπόν έκανε γνωστό ότι απέκτησε τον Τζέιλεν Νόουελ, έναν πρώην NBA-er, ο 26χρονος γκάρντ που ολοκλήρωσε την κολεγιακή του πορεία στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, επιλέχθηκε στο νούμερο 43 του NBA Draft το 2019, αγωνίστηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου με τις φανέλες της Μινεσότα Τίμπεργουλφς, Μέμφις Γκρίζλις, Detroit Pistons και New Orleans Pelicans, μετρώντας περισσότερες από 200 συμμετοχές. Το 2025 διακρίθηκε στο NBA G League, καθώς συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς, ενώ την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα των γίγαντες De Carolina στο Puerto Rico και επί τα στικίνα, μετρώντας 22,3 πόντους και 3,4 assist ανά αγώνα.

Τώρα κατάλαβα, λέει, πως έκανα λάθος, σε πέρασα για το Γιαχανατζή και εσύ δεν με διόρθωσες. Σου είπα, ο Γιάννης μου, όχι ο Δημήτρης, συνονόματε. Το έχω ξαναγράψει. Τρεις είναι που θέλω να ακούω στην αίρα. Γιάχα, Σάρελ και Γιάννης Πάπα. Προσοχή, Γιάννης Παπ, όχι Βασίλης με τίποτα. Έλα ρε, μια χαρά είναι ο Παπα-Νικολάου. Να σε καλά για τα καλά σου λόγια, ρε Γιάννη. Αλλά όλοι οι συνάδελφοι έτσι κι αλλιώς είναι εξαιρετικοί, έτσι, και νομίζω ότι προσπαθούμε να σας δίνουμε όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις ειδήσεις, ό,τι έχει να κάνει με όλα τα σπορ. Και αυτό είναι το βασικό του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, ότι δεν ασχολείται μόνο με το ποδόσφαιρο ή μόνο με το μπάσκετ.

Μάχη και στο δεύτερο σετ. 2-3 σήμερα Σβέρεφ. Ο Ιταλός σερβίρει τώρα. Μέχρι στιγμής κρατούν το σερβί τους, το σερβίς τους. Έτσι έγινε και στο πρώτο σετ και οδηγηθήκαμε στο tie break εκεί όπου έκανε ένα break ο Σβέρεφ στον Σίνερ και κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ.

Πάμε να δούμε μια είδηση που επίσης έρχεται από το Παγκόσμιο Κύπελλο και τις δηλώσεις, τις σκέψεις του πρόεδρου της FIFA, του Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος έχει ακούσει πολλές επικρίσεις, κυρίως για τον τρόπο που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του jet για να πηγαίνει σε όλα τα παιχνίδια. Και οι επικρίσεις έχουν να κάνουν περισσότερο σε θέματα οικολογίας, έτσι. Ο Τζάνι Ινφαντίνο λοιπόν, σε δηλώσεις που έκανε, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για Μουντιάλ με 64 ομάδες, το οποίο θα μπορούσε να πάρει μορφή από το επόμενο κιόλας παγκόσμιο κύπελο, το επόμενο τουρνουά. Το Μουντιάλ του 2030 θα διεξαχθεί σε 3 ηπείρους, 6 διαφορετικές χώρες, και θα μπορούσε να αποκτήσει ακόμα μια ιδιαιτερότητα με την συμπερίληψη ακόμα 16 εθνικών ομάδων στην τελική φάση της διοργάνωσης. Ένα τουρνουά με 64 ομάδες είναι σίγουρα ένα ζήτημα που θα εξεταστεί και θα συζητηθεί στις αρμόδιες επιτροπές μετά από αυτό το παγκόσμιο κύπελο, δήλωσε ο Ινφαντίνο. Κάθε χώρα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται ότι μπορεί να συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο. Βλέπετε ότι το επίπεδο των ομάδων είναι εξαιρετικά υψηλό και γίνεται όλο ένα και υψηλότερο σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν δεν δώσει στις μικρότερες χώρες την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα Μουντιάλ, δεν θα έχουν το κίνητρο να συνεχίσουν να βελτιώνονται. Ενώ υπερασπίστηκε και την αλλαγή που είχαμε στο φετινός Μουντιάλ με 48 ομάδες, λέγοντας πως πρόκειται για 100% επιτυχία. Θυμίζουμε ότι το 2030 είναι το ιουβιλέο, είναι τα 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο. Σε 4 χρόνια δηλαδή από σήμερα. Η FIFA σκοπεύει να κάνει ξεχωριστό το τουρνουά αυτό. Η Αργεντινή, η Ουρουγουάη και η Παραγουάη θα αναλάβουν την διεξαγωγή των πρώτων μάτς, ενώ στη συνέχεια οι αγώνες θα γίνουν στα γήπεδα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και του Μαρόκου. Θα είναι η πρώτη διοργάνωση, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που θα διεξαχθεί σε 3 διαφορετικές ηπείρους για πρώτη φορά στην ιστορία. Στην Αμερική, στην Ευρώπη και στην Αφρική.

Για να δούμε αν θα αυξηθούν και ομάδες σε 64 σε αυτό το επαιτειακό παγκόσμιο κύπελο 100 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση. Ένα θεσμό, ένα τουρνουά που έχει αγαπηθεί από όλο τον φιλαθλό κόσμο. Το βλέπετε κιόλας, το καταλαβαίνει ο καθένας, αυτό που αγαπούν το ποδόσφαιρο, την αναμονή για κάθε τουρνουά, για κάθε μουντιάλ.

Ο Παναγιώτης ο Μιχαλόπουλος, κύριε Παπαγεωργίου, μόλις άνοιξε το ράδιο και σας άκουσα προς το τέλος, λέγοντας κάποια στατιστικά μπάσκετ, σε ποιον αναφερθήκατε? Σε έναν πρώην NBA-er που πήρε η Μπεσίκτας, η οποία θα αγωνίζεται την νέα χρονιά στην Ευρωλίγκα, τουρκική ομάδα, έτσι.

Ενώ ο Σταμάτης λέει καλύτερα θα είναι με 64 ομάδες, αρκεί να σκεφτούμε ότι θα περνάνε μόνο οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και όχι οι καλύτερες τρίτες. Είδαμε τι παρατράγουδα έφερε αυτό. Απλά θα έχουμε άλλους 4 ομίλους. Είσαι υπέροχος, σε συνεχίζω. Σταμάτης, πραγματικά είστε 3-4 παιδιά που χαιρόμαστε να σας ακούμε. Να σε καλά, Σταμάτη μου, για τα καλά σου λόγια.

Έτσι, για να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, να πούμε και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Η ΑΕΚ επικράτησε με 2-1 στο πρώτο φιλικό της εν όψη της νέας αγωνιστικής σεζόν, το φιλικό προετοιμασίας. 2-1 επικράτησε της The Graftschap. Με καλή αγωνιστική εικόνα, έτσι, αν και είναι νωρίς για την Ένωση. Η ΑΕΚ που θα μπει στις ευρωπαϊκές μάχες εκεί στο δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου, play-off του Champions League, δεν θα δώσει προκριματικό γύρο, θα πάει απευθείας στα play-offs η Ένωση. Βάρκα και Ζούμπκοφ τα δύο γκολ για την ομάδα του Νίκολιτς. Η ΑΕΚ που θα δώσει την Τετάρτη τον δεύτερο φιλικό, το δεύτερο φιλικό της παιχνίδι απέναντι στην Φίτεσε στις 8 η ώρα Ελλάδας. Και σιγά σιγά όσο περνούν και τα φιλικά θα βλέπουμε και μια ξεκάθαρη εικόνα, και είναι λογικό αυτό για τις σκέψεις που έχει ο προπονητής της ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ νωρίς για την ΑΕΚ αυτό το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε. Η ΑΕΚ έχει αρκετό χρόνο μπροστά της, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό που ρίχνονται νωρίς στις ευρωπαϊκές μάχες.

Ο Κώστας Γιαννάρα, γεια σου. Πέταγε η Πανάθα χθες. Ο Βορειοευρωπαίος θα κάνει ομάδα κανονική την Πανάθα μας. Διάθεση πολλοί είχαν. Τσάβη 13 Αγρίνο, γεια σου, ρε Τσάβη. Ναι, ήταν καλή η αγωνιστική εικόνα, όπως καλή ήταν και στα προηγούμενα δύο φιλικά και κυρίως στο φιλικό με τον Άγιαξ. Φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο και το είπαμε. Έχει γίνει σωστός προγραμματισμός, οι μεταγραφές, αυτές που λέμε ότι και εγώ ήταν ο Παναθηναϊκός, έγιναν γρήγορα. Θα γίνουν και άλλες κινήσεις, έτσι. Υπάρχει ο προγραμματισμός. Στα παιχνίδια με την Πάξη θα πάει όμως με αυτό το ρόστερ. Η ουγγρική ομάδα ξεκάθαρα είναι το outsider, είναι μια ομάδα σε χαμηλότερο επίπεδο από τους πράσινους. Αλλά νομίζω, το επαναλαμβάνω και πάλι, ότι για πρώτη φορά επί διοικήσεως Γιάννη Αλαφούζου φαίνεται ότι γίνεται ένας ορθολογικός, ένας σωστός σχεδιασμός. Θα το ξαναπώ και πάλι, νομίζω ότι μεγάλο ρόλο σε αυτό έχει παίξει ο Στέφανος Κοτσόλης, για να είμαι ξεκάθαρος. Φυσικά ο Τζέικοπ Νίστρουπ φαίνεται, είναι και νέος άλλωστε, είναι 38 χρονών, έχει κάνει πρωταθλητισμό με την Κοπενχάγη, αλλά φαίνεται ότι έχει πολύ όρεξη για δουλειά. Οι παίκτες ανταποκρίνονται πλήρως μέχρι στιγμής στα θέλω του προπονητή. Βλέπουμε δηλαδή και παίκτες που έχουν γραφτεί ότι είναι στην πόρτα τους της εξόδου, ότι τα δίνουν όλα για να αποδείξουν ότι θέλουν να μείνουν. Οπότε παραλαμβάνω, θα περιμένουμε να δούμε την νέα αγωνιστική περίοδο του Παναθηναϊκού. Φυσικά έχει πρωταρχικό στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του Παναθηναϊκού να έχει μείνει τόσα χρόνια μακριά από την κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος, ώστε να μπει και στο νέο γήπεδο ως πρωταθλητής, στο γήπεδο του Βοτανικού, από την σεζόν 2027-2028. Να, ο Γιώργιος Άρης πρωτάθλημα, ψάξτε για το δεύτερο. Γιώργος Πταπύργιο, γεια σου ρε Γιώργα ρε. Λέμε για τον Παναθηναϊκό ότι είναι πολλά τα χρόνια που έχει μείνει μακριά από το πρωτάθλημα. Τι να πούν, θα μου πείτε και φίλοι του Άρη, έτσι.

Λοιπόν, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε έτσι μουσικά με τραγουδάκι, γιατί βλέπω για Χανατζής δεν κρατιέται να μπει. Έχει την ραδιοεφημερίδα, την βραδινή ραδιοεφημερίδα που ακολουθεί. Θα μάθουμε όλα τα τελευταία νέα από τους ρεπόρτερ των ομάδων. Είμαστε στην καρδιά της μεταγραφικής περίοδου, οπότε υπάρχουν εξέλιξεις. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής λίγο μετά τις 8 θα είναι στο μικρόφωνο του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της Κορούας για να σας ενημερώσει, μιλώντας φυσικά με τους ρεπόρτερ των ομάδων, για το πώς κινούνται μεταγραφικά αλλά και αγωνιστικά, καθώς έχουμε και αρκετά φιλικά. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν στην κονσόλα του ηχού και ο Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος, Βίβη Νικολοπούλου δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο του πρωταθλητικού ραδιοφώνου της χώρας για αυτές τις δύο περίπου ώρες, από τις 6 και μέχρι τώρα, 3 λεπτά πριν από τις 8. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Η ενημέρωση συνεχίζεται. Ακολουθεί η βραδινή ραδιοεφημερίδα με τον Δημήτρη Γιαχανάτζη. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Έρα Σπορ που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 10. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ μέχρι τις 10 ο Δημήτρης Γιαχανάτζης. Θα δούμε όλα τα τελευταία νέα από τα στρατόπεδα των ομάδων. Η ΑΕΚ νίκησε πριν από λίγο την Ντεγκράς σε φιλικό παιχνίδι 2-1 με τα τέρματα των Βάρκα και Ζουμπγκόφ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Σάντα Μαρία, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του μεταγραφικό συμβόλαιο. Ενώ σε ό,τι αφορά τον τελικό του Wimbledon στους άντρες είναι σε εξέλιξη, ο Σβέρεφ προηγείται του Γιάννη Ξίνερ με 1-0 σετ. Ο Σβέρεφ πήρε το πρώτο σετ στο tie break με 9-7. 7-6 λοιπόν οι δύο ταινίστες είναι ισόπαλοι στο δεύτερο σετ 5-5. Και στο Μουντιάλ το ξέρετε ήδη από τα ξημερώματα, έχουν γίνει γνωστοί πλέον και οι δύο ημιτελικοί που θα γίνουν Τρίτη και Τετάρτη αντίστοιχα. Την Τρίτη Γαλλία-Ισπανία, Ισπανία-Γαλλία αν θέλετε, την Τετάρτη Αργεντινή-Αγγλία, Αγγλία-Αργεντινή και τα δύο μάτς στις 10 το βράδυ. Μοναδικό παιχνίδι πλέον που θα ξεκινήσει λίγο αργότερα είναι ο μικρός τελικός της διοργάνωσης το Σάββατο στις 12 προς Κυριακή ξημερώματα. Ο τελικός της διοργάνωσης την Κυριακή 19 το μηνό στις 10 το βράδυ και αυτός. Ξεκινάμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Ανοίγουμε κατευθείαν γραμμή με Θεσσαλονίκη, καθώς έχουμε μεταγραφεί στο αεροδρόμιο. Με τον Σάντα Μαρία να βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Γιώργος Μήνος που είναι μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ήταν η μέρα φίξεων. Αύξηση για την αποστολή της ομάδας του ΠΑΟΚ, η οποία ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο προετοιμασία στην Ολλανδία και ήρθε σήμερα μέσω αντίθετο στην Θεσσαλονίκη. Ορισμένοι ποδοσφαιριστές αξίζει να σημειωθεί ότι έφυγαν για να εξοικονομήσουν και κάποιες ώρες, κάποια μισή μέρα. Δηλαδή έφυγαν εχθές το βράδυ ορισμένοι παίκτες, αφού ήταν ελεύθεροι μέχρι Τετάρτη το απόγευμα.
0: Μισό ρεπό που λέμε, έτσι, Γιώργο.
1: Αυτό μισό ρεπό. Οπότε μόνο οι νεαροί παίκτες και ορισμένοι ξένοι ήταν που γύριζε η αποστολή και όλοι φυσικά και συνεργάζονται. Από εκεί και μετά, λίγο αργότερα, μετά από 2 ώρες δηλαδή, έφτασε ο Σάντα Μαρία, ο Μπαπτίστα Σάντα Μαρία, είναι ο Γάλλος μέσος, ο οποίος τελευταία έπαιζε στην Βαλένθια. Με όρεξη, κέφι, στους δημοσιογράφους, βγήκε φωτογραφίες με τον κόσμο εκεί στο αεροδρόμιο και πολλοί τον επιδοκίμαζαν ότι πας καλά και τέτοια. Φίλοι του ΠΑΟΚ ήταν καμιά δεκά άτομα εκεί, το έγραφε αυτόγραφα. Ο παίκτης αυτή την ώρα βρίσκεται μιλάει με τον Λέο Μάτος και τον
0: Αντρέα.
1: Θα περάσει από τις εξετάσεις και θα υπογράψει σχετικά συμβόλαια.
0: Ένα συν ένα το συμβόλαιο του, έτσι Γιώργο?
1: Δύο συν ένα.
0: Δύο συν ένα, μάλιστα.
1: Από εκεί και μετά έχουμε την επόμενη μεταγραφή. Η επόμενη μεταγραφή λέγεται Τάχα Άλλη. 10 και 10 αύριο το βράδυ μέσα Κοπενχάγης στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ειδικές εξετάσεις και να υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Πάλι την ίδια πτήση, αλλά την επόμενη μέρα, ίδια πτήση πάντως, 10 και 10 το βράδυ μέσα Κοπενχάγης, ο Παντελής Χατζηδιάκος. Τετάρτη και Πέμπτη αναμένονται 3 ποδοσφαιριστές, ένα σκαφ, ένα σέντερφορ και ένας αμυντικός. Και στη συνέχεια ακολουθεί ακόμη ένας επιθετικός και ένας επιθετικός και ένας αμυντικός.
0: Μάλιστα. Γεμίζει το ρόστρο του λοιπόν ο Λύση. νέος τεχνικός του ΠΑΟΚ.
1: Ολίστερος η λύση. Πάντως είδαμε ότι βλέπουμε ότι ο Χατζηδιάκος, ο οποίος πήρε μέρος στο φιλικό με την Κοπεχάγη, έπαιξε αρκετά λεπτά, όπως και ο Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία και Τάχα Άλλη είναι δύο παίκτες έτοιμοι να μπουν στην δεκάδα, εκτιμώ εγώ. Τάχα Άλλη και Χατζηδιάκος είναι έτοιμοι. Φυσικά θα δηλωθούν και οι τρεις προς τιμήν, μέχρι 20 του μήνα. Αλλά ο Τάχα Άλλη και ο Χατζηδιάκος είναι έτοιμοι και τώρα.
0: Να πάρουν φανέλα βασικού, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Mm-hmm.
0: Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω με τον Ελουστόντο τι γίνεται. Τραυματίστηκε ο Σοφιλικό με τη φαίνεται.
1: Μια χαρά είναι. Περπατάει μια χαρά. Δεν νοιάζει τίποτα. Απλά ήταν ένα τέτοιο μυϊκό τραυματισμό στο δικέφαλο. Δεν υπήρχε κανένα θέμα. Αλλά όταν το είδανε, φύλαγε τα ρούχα σου να έχει τα μισά.
0: Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή ανησυχία για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι.
1: Καμία
0: γιατί
1: ανησυχία.
0: Γιατί κάπου διάβασα ότι πλέον ο ΠΑΟΚ στρέφεται να βρει λύσεις για τη θέση του στόπερ κλπ. Αλλά εφόσον μου λες ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, θεωρητικά ο Ελουστόντο είναι στη διάθεση του λύση πλέον, έτσι.
1: Ασφαλώς μια χαρά είναι το παλικάρι, γερό να είναι, να φτύσουμε τον κόρφο μας που λέμε. Και για όλα αυτά για το παιδί, φυσικά θα κάνει προληπτικά εξετάσεις για να πούνε και επίσημα ότι μήπως κάτι κάνα λάθος, αλλά δεν κάνα κάτι λάθος στην Ολλανδία. Να πούμε ότι μια χαρά είναι ο παίκτης και θα είναι στη διάθεση του προπονητή, από το απόγευμα θα κάνει προετοιμασία. Να πούμε επίσης ότι για το κοριτσάκι που έφυγε τα έξω της κηδείας θα κάνει όλα ο Ιβάν Σαββίδης.
0: Άννα Μαρία Παντασόνη, αν δεν κάνω λάθος, είσαι 15
1: χρόνια. Η ώρα 11 στη Λιανοπόλη, στην εκκλησία Αγίων Αναργύρων. Εκεί θα γίνει η κηδεία. Και υπάρχουν και ανακοινώσεις από τον Αριστέχνη ΠΑΟΚ και από πολλές άλλες ανακοινώσεις και από όλα μέρη. Πάει το κοριτσάκι, 15 χρονών, Ζάβα και Βέρσε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Να μείνουμε λίγο στο αγωνιστικό του ΠΑΟΚ. Τώρα έχουμε το σκάρτο ρεπό, μισή μέρα ρεπό. Από εκεί και πέρα, άλλα φιλικά παιχνίδια που θα προκύψουν.
1: Δεν έχει φιλικά, γιατί ο ΠΑΟΚ περιμένει την Πέμπτη. Ποιο θα έχει αντίπαλο.
0: Μάλιστα.
1: Ή την Δυναμό Κιέβου ή την
0: Κλουζ.
1: Και μάλιστα θα παίξει με την Κλουζ. Θα παίξει σε ένα άλλο γήπεδο από αυτό που έχει πει η Κλουζ. Κάπου θα χρησιμοποιήσει ένα άλλο γήπεδο που πληρεί προϋποθέσεις και όλα αυτά. Και επειδή μετά 23 του μήνα ο ΠΑΟΚ παίζει με το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας.
0: Οπότε πηγαίνει χωρίς φιλικό στο να προσεχεί αντίπαλο του.
1: Τι να πάει, να τραυματιστούν κανένα 2-3. Να πάει φιλικό να δώσει δηλαδή, αφού μέχρι την Τετάρτη πέρυσι είναι. Θα ξεκουραστούν. Οπότε απομένει μετά να μονταριστεί η ομάδα, να κοιτάξει με τους νέους παίκτες που θα έρθουν. Να μπουν στις προπονήσεις, να δεθούν λίγο μεταξύ τους και από εκεί και μετά θα δώσουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι 23 του μήνα, γιατί 23 και μετά 30.
0: Και μετά 30 η ρεβάνση.
1: Μετά ακολουθεί 7 και 14.
0: Ναι, ναι.
1: Πάει και το καθεξής, αλυσίδα πάει. 7, 14, 21, 29. Ναι.
0: Και ούτω καθεξής.
1: Και πάει λέγοντας. Ναι.
0: Μάλιστα. Γιώργο, μήνω σε ευχαριστώ.
1: Σειρά μου αρχίζει και 23 του μήνα αρχίζει και το πρωτάθλημα. 23 Αυγούστου.
0: 23 Αυγούστου, ναι.
1: 16 του μήνα νομίζω θα γίνει κλήρωση, 9 η ώρα το βράδυ. Οπότε όλη αυτή την εβδομάδα θα μάθουμε και το πρόγραμμα της κλήρωσης,
0: ναι,
1: για τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Γιώργο,
1: για εξάρτηση μάθους, φυσικά.
0: Και βέβαια. Όλοι θα μάθουν τους αντιπάλους τους.
1: Ήμουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ήρθαν κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ από την Πτολεμαΐδα και με έκανε εντύπωση και λέει, φίλοι του ΠΑΟΚ, και μου είπαν ότι στην Πτολεμαΐδα αυτή τη στιγμή στο ίδιο ξενοδοχείο και στο ίδιο αθλητικό κέντρο εκεί ενός κύριου Παντελίδη κάνουν προπονήσεις τρεις ομάδες, ο Άρης, ο Ηρακλής και ο Πανιόνιος, και με έκανε εντύπωση για το αθλητικό κέντρο και για τη συνύπαρξη τριών ομάδων που κάνουν προετοιμασία.
0: Είναι τόσο μεγάλο, ποιο ξέρει, και μπορεί να έχουν μοιράσει τα ωράρια βέβαια, έτσι.
1: Αλλά και έχει πάλι... πολλά γηπεδάκια μου είπανε. Τέλος πάντων. Αυτό που σε ενημέρωση για την ενημέρωση που είχα για τον Ηρακλή, ο Άρης που βρίσκεται εκεί.
0: Ναι.
1: Ο
0: Ηρακλής και η ομάδα του Πανιωνίου.
1: Και η ομάδα του Πανιωνίου.
0: Ωραία. Γιώργο Μήνο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Να είσαι καλά.

0: Στο tie break οδηγήθηκε και το δεύτερο σετ στον τελικό του Wimbledon μεταξύ του Γιάννη Σίνερ και του Αλεξάνδρου Σβέρεφ. Ο Σβέρεφ έχει πάρει το πρώτο σετ με 1-0 στο tie break με 9-7. Tie break λοιπόν και στο δεύτερο σετ με τους δύο αθλητές να είναι ισοπαλία 6-6 και τον Σίνερ να προηγείται τώρα με 2-0 games. Από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ περνάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία έδωσε πριν από λίγο φιλικό, νικηφόρο φιλικό με 2-1, με τον Βάργκας να βρίσκει δίχτυα και τον Ζουμπκόφ. Μαζί μας ο Γιάννης Αντωνινέος. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Σε ένα, ένα αρκετά δυνατό φιλικό θα έλεγα, καθώς ήταν αρκετά τα φάουλ και μάλιστα σκληρά φάουλ, έτσι.
1: Ναι, ήταν ένα φιλικό μόνο κατ' όνομα, γιατί οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν από το παιχνίδι της Ολλανδικής ομάδας ήταν πολύ διαφορετικές. Μάλιστα σε 2-3 περιπτώσεις οι παίκτες παραλίγο να πιαστούν και στα χέρια, υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση.
0: Φιλικό δεν το λες τώρα, τέλος πάντων, εντάξει.
1: 9 κίτρινες κάρτες, 4 για τους Ολλανδούς, 5 για την ΑΕΚ. Πήρε ένα 20 λεπτό στους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να προσαρμοστούν στις συνθήκες του αγώνα. Εκεί άρχισαν να διεκδικούν περισσότερο την μπάλα, να κερδίζουν μέτρα στο γήπεδο, να πάρουν την κατοχή για να βγάλουν και την ποιότητα που διαθέτουν. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα θετικό πρωτοτέστ απέναντι σε μια ομάδα που είναι στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, αλλά έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της πολύ νωρίτερα από την ομάδα της ΑΕΚ. Χρησιμοποίησε ο Νίκολιτς δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Δεν είχε στην διάθεσή του για διάφορους λόγους τον Φρακόσια, τον Δίνη, τον Γιώβιτς που έμειναν να προφυλαχθούν προληπτικά.
0: Γι' αυτό δεν έπαιξε ο Γιώβιτς, έτσι.
1: Ναι, όπως και ο Γιούμπιζιτς επίσης. Mm-hmm. Και χρησιμοποιήθηκαν οι υπόλοιποι σε σχέση με τον τρόπο που βάζει τους παίκτες του και στα προπονητικά διπλά, γιατί του αρέσει να φτιάχνει δίδυμα. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο είδαμε τους δύο παίκτες που τους περιμένουμε να είναι και στη βασική ενδεκάδα όταν αρχίζουν τα επίσημα μάτς, Κοϊτά αριστερά, Ζούμπκοφ δεξιά. Mm-hmm. Παντρεύει εναλλακτικά για να έχει μια ισορροπία ως ομάδα τον Κάιρινεν με τον Μάνταλο και προτιμά μετά τον Μαρίν με τον Σαχαμπό. Απλά επειδή δεν είχε επιθετικούς το δεύτερο ημίχρονο, που στο πρώτο έβαξαν ο Γκατσίνοβιτς με τον Βάργκα, εκεί βλέπαμε τον Καλοσκάνο και τον Σαχαμπό να είναι δίδυμο στην επίθεση. Σε γενικές γραμμές, δηλαδή για πρώτο τεστ ήταν θετικό. Η Άκη είχε αρκετές ευκαιρίες εκτός από τα γκολ και με τον Ελίασον και με τον Κουτέσα. Είχε και δοκάρι με τον Καλοσκάμι. Προηγήθηκε στο 38 λεπτό με φάουλ του Μάνταλου από τα αριστερά και καρφωτή σκαστή κεφαλιά του Βάργκα πάνω στην κίνηση προς την αριστερή γωνία. Και στις καθυστερήσεις, σε ένα κλέψιμο, βγήκε ωραία συνεργασία του Γκατσίνοβιτς, του Ζούμπκοφ, του Κοϊτά και ο Κοϊτά έδωσε ξανά σε συνεργασία 1-2 στον Ουκρανό που βρέθηκε απέναντι από τον goalkeeper και δεν αστόχησε κάνοντας το 2-0 και το 2-1 έγινε στο 80 σε εκτέλεση κόρνερ με τον Μπαμπό να επωφελείται από την ολιγορία της αμυντικής γραμμής και να βάζει με κοντινή κεφαλιά τον γκολ. Mm-hmm. Άρα ήδη βλέπουμε ότι ο Νίκολιτς, όπως το δίνει και στις προπονήσεις, επιμένει στο 4-4-2. Δοκίμασε κάτι διαφορετικό. Από τα νέα παιδιά έπαιξαν ο Χριστακόπουλος ως δεξιμπακ, όπως τον δοκιμάζει τα προπονητικά διπλά, και ο Ψηρόπουλος που είναι στόπερ έπαιξε στη μεσαία γραμμή ως χαφ, γιατί όπως είπαμε ανέβηκαν παίκτες όπως ο Σαχαμπό στην επίθεση με τον Καλοσκάμι. Στο πρώτο ημίχρονο Κοϊτά ξεχώρισε, είχε πολλά κέφια και δημιούργησε αρκετούς κινδύνους την αντίπαλη άμυνα. Από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο και με τις αλλαγές που έγιναν φάνηκε η ΑΕΚ να στέκεται μια χαρά, να δημιουργεί και άλλες ευκαιρίες, δηλαδή το 2-1 σχέση με τις φάσεις που δημιούργησε ο δικέφαλος είναι και πτωχό.
0: Είναι μικρό το σκορ, ναι.
1: Τα φιλικά μας δεν παίζει κανένα ρόλο. Το σκορ μας έχει η νοοτροπία, η τακτική προσέγγιση.
0: Η αγωνιστική εικόνα που δείχνει η ομάδα μέσα στο γήπεδο, νομίζω, Γιάννη. Αυτό είναι
1: το που μετράει. Είναι τις οδηγίες του προπονητή. Βλέπαμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις έκαναν build-up. Το build-up, το θετικό στοιχείο ήταν ότι ελάχιστες φορές έγινε κάποιο λάθος. Η ΑΕΚ έβγαζε την μπάλα σωστά και με υπομονή από την περιοχή της. Άλλες περιπτώσεις επιχειρούσε να παίξει πιο άμεσα. Επόμενο τεστ τώρα για την ΑΕΚ είναι με τη Βίτεσε, Τετάρτη στις 8. Πολλοί κόσμος, ναι, να το πούμε αυτό, γιατί ήταν έτσι μια πρόσμενη εικόνα με το γήπεδο γεμάτο όχι μόνο από φίλους της ΑΕΚ.
0: Ειδοποιήθηκαν που... τώρα οι φίλοι της ΑΕΚ από τις γύρω περιοχές και πήγαν να δουν το μάτς, έτσι.
1: Ναι, και όχι μόνο από τις γύρω περιοχές, και από τη Ζυρίχη και από το Λουξεμβούργο. Εντάξει, το Λουξεμβούργο είναι σχετικά κοντά, ενώ όχι μόνο από Ολλανδία και Βέλγιο. Mm-hmm. Και από Αγγλία. Οπότε από το Coventry είχαν έρθει. Είχε αρκετό κόσμο, αρκετούς φίλους της ομάδας της ΑΕΚ. Αλλά υπήρχαν και πολλοί Ολλανδοί και οικογένειες και παιδάκια. Ήταν έτσι μια
0: ωραία εικόνα.
1: Πολύ ωραία εικόνα για το γήπεδο στο Βέλ, το οποίο είναι στα 50 χιλιόμετρα από εκεί που προπονείται η ΑΕΚ από το Άπελντον της Ολλανδίας. Mm-hmm. Άρα μπήκε πλέον και η ΑΕΚ στην εξίσωση με το πρώτο φιλικό για να ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο αυτή η εβδομάδα, που θα είναι μια εβδομάδα μετά τις διπλές προπονήσεις δηλαδή, με τα φιλικά παιχνίδια, Τετάρτη με τη Βίτεσε και Σάββατο με τη Χρόνιγκεν.
0: Και να υποθέσω, Γιάννη, ότι εφόσον είδαμε κόσμο στο πρώτο φιλικό της ΑΕΚ με την Ντεγκράσπ, ανάλογη εικόνα θα έχουμε και στα επόμενα φιλικά παιχνίδια, έτσι, με τη Βίτεσε.
1: Ανάλογα όπου επιτρέπεται προσέλευση κόσμου.
0: Σωστό, σωστό, καλά κάνεις και το λες. Έτσι, έχεις δίκιο.
1: Και σε προπονητικό κέντρο
0: θα είναι και κλεισμένο των θυρών, έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Με τα γραφικά, τι έχουμε?
1: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ξέρουμε ότι υπάρχει η αναζήτηση του κεντρικού αμυντικού με τα χαρακτηριστικά που έχουμε πει, να είναι ένας παίκτης προφανώς που μπορεί να παίξει την μπάλα από την πίσω γραμμή, γιατί ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον build-up ο Νίκολιτς, και να είναι πιο γρήγορος και γενικά να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το δίδυμο του Ρέλβας με τον Μουκουντή. Ο Χαβιέρ Μπάλτα έχει το δικό του χρονοδιάγραμμα σε σχέση με το πότε θα έρθει ο παίκτης που έχει βάλει στο μυαλό του ότι χρειάζεται η ομάδα και επιβάλλεται να έρθει. Με τον Κάιρινεν είδαμε ότι πρόλαβε την έναρξη της προετοιμασίας και μπήκε στη δουλειά, mm-hmm. όπως το ήθελε ο Νίκολης. Τώρα για το στόπερ θα γίνει προσπάθεια να ξεκινήσει και να είναι διαθέσιμος από το δεύτερο κύκλο της προετοιμασίας, δηλαδή όταν η ομάδα γυρίσει από τις 18 Ιουλίου, έχει τετραήμερο ρεπό και φεύγει μετά 23 Ιουλίου, αν τα πράγματα δηλαδή εξελιχθούν τόσο θετικά. Αυτή είναι η επόμενη προτεραιότητα για την ΑΕΚ και το θέμα του μεσοεπιθετικού θα πάει πιο πίσω.
0: Ναι. Γιάννη, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ο Νίκολης έχει πάρει και αρκετούς μικρούς μαζί του στην Ολλανδία σε αυτό το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, εκτιμάς ότι κάποιοι από αυτούς θα παραμείνουν στην πρώτη ομάδα ή απλώς τους έχει πάρει για να συμπληρώσει τώρα τα όποια κενά υπάρχουν?
1: Εντάξει, οι παίκτες που έχουν έρθει από την K19 είναι ο Ψηρόπουλος, ο Τσαραμανίδης, ο Χρυστακόπουλος, οι τρεις. Μετά είναι ο νεαρός goalkeeper που επέκτησε η ΑΕΚ από τον Πανιόνιο για να μπει στο κλίμα της πρώτης εβδομάδας, και ο Ζωζέ Καραγκίδης που ουσιαστικά επανέρχεται από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε και είναι στην προετοιμασία. Άρα σημαίνει ότι αυτοί έχουν μια προτεραιότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους από τις ακαδημίες. Τώρα αυτά τα παιδιά θα είναι άδικο να τα αξιολογήσουμε από ένα φιλικό παιχνίδι με την Δεκράφτα τους.
0: Όχι, δεν λέω από το σημερινό φιλικό, γενικότερα από την προετοιμασία.
1: Τους αξιολογεί ο Νίκολης.
0: Μέρα με τη μέρα, έτσι.
1: Και αν τους έχει εκεί σημαίνει ότι έχουν ένα προβάδισμα ενάντι των υπολείπων που δεν είναι στην προετοιμασία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που προκύπτει αυτή τη στιγμή από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Από τις 7 είναι στην Άνδρο το τρόπο του προγραμματισμού. Το είδαμε και στη Τίνο. Πάλι πολλοί κόσμος και πολλές οικογένειες. Κάτι ανάλογο και στην Άνδρο και γενικά το τουρ δηλαδή του πρωταθλήματος που έχει μεγάλη επιτυχία.
0: Όπου πηγαίνει η κούπα υπάρχει πανηγυρικό κλίμα.
1: Ναι, συνεχίζεται και πλέον μετά την Άνδρο ο επόμενος σταθμός θα είναι την Τρίτη στην Πάρο και την Τετάρτη στην Νάξο. Βράδυ στις 8.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη Σαντορινέα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.

27 λεπτά μετά τις 8, ακούτε την Έρα Σπορ, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα που θα στρατήσει συντροφιά μέχρι τις 10. Η Ολυμπία Γενικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και ο Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ. Ο Ιταλός ο Γιάννη Ξίνερ πήρε το δεύτερο σετ, ισοφάρισε σε 1-1 τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ στο τελικό του Γουίμπλετον και το δεύτερο σετ, όπως σας είπα, πήγε στο tie break με τον Ιταλό να κερδίζει τον Γερμανό με 7-2 games και να ισοφαρίζει σε 1-1 σετ. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησε το τρίτο σετ με τον Γιάννη Ξίνερ να παίρνει το πρώτο game και να προηγείται 1-0.

0: Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω ότι η Αργεντινή λήγησε στην παράταση με 3-1 την Ελβετία. Η Ελβετία η οποία αγωνίστηκε από το 70ο λεπτό και μετά με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Εμπολό. Ο Εμπολό μάλιστα πήγε να ξεγελάσει τον διαιτητή ότι τον χτύπησε ο Παρέδες, ο ρέφερι της αναμέτρησης έδωσε αρχικά κίτρινη κάρτα στον Παρέδες, την οποία πήρε πίσω μετά από παρέμβαση του VAR και έδωσε την κάρτα πλέον την κίτρινη στον Εμπολό που ήταν η δεύτερη, και έτσι ο Εμπολό αποβλήθηκε από την αναμέτρηση, άφησε την Ελβετία με 10 παίκτες. Η Ελβετία ωστόσο αξιόμαχοι κατάφεραν να φτάσουν το παιχνίδι στην παράταση, εκεί λήγησαν όμως με την Αργεντινή να πετυχαίνει 2 τέρματα στον έξτρα χρόνο, στο έξτρα ημίωρο, και να παίρνει την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Τετάρτης στις 10 την Αγγλία. Η Αγγλία και αυτή χρειάστηκε την διαδικασία της παράτασης για να κάμψει την αντίσταση της Νορβηγίας και να προκληθεί με 2-1 με 2 τέρματα από τον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Τρία λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρο, βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Βόλου. Μαζί μας ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη, καλησπέρα από την Αθήνα. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Καθώς εγώ ήμουνα μετανυθερινά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχασα λιγάκι, αλλά ήρθε η ευκαιρία να μιλήσουμε τώρα, έτσι.
1: Λοιπόν, ο Βόλος προετοιμάζεται, έχει ξεκινήσει όπως γνωρίζεις από την περασμένη Δευτέρα την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Έχει βάλει ψηλά τον πηχή, θέλοντας και φέτος να είναι μέσα στην πρώτη, να το πω έτσι, εξάδα του πρωταθλήματος, δηλαδή να ανέβει πιο ψηλά από εκεί που τερμάτισε, και προς αυτή την κατεύθυνση θα έλεγα ότι έγιναν και οι κινήσεις και συνεχίζονται να γίνονται, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ. Mm-hmm. Η ομάδα του Βόλου κινείται να αποκτήσει ποδοσφαιριστές που θα της δώσουν τη δυνατότητα να έχει την πληρότητα σε όλες τις γραμμές. Μέχρι στιγμής δηλαδή υπάρχουν οι τρεις μεταγραφές που έχουν ανακοινωθεί, αλλά υπάρχουν όμως και συζητήσεις και με άλλους ποδοσφαιριστές, αλλά δεν έχουν ακόμη τελεσυνδικήσει αυτές οι συζητήσεις για να γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις. Άλλωστε το συνηθίζει αυτό ο Βόλος, όταν ολοκληρώνει τις μεταγραφές και τότε μόνο βγαίνει και κάνει τις ανακοινώσεις. Τώρα να θυμίσω εγώ, ο Κοστέλεφ που ήταν η πρώτη μεταγραφή, ο δεύτερος ήταν ο Σαουμπί και η τρίτη ήταν του Μετίλ, που τον ξέρουμε έτσι και από τη θητεία του στον Άρη. Από εκεί και πέρα ψάχνει παίκτες, δηλαδή και στην άμυνα θέλει να πάρει έναν ακόμη, ίσως και δύο ποδοσφαιριστές, γιατί είχαμε και την αποχώρηση του Αμπάντα. Στη μεσαία γραμμή οπωσδήποτε, εκεί δηλαδή θέλει, έχει χτυπήσει και έχουν ακουστεί κατά καιρούς ότι υπήρχαν συζητήσεις με κάποια ονόματα και από τον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά δεν καρποφόρησαν φαίνεται αυτές οι συζητήσεις. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν είναι στην συζήτηση με κάποιους παίκτες από την Λατινική Αμερική, και σίγουρα δεν αποκλείεται να υπάρχει δηλαδή και ενίσχυση και στην επίθεση. Θα πω βέβαια να πούμε ότι μαζί ο Κώστας Ομπράτος στην προετοιμασία έχει και παιδιά από την ΚΑΠΑ 19, όπως γίνεται όλα τα χρόνια, γιατί γνωρίζεις ότι ο Βόλος δίνει μεγάλη βαρύτητα και στα νέα τα παιδιά. Άλλωστε έχει αποδείξει ότι τα νέα τα παιδιά τα οποία έχει εντάξει στο δυναμικό της ομάδος δείχνουν ότι είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν και την ομάδα του Βόλου, αλλά και να σταδιοδρομήσουν γενικότερα στο ποδόσφαιρο, όπως έχει γίνει και παλιότερα. Και να πούμε βέβαια ότι από την Τρίτη το πρωί η ομάδα θα ανέβει στην Πορταριά. Εκεί είναι το πρώτο ουσιαστικά στάδιο της προετοιμασίας, γιατί αυτές τις ημέρες εξετάσεις τροχομετρικά αλλά και προπονήσεις στο πανθυσσαλικό στάδιο, εκεί ήταν το επίκεντρο αυτές τις ημέρες. Όμως από την Τρίτη το πρωί η ομάδα που θα ανέβει στην Πορταριά μέχρι τις 20 θα παραμείνει εκεί, ουσιαστικά θα κάνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, δηλαδή αρκετό τρέξιμο ουσιαστικά για τη φυσική κατάσταση, και στην συνέχεια η ομάδα του Βόλου θα αναχωρήσει στις 23 για την Ολλανδία, στο μπούκελο της Ολλανδίας, εκεί όπου θα δώσει και τρία φιλικά παιχνίδια. Θα ανακοινωθούν εντός των ημερών οι ομάδες και οι ώρες αυτών των φιλικών παιχνιδιών.
0: Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές αυτές οι ομάδες, έτσι, Βαγγέλη?
1: Ναι, έτσι. Και να πούμε βέβαια ότι το πρώτο φιλικό το συνηθίζει όλα αυτά τα χρόνια από τότε που αγωνίζεται στην μεγάλη κατηγορία. Τα πρώτα χρόνια ήταν ο Θησέας Αγριάς, τότε ομάδα που αγωνιζόταν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Όμως τα τελευταία χρόνια, τα δύο τελευταία χρόνια είναι ο Σαρακινός, επίσης ομάδα που αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία από την Μαγνησία. Θα είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι στο Πανσαλικό στάδιο στις 7 η ώρα και όπως είπαμε στη συνέχεια. Και να θυμίσουμε βέβαια ότι με την επιστροφή από την Ολλανδία θα δώσει το φιλανθρωπικό τουρνουά.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, θα γίνει φέτος το φιλανθρωπικό τουρνουά, έτσι συμβαίνει τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια νομίζω.
1: Περισσότερα χρόνια, απλώς αλλάζουν οι ομάδες.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Φέτος θα πρέπει να πούμε ότι θα είναι δύο ενοφώτιστες στην Super League,
0: Ηρακλής Καλαμάτα.
1: Και Καλαμάτα, και θα είναι και η ομάδα από την Super League 2, ο Πανιόνιος.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός του Βόλου.
0: Πότε θα γίνει αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά, Βαγγελή?
1: Αυτό γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, μετά τις 4 του μηνός, δηλαδή που θα επιστρέψουν από την Ολλανδία. Το επόμενο, ή μέσα στο επόμενο τετραήμερο, θα γίνει. Θα γίνουν επίσημα ανακοινώσεις και να θυμίσω ότι τα έσοδα, έτσι όπως κάθε χρόνο, πάνε στο ορφανοτροφείο της πόλης του Βόλου.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα σχετικά με τις μεταγραφικές κινήσεις που αναμένεται να γίνουν. Έχουν διαρρεύσει κάποια ονόματα?
1: Ναι, έχουν διαρρεύσει, έχουν ακουστεί κατά καιρούς. Τελευταία έχει ακουστεί του Ιβάνοφ από τη Βουλγαρία, ενός παίκτη. Αλλά ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις. Έτσι, και αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχει γίνει κάποια ανακοίνωση από την πλευρά. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει κλείσει. Όπως έχουν ακουστεί κάποια άλλα ονόματα. Απλώς είναι κάτι, μια διαδικαστικά ζητήματα, θα πρέπει να το πω έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό είπα ότι και νωρίτερα ότι αν ο Βόλος δεν τα ξεπεράσει όλα αυτά, δεν έχει στα χέρια του, όπως λέμε, τις υπογραφές των ποδοσφαιριστών που θέλει να αποκτήσει,
0: δεν θα
1: προβεί σε κάποια ανακοίνωση. Το κάνει αυτό όταν πέσουν οι υπογραφές και ο παίκτης δηλαδή ανήκει στην ομάδα του Βόλου.
0: Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά αποδεσμεύσεις.
1: Αποδεσμεύσεις από τον Αμπάντα, νομίζω ότι οι παίκτες που ήταν να φύγουν έχουν φύγει. Να θυμίσω ότι ο Φουρτούνα, ο οποίος ήταν δανεικός, ο Χερμπάνσον, ο οποίος και αυτός Αμπάντα. Νομίζω ότι οι παίκτες που

0: ανανεώθηκε η συνεργασία. Mm-hmm. Σίγουρα είπα ότι θα δοθεί και η ευκαιρία, δηλαδή αυτή τη στιγμή μαζί με την μεγάλη ομάδα προπονούνται 9 ποδοσφαιριστές από την ΚΑΠΑ 19. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα αξιολογηθούν από τον Κώστα τον Μπράτσο. Δεν αποκλείεται κάποιοι από αυτοί να χρησιμοποιηθούν. Σίγουρα θα είναι στην προετοιμασία και στην Ολλανδία και στα φιλικά παιχνίδια, όπως το κάνει έτσι όλα τα χρόνια ο Βόλος. Θα δώσει τις ευκαιρίες, γιατί θεωρεί ότι αυτά τα παιδιά που είναι στην ομάδα έχουν δυνατότητες και μπορούν να αξιοποιηθούν. Και όπως είπα, ότι το πιστεύουν στην ομάδα του Βόλου. Αυτό φαίνεται και από τα τμήματα υποδομής, εκεί όπου δίνεται μεγάλη βαρύτητα όλα αυτά τα χρόνια, και υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Και ο στόχος της ομάδας του Βόλου είναι αυτά τα παιδιά να έχουν τις ευκαιρίες, γιατί θεωρεί ότι και η ομάδα του Βόλου θα κερδίσει και οι ποδοσφαιριστές.
1: Σωστό. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

0: 22 λεπτά πριν από τη 9 αεροσπορ, βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε τώρα στα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας ο Στέλιος Σωτηρόπουλος. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, σε όλες και σε όλους. Τις φίλες και τους φίλους της ΣΕΡΑ.
0: Έπεσε μια καταιγίδα χθες στη λεωφόρο στο δεύτερο ημίχρονο και αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό που έβαλε 3 στην Κρασκόπερ σε χρόνο τετέ.
1: Κοίταξε, όπως θα λέω, Δημήτρη, ακριβώς η ομάδα, παρότι είναι. Παρότι είμαστε μεσούτος του καλοκαιριού, η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη, γιατί σε μερικές μέρες, στις 23 του μηνός, έχει το πρώτο crash test
0: κοντά Ευρώπη, με την Πάξη.
1: Σωστά, ναι, και στις 30 το δεύτερο, το τη ρεβάνς. Λοιπόν, πρέπει να είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός. Παρόλα αυτά όμως, δεν είναι μόνο ότι είναι έτοιμος, όπως φαίνεται, για το μεγάλο ευρωπαϊκό πρώτο ραντεβού κόντρα στους Ούγγρους, αλλά δείχνει ότι ο Νίστρουπ με γοργά βήματα χτίζει σε γερά θεμέλια το νέο Παναθηναϊκό, ο οποίος σκορπά γεννά ελπίδες. Και στο σημείο αυτό, Δημήτρη, πρέπει για πολλωστή φορά να δώσουμε respect στον κόσμο του Παναθηναϊκού, που μέσα στο κατακαλό καιρό, 11 του Ιούλη, γέμισε σχεδόν, ήταν σχεδόν sold out η λεωφόρος.
0: Δηλαδή 12.000 περίπου κόσμος, παραπεριστότεροι.
1: Κοίταξε, επίσημα ναι, αλλά καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μπορεί και παραπάνω, όχι μπορεί, σίγουρα παραπάνω.
0: Σίγουρα παραπάνω, σίγουρα παραπάνω.
1: Φανταστική εικόνα αυτή με τον κόσμο στο Απόστολος Νικολαίδης. Βέβαια, ο κόσμος του Παναθηναϊκού, το έχω πει εκατομμύρια φορές και είναι γνωστό ότι δεν έχει εγκαταλείψει ποτέ την ομάδα, ακόμα και στα πολύ δύσκολα που βιώνει, που βίωνε, θέλω να πιστεύω, τα τελευταία, τα προηγούμενα 16 χρόνια. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε, αύξησε τους αυτοματισμούς που είχε δείξει κόντρα στον Άγιαξ, γιατί η Χάλμοντ στο πρώτο φιλικό δεν ήταν, αν και δεν είναι ερασιτεχνική ομάδα, δεν είναι σοβαρό κριτήριο, πολύ σοβαρό κριτήριο. Ο Άγιαξ όμως είναι σοβαρό κριτήριο. Η Grasshopper ήταν πολύ ανταγωνιστική, πέτυχε και ένα γκολ που δικαιολογημένα δεν μέτρησε, ήταν offside ο σκόρερ. Έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό σε γενικές γραμμές, όμως ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι σιγά σιγά, μη σου πω και γοργά, αφομοιώνει την φιλοσοφία του Νίστρου. Ναι, αυτοματισμοί, καλή κυκλοφορία, πίεση ψηλά, τώρα στα λέω εντάχει, πίεση του αντιπάλου στο τρίτο του αντιπάλου, ανάκτηση γρήγορη. Πραγματικά η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή και θα έλεγα, αν με επιτρέπεις και ομοριστικά, σε ανησυχητικό βαθμό. Λοιπόν, καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πολύ καλή εικόνα του Παναθηναϊκού και επόμενο να πούμε, πριν δώσω πάλι το λόγο, φιλικό, πρόβα Τζενεράλε στις 15 κόντρα στη Ραπίντ.
0: Σε τρεις μέρες.
1: Ακριβώς. Σε τρεις μέρες λοιπόν, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τη μέρα του δεύτερου μεγάλου ημιτελικού, έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, νωρίτερα ο Παναθηναϊκός, πρόβα Τζενεράλε κόντρα στη Ραπίντ και μετά από τη Ραπίντ την αυστριακή ομάδα έρχεται η Πάξη.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, Στέλιο, Ντεφράι πώς είδες?
1: Το έλεγα και το μεσημέρι στο Θάνο Μπλούνα, Δημήτρη, ότι ναι. Βάσει του ότι μετά από 8 χρόνια μετακομίζει σε ακόμα μια μεγάλη ομάδα και από το Μιλάνο και

0: την Ίντερ στον Παναθηναϊκό, είναι λογικό να θέλει χρόνο προσαρμοσμένο. Βέβαια, παρόλα αυτά ο Στέφαν Ντεφράι έδειξε πως είναι ο Στέφαν Ντεφράι, mm-hmm. με λίγα λόγια. Ενέπνεε εμπιστοσύνη, βρίσκει τα πατήματά του. Πρόκειται για πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή, το ξέρουμε άλλωστε όλοι, ο οποίος αναμένεται να είναι ο ηγέτης της πράσινης άμυνας στα δύσκολα που θα έρθουν. Σιγά σιγά θα παρουσιάσει και ακόμα καλύτερο εαυτό ο εμβληματικός Ολλανδός κεντρικός αμυντικός. Όλη η ομάδα ήταν πολύ καλή, Δημήτρη, και πριν σας πάλι το λόγο να σου πω ότι μου έκανε τεράστια εντύπωση, όχι τόσο αγωνιστική εικόνα όσο αυτό που επέλεξε να δώσει ο σκηνοθέτης όταν μπήκε ένα από τα project του Παναθηναϊκού, ο Τάκης Νεμπής, ο μεσοεπιθετικός, ο 17χρονος, που του έδινε πατρικές, θα έλεγα, αγωνιστικές συμβουλές ο Νίστρουπ, σαν πατέρας προς παιδί. Όλα αυτά κάτι θέλουν να δείξουν, ότι ο Παναθηναϊκός, πραγματικά το λέω τώρα και όχι τετριμένα, δείχνει ότι βγάζει μια πάρα πολύ μεγάλη υγεία, η οποία πιστεύω θα αποτυπωθεί με το καλό και μέσα στο γήπεδο, αρχής γενομένης από το μεγάλο ευρωπαϊκό κόντρα στην Πάξη. Δημήτρη. Mm-hmm.
1: Ωραία. Για τους φίλους που δεν παρακολούθησαν το χθεσινό φιλικό του Παναθηναϊκού, να πω εγώ ότι Γιάνγκουσης, Σαρουρή και Ταμπόρδα ήταν οι σκόρ των τριών τερμάτων του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Πολύ σωστά, ο Γιάνγκουσης φαίνεται ότι κερδίζει με το σπαθί του τη θέση του επιτελικού πίσω από τον επιθετικό, και να επαναλάβω και αυτό ακόμα μια φορά, αυτοί που λένε ότι ο Μπενίτεθ έφερε το Γιάνγκουσης, δεν ισχύει αυτό. Ο Μπενίτεθ συμφώνησε να έρθει ο Γιάνγκουσης και είναι μεγάλη μαγιά του Παναθηναϊκού που υπέγραψε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν κοντά στην προεπιλογή της Κροατίας για το Μουντιάλ. Είναι όμως όλο το μέλλον μπροστά του Γιάνγκουσης και πιστεύω ότι σύντομα θα κληθεί στην Χαρβάτσκα, στην Εθνική Κροατίας, γιατί το αξίζει ο Γιάνγκουσης. Mm-hmm. Πολύ καλή εικόνα όλα τα παιδιά. Ο Ταμπόρδα συγκινητικός για ακόμα μια φορά, αγαπημένος εξέδρας, σέλφι και τα λοιπά με τον κόσμο στο τέλος.
1: Αλλά και ο Αντίνο πήγε πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ καλά, ναι. Κοίταξε, θα σου πω εν κατακλείδη ότι φαίνεται ότι οι παίκτες απελευθερώνονται. Ήταν κουμπωμένοι, πιστεύω, με την προηγούμενη κατάσταση και σιγά σιγά απελευθερώνονται. Mm-hmm. Να το δούμε όμως αυτό και στα επίσημα που θα έρθουν. Δεν θα είναι εύκολη κατάσταση ούτε με την Πάξη. Θα αποδειχθεί, θυμίσω πως το λέω, πολύ σκληρό καρύδι, αλλά πιστεύω ότι ο καλός Παναθηναϊκός θα την αποκλείσει. Mm-hmm. Και σιγά σιγά ο Νίστρουπ θα χτίσει και με τα ευρωπαϊκά και με το ελληνικό πρωτάθλημα της Super League τον Παναθηναϊκό που τον, έτσι όπως τον σκέφτεται και τον ονειρεύεται. Και τον ονειρεύονται και φυσικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι,
1: σωστά,
0: Δημήτρη.
1: Πολύ σωστά. Πάμε mm-hmm. και στην περίπτωση του Κρίστιανσεν.
0: Ναι, φαίνεται ότι έχει περάσει, γιατί όπως πολύ σωστά επισημαίνει η πράσινη ΠΑΕ δεν πρέπει να διαρρέει το ιατρικό απόρριτο. Ναι. Φαίνεται ότι έχει περάσει τα ιατρικά στην Ιταλία με επιτυχία. Αύριο θα υποβληθεί, από όσο γνωρίζω, και σε εξετάσεις στο γνωστό νοσοκομείο με το οποίο συνεργάζεται ο Παναθηναϊκός εδώ και δεκαετίες. Mm-hmm. Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει δικλείδες.
1: Πάντως, να σου πω κάτι, τον κάνουν φίλο και φτερό, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Είναι αυτό που λέμε ο καμένος στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι.
0: Ακριβώς. Και έχει δικλείδες ο Παναθηναϊκός, καθώς το έχουμε πει και στην Ερασπόρ, το ξέρουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ότι πρέπει να συμμετάσχει μίνιμουμ 45 λεπτών στο 50% των αγώνων που θα συμμετάσχει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή 45 λεπτά μίνιμουμ, όχι 40 λεπτά, 20 λεπτά.
1: Ναι, ναι, ημίχρονο ολόκληρο.
0: Σωστά. Αν ομιγέννητο δεν τηρηθούν όλα αυτά, στο πούμε λίγο έτσι, τηρηθούν λοιπόν, mm-hmm. αν δεν τηρηθούν αυτά, ο Παναθηναϊκός τον Ιανουάριο θα κοιτάξει αλλού για αριστερό ακραίο αμυντικό. Στην παρούσα φάση πάντως φαίνεται ότι ο Κρίστιανσεν, Βίκτορ Κρίστιανσεν, προβάρει την πράσινη φανέλα με τους όρους που ήθελε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή δανεικό από τη Λέστερ, με μικρό ποσό, με οψιόν αγοράς, η οποία θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, 4 εκατομμύρια το καλοκαίρι που μας έρχεται το επόμενο. Δημήτρη.
1: Μάλιστα. Στέλιο, άλλες μεταγραφικές κινήσεις θα περιμένουμε από τον Παναθηναϊκό?
0: Θα δούμε τι θα γίνει στους κεντρικούς αμυντικούς. Υπάρχει πάντα στο κάδρο, δεν έχει εγκαταλειφθεί το Ρικ Φαν Ρόγγελεν.
1: Και με Πάλμερ Μπράουν τι θα γίνει, έτσι.
0: Βέβαια, ναι, ναι. Γιατί θα το πω και αυτό για πολλωστή φορά. Το ρόστερ θα διαμορφώνεται, είναι καλοκαίρι. Το ρόστερ συνεχίζει να διαμορφώνεται. Πάντως ο Παναθηναϊκός φαίνεται να είναι σωστές ράγκες και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Δημήτρη.
1: Ωραία. Στέλιο Σωτηρόπουλος, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλώς.

0: Σε εξέλιξη ο τελικός του Wimbledon με τον Γιάννικ Σίνερ να προηγείται τώρα του Αλεξάνδρου Σβέρεφ με 3-2 σετ, με 3-2 games στο τρίτο σετ της αναμέτρησης. Οι δύο τενίστες είναι ισόπαλοι 1-1 σετ. Το Σβέρεφ πήρε το πρώτο στο tie break με 9-7-7-6. Ο Σίνερ απάντησε περνώντας το δεύτερο σετ επίσης στο tie break με 7-2-7-6. 1-1 λοιπόν και 3-2 ο Γιάννικ Σίνερ μπροστά στο τρίτο σετ. Από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού περνάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και στους ακροατές μας.
0: Και εσύ έχεις αρκετά θέματα και έτσι είχε το χθεσινό φιλικό Ολυμπιακός, αλλά και αρκετά πράγματα που βγαίνουν πλέον από το ρεπορτάζ ό,τι αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, ειδικά αυτά τα δύο πρώτα φιλικά του Ολυμπιακού ήταν περισσότερο για να δει ο Μεντιμπίπαρτ κάποιους παίχτες. Τι θέλω να πω, επειδή θα πάει η ίδια ομάδα, η ίδια αποστολή στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, και ούτε θα είναι αυτή η αποστολή πλέον του Ολυμπιακού και στα επίσημα παιχνίδια, γιατί γίνονται και άλλες μεταγραφές, κάποιοι θα κοπούν. Ήταν περισσότερο να βάλει στο παιχνίδι της ομάδας νεομεταγραφέντες και δεύτερον να δει κάποια παιδιά που επέστρεψαν από δανεισμό ή τα παιδιά τα νέα που πήρε μαζί του στην προετοιμασία και να δει αν μπορεί κάποιος ή κάποια από αυτά τα παιδιά να δώσουν και λύσεις στο μέλλον. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν θα πάνε οι ίδιοι στο βασικό δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και πολύ περισσότερο θα είναι στην ομάδα από εδώ και πέρα, δηλαδή όταν θα αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια.
0: Πάντως και στο δεύτερο φιλικό που έδωσε χθες ο Ολυμπιακός δεν έλειψαν οι τραυματισμοί, έτσι.
1: Ναι, και κυρίως αυτού του Κλέιτον που έφυγε και πολύ νωρίς. Και είναι μυϊκός ο τραυματισμός και είναι και άτυχος. Εντάξει, δεν είχε και πολλές πιθανότητες τώρα για να είναι στο ρόστερ της ομάδας την επόμενη σεζόν, πιάνοντας και θέση ξένου, αλλά και αυτήν που υπάρχουν Ελκαμπή, Ταρέμι, Γιάρεμτσου, που εντάξει, η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα είναι και οι τρεις, κάποιος θα μείνει για τρίτος, αλλά εκεί θα υπάρξει ούτως ή άλλως προσθήκη, δηλαδή για τρίτο φορ. Και το παιδί τώρα τραυματίστηκε και ω μυϊκός είναι, δεν έχει γνώση το αποτέλεσμα των εξετάσεων, γιατί σήμερα θα κάνει εξετάσεις, αλλά θα χάσει το δεύτερο στάδιο, όσο όλα δείχνουν, το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Λέω, από την άλλη πλευρά, θα μπει αναμένεται να είναι ο Ταρέμι και αναμένεται να είναι κανονικά και ο Ζούτα Σίλβα, ο οποίος έφυγε από την Ολλανδία γιατί γέννησε η σύζυγός του, οπότε δεν πρόλαβε να μπει και στα φιλικά. Εντάξει, λογικό είναι, όταν προηγείται η οικογένεια και το χαρμόσυνο νέο για την οικογένεια του Ζούτα Σίλβα, οπότε θα μπει στο δεύτερο στάδιο κανονικά. Οπότε το ενδιαφέρον περισσότερο είναι τα μεταγραφικά. Γιατί από εδώ και πέρα τα επόμενα φιλικά που θα γίνουν θα είναι και τα πιο ουσιαστικά. Γιατί πρώτα θα μονταριστεί η ομάδα που θα μπει στα προκριματικά του Champions League. Δεν θα υπάρχει άλλος χρόνος από εκεί και πέρα. Με το που θα τελειώσει τα φιλικά, μετά από μια εβδομάδα περίπου ο Ολυμπιακός θα παίζει. Θα παίξει μπάλα. Επίσημα παιχνίδια πλέον. Οπότε αυτά τα παιχνίδια με τη Φόρτουνα Σίτταρτ, με τον Άγιαξ, την Άντβερπ και την Αλκμαρ, και ειδικά τα τρία τελευταία, που είναι και τα πιο δυνατά, θα είναι τα πιο σημαντικά στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Και όπως είπα, νέα πρόσωπα θα είναι ο Ταρέμι, αν δεν είναι ο Ταρέμι, και ο Ζούτα Σίλβα. Να θυμίσω ότι η αποστολή του Ολυμπιακού είχε επιστρέψει από την Ολλανδία, να πάρουν παίχτες δύο μέρες ζωπό, γιατί η Τετάρτη ξαναφεύγει η αποστολή για την Ολλανδία, γιατί από την Παρασκευή αρχίζουν και πάλι τα φιλικά. Και πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Τι περιμένουμε, το έλεγα και το μεσημέρι, το λέμε και τις προηγούμενες μέρες, περιμένουμε την μεταγραφή του Ρόκα. Όσο και αν έχει τραβήξει αρκετά αυτή η ιστορία, εξακολουθεί να είναι μια υπόθεση που απασχολεί τον Ολυμπιακό και θέλει να την τελειώσει, να πάρει και το νεαρό εξτρέμ της Τζιρόνα και αμέσως μετά, μάλλον παράλληλα, ο Ολυμπιακός προσπαθεί, δουλεύει και την απόκτηση ενός ακόμη μέσου και υπάρχει και πάντα στο προσκήνιο και απόκτηση ενός δεξιού μπακ. Θυμάσαι που το λέγαμε την αρχή, ο Ροντινέη υπολογίζεται πλέον ως εξτρέμ, εκεί τον έβαλε κιόλας ο Μεντιλίμπαρ στην προετοιμασία.
0: Ξεκαθάρισε και η θέση του πλέον του Ροντινέη, έτσι.
1: Ναι, όπως ξεκαθάρισε, αν δεν αλλάξει κάτι στη θέση του Φορτούνη. Και στα δύο παιχνίδια χρησιμοποιήθηκε αριστερά. Ναι. Εκεί που τον έβασε με τη Λίμπαρ, πριν φύγει ο Φορτούνης για την Αραβία. Πίσω από τον Μαφέο ήταν που είχε και τα γενέθλια και το ευχήθηκε ο Ολυμπιακός. Έκλεισε τα 29 του ο Παύλο Μαφέο. Πίσω από τον Μαφέο λοιπόν ήταν ο νεαρός Σιόζιος. Θα πάρει ο Ολυμπιακός, θα πάρει και ένα ακόμη δεξιμπακ. Ήθελε να δει και το μικρό, να του δώσει δύο παιχνίδια ο Μεντιλίμπαρ. Θα αποχωρήσει από χθεσινό δεξιού μπακ και ενό χάφ, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Και να δούμε αν μπορεί να αποχωρήσει η περίπτωση του Άμραμπατ ή αν μπορεί να πανέλθει δυνατά, γιατί νομίζω δεν έχει τελειώσει ποτέ η ιστορία του Καντιού τη Λοριάν. ή μπορεί να γίνει του Μπρόζοβιτς από την Αλαΐν.
0: Έβαλες τώρα τα μεγάλα ονόματα στο τραπέζι.
1: Όχι, αυτά έχουν ακουστεί για τον, για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και μπορώ να πω ότι δεν είναι καμιά από αυτές τις υποθέσεις, ξέρεις, εκτός κάδρου, δηλαδή δεν ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Θα δούμε όμως ποια θα είναι η τελική επιλογή. Ο Άμραμπατ, θυμίσω, είχε ακουστεί εδώ και 3 μήνες για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Είχε από το,
0: του Μπρόζοβιτς είναι σχετικά πρόσφατο.
1: Ναι. Και του Ακαντιού που τον έχει απασχολήσει mm-hmm. πριν κανένα μήνα, είχε αρχίσει να τον απασχολεί. Ο Άμραμπατ, έχω εξηγήσει ότι για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα ίσως δεν είναι η Φενέρ, γιατί ούτως ή άλλως θέλει να τον δώσει, είναι το συμβόλαιο του παίχτη. Γιατί είδες και η Μπέτις που έχει κάνει κίνηση για να τον πάρει, για να τον κρατήσει. Δεν είναι απλό, γιατί έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Είναι εκτός ελληνικών δεδομένων το συμβόλαιο του. Οπότε θα πρέπει εκεί να βρεθεί, να μπορούσε να βρεθεί μια
0: χρυσή τομή.
1: Μια χρυσή τομή, ακριβώς. Άρα αυτά περιμένουμε τις επόμενες μέρες να ξεκαθαρίζουν. Όπως επίσης να ξεκαθαρίσει και το θέμα του Αντρέ Λουίς.
0: Βέβαια.
1: Για τον οποίο υπάρχει
0: αυτή η υπόθεση.
1: Υπάρχει υπόθεση στις Κάνσας, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα τακτική. Αν ο Ολυμπιακός είχε αποφασίσει να τον δώσει στην Κάνσας, προφανώς θα τον έβαζε ο Μετιδίπας στο τυπικό. Δεν το βάζει να παίξει που πάει μεταγραφή, ειδικά 18-19 εκατομμύρια. Δεν το βάζει να παίξει ποτέ αν έχει συμφωνήσει. Σημαίνει ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμη. Αλλά το πιθανότερο είναι να παραχωρηθεί.
0: Εκτιμάς ότι ο Ολυμπιακός θα μπει σε μια διαπραγμάτευση με τους Αμερικάνους για να πάρει περισσότερα χρήματα.
1: Προφανώς, άμα ήταν, τον είχε δώσει. Mm-hmm. Έτσι γίνονται αυτά. Mm-hmm. Όταν απορρίπτεις, περιμένεις περισσότερα χρήματα.
0: Ναι, εκτός και αν οι Αμερικανοί κάνουν πίσω και πούνε εντάξει, μέχρι 17 είναι το παγκόσμιο.
1: Αν πίσω, θα μείνει. Αλλά δεν πολύ βλέπω να είναι πολύ πιθανό δηλαδή αυτό το σενάριο. Είναι στη διεκδίκηση του και η Πόρτο και η Γούλς. Θυμάστε, η Γούλς την έχουμε πει εδώ και περίπου 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Όχι, 1 μήνα περίπου. Και είχα πει ότι την έχω τσεκάρει. Έχω τσεκάρει ότι υπάρχει όντως η Γούλς. Το αν η Γούλς μπορεί να κάνει, γιατί δεν το είχα ρωτήσει και το είχα μάθει, μάλλον είχα επιβεβαιώσει ότι είναι η Γούλς στο παιχνίδι, το ποσό που είχα ακούσει ήταν 15-20.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί μέσα. Αλλά δεν μπορώ να σου το πω ότι θα κάνει όντως. Θες μην ξέρουμε για την Κάνσας ότι θα δίνει.
0: Mm-hmm.
1: Λέω ότι το πιθανότερο θα γίνει μεταγραφή. Το αν θα γίνει και πού θα γίνει θα το δούμε. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Αλλά η εκτίμησή μου είναι αυτή. Είναι αυτή. Και επίσης να ξεκαθαρίσω και κάτι ακόμη, ότι επειδή με ρώτησαν και το μεσημέρι, πάλι ο Θάνος Βλούνας, με έχουν δει και τις προηγούμενες μέρες, έχω πει ότι το Σάνης έχει τελειώσει η υπόθεση. Τώρα που μιλάμε, αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι, αλλά για αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει και νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει και ο Ζώτα Σίλβα, δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι παίχτες, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει και έγινε η μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλο εξτρέμ, και αν φύγει ο Αντρέ Λουίς μπορεί να πάρει και έναν ακόμη, εκεί μαζεύονται πάρα πολλοί παίχτες.
0: Ναι.
1: Είναι ο Μάρτινς, είναι ο Φορτούνης, είναι ο Ροντινέη που υπολογίζεται εκεί, εναλλακτικά έτσι, αλλά υπάρχουν πολλοί παίχτες. Γι' αυτό λέω ότι.
0: Αρχίζει και φορτώνει εκεί πέρα, ναι.
1: Αν το έχω καταλάβει καλά, δεν είναι ότι. Δεν είναι θέμα τακτική του Ολυμπιακού να κάνει πίσω. Είναι ότι αλλάζουν και κάποια πράγματα στο σχεδιασμό του.
0: Ναι,
1: αυτό
0: σωστή.
1: Καταλαβαίνω. Άρα γι' αυτό λέω αυτή τη στιγμή είναι Ρόκα, Χαφ και ένα ακόμη δεξιμπακ. Και εννοείται κάποια στιγμή, ανάλογα με το πράσινο, θα πάει και η υπόθεση να δώσει κάποιο αριστερό μπακ Ολυμπιακό και αριστερό μπακ.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτά είναι στο τραπέζι. Mm-hmm. Αυτά τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ ότι υπάρχουν στο τραπέζι. Αυτές τις 3 μεταγραφές.
0: Με Στρεφέλτσα τι γίνεται, Μπάμπη?
1: Τον θέλουν οι Ιταλοί. Νομίζω είπε την αλήθεια, νομίζω έκανε μια δήλωση ο ευθύνος σύμβουλος της Πάρμα.
0: Ναι,
1: ότι
0: Γκάμπριελ
1: Στρεφέλτσα. Μιλάμε, αλλά δηλαδή το συζητάμε και με τον Ολυμπιακό και με τον παίκτη. Ο Ολυμπιακός στέλνει μια μόνιμη μεταγραφή.
0: Ο Φεντερίκο Τσερουμπίνη παραχώρησε συνέντευξη στο Λαγκαζέτα την Πάρμα.
1: Αυτό είναι, επιβεβαιώνει αυτό που ξέραμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει μια μεταγραφή. Υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια που μόνο μικρή δεν είναι. Ότι ο Ολυμπιακός έχει δώσει 5 εκατομμύρια πέρσι για να τον πάρει και οι Ιταλοί δεν δίνουν λεφτά.
0: Δεν το λες τη μικρή λεπτομέρεια αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό γέλασα όταν είπα μια μικρή λεπτομέρεια. Αλλά το καταλαβαίνουμε έτσι. Ο Ολυμπιακός θέλει να τον παραχωρήσει, να τον πουλήσει.
0: Ναι.
1: Ή να πάρει τα λεφτά του, ή δυνατόν, ή έπαστος να μειώσει όσο μπορεί την απώλεια.
0: Τη χασούρα.
1: Από το οικονομικό, τη χασούρα.
0: Mm-hmm.
1: Οι Ιταλοί έχουν μιλήσει για πολύ πολύ μικρά ποσά ή για δανεισμό με οψιόν. Επειδή αυτό δεν συμφέρει τον Ολυμπιακό, έχει καθυστερήσει. Γι' αυτό έχω πει εδώ και καιρό, θυμάσαι, ότι μα έτσι μα αλλιώς ο Στεφές θα πάει την Ιταλία. Εκτός να υπάρξει ενδιαφέρον από άλλη χώρα που δεν το βλέπω. Ναι. Δεν το έχουμε στον, αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Ναι.
1: Δηλαδή, για να το καταλάβει ο κόσμος, κάθε πλευρά θέλει να γίνει δουλειά με τους καλύτερους όρους για αυτήν. Δηλαδή, η Ιταλία να τον πάρουμε ένα μικρό ποσό ή με δανεισμό και οψιόν.
0: Ο Ολυμπιακός να μην έχει
1: φύγει. Να θέλει να πέφτει. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός για να πάρει περισσότερα χρήματα. Αυτό γίνεται. Εάν φτάσει τώρα τέλος Αυγούστου και δεν έχει βρεθεί λύση, θα βρεθεί μια λύση αναγκαστικά. Ναι. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Αλλά όπως το είπε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πάρμα, δουλεύουμε για να βρούμε μια λύση. Τώρα τον θέλει και η Πάρμα, δεν τον θέλει τέλος Αυγούστου και η κάθε Πάρμα. Νομίζω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Αλλά η Πάρμα τον είχε και μην είναι ευχαριστημένη. Αυτό το εξάμεινο και γι' αυτό είναι πιο ζεστή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Από άλλους παίκτες που αναμένεται να αποχωρήσουν.
1: Αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται κάτι, εκτός αν υπάρξει πρόταση που έχουμε πει για το αριστερό μπακ, δηλαδή Ορτέγκα ή Μπρούνο, για να διάσει εκεί μια θέση και να πάρει 200 αριστερό μπακ. Και κάποια στιγμή στην επίθεση. Η εκτίμηση είναι ότι, όχι εκτίμηση, το είδαμε στην πράξη να γίνεται φέτος, είναι δύσκολο να είναι και ο Ελκάμπη και ο Ταρεμή και ο Γιάννη. Πολύ απλά, κανένας δεν θέλει να είναι τρίτος. Έχει τόσο απλό και είναι παίκτες πρώτης γραμμής και είναι λογικό. Το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορεί. Δηλαδή και το δεύτερο που μένει ένας παίκτης δεν του είναι το καλύτερο. Αλλά τουλάχιστον ξέρει ότι θα πάρει πολλά παιχνίδια. Ναι. Τρίτος τι να πάρει. Δηλαδή και δεν μπορεί να παίξει.
0: Ο τρίτος άντε να παίξει κάποια μάτς κυπέλλου μέχρι εκεί.
1: Όχι μόνο αυτό. Ξέρετε, έτσι πως είναι φτιαγμένο πλέον το ρόστερ του Ολυμπιακού και έτσι πως φτιάχνεται, δεν θα υπολογίζεται για δεύτερο φορ εύκολα οποιοδήποτε. Οπότε τι αν το πεις, να παίξω με δύο φορ, αν και άλλοι παίχτες τώρα πια. Και θα πάρει ο Ολυμπιακός και άλλους παίχτες, οπότε δεν θα είναι εύκολο. Γι' αυτό λέω ότι εκεί βλέπω κάποια στιγμή. Όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην προετοιμασία είναι ο Γιάρεμτσουκ. Θα μπει ο Ταρέμι και ο Ελκάμπη έχει άδεια λόγω Μουντιάλ.
0: Ακριβώς. Άλλες δύο εβδομάδες, έτσι.
1: Ακριβώς. Ο Ελκάμπη θα τα χάσει τα φιλικά.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πρέπει να έχει παίξει στο Ολυμπιακός, να πάρει παίξει προκριματικό. Δεν είναι αστείο. Προκριματικά το Champions League. Βέβαια, έχω πει ότι επειδή με τη Λίμπαρ τον εμπιστεύεται με κλειστά μάτια τον Ελκάμπη και με 4-5 προπονήσεις μας φάνηκε περίεργο να τον πάρει και αποστολή στο πρώτο μάτς κιόλας τον Μαροκινό. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να γυρίσει ο Ελκάμπη, πρέπει να δει ο Ολυμπιακός θα κάνει με αυτή την τριπλέτα των επιθετικών που έχει. Εκεί βλέπω μια εξέλιξη κάποια στιγμή. Παναλαμβάνω έτσι, όχι άμεσα,
0: ναι.
1: Ίσως, αλλά και γι' αυτό λέω Ρόκα, Χαφ. Και ένα δεξιμπάκ ακόμη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
1: Στις μεταγραφές ποτέ δεν βρίσκεις. Να είσαι σίγουρος και να παίρνεις όρκο, δεν ξέρεις αύριο τι μεθαύριο.
0: Καλά, έχουμε και μέρες μπροστά μας έτσι μέχρι να τελειώσει.
1: Έλα, η ιστορία. Γίνεται σιγά σιγά περνάει ο χρόνος.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή σε τρεις εβδομάδες πόσο είναι, όχι σε τρεις εβδομάδες και κάτι, πάει στο μάτι.
0: Ναι,
1: στην Ευρώπη.
0: Έχεις και τα
1: παιχνίδια. Αν μπει στο καλοκαίρι είναι μεγάλο διάστημα, αλλά ξέρεις όταν μιλάμε για προσθήκες, δεν πάει να παίξει 5 μέρες.
0: Όχι, βέβαια, το θέλει για να ενσωματωθεί κιόλα με την ομάδα.
1: Αν ο Ολυμπιακός ήθελε και έπρεπε να έχει κλείσει ακόμη μια-δυο υποθέσεις, τώρα για να πάνε οι προέκτες, και γι' αυτό λέω του Ρόκα λογικά θα τελειώσει άμεσα, για να πάνε οι παίξει προετοιμασία να παίξουν τα φιλικά.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μπάμπη, δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Νομίζω το έχουμε καλύψει, έτσι.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Τέλεια. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
4: Ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο.
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
14: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
13: Era Sport.
14: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
13: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 9 λεπτά μετά τις 9, ακούτε από την Ελλάδα Σπόρ, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10. Στην ρύθμιση των ήχων είχαμε αλλαγή σκυτάλης, καθώς ανέλαβε ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος από την Ολυμπία Γενικοπούλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη Μπάλτα. Στο μικρόφωνο της Ελλάδα Σπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Στο τελικό του Wimbledon που είναι σε εξέλιξη, ο Γιάννικ Σίνερ προηγείται πλέον με 2-1 σετ του Γερμανού Αλεξάνδρα Σβέρεφ, καθώς ο Σίνερ πήρε το τρίτο σετ με 6-3 και προηγείται με 2-1 σετ. Θέλει ένα σετ ακόμη για να κατακτήσει το τουρνουά Wimbledon. Ανοίγουμε και πάλι γραμμή με Θεσσαλονίκη. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Μαζί μας ο Κώστας Κούσης. Κώστα, καλησπέρα από την Αθηνά.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα στους όλους ακροατές και ακροάτριες.
0: Ο Ματσάρη ήρθε και θα κάνει και ιταλική απικία εκεί στην Θεσσαλονίκη, στους Κιανόλευκους.
1: Ο Ματσάρη ήρθε, αλλά έτσι όπως το βλέπω Δημήτρη, μάλλον για ισπανική το πάει. Πιο πολλούς Ισπανούς έχει πάρει παρά Ιταλούς.
0: Ιταλούς, ε.
1: Καταρχήν να πούμε ότι ο Ματσάρη βρίσκεται ήδη στην Πτολεμαϊδα, ο Ηρακλής είναι ήδη στην Πτολεμαϊδα.
0: Μαζί με Άρη και Πανιόνιο στο ίδιο αθλητικό κέντρο, μας έλεγε προηγουμένως ο Γιώργος Μήνος.
1: Έτσι, στο αθλητικό κέντρο Ευάγγελος Παντελίδης, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Τώρα, το αξιοσημείωτο είναι ότι εκεί μετέχει και ο υποδοκιμήν Στέφανο Οκάκα, ο οποίος έρχεται από την Ιταλία βεβαίως, είναι ίσως έτσι στους πολύ φανατικούς ποδοσφαιρόφιλους γνωστός. Το έγραψαν και οι Ιταλοί δημοσιογράφοι ότι θα δοκιμαστεί ο Κάκα, ο οποίος είναι πλέον βέβαια 37 χρονών. Είναι πιο γνωστός από το παλιότερο πέρασμά του. Έχει παίξει Ρώμα, Σαμπντόρια, Πάρμα, Ουντινέζε,
0: Μπάρτο καπνισμένος.
1: Ναι, Άντερλεχτ. Και να πούμε βεβαίως ότι η σύνδεση με το Ματσάρι είναι ότι ήταν μαζί στη Βότφορντ πριν από αρκετά χρόνια, πριν από καμιά δεκαριά χρόνια. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι στην αποστολή μετέχει και ο Αμερικανός με αλβανική καταγωγή, ο Αμέτ Κόρτσα, ο οποίος είναι center back και είναι ήδη στην αποστολή της ομάδας. Είναι stopper, θα δώσει μια λύση ακόμη στην άμυνα του Ηρακλή. Τώρα στην αποστολή βεβαίως μετέχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές ακόμη και όπως είπαμε και αρκετοί Ισπανοί και τα λοιπά, ο Σόρια, ο Πίνια. Επίσης να αποκτηθεί ο Νιζέτ, ο οποίος είναι Βέλγος, και αναμένονται και άλλοι παίκτες. Είναι μαζί ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης. Δεν θα γίνουν φιλικά εκεί, από ό,τι λέει τουλάχιστον η μέχρι στιγμής ενημέρωση από την ΠΑΕ Ηρακλής. Δεν θέλει ο Ματσάρης τις πρώτες μέρες να κάνει φιλικά, την πρώτη εβδομάδα. Άλλωστε από αύριο θα αρχίσουν οι καλές προπονήσεις, ας το πούμε.
0: Οι δυνατές προπονήσεις.
1: Ναι, ουσιαστικά η προετοιμασία. Την Τρίτη ολοκληρώνει την παρουσία στην Πτολεμαϊδα. Και κατόπιν αναχωρεί ομάδα για την Ιταλία που θα δώσει φιλικά παιχνίδια εκεί. Μέχρι τότε προφανώς και περιμένουμε αρκετές μεταγραφές και λέγοντας για ισπανική παροικία και όχι ιταλική, αναμένεται να κλείσουν οι υποθέσεις. Βέβαια μέχρι να κλείσουν ας κρατάμε μικρό καλάθι, όμως η πληροφόρηση λέει ότι είναι σε καλό δρόμο. Ο Ντάνι Μουνιώθ που τον είχαμε πει εδώ και καιρό από την Ατλέτικο Μαδρίτης 19 χρονών διεθνής με την ΚΑΠΑ 19 της Ισπανίας, 20 χρονών διορθώνω, διεθνής με την ΚΑΠΑ 19 της Ισπανίας, ο Κάρλος Ροντρίγκες από τη Ρεάλ Μαδρίτης, στα ίδια δεδομένα, δηλαδή νεαρός με ΚΑΠΑ 19 κτλ, ο οποίος είναι πιο γνωστός ως Καρλής, και ο Χαϊμές Εωανέ, ο οποίος και αυτός έχει συμφωνήσει με τον Ρακλίν και αυτός χαφ, και λέγεται ότι και οι τρεις αυτοί παίκτες αναμένεται πιθανότατα και αύριο να είναι στη Θεσσαλονίκη για να ανεβούν στην Πτολεμαϊδα, να ενσωματωθούν τέλος πάντων στην προετοιμασία της ομάδας. Επίσης με την ομάδα είναι φυσικά και ο Ντεοσίλιο, έτσι, ο οποίος ανακοινώθηκε από τους Κιανόλευκους. Άρα ο Ηρακλής σιγά σιγά διαμορφώνει ένα προφίλ αγωνιστικό, διαμορφώνει ένα ρόστερ, έχει αρκετούς παίκτες μαζί του. Τώρα το θέμα είναι η εικόνα που θα δούμε. Οι δηλώσεις του Ματζάρη ήταν προς το αισιόδοξο, ο ίδιος φάνηκε δηλαδή σίγουρος. Δεν φάνηκε να φοβάται έτσι το άγνωστο, την πρόκληση που εμπεριέχει ο Ηρακλής και μια νέα κατηγορία και ο ίδιος βεβαίως μετά από 2 χρόνια που έχει να κοουτσάρει σε μια δύσκολη λίγα, ξένη για αυτόν, αλλά παρόλα αυτά έδειξε σίγουρος, έδειξε αυτοπεποίθηση, ηγήθηκε σήμερα της αναχώρησης για την αποστολή. Έχουμε και φωτογραφίες από εκεί, από την Πτολεμαϊδα, μπροστάρισε ο ίδιος το πούλμαν κτλ. Άρα περιμένουμε να δούμε και τα πρώτα αγωνιστικά δείγματα. Και κακά τα ψέματα, τώρα ο κόσμος περιμένει έτσι ένα ηχηρό όνομα, να πούμε ένα έτσι πιο γνωστό κτλ. Ναι. Γιατί οι παίκτες αυτοί, οι περισσότεροι τώρα από όσο βλέπουμε, είναι όλοι από τα πρωταθλήματα της Ιταλίας και της Ισπανίας. Οι Έλληνες, ο πιο γνωστός βεβαίως είναι ο Αθανασιάδης, οι δύο τερματοφύλακες, ο Αθανασιάδης και ο Τσιντώτας. Mm-hmm. Άρα ο κόσμος περιμένει έτσι, ρε παιδί μου, ένα όνομα έτσι πιο
2: γνωστό. Ένα κράχτη.
1: Να το ναι, πω. Τώρα εντάξει, ίσως δεν είναι σωστό ποδοσφαιρικά να το λέμε, αλλά τουλάχιστον το θέμα, ας πούμε, για παράδειγμα του Ινσίνιε, κρατούσε τον κόσμο σε μια γρήγορση ότι να θα πάρουμε και ένα παικτάρα. ένα καλό όνομα τέλος πάντων. Τώρα πάει ο Ινσίνιε, ίσως βρεθεί κάποιος άλλος στο δρόμο εντός εισαγωγικών. Βέβαια, δεν μπορείς να αδικήσεις και τα άλλα παιδιά που έχουν έρθει στον Ηρακλείο. Ο Βούρος, δηλαδή, για παράδειγμα, είναι ένας παίκτης γνωστός, παιγμένος, δύο χρόνια στην Κύπρο, ήταν παλιότερα στην ΑΕΚ. Για αυτούς που ασχολούνται δηλαδή με τη Super League 1, είναι ένας παίκτης που στέκεται, που είναι, ας πούμε, ένα καλό όνομα, πώς το λένε.
2: Κώστα, θα μου επιτρέψεις μία παρατήρηση. Στις περισσότερες ομάδες που κάνουν μεταγραφικές κινήσεις, η εικόνα που βγάζουν προς τα έξω και η δουλειά που βγάζουν προς τα έξω οφείλεται σε παίκτες μη κράχτες. Δηλαδή έρχεται το μεγάλο όνομα, το βαρύγδου όνομα αν θέλεις, αλλά έρχεται μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις, όχι γιατί παίζει αυτό που πραγματικά αντιπροσωπεύει το όνομά του.
1: Ισχύει, έτσι είναι, αλλά ξέρεις τώρα ότι κακά τα ψέματα είμαστε σε μια ποδοσφαιρική κοινωνία η οποία άγεται και φέρεται πολλές φορές από τις εντυπώσεις περισσότερο παρά από την ουσία. Γι' αυτό και εδώ και ο κόσμος. Τώρα ο Ηρακλής έχει και δίψα, ο κόσμος είναι διψασμένος τόσα χρόνια κάτω.
2: Ναι.
1: Τώρα ανεβαίνει, σου λέει να κάνουμε ένα μπαμ, έχει καλό παράγοντα αλαδόφατσα το Μονεβασιώτη κτλ. Οπότε σου λέει που έχει και χρήμα, οπότε σου λέει να πάρουμε και ένα παιχταρά, ένα όνομα. Αλλά προφανώς και δεν είναι μόνο οι παιχταράδες που κάνουν τις καλές ομάδες.
2: Σωστό. Έτσι. Σωστό. Σε κάθε περίπτωση, ο Ηρακλής που θα παρουσιαστεί στην φετινή σεζόν στην Super League δεν θα έχει καμία σχέση με τον Ηρακλή που ανέβηκε από τη Super League 2, έτσι. Έχει αλλάξει όλο το ρόστερ.
1: Έτσι, έχει πολλούς καινούργιους παίκτες, έχει κρατήσει λίγους από το φετινό ρόστερ. Προφανώς και θα πρέπει να υπάρχει και υπομονή, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Μην ξεχνάμε ότι είναι μια εντελώς νέα ομάδα με ξένο προπονητή που δεν ξέρει καθόλου την ελληνική πραγματικότητα. Είναι δηλαδή όλα καινούρια, οπότε θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη υπομονή. Και φαντάσου να υπάρξει μια κακή κλήρωση, χτύπα ξύλο, τέλος πάντων, όπως λένε οι Ηρακλειδείς δηλαδή.
2: Εντάξει.
1: Και έχει, ας πούμε, δύο κακά αποτελέσματα στο ξεκίνημα.
2: Ναι.
1: Είμαστε στην Ελλάδα, ξέρεις πώς γίνεται η πίεση
2: ναι,
1: από τη μια μέρα.
2: Απλώς εδώ να βάλω εγώ έναν αστερίσκο τώρα. Καλή κακή κλήρωση δεν υπάρχει, γιατί όλοι θα παίξουν με όλους. Είναι δεδομένο.
1: Όλοι θα παίξουν με όλους, αλλά καταρχήν από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, ο Ηρακλής θα ζητήσει τα δύο πρώτα παιχνίδια να τα παίξει εκτός.
2: Ναι. Λόγω εργασιών στο Καφτανζόγλιο.
1: Ναι, για να προλάβει να γίνει το Καφτανζόγλιο.
2: Μάλιστα.
1: Και πες ότι αν τα δύο παιχνίδια αυτά εκτός είναι π.χ. ένα έξω ο Παναθηναϊκός και ένα έξω ο Ατρόμητος, κάνει 2-0-2, τι γίνεται.
2: Εντάξει, θα
1: ξεκινήσει. Και μετά μέσα ντέρμπι με τον Άρη, ας πούμε, παράδειγμα, ή με τον Πάο. Λέμε παράδειγμα.
2: Ναι, okay, ναι.
1: Μπορεί να γίνει και το αντίθετο, βεβαίως.
2: Μπορεί να γίνει και το αντίθετο, αλλά να σου πω κάτι. Ακόμα και με αποτυχημένα αποτελέσματα στο ξεκίνημα της περίοδου, μετά μπορεί να ρεφάρει, ας πούμε.
1: Καλά, φυσικά μπορεί. Έτσι. Μπορεί να γίνει και το αντίθετο, να κάνει 4-4 και να λέμε πάει για πρωτάθλημα και μετά.
2: Για φαντάσου να πάω σε ένα ακραίο σενάριο. Το οποίο δεν είναι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ακουστεί ακραίο ή όχι. Ο Ηρακλής, ας πούμε, να παίζει για την είσοδό του στα playoff π.χ. στα 5-8. Ωραία. Και να έχει ένα δύσβατο πρόγραμμα στο φινάλε της περίοδου που εκεί μπορεί να του στερήσει αυτή την είσοδο. Έτσι, όλα είναι σχετικά, πώς να σου πω.
1: Όλα είναι σχετικά, οπότε ας μείνουμε στα δεδομένα, να αφήσουμε τις υποθέσεις. Τα δεδομένα είναι ότι ο Ηρακλής είναι μια νέα ομάδα, ακόμη κάνει μεταγραφές, ακόμη περιμένει παίκτες.
2: Mm-hmm.
1: Περιμένουμε τα κερασάκια στην τούρτα, έτσι, ακόμη 3-4 παίκτες. Ενδεχομένως και μερικούς από αυτούς να είναι αυτό που είπαμε, τα καλά ονόματα. Άρχισε ήδη η προετοιμασία. Έχει ένα γνωστό προπονητή, μεγάλο όνομα, το Ματζάρι. Έχει μια ομάδα νέα, με πολλούς νέους και αγνώστους μεταξύ τους, έτσι, οπότε θα χρειαστεί και χημεία. Έχει δύο πολύ σπουδαίες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες δίπλα στον Ματζάρι, τον Μπασινά και τον Αμανατίδη. Έχει έναν πεινασμένο, παθιασμένο, τρελό κόσμο που θα είναι κοντά στην ομάδα. Ένα πρόεδρο που ξέρει καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, οπότε... Αν ένα ενδιαφέρον project ο Ηρακλής για να τον παρακολουθήσει κανείς, ακόμη και ουδέτερη, πέρα από τους φίλους του.
2: Mm-hmm. Αναφέρθηκες για πολύ λίγο στα έργα που γίνονται στο Καφτανζόγλιο. Έχεις εικόνα τι ακριβώς θα δούμε στην
1: Ελλάδα? Δεν έχω θετική εικόνα μέχρι στιγμής. Βεβαίως οι δηλώσεις των αρμοδίων παραμένουν αισιόδοξες. Εγώ πάντως βλέπω ότι έχουμε 12 Ιουλίου, ξημερώνει αύριο 13η Δευτέρα. Δεν βλέπω να έχει μπει μέσα ούτε άνθρωπος για να κάνει κάποια εργασία, ούτε έχω δει να προκυρήσονται και να εξαγγέλλονται δημοπρατήσεις και τα λοιπά, διαγωνισμοί. Mm-hmm. Οπότε περιμένω να δω, γιατί επιμένουν και οι ανόλευκοι και οι αρμόδιοι του Καφταζογλίου ότι το στάδιο θα είναι έτοιμο για το πρωτάθλημα. Τώρα εγώ σας είπα την πληροφορία ότι ενδεχομένως ο Ρακλής θα ζητήσει κλειδάριθμο για τις πρώτες δύο αγωνιστικές, γιατί είναι 12 Ιουλίου και πρέπει το πρωτάθλημα αρχίζει τέλη Αυγούστου.
2: Ναι, 23 Αυγούστου, ναι, έχουμε σέντρα.
1: Το λιγότερο που πρέπει να γίνει είναι να μπει το VAR, να μπει το σύστημα ασφαλείας και να μπουν τουρνικέ. Το λιγότερο ότι πρέπει να μπει το VAR.
2: Ναι.
1: Έτσι, και ίσως κάποιοι νομίζουν ότι το VAR είναι βάζω δύο κάμερες και είμαι OK και μια γραμμή ίντερνετ. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Mm-hmm. Θα δούμε.
2: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχουν ανακοινωθεί κάποια φιλικά που θα δώσει ο Ηρακλής αφού γυρίσει από Ιταλία. Στη Θεσσαλονίκη πλέον αναφέρομαι.
1: Όχι, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Έχουν ανακοινωθεί μόνο τα φιλικά στην Ιταλία. Περιμένουμε. Προφανώς και θα γίνει ένα καλό φιλικό. Και αυτό το συνδέουμε με το Καφτατζόγλου που λέγαμε πριν. Ο στόχος είναι το Καφτατζόγλου να είναι έτοιμο όχι μόνο για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
2: Και σαν πρόβα γενεράλε, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, να γίνει το καλό φιλικό στο Καφτατζόγλου που να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τον κόσμο. Ίσως να μην είναι έτοιμο, ας πούμε, π.χ. το VAR, αλλά τουλάχιστον από πλευράς ασφάλειας, στατικών μελετών, πυρασφάλειας, αδειοδότηση κτλ. Να είναι έτοιμο για να μπορέσει να έχει τον κόσμο.
2: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Να σε καλά.

Μία είδηση επί του πιεστερίου. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστιο αναδέθηκε ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων που γίνεται στο Μόναχο.

Βαγγέλης FM, Ντούμας τερμάτισε σε χρόνο 59-91, χρυσός νικητής στην τελευταία του ατομική κούρσα σε διοργάνωση εφήβων. Δεύτερος ήταν ο Γερμανός Λούις Χόφμαν με χρόνο 1-0-0-29 και τρίτος ο περσινός πρωταθλητής Ευρώπης Βρετανός Μαξ Μόργαν με χρόνο 1-0-0-41. Στο τελικό του Wimbledon, στο τέταρτο σετ, ο Γιάννη Ξίνερ με τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ είναι ισόπαλοι στο τέταρτο σετ, 1-1 στα games. Εμείς παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη και από το ρεπορτάζ του Ηρακλή στο ποδόσφαιρο πάμε στο μπάσκετ που έχουμε πραγματική κοσμογονία. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Μπουμπουγιατζής που θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Δεν έχουμε τον Δημήτρη μαζί μας, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο όμως.

0: Πραγματική κοσμογονία λοιπόν στη Θεσσαλονίκη με τις δύο ομάδες, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, να κάνουν ένα πολύ δυναμικό comeback στο χώρο του μπάσκετ και να δείχνουν πολύ ανταγωνιστικές για τη νέα σεζόν που θα ξεκινήσει. Θα μας πει περισσότερο όμως ο Δημήτρη Μπουγιατζής. Δημήτρη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα στον ΠΑΟΚ? Τσέντι Όσμαν πήρε από τον Παναθηναϊκό, χτυπάει και τον Τολιόπουλο, μια τελείως διαφορετική ομάδα από τον Τριμκέρι, έτσι. Δημήτρη, δεν σε ακούμε καθόλου, το τηλέφωνο σου, η γραμμή κόβεται συνεχώς.
1: Δεν ξέρω τι να κάνουμε σειρά σε ένα σημείο, αν δεν με ακούτε
0: τώρα. Τώρα σε ακούμε. Ωραία, ναι, λοιπόν. Μείνε λοιπόν σταθερά, μην κουνιέσαι για να μας τα πεις.
1: Λέω λοιπόν ότι η είδηση έσκασε το βράδυ της Παρασκευής και δεν έχουμε πάει παραπέρα, γιατί εντάξει, το Σαββατοκύριακο πάντα έχει μια αραστόνη. Η πληροφορία ότι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ συμφώνησαν για την αγορά του Οσμάν από τον Δικέφαλο, ένα εντελώς πράγμα τα τελευταία χρόνια.
0: Δημήτρη, δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Δυστυχώς η γραμμή σου κόβεται συνέχεια. Θα κάνουμε μια ακόμη προσπάθεια. Μήπως πιάσουμε μια καλύτερη γραμμή και μπορείς και σε ακούσει ο κόσμος, γιατί πραγματικά δεν ακούγεται τίποτα.

0: Λοιπόν, πάμε τρίτη και φαρμαγγελή. Φαρμαγγελή που λέει και ο λαός. Πάμε να ακούσουμε Δημήτρη που βουγιαζεί. Έλα, Δημήτρη.
1: Ελπίζω η τεχνολογία να μας κάνει.
0: Καμπάνα, λοιπόν, τώρα έχουμε γραμμή καμπάνα. Λοιπόν, μένει όπω είσαι και μα τα λε.
1: Δεν ξέρω τι ακούστηκε, θα ξαναπώ λοιπόν από την αρχή. Η είδηση η μεγάλη έσκασε το βράδυ τη Παρασκευή έτσι κι αλλιώ. Γιατί το φαινόμενο αγορά από τον ΠΑΟΚ παίχτη, όχι απλά παίχτη, κεντρική φιγούρα του Παναθηναϊκού. Γιατί ο Όσμαν ήταν ο παίχτη με τον δεύτερο καλύτερο μέσο όρο πόντο μετά τον Ναν πέρσι στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Είχαμε να το δούμε δεκαετίες ολόκληρες.
0: Και θα συμπληρώσω σε αυτό που λες: ο παίχτη που έδωσε την νίκη στον Παναθηναϊκό στο παλατάκι στα playoff. Έτσι.
1: Αυτό είναι μια λεπτομέρεια που το κάνει ακόμη πιο πικάντικο. γιατί όντως είχε κάνει πραγματικά σπουδαία εμφάνιση ο Όσμαν σε εκείνο το ματς. Ούτε συζήτηση ότι μιλάμε για την κορυφαία μεταγραφή στο Eurocup, την κορυφαία μεταγραφή πολλών ετών για τον ΠΑΟΚ και την κορυφαία μεταγραφή, μια από τις κορυφαίες μεταγραφές γενικότερα του μπάσκετ. Γιατί και στη EuroLeague θα μπορούσε να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα και να είναι μεγάλο θέμα συζήτηση ο Οσμάν, έτσι. Ναι, ναι. Πολύ περισσότερο να πάει σε μια του Eurocup που ακόμη χειρότερα είναι και πρωτάρα. Έτσι, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει μετά από χρόνια στο Eurocup. Βεβαίως η φιλοδοξία του είναι να πάει
0: σε EuroLeague.
1: Γρήγορα στην κορυφή, έτσι ακριβώς. Yeah. Και για το μέγεθος της δαπάνης, 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια το συμβόλαιο του και άλλα 2 στο Παναθηναϊκό, 11. Οπότε τι μας δείχνει αυτό, ότι ο δικέφαλος δεν θέλει να είναι πυροτέχνημα, έτσι, με δαπάνη που θα πάει σε 3 χρόνια 9 εκατομμύρια. Προφανώς θέλει να καθιερωθεί σε αυτό το επίπεδο, με την πρώτη χρονιά να δείξει διαθέσεις και να καθιερωθεί σταδιακά. Είναι ασφαλώς η πιο ηχηρή μετακίνηση, νομίζω. Εντάξει, έχουν κάνει και οι μεγάλοι της Αθήνας σπουδαίες μεταγραφές, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Μία πολύ ηχηρή κίνηση από πλευράς ομάδας Θεσσαλονίκης, θα λέω εγώ.
1: Ξαναλέω, θα μπορούσε να είναι μεγάλη είδηση ακόμη και αν πήγαινε στη Φενέρμπαχτσε, στη Ρεάλ, οπουδήποτε θα ήταν top class μεταγραφή, αλλά πολύ περισσότερο δεν την κάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και βεβαίως είναι και κυρίως δηλωτική διαθέσεων, έτσι. Αυτό. Πάντα χρειάζεται μια τέτοια κίνηση για να δείξει κάποιος, μια ομάδα δηλαδή που
0: τις προθέσεις.
1: Ακριβώς, δηλαδή θυμάμαι προ-τριετίας ήταν ο Παναθηναϊκός για να δείξει ότι ξανάρχεται, ξόδεψε χρήματα για να πάρει το Σλούκα από τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν μόνο η ίδια η αξία της μεταγραφής, είναι και μια δήλωση ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Το τι συνέχεια θα έχει τώρα, γιατί προφανώς και θα είναι η πιο λαμπερή μεταγραφή του ΠΑΟΚ, έτσι δύσκολα να γίνει πιο λαμπερή, αλλά δεν αποκλείεται να κυνηγήσει και άλλους. Είπες για τον Τολιόπουλο. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει διερευνητικές επαφές και για άλλους παίχτες. Όπου μυριστεί δηλαδή ότι υπάρχει, παράδειγμα, στον Οσμάν σκέφτηκε ότι ο Τούρκος ίσως να πέσει λίγο θύμα μια συμφόρηση που έχει ο Παναθηναϊκός στις θέσεις των forward.
0: Και να μην έχει τόσα λεπτά συμμετοχή.
1: Είναι σίγουρο ότι δεν θα είχε τα 30 που είχε πει Αταμάν. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Δεν θα είχε. Υπάρχουν πολλές επιλογές πια. Και πόνταρε αυτό για να τον δελεάσει. Ο Τολιόπουλος. Μια από τα ίδια. Μπορεί να μην έχει χρόνο συμμετοχής φέτος, που δεν είχε πολύ έτσι κι αλλιώς. Φαντάζομαι με τις μεταγραφές τι θα γίνει. Και επίσης ενδιαφέρεται και τα νούμερα πάλι ζαλίζουν. Ο ΠΑΟΚ θέλει να δώσει τον Τολιόπουλο τριετέ συμβόλαιο 5 εκατομμυρίων, δηλαδή κοντά στο 1,7, την ώρα που ο Τολιόπουλος παίρνει κάτω από τα τριπλάσια στο Παναθηναϊκό, κάτω από το 1/3 στο Παναθηναϊκό. Τα νούμερα, ξαναλέω, ζαλίζουν. Έκανε διερευνητικές επαφές, γιατί πάντα μιλάμε για παίχτες που έχουν συμβόλαια, έτσι, εν ενεργεία. Ναι. Είχε ο Οσμάν, έχει ο Τολιόπουλος. Έκανε διερευνητικές επαφές και για τον Γκόκαπ και για τον Ντόρση, ρωτώντας για το στάτους, έτσι. Εκεί, στη μία ήταν ο χρόνος συμμετοχής. Στην άλλη, μπορεί να είναι ότι ο Ντόρση και ο Γκόκαπ ζητάνε αυξημένα συμβόλαια και μπορεί κάτι να διαφοροποιηθεί στο αν είναι διαθέσιμη.
0: Σε κάθε περίπτωση, Δημήτρη, πολύ γερό μπάσιμο από τον κύριο Μισακίδη, έτσι.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ακριβώς, και τώρα για να το συνδέσω κιόλας, όπως ακριβώς λειτουργήσε το δίπολο δεκαετίες τώρα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο μπάσκετ, έτσι λειτουργεί και το ΠΑΟΚ Άρης εδώ. Έγινε μια πρώτη κίνηση από τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης απάντησε, πήρε το Σπανούλι που ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακή.
0: Ναι.
1: Κατά αναλογία είναι σαν να πήρε έναν Όσμαν προπονητικά, έτσι, τόσο ψηλά.
0: Ή αν θέλεις και την απάντηση στον Τρινκέρι.
1: Ο Τρινκέρι επίσης, ήρθε ο Σπανούλης. Έγινε ο Όσμαν τώρα και προκύπτει τώρα ότι, κατά την άποψή μου, καθόλου απρόσμενα ότι και ο Άρης θα θέλει να απαντήσει με κάποιον τρόπο. Ο Άρης δεν έχει παρατήσει το θέμα το Λιόπουλο από την πλευρά του.
0: Μάλιστα.
1: Έχοντας άλλα όπλα, ίσως να μην έχει διάθεση να φτάσει στα νούμερα αυτά, αλλά έχει τα πλεονεκτήματά του ποια είναι. Ο Τολιόπουλος πρώτον στον Άρη έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του. Μια πολύ πολύ καλή διετία με κεντρικό ρόλο, θα θυμάστε ότι είχε νικήσει και το Παναθηναϊκό στην Αθήνα τότε, την καλή χρονιά του, έτσι, τη χρονιά της Ευρωλίγκας πριν 3 χρόνια. Επίσης έχει το Σπανούλη ως πλεονέκτημα, γιατί μαζί έπαιξαν μπάσκετ στον Ολυμπιακό πριν αρκετά χρόνια και τον είχε και προπονητή βεβαίως στην εθνική ομάδα. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα του Άρη, που ίσως να μην φτάνει στα νούμερα το συμβόλαιο που του δίνει ο ΠΑΟΚ, αλλά έχει ένα. Και αυτό έχει ένα καλό.
0: Έχει
1: ένα
0: άλλο διαπραγματευτικό χαρτί. Ναι.
1: Έτσι. Οπότε να το δούμε και αυτό. Γιατί και ο Άρης έχει μια διαδικασία ενίσχυσης. Mm-hmm. Σήμερα μάθαμε ότι είναι τελειωμένο ουσιαστικά του σέρβου του Γιώβιτς, ο οποίος είναι αυθεντικός playmaker. Είναι έμπειρος, 36 χρονών. Προφανώς για κεντρικό ρόλο δεν προορίζεται, αλλά για βοηθητικό. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, αλλά προφανώς στα 36 του για συγκεκριμένα λεπτά συμμετοχής. Mm-hmm. Και έχει και έναν Αμερικανό, τον Ρόμπινσον Έρλ, τον οποίο θέλει να δελεάσει. Από την Αμερική μαθαίνουμε ότι δύσκολα θα βρει συμβόλαιο και είναι μια πιθανή περίπτωση να τον φέρει ο Άρης. Είναι πραγματικά καλός παίχτης και στη διάρκεια του χειμώνα τον ακούσαμε για ομάδες της Ευρωλίγκας. Δεν άφησε το NBA, πήγε πάνω από παιχνίδια, πάνω από 200 παιχνίδια καριέρα στο NBA έχει κάνει. Σε καλή ηλικία, 26 ετών, σουτάρει καλά απ' έξω, είναι δυναμικός, γενικός, ένας πολύ ποιοτικός για να αναβαθμίσει την ομάδα παίχτης. Γι' αυτό λέω ότι του ενός η πρόοδος και η επένδυση σε αυτά τα νούμερα είναι δεδομένο ότι θα φέρουν και αντίδραση από τον άλλον.
0: Ναι.
1: Οπότε από αυτή την άποψη το δικό μας δίπολο εδώ της πόλης.
0: Εγώ αυτό που βλέπω, Δημήτρη, έτσι επιγραμματικά να το πω, είναι ότι ο μόνος κερδισμένος που γίνει από αυτή την ιστορία είναι το ίδιο το μπάσκετ.
1: Ασφαλώς. Το ελληνικό μπάσκετ. Και νομίζω ότι είναι και καιρός να δούμε και ένα πρωτάθλημα του χρόνου όπου ο πρώτος της κανονικής περίοδου δεν θα τελειώσει με 0 ήττες, με 1 ήττα ή με 2 ήττες. Θα τελειώσει και με 4, με 5.
0: Ακόμα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και βεβαίως.
1: Κανονικό πρωτάθλημα όπως γίνεται παντού.
0: Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και την περίπτωση της ΑΕΚ, έτσι, η οποία πάντα είναι μια ισχυρή ομάδα.
1: Βεβαίως, η ΑΕΚ πάντα.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τώρα τις εργασίες που έχουν προαναγγελθεί αφενός για το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟ καφετέρου για το Νικ Γκάλι Σχόλ, έχεις κάποια εικόνα, τι γίνεται?
1: Ο Νικ Γκάλι Σχόλ δεν είναι μεγάλα τα έργα που πρέπει να γίνουν, απλά να προσθεθεί μια κερκίδα στο τωρινό κενό διάστημα. Για το ΠΑΟ, όχι, σε επίπεδο σχεδίων είναι μόνο.
0: Α, μάλιστα.
1: Το σίγουρο είναι ότι ο χειμώνας θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον εδώ με τις δύο ομάδες στο EuroCup. Mm-hmm. και με ανταγωνισμό πρώτον μεταξύ τους, αλλά και βέβαια και με τους δύο κάτω, έτσι, τους τρεις κάτω έστω. θέλουν να, αν όχι από την πρώτη χρονιά, σίγουρα σταδιακά να είναι ευθέως ανταγωνιστικοί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη Μπουγιαζή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: Ένα σπορ βραδινή ραδιοεφημερίδα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρυθμιστή των ήχων, Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή, Δημήτρη Γιαχανάτζη στο μικρόφωνο τη Ένα σπορ. Δεν είμαι μόνο μου, είναι δίπλα μου και ο Νίκος Μπιτέλλας. Νίκο, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σου βρήκα, Δημήτρη.
0: Μπάσκετ. Θα δώσουμε μια συνέχεια, αν θέλει, στο μπάσκετ από αυτά που μα έλεγε λίγο νωρίτερα ο Δημήτρη Μπουμπουγιαζή, σχολίαζε τι μεταγραφικέ κινήσει ΠΑΟΚ και Άρη, που πλέον πραγματοποιείται μια κοσμογονία, αν θέλει, στη Θεσσαλονίκη ενό
1: νέα
0: αγωνιστική περίοδου, με πολύ ηχηρέ μεταγραφικέ κινήσει.
1: Ακριβώς. Και επηρεάζει, βλέπουμε, και τι ομάδε τη Αθήνα σίγουρα. Mm-hmm. Και περιμένουμε από εδώ και πέρα να δούμε και τι άλλο θα φέρει όλες αυτές οι εξελίξεις στο χώρο του μπάσκετ που ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη, γιατί τώρα ουσιαστικά δεν έχουμε κάτι το τρομερό να πούμε σήμερα. Περιμένουμε και εμείς να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, η οποία και αυτή κοιτάζει να ενισχυθεί πάρα πολύ.
0: Εδώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι για να σου κάνω μια παρέμβαση. Θεωρείς ότι στις μεταγραφικές κινήσεις ΠΑΟΚ και Άρη υπάρχει περίπτωση να απαντήσουν μεταγραφικά Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ή δεν τους ενδιαφέρει γιατί κινούνται σε άλλα budget και πλέον δεν τους απασχολεί αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι περισσότερο και την ΑΕΚ, αν θέλεις.
1: Κοίτα, ναι, εννοείται αυτό. Δεν το λέω με την έννοια ότι να απαντήσουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Έτσι, είναι, ακόμα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι σε άλλο επίπεδο από τις ομάδες.
0: Ναι. Τελείως διαφορετικό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Αν μιλάς τώρα για ένα μπάζετ στον ΠΑΟΚ, ας πούμε 5 εκατομμύρια, στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό, αυτά είναι ψίχουλα.
1: Ναι. Προφανώς δεν μιλάμε για το τι θέλουν να απαντήσουν, αλλά να δείξουν ότι ακόμα είναι κυρίαρχοι. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης έρχονται με φόρα και η κίνηση με τον Όσμαν, ας πούμε, του ΠΑΟΚ είναι μια κίνηση η οποία γίνεται κυρίως για να δείξουν ότι έχουν τη δύναμη να τα βάλουν με τους αιώνιους, mm-hmm. σιγά σιγά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δούμε και τι άλλο θα γίνει, γιατί υπάρχει και μια μικρή δεξαμενή Ελλήνων παιχτών η οποία μπαίνει και αυτή στο κομμάτι της συζήτησης, γιατί βλέπουμε ότι είναι πολύ πιθανό και ο Τολιόπουλος να ακολουθήσει το δρομολόγιο του Όσμαν από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ.
0: Ή και στον Άρη, εν πάση περιπτώσει, που εκείνος έχει θέλει να πάρει τον παίχτη.
1: Ναι, και υπάρχουν και τα ανοιχτά ζητήματα με τα ελληνικά διαβατήρια του Ολυμπιακού, όπου και εκεί υπάρχει μια φημολογία ότι έχει κάνει μια κρούση ο ΠΑΟΚ, κυρίως για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Άρα δηλαδή είναι σημαντικά ζητήματα που θα μας απασχολήσουν πολύ το επόμενο διάστημα, γιατί θα επηρεάσουν πάρα πολύ και τους αιώνιους.

0: αυτή τη στιγμή τα 600 χιλιάρικα που έχει ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό μπορεί να είναι, δεν είμαι σίγουρος, αλλά πιθανότητα είναι και το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του. Σκέψου τώρα όταν έρχεται και του δίνουν άλλη τα τριπλά. Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσει τον παίκτη. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, γιατί και εκεί είναι ένα πολύ σημαντικό, είναι μάλλον ακόμη πιο σημαντικό το θέμα με τους Έλληνες. Γιατί ναι, μεν στον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει πολύ δυνατά χτυπήματα, όμως ο Παναθηναϊκός μπορεί να τη βρει την άκρη, ας πούμε. Και το λέω αυτό διότι ναι, μεν φεύγει ο Τολιόπουλος, αλλά μπορεί να αναβαθμιστεί ο Μωράιτης, ο οποίος πέρυσι ήταν δανεικός στον Ηρακλή και είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στον Γυραιό. Σαφώς δεν είναι τώρα στο ίδιο επίπεδο ο Μωράιτης με τον Τολιόπουλο. Αλλά δεν θα είναι τόσο μεγάλη ζημιά του Παναθηναϊκού αυτό το θέμα. Ενώ αν τυχόν φύγουν και ο Γόκαπ και ο Ντόρσοϊ, που δεν νομίζω ότι θα φύγουν και οι δύο, τότε θα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, που θα έχει θέμα ούτως ή άλλως αν φύγει ένας από τους δύο, που νομίζω αυτό είναι και το πιθανότερο σενάριο, δηλαδή το να φύγει ένας και να μείνει ένας.
1: Ποιον βλέπεις να φεύγει?
0: Δεν μπορώ να το πω αυτό, δεν ξέρω, γιατί σίγουρα η μία υπόθεση θα καθορίσει και την άλλη. Δηλαδή αν χάσει τον έναν παίχτη ο Ολυμπιακός, τότε θα...
1: Θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει τον άλλον.
0: Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Αν και οι δύο έχουν συμβόλαιο, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει να κρατήσει παίκτες οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι και οι οποίοι σε συζητήσεις που γίνονται για επέκταση δείχνουν ξεκάθαρα ότι έχουν πολύ μεγάλη διαφορά απόψεων με την ομάδα. Άρα δηλαδή κάπου οι πιθανότητες μάλλον οι περισσότερες είναι στο να φύγει ένας και να μείνει ένας, και περιμένουμε τις εξελίξεις σε κάποια υπόθεση ώστε να μπορούμε να βγάλουμε στη συνέχεια καλύτερα συμπεράσματα.
1: Πιο γιατί ασφαλή.
0: Ναι, γιατί ακόμη είναι όλα ρευστά, αν και μάλλον σύντομα θα έχουμε εξελίξει την υπόθεση του Γόκαπ. Νομίζω αυτό είναι το πρώτο θέμα στον Ολυμπιακό. Όχι ότι του Ντόρσε πάει λίγο πιο πίσω, αλλά με βάση και το τι συμβαίνει με την υπόθεση του Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για τη σεζόν 26-27, αλλά ο Ολυμπιακός έπρεπε να αποφασίσει μέχρι τις 10 Ιουλίου αν θα βγει από το συμβόλαιο του Καναδού Γκάρντ, και οι δύο πλευρές έχουν δείξει επιθυμία να συνεχίσουν μαζί, αλλά συμφώνησαν να πάρει παράταση στο θέμα μέχρι τις 15 Ιουλίου. Και αυτό έγινε γιατί θέλει κυρίως ο παίχτης να δει ποιον ρόλο θα έχει στην ομάδα, το οποίο εξαρτάται άμεσα από την υπόθεση του Γόκαπ, όχι τόσο του Ντόρσεϊ. Άρα δηλαδή αυτό είναι κάτι που μας δείχνει ότι μάλλον θα έχουμε και εξελίξει σύντομα στην υπόθεση του Γόκαπ, παρά το γεγονός ότι η Ντουμπάι ρίχνει πολύ χρήμα στο τραπέζι και ο Ολυμπιακός δεν είναι σαν να σφυρίζει λίγο αδιάφορα. Ναι. Γιατί έρχεται η Ντουμπάι, εντάξει, πέρα τα λεφτά που δίνει στο Γόκαπ, 3 εκατομμύρια ετησίως, δίνει και 1 εκατομμύριο στον Ολυμπιακό, αλλά ο Ολυμπιακός λέει όποιος θέλει να τον πάρει 3 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δηλαδή έχει πολύ ψωμί η υπόθεση, αλλά σίγουρα νομίζω μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα υπάρξουν και εξελίξεις.
1: Νίκο, θέλω να σα ρωτήσω, υπάρχουν ονόματα που έχουν διαρρεύσει ή που παίζουν αυτή τη στιγμή δυνατά για τους αιώνιους, για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό?
0: Όχι, είναι η αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα ανοιχτό θέμα με την απόκτηση Playmaker.
1: Ο άσος του, έτσι.
0: Ναι, και είναι μια υπόθεση που νομίζω για την οποία ο Παναθηναϊκός δεν βιάζεται ιδιαίτερα και δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στο προσκήνιο προς το παρόν, αν και
1: θα ανοίξουμε κάποια μια ώρα, θα ξυπνήσουμε, θα ανοίξουμε τα site.
0: Μπορεί να γίνει και αυτό, ναι.
1: Θα δούμε το όνομα μπροστά μας και θα πούμε, γιατί ξέρεις, ορίστε τώρα πώς έγινε αυτό.
0: Γιατί λίγο και με για Μπουσέλη και Μπόγκα γίναν, αν και ακουγόταν κάτι, γίναν πολύ γρήγορα και ξαφνικά, θα έλεγα, τα πράγματα.
1: Ναι, ακουγόντουσαν όμως τα ονόματα, ναι, πολύ χαμηλά, εντάξει, πολύ αμυδρά.
0: Ναι. Τώρα είναι πιο δύσκολα νομίζω στον Άσο, γιατί δεν υπάρχουν και τόσες πολλές επιλογές και δεν πρέπει να αποκλείουμε και την αγορά της Αμερικής σε αυτή την περίπτωση. Οπότε περιμένουμε να δούμε και αν θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από τον Παναθηναϊκό. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Άλλωστε στον Παναθηναϊκό έλεγαν ότι δεν θέλουν να φύγει κανένας, και ο Όσμαν δηλαδή που έφυγε με δική του επιθυμία.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα κάνει κίνηση για τριάριο ο Παναθηναϊκός, γιατί το λέγαμε και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπόρ ότι ήδη με τις κινήσεις που έχει κάνει φέτος ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει πάρα πολύ στη θέση του forward και δεν θα πρέπει να αποκλείουμε το γεγονός να φύγει κάποιος, αν και ο Παναθηναϊκός τους θέλει όλους. Άρα δηλαδή

0: Δηλαδή, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα, αν θα έρθει κάποιο παίκτη στη θέση του Όσμαν. Mm-hmm. Αν και ο Παναθηναϊκός έχει πολλές λύσεις στα forward και ποιοτικές λύσεις, οπότε δεν είναι κάτι, ένα ζήτημα που τον καίει αυτή τη στιγμή τον Παναθηναϊκό.
1: Έχει δυναμώσει και στο πεντάρι αρκετά.
0: Ναι, ακριβώς. Και στον Ολυμπιακό, το μόνο θέμα που υπάρχει τώρα είναι η απόκτηση forward. Στις άλλες θέσεις ο Ολυμπιακός είναι γεμάτος. Ουσιαστικά ψάχνει τον Άντι Πίτερς, να το πούμε έτσι, αν και μάλλον θα είναι ένας παίκτης με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Πίτερς. Σίγουρα είναι ένα το θέμα με τα διαβατήρια και τις ανοιχτές υποθέσεις που υπάρχουν, γιατί από την έκβαση των θεμάτων με Walkup και Dorsey θα εξαρτηθεί και το αν θα κινηθεί ο Ολυμπιακός να πάρει κάποιους Έλληνες παίκτες. Κοιτάζει το πρωτάθλημα κάποιους, κοιτάζει στο πρωτάθλημα Ολυμπιακός κάποιους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια, Έλληνες παίκτες, για να είναι έτοιμος σε κάθε περίπτωση. Από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι της ομάδας είναι τώρα στο Las Vegas. Έχουν πάει από χθες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για το Summer League του NBA, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, αλλά για να κάνουν πολλές επαφές με ατζέντιδες, με ανθρώπους ομάδων του NBA, με διάφορους ανθρώπους. Δεν είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα γυρίσει με παίχτη από εκεί, έτσι. Και το να πάρει κάποιον και το να πάρει κάποιον που αγωνίζεται στο Summer League είναι ένα σενάριο που δεν συγκεντρώνει και πάρα πολλές πιθανότητες, γιατί δεν αγωνίζεται και κανένα τρομερό όνομα εκεί πέρα, κάποιος παίχτης δηλαδή που να έχουμε ξεχωρίσει. Ωστόσο, το γεγονός ότι έχουν πάει εκεί ο Μπαρτζόκας, ο αθλητικός διευθυντής ΣΚΑΕ Ολυμπιακός και ο γενικός διευθυντής ΣΚΑΕ Ολυμπιακός, σημαίνει ότι δεν είναι και ένα τόσο απλό ταξίδι. Δηλαδή, ναι, ότι είναι ένα ταξίδι που ενδεχομένως να φέρει πάρα πολλές εξελίξεις. Μία από αυτές ίσως να αφορά τον David Jones Garcia. Είναι ο Δομινικανός, ο οποίος αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις περιφέρειας και είχε απασχολήσει πάρα πολύ έντονα τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι, όταν και πάλι οι ίδιοι άνθρωποι της ομάδας είχαν βρεθεί στο Las Vegas. Τότε δεν είχε προχωρήσει πάρα πολύ η περίπτωσή του, αν και τον ήθελε διακαώς ο Ολυμπιακός, γιατί ο παίκτης ήθελε να κυνηγήσει το όνειρο του NBA και τελικά βρήκε ένα συμβόλαιο πολύ γρήγορα στο San Antonio Spurs. Τώρα είναι ελεύθερος, ξεκινάνε από άλλη βάση οι συζητήσεις. Και φαίνεται και ότι ο ίδιος ο παίχτης στο τελευταίο διάστημα έχει ρίξει γέφυρες προς τον Ολυμπιακό, μετά και την ανακοίνωση του συμπατριώτη του και φίλου του, του Γιάν Μοντέρο. Οπότε είναι μια υπόθεση η οποία μπορεί να φέρει κάποιες εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24 ώρες και να γίνουν κάποιες συζητήσεις τώρα που οι άνθρωποι του Ολυμπιακού βρίσκονται στο Las Vegas.
1: Ωραία. Νίκο Πιτέλα, σε ευχαριστώ πολύ για τα ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.

0: Ένα μηνυματάκι από τον φίλο μας τον Βαγγέλη. Λέει ότι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης έρχονται με όρεξη και πολλά λεφτά, άρα έρχονται ανακατατάξεις. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Βαγγέλη. Βεβαίως πρέπει να το δούμε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο όλο αυτό. Κλείνουμε την ενότητα του μπάσκετ και επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε στο ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολης και της Καλαμάτας. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Κούβαλης για να μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Καλό σου βράδυ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε από τον Αστέρα Άκτορ, που μετά την παρουσίαση του ψηφιακού μουσείου, μια καινοτομία και ένα πολύ ωραίο εγχείρημα που μας παρουσίασε η ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, και μπορεί οποιοδήποτε, και όχι μόνο φίλος της ομάδας, οποιοδήποτε θέλει να περιηγηθεί με τριδιάστατη έτσι έκδοση από το site της ΠΑΕ Αστέρα, μπορεί να μπει και να κάνει ένα κλικ και να δει πολλά πράγματα από την ιστορία του Αστέρα Άκτορ, από τα ξερά γήπεδα, πώς έφτασε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τη συνέχεια που έχει μέσα στην πορεία των χρόνων στη Super League 1, γιατί είναι η φετινή σεζόν που θα ξεκινήσει, η 20η, που ανελιπώς έχει παρουσία στην πρώτη κατηγορία στη Super League 1 ο Αστέρας Άκτορ. Μετά από αυτό λοιπόν η προετοιμασία συνεχίζεται, και αυτή η εβδομάδα που θα ξεκινήσει αύριο είναι η τελευταία, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, που θα γίνεται η προπόνηση, οι προπονήσεις εδώ στο Θεόδωρος Χορκοτρώνης, γιατί στο τέλος της εβδομάδας, 18 Ιουλίου, θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου εκεί θα δώσει 4 φιλικά παιχνίδια που έχουν κλειστεί ήδη και έχουν ανακοινωθεί. Ναι. Μιλάμε 2 παιχνίδια με ομάδες του Βελγίου, την Γκένκ και την Μπέσχορτ, ναι, και 2 παιχνίδια με ομάδες ολλανδικές, τη Σπάρτα Ρότερνταμ και την Τεχάνκ. Εκεί θα μετρήσει τις δυνάμεις του σίγουρα ο Αστέρας Άκτορ.
0: Δυνατά φιλικά παιχνίδια, Βαγγέλη.
1: Πάρα πολύ δυνατά.
0: Ειδικά, ειδικά με την Γκένκ, έτσι, πολύ δυνατό φιλικό.
1: Τώρα, επειδή διάβασα κάτι για την Γκένκ, ότι την προηγούμενη μέρα έχει ένα φιλικό παιχνίδι.
0: Α, μήπως παίξει με μισούς.
1: Είναι όχι όλοι οι παίκτες. Ξέρεις, τα κάνουν αυτά οι ομάδες.
0: Το κάνουν και ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, για παράδειγμα, φυσικά, που παίζει 2 φιλικά παιχνίδια μέσα σε 2 μέρες, ο Μεντιλίμπαρ δεν βάζει όλους τους παίκτες, τους μοιράζει.
1: Φυσικά. Άρα θα το δούμε αυτό, ποια θα είναι η δυναμική των ομάδων.
0: Ναι, ναι.
1: Τα φιλικά που θα παίξει, γι' αυτό είμαι λίγο επιφυλακτικός. Mm-hmm. Μετά τις 9 μεταγραφές που έχουν γίνει ήδη, σίγουρα κοιτάει και άλλους παίκτες, κυρίως στην επίθεση, παίκτες περιοχής, να μπορούν να σκοράρουν, να βοηθήσουν το Μακέντα και τους άλλους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν είτε δεξιά είτε αριστερά σαν επιθετικοί. Βέβαια, όπως μας είπε και στην πρώτη προπόνηση την έναρξη προετοιμασίας ο Γιώργος Αντωνόπουλος, θα δούμε και πράγματα και στα τελικά αλλά και στις προπονήσεις που βλέπουμε καθημερινά, και ό,τι χρειαστεί θα κάνουμε προσθετική στην ομάδα, κάποιες προσθήκες δηλαδή, σύν από τις 9 μεταγραφές που έχουν γίνει. Σίγουρα για μένα θα γίνουν 3-4 ακόμα μεταγραφές. Αυτό είναι δεδομένο, αυτή είναι η δική μου άποψη, και θα δούμε αν στο τέλος επιβεβαιωθεί, γιατί χρειάζεται σε αρκετές θέσεις παίκτες, και στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, το μεσοαμυντικό, και στους τερματοφύλακες νομίζω το έχει καλύψει, και εκεί δεν ψάχνει κάτι αυτή την περίοδο ο Αστέρας Άκτορ. Αυτά για την ομάδα της Τρίπολης, τον Αστέρα. Να δούμε για την Μαύρη Θύελλα τώρα, που μετά τους 9 ποδοσφαιριστές, όπως και ο Αστέρας Άκτορ, που ανακοίνωσε με την αναχώρηση για το Πήλιο και τα Χάνια που βρίσκεται εκεί ακόμα η αποστολή, ανακοίνωσε χθες και άλλους 4 ποδοσφαιριστές. Πάμε στους 13 και δεν σταματάει εκεί, από ό,τι φαίνεται η Μαύρη Καλαμάτα, αφού ήδη ανακοίνωσε και 18 που αποχώρησαν. Έτσι, 18 από την περσινή χρονιά, έχει πάρει ήδη 13. Οι 4 τελευταίοι είναι ο Ροντρίγκες, ο κεντρικός αμυντικός από την Βραζιλία. Είχαμε πει ότι ήταν πολύ κοντά στο να συμφωνήσει, τελικά ανακοινώθηκε. Ναι. Ο Γονσάλο Πινέιρο, ένας 25χρονος μέσος Αργεντινός, με πάρα πολύ καλά στοιχεία και βιογραφικό. Ο Τιμπρίς Ντιαρά, ο Σενεγαλέζος, που παίζει στο Βέλγιο και είναι στα 22 του χρόνια, και αυτός αποκτήθηκε, όπως και ο Γιουτζίν Φρίμπονγκ, και αυτός είναι Αφρικανός βέβαια, αλλά είναι παιδί της Ισπανίας, ένας μέσος αριστεροπόδαρος 23 ετών, που και αυτός είναι πλέον ποδοσφαιριστής της Μαύρης Θύελλας. Και η Καλαμάτα λοιπόν οργανώνεται, είναι στο ρόστερ για τη σεζόν που θα συμμετάσχει στη Super League 1 μετά από 26 χρόνια. Είναι στα Χάνια Πηλίου, θα μείνει εκεί μέχρι και τη 17 του μήνα, 17 Ιουλίου. Mm-hmm. Θα γίνει μια τριήμερη έτσι ξεκούραση, 3 μέρες ρεπό, και μετά θα αναχωρήσει στις 20 του Ιούλη έως και τις 2 Αυγούστου στο Μπάνσκο, όπου θα συνεχίσει στο τελευταίο στάδιο προετοιμασίας για φιλικούς αγώνες. Δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τα φιλικά της Καλαμάτα, για να σας πούμε κάτι συγκεκριμένο.
0: Αυτά. Ωραία. Βασίλη Κουβάλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
0: Και λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής, να ασχοληθούμε και με παγκόσμιο κύπελο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Γιώργο Αθανασίου, που είναι μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα. Για Αργεντινή θα μιλήσουμε. Η Αργεντινή, η οποία ίδρωσε πραγματικά να αποκλείσει την Ελβετία στην παράταση. Και αφού βεβαίως οι Ελβετοί παίζαν και με παίχτη λιγότερο, δεν ξέρω πώς είδες εσύ αυτή την κόκκινη κάρτα του Έμπολο, τη δεύτερη κίτρινη, καλύτερα να πω, που οδήγησε στην αποβολή του.
2: Η φάση έγινε στο 72, καλησπέρα. Η φάση είναι στο 72. Ο Παρέδες διεκδικεί την μπάλα, εμπλέκεται με τον Εμπολό και χωρίς καν να τον αγγίξει ο Αργεντίνος, ο Ελβετός πέφτει στο αγωνιστικό χώρο, κάνει ώστε έχει δεχτεί ένα χτύπημα. Ο διαιτητής βγάζει κίτρινη κάρτα στον Παρέδες, σωστά, διότι έχει την εντύπωση ότι ο Παρέδες... Ναι, ότι το έκανε τέλος πάντων φάουλ.
0: Βάλε εδώ μια ανωτελεία. Όπως είπε πάρα πολύ σωστά ο Δημήτρης Λουκάκης στην περιγραφή του αγώνα, αρκετοί ποδοσφαιριστές, εκτός το ότι είναι ποδοσφαιριστές, έχουν βγάλει την σχολή του Κάρολου Κούν, έτσι, την υποκριτική. Και νομίζω ο Εμπολό είναι ένας από αυτούς.
2: Ναι, και το κακό είναι ότι σίγουρα δεν έχει υπολογίσει τη συνέχεια. Το ΒΑΡ με τους νέους κανονισμούς κάλεσε τον Πορτογάλο διαιτή. Όχι, Πορτογάλος είναι το άλλο παιχνίδι. Και πηγαίνει στο ΒΑΡ και του λέει: εδώ έλα να δεις λίγο, γιατί κάτι δεν πάει καλά. Και πράγματι βλέπουμε slow motion εικόνες ότι ούτε καν τον άγγιξε, έπαιζε θέατρο ο Ελβετός, με αποτέλεσμα ο διαιτητής, αφού εξηγεί, το λέει και στο μικρόφωνο, σε όλο το γήπεδο, δεν μετράει η κίτρινη κάρτα στο νούμερο τάδε,
0: στον Παρέδες,
2: και δείχνει
0: την κίτρινη κάρτα στον Εμπολό, που είναι η δεύτερη κίτρινη.
2: Εμπολό, που είναι η δεύτερη, την πρώτη την είχε δει νωρίτερα, και όχι τίποτα, στο 67 η Ελβετία, 5 λεπτά νωρίτερα, είχε κάνει το 1-1.
0: Ναι.
2: Εντάξει, και οι συνάδελφοί μας, αυτοί που περιέγραφαν το παιχνίδι, έβλεπαν ό,τι βλέπαμε κι εμείς και πίστευαν, όπως πιστεύαμε κι εμείς, ότι η Ελβετία θα δυσκόλευε σε μεγαλύτερο βαθμό την Αργεντινή.
0: Όπως και τη δυσκόλεψε, Γιώργο, δηλαδή κακά τα ψέματα. Ούτε εγώ περίμενα ότι οι Ελβετοί θα καταφέρουν να φτάσουν το μάτς στην παράταση κόντρα στην Αργεντινή. Θεωρούσα ότι η Αλμπισελέστε θα το κερδίσει το μάτς πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό αποτέλεσμα που πήγε στην παράταση.
2: Κοίταξε, έμεινε αυτή η κακή εντύπωση της συγκεκριμένης φάσης. Εξεράγει ο προπονητής της Ελβετίας, ο οποίος μίλησε με τα χειρότερα για τον Πορτογάλο, καλά τον είπα εγώ, διαιτητή. Μιλάμε για τον Μουράντ Γιακίν, ο οποίος λέει: τιμωρηθήκαμε με ένα απαράδεκτο κανόνα. Το να αποκλειστούμε με αυτόν τον τρόπο, κατά τη γνώμη μου, τα παιδιά μου είναι οι ήρωες, εννοώντας τους ποδοσφαιριστές. Είναι αδύνατο να καταλάβω τι συνέβη, τι έκανε στον διαιτητή ο Εμπολό. Αυτός ο κανόνας κατέστρεψε τον αγώνα. Δεν υπάρχει λόγος για αυτήν την κίτρινη κάρτα. Παραλαμβάνω, το παιχνίδι έπρεπε απλώς να είχε συνεχιστεί, λέει ο προπονητής της Ελβετίας.
0: Ο οποίος φωνάζει και αυτός μετά από τους Αιγύπτιους που φώναζαν και τον αποκλεισμό τους από την Αργεντινή, έτσι.
2: Καλά, εκείνοι έκαναν βλακεία, και αφού το αναφέρεις, να ξέρεις ότι ο Ζωζέ Μουρίνιο, ο σημερινός προπονητής της Ρεάλ, απάντησε σκληρά στον Αιγύπτιο προπονητή, τον
0: Χασάν,
2: μετά την κριτική του σχετικά με τις φερόμενες διαιτητικές εύνοιες υπέρ της Αργεντινής κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ζουζίνιο του λέει: όταν χάνεις έναν αγώνα ενώ προηγείσαι με 2-0, η πρώτη ανάλυση πρέπει να επικεντρώνεται στην ομάδα σου, όχι σε συνωμοσίες.
0: Πάρα πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
2: Βέβαια, το λέω λίγο καθυστερημένα, αλλά αφού το φέρει κουβέντα,
0: ναι,
2: στο λέω. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, οι τίτλοι στα μεγάλα αθλητικά και εθνικά,
0: ναι,
2: μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής και όχι μόνο, ανέδειξαν τη μεγάλη προσπάθεια, το σερί τερμάτων του Χουλιάν Άλμπαρες και Λαουτάρο Μαρτίνες, καθώς και τον επικείμενο ιστορικό ημιτελικό
0: με την Αγγλία.
2: Στην Αγγλία. Η Κλαρίν γράφει η Αργεντινή ξυπνά στην παράταση και αποκλεί την Ελβετία με 3-1. Η Διάριο Ολέ στου ημιτελικού. Η Αργεντινή υπέφερε, σφράγισε την νίκη στην παράταση και σκέφτεται ήδη την Αγγλία. Η Λανασιόν γράφει ταλαιπωρία, παράταση και ανακούφιση. Η Αργεντινή κέρδισε την Ελβετία με 3-1 και μπαίνει στην τετράδα του κόσμου. Η Άμπιτο Φινανσιέρο λέει στην παράταση η Αργεντινή νίκησε την Ελβετία με 3-1 και προκτήθηκε σε έναν ακόμη ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου. Η Infobae θαύμα στην παράταση. Τα γκολ των Χουλιάν Άλβαρες και Λαουτάρο Μαρτίνες έστειλαν την εθνική μας στους ημιτελικούς μετά την νίκη επί της μια πολύ σκληροτράχυλης ελβετικής ομάδος. Mm-hmm. Και τέλος η TC Sports, πάλι αργεντινικό μέσο, στους ημιτελικούς με ψυχή. Η Αργεντινή πάλεψε στην παράταση, κέρδισε την Ελβετία με 3-1 και θα δώσει το μεγάλο κλασικό παιχνίδι απέναντι στην Αγγλία.
0: Μάλιστα. Γιώργο Αθανασίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις να σου πληρώσει κάτι άλλο τελευταίο.
2: Απλά να πω ότι οι δύο ημιτελικοί, υπάρχει μια σύγχυση. Οι δύο ημιτελικοί, την Τρίτη και την Τετάρτη, Γαλλία-Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή, θα ξεκινήσουν στις 10 το βράδυ
0: και τα δύο μάτς. Μοναδικό παιχνίδι που ξεκινάει στις 12 είναι ο μικρός τελικός Σάββατο προς Κυριακή ξημερώματα και ο τελικός διοργάνωσης 19 του μηνός πάλι στις 10 το βράδυ.
2: Να.
0: Σε ευρωπαϊκές ώρες. Γιώργο Αθανασίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Συνέχεια. Καλό σου βράδυ.
2: Επίσης.
0: Ο Γιάννη Ξίνερ κατέκτησε το τουρνουά του Γίμπλετον καθώς νίκησε τον Αλεξάνδερ Σβέρεφ με ανατροπή με 3-1 σετ. Ο Γερμανός πήρε το πρώτο σετ στο tie break με 9-7-7-6. Ο Ξίνερ απάντησε παίρνοντας το tie break το δεύτερο σετ με 7-2-7-6 και στη συνέχεια ο Ξίνερ πήρε τα δύο επόμενα σετ με 6-3-6-4 και με 3-1 κατέκτησε το τουρνουά Γίμπλετον. Στο σημείο αυτό η βραδινή ραδιοεφημερίδα έφτασε στο τέλος της. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Ολύμπια Γιαννικοπούλου και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη Μπάλτα. Στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ ο Δήμητρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Έρχεται ο Άγγελος Θήμος με την τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 10 η τελευταία σελίδα ανοίγει την αυλαία της και θα τη ρίξει τα μεσάνυχτα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Έτσι λοιπόν, από σήμερα τα ξημερώματα ξέρουμε τους δύο ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Γαλλία θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ισπανία και η Αργεντινή στον άλλο ημιτελικό θα αντιμετωπίσει την Αγγλία. Αυτή είναι η ημιτελική του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τους περιμένουμε με μεγάλη αγωνία την Τρίτη και την Τετάρτη στις 10 τα δύο παιχνίδια και την προσεχή Κυριακή στις 10 ο μεγάλος τελικός, τα ξημερώματα ο μικρός τελικός και έτσι λοιπόν και αυτό το παγκόσμιο κύπελο μετά το τέλος των 4 αγώνων των ημιτελικών του μικρού και του μεγάλου τελικού αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν. Ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο το παρακολουθούμε από τις 11 του Ιουνίου μέχρι τώρα. Είναι πολλά τα συμπεράσματα που μπορούμε να πούμε, αλλά για αυτό θα μας βοηθήσει ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής που τίμησε τη φανέλα του Ολυμπιακού και της εθνικής μας ομάδας, ο Γιώργος Αμανατίδης. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας σήμερα, αυτό το βράδυ, εν μέσω διακοπών. Εν μέσω διακοπών, αυτό σημειώνεται.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν,
1: εν μέσω διακοπών, αλλά
0: το ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο.
1: Και το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για μένα γίνεται ένα πολύ ωραίο παγκόσμιο κύπελο. Αναμενόμενα όλα αυτά που έχουμε δει, όλος αυτός ο τρόπος προσέγγισης κάθε ομάδας στον τρόπο που αμήνεται, στον τρόπο που επιτίθεται, ο καθένας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αδυναμίες του αντιπάλου, ο καθένας προσπαθεί να βγάλει μέσα στο κήπεδο ό,τι καλό έχει, έτσι ώστε να πετύχει το στόχο και να πετύχει το αποτέλεσμα που πρέπει και να προχωρήσει όσο γίνεται πιο κοντά στο τελικό. Είδαμε πράγματα τα οποία μας αρέσουν αρκετά. Ποδόσφαιρο κατοχής, ποδόσφαιρο στο μισό γήπεδο, κλειστές άμυνες, εκμετάλλευση του χώρου όμως στην κόντρα, στις μεταβάσεις. Είναι πράγματα τα οποία το σύγχρονο ποδόσφαιρο κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς, με αυτό το στυλ, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι τέσσερις ομάδες που βρίσκονται στα ημιτελικά δίκαια βρίσκονται εκεί, γιατί έχουν μια αρκετά καλή εικόνα.
0: Μάλιστα. Κάποια από τις τέσσερις ομάδες ξεχωρίζεις. Εγώ προσωπικά θα ξεχώριζα τη Γαλλία. Μου αρέσει πάρα πολύ από το πρώτο παιχνίδι ο τρόπος που αγωνίζεται.
1: Εντάξει, η Γαλλία είναι μια ομάδα η οποία ειδικά από τη μέση και μπροστά είναι εκπληκτική. Είναι μια ταχύτητα πάνω από όλες τις ομάδες. Ειδικά από τη μέση και μπροστά. Θα έλεγα ότι όχι ότι πίσω δεν έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά μπορεί να απειληθεί. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να την κρατήσει σε μια τέτοια φάση, έτσι ώστε να μην πετύχει κάποιο γκολ. Γιατί μπροστά υπάρχουν ποδοσφαιριστές πραγματικά υψηλών προδιαγραφών, όπου μπορούν να πάσουν ώρα και στιγμή να ξεκλειδώσουν οποιαδήποτε κλειστή άμυνα ή ακόμη και άμυνες οι οποίες δίνουν χώρο, εκεί αυτό είναι καταστροφικό όσον αφορά τη Γαλλία. Η Ισπανία είναι μια ομάδα η οποία θα έλεγα θα μπορούσε να την κοντράρει, αλλά δεν είναι αυτό που περιμέναμε η Ισπανία. Είναι λίγο πιο λογική στον τρόπο παιχνιδιού της. Πάλι στηρίζεται στην κατοχή της μπάλας. Έχει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Μπορεί να κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή τη ζημιά. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αγγίξει όλη αυτή την επιθετικότητα που βγάζει και την ποιότητα που βγάζει η Γαλλία. Η Αργεντινή είναι μια ομάδα που βγάζει μια ψυχοσύνθεση πιο aggressive, θα έλεγα, από τις άλλες ομάδες. Είναι μια ομάδα όπου έχει βρεθεί και πίσω με δύο γκόλ, που σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε και το γύρισε το παιχνίδι. Έχει μια ιδιαίτερη ψυχολογία, είναι λίγο πιο νευρική, θα έλεγα, πάνω σε αυτό. Βγάζει ένα διαφορετικό ψυχισμό. Έχει τον καλύτερο παίχτη για μένα στον κόσμο τη δεδομένη χρονική στιγμή, που είναι ο Μέση, όπου πραγματικά πατώντας λίγο τον γκάζι μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Για μένα θα έλεγα ότι είναι έκπληξη η εικόνα της Αγγλίας. Δεν την περίμενα τόσο καλή. Αυτό είναι πραγματικά δουλειά του προπονητή της. Βλέπω μια ομάδα όπου έχει αρχή και τέλος. έχει περισσότερη εμπιστοσύνη στα πόδια της. Και βλέπω και έναν Μπέλιχαμ, όπου και αυτόν δεν τον περίμενα τόσο καλό, όπου πραγματικά δίνει λύσεις μαζί με τον Κέιν, δίνει απίστευτες λύσεις. Όταν ο ένας μπλοκάρει,
0: παίρνει τη σκυτάλη ο άλλος.
1: Παίρνει τη σκυτάλη ο άλλος και βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά ο άλλος.
0: Πράγματι, και χθες τα βγάλε ο Μπέλιγχαμ.
1: Ορίστε.
0: Και χθες λέω τα βγάλε ο Μπέλιγχαμ. Μπορεί να μην σκοράρει ο Χάρη Κέιν, αλλά ο Μπέλιγχαμ είναι
1: Μπέλιγχαμ. Είτε ο ένας είτε ο άλλος δίνει τέτοιες λύσεις έτσι ώστε προχωράει και φτάνει εκεί που πρέπει η Αγγλία. Και τα δύο παιχνίδια αυτά είναι πολύ μεγάλα παιχνίδια. Και τα δύο έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Εγώ έτσι όπως τα βλέπω, Αργεντινή και Γαλλία βλέπω.
0: Μια επανάληψη του τελικού στο Κατάρ.
1: Κάτι τέτοιο βλέπω. Δεν νομίζω ότι μπορεί η Ισπανία να σταματήσει τη Γαλλία και η Αγγλία αυτή την Αργεντινή. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί οι ισορροπίες αλλάζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή και με ένα σφύριγμα, όπως έγινε και χθες, με μια αποβολή αλλάζουν οι ισορροπίες, αλλάζει όλη η εικόνα. Με μια φάση μπορείς να πετύχεις ένα γκολ και μετά να κλείσεις τους διαδρόμους, να μαζευτείς πίσω, να φεύγεις την κόντρα, να είσαι τρομερά απειλητικός. Είναι τέτοια τα παιχνίδια όπου όλα κρέμονται σε μια κλωστή. Θα έλεγα ότι σε αυτό το Μουντιάλ,
0: ναι,
1: με απογοήτευσε η Γερμανία. Την περίμενα πολύ καλύτερη τη Γερμανία.
0: Και εγώ την περίμενα καλύτερη, να σου πω την αλήθεια.
1: Όπως και η Τουρκία. Και η Τουρκία ήταν από τις ομάδες που πίστευα ότι έχει την ψυχολογία για να διεκδικήσει πράγματα και να κάνει πράγματα και να κάνει πάρα πολλές ζημιές. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπόρεσε να φτάσει στα επίπεδα όπως την υπολογίζαμε όλοι.
0: Η Ολλανδία για μένα ήταν μια μικρή απογοήτευση, θα έλεγα. Ναι, περίμενα λίγο πράγματα. Καλύτερα. Περίμενα πράγματα από την Ολλανδία.
1: Περιμέναμε πράγματα από την Ολλανδία. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Ολλανδία είναι μια ομάδα η οποία έχει τους ποδοσφαιριστές, έχει την ποιότητα. Θα έλεγα ότι τη δεδομένη γονική στιγμή υστερεί πολύ στις βοήθειες που παίρνει από τον πάγκο. Και αναφέρομαι στον Κούμαν. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα και αυτό είναι κάτι το οποίο μετράει πάρα πολύ. Η προσωπικότητα του πάγκου και ο τρόπος με τον οποίο ξεκλειδώνει και εμπνέει την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές.
0: Από τις υπόλοιπες ομάδες του τουρνουά, και η Βραζιλία ήταν απογοήτευση, θα έλεγα, για να πάμε έτσι στα φαβορί. Αναμενόμενο.
1: Όχι, αναμενόμενο. Εγώ έδινα κάποιες ελπίδες στη Βραζιλία λόγω Αντσελότη.
0: Κι εγώ. Έτσι όπως την είδα, απογοητεύτηκα.
1: Από εκεί και πέρα όμως δεν νομίζω ότι είχε την ποιότητα αυτή η Βραζιλία για να κάνει πολλά πράγματα.
0: Η Βραζιλία ήταν απογοήτευση. Από τις υπόλοιπες ομάδες γενικά μου άρεσε πολύ το πράσινο ακροτήρι.
1: Εντάξει, μια ομάδα η οποία
0: πολύ
1: δεν είχε τίποτε να χάσει. Οι ποδοσφαιριστές και αυτή η ομάδα έπαιζε πραγματικά εκπληρώνοντας ένα πολύ μεγάλο όνειρο. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν τρομερή πρόκληση σε κάθε παιχνίδι. Ήταν μια ευκαιρία για αυτούς και φάνηκε μέσα στο γήπεδο ότι μπορούν να κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Όπως και το Μαρόκο ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Εξαιρετικό.
1: Ναι.
0: Και η Αίγυπτος μου άρεσε. Ήταν καλές ομάδες αυτές.
1: Γενικότερα είδαμε και θέλω να πιστεύω ότι και στα επόμενα παιχνίδια θα συνεχιστεί αυτό. Βλέπουμε ένα καλό Μουντιάλ. Βλέπουμε ωραία πράγματα, ωραία παιχνίδια, εναλλαγές στο σκορ. Παιχνίδια τα οποία φτάνουμε. Αρκετά παιχνίδια έχουν φτάσει στην παράταση, αρκετά παιχνίδια έχουν φτάσει στο απέναντι. Είναι. Η ψαλίδα ανάμεσα στους μικρούς και στους μεγάλους έχει κλείσει κατά πολύ. Και όποιος υποτιμήσει μία ομάδα, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, δεν υπάρχει περίπτωση να το πληρώσει. Θα το πληρώσει πολύ. Πολύ άσχημα και πολύ πικρά.
0: Η ψαλίδα έχει κλείσει γιατί οι καλοί παίκτες αυτών των ομάδων αγωνίζονται στην Ευρώπη, γιατί όλοι στην Ευρώπη αγωνίζονται.
1: Ακριβώς. Έχουν εικόνες και παραστάσεις από πολύ μεγάλα πρωταθλήματα. Εικόνες και παραστάσεις από πολύ δύσκολα παιχνίδια, πολύ μεγάλα παιχνίδια. Και αυτό τους δίνει μια τρομερή αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε να μην αισθάνονται κάποιο κόμπλεξ απέναντι στα μεγαθύρια.
0: Σίγουρα, οι παίκτες έχουν ζήσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και δεν αισθάνονται, όπως είπες, σύνδρομο κατωτερότητας απέναντι στα μεγαθύρια. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε τους μεγάλους στάρ, δηλαδή Χάρι Κέιν, Μπέλιγχαμ, Μέση, Λαουτάρο και πολλούς άλλους, τώρα μην τους ξεχάσω, Εμπαπέ, να παίρνουν τις ομάδες και να τις οδηγούν. Ο Χάλαντ, ο ένας, ο άλλος.
1: Ναι.
0: Οι μεγάλοι στάρ, δηλαδή, στην ουσία οδηγούν τις ομάδες. Τις έχουν πάρει από το χεράκι και τις πάνε όπου μπορούν να τις πάνε.
1: Πραγματικά αυτό με ελάχιστες εξαιρέσεις θα έλεγα, μεγάλα ονόματα να μην είναι σε καλό, να μην κάνουν καλό τουρνουά, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές πραγματικά έχουν κάνει πολύ μεγάλο τουρνουά και δείχνουν όλα αυτά που περιμέναμε όλοι μας, να παίρνουν την ομάδα στην πλάτη και να την πηγαίνουν και να την οδηγούν. Είναι χαρακτηριστικό αυτού του Μουντιάλ, όπως και είναι ένα Μουντιάλ το οποίο μετά από αυτό το Μουντιάλ
0: θα χάσουμε παίκτες.
1: Δεν θα ξαναδούμε Ρονάλντο, δεν θα ξαναδούμε
0: Νόιερ,
1: Μόντριτς, Μέση, δεν θα ξαναδούμε μεγαθύρια, δεν θα ξαναδούμε τρομερούς ποδοσφαιριστές όπου... Αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν προσελκύσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό κόσμου στο να παρακολουθούν και να γνωρίζουν αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να δημιουργηθεί ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων ποδοσφαιριστών αυτής της ποιότητας. Okay, υπάρχει ο Χάλαντ, υπάρχει ο Ντεμπελέ, υπάρχει ο Εμπαπέ, υπάρχει ο Λίσε που είναι ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Υπάρχουν παίκτες.
0: Είδες τι είπαμε, τη μισή Γαλλία, ο Ντουέι, την επίθεση της Γαλλίας είπαμε.
1: Εκεί είμαστε, εκεί δεν μπορείς να πας κάπου αλλού, γιατί πραγματικά είναι τρομερή αυτή η ομάδα.
0: Και δεν είναι μόνο τώρα τρομερή, ήταν και στο προηγούμενο παγκόσμιο, αλλά και στο προηγούμενο που κατέκτησε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δηλαδή σε τρία συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα που είναι καταπληκτικοί οι Γάλλοι. Ναι, βγαίνει ο ένας, μπαίνει ο άλλος και δεν αλλάζει τίποτα.
1: Έτσι είναι, πραγματικά. Όλο αυτό το γαλλικό ποδόσφαιρο, όλη αυτή η κουλτούρα που βγάζει αυτή η ομάδα είναι εκπληκτική. Τα τελευταία χρόνια κάνει τεράστια διαφορά.
0: Σίγουρα.
1: Και δεν είναι τίποτα τυχαίο.
0: Όχι, δεν είναι τίποτα τυχαίο, γιατί αυτοί οι αστέρες που μόλις είπαμε παίζουν οι περισσότεροι στην Paris Saint-Germain, στη Real, στην Bayern και φτάνουν από ημιτελικούς Champions League, προημιτελικούς, στη χειρότερη.
1: Είναι χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας το γεγονός ότι υπάρχει ένας συνδυασμός ταλέντου με αθλητικότητα. Mm-hmm. Όπου στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι και τα δύο, όταν τα βρίσκεις, δεν σταματιέται. Η ποδοσφαιρική ευφυΐ αυτών των ποδοσφαιριστών είναι στο ανώτοτο επίπεδο. Το αθλητικό κομμάτι, η ταχύτητά τους, η ευελιξία τους, η δυνάμεις, η φυσική κατάσταση, η αλυκότητά τους, όλο το αθλητικό κομμάτι είναι και αυτό σε υψηλό επίπεδο. Αυτός ο συνδυασμός δεν μπορεί να σταματήσει. Δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς.
0: Και δεν είναι μόνο σε αυτές τις ομάδες, είναι και στην Νορβηγία, είναι και στην Ελβετία που τις είδαμε χθες. Το συνδυάζουν και αυτές οι ομάδες. Το έχουν και οι ομάδες αυτές που φτάσανε δικαιότατα στην οκτάδα.
1: Η αλήθεια είναι ότι χθες εγώ προτιμούσα να περάσει η Νορβηγία. Εγώ ήμουνα με την Νορβηγία. Από την στιγμή που είδα ένα φιλικό με τη Σουηδία, όπου την κέρδισε χωρίς το Χάλαντ 3-0, και λέω: τι ομάδα είναι αυτή, μηχανή. Με εντυπωσίασε. Και χθες περίμενα ότι θα βάλει πολύ δύσκολα στην Αγγλία, όπως
0: Έβαλε.
1: Το έκανε.
0: Έβαλε το πάρα πολύ δύσκολα, όχι απλά δύσκολα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, για τις αμφισβητούμενες φάσεις είναι άλλοι υπεύθυνοι να τα κρίνουν, όπως και οι Ελβετοί. Βάλανε πολύ δύσκολα στην Αργεντινή.
1: Η Ελβετοί είναι μια ομάδα η οποία δείχνει τα τελευταία χρόνια μια τρομερή σταθερότητα σε υψηλό επίπεδο. Μια πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα όπου ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο με το συγκεκριμένο προπονητή που έχει. Και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει μία μηχανή όπου βλέπεις πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Βλέπεις ποδόσφαιρο με αρχή και τέλος. Και μία ομάδα όπου ξέρει πραγματικά ποια είναι τα καλά της και ποια είναι τα μειονεκτήματά της. το ξέρει και προσπαθεί τα μειονεκτήματα να μην τα βγάζει μέσα στο γήπεδο, να μην τα αφήνει να φανούν και εκμεταλλεύεται το κάθε της πλεονέκτημα σε όλο το μεγαλείο.
0: Είναι πολύ καλή. Από εκεί και πέρα, τώρα θα δούμε δύο ημιτελικούς που θα κριθούν στην κόψη του ξηραφιού, πιστεύω. Θα μπορούμε να πούμε ότι λίγο, 51% ας πούμε, κάποια ομάδα έχει το προβάδισμα έναντι της άλλης.
1: Εγώ θα έτεινα λίγο παραπάνω. Δεν φοβάμαι να πω ότι φαβορή είναι η Γαλλία.
0: Η Γαλλία.
1: Ή ότι φαβορή για μένα είναι η Αργεντινή. Και η Αργεντινή δεν είναι ότι παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο από την Αγγλία. Είναι το γεγονός ότι έχει αυτό τον ψυχισμό και έχει συνηθίσει όλα αυτά τα μεγάλα παιχνίδια να καταφέρει να τα παίρνει εύκολα ή δύσκολα. Έχει περισσότερες δυνατές προσωπικότητες μέσα στο γήπεδο η Αργεντινή από ότι η Αγγλία.
0: Εδώ είδα ένα βιντεάκι που λες Αργεντινή, είδα ένα βιντεάκι όπου πηγαίνανε οι Αργεντίνοι για προπόνηση, η ομάδα κανονικά, και αν δεν έβγαινε ο Μέση δεν μπαίνανε οι συμπαίκτες του. Πρώτα πέρασε ο Μέση και μετά οι συμπαίκτες ακολουθήσαν από
1: πίσω. Είναι χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας όπου όλοι τους από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, και δεν μιλάω μόνο για τους ποδοσφαιριστές, μιλάω για για όλη την ομοσπονδία, ξέρουν ποιος οδηγεί αυτή την ομάδα. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες όπου είναι μπροστά ο Μέση οδηγεί και δεξιά-αριστερά του υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπου τις βλέπεις ότι είναι γύρω του και λες και είναι οι σωματοφύλακές του, λες και είναι οι bodyguard. Όπου
0: De Paul, χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Έτσι και τολμήσει κάποιος να πειράξει τον αρχηγό, θα τον φάνε.
0: Ναι, γι' αυτό
1: είναι
0: ακριβώς το λέω.
1: Είναι χαρακτηριστικό όλο αυτό και αυτό δείχνει και όλη αυτή την ψυχοσύνθεση που υπάρχει μέσα σε αυτό το γκρουπ.
0: Δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί στο προηγούμενο Μουντιάλ θυμάμαι τέλος πάντων ένας Μεξικάνος Παλαιστής, τέλος πάντων γνώστης πολεμικών τεχνών, είχε κάνει παράπονα δημόσια στο Μέση ότι μπαίνοντας στα ποδητήρια πέταξε τη φανέλα κάτω. Και τον κάλεσε το Μέση να μονομαχήσουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι απαντήσανε 10 Αργεντίνοι. Μην πειράζει το Μέση, έρχομαι εγώ. 10 Αργεντίνοι απαντήσανε. Αντίστοιχοι Παλαιστές, τέλος πάντων, που γνωρίζουν πολεμικές τέχνες. Να το βάλω έτσι χοντρά. Και του απαντήσανε 10 Αργεντίνοι.
1: Τίποτε δεν είναι τυχαίο.
0: Τίποτε. Όλη η ομάδα είναι συσπηρωμένη γύρω από το Μέση, όπως το είπες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ντεπόλ. Δεν τον αφήνει από τα μάτια του. Ωραία. Έτσι. Ελπίζω λοιπόν να δούμε δύο πολύ καλούς ημιτελικούς και δύο πολύ καλούς τελικούς, τόσο το μικρό όσο και το μεγάλο.
1: Νομίζω ότι θα δούμε δύο εκπληκτικούς ημιτελικούς. Είναι παιχνίδια όπου πραγματικά πρέπει να τα κρατήσουμε στο αρχείο μας. Είναι παιχνίδια τα οποία σε όλα τα επίπεδα, στο τακτικό κομμάτι, όσον αφορά τις μεταβάσεις, όσον αφορά τις κλειστές άμυνες, όσον αφορά τις στατικές φάσεις όπου μετράνε πολύ, όσον αφορά το συνδυαστικό ποδόσφαιρο, τις κλειστούς χώρους. Όλο αυτό είναι παραδοσιακά, νομίζω ότι θα γίνουν δύο παιχνίδια για σεμινάριο.
0: Το ελπίζω, το εύχομαι, να τα χαρούν και οι φίλαθλοι. Είναι σε καλή ώρα 10 Ελλάδας. Ευρωπαϊκή ώρα, ο τελικός είναι πάλι ευρωπαϊκή ώρα. Νομίζω ότι θα δούμε τρία πολύ μεγάλα παιχνίδια. Το μικρό τελικό τον αφήνω λίγο προς τα πίσω, γιατί ο μικρός τελικός, εντάξει, θα είναι και απογοητευμένες οι ομάδες. Φτάσανε μέχρι εδώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν τραβήξει φέτος ένα πολύ μεγάλο γολγοθά.
0: Ένα χρόνο παίζουν από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων πέρυσι. Πολλοί από αυτούς παίζανε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, τέτοια εποχή.
1: Ακριβώς. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν σταματήσει ελάχιστα να παίζουν και να πάρουν κάποιες ανάσες το μυϊκό του σύστημα. Και δεν ξέρω κατά πόσο όταν θα βρεθούν στο μικρό τελικό θα μπορούν να ανταποκριθούν. Νομίζω ότι εκεί θα υπάρχει ένα
0: άδειασμα,
1: ναι. Ένα άδειασμα και στις δυνάμεις τις σωματικές, αλλά κυρίως στις ψυχολογικές. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν εκεί να βρουν το κίνητρο να μπουν στο γήπεδο. Βέβαια, η τρίτη θέση είναι τρίτη θέση, αλλά δεν ξέρω πώς θα το κάνουν αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Θα το δούμε. Γιώργο Αμανατίδη, να σε ευχαριστήσω πολύ που άφησες για τις διακοπές σου για λίγη ώρα να είσαι κοντά μας να μας πεις την άποψή σου. Καλή συνέχεια λοιπόν στις διακοπές.
1: Χαρά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: είστε καλά, για χαρά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Αμανατίδη, τον πρώην κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού και της εθνικής μας ομάδας. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σίνερ Σβέρεφ 3-1, back-to-back νικητής Γουίμπλετον, ο Ιταλός που κέρδισε το Γερμανό μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό. Πάμε στο κουπόνι του στοιχήματος, καθώς η ώρα πλησιάζει 10.30, να δούμε τα παιχνίδια εκεί όπου έχουμε γκολ. Γκολ έχουμε στις αναμετρήσεις, έχουμε και ημίχρονα. Να δούμε λοιπόν τα ημίχρονα των 9.30. Μήτρε Ντεφενσόρες 0-0, Γιουβενδού του Κουμάν Σεντράλ 1-0, Ντεπορτίβο Ρινκόν Ουρακάν 0-0, Κολόν Σανταφέ Σεντράλ Νόρτε 2-0. Γκολ έχουμε στο Παϊσαντού Γκουαρανί 0-1, γκολ έχουμε στο Ατλέτικο Γκέμε Σαν Μάρτιν 0-1, Αβάι Ναούτικο 1-0, Σάο Μπερνάρντο Κουιάμπα 1-2, Ντεπορτίβο Αούκας 0-1. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ, οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, να δούμε και τα παιχνίδια των 9, τα όπου δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ξεκινάμε από 8.30 Κραϊόβα Κλουζ, 1-1 στις καθυστερήσεις. Περίπου στο 75ο λεπτό, Ελληνικένο Ιντεπερτιέντε 2-0, Αμέρικα Φορμόσα Μπόκα Ουνίδος 1-2, Συρθούλο Σολντεμαγιό που παίζει με 9-3-0, Χερμινάλο Λίμπο 0-1, Βίλα Μίτρε Γκιγέρμε Μπράουν 3-0, Χυμνάσια Χουχούι Τσακαρίτα 0-1, Ακουέρι Κακράνες 2-2, Ρέικιαβινγκ Βεστμάινερ 5-1, Φραμ Ρέικιαβινγκ Θόρ Ακουρέρι 5-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια των 9, στα υπόλοιπα παιχνίδια, αυτά που είπαμε νωρίτερα. Έχουμε ένα γκολ, Παϊσαντού Γκουαρανί, το σκορ γίνεται 0-2, γκολ, Σαρμιέντο Σαν Μάρτιν Φορμόσα, 1-0 και εδώ. Αφήνουμε προσωρινά το Μουντιάλ και το κουπόνι του στοιχήματος, θα επανέλθουμε σε αυτό και στρεφόμαστε στο χώρο του μπάσκετ. Εκεί όπου τις τελευταίες μέρες και ώρες γίνονται πράγματα και θαύματα. Παίκτες ανακοινώνονται, παίκτες ανακοινώνουν οι πράσινοι, ανακοινώνουν οι κόκκινοι, ανακοινώνει παίκτες ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκανε το μεγάλο μπαμ, αλλά ο ΠΑΟΚ όπως φαίνεται δεν είναι διατεθειμένος να σταματήσει μόνο στην απόκτηση του Τζέντι Όσμαν, αλλά έχει και συνέχεια. Για όλα αυτά και πολλά άλλα, ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι κοντά μας. Γεια σου, Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, έντονη κινητικότητα, έτσι, στον χώρο του μπάσκετ. Εντονότατη, θα έλεγα.
1: Βέβαια. Οπότε ξεκινάμε από το μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, που σύμφωνα με φήμες θέλει και το Ρογκαβόπουλο. Το Ρογκαβόπουλο, λέω, τον Τολιόπουλο.
1: Τον Τολιόπουλο εννοεί. Ναι. Να πούμε ότι τις τελευταίες ώρες έχει προκύψει μια πληροφορία ότι για την διεκδίκηση του συγκεκριμένου παίκτη έχει μπει και ο Άρης. Όμως είναι δύσκολο για τον Άρη, πέρα από το συναισθηματικό, επειδή έχει παίξει στον Άρη, έχει κάνει μεγάλες χρόνιες, έχει κάνει πολύ σπουδαία παιχνίδια, το ρεκόρ πόντων στην Α1, δηλαδή στη Σύχημαν GBL, το έχει ο Τολιόπουλος με τον Άρη και ούτω καθεξής. Είναι δύσκολο να ακολουθήσει τα ποσά που δίνει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αλλά ο Άρης εδώ έχει ένα άλλο πλεονέκτημα, Σπανούλης, στην εθνική ομάδα.
1: Και αυτό, και επίσης ότι το συναισθηματικό, ότι το δέσιμο.
0: Ναι,
1: το
0: βέβαια,
1: δέσιμο.
0: Βέβαια.
1: Όμως από την άλλη πλευρά υπάρχει και το εξής. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει ήδη έναν παίκτη από τον Παναθηναϊκό. Θα πάρει και δεύτερο. Θα μου πεις, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται να κρατήσει ισορροπίες ή κοιτάζει πόσα χρήματα παραπάνω θα πάρει, εφόσον, και εδώ χρειάζεται προσοχή, έχει αποφασίσει να τον δώσει τον παίκτη. Έχει αποφασίσει οριστικά, περιμένει από ό,τι ξέρω ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ο Γιαννακόπουλος, δηλαδή η ιδιοκτησία, το τελευταίο ok ή όχι του προπονητή. Πρέπει να πει ο Μπράντοβιτς εάν τον θέλει οπωσδήποτε ή όχι. Ο παίκτης, και αυτή είναι η αλήθεια και προκύπτει από πολλές πλευρές, όχι μόνο από μία, έχει εκφράσει την επιθυμία να φύγει για να πάει σε μια ομάδα που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί καλός ή κακός στον Παναθηναϊκό και ειδικά στην Ευρώπη δεν μπορεί να έχει το χρόνο συμμετοχής που θέλει. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Σωστό.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Είναι σωστό. Και ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί και για άσο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες.
1: Φυσικά. Ο Τολιόπουλος βεβαίως παίζει περισσότερο στο 2. Αλλά στο 2 τώρα έχει μπροστά του δύο τεράστιους παίκτες. Τον Ναν
0: και τον Γκραντ.
1: Και όχι μόνο τον Γκραντ. Τώρα έχει δύο τεράστιους. Έχει και τον Μπράγκο Μπάντιο που πήρε.
0: Αν είναι και ο Μπάντιο, βέβαια.
1: Έχει δηλαδή αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Έχει γίνει ακραίος ο ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή. Άρα δεν έχει περιθώρια. Δεν έχει χρόνο συμμετοχής. Ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα πάει ο Μπράντοβιτ να παίξει με Γκραντ, όπως είπες, με Μπάντιο, σίγουρα με Νάν από την αρχή. Καταλαβες. Πού να τον βάλει, να τον σώσει στον Άσο. Μα στον Άσο θα έρθει ο νέος παίκτης, σύν το Σλούκα που υπάρχει. Ούτε εκεί σώζεται. Τα βλέπει αυτά και ζητάει ο ίδιος ο παίκτης να πάει σε ομάδα με πρωταγωνιστικό ρόλο. Εκεί κολλάει λοιπόν η προσφορά του ΠΑΟΚ, που μπορεί να φτάσει τον buyout στα 2 εκατομμύρια.
0: Και προσοχή,
1: ξαναλέω. Και εδώ 2. Δεν έχει φτάσει ακόμα στα 2, γιατί έχουν γράψει πολλοί συνάδελφοι. Ότι όπως έδωσε 2 στον Οσμάν, δίνει 2 και στον Τολιόπουλο την πρώτη στιγμή. Η προσφορά του ΠΑΟΚ για τον buyout, για την εξαγορά, ας πούμε, του Τολιόπουλου, είναι 1 εκατομμύριο. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο στο 1,5 και δεν αποκλείεται τώρα που μπαίνει και ο Άρης να πάει και στα 2 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να ακολουθήσει. Κατά τη γνώμη μου, Άρης, άμα είναι μεγάλη

0: μόνο το WOCAP, έχει και τον Dorsey.
1: Ο Dorsey είναι άλλη ιστορία. Αργότερα μέσα στο καλοκαίρι η εκτίμησή μου είναι ότι θα τον φωνάξει ο Ολυμπιακός και θα του κάνει ένα νέο συμβόλαιο με πολύ αυξημένες αποδοχές. Θα του δώσει μια αυξησάρα.
0: Ο Dorsey θέλει δηλαδή το 3 μπροστά στο συμβόλαιο, έτσι.
1: Εγώ είπα θα του δώσει μια αυξησάρα. Θα δούμε μέχρι που θα φτάσει το ποσό.
0: Τώρα είναι στο 1.800 περίπου. Κάπου εκεί πρέπει να είναι ο Dorsey.
1: Το συμβόλαιό του.
0: Ναι,
1: γράφει, λες.
0: Ναι, το συμβόλαιο θα γράφει 3. Θέλει ο Dorsey να γράφει 3.
1: Θα είναι πολλά περισσότερα τα χρήματα που θα πάρει.
0: Ωραία. Από εκεί και πέρα στο 4 Ολυμπιακός τι κάνει. Κινείται ψάχνει. Στην Αμερική.
1: Ναι, ψάχνει αντιστάρ αναπληρωματικό του Βεζένκοφ. Κράτησε τον Παπα-Νικολάου, έχει τον Γόρντο, ένα μπέκτη ψάχνει ακόμα εκεί. Και αν δει ότι δεν τον βρίσκει, θα κάνει υπομονή.
0: Υπάρχει περίπτωση να πάρει και τριάρι και τεσάρι. Και τριάρι και τεσάρι, μόνο τεσσαροτριάρι.
1: Θα εξαρτηθεί από τις υποθέσεις Γουόκα πρωτευόντως, δευτερευόντως Dorsey, γιατί νομίζω ότι ο Dorsey, ξαναλέω, θα καταδύνα, θα βρει την άκρη με τον Ολυμπιακό. Γουόκα. Εάν φύγει ο Γουόκα και δώσει το Ντουμπάι 2 εκατομμύρια, πόσο μάλλον 3, τότε θα συζητήσουμε διαφορετικά. Είναι όλα σε συνάρτηση, δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις τώρα. Αυτή τη στιγμή, επειδή το θέμα των μεταγραφών είναι δυναμικό, η απάντηση είναι ότι ψάχνει ένα τεσάρι. Αντιστάρ. Όχι Σενκέλια, που θέλει να βάζει 30 πόντους, ας πούμε, ή 20. Ένα παίκτη που θα παίρνει 10, 12, 15 maximum λεπτά. Να βοηθάει σε συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ωραία. Στον Παναθηναϊκό, λοιπόν, τα πράγματα έχει δυναμώσει πολύ στο 2, 3, 4. Ο Παναθηναϊκός και από εκεί και πέρα μένει μία.
1: Ήτανε ταρακούνημα το ότι έχασε τον Όσμαν. Παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά από του άλλου που έχει εκεί.
0: Σωστό.
1: Αλλά έχει πλειάδα forward, δεν κινδυνεύει, δεν φοβάται, δεν ανησυχεί. Έχει κλείσει το 5 με το Γιαμπουσέλε δίπλα στο Φαλ και στον Λεσόρ. Περιμένει το διαβατήριο του Φαλ και ψάχνει για τον Άσο. Αυτό.
0: Έναν Άσο ψάχνει ο Παναθηναϊκός ακόμα που ναι. Δεν βιάζεται να τον αποκτήσει.
1: Υπάρχει ντόμινο, εάν πάει ο Τολιόπουλος στον ΠΑΟΚ ναι. Ή τον Άρη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εάν φύγει, να πάρει το Μωραΐτη που τον έχει αφήσει δανεικό στον Ηρακλή, να τον πάρει πίσω για να συμπληρώσει κι άλλο το όχι την εξάδα, το ρόστερ των Ελλήνων. Τον ελληνικό κορμό του δηλαδή. Αλλά σε κάθε περίπτωση ψάχνει έναν ακόμα πολύ μεγάλο παίχτη στην περιφέρεια.
0: Να πάμε και στις άλλες ομάδες. Η ΑΕΚ έχει μείνει λίγο.
1: Απέρριψε ο Μπράντοβιτς τον Μπαγιόλα και γι' αυτό ο Ιταλός συμφώνησε με την Παρτιζάν. Δεν ήθελε το Σατοράνσκι, γι' αυτό ο Σατοράνσκι έκλεισε τη ΧΑΠ Τελ Αβίβ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει μείνει λίγο πιο πίσω σε σχέση με ΠΑΟΚ και Άρη.
1: Παίρνει μεγάλους Αμερικανούς πάντως.
0: Ναι.
1: Τον έναν μετά τον άλλον. Τώρα κυνηγάει τον Ντάουτεν Τζούνιορ από τη Μακάβη, που έπαιζε στη Μακάβη μάλλον. Δεν τον έχει κλείσει ακόμα, αλλά είναι πολύ κοντά στο να τον κλείσει. Φαίνεται ότι έχει ένα καλό μπάτζετ για Αμερικανούς. Το ελληνικό στοιχείο την προβληματίζει. Μαθαίνω όμως ότι θα θωρακιστεί και θα δώσει αύξηση και επέκταση στον Φλιώνη, που ήταν στα ραντάρ του Ολυμπιακού.
0: Ο Ολυμπιακός με τα ελληνικά διαβατήρια τι θα κάνει, γιατί άμα φύγει εγώ,
1: έχει 6.
0: Με το WOCAP.
1: Με τους μικρούς, ναι, και με το WOCAP. Και με τους μικρούς, ναι.
0: Με τους μικρούς έχει 6. Από τις
1: Γι' αυτό θα προσθέσει έναν παίκτη Ολυμπιακός, θα δούμε από πού.
0: Από τις υπόλοιπες ομάδες, Βαγγέλη, τι ξεχωρίζει. Αυτή είναι η λάμψη που
1: είπαμε. Δεν καίγεται πάντως ο Μπατζόκας για να έχει 6 Έλληνες στο πρωτάθλημα. Εννοώ πρωτοκλασσά τους.
0: Ναι.
1: Αν με ρωτάς αυτό. Έχει τον Καραγιαννίδη εναλλακτική λύση στο 5 για να συμπληρώνει το δεκάδα. Έχει τον Παπα-Νικολάου που θα παίζει μαζί με τον Βεζένκοφ, 3. Έχει το Λαρετζάκι και τον Νετζίποβλου, 5. Και μπορεί να πάρει και έναν αν φύγει ο Γόκαμ.
0: Να κρατήσω το όνομα του Λαρετζάκι, εδώ τι γίνεται. Γιατί οι ομάδες της Θεσσαλονίκης τον φλερτάρουν πολύ.
1: Θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει με τον Γόκαμ.
0: Άρα δηλαδή και ο Λαρετζάκης εξαρτάται από την έκβαση της υπόθεσης
1: Γόκαμ. Αν μείνει ο Γόκαμ, ο Λαρετζάκης μάλλον θα φύγει, θα δοθεί. Αν φύγει ο Γόκαμ, δεν φεύγει με τίποτα.
0: Δεν φεύγει με τίποτα.
1: Μετά άρα δεν θα έχει Έλληνες.
0: Ναι.
1: Θα ψάξει αντιθέτως για έναν ακόμα.
0: Άρα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Αλλά δεν θα πάρει οι παίκτες απλά για να πάρει ο Ολυμπιακός. Θα πάρει έτοιμο παίκτη αν μπορέσει. Γι' αυτό θέλει υπομονή εκεί.
0: Λοιπόν, να δούμε και την εθνική μας ομάδα κάτω των 20. Κέρδισε σήμερα το Βέλγιο 84-69 στο Eurobasket.
1: Μόνο το σκορ ξέρω, δεν θέλω να σου πω ψέματα, δεν έχω δει φέρει.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, φεύγουμε. Απλά το λέμε ότι η εθνική μας ομάδα κέρδισε 84-69 το Βέλγιο.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Από τις άλλες ομάδες, Βαγγέλη, ξεχωρίζει κάτι?
1: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο έτσι μεγάλο, σημαντικό.
0: Ωραία, και νομίζω όλα αυτά κοσμογονία γίνεται τις τελευταίες μέρες. Και προχθές Παρασκευή η είδηση της απόκτησης του Τζέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ έσκασε σε
1: βόμβα. Προκάλεσε άλλο σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι, σε όλη την Ευρώπη.
1: Την ώρα,

0: Την ώρα, για παράδειγμα, που το Μιλάνο έπαιρνε το Moses Wright από την Μπαρσελόνα με 900.000 buyout και γινόντουσαν και άλλες κινήσεις περιφερειακά που σε εμάς περνάνε σε δεύτερη μοίρα, εννοείται. Δηλαδή, δεν είναι μικρή η μεταγραφή του Mike James στην ΕΦΕΣ, ούτε του Λάρκιν στη Φενέρ και ούτω καθεξής. Ούτε οι κινήσεις που κάνει η Χάπολη Τελ Αβίβ είναι μικρές, αλλά εμείς ενδιαφερόμαστε για τα δικά μας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ωραία. Κάτι άλλο δεν μέχρι στιγμής, αυτά είναι τα βασικά.
0: Νομίζω τα είπαμε όλα.
1: Οπότε, καλό βράδυ, Βαγγέλη, και περισσότερα τις επόμενες ημέρες.
0: Γεια σου, Άγγελε.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, ήταν και ο Βαγγέλης Ιωάννου με όλη την μπασκετική επικαιρότητα, που όπως ξέρετε τις τελευταίες μέρες είναι ραγδαία. Περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις των Αιωνίων, περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις που θα κάνουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης και φυσικά και οι υπόλοιπες ομάδες. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος τι διαφοροποιήσεις έχουμε στα σκορ σε σχέση με αυτά που αφήσαμε λίγο πιο πριν. Λοιπόν, έχουμε κάποια γκολ, να τα δούμε από τα παιχνίδια των 9. Καταρχήν ολοκληρώθηκε το Craiova Cluj 1-1, 1-0 το ημίχρονο. Στο 85, Enli Keno Independiente 2-0, America Formosa Boca Unidos 3-2, Σιρθούλο Σόλντε Μαγιό που παίζει με 9-3-1, Χερμινάλο Λίμπο 0-1, Βίλε Μίτρε και Γιέρμε Μπράουν 3-0. Στο 78, Χυμνάσια Χουχούι Τσακαρίτα Juniors 1-1, Ακουέρι Ακράνες 2-2, Ρέικιαβινγκ Βεστμάινερ 5-2, Φραμ Ρέικιαβινγκ Θόρα Κουγέρι 6-1. Γκολ έχουμε στο Κολόν Σανταφέ Σεντράλ Νόρτε είναι 3-0, ημίχρονο Αρζεντίνο Σπορτίβο Ατένας 0-0. Στις καθυστερήσεις του ημίχρονου, Ρεάλ Ποτόση Νασιονάλ Ποτόση που παίζει με παίκτη λιγότερο 0-1, ημίχρονο Ιτουάνο Φεροβιάρια 0-0. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου Μαρανάο Ιπιράγκα 1-0, Παϊσαντού Γκουαρανί 0-2 και εδώ καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Σαρμιέντο Σαν Μάρτιν Φορμόζα 1-0, Ατλέντικο Γκέμε Σαν Μάρτιν 0-1, Αβάι Ναούτικο 1-0, ημίχρονο Σάο Μπερνάρντο Κουιάμπα 2-2, Ρασίγκτε Κόρτομπα Ακασούσο 1-0, Ντεπορτίβο Κουένκα Αούκας 0-1. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στο κουπόνι του στοιχήματος. Δεν βλέπω κάποια αλλαγή στα σκορ στα παιχνίδια. Μόλις τώρα όμως έχουμε γκολ. Ακουέρι Ακράνες γίνεται 3-2 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε ένα τελικό, δεύτερο τελικό, τρίτο τελικό. Ρέικιαβινγκ Βεστμάινερ 5-2-2-1 το ημίχρονο. Φραμ Ρέικιαβινγκ Θόρ Ακουέρι 6-1-2-1 το ημίχρονο. Και Μπόστον Ρίβερ Σεντράλ Εσπανιόλ 0-0. Αυτά είναι τελικά. Να δούμε αν έχουμε κάποιο γκολ. Κολόν Σανταφέ Σεντράλ Νόρτε έχει γίνει 4-0. Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα δεν βλέπω κάποια διαφοροποίηση, παραμένουν όπως ήτανε. Γκολ και για την Ιντεπετιέντε Ριβαντάβια αυτή την ώρα, 1-0 προηγείται τη Στίγκρε. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται και η κατάσταση στο κουπόνι του στοιχήματος, η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση στον ήχο, Παναγιώτης Βάλτας στο μικρόφωνο. Η Αργεντινή λήγησε στην παράταση με 3-1 την αξιόμαχη Ελβετία των 10 παιχτών από το 72ο λεπτό. 1-1 στην κανονική διάρκεια η Γαλλία. Ισπανία την Τρίτη στις 10 το βράδυ και την ίδια ώρα την Τετάρτη η Αγγλία-Αργεντινή, οι δύο ημιτελικοί του Μουντιάλ. Η Αγγλία με ήρωα τον Τζον Μπέλιχαμ νίκησε με ανατροπή 2-1 την Νορβηγία στην παράταση στο Μαϊάμι, παρουσία 65.000 θεατών. Η πιθανότητα περαιτέρω διερεύνηση του παγκοσμίου κυπέλου με αύξηση των ομάδων που θα συμμετέχουν στην τελική φάση από 48 σε 64 θα εξεταστεί μετά τη φετινή διοργάνωση, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάννι Ινφαντίνο. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με νίκη τα φιλικά της επιλουανδικού εδάφους, επικρατώντας με 2-1 τις The Graphs, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στον πρώτο της τεστ εν όψη της νέας περίοδου. Παρά το φιλικό χαρακτήρα της αναμέτρησης, το παιχνίδι είχε αρκετές δυνατές μονομαχίες με το διαιτητή να καταλογίζει και πολλές κίτρινες κάρτες. Φιλική νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 επί της Γκραχ Σόπερ στον κατάμεστο Απόστολος Νικολαίδης εν όψη των ευρωπαϊκών παιχνιδιών στο δεύτερο προκριματικό του Conference League με την Πάσχη 23 και 30 Ιουλίου. Ο 23χρονος διεθνής αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε χθες σε εξειδικευμένη κλινική της Ιταλίας στον πρώτο ιατρικό έλεγχο και αναμένεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει και στο δεύτερο κύκλο εξετάσεων. Με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα, η Τβέντε επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ στο τελευταίο φιλικό που έδωσε στη ομάδα του Αλέσιο Λύση κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της στην Ολλανδία. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε νωρίς το απόγευμα η αποστολή του ΠΑΟΚ από την Ολλανδία, ολοκληρώνοντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Οι ασπρομαύροι στρέφουν πια την προσοχή τους στις διπλές αναμετρήσεις, 23 εκτός και 27 εντός, για το δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League, με αντίπαλο νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου. Κλούζ, οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 στον πρώτο αγώνα και η ρεβάνση προγραμματισμένη για την Πέμπτη στις 8.30 στην Κλούζ Αρίνα. Λίγα λεπτά μετά την άφηξη του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο Μακεδονία έφτασε και ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Ο 31 ετών Γάλλος μέσος αναμένεται να γίνει το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Αλέσιο Λύση μετά τη μεταγραφή του Αρίστ Ελουτσόντο. Εν τω μεταξύ, αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ο Τάχα Άλλη, ο Σουηδός εξτρέμ της Μάλμε που έχει συμφωνήσει με όλα με τον ΠΑΟΚ, έρχεται στην Ελλάδα για τις τελευταίες λεπτομέρειες να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο. Ισόπαλος 1-1 με τη Βελγική Λέουβεν ήρθε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο φιλικό που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 68 με ωραίο σουτ του Αντρέ Λουίζ. Με πολλές απουσίες και πειραματικές συνθέσεις αγωνίστηκαν οι Ερυθρόλευκοι που είχαν εκτός λόγω τραυματισμού τον Χρήστο Μουζακίτη και είδαν τον Κλέιτον να αποχωρήσει στα πρώτα λεπτά του αγώνα με ενοχλήσεις στον Οπίστιο Μοιραίο, με τον Ντάνι Γκαρθία να φεύγει και αυτός με πρόβλημα λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους. Την απόκτηση των τεσσάρων ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Πρόκειται για τον Βραζιλιάνο αμυντικό Ροντρίγκες, τον Αργεντινό μέσο Γκονσάλο Πινέιρο, τον Σενεγάλο μέσο Τζιμπρίλ Διαρά και τον Γκανέζο μέσο Γουτζίν Φρίμπογκο. Την επέκταση συνεργασίας του με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη ως το καλοκαίρι του 29 ανακοίνωσε η Κηφισιά. Στο μπάσκετ τώρα την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εξασφάλισε η Εθνική Νέων Γυναικών καθώς επικράτησε του Μαυροβουνίου με 78-59 στον ημιτελικό της δεύτερης κατηγορίας που διεξάγεται στο Μακόφο της Βουλγαρίας. Την πρώτη της νίκη στον τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ έκανε η Εθνική Νέων Ανδρών επικρατώντας με 84-69 του Βελγίου στη Λουμπιάνα. Αύριο στις 7 το αντιπροσωπικό μας συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Ο Γιώργος Παπαναστασίου της Κηφισιάς έγινε ο 8ος Έλληνας όλων των εποχών στη σφυροβολία ανδρών και ο 8ος μέχρι στιγμής αθλήτρια που πετυχαίνει το απευθείας όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμπιχαν χάρη στη βολή του στα 77-71 στο απογευματινό πρόγραμμα της πρώτης μέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ΚΑΠ23 που διεξάγεται στις Σέρες. Νέο ατομικό ρεκόρ για τη Ραφαλίδη στη σφυροβολία με επίδοση 53-37. Την τρίτη της νίκης στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Αγοριών που διεξάγεται στην Ιταλία επικροτώντας τη Σερβία με 3-2 σετ. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστιο για δεύτερη φορά. Μετά το 24 αναδέχθηκε ο Βαγγέλης Ντούμας. Ο Έλληνας κολυμβητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων που ολοκληρώθηκε σήμερα στο Μόναχο, κατεμένοντας για δεύτερη φορά το 1 λεπτό. Ο 18χρονος αθλητής του Ολυμπιακού τερμάτισε με χρόνο 59-91. Ο Ντούμας λίγο αργότερα έκανε άλλη μια εκπληκτική κούρσα στα 4x100 μεικτή ομαδική με πέρασμα 59-50. Που όπως αποδείχθηκε δεν στάθηκε αρκετή για να φέρει την ελληνική ομάδα στο βάθρο. Η τετράδα του Νίκου Παπαθεοδόρου, Βαγγέλη Ντούμα, Γιώργου Κάλανδρου και Βασίλη Χαρά πήρε την τέταρτη θέση, μειώνοντας πάντως πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων νέων με χρόνο 3:37.93. Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Νίκος Παπαθεοδόρου στον τελικό των 100 ύπτιο, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση με 95-38. Επίσης ο Χρήστος Διαμαντής επανέλαβε με ακρίβεια εκατοστού το πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων και πέτυχε στο χθεσινό ημιτελικό των 50 μέτρων πεταλούδα. Με 23-82 κατέλαβε την 7η θέση σε ένα τελικό όπου οι διαφορές ήταν μικρές. Με ήττα 28-19 από τη Γερμανία, ολοκλήρωσε η εθνική χάντμπολ νέων τις υποχρεώσεις στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ΚΑΠΑ20 που φιλοξενείται στη Ρουμανία. Την Πολίνα Κουρντεμέτοβα θα αντιμετωπίσει αύριο στις 7.30 η Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της στο Athens Open, σε μετάδοση από την ΕΡΤ, όπως προέκυψε από την κλήρωση της διοργάνωσης. Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε τον τίτλο στο Wimbledon, καθώς επικράτησε στο τσέχικο εμφύλιο της Καρολίνα Μούχοβα με 6-2, 5-7 και 6-3. Σε προφορική συμφωνία με το Γιούγκερ Κλοπ, κατέληξε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να λάβει το τιμόνι της εθνικής ομάδος. Τέλος, η Σενεγάλη απέλησε τον προπονητή της Παπέ Μπουανά, Τιάο, ο οποίος αναφέροντας ότι τα αποτελέσματά της στο Μουντιάλ κατέκτησαν αναγκαία μια αλλαγή στην ηγεσία της ομάδας. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Πολλές περισσότερες μπορείτε να διαβάσετε στο airsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας η τελευταία σελίδα και κοντά σας ο Άγγελος Τίμος. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς στα μεσάνυχτα.
2: Airsport 101,8.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Air Sport.

0: Εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 11. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να παραμένει στη ρύθμιση των ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούσατε ήδη κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα παιχνίδια των 9 που έχουν ολοκληρωθεί. Να τα δούμε αναλυτικά. Συρθούλο Ντεπορτίβο Σόλντε Μαγιό 3-1-2-0 το ημίχρονο. Αμέρικα Φορμόσα Μπόκα Ουνίδος 3-2-0-2 το ημίχρονο. Χερμινάλ Ολύμπο 0-1 από ημίχρονο. Βίλα Μίτρε και Γκέρμε Μπράουν 3-0-1-0 το ημίχρονο. Σόλντε Αμέρικα Μπέτζαμιν 0-0. Σερίτο Μιραμάρ Μισιώνες 1-0. Χυμνάσια Χουχούι Τσακαρίτα Τζούνιορς 1-1. 0-1 το ημίχρονο. Και Ακουρέρι Ακράνες 3-2-0-1 το ημίχρονο. Τελικό και στο Reykjavik Westminer 5-2-2-1 το ημίχρονο. Φραμ Reykjavik Ακουέρι Θόρα Ακουέρι 6-1-2-1 το ημίχρονο. Boston River Central Espanyol 0-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν. Αργότερα θα δώσουμε σε πολύ λίγο και τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Εμείς παραμένουμε σε μπασκετικούς ρυθμούς και πάμε να δούμε λίγο πιο κάτω από τη λαμπερή Greek Basket League. Κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Ζορμπάς, είναι ο νέος πρόεδρος του ιστορικού μπασκετικού Sporting και φυσικά νομικός σύμβουλος της ομάδας. Καλώς ήρθατε κύριε Ζορμπά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Μία μικρή διόρθωση. Είμαι αντιπρόεδρος.
0: Αντιπρόεδρος είπα. Δεν είπα αντιπρόεδρος.
1: Συγγνώμη, πρόεδρος άκουσα.
0: Α, συγγνώμη, εντάξει.
1: Ο νέος πρόεδρος.
0: Αντιπρόεδρος. Λοιπόν. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα ο Sporting μιλάμε για ένα ιστορικότατο σωματείο, έτσι, με τμήμα σε άντρες και γυναίκες. Λοιπόν, πώς αποφασίσατε να επενδύσετε στο Sporting μαζί με τον κύριο Ευμορφίδη, που είναι μεγάλος επιχειρηματικός παράγοντας?
1: Ο κύριος Ευμορφίδης κατάγεται από τη Σπάρτη και τα πρώτα χρόνια σε νεαρή ηλικία μαζί με την οικογένειά του ήρθε και εγκαταστάθηκε στα Πατήσια. Εκεί γνώρισε τη γειτονιά, πήγε στα σχολεία της περιοχής, έπαιξε μπάσκετ στο Sporting σε μικρές κατηγορίες και εκεί γνώρισε τη γυναίκα του, όπου και την παντρεύτηκε και δημιούργησε έτσι την οικογένειά του. Τώρα βρίσκεται σε μια καλύτερη κοινωνική και οικονομική θέση, μέσα εισαγωγικά, και θεώρησε ότι ήρθε η στιγμή να ανταποδώσει κάτι στην κοινωνία των Πατησίων. Επειδή τα Πατήσια, καλώς ή κακώς, τα τελευταία χρόνια είναι λίγο υποβαθμισμένη περιοχή σε σχέση με άλλες περιοχές της Αθήνας, θεωρεί ότι το να προσφέρει κάτι στην κοινωνία των Πατησίων μέσω της ομάδας του Sporting θα είναι πολύ θετικό και για τις νέες γενιές.
0: Μάλιστα. Του αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί δεν ξέχασε από πού ήρθε. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, διαλέξατε το Sporting για τους λόγους που μας είπατε. Οι στόχοι ποιοι είναι πλέον?
1: Οι στόχοι φέτος, αρχικά ο Sporting θα αγωνίζεται στη Β' Εθνική Κατηγορία Ανδρών και στην Α2 Γυναικών μέσω της διαδικασίας Wild Card. Είχε δηλώσει συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία, εξασφάλισε τις Wild Card και πλέον ο στόχος είναι να δυναμώσουν και τα δύο τμήματα και σιγά σιγά να ανέβουν τις κατηγορίες και να αγωνίζονται στην Α1 κατηγορία τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Βέβαια το κύριο μέλημά μας είναι η ενίσχυση της καρδιάς του συλλόγου, δηλαδή των ακαδημιών. Δεν έχουμε έρθει εδώ για να είμαστε πυροτέχνημα. Θέλουμε να κάνουμε αργά και σταθερά βήματα και να απολαύσουμε την όλη διαδικασία και να χτίσουμε κάτι που θα έχει διάρκεια και θα προσφέρει πραγματικά κάτι θετικό στην κοινωνία.
0: Βεβαίως, στο γήπεδο των Πατησίων θα παίξει ο Sporting, έτσι?
1: Σωστά, το οποίο ανακαινίζεται.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γίνονται κάποια έργα αναβάθμισης?
1: Σωστά, αυτή τη στιγμή από το παρκέ και κάτω, δηλαδή οι χώροι των αποδυτηρίων, το γυμναστήριο, το αντιτόπινγκ, ο χώρος που θα γίνει το αντιτόπινγκ κοντρόλ, το βίντεο room, press conference room κλπ. Γίνονται όλο καινούργια και θα πληρούν τις προδιαγραφές μεγάλων γηπέδων αντίστοιχων συλλόγων. Και από το επόμενο διάστημα του χρόνου, από τη λήξη της αγωνιστικής περίοδου, θα γίνει ένα lifting και στο πάνω μέρος του γηπέδου, δηλαδή από το παρκέ και πάνω, και θεωρούμε ότι θα γίνει ένα πραγματικό κόσμημα.
0: Το εύχομαι. Εκεί θα αγωνίζονται και οι άντρες και οι γυναίκες. Έτσι, και η αντρική και η γυναικεία. Η αντρική στη Β' κατηγορία, η γυναικεία στην Α2. Λοιπόν, αλλά για να μπορέσει να ανέβουν οι ομάδες θέλουν και ενίσχυση. Τόσο και η αντρική, τόσο και η γυναικεία.
1: Λοιπόν, για τη γυναικεία ομάδα να πούμε ότι ο προπονητής μας, ο κ. Σταύρος Νανάκος, έμπειρος προπονητής και νυν προπονητής της Εθνικής Ενόπλων, έχει ήδη ολοκληρώσει το ρόστερ. Μας μένει μία ενδεχομένως κίνηση. Θεωρούμε ότι έχουμε ενισχυθεί κατάλληλα ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε το στόχο μας, δηλαδή την άνοδο στην Α1 κατηγορία. Τώρα στο αντρικό τμήμα, από αύριο ξεκινάμε επιγόντως τις ανακοινώσεις. Έχουμε ολοκληρώσει και εκείνη τις κινήσεις μας. Να πούμε ότι ηγείται του τμήματος ο κύριος Αργύρης Πεδουλάκης.
0: Αυτό ήθελα να πω. Έχετε προσλάβει ως τεχνικό στο αντρικό τμήμα τον κύριο Πεδουλάκη.
1: Σωστά. Εντάξει, τα λόγια περιτά. Τον εμπιστευόμαστε τυφλά. Μεγάλος δάσκαλος. Θέλουμε να εμπνεύσει όλο το Sporting αλλά και τις νέες γενιές. Και θεωρούμε ότι θα πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει σαν διοίκηση.
0: Το εύχομαι. Ο κόσμος τι σας λέει, παραμένει το κοινό που είχε ο Sporting σταθερό?
1: Ο κόσμος του Sporting ευτυχώς έχει ζήσει ωραίες ρομαντικές ιστορίες από παλιά και αγωνιά να ξαναγεμίσει το γήπεδο και πραγματικά η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Την επόμενη εβδομάδα θα διαθέσουμε και τα εισιτήρια διαρκείας. Πραγματικά γίνεται ένας καταιγισμός από μηνύματα από παλιούς και νέους φίλους που στα social media που στέλνουν μηνύματα καθημερινά και περιμένουν τον τρόπο για να συνδεθούν πραγματικά με τη νέα προσπάθεια και να θυμηθούν να αναπολύσουν τα παλιά.
0: Γιατί όχι, το γήπεδο του Sporting έχουμε έρθει όλοι άλλωστε εκεί πέρα, ένα ωραίο γήπεδάκι αλλά μικρό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η χωρητικότητα είναι περίπου 1.800 θέσεις.
0: Ναι, περίπου 2.000 το θυμόμουν εγώ.
1: Σωστά, διερευνούμε το ενδεχόμενο να αυξήσουμε τις θέσεις. Εντάξει, δεν είναι εύκολες διαδικασίες αυτές.
0: Καλά, ναι, και εκεί που είναι το γήπεδο και όπως είναι.
1: Σωστά.
0: Εννοώ την πολεοδομία γύρω-γύρω, την πολεοδόμηση.
1: Ναι, σωστά. Εντάξει, επεκτηνόμαστε, έχουμε πάρει κάποιες, έχουμε επενδύσει, έχουμε αγοράσει μια πολυκατοικία η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως ξενώνας των παικτών και παικτριών που είτε κατάγονται από την επαρχία είτε είναι άλλης καταγωγής και για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε διάφορα camps με νέα παιδιά που θα γίνονται εκεί και είπαμε η στόχευση είναι αυτή, να μπορέσουμε να επανδρώσουμε τις μεγάλες ομάδες των ανδρών και των γυναικών αντίστοιχα με παιδιά του Sporting, πατησιωτάκια, ελληνάκια και γιατί όχι και τις εθνικές ομάδες αύριο μεθαύριο.
0: Οι αθλητές και οι αθλήτριες, για τις αθλήτριες μου είπατε ότι μία κίνηση σας μένει ακόμα, οι αθλητές ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Sporting?
1: Εντάξει, δεν ήταν εύκολη διαδικασία γιατί ο Sporting τα τελευταία χρόνια είχε πέσει κατηγορίες, αγωνιζόταν στην ΑΕΣΚΑ φέτος και δυστυχώς υποβιβάστηκε. Ήταν δύσκολο να πείσεις κάποιους αθλητές να εμπιστευτούν το όραμα του συλλόγου. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι το καταφέραμε. Έχουμε επιλέξει παίκτες με στόχους και δυνατότητες για να ανταπεξέλθουν στους στόχους τους φετινούς, αλλά γιατί όχι και να παραμείνουν στο επόμενο στάδιο. Θεωρώ ότι θα είμαστε ok και το κύριο μέλημα είναι νεαρούς παίκτες.
0: Νεαροί παίκτες.
1: Σωστά. Δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας φέτος θα είναι γύρω στα 22 με 23 έτη.
0: Πάρα πολύ καλά το βρίσκω. Ναι, αλλά για να. Βεβαίως οι νεαροί χρειάζονται με ταλέντο, αλλά χρειάζονται και έμπειροι παίκτες και παίκτριες για να ανεβούμε προς τα πάνω.
1: Τον κύριο Καμπερίδη, ο οποίος. Κύριο Καμπερίδη αγωνιζόταν στο Vico Falcons. Μάλιστα κατέκτησε και την. Πέτυχε μάλλον την άνοδο στην Α1 κατηγορία. Και πλέον τον πείσαμε να μπει στο δυναμικό του Sporting και να μπορέσει να εμπνεύσει τα πιο νέα παιδιά.
0: Εντάξει, είναι σωστό αυτό. Από κίνηση πιστεύετε ότι τα διαρκεία θα τα εξαντλήσετε, περίπου πόσα διαρκεία θα βγάλετε?
1: Αυτό το κομμάτι τώρα...
0: Επειδή είπατε ότι γίνεται καταιγισμός μηνυμάτων, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Σωστά, το τμήμα marketing, η αλήθεια είναι ότι εμείς θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παρουσία φιλάθλων στο γήπεδο. Θα γίνουν κάποιες κινήσεις ώστε να παρέχονται δωρεάν εισιτήρια σε μαθητές, σε αποσχολεία της περιοχής, σε αμαία και σε παλιούς αθλητές του συλλόγου. Mm-hmm. Τώρα για τον αριθμό των διαρκείας είναι ένα θέμα που χειρίζεται το τμήμα marketing, οπότε αναμένουμε από εκεί τις νέες οδηγίες.
0: Το γήπεδο της Sporting, ιστορικό γήπεδο, εκεί πέρα έχουμε δει και αγώνες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Σωστά, να πω ότι το Sporting διαθέτει ιδιόκτητο γήπεδο, το οποίο χτίστηκε το 1968, είναι το πρώτο αμυγός μπασκετικό κλειστό γήπεδο και το μόνο γήπεδο στην Ελλάδα που διαθέτει ανοιγόμενη οροφή.
0: Αυτό δεν το θυμόμουν. Είναι ανοιγόμενη η οροφή.
1: Είναι ανοιγόμενη η οροφή. Βέβαια, το τελευταίο καιρό, λόγω μη συντήρησης, δεν λειτουργεί. Βέβαια, θα το επαναφέρουμε και θεωρούμε ότι θα είναι κάτι πολύ ωραίο.
0: Εντάξει, αυτό είναι κάτι τυπικό, φαντάζομαι. Με τα ανάλογα έργα θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, τι άλλο θα θέλατε να προσθέσετε και να πείτε στον κόσμο του Sporting, που πιθανώς να ακούει αυτή την ώρα.
1: Φέτος, τα 90 χρόνια του συλλόγου, θα κάνουμε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Είναι επίπονη η προσπάθεια, γιατί προσπαθούμε να οργανώσουμε το σύλλογο ουσιαστικά από το μηδέν. Προσπαθούμε να βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους για τις κατάλληλες θέσεις. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βοηθήσουμε το Sporting να ξαναέρθει στην κατηγορία που πρέπει, δηλαδή στην Α1 κατηγορία, και να ξαναζήσουμε ωραίες στιγμές. Αυτό που θέλω από τον κόσμο είναι να έρθει και να αγκαλιάσει ουσιαστικά την προσπάθειά μας με σεβασμό και με αγάπη.
0: Και θα έλεγα να μην απογοητευτεί ο κόσμος σε περίπτωση που τα πράγματα δεν εξαλειχθούν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.
1: Σωστά. Στον αθλητισμό άλλωστε ζούμε για πολύ λίγες καλές στιγμές τις επιτυχίες. Υπάρχουν από πίσω πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά αυτή είναι η φύση του αθλητισμού.
0: Σίγουρα αυτό είναι. Οι χαρές είναι λιγότερες από τις λύπες.
1: Πολύ λιγότερες. Ναι,
0: αλλά αυτό είναι ο αθλητισμός. Αξίζει.
1: Αξίζουν τον κόπο και αντισταθμίζουν όλη την προσπάθεια και την κούραση που έχουν αντίστοιχα οι αθλητές και οι παράγοντες.
0: Η Ομοσπονδία το βλέπει με θετικό μάτι την προσπάθεια που κάνετε για την επαναφορά του Sporting.
1: Ναι. Θεωρώ, επειδή ο Sporting είναι ιστορικό σωματείο και όλη η μπασκετική κοινότητα έχει περάσει από το Sporting, είτε ως φίλαθλοι είτε ως αθλητές, και έχουν να θυμούνται τα καλύτερα. Ναι, η Ομοσπονδία βλέπει με καλό μάτι την προσπάθειά μας. Θα κάνουμε και εμείς, βέβαια, θα ζητήσουμε να συμμετέχουμε πιο ενεργά στα μπασκετικά δρόμενα. Φέτος θα ζητήσουμε να φιλοξενήσουμε εμείς το τουρνουά προς τιμήν της κυρίας Βάσο Μπεσκάκη. Mm-hmm. Ήταν παλιά αθλήτρια του συλλόγου. Και κάθε χρόνο διοργανώνεται ένα τουρνουά στη μνήμη της, εκτός από το γηπέδο του Sporting. Φέτος θα είναι η πρώτη χρονιά που θα το ζητήσουμε για να το διοργανώσουμε εμείς μαζί με άλλες όμορφες εκδηλώσεις.
0: Ωραία. Εύχομαι λοιπόν ο Sporting να γυρίσει εκεί που του αρμόζει, τόσο στους άντρες όσο στις γυναίκες. Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας και φυσικά να μην απογοητευτείτε αν τα πρώτα πλάνα δεν βγουν όπως τα έχετε στο μυαλό σας.
1: Έχουμε υπομονή
0: και υπομονή θα γίνουν.
1: Σωστά, ευχαριστώ.
0: Καλή
1: πολύ.
0: Επιτυχία, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Δημήτρη Ζορμπά, τον νέο αντιπρόεδρο του Μπασκετικού Sporting και φυσικά νομικό σύμβουλο της ομάδας. Έχουμε δώσει όλα τα τελικά των 9. Πάμε να δούμε και τα παιχνίδια των 9.30. Club Mercedes Arenas 1-1-0-0 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις, Mitre Defensores 0-0, Juventute του Κουμάν Central 3-1, Deportivo Ricón Huracán 0-1. Τελικό Colón Santa Fe Central Norte 4-0, 2-0 το ημίχρονο. Γκολ έχουμε στο Real Potosí, Nacional Potosí 0-1. Εδώ και οι δύο ομάδες αγωνίζονται με παίκτη λιγότερο. Η Τουάνο Φεροβιάρια 0-1 με 10 η γηπεδούχη. Εδώ είμαστε στο 70. Μαρανάο Ιπιράγκα 1-0. Παϊσαντού Γκουαρανί 0-2. Σαρμιέντο Σαν Μάρτιν Φορμόσα 2-0. Ατλέτικο Γκέμε Σαν Μάρτιν 0-1. Μίτλαντ Κίλμες 1-0. Αβάη Ναούτικο 1-0. Σαό Μπερνάρντο Κουιάμπα 2-2. Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα Ακασούσο 1-2. Ντεπορτίβο Κουένκα Ούκας 0-1. Ιντεπετιέντε Ριβαντάβια Τίγκρε 1-0. Ημίχρονο Γοδόη Κρούζ Ντεφενσόρ Ντεμπελγράνο 0-0. Γκολ έχουμε στο Σικάγο Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπούλς 2-0. Φόρτζ Σεν Λοράν 1-0. Σιάτλ Ρέιν Πόρτλαντ 1-0 και εδώ. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η κατάσταση και στο ποδοσφαιρικό κουπόνι του στοιχήματος. Η ώρα πλησιάζει 11.30. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επανέλθουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.
2: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά μετά τις 11.30. Η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας για περίπου 25 λεπτά ακόμα. Με τους ίδιους συντελεστές, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Έχουμε τον Στέλιο Σωτηρόπουλο με είδηση για το από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Στέλιο, καλησπέρα. Αφορά υπογραφή νέου συμβολέου με βελτιωμένες αποδοχές.
1: Ακριβώς, Άγγελε.
0: Τα υπόλοιπα πες τα εσύ.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια επιβράβευση όντως των προσπαθειών του Κώστα Κότσαρη, του goalkeeper του Τριφυλλιού, που υπενθυμίζω ότι είναι γέννημα θρέμα των Πράσινων Ακαδημιών και επέστρεψε την περσινή περίοδο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν και ο Κότσαρης συνεχίζουν τη συνεργασία τους για ακόμα ένα χρόνο με βελτιωμένες, όπως είπες σωστά, Άγγελε, απολαβές του πορτιέρε του Τριφυλλιού. Για την ακρίβεια θα υπογραφεί αύριο το νέο συμβόλαιο, Άγγελε, που θα είναι ένα συν ένα σε διάρκεια
0: χρόνια. Το συμβόλαιο, το υπάρχον συμβόλαιο, Στέλιο, ολοκληρωνόταν πότε?
1: Το συμβόλαιο, αν θυμάμαι καλά τώρα, Άγγελε, ολοκληρωνόταν στην επόμενη σεζόν.
0: Του χρόνου το καλοκαίρι δηλαδή.
1: Του χρόνου το καλοκαίρι του Κώστα Κότσαρη.
0: Άρα δηλαδή πάει ακόμα συν ένα. Το 27 γίνεται 28.
1: Σωστά, σωστά. Γι' αυτό άλλωστε μιλάμε και για επέκταση.
0: Ωραία.
1: Του υπάρχοντος συμβολέου. Λοιπόν, αυτό είναι το νέο της σχεδόν επιτροπή πιεστηρίου, Άγγελε. Και ό,τι άλλο υπάρξει, εδώ είμαστε παρόντες, όπως και εσύ, να μεταδώσουμε τα νέα του Παναθηναϊκού. Αυτά προς το παρόν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλιο, για την άμεση παρέμβαση. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Άγγελε.
0: Λοιπόν, να δούμε στο κουπόνι τις εξελίξεις. Αν έχουμε πει όλα τα τελικά, βλέπω ότι έχουμε κάποιες εξελίξεις. Να τα δούμε λοιπόν. Γκολ έχουμε στο Ρεάλ Ποτόσι, Νασιονάλ Ποτόσι 0-1 και οι δύο ομάδες με 10. Ανάπολης Μαριγκά 0-1. Η Τουάνο που παίζει με 10, Φεροβιάρια 1-2. Μαρανάο Ιπιράγκα 1-0. Παϊσαντού Γκουαρανί 1-2. 2-0 το Σαρμιέντο Σαν Μάρτιν Φορμόσα 0-2. Ατλέτικο Γκέμε Σαν Μάρτιν. Μίτλαντ Κίλμες 1-0, Αβάη Ναούτικο 1-0, Σάο Μπερνάρντο Κουιάμπα 2-2, Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα Ακασούσο 2-2, Ντεπορτίβο Κουένκα Αούκας 0-1, Ιντεπετιέντε Ριβαντάβια Τίγκρε 1-0, ημίχρονο Γοδόι Κρούζ Ντε Μπελγράνο 0-0, γκολ έχουμε στο Σικάγο Φάιερ Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπούλς 2-0, Φόρτ Σεν Λοράν 1-0. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση στο κουπόνι του στοιχήματος και με αυτά τα αποτελέσματα υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Επανήλθαμε στα παλιά, επανερχόμαστε σιγά σιγά, έτσι τώρα που το Μουντιάλ οδεύει προς το φινάλε.
2: Καλησπέρα Αγγέλα, καλησπέρα στους ακροατές. Εντάξει, ναι μεν, αλλά.
0: Ναι μεν, αλλά.
2: Θέλουμε ακόμα μία εβδομάδα για να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής. Θα είναι η Ισπανία που δεν πείθει τόσο πολύ? Θα είναι η Γαλλία που πάει τρένο?
0: Πάντως την άλλη Κυριακή τέτοια ώρα δεν θα ξέρουμε, εκτός αν έχουμε κανένα τρελό σκορ στο τελικό, έτσι?
2: Όχι, δεν θα ξέρουμε για τον απλούστατο λόγο ότι μην ξεχάσεις ότι ξεκινάει 10 το βράδυ.
0: Ναι.
2: Έχει μισάωρο διάλειμμα ανάμεσα στα δύο ημίχρονα, γιατί έχουμε σόου. Σακύρα, Ματώνα και τέτοια. Εντάξει. Η λογική λέει ότι συνήθως τραβάει. Το παιχνίδι συνήθως λύγει ισόπαλο. Τώρα παράταση και πέναλτι, υπομονή. Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι ότι ο τελικός θα πέσει πάνω στον μικρό τελικό. Αυτό είναι δεδομένο. 10 η ώρα αρχίζει ο μεγάλος τελικός, 12 τα μεσάνυχτα μικρός τελικός. Ποιος το σκέφτηκε δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή στην πραγματικότητα, γιατί δεν είναι μόνο ο αγώνας στον τελικό, είναι και ανοπονομές, υπάρχουν διαδικαστικά πράγματα. Οπότε λογικά δεν θα δούμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τον μικρό τελικό. Έτσι λέει η λογική. Θα το δούμε την άλλη Κυριακή. Αυτό που θέλω
0: να ξεπεράσουμε τους ημιτελικούς πρώτα, περίμενε. Προέχουν ημιτελικοί.
2: Λοιπόν, η ημιτελική, γιατί έχει κυκλοφορήσει ότι ένα παιχνίδι θα ξεκινήσει άλλη ώρα. Οι ημιτελικοί θα γίνουν Τρίτη, Τετάρτη, την Τρίτη Γαλλία, Ισπανία, Τετάρτη Αγγλία, Αργεντινή και τα δύο παιχνίδια οριστικό στις 10 το βράδυ. Εντάξει.
0: Έχει κυκλοφορήσει ότι το παιχνίδι της Τετάρτης θα πήγαινε 11.
2: Ναι, επαναλαμβάνω. Τσεκαρισμένο από παντού. Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή, Τρίτη, Τετάρτη αντίστοιχα, 10 το βράδυ. Ωραία Ελλάδος. Και πάμε σε κάτι άλλο. Επίσης να σου πω ότι στα τελευταία παιχνίδια της προημιτελικής φάσης, Νορβηγία, Αγγλία 1-2, Αργεντινή, Ελβετία 3-1. Υπάρχει ένα κοινό στοιχείο. Οι χαμένες ομάδες έχουν φρικτά παράπονα από την διαιτησία. Και η Νορβηγία και η Ελβετία.
0: Γιατί?
2: Η Νορβηγία για το...
0: Το σπρώξιμο του Χάλαντ. Ξεκάθαρο σπρώξιμο.
2: Όχι. Υπάρχει και το χτύπημα, και αυτό το είδα προσωπικά. Το κοίταξα σε slow motion. Mm-hmm. Στη φάση του γκολ που πετυχαίνει ο Μπέλιχαμ στο 2-1. Mm-hmm. Η μπάλα ξεκινάει από βολέ και χτυπάει σε ένα εναέριο καλώδιο μιας κάμερας. Αλλάζει πορεία. Πέφτει σε παίχτη της Αγγλίας, κάνει την πάσα στον Μπέλιχαμ, Μπέλιχαμ σκοράρει. Θα μου πεις πού να ξανασυμβεί αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
2: πού
0: τώρα
2: να φανταστεί.
0: Εδώ πέρα, εντάξει, δεν είναι σημαίακι του κόρνερ τώρα, φαντάζομαι.
2: Ναι, πού να φανταστεί. Ωστόσο είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, συν τον γκολ του Χάλαντ. Ξέρεις, όταν πιστεύεις ότι ο διαιτητής δεν σε βοηθάει εσένα και βοηθάει τον αντίπαλο, όλα τα βλέπεις διαφορετικά. Στο άλλο παιχνίδι ξέρεις πάρα πολύ καλά τη φάση που αποβλήθηκε ο Εμπολό.
0: Σωστά αποβλήθηκε.
2: Το 72, σωστά, συμφωνώ και εγώ. Η μικρή αμφιβολία που είχα την ώρα που το έβλεπα, αλλά όμως πρωί-πρωί ευχαριστώ πάρα πολύ έναν φίλο πρώην διαιτή, μου εξήγησε ότι το VAR, πρόσεξε, με τους καινούριους κανονισμούς, το VAR μπορεί να καλέσει και κάλεσε σωστά τον διαιτητή του αγώνα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, για να δει τη φάση.
0: Το θέατρο έκανε. Δεν τον άγγιξε καν ο Παρέδες ήταν, αν θυμάμαι καλά.
2: Παρέδες.
0: Ναι. Δεν τον άγγιξε καν.
2: Συμφωνώ. Θέατρο καθαρό.
0: Δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εντάξει.
2: Ο Εμπολό βέβαια την πάτησε, διότι ήταν η δεύτερη κίτρινη κάρτα.
0: Ναι, αυτό ήταν.
2: Την πρώτη την είχε δει στο 67. Mm-hmm. Και την ώρα που η Ελβετία κάνει το 1-1, έτσι, έρχεται αυτό να έχει αριθμητική υπεροχή η Αργεντινή από το 72 και μετά.
0: Ας μην έκανε θέατρο.
2: Δεν μου άρεσε.
0: Την εποχή του VAR, Γιώργο, αυτά όλα τα βλέπουν και τα σφυρίζουν.
2: Εντάξει, απλά συζητάμε τώρα, έτσι. Ναι. Κάτι συζητάμε. Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν ο Μέση. Δεν μου άρεσε. Σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Mm-hmm.
2: Ωστόσο, είναι πάντοτε ο Λιονέλ Μέση. Είναι πάντοτε αυτός ο οποίος βρίσκει τον τρόπο, ειδικά από φάουλ πλέον, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι αυτός που βρίσκει τρόπο να χώνεται μέσα στην αντίπαλη περιοχή ανάμεσα στους αμυντικούς και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά σαν γενική εικόνα δεν μου άρεσε σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Βέβαια υπάρχουν πολλά, ειδικά για την Αργεντινή. Ο διεθνής τύπος για το παιχνίδι ανάμεσα στην Αγγλία και την Νορβηγία, υπάρχουν πολλά, ειδικά για την Αργεντινή.

0: Την Νορβηγία είχε γράψει ότι θα τελείουν 2-2 και το παιχνίδι θα κρινόταν στα πέναλτι με νικήτρια την Αγγλία.
1: Εντάξει, κάτι βρήκε.
0: Εδώ πέσαμε έξω. Αλλά το άλλο μου κάνει τρομερή εντύπωση. 3-1.
1: Εντάξει.
0: 3-1. Εντάξει. Δεν το βρήκε εσύ και εγώ τυχαία. Το βρήκε ένα μηχάνημα το οποίο πήρε πληροφορίες, πήρε στοιχεία για να το βγάλει και να το ανακοινώσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στην Αγγλία, The Athletic γράφει ο Μπέλιχαμ σώζει την Αγγλία στην νευρική νίκη της στο παγκόσμιο κύπελο επί της Νορβηγίας. Η Sky Sports γράφει ότι ο Μπέλιχαμ είναι ξανά ο ήρωας καθώς τα τρία λιοντάρια προκρίνονται στα ημιτελικά. Η Independent γράφει ότι ο Τόμας Τούχε λέει ότι η Αγγλία ήταν τυχερή καθώς τα τρία λιοντάρια οδεύουν προς τα ημιτελικά του παγκόσμιου κυπέλου. Να κάνω μια παρένθεση ότι και ο Σκαλόνι είπε ότι η δική του ομάδα ήταν τυχερή. Κλείνω την παρένθεση. Μιλάμε για την Αργεντινή. Στη Σκανδιναβία τώρα έχουμε άλλα πράγματα. Οργή για το ΒΑΡ και τη διαιτησία. Συγκεκριμένα, όχι μόνο στην Νορβηγία αλλά και γενικότερα και σε άλλες χώρες της Σκανδιναβίας. Η κύρια εστίαση είναι το γκολ που ακυρώθηκε σε κόρνερ του Χέγγεν για φερόμενο φάουλ πάνω στο Χάλαντ.
1: Όχι, ο Χάλαντ το έκανε.
0: Συγγνώμη, του Χάλαντ, λάθος δικό μου.
1: Λοιπόν, ρώτησα όση ώρα έλεγες αυτά, ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη ποιοι θα παίξουν τελικό. Και μου δίνει τα φαβορή. 2.60 η Γαλλία, 4.30 η Ισπανία, 4.30 η Αγγλία, 5 η Αργεντινή. Δεν μου λέει όμως ποιοι θα παίξουν τελικό.
0: Θα σου πω εγώ μετά. Λοιπόν, για το φάουλ αυτό που λέει, φερόμενο φάουλ του Χάλαντ, λένε στην Νορβηγία και γενικότερα στη Σκανδιναβία ότι η απόφαση για την τεχνολογία ήταν εξωφρενική. Δηλαδή, θα μπορούσε ο διαιτητής να μην σφυρίξει τίποτα και να μετρήσει το πέναλτι, το γκολ. Λοιπόν, μια άλλη εφημερίδα, η Expressen, λέει ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία. Η Νορβηγία παγιδεύτηκε σε μια ομίχλη από συγκεχημένες καταστάσεις VAR. Oslo Media, ληστεία στο Μαϊάμι, το VAR και ο διαιτητής σώζουν την Αγγλία από τον αποκλεισμό. Και μετά πάμε σε ισπανόφωνα μέσα, CNN Espanol, η Αγγλία νικά την Νορβηγία στην παράταση και βρίσκει χώρο για να μπει στα ημιτελικά, θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Σε ένα άλλο συναρπαστικό αγώνα, η NTN24, ο Μπέλιχαμ οδήγησε την Αγγλία στα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλλου αποκλείοντας την Νορβηγία. Η Αλμπάντ μου κάνει εντύπωση. Σεισμός στο παγκόσμιο κύπελλο του 2026. Αφιλεγόμενη νίκη για την Αγγλία εναντίον της Νορβηγίας με ένα στολίδι από τον Μπέλιχαμ. Και τέλος, ο Τζουντ Μπέλιχαμ επισκιάζει τον Χάρι Κέιν στα προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλλου, το γράφει η ESPN.
1: Δύο γκολ έβαλε ο Μπέλιχαμ όμως, Γιώργο. Και η αλήθεια είναι ότι ο Κέιν και ο Μπέλιχαμ αυτοί οδηγούν την Αγγλία.
0: Ναι. Και σιγά τώρα μην σκάει ο ένας ή ο άλλος που σκοράνουν για την εθνική ομάδα της Αγγλίας.
1: Εννοείται πως θα στενοχωριούνται καθόλου.
0: Λοιπόν, φεύγω από εδώ, πάω σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο δεν το είδαν πολλοί, αλλά το είδα εγώ και το είδα και μάλιστα και στο βίντεο. Έχει να κάνει με μια φραστική επίθεση που έκανε ο Μέση στον διαιτητή, ο διαιτητής στο Μέση, όπως μπορεί να το πάρει καθένας. Είδαμε στην τηλεόραση λοιπόν ο Μέση να ζητάει από τον διαιτητή να διαμαρτύρεται, τέλος πάντων, για μια απόφαση του διαιτητή. Η διαμαρτυρία αυτή υποχρέωσε τον Πορτογάλο διαιτητή να τον επιπλήξει για τη συμπεριφορά του. Δεν υπήρχε βέβαια καμία προειδοποίηση, ούτε το έβγαλε κάρτα. Όμως ο Μέση φαίνεται εμφανώς αναστατωμένος και του λέει: «Μίλα σωστά, μην είσαι αγενής. Μίλα μου με σεβασμό, μη με προσβάλλεις». Ήταν τα λόγια του.
1: Και ναι, πώς... ναι, το είδα και εγώ αυτό το βίντεο.
0: Εντάξει.
1: Το έχω δει όπως τώρα, Γιώργο, βλέπω ένα ωραίο βίντεο. Τους Άγγλους οπαδούς που πικάρουν τους Νορβηγούς, ξέρεις με ποιο τρόπο. Με το κουπί. Έχουν κάτσει όλοι και τραβάνε κουπί.
0: Από τα όμορφα που
1: γνωρίσαμε. Ναι, αυτό είναι εντάξει. Αυτό είναι έξυπνο.

0: Μόλις μου στέλνει ένα μήνυμα ο ένας από τους γιους μου, στο διαβάζω, Αγγλία Δαγκωτό.
1: Αγγλία Δαγκωτό.
0: Προφανώς άκουσε ότι θα σου πω εγώ ποια ομάδα θα το κατακτήσει.
1: Για πάμε λοιπόν, ποια.
0: Περίμενε, μην βιάζεσαι.
1: Εγώ δεν βιάζομαι, δεν πρέπει να ξέρουμε.
0: Εκτός και βιαζόμαστε.
1: Όχι, έχουμε ακόμα 5 λεπτά.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη νίκη της Αργεντινής απέναντι στην ομάδα της Ελβετίας. Η Κλαρίν λοιπόν γράφει: η Αργεντινή ξυπνά στην παράταση και αποκλεί την Ελβετία με 3-1. Η Διάρη Ολέ στους ημιτελικούς. Η Αργεντινή υπέφερε, σφράγισε την νίκη στην παράταση και σκέφτεται ήδη την Αγγλία. Λανασιόν ταλαιπωρία, παράταση και ανακούφιση. Η Αργεντινή κέρδισε την Ελβετία με 3-1 και μπαίνει στην τετράδα του κόσμου. Η Άμπιτο Φινανσιέρο γράφει: στην παράταση η Αργεντινή νίκη στην Ελβετία με 3-1 και προκλήθηκε σε έναν ακόμη ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου. Η Φομπάε θαύμα στην παράταση. Τα γκολ του Χουλιάν Άλβαρες και του Λαουτάρο Μαρτίνες έστειλαν την εθνική μας ομάδα.
1: Καλά, του Χουλιάν Άλβαρες ήταν γκολάρα, έτσι.
0: Ναι,
1: ήταν τρομερό.
0: Η Μάρκα στην Ισπανία για την νίκη της Αργεντινής γράφει ότι η πρωταθλήτρια αισθάνεται ανίκητη. Το διάριο ας πολύ Σπάιντερ και πολύ Βαρ. Σπάιντερ, να ξέρεις, είναι αράχνη και είναι το παρατσούκλι του Άλβαρες αυτό. Γι' αυτό και το τονίζουν. Η Γκαζέτα θα σου πω: η Ελβετία με 10 παίκτες τιμωρήθηκε από τους Άλβαρες και Λαουτάρο Μαρτίνες στην παράταση. Μετά. Στην Ελβετία, μέσα ενημέρωσης συμφώνησαν ότι το όνειρο τελείωσε παρά την βαθιά απογοήτευση για τον αποκλεισμό. Αναγνώρισαν την προσπάθεια της ομάδας του Μουράτ Γιακίν, η οποία κατάφερε να αναστατώσει και να βάλει τους παγκόσμιους πρωταθλητές στα σινιά.
1: Η Ελβετία και η Νορβηγία είχαν δύο εξαιρετικές ομάδες.
0: Συμπαθέστατες ομάδες, ειδικά αυτό. Η Νορβηγία.
1: Και η Ελβετική και η Νορβηγία, εμένα μου αρέσανε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, λέω τα δικά μου στοιχεία, το τεχνητή νοημοσύνη Χόρχε. Mm-hmm. Γαλλία, Ισπανία, περνάει η Γαλλία. Αγγλία, Αργεντινή, περνάει η Αγγλία.
1: Αγγλία, άρα πάμε για Γαλλία-Αγγλία.
0: Yes, νικήτρια ή Γαλλία.
1: Η Γαλλία αυτή τη στιγμή φαντάζει το. Εντάξει, το νούμερο ένα φαβορί.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, όμως και οι τέσσερις ομάδες
1: είναι πολύ καλές, δεν το συζητάμε.
0: Είναι ικανές για τα πάντα.
1: Αλλά η Γαλλία δείχνει ένα κάτι παραπάνω, κάτι λίγο παραπάνω. Η τετράδα της μπροστά είναι φωτιά και λάβρα.
0: Ό,τι λες λοιπόν πολύ σωστά για την Γαλλία, εγώ θα πω το αντίστροφο για την Ισπανία. Όμως.
1: Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία, μην το ξεχνάς.
0: Ποιος ξέρει, μπράβο, ποιος ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει, δύο παιχνίδια έμειναν.
1: Η Ισπανία που θα παίξει με τη Γαλλία πάζει ως πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Συμφωνώ. Για το Αγγλία-Αργεντινή οφείλω επίσης να πω για το Σκαλόνι, και το είπε και μπράβο του, ρωτήθηκε ποιο είναι το μήνυμα που στέλνεται σε κάθε Αργεντίνο κτλ. Από δημοσιογράφο Αργεντίνο. Και είχε να κάνει με τον πόλεμο στα Φόκλαντς και λέει πολύ χαμηλόφωνα και με σεμνότητα. Παιδιά, μιλάμε για ποδόσφαιρο, έτσι. Μην ξεφεύγουμε. Ποδοσφαιρικό αγώνα θα δώσουμε με τους Άγγλους. Όχι κάτι άλλο.
1: Σωστό.
0: Και μπράβο του.
1: Σωστά μίλησε.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να πει 1005 πράγματα. Και βέβαια θα θυμόμαστε όλοι το Αγγλία, το Αργεντινή-Αγγλία το 86 στο Μεξικό, με το Μαραντόνα να πετυχαίνει το πρώτο γκολ με το χέρι, La Mano de Dios, και με την κολάρα που πέτυχε στη συνέχεια, που πέρασε και τα αντίπαλα δοκάρια και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Από το πιο κάτω από το κέντρο του γηπέδου προς την περιοχή του τερματοφύλακα της Αργεντινής.
1: Ωραία. Με ιδιαίτερη ανυπομονησία, Γιώργο, περιμένουμε να δούμε τους δύο ημιτελικούς. Θύμισέ μας στις 10 η ώρα την Τρίτη.
0: Την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Γαλλία-Ισπανία. Και την Τετάρτη την ίδια ώρα στις 10 το βράδυ, Αγγλία-Αργεντινή.
1: Πολύ ωραία. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Αθανασίου. Ολοκληρώνουμε με το κουπόνι του στοιχήματος, να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση στα παιχνίδια που εξελίσσονται. Ρεάλ Ποτόσι, Νασιονάλ Ποτόσι 0-1, Ανάπολης Μαριγκά 0-1, Ιτουάνο που παίζει με 10, Φεροβιάρια 1-3, Μαρανάο Ιπιράγκα 2-1, Παϊσαντού Γκουαρανί 2-2, Σαρμιέντο Ντελαμπάντα Σαν Μάρτιν Φορμόσα 2-0, Ατλέντικο Γκέμε Σαν Μάρτιν 0-2, Μίτλαντ Κίλμες 1-0, Αβάη Ναούτικο 1-0, Σάο Μπερνάρντο Κουιάμπα 2-2, Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα Κασούσο 3-2, Ντεπορτίβο Κουένκα Ούκας 0-1, Ιντεπετιέντε Ριβαντάβια Τίγκρε 1-0, Γοδόη Κρούς Μπελγράνο 1-0, ημίχρονο Σικάγο Νιου Γιόρκ Ρεντ Μπούλς 2-0, ημίχρονο Χυμνάσια Χυμνάσια Ουρουγουάη 0-0, Φόρτ Σεν Λοράν 1-0. Ημίχρονο όμως έχουμε και στο Χυμνάσια Τύπο Πατρονάτο 0-1, Χάφταρ Φιόρουντ Βάλου Ρέγιαβινγκ 0-0. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρυθμίση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα και αμέσως μετά στην παρέα σας για 2 ώρες ο Λευτέρης Αρελάκος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Η Αργεντινή λήγησε στην παράταση με 3-1 την αξιόμαχη Ελβετία των 10 παιχτών από το 72ο λεπτό, 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Ενώ η Αγγλία με ήρωα τον Τζουν Μπέλιχαν νίκησε με ανατροπή 2-1 τη Νορβηγία στην παράταση στο Μαϊάμι παρουσία 65.000 θεατών. Γαλλία-Ισπανία την Τρίτη στις 10 το βράδυ, την ίδια ώρα την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή, οι δύο ημιτελικοί του Μουντιάλ. Η πιθανότητα περαιτέρω διερεύνηση του παγκοσμίου κυπέλου με αύξηση των ομάδων που θα συμμετέχουν στην τελική φάση από 48 σε 64 θα εξεταστεί μετά τη φετινή διοργάνωση, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino. Η ΑΕ ξεκίνησε με φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους επικρατώντας με 2-1 τις De Graafs, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στον πρώτο της τεστ εν όψει της νέας περίοδου. Παρά τον φιλικό αγώνα της αναμέτρησης, το παιχνίδι είχε αρκετές δυνατές μονομαχίες με τη διαιτητή να καταλογίζει πολλές κίτρινες κάρτες. Σε συμφωνία με την πλευρά του Κωνσταντίνου Κότσαρη για επέκταση του τρέχοντος συμβολέου του κατά ένα χρόνο έως το καλοκαίρι του 28 ήρθε ο Παναθηναϊκός. Ο 30χρονος γκολκίπερ επέστρεψε στο περασμένο καλοκαίρι και οι πράσινοι αποφάσισαν να του προσφέρουν επέκταση του συμβολέου του για ένα επιπλέον χρόνο με βελτιωμένες αποδοχές. Φιλική νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 επί της Grasshopper στο κατάμεστο Απόστολος Νικολαίδης εν όψει των ευρωπαϊκών παιχνιδιών στο δεύτερο προκριματικό του Conference League με την Μπάσκη στις 23 και 30 Ιουλίου. Ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε χθες σε εξειδικευμένη κλινική της Ιταλίας στο πρώτο ιατρικό έλεγχο και αναμένεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει τον δεύτερο κύκλο εξετάσεων. Με γκολ την τελευταία φάση του αγώνα, η Τβέντε επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ στο τελευταίο φιλικό που έδωσε η ομάδα του Αλέσιο Λύση κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε νωρίς το απόγευμα η αποστολή του ΠΑΟΚ από την Ολλανδία, ολοκληρώνοντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Οι ασπρομαύροι στρέφουν πια την προσοχή τους στις διπλές αναμετρήσεις στις 23 του Ιουλίου εκτός και στις 30 εντός για το δεύτερο προκριματικό του Europa League με αντίπαλο νικητή του ζευγαριού της Δυναμό Κιέβου και της Κλούζ. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 στον πρώτο αγώνα και η ρεβάνση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη στις 8.30 στην Κλούζ Αρίνα. Λίγα λεπτά μετά την άφηξη του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο Μακεδονία έφτασε και ο Μπαμπτίστ Σάντα Μαρία. Ο 31χρονος Γάλλος μέσος αναμένεται να γίνει το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Αλέσιο Λύση μετά τη μεταγραφή του Αρίστ Ελουτσόντο. Εν τω μεταξύ, αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 10 αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ο Τάχα Άλλη, ο Σουηδός εξτρέμ της Μάλμπε, που έχει συμφωνήσει σε όλα με τον ΠΑΟΚ, έρχεται στην Ελλάδα για τις τελευταίες λεπτομέρειες να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο. Ισόπαλος 1-1 με την Βελγική Λέουβεν ήρθε ο Ολυμπιακός στο τελευταίο φιλικό που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους, πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εν όψει της νέας σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ στο 68 λεπτό με ωραίο σουτ του Αντρέ Λουίζ. Με πολλές απουσίες και πειραματικές συνθέσεις αγωνίστηκαν οι Ερυθρόλευκοι που είχαν εκτός λόγου τραυματισμού τον Χρήστο Μουζακίτη και είδαν τον Κλέιτον αποχωρήσει στα πρώτα λεπτά του αγώνα με ενοχλήσεις στον Οπίστιο Μυρίο και τον Ντάνι Γκαρθία να φεύγει και αυτός με πρόβλημα λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους. Την απόκτηση 4 ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Πρόκειται για τον Βραζιλιάνο αμυντικό Ροντρίγκες, τον Αργεντινό μέσο Γκονζάλο Πινέιρο, τον Σενεγάλο μέσο Τζιμπρίλ Διαρά και τον Γκανέζο μέσο Γιουτζίν Φρίμπογκου. Την επέκταση συνεργασίας του με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη ως το καλοκαίρι του 29 ανακοίνωσε η Κηφισιά. Στο μπάσκετ τώρα την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εξασφάλισε η Εθνική Νέων Γυναικών καθώς επικράτησε το Μαυροβουνίου με 78-59 στον ημιτελικό της δεύτερης κατηγορίας που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Την πρώτη της νίκη στον τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ έκανε η Εθνική Νέων Ανδρών επικρατώντας 84-69 του Βελγίου στη Λουμπιάννα. Σήμερα στις 7 το αντιπροσωπικό μας συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Η Εθνική Νεανίδων νίκησε με 76-61 τη Λιθουανία σε αγώνα προετοιμασίας. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν και πάλι αύριο στο κλειστό γυμναστήριο της Γέφυρας στις 7. Νέο ατομικό ρεκόρ για τη Ραφαηλίδου στη δισκοβολία με επίδοση 53-37. Την τρίτη της νίκη στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Αγοριών που διεξάγεται στην Ιταλία επικρατώντας τη Σερβία με 3-2 σετ. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστιο για τη δεύτερη φορά μετά το 24 αναδείχθηκε ο Βαγγέλης Ντούμας. Ο Έλληνας κολυμβητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Ντούμας έκανε λίγο αργότερα άλλη μια εκπληκτική κούρσα στα 4x100 μεικτή ομαδική και όμως δεν στάθηκε αρκετή για να φέρει την ελληνική ομάδα στο βάθρο, ενώ το πέρασμά του ήταν 59-50. Η τετράδα του Νίκου Παπαθεοδόρου, Βαγγέλη Ντούμα, Γιώργου Κάλανδρου και Βασίλη Χάρα πήρε την τέταρτη θέση, μειώνοντας πάντως πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων νέων με χρόνο 3:37.93. Ο Γιώργος Παναστασίου της Κηφισιάς έγινε ο 8ος Έλληνας όλων των εποχών στη σφυροβολία και ο 8ος μέχρι στιγμής αθλητής ή αθλήτρια που πετυχαίνει απευθείας στο όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Στίβου στο Μπέρμιχαν χάρη στη βολή του στα 77-71 στο απογευματινό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στις Σέρες. Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Νίκος Παπαθεοδόρου στον τελικό των 100 μέτρα ύπτιο, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση με 55-38. Ο Χρήστος Διαμαντής επανέλαβε με ακρίβεια εκατοστού το πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων που πέτυχε στο χθεσινό ημιτελικό των 50 μέτρων μεταλλούδα με 23-82 και κατέλαβε την 7η θέση σε ένα τελικό που οι διαφορές ήταν μικρές. Με ήττα 28-19 από τη Γερμανία, ολοκλήρωσε η εθνική handball νέων της υποχρέωσης στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που φιλοξενείται στη Ρουμανία. Την Πολίνα Κουντερμέτοβα θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στις 7.30 στην πρεμιέρα της στο Athens Open στα 250 σε μετάδοση από την ΕΡΤ, όπως προέκυψε από την κλήρωση της διοργάνωσης. Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε τον τίτλο στο Wimbledon καθώς επικράτησε τον τσεχικό εμφύλιο της Καρολίνα Μούχοβα με 6-2, 5-7 και 6-3. Σε προφορική συμφωνία με το Γιούγκερ Κλοπ κατέληξε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να αναλάβει το τιμόνι της εθνικής ομάδος. Τέλος, η Σενεγάλη απέλησε τον προπονητή της Παπέ Μπουνουά Τιάο, αναφέροντας ότι τα αποτελέσματά της στο Μουντιάλ κατέστησαν αναγκαία μια αλλαγή στην ηγεσία της ομάδος. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Πολύ περισσότερες μπορείτε να διαβάσετε στο ertsports.gr. Κοντά σας σε λίγο ο Λευτέρης Αρλάκος θα κρατήσει συντροφιά με την εκπομπή Μπαλαντέρ μέχρι τις 2. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 12 και 4 η ώρα. Καλή εβδομάδα. Μπήκαμε στη Δευτέρα, 13 του Ιουλίου του Σωτήριου έτους 2026. Στην καρδιά του καλοκαιριού, κύριε Νικόλα Μαυριδόπουλε, ο οποίος είναι κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων, στη μέλεια της εκπομπής ο Παναγιώτης Μπάλτας, στο μικρόφωνο μόνο σε διπλό γραφείο ο Λευτέρης Αρελάκος. Για τους φαν του Δημήτρη Μαλισιώβα, μου πήρε τηλέφωνο ότι ο σύλλογος θαυμαστών Δημήτρη Μαλισιώβα ρωτάει πότε επιστρέφει από τις διακοπές του. Θα είναι αύριο εδώ κοντά μας, Δευτέρα και Τρίτη, θα είμαστε παρέα με τον Δημήτρη Μαλισιώβα για να σχολιάσουμε τα όλα. Έτσι, που έχουν σχέση και με το Μουντιάλ, έχουν σχέση με τα λίγα, θα έλεγα, ποδοσφαιρικά εντός επικαιρότητας, έτσι, εντός, θα λέγαμε, όχι επικαιρότητας, πώς να το πω, ότι καλοκαιριού, ρε παιδί μου, τα φιλικά, μεταγραφές και τα λοιπά. Εντάξει, όταν δεν υπάρχει πρωτάθλημα, δεν υπάρχει ένταση, κίνηση και τα λοιπά, όπως και να το κάνουμε, δεν μυρίζει πρωτάθλημα, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Θα μυρίσει όμως προς το τέλος της εβδομάδας. Τη μία την Τρίτη, όπου έχουμε τις εκλογές τη Super League, για να δούμε αν αυτό το 7-7 θα γίνει 8-6, γιατί δεν νομίζω να αλλάξει κάτι θεματικά μέσα σε 10 μέρες. Και υποψήφιος είναι βασικά η ΕΠΟ, που λέει και το ρεπορτάζ, εκτός αν υπάρξει καμιά έκπληξη και κάποια άλλη ομάδα αλλαξοπιστήσει σε σχέση με το πώς ψήφισε την προηγούμενη εβδομάδα. Και πρωτάλληλα θα μυρίσει για τα καλά την Πέμπτη. Το απόγευμα θα φανεί, ακόμα δεν έχει βγει ανακοίνωση πού ακριβώς θα γίνει η κλήρωση. Προς 7-8 η ώρα το κόβω να γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος. Να μυρίσει λίγο πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι το πρωτάθλημα αρχίζει 22 Σαββατό, αν είναι 15-22 Σάββατο, 22 Αυγούστου, Κυριακή 23, και αν θα έχει αγώνα Δευτέρα θα δούμε 24. Εν πάση περιπτώσει, πρεμιέρα θα έχουμε 22 και 23 Αυγούστου. Αυτή η εβδομάδα έχει βέβαια και τους ημιτελικούς του Μουντιάλ. Αυτή η εβδομάδα έχει τους επαναληπτικούς του πρώτου προκριματικού γύρου σε Champions League, σε Europa League και σε Conference League. Αυτή η εβδομάδα είναι η προτελευταία, με κανένα δύο, ίσως ένα-δύο εκπομπές μπορεί και μετά τις 26, μία-δύο, μέχρι την άδειά μας και μετά το φινάλε που λέει και ο γίγαντας, ο Νότης Φακιανάκης, φινάλε της καρδιάς μου και ερωτά μου. Θα τα πούμε, τα ξέρουν ειδικά οι μεσημεριανοί, αλλά και εσείς περισσότεροι βραδινοί, για το φινάλε μου εδώ στην Era Sport. Έχουμε δύο εβδομάδες ακόμα και θα έλεγα ότι θα πούμε αρκετά μέχρι τις δύο, αφού θα καταναλώσουμε ώρα για το Μουντιάλ, για αυτά που είδαμε χθες, για αυτά που ακούσαμε από το σχολιαστή του αγώνα της Αγγλίας με την Νορβηγία, σε κόσμια πάντα επίπεδα, σε σχέση με το τι πιστεύουμε εμείς, έτσι. Και βέβαια θα μιλήσουμε για τα φιλικά που έγιναν, για τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων σε Ελλάδα και εξωτερικό και ό,τι άλλο προκύψει μέχρι τις δύο, κυρίως όμως με πολύ πολύ καλή μουσική. Και σας ετοιμάζω για μια έκπληξη το Σάββατο προς Κυριακή 25, ξημερώνοντας εδώ τις Αγίες Παρασκευής της γειτονιάς μας. Μια έκπληξη που ελπίζω να ευωδοθεί. Θα τα πούμε όμως όταν έρθει η ώρα.

Αυτό λοιπόν είναι επίθεση. Επίθεση, αυτή την επίθεση που δεν είδαμε χθες ούτε από την Αγγλία και την Νορβηγία, αλλά ούτε και από την Αργεντινή και την Ελβετία. Βέβαια, για αυτό το παιχνίδι δεν θέλω να πω και πολλά, γιατί δεν το είδα, οπότε δεν έχω κάποια ιδιαίτερη άποψη. Βλέπω για μια ακόμη φορά πάντως στα 3,5 από τα 4 όσοι με ακολούθησαν την Παρασκευή, κύριε Μαυριδόπουλε, το μεσημέρι στο τρίτο μάτι, πήγαν ταμείο. Άσο και over τη Γαλλία, κυρίως άσο, ok, 3-0 στο Ρελαντί το Μαρόκο. Για το παιχνίδι του Βελγίου με την Ισπανία έδωσε και το σκορ 2-1, λέω, θα λήξει 3-1, άσο και over και αυτό, πέρασε αέρας. Στην Αγγλία μόνο γι' αυτό είπα 3,5. Πίστευα τον άσο μαζί με το goal-goal ή over. Πέτυχε το goal-goal, αλλά δεν έγινε ο άσος. Και μετά το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία, λέω μην παίξετε άσο, δεν το βλέπω τόσο πολύ. Εδώ goal-goal θα γίνει. Εδώ έφαγε goal από την... Από ποιον έφαγε, από την Τανζανία, εκεί πώς, από αυτές που παίζανε εκεί, τη Νέα Ζηλανδία, την Ιορδανία, και λέω Τανζανία. Την Ιορδανία έφαγε γκολ από το κόκκινο ακροτήρι, το πράσινο ακροτήρι. Έφαγε γκολ το προηγούμενο παιχνίδι που είχε, που κέρδισε 3-2 στο 90 φεύγα. Δεν θα έτρωγε γκολ από την Ελβετία που είναι για καλή ομάδα. Και έτσι και έγινε, έτσι. Με αίμα δάκρυα και υδρότα ο Μέση. Αλλά τώρα τα λιοντάρια, τα τρία λιοντάρια τον περιμένουν πώς και πώς να τον καταβροχθήσουν. 40 χρόνια το περιμένουμε όλοι αυτό, 40 χρόνια για να μπορέσει η Αγγλία να κερδίσει την Αργεντινή και να πάει στον τελικό. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει η ομάδα της Αγγλίας, που δεν παίζει καμιά μπαλάρα, έτσι. Με 2,5 παίχτες πάει να πάρει το Μουντιάλ. Θα τα καταφέρει. Εγώ προσωπικά βλέπω Γαλλία ότι είναι το πρώτο φαβορί, άσχετα αν τα αισθήματά μου είναι διαχρονικά, έτσι, Μπραζίλ και Ιγκλαντ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η Γαλλία είναι... Έτσι δεν είναι, κύριε Μαυριδόπουλε? Είναι μια κλάση ανώτερη τώρα, έτσι βλέπεις. Χωρίς στο Ρελαντί, άμα θέλει βάζει πέμπτη ταχύτητα και στις οτοστράτες βάζει τεσσάρες, τριάρες, ό,τι γουστάρει κάνει. Άμα θέλει το πάει και στο Ρελαντί. Έχει ένα Εμπαπέ που ό,τι δεν έκανε στην Παρή και στη Ρεάλ του κάθεται πρίμα εδώ στο Μουντιάλ. Κέρδισαν το Καμερούν, παιδιά. Αυτό το Καμερούν, εγώ το έλεγα από την αρχή, εκτός από ένα ημίχρονο, όχι αγώνα, ημίχρονο με τη Βραζιλία που τρίβαμε τα μάτια μας, το πρώτο ημίχρονο, θυμάστε, μετά δεν υπήρχε. Παράλληλο ποδόσφαιρο, χαλαρό ποδόσφαιρο, άμυνα, χωρίς εντερφόρ. Μόλις έφυγε και ο άλλος ο Σαριμπάρι που τραυματίστηκε, δεν έβαλε καν τον Ελκαμπί, για φαντάσου. Τον Ελκαμπί δεν τον έβαλε καν, τον έβαλε ένα ημίχρονο πριν τον Σαριμπάρι, όταν έπαιζε ο Σαριμπάρι, και από τότε ούτε καν και χωρίς Σαριμπάρι δεν τον έβαλε καθόλου μέσα. Ίσως και το πλήρωσε γι' αυτό. Λέω, ίσως. Το Μαρόκο λοιπόν απογοήτευση ήταν μια Παραγουάη χωρίς να κλωτσάει. Ακριβώς το ίδιο ήταν. Πιστεύω να το καταλάβατε τι είπα. Μια Παραγουάη, δηλαδή φουλ άμυνα, χωρίς να κλωτσάει. Γιατί οι άλλοι της Παραγουάης σε έκαναν να φωνάζεις και στον ύπνο σου αλέλε μπλου. Αλέλε μπλου. Έτσι πως τους έβλεπες αυτούς εκεί. Πέρασε η Γαλλία, αέρας. Η Ισπανία είναι επίσης μια ομάδα. Μαζί με την Αργεντινή που ευνοήθηκε από τις κληρώσεις, με την Πορτογαλία δεν ήταν καλύτερη για να περάσει. Απλά εκεί ο κότζακ της Πορτογαλίας, ο Μαρτίνεθ, ήθελε και τάπαθε άμυνα. Να φοβηθούμε τώρα τα παιδάκια εκεί, τέλος πάντων. Παιχτάκια, παιδάκια, παιχταράδες, ό,τι θέλετε πείτε μου για την Ισπανία που εμένα δεν μου γεμίζουν και το μάτι ιδιαίτερα. Και στην άμυνα και στην επίθεση. Είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο και τρέχει. Μια όριμη ομάδα όμως θα την παίξει έξυπνα. Εγώ προσωπικά πιστεύω Γαλλία-Ισπανία θα λήξει 2-0-3-0 τον πας. Εσύ πώς το βλέπεις, Νικόλα? Το βλέπεις και εσύ? Έτσι πιστεύω. Θα δούμε. Λέω, πρόβλεψη, ρε παιδί μου, πώς έχω δει τις ομάδες. Με αίμα δάκρυα και υδρότα κέρδισε το Βέλγιο. Το Βέλγιο στα πρώτα παιχνίδια έλεγες πώς πέρασε αυτή η ομάδα στο Μουντιάλ. Αλλά μετά την ανατροπή που έκανε με τη Σενεγάλη έλεγες είναι ομαδάρα. Που δεν είναι ομαδάρα, αλλά θέλω να πω με τις εμφανίσεις της, έβαζε σε όλους δύσκολα. Κέρδισε και η Ισπανία με το χρυσό μπαλαντέρ εκεί του το Μερίνο, που μπαίνει, μόλις μπαίνει στο 85-87 βάζει γκολ, της έδωσε δύο προκρίσεις. Και από εκεί και πέρα χθες, Αγγλία-Νορβηγία, αυτό το μάτς που περίμενα να γίνει άσος, γιατί η Νορβηγία παρότι επέκλεισε τη Βραζιλία, δεν μου άρεσε, γιατί εκεί ο Αντσελότη αυτοκτόνησε, ο ίδιος αυτοκτόνησε και απορώ αν θα τον κρατήσουν. Ενώ στο παιχνίδι που δεν παρακολούθησα, για μια ακόμη φορά η Αργεντινή δυσκολεύτηκε παίζοντας με χθες το βράδυ με την Ελβετία, που είναι μια δύσκολο κατάβλητη ομάδα.

0: Με όλα εδώ, και παλιά και καινούργια. Τη φίλη μου τη Μαρία εδώ στην είσοδο τη σερτ που θέλει να το χορέψει.
1: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

Εδώ είμαστε λοιπόν, το ένοχο κορμί, το καινούργιο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου που θα γίνει σίγουρα μεγάλη επιτυχία, όπως και τα προηγούμενα, αφού αυτή τη στιγμή μαζί με τον Αργυρό οι πιο hot καλλιτέχνες, όπως λέει και ο φίλος μου ο Μακρόπουλος και ο Μαυριδόπουλος, και οι δύο, και ο Μακρόπουλος και ο Μαυριδόπουλος. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ερασπόρ Ελληνική Ραδιοφωνία, σας κρατάμε στροφιά μέχρι τις 2. Σιγά σιγά αρχίζουμε να συνηθίζουμε ότι λιγοστεύουν τα μάτς του Μουντιάλ, τι μείνανε, έτσι, δύο πολύ δυνατά παιχνίδια, ημιτελική, την Τρίτη η Γαλλία με την Ισπανία, την Τετάρτη η Αργεντινή με την Αγγλία, και τα δύο παιχνίδια σε λογικές ώρες για την Ελλάδα, σε δύσκολες ώρες καιρικά για τη USA. Να δούμε τι θα γίνει. Εγώ προσωπικά θα ήθελα ένα τελικό Γαλλία-Αγγλία. Αν θέλετε εσείς έχετε την ίδια άποψη ή κάποια άλλη, μπορείτε να την εκφράσετε στέλνοντάς μου μήνυμα ή στο Viber Τσέρασπορ ή στο SMS, πότε και να το μήνυμα στο 54160 ή στη σελίδα μου στο Facebook, και ό,τι τελικό προτιμάτε να δείτε. Εγώ θα ήθελα να δω Γαλλία-Αγγλία. Δεν έχει γίνει ποτέ ένα τέτοιο τελικό. Δεν θα ήθελα να δω το Γαλλία-Αργεντινή. Δηλαδή, αν ήταν Αργεντινή στο τελικό, θα προτιμούσε την Ισπανία. Το είδα και πέρυσι, δηλαδή στο Κατάρ. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε σίγουρα τη Γαλλία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Ισπανία μπορεί να βάλει δύσκολα στη Γαλλία. Μπορεί να βάλει δύσκολα, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος οι Γάλλοι θα κερδίσουν. Έτσι, η γνώμη μου αυτή. Τώρα για το Αγγλία-Αργεντινή, δεν μπορώ να δώσω ασφαλείς προβλέψεις, γιατί αυτή η Αγγλία, ενώ έχει ταλέντο, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, φταίει ο προπονητής, φταίει το στυλ που παίζουν, φταίνε οι παίκτες. Δηλαδή, πάνε να πάρει το Μουντιάλ με 2,5 παίκτες στην ουσία, έτσι. Δηλαδή, αυτοί οι Μαντουέ και Σάκα και δεν συμμαζεύεται, είναι πολύ λίγοι. Για μένα, πολύ καλός είναι αυτός ο Σπενς. Απορώ γιατί βάζει το άλλο το άγουρο, το ξυλάγκουρο και το Ράιλεϊ, και δεν βάζει το Σπενς που είναι πολύ καλός, αρέσει πολύ και στο φίλο μου τον Κουκουτσίλη, από τα αριστερά. Δεν βάζει το Ρότζερς. Δοκιμάζει λίγο και το Watkins σε κάποιο μεγαλύτερο διάστημα. Καλός ήταν ο Gordon. Δείχνει δικαιολογημένο ότι η μεταγραφή του στην Μπαρσελόνα σε σχέση με το Rashford είναι πολύ καλύτερος. Η άμυνα, παρότι δεν την περίμενα, έχει μια σταθερότητα. Ο Declan Rice δεν είναι ο Declan Rice του προηγούμενου Μουντιάλ, ο φετινός μπορεί να είναι πολύ κουρασμένος, αλλά εντάξει, έχει μια ποιότητα από το παιδί. Έχει τα στοιχεία. Καλά, ο Μπέλιχαμ και ο Κέιν είναι το κάτι άλλο. Ειδικά ο Μπέλιχαμ που είχαμε καιρό να τον δούμε να κάνει πράγματα και θαύματα σε ευρωπαϊκά παιχνίδια ή σε Μουντιάλ. Τώρα για το χθεσινό, τους έβαλε τις φωνές ο Τούχελ, ο οποίος είναι ξυρισμένος εκεί, το μαλλί του κουρεμένο, καλά, τα αυτιά πετάνε σαν λαγάνες. Ωραίος, έχει φάτσα, είναι φάτσα ο Τούχελ. Τους έβαλε τις φωνές. Ο Μπέλιχαμ με τον τρόπο του είπε: Κόουτς, είμαστε πρώην τελικά Μουντιάλ, το αποτέλεσμα μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Αλλά όταν παίζεις με τη φλόγα, έτσι λέει ο Κουρκούλης, δεν το ξέρει ο Μπέλιχαμ το τραγούδι, που να το ξέρει, Όασις ακούει, Μαντόνα και δεν ξέρω, δεν σημασέβεται. Αλλά ο Κουρκούλης θα του λέγε: Παίζεις με τη φλόγα, Μπέλιχαμ. Εγώ στο είπα που καμιά φορά στο τέλος θα καείς. Γιατί όταν παίζεις γύρω-γύρω, όλη στη μέση ο Μπέλιχαμ, και πάει να βάλεις να κερδίσεις με ένα γκολ διαφορά τα παιχνίδια, κάποια στιγμή θα σου τραβώσει. Δεν είναι κάθε μέρα το Αγιανιού. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Και γι' αυτό λοιπόν, παρότι έχει τις προϋποθέσεις η Αγγλία για να παίξει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο και να κερδίσει πιο εύκολα μάτς, κάπου τα θαλασσώνει και δεν παίζει την μπάλα που θα ήθελα κι εγώ και η εκατομμύρια οπαδί της να μπορέσει να δημιουργήσει ένα σύνολο ελκυστικό όπως κάνει η Γαλλία, έτσι. Αυτό το παιχνίδι είχε Αγγλίας-Νορβηγίας 20 λεπτά. Τους Νορβηγούς λες να δεν υπήρχαν στο γήπεδο. Το κάνει σίγουρα επίτηδες, δηλαδή να παίξουμε λίγο κοντρόλ άμυνα για να μην σκάσουμε από την πολύ ζέστη. Και μια Αγγλία που έπαιζε παράλληλο ποδόσφαιρο. Μετά που βγήκε λίγο, νομίζω ότι ο Χάλαντ στα πρώτα 20-25 λεπτά δεν είχε ακουμπήσει την μπάλα. Μια φορά, τέλος πάντων. Μετά το 25 που βγήκε λίγο η Νορβηγία με προϋποθέσεις και προσπάθησε να κάνει κάποιες επιθέσεις μετά το cooling break, είδαμε λίγο μπαλίτσα, είδαμε κάποιες αντεπιθέσεις. Είδαμε μια γκολάρα του Νορβηγού. Τι είπε, ρε παιδιά, ο εκφωνητής, ο speaker, ο σχολιαστής της τηλεόρασης? Έκανε μια χαζομάρα, λέει. Τι είπε ο άνθρωπος για τον γκολ που έβαλε η Νορβηγία? Είπε ότι έκανε, λέει, μια νεανική παιδική χαζομάρα. Ξέρω ότι είπε νεανική χαζομάρα και μπήκε μπάλα στα δίχτυα. Δηλαδή, παίκτη, άκου Νικόλα, παίκτη μουντιαλικό. Παίκτη που παίζεται δική Νορβηγία και όχι στην Ελασίρου με όλο το συμπάθειο ή στη Νίκη Βόλου ή στο Πανθρακικό τη ομάδα Β' Εθνική Ενότητα Ελλάδο. Έτσι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, θα ήθελα να τις πω όλες τις 16 Super League 2 για να μην νομίζετε ότι υποτιμώ τις ομάδες. Απλά συντύχη μου ήρθαν 3-4 ομάδες τώρα.
Ο άνθρωπος παίζει Μουντιάλ, παίζει Εθνική Νορβηγίας, έχει πάει πολύ καλά Εθνική Νορβηγία στα παιχνίδια του Μουντιάλ και ο πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο φίλος μας, κάνει λέει μια χαζομάρα και μπάλα πάει στο γάμα. Τρελάθηκα, λέω τι είπε ο άνθρωπος. Άσε τώρα που μετά αυτός είχε παίξει σίγουρα Νορβηγία ή δεν ξέρω, είχε τρελαθεί με την Αγγλία. Καθαρό φάουλ κάνει ο Χάλαντ και λέει έλα ρε, τι άλλο θα δούμε. Λέτε παιδιά, τι άλλο θα ζήσουμε, τι άλλο θα ακούσουμε. Και μιλάμε τώρα για άνθρωπο που έχει φάγει με το κουτάλι τις περιγραφές, έτσι, όλο το συμπάθειο και τον ξέρω και έχουμε πάει και σε πάρα πολλά Μουντιάλ, αλλά αυτό με την Αγγλία δεν μου άρεσε καθόλου και δέρασε σε πάρα πολύ κόσμο. Σε πάρα πολύ κόσμο. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση γιατί εδώ με πνίγει, ήθελα να το πω, γιατί η δικιά μου άποψη είναι εντελώς αντίθετη. Και γκολάρα έβαλε ο Νορβηγός, δεν ήταν χαζομάρα, και καθαρό φάουλ έκανε ο Χάλαντ και δεν μπορεί να αμφισβητείς ούτε το διαιτητή ούτε το βάριστα. Όταν είναι καθαρό φάουλ και το βλέπει όλη η Ελλάδα, έτσι, όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος. Κλείνει η παρένθεση, επιστρέφουμε. Η δική μου άποψη ήταν και ήθελα να, επειδή με ρωτήσαν και πολλοί φίλοι και ο Δημήτρης και ο Βασίλης και η Νάνση, πώς το είδες τον γκολ που ακύρωσε της Νορβηγίας και βρήκα την αφορμή. Όπως είπα, και ήταν πολύ γκολάρα, γεμάτη γκολάρα του Νορβηγού, του παίχτη, έτσι. Έτσι, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ, είναι η δική μου άποψη αυτή που είναι αντίθετη με τον φίλο μου. Από εκεί και πέρα δεν μου άρεσε η Αγγλία. Όμως έχει μια ποιότητα, έχει κάποια άστρα που μιλάνε, έχει τέσσερις παίκτες ποιότητος, πολύ καλούς που παίρνουν το παιχνίδι πάνω τους και βέβαια έχει τον Μπέλιχαμ και τον Γκέιν που χώμα πιάνουν, χρυσάφι γίνεται. Χώμα πιάνουν, χρυσάφι γίνεται.

Χαλαρά, χαλαρά, με όσα λάμδα θέλετε. Ένα, δύο, τρία λάμδα, όσα θέλετε βάλτε. Χαλαρά, η ζωή είναι ωραία, το καλοκαίρι είναι ωραίο. Και εμείς είμαστε εδώ ωραίοι, ο Παναγιώτης, ο Νίκος, ο Λευτέρης. Για μία ώρα και δέκα λεπτά με πολύ ωραία τραγούδια και ειδήσεις θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Ξημερώνει μια καινούργια εβδομάδα στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάρα πολλοί φίλοι μας ακούνε από το δρόμο, γυρίζουν όπως ο φίλος μου Νίκος ο Λυκολακιάς. Γεια σου ρε Νικόλα Άρχοντα. Να πω κάποια μηνυματάκια, έτσι. Είμαι στο δρόμο μεταξύ Καλαμάτας και Στούπας. Στούπα, Καρδαμίλη, Καλαματάρα, φοβερή πόλη, πραγματικά από τις ωραιότερες πόλεις. Έτσι, Καλαμάτα, Καβάλα είναι οι αγάπες μου μεγάλες. Ωραία τα λες, συμφωνώ σε όλα, εν μέρη σε όλα, αλλά είναι πολύ τυχεροί όντως οι Ισπανοί. Για μένα ο τελικός είναι Ισπανία-Αγγλία και θα το πάρει η Αγγλία, μακάρι. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ για την παρέα στο δρόμο. Γεια σου, Νικόλα μου. Ο Αποστόλης ο Γίγαντας, εντάξει, όλοι πίνουμε κανένα κρασάκι παραπάνω, σωστό Αποστόλη. Έτσι, 40 χρόνια να τις κάνει αυτό το που τις έκανε ο Μαραντόνα, 40 χρόνια. Ο Γιάννης από την Λίμνο, αγωνιστικούς χαιρετισμούς λεσάς, ακούμε μεγάλη παρέα. Ο Μπέλιχα θα κάνει τη διαφορά, μακάρι, βάλαμε τζιν ποτήρια, σ' ακούμε, χορεύουμε, υπέροχα τραγούδια, υπέροχη η άγωνη γραμμή που ζούμε εδώ στο Αιγαίο, υπέροχη Ερασπορ και θέλω Ιαπωνία, Ισπανία, Αγγλία και να το σηκώσει ο Γιαμάλ, λέει, με Παλαιστίνη σημαία μπροστά στο τραπ, τελευταίο μήνυμα. Γεια σου ρε φίλε Γιάννη, για να δούμε τι θα γίνει. Ο Θοδωρής τι λέει? Καλησπέρα μου στο Λευτέρη Σαρελάκο. Υπέροχα τραγούδια. Θα ήθελα και εγώ να δούμε τον τελικό Αγγλία-Γαλλία. Δεν έχει ξαναγίνει. Αγγλία-Γαλλία δεν έχει ξαναγίνει. Σε τελικό εννοεί ο Θοδωρής. Ο Βασίλης από το Αγρίνιο μου στέλνει την αγάπη του και λέει: τελικός πιστεύω να είναι Αγγλία-Γαλλία και εγώ, γιατί θα ήθελα εδώ ένα ευρωπαϊκό τελικό σε αμερικάνικο έδαφος. Ο 770 λέει: συγχαρητήρια για τις εκπομπές, συγχαρητήρια για τα αστέρια του Μουντιάλ. Αρέσουν τα τραγούδια αυτά που βάζουν, εννοείται. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δεν βλέπω το λόγο να μην συνεχίσεις και να βγεις σε σύνταξη. Πιστεύω πως μπορείς άλλα δύο χρόνια, τρία, αφού όλοι σε θέλουμε. Τόλης Τρίκαλα, τόλη μου. Περιμένω το συμβόλαιο που θα μου ζητήσει ο Μποτζάκης. Άμα είναι περίπου και αυτά τα λεφτά που θα πάρει ο Μαρινάκης από την πόλη του Αντρέ Λουίζ, 17 με 20 εκατομμύρια, θα μείνω 2-3 χρόνια. Συμφωνείς κύριε Μαυρδόπουλε? Δεν πρέπει να μείνω. 17, χωρίς να παίξει τον Ολυμπιακό, 17 εκατομμύρια παίρνει ο Ολυμπιακός από τον Αντρέ Λουίζ και από την Κάνσας. Παρακαλώ κύριε Μπάλτα. Λέει, είδα φως στο γραφείο, σκέφτεται αυτό το πράγμα και το ρωτάω στο φως του Μποτζάκη ή του Μαρινάκη, για να ξέρω. Άμα πάρω και εγώ τα λεφτά που θα πάρει ο Ολυμπιακός για τον Αντρέ Λουίζ, σίγουρα θα μείνω. Το ξέρω ρε Τόλη από Τρίκα, αλλά το ξέρω. Να σε καλά φιλαράκι μου. Και εγώ θέλω Αγγλία-Γαλλία, μια Αθανασία. Έχω βάλει το βερμούτ και απολαμβάνω και χορεύω τις κομματάρες σου. Ευχαριστώ ρε Αθανασία. Καλησπέρα λεσά, τραγουδάρες βάζεις, Άρχοντας αγαπάμε πολύ. Και ο Δημητράκης ο Νηφόρος που θέλω να φάω ένα κεμπάπ, λέει, μαζί με τον Στέλιο Μανολά. Ωραία, γίγαντα. Στέλιο, το αρέσει το κεμπάπ του Στέλιο Μανολά. Οκ, υπέροχα. Βασιλάκης Κουκουτσίλης, με έκανε και βάλα βότκα λεμόνι, λέει, με τα τραγουδάκια αυτά. Η Νάνση από Καρδίτσα μας λένε την αγάπη της. Δημήτρης Μαλισιώβας, σ' ακούω, λέει, όλα τα καμένα βούρλα έχουν βάλει τέρμα τα ηχεία και ακούνε Ερασπόρ και Λευτέρη Σαρλάκο. Άσα, κρίσιμη εβδομάδα. Χαιρετισμού σε όλους. Μπορεί να είναι κρίσιμη ημέρα, κύριε Μαλισιώβα, αύριο θα πούμε πολλά περισσότερα. Θα ήθελα το τραγούδι «Ο Ντυρλαντά, Ντυρλαντά, Ντα». Να το βάλουμε 2-5, 2-1. «Ο Ντυρλαντά, Ντυρλαντά, Ντα». Κολλάει. Πού να κόλλεις. Γεια σου, Κωστάκη. Την καλησπέρα και στο φίλο μου το Δημήτρη από το Αγρίνιο. Να είναι καλά. Τον Κωνσταντίνο τον Κοτζόπουλο. Γεια σου, Κωνσταντίνε, από την πανέμορφη Χαλκιδική. Το Γιάννη τον Καναβό. Καλή εκπομπή. Τραγουδάρες βάζα σε πάντα καλά. Κοζάνη και Ολυμπιακός. Special τραγούδια αφιερωμένα σε όλους και όλες εσάς.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
1: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
2: Ακούτε Era Sport.

Υπέροχος Δημήτρης Χρυσοχοΐδης, τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ και στο φίλο μου το Σύφη, το Γοντζάκι, και το αφιερώνουμε έτσι να είναι καλά ο Σύφακας και πάντα κοντά μας να μας ακούει. Λοιπόν, συζητάμε, συνεχίζουμε και προχωράμε. Την καλησπέρα στο φίλο μου τον Νικόλα, τον Χρυσταρά. Γεια σου, Χρυσταρά Άρχοντα. Μακρόπουλος τραγουδάρες βάζει συνέχεια. Το χόρευα παλιά με τον Σπύρο το Λυκόπουλο, λέει. Θυμάμαι να φυλάω σκοπιά στο χωριό του Αντωνιάδη, στο Πετροχώρη της Ξάνθης, και πιο κάτω στο δρόμο να ακούγονται υπέροχα τραγούδια. Άξιος Σελεσά, μπράβο σου. Και να χορεύω και να κάνει να μου χτυπάει ζεμπέκικα ο Σπύρος ο Λυκόπουλος. Έλα ρε γίγαντα Χρυσταρά, φίλος συνταξιούχος ο Νικόλας. Να είναι καλά ο φίλος μου, ο Χρυσταράς, ο Γιώργος ο Κουλουριώτης. Γεια σου ρε Γιωργάρα, καλησπέρα Λεσά, λέει. Όσο πλησιάζει ο καιρός που θα βγει στη σύνταξη, τόσο πιο πολύ θέλω να σε ακούω. Προβλέπω ότι θα ξενυχτήσω αρκετές φορές. Να είσαι καλά, γεια σου Γιωργάρα μου, την αγάπη μου. Να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μου τη Σοφία, η Σοφία από την Κέρκυρα. Γεια σου Σοφάκη, σας αγαπώ πάρα πολύ όλους. Όλη μέρα είσαι υπέροχος, να έχεις υγεία, φιλιά από Κέρκυρα, ΑΕΚ μόνο. Γεια σου Σοφία μου. Ο Κώστας από τις Πέτσες. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα σε όλους. Κώστας Πέτσες. Ο πιο τυχερός θα πάρει την κούπα Λευτέρη. Σε περιμένω στις Πέτσες. Και έχω να έρθει και καιρό, όντως. Κωστή, θα δούμε εκεί στην Τάπια, στο καφέ Ρουμάνι, λέει. Ρουμάνι. Έχει και Ρουμάνες ή Ρουμάνι. Καφέ Ρουμάνι, ή είναι Ρουμάνο στο επίθετο. Ο φίλος που έχει το μαγαζί. Ο φίλος μου Θοδωρής ο Περής μας στέλνει την αγάπη του. Γεια σου, ρε Θοδωράκη. Να σε καλά. Πάντα κοντά μας και η Αθανασία. Πάντα ο Κώστας ο Φτερνιάτης. Γεια σου ρε Κωστή, καλησπέρα, να είσαι καλά. Πανηλιακάρα λέει, τώρα ήρθα το μήνυμά του. Γεια σου Κωστή, όντως ο Πανηλιακός, πιστεύω είχε βγει ο Σωτήρης ο Γιωργούτσος και είχε πει ότι το γήπεδο δεν τηρεί τις προϋποθέσεις για να παίξει ομάδα στη Super League 2 εκεί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αν ξέρει κάτι ο Σωτήρης Κωστή, ή αν θέλει απλά κάποιες παρεμβάσεις, γιατί είναι γηπεδάρα, μεγάλο γήπεδο. Έχω έρθει παλιά, είχα μεταδώσει κάποια παιχνίδια Πανηλιακού με τον Ολυμπιακό και αυτά. Και ένα μάτς είχα Ολυμπιακός Ακράτητος και είχε λήξει Ακράτητος ή Απόλλων. Όχι Απόλλων, Ολυμπιακός Απόλλων, ήταν τιμωρημένος Ολυμπιακός στον πύργο και είχε λήξει 7-0 αυτό το παιχνίδι. 7-0. Μάλιστα. Γεια σου, ρε Κωστή Φτερνιάτη. Γεια σας, παιδιά, όλους εκεί στον πύργο, στην Πάτρα, στην Καλαμάτα. Να είστε όλοι καλά και πάντα κοντά μας. Για το Μουντιάλ τα είπαμε. Έτσι, περιμένω δύο ματσάρες, Τρίτη και Τετάρτη και δύο στις 10 η ώρα. Γαλλία-Ισπανία την Τρίτη στις 10. Και την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Μέσα από την καρδιά μου θα ήθελα να δω τελικό Γαλλία-Αγγλία. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η Γαλλία θα είναι, γιατί είναι καλύτερη ομάδα από την Ισπανία, και το πιστεύω ότι θα το δείξει και την Τρίτη το βράδυ στο γήπεδο.

για όσους αγαπούν τον Πασχάλη Τερζή. Για τον φίλο μου τον Αριστοτέλη στο Σίδνεϊ που θέλει να το χορέψει πρωί-πρωί εκεί.

πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι του Πασχάλη Τερζή. Έτσι, υπέρο, πραγματικά συστηματικό τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ και στη φίλη μου τη Λίνα. Κύριε Σταρλάκο, αυτό το βράδυ λέει με κάνατε, λέει, να νοσταλγήσω εκείνα τα υπέροχα βράδια του Σαββάτου. Με την εκπομπή πέρασα να πω μια καλησπέρα. Πόσο μου λείπουν, λέει, με πολύ αγάπη Λίνα. Γεια σου, Λίνα μου. Αυτή είναι η έκπληξη που μια και το ανέφερε η Λίνα. Αν όλα πάνε καλά, το Σάββατο προς Κυριακή, κύριε Μαυριδόπουλε, αν είσαι εδώ, 25 προς 26, θα λείπεις. Του Ιουλίου θα κάνουμε ένα τελευταίο. Πέρασα να πω μια καλησπέρα. Ελπίζω να είστε παρόντες. Περιμένω το OK, το τυπικό. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα για μια βραδιά έτσι, να κάνουμε πραγματικά αυτό που αγαπήσατε τα τελευταία 10 χρόνια, που κάνουμε μετά το άνοιγμα της ΕΡΤ από το 2015 μέχρι και φέτος. Φέτος δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι θα το κάνουμε το Σάββατο προς Κυριακή 25, ξημερώνοντας τις Αγίες Παρασκευής. Μια καλημέρα στο φίλο μου τον Παύλο, τον Γιώργο, την Αθανασία και τη Λίτσα από το Αυλονάρι, ο Αριστοτέλης, την Αθανασία. Μας ακούει εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Γεια σου, Αθανασία. Το Δημητράκη τον Νηφόρο, τον Παναγιώτη του Σταυρούλια. Γεια σου, ρε Πανάγο, να σου, ρε φιλαράκι. Έτσι, έτσι, εσένα, εσύ θα είσαι, εσύ θα είσαι, όντως. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Να θυμηθούμε τις ωραίες μας στιγμές. Τον Δημήτρη από το Αγρίνιο. Με έκανες και δάκρυσα, λέει, με αυτά που λες, Λευτέρη μου. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ, Δημητράκη. Το Κωστάκη από την Καλαμάτα. Το Γιάννη από το Αγρίνιο. Θέλω να χορέψω, λέει, τον Τυρλαντά, Γιώργος Διαμαντής. Του το στέλνει ο Βασίλης, ο Βασίλης Κουκουτσίλης. Οκ. Okay. Τον Ιορδάνη. Ιορδάνη, γεια σου, Ιορδάνη, από την Δράμα, την αγαπημένη Δράμα. Ξέρουμε ποιο προπονητή θα πάρει δόξα και τι θα γίνει με τα μπαν. Να πω ότι φαίνεται κάτι θα γίνει με τα μπαν. Λεπτομέρειες δεν ξέρω. Σάκαρος ο Πετρόπουλος θα ξέρει. Θα βγάλουμε και μια μέρα το Σάκη να μας πει περισσότερα. Και προπονητή υπάρχουν τρεις υποψήφοι. Ο ένας είναι εδώ από την Αθήνα, Σταύρος Παπαντρέου. Οι άλλοι δύο είναι ένας που δούλεψε πέρυσι φέτος στην Ελασσόνα και άλλος ένας από τη Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι μέχρι την Τρίτη θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο νέος προπονητής της Δόξας, αφού ο Γιώργος Αγγελίδης πάει βοηθός του Παύλου Δερμιτζάκη στην Ινδία. Η Έρα έχει Ινδία, η Ινδία έχει Ερασπόρ. Παραγιώτη Μπάλτα, έχουμε στην Ινδία Ερασπόρ. Μήπως πάω κανένα δίμηνο. Στην Ινδία έχουμε, έχουμε. Ερασπόρ στην Ινδία. Αυτό είναι. Χιούμορ κάνουμε έτσι, παιδιά. Ο Κώστας μας στέλνει την αγάπη από τις πέτσες και τις υπέροχες φωτογραφίες. Ο Παναγιώτης λέει: Λεσά, αληθεύει ότι ο Μαλισιώβας είναι στην Καρδίτσα και ψάχνει να βρει την Νάνση για να δει αν όντως λέγεται Νάνση ή Κυριακούλα. Και πήρε γι' αυτό μια μέρα άδεια επιπλέον τον Μποτζάκη. Κοίταξε, μου στείλε ένα μήνυμα τώρα. Διασκεδάζει ένα πανηγύρι εκεί με προβατίνες στα Καμένα Βούρλα. Γιατί ένα χαμό στα Καμένα Βούρλα. Γεια σου, Δημήτρη Μάλι, Μαλισιώβα. Και αύριο θα μας πει πολλά περισσότερα αν όντως τη βρήκε την Άνση, αν όντως της έδειξε, του δείξε η Άνση ταυτότητα που λέει ότι λέγεται Άνση στην Καρδίτσα, γιατί λέει ο Ανησυχώς δεν υπάρχει όνομα Άνση στην Καρδίτσα. Θα μας τα πει όλα από κοντά αύριο ο γίγαντας Δημήτρης Μαλισιώβας.

Να και μια άτζελα λοιπόν για όλους και όλες εσάς. Η ώρα είναι 1:30 με τα υπέροχα τραγούδια, με ηρεμία, με χαλαρότητα. Πέρασε υπέροχα αυτή η βραδιά. Περίπου 25 λεπτά έχουμε ακόμα για το φινάλε της εκπομπής μας. Τραγούδια αφιερωμένα special σε όλους και όλες εσάς. Καλησπέρα στο Δημήτρη από το Αργοστόλι, τη Χρυσούλα από το Νέο Ηράκλειο, το Γιάννη τον Τζετσέικο που έχει βάλει το ποτό του και απολαμβάνει την εκπομπή μας από την Καλαμάτα. Γεια σου ρε Γιάννα ρε Άρχοντα, τον Τάκη τον Τζιρόνι στη Θεσσαλονίκη, τη Χρυσούλα από την Καλαμαριά, να είναι καλά, τον Αποστόλη που έχει μερακλώσει, το Γίγαντα, τον Κωστάκη από τις Πέτσες που λέει όντως λέει special καφέ και μορ λέει της παλιάς οικογένειας Ρουμάνη στις Πέτσες, υπέροχο ξενοδοχείο και καφέ. Το Δημήτρη από το Πήλιο, έτσι ο Γιώργος ο Διαμαντής που τρελαίνεται λέει να του βάζουμε το τραγούδι το Επιστροφές Καταστροφές και το Θανάψω γύρω μου φωτιές, πριν από λίγο γύρισα, είμαι πολύ τερζόφιλος, βάζω πολλά τραγούδια, τα αφιερώνω και στο φίλο μου τον Κουκουτσίλη λέει, Κουκουτσίλη να το χορέψεις εσύ τον τυρλαντατά τυρλαντατά, εγώ θα χορέψω το Επιστροφές Καταστροφές Γιώργος Διαμαντής. Έλα και η Παρσεραϊκάρα ακούει, λέει Βασίλης Αναστασιάδης. Χορεύω, λέει, και ψάχνουμε το δεύτερο που θα ανέβει. Γεια σου, ρε Λεσά, λέει. Γεια σου, Βασιλάρα, Άρχοντα.

Υπέροχος Δημήτρης Μητροπάνος, τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ στη φίλη μου την Αθανασία και το αφιερώνουμε, αλλά και ένα υπερατλαντικό good evening, good evening Astoria, good evening USA, good evening New York, στο φιλαράκι μου το Πετράν, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη που μας ακούει, και το φίλο του εκεί που γνωρίζει, το Δημήτρη το Λαμπρακόπουλο. Να είναι καλά ο Δημήτρης, να είναι καλά και ο Πετράν, να περνάει ωραία στη Νέα Υόρκη, εκεί στο Μουντιάλ. Μας ακούνε έτσι και τους στέλνουμε την αγάπη. Διαλέξανε για μια special εκπομπή να ακούσουν με πάρα πολύ ωραία τραγούδια και αρκετές ειδήσεις. Τραγούδια αφαιρωμένα και στο φίλο μας τον Πέτρο τον Μαυρογιαννίδη που τον ακούμε συνέχεια από τη Νέα Υόρκη εκεί που παρακολουθεί το Μουντιάλ, και στον Δημήτρη Λαμπρακόπουλο που μένει στη Νέα Υόρκη και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την αγάπη του. Να είναι καλά και πάντα πάντα επιτυχίες. Πάμε για όλο το Ξυλόκαστρο, επειδή αγαπάμε Ξυλόκαστρο, Χάρης Παπαργυρίου κοντά μας για πάντα, μαζί με τον Πέτρο τον Τζέλιο και τον πρόεδρο του Ηρακλή Ξυλόκαστρου και όλο το καλό κόσμο. Το Ξυλόκαστρο, η Μύκονος της Πελοποννήσου, τραγούδι αφιερωμένο.

Αυτό ήταν λοιπόν ο Ζαφύρης, αφιερωμένος σε όλο το Ξυλόκαστρο, σε όλη την Ξάνθη από όπου κατάγεται το Ζαφύρης Μελάς, στον Κώστα τον Τζουλούφη, το φίλο μου στην Λάρισα, που μπαίνει σε μια νέα εποχή και αναμένεται από αύριο να ανακοινώσει το Σωκράτη Αυριδόπουλο σαν προπονητή και να γίνουν οι μεταγραφές που πρέπει ώστε να δυναμώσει η Λάρισα και να μπει η ΑΕΛ και να μπει στο γκρουπ των ομάδων που θα κυνηγήσουν το πρωτάθλημα, όπως είναι ο Πανσεραϊκός, που πολύ σωστά επισημαίνει ο Βασιλάκης, ο Αναστασιάδης, η Νίκη Βόλου, ο Πανιόνιος, η Μαρκό. Περιμένουμε τη Λάρισα και επαναλαμβάνω, αυτή η εβδομάδα και αυτές οι μέρες, μπορεί όχι η εβδομάδα, σήμερα, Δευτέρα, Τρίτο, πολύ Τετάρτη, θα είναι κρίσιμη για την Άσα, για την αλλαγή της καρδίτσας, που πιστεύω ότι θα βρεθεί ο λευκός καπνός αυτός που θα δώσει λύση στο διοικητικό αδιέξοδο που υπάρχει και θα φτιαχτεί μια καλή καινούργια ομάδα από την αναγέννηση. Για όλη την Καβάλα, αφιερωμένο για τον Θανάση τον Κόρδη. Ο Μελάς, εκεί που λέει Θανάση, για τον Κόρδη, το φίλο μου είναι στην Καβάλα. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Θα το κάνουμε 25 του μηνός, όπως είπαμε. Τι να κάνουμε. Τάσος ο Τζιάφκος, άφησε το στίγμα σου στην Ερα Σπορ Λευτέρη. Θα μας λείψεις όταν πάρεις σύνταξη. Γεια σου, ρε Τασούλη. Ο Κώστας Τσουλίφης, όπως είπαμε. Βαγγέλης ο Ζάχος, γεια σου, Βαγγελάρα. Έτσι, να είσαι καλά κι εσύ. Ο Αριστοτέλης. Με έκανε να τρελαθώ, ένα μερακλούς, βάζω τέρμα τα ηχεία και χορεύουν και οι Αυστραλοί το πρωί 9 παρα 20. Γεια σου, Αριστοτέλη, έτσι σε θέλω. Έτσι σε θέλω. Γεια σου, DJ Λεσά, λέει ο Γιάνναρος από το Αρφαρά. Έτσι, με τέτοιες τραγουδάρες δεν μπόρεσα να μη στείλω μήνυμα. Γιάννης Καλαμάτα, Αρφαρά, Παναθηναϊκός. Γεια σου, ρε Γιάνναρα, έχουμε καιρό να τα πούμε. Σίγουρα θα είσαι ευχαριστημένος για το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού τώρα και για τις μεταγραφές στο μπάσκετ, αφού βλέπω ότι κάτι καλό χτίζεται εκεί στη Λεωφόρο. Στο Παναθηναϊκό εννοώ, έτσι. Την καλησπέρα στο Δημήτρη από το Αργοστόλι, στην Άντζελα από την Καρδίτσα, στη Λάουρα από τη Λάρισα, φαντάζομαι ήταν εδώ ο Βαλισιώβας, Νάνση από Καρδίτσα, Λάουρα από Λάρισα, τι θα έλεγε. Στον Νίκο από το Belfast, έλα ρε Νικόλα από το Belfast, πρέπει να ακούγες πολύ bon AMS, Belfast, έτσι. Μόνο με επενδυτή με Αλυσιώβα σώζεται η Άσα. Ένα μήνυμα από έναν πολύ πολύ δυνατό, πολύ δυνατό φιλόσοφο της Έρα Σπορ. Ποιος ήταν ο κύριος, αν μας ακούει ο Αλυσιώβας που γυρίζει από το πανηγύρι, είδε λέει το Μήτρογλου, το σωσία του Μήτρογλου με τη Σάσα Μπάστα, όχι το Μήτρογλου, το Κώστα. Ένα σωσία του Μήτρογλου, χόρευε εκεί με τη Σάσα Μπάστα ο Αλυσιώβας. Να δω Σάσα Μπάστα και Αλυσιώβα να χορεύουν, και τι στον κόσμο. Να τους αφιερώσουμε λοιπόν, αφού μας ακούνε, το επόμενο τραγούδι, γιατί το ζήτησε, λέει, Σάσα Μπάστα. Οκ, αυτό ζήτησε η Σάσα, το αφιερώνουμε στο Μαλισιώβα και τη Σάσα Μπάστα.

Μέχρι 5 λεπτά πριν το φινάλε. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Μόνος μου το πέρασα και αυτό έτσι, αυτό το δίωρο. Υπέροχα ήταν όμως, θυμήθηκα όμορφες παλιές εκπομπές, Σαββατόβραδα. Να είμαστε καλά, αφιερωμένο στο φιλαράκι μου το Σύμφι το Βοτζάκι.

Εδώ είμαστε, κόπηκε λίγο το τραγούδι, απότομα, αλλά δεν πειράζει, γίνονται και αυτά σε ζωντανές εκπομπές, 14 λεπτά πριν το φινάλε. Και συνεχίζουμε, ρωτούν κάποιοι φίλοι για τα παιχνίδια, ρωτούν και συζητάμε και λένε πότε έχει παιχνίδια οι ελληνικές ομάδες, πότε έχουν παιχνίδια. Υπάρχουν ακόμα φιλικά σε εξέλιξη. Η ΑΕΚ έπαιξε σήμερα με την The Grafstab, κέρδισε 2-1. Χθες ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, που ήταν καλός στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως και πιο αποτελεσματικός στο δεύτερο, αν και είχε και φάση και στο πρώτο. Ο ΠΑΟΚ δεν το είδα το μάτς, απλά ξέρω ότι έχασε 3-2. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι φιλικά. Σε αυτό το διάστημα. Ούτε να σέρνεσαι πρέπει, για ομάδα εννοώ, ούτε να πετάς. Γιατί είναι φιλικά, αυτά είναι για τους προπονητές, για να δουν τους παίκτες, για να δουν τις ομάδες. Μπορεί να έχεις μια εντεκάδα με 15, με μια εντεκάδα που θεωρείς μπορεί να είναι ομάδα πρωταθλήματος και στο δεύτερο ημίχρονο μετά το 60 να κάνεις 10 αλλαγές, 8 αλλαγές και να κερδίσεις 2-0 και να έρθει 2-2. Δεν λέει τίποτα αυτό. Τα επίσημα παιχνίδια είναι ο καθρέφτης, αλλά όπως και να το κάνουν και οι φίλοι των ομάδων ξέρουν πού υπάρχουν κενά ώστε να φροντίσουν οι ομάδες να τα γιατρέψουν αυτά τα κενά και να τα συμπληρώσουν. Θυμίζω και πάλι, έχουμε έτσι την Τρίτη και Τετάρτη τους δύο ημιτελικούς του Μουντιάλ. Παράλληλα και είναι τα παιχνίδια εκείνες τις ημέρες, μάλλον έχουμε και φιλικά. Και ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Άγιαξ, από ό,τι θυμάμαι, και ο Παναθηναϊκός θα πάει στη Βιέννη να παίξει με τη Ραπίτ και η ΑΚ θα δώσει φιλικά. Εκτός εκεί στην Ολλανδία που προετοιμάζεται και ο ΠΑΟΚ, αλλά τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα παίξει ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία με την Μπάξη, την μεθεπόμενη Πέμπτη, ενώ ο ΠΑΟΚ θα περιμένει τον νικητή του αγώνα Κλουζ Δυναμό Κιέβου, πρώτο παιχνίδι 0-0. Θυμίζω και πάλι, έχουμε κλήρωση, μάλλον όχι, την Τρίτη έχουμε την ανάδειξη, για να δούμε αν θα είναι ανάδειξη, του νέου Προέδρου της Super League, με την έννοια ότι την πρώτη ψηφοφορία είχαμε 7-7. Αν θα αλλάξει κάτι στη δεύτερη ψηφοφορία ώστε να έχουμε καινούριο πρόεδρο. Την Πέμπτη έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος Super League, να δούμε τα ζευγάρια, να δούμε πρώτη αγωνιστική, να δούμε τα ντέρμπι, να δούμε να μυρίσει λίγο πρωτάθλημα. Θα έχουμε ένα εντός εισαγωγικών πάλι έτσι, εκτός από τον τελικό του Μουντιάλ, ένα Σαββατοκύριακο χωρίς ιδιαίτερα μεγάλη δράση, αλλά σίγουρα ο μικρός τελικός που θα γίνει χαράματα Κυριακή στις 12, Σάββατο προς Κυριακή δηλαδή, και Κυριακή βράδυ στις 10 ο μεγάλος τελικός για να κλείσει έτσι το Μουντιάλ, ένα από τα ωραιότερα Μουντιάλ που έχουν γίνει κατά γενική νομολογία. Και από την μεθεπόμενη εβδομάδα, μπαίνουν σε δράση ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και σιγά σιγά μπαίνουμε στον Αύγουστο ώστε να αρχίσουν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα σας αφήσω με υπέροχα τραγούδια 10 λεπτά πριν το φινάλε. Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Παναγιώτης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Λευτέρης Αρλάκος για 2 ώρες κοντά σας. Να πω τα 2-3 μηνυματάκια. Στο Γιάννη από τη Λίμνο, την καλησπέρα μου και πάλι. Χαιρετισμούς, φίλε, είσαι ο πρώτος. Τέλειωσες το τζιν, λέει, που είχαμε και το γυρίσαμε στα Τσίπουρα πάλι. Γεια σου, Γιαννάρα. Ο Γιώργος ο Διαμαντής, πολλούς χαιρετισμούς στο Σύφακα το Βοτζάκι, θα τον πάρω και τηλέφωνο, λέει. Σιγά, λέει, μη χορεύει ζεμπέτικα ο Κουκουτσίλης. Για κανέναν τριραντατά, καλώς είναι, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Γιώργος Διαμαντής από Κέρκυρα. Γιώργος Κουλουριώτης, το ένα ζεμπέτικο καλύτερο από το άλλο. Λεσά, υπέροχα τραγούδια. Δεν το έχω αυτή τη στιγμή, Γιώργαρα μου, για να το βάλω αυτό το τραγούδι που ζήτησες. Φάνης από Κοζάνη. Την καλησπέρα μου, λέει, Μεγάλη Ελευθέρη. Πάμε και στη δράμα στη Χτελιά. Σ' ακούει ο παππούς, ο Αργυρούδης. Βάλτε ένα ζεμπέκικο να το χορέψει. Ο Γιάννης από τη Σπάρτη μας στέλνει την αγάπη του. Να σε καλά, Γιάννη μου. Ο φίλος μου ο Κωστάκης, ο Κοτσόπουλος. Δεν το πέρασες μόνο στο 2ωρο αυτό. Είχες παρέα όλους τους φίλους της Ερασπορ. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου. Η Δέσποινα από την Πρέβεζα. Έτσι, να σε καλά, Δεσποινάκη, πάντα κοντά μας. Ο Χρήστος σήμερα πήρε. Ρεπό, δεν τον άκουσα, δεν έστειλε κανένα μήνυμα. Μάλλον θα είχε κανένα ραντεβουδάκι ο Χριστάρας. Ποιος άλλος, ο φίλος μου Κώστας ο Κυριάκου. Τον Τυρλαντά το ξέχασες, λέει. Να το κλείσουμε αφού θέλει τον Τυρλαντά και να το χορέψει και ο Κουκουτσίλης και ο Γιώργος ο Διαμαντής. Πιστεύω να το βρούμε, Κώστα Κυριακού. Τη Λίνα, να είναι καλά η Νίνα. Καλό βράδυ από Λαμία Λεσά. Έτσι, ένα τραγούδι στα νήσι. Καλό βράδυ σε όλους. Δεν ξέρω να προλάβουμε γιατί κλείνουμε την εκπομπή. Τη Λίνα από το Παγκράτη, τη Νίνα από το Αγρίνιο, το Δημήτρη από το Αργοστόλι, έτσι, το Γιάννη το Φαλακρό. Κοίτα να δεις, υπάρχει και ο φίλος Αποστόλης ο Φαλακρός και υπάρχει και ο Γιάννης ο Φαλακρός, ο οποίος είναι από την Αιγύρα. Τελευταία μηνυματάκια. Τη Δέσποινα από την Καβάλα, να είναι καλά. Το Βασίλη που λέει νοσταλγώ το Μήτρογλου, ελπίζω να γυρίσει ο Ρεξάτος και όλοι καμπή και καλή εβδομάδα σε όλους. Υγεία, αγάπη.

ηρεμία, καλά μπάνια όσοι βρίσκονται σε διακοπές. Καλή συνέχεια, αύριο το βράδυ θα είμαστε παρέα με τον Δημήτρη Μαλισιόπα που επιστρέφει αύριο το πρωί από την άδειά του. Υγεία, αγάπη σε όλους. Να είστε καλά.

0: επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αμερικανικές ή ιρανικές αρχές. Παράλληλα, οι ιρανικά πρακτορία ειδήσεων μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε περιοχές του νότιου Ιράν, ενώ από πλήγμα στην περιοχή Φαρούρ σκοτώθηκε εργαζόμενος της Εθνικής Εταιρείας Τηλεεπικοινωνιών. Στο Κουβέιτ, τρία μεθοριακά φυλακία και μία υπεράκτια πετρελαϊκή πλατφόρμα δέχθηκαν επίθεση. Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις κατά αραβικών χωρών. Το Ομάν επέδωσε επίσημη διαμαρτυρία στον Ιρανό πρεσβευτή. Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, ζητώντας άμεση πάυση των εχθροπραξιών. Παρέμβαση έκανε και ο Πάπας Λέων, προειδοποιώντας ότι οι άνεμοι του πολέμου εξακολουθούν να σπέρνουν βία, τρόμο και θάνατο. Η πυρκαγιά στο εσωτερικό του παλιού κτηρίου του Μπάντμικτον στο πάρκο Γουδί έχει πλέον περιοριστεί, ενώ έχει καταρρεύσει τμήμα της στέγης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν για την πλήρη κατάσβεσή της. Νωρίτερα, λόγω των πυκνών καπνών, εστάλει μήνυμα το 112 στους κατοίκους. Περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Βουλγαρία επιχείρησε να εισαγάγει στην Ελλάδα βαν χωρίς ψυκτικό θάλαμο μέσω του συνοριακού σταθμού Μακάζας Κομωτινής. Το όχημα, που ήταν και υπέρβαρο κατά περίπου 1500 κιλά, εντοπίστηκε σε έλεγχο της ΑΑΔΕ. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. 38 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου, όπου έφτασαν με λέμβο από το Τομπρούκ της Λιβύης. Οι αρχές συνέλαβαν 20χρονο ως διακινητή. Τουλάχιστον 27 νεκροί από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη, 22 από τους 63 ανθρώπους που τραυματίστηκαν νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Από σήμερα Δευτέρα ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, στην Αττική από 21 έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας, Γιάννης Ευθυμίου, σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Earth News Radio 105,8.

λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους. Γιώργος Κεύης στα πλήκτρα σήμερα μαζί μας. 210-60-09-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι μια ώρα δύσκολη, του χωρισμού η ώρα. Τόλης.

Λοιπόν, καλή εβδομάδα λέει σε όλους, καλή εκπομπή αφιερωμένη σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει φίλοι μας συμμάχοι από το νησί και μια μαρινέλα τώρα μετά τον Τόλι. Πυρέτος.

Καλημέρα στον φίλο μας τον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Κύριε Γιάννη, λέει, την καλημέρα μου σε όλη τη ραδιοπαρέα, κάνουμε υπηρεσία, σας ακούμε. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη την παρέα και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο, όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Και μετά τη Μαρινέλα, μια βικάρα, ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ.

Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοβαρέα. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα, για πάμε.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο
1: και να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Και
0: ένας άνθρωπος.
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Μενίδη, χαρίζει σε όλη τη ράδιο παρέα, καθώς επίσης και στους τα παιδιά στην Πάρνηθα.

Μάλιστα, καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο από τη Νέα Μάκρη. Καλή εβδομάδα, αφιέρωσα ένα τραγουδάκι σε όλη τη ραδιοπαρέα λόγω γενεθλίων, λέει, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά φίλε μου, πάμε για δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Μπακάκος και επιστρέφουμε. Μια ζεμπεκάρα αθάνατη του αείμνηστου Βασίλαρο, τσιγάρο που τελειώνει.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέα σοβαρή κλιμάκωση σημειώνεται στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον προχώρησε σε νέο κύκλο στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον Ιρανικών στόχων κατόπιν εντολής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, οι επιθέσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα των Ιρανικών δυνάμεων να πλήττουν εμπορικά και πολιτικά πλοία που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστήριξε ότι τα νέα αμερικανικά πλήγματα ακυρώνουν τις προσπάθειες που είχαν γίνει το τελευταίο διάστημα για διπλωματική προσέγγιση. Σύμφωνα με το CNN, δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πύρκατα εμπορικών πλοίων που φιέσχιζαν